0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τι ωραίες μουσικάρες παίζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο Ακλόνητος, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα εκπομπή. Ή από εδώ.
2: Του Σταφόκη!
0: Εντάξει, μου ήρθαν πολλά μηνύματα εδώ να δω το πάρτι με Πίτα Σέλες. Το έχω δει 25 φορές.
1: Έπαιγε το πάρτι. 30. Εντάξει, ναι.
0: Μια φορά, πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια φορά το χρόνο να μην δω το πάρτι.
1: Το πάρτι και. Monty Python. Αυτό.
0: Μπερι, ναι. Ναι. Και πραγματικά η σκηνή με το παπούτσι και το χαρτί είναι. Το παίρνει το νερό. Ναι, ναι, μα το παίρνει το νερό. Ναι. Καλημέρα, Βολιβανάτες. Πώς θα παρουσίαζε η Ραμόνα τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού?
3: Η Ραμόνα θα ήταν προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Περιμένω μία assist ολίση σήμερα για να πάρω 2.50.
0: Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν γίνει οι assist, mm-hmm, μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια πάσα σε κάποιον, να κάνει ο άλλος τρεις τρίπλες, να βάλει γκολ και έχεις δώσει assist. Δεν θέλω να σου πω ότι. Στο μπάσκετ, δηλαδή, δίνεις την μπάλα τώρα σε κάποιον.
1: Αυτός
0: παίρνει την μπάλα, ναι, κάνει έτσι, γυρίζει, το βάζει και έχεις χρεωθεί assist. Θέλω να πω ότι χρεώνεται assist και αν μα βάλει και μια βολή. Μα κερδίσει φάουλ και βάλει μια βολή, θεωρείται ότι έδωσες assist. Εσύ.
1: Από την assist που έχεις δώσει, ναι, και έχεις κερδίσει άλλο φάουλ και μετά,
0: ναι,
1: χτυπήσεις.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε. Ναι. Μπράβο, εγώ τα εκτιμώ αυτά.
0: Ναι. Και λοιπόν, παλιά χρεωνόταν assist, έπρεπε να τον βγάλει τώρα μόνο του.
1: Για εσένα που θες το τραγούδι για το offside του Τσούβι, το έχουμε ανεβάσει στο Instagram, στο λογαριασμό της εκπομπής, παιδιά. Το έχουμε βάλει στη ροή.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω είναι και πάνω-πάνω, και πρώτο-πρώτο. Γιατί δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα. Και έχει πάει ο μήνας 10 και δεν έχουμε προγνωστικά ακόμα. Δεν έχουμε ανεβάσει προγνωστικά. Και μάλλον ούτε αύριο θα ανεβάσουμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχετε στείλει πολύ μηνύματα. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Κρίμα για το Μαζό, λέει. Για το Θείο Μέντι θα πω πως δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Για αυτό τον άθλο, αλλά έπρεπε να γίνει. Απλά διαφωνώ για το χρόνο που έγινε αυτά. Καλή σας ημέρα. Αυτά δεν τα ορίζουμε εμείς και καταλαβαίνετε πως γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Ευθύμη. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι. Τον είχα βρει στο Instagram, αλλά εγώ έρχομαι στο ΆΚΑ, μου λέει, με την οικογένειά μου. Καλά σου έκανα. Συνεχίζω και τον.
1: Έτσι από μόνο σου τον είχες βρει.
0: Όχι, με είχε βρει στο Facebook.
1: Ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Ευχαριστούμε, λέει, για αυτό το πρωινό. Ευχαριστούμε εμείς. Μία ερώτηση. Ναι. Περισσότερο για τη Μαρία, λέει. Συμφωνείτε με το σχόλιο ότι ο Νίκολιτς έδιωξε όλους τους προπονητές από τις μεγάλες ομάδες? Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Τι σχέση έχει αυτό?
1: Τι σχέση, ναι, ακριβώς.
0: Άλλος ευρωπαϊκό πήρε. Όχι. Και φέρει.
1: Ο Νίκολιτς απλά έμεινε.
0: Ναι, δηλαδή αυτό. Η εικόνα, η ίδια εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε η ΑΕΚ, σου ρίξε 4 γκολ και σε ξέπει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παίζει καλή μπάλα η ίδια η ομάδα.
1: Αυτό που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γνωρίζοντας λίγο έτσι τον εγωισμό με την καλή έννοια του Ολυμπιακού, είναι ότι μπορεί ο Μαρινάκης, τέλος πάντων, το περιβάλλον, το Ολυμπιακός, ο οργανισμός, ναι, του Ολυμπιακού, ναι, να τον πείραξε λίγο παραπάνω το ότι δεν πέρασε στο Champions League και πέρασε η ΑΕΚ. Γιατί καμιά φορά κάποιοι το βλέπουν ανταγωνιστικά.
0: Okay,
1: έτσι.
0: Ίσως να είναι και έτσι, αλλά ναι, το κύριο είναι ότι δεν παίζει καλή μπάλα. Δηλαδή,
1: αλλά αυτό, ναι.
0: Δεν το χαίρεσαι. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις και να έχεις παίξει πολύ καλή μπάλα. Ναι. Να μην μπαίνει
1: αυτό
0: μέσα.
1: Αυτό το λέω γιατί κάποιοι το βλέπουν και συγκριτικά. Δεν σε νοιάζει πώς. Δηλαδή, μπορεί για κάποιους η ομάδα σου να μην παίζει καλή μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε πειράζει περισσότερο όταν παίζουν οι άλλοι καλή μπάλα.
0: Να κάνει 30 ευκαιρίες η ομάδα να μην βάλει. Και εκεί ξέρεις τι θα πει ο παδός. Τι να κάνει ο τάδε προπονητής? Να μπει να το βάλει μόνος του. Δηλαδή αυτό λέει ο παδός. Ναι. Τι να κάνει, αφού δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Δηλαδή δεν έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο, παιδί μου. Αυτό ήταν το κύριο. Αυτό νομίζω.
1: Και σχετικά, λέει, με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου. Πέρσι, λοιπόν, έμαθαν από την τοποθέτησή τους 8 του Σεπτέμβρη και είχαν περιθώριο να αναλάβουν υπηρεσία. Να πάνε στο σχολείο για πρόσληψη 10-11 Σεπτέμβρη. Η γυναίκα μου ήταν αναπληρώτρια, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, λέει, φέτος διορίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Και επίσης να ξέρεις ότι σε περίπτωση που σου πούνε ότι έχεις να πας τώρα στην Τίνο.
0: Ναι, έχεις
1: έτσι,
0: ένα τάμα.
1: Σήμερα είναι 10 του μήνα, αύριο πας Τίνο, έχεις αγιασμό.
0: Αγιασμένο.
1: Αν πεις, παιδιά, δεν μπορώ να πάω. Έχω παιδιά, σκυλιά, γατιά, τη μάνα μου στο νοσοκομείο, δεν ξέρω για αυτό. Αποκλείεσαι για 2 χρόνια. Τροσμπάν. Για 2 χρόνια δεν σε προσλαμβάνουν. Κατάλαβες. Αυτά. Αυτά για τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί πρέπει, παιδιά, λίγο αυτούς και τους γιατρούς να τους προσέχουμε.
0: Εννοείται.
1: Αν με ρωτάτε, παιδεία και υγεία, πρέπει λίγο να τα προσέχουμε, να έχουν μια προτεραιότητα στη ζωή μας. Αυτά.

0: Κατάλαβα, λέει, ότι ο συναισθηματισμός για τους προπονητές και τους παίκτες μπαίνει στην άκρη, γιατί μιλάμε για επαγγελματικές επιλογές, λέει, μετά την φυγή του Μπάγεβιτς τότε. Παιδιά, όλα αυτά είναι...
1: Κορυφαίο ήταν με Κάτανετς. Δεν καταλαβαίνω. Στηρίζουμε τον Κάτανετς με ανακοίνωση. Α, λάθος χαρτί.
0: Να, ρε παιδί μου, να, να. Λέγαμε πριν, εγώ προσωπικά κατάλαβα ότι είναι πολύ κοντό το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό από την πρώτη συνάντηση του Αυγούστου με το Μαρινάκι. Έτσι το είχα, αυτό έβλεπα. Λοιπόν, πιο παλιά οι παλιοί θα θυμούνται ότι μόλις εγώ καλησέβγαινε και έλεγε στηρίζουμε τον προπονητή, ο προπονητής έπρεπε ήδη να είχε κάνει check-in. Check-in στο εισιτήριο, check-out στο ξενοδοχείο. Βαλίτσα. Αυτά τα πράγματα τα ήξερες. Και ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είναι επαγγελματικά όλα αυτά. Είναι συμβόλαια, είναι δουλειές, είναι λεφτά. Εμείς που το βλέπουμε απ' έξω και δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε παίκτες και είμαστε φίλαθλοι, δεν το βλέπουμε επαγγελματικά. Το βλέπουμε και συναισθηματικά. Τι να κάνουμε. Και αυτό θα ήθελα να μην χαθεί.
1: Βέβαια.
0: Αλλιώς τι νόημα έχει. Εντάξει. Αλλιώς είναι σαν να φεύγει, ξέρω εγώ, ο λογιστής από τη δουλειά. Είναι σαν να φεύγει ένα CEO. Θα κλαίμε. Όχι.
1: Όχι. Πώς καταλαβαίνεις τον έντεχνο. Η ΑΕΚ παίζει μπαλάφα. Ήθελε να πει μπαλάρα, αλλά είπε μπαλάφα. Αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Το δικό μας ποδόσφαιρο μας νοιάζει. Κακό το timing, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού. Έπρεπε να έχει γίνει από το καλοκαίρι.
0: Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ. Και μας ενημερώνει ο Γιάνγκος ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στην αριστερή λωρίδα της παραλιακής στο ύψος του Riviera Tower. Σε αυτή την κουμούτσα. Γιάνγκο, δεν μας λες αν είναι προς...
1: Άνοδο ή κάθοδο.
0: Ναι, προς Γλυφάδα ή προς Πειραιά.
1: Ή
0: προς Πειραιά. Γιατί λέει τώρα πέρασε και ο αδερφός μου από εκεί και τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει εξαιτίας αυτού του οχήματος. Δεν δίνουμε αυτοκίνητα στον αέρα. Ότι τι αυτοκίνητο δεν έχει σημασία. Τις ίδιες τέτοιες θα φάει. Απλά αν μπορείς, πες μας αν είναι προς Γλυφάδα ή... Α, καλό, να σου πω, θα σου πω τώρα. Δεν χρειάζεται, Γιάνγκο. Ναι, δεν θα το βρω. Περίμενε. Θα σου πω προς... από πού είναι. Για να δούμε. Πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω. Προς Γλυφάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Προς Γλυφάδα. Ευχαριστούμε, Γιάνγκο.
1: Μα είναι όλοι εδώ και εννοεί τα αυτοκίνητα.
0: Λογιστής εδώ, δεν σας νοιάζει για μας, ρε, δεν έχουμε ψυχή. Ναι, ρε, εσύ, λογιστή μου, ήταν τυχαίο η επιλογή του επαγγέλματος. Λέω ότι αν φύγει ένας λογιστής από μια εταιρεία, δεν θα αρχίσουμε τώρα στο Big Win Sport FM ή στο Logistics Sport FM, Money FM, να πούνε έφυγε, ρε. Δεν μπορούσα να τον διώξω νωρίτερα. Και τώρα ποιο θα έρθει.
1: Κακώς τον κράτησε ο Αλαφούζο στο λογιστή αυτό.
0: Δηλαδή, αυτό δεν είναι βαθμολόγια. Δεν απέδιδε ΦΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Γιάνγκος από πού βγαίνει? Από το Δράκος.
0: Το Γιάνγκος. Από το Κατερίνα.
1: Το Γιαγγελόνια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Γιάνγκος από το Γιαγκούλης που έλεγε Καρέζη.
1: Και Γιάνγκος από το Γιαγκούλης. Με εκείνη τη φωνή, την υπέροχη.
0: Ζαφυρά του μαζέψου γιατί θα ξαναέρθουν εξάρες και τεσάρες.
2: Τώρα δύσκολα αυτή τη στιγμή δεν.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει, είσαι κύκλους. Στα πάνω, κάνει κύκλους. Στα πάνω και στα
2: δεν
0: κάτω.
2: Δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Υπάρχουν άλλοι που έχουν 16 χρόνια. Έχουμε προτεραιότητες. Σβήσε μας τη θλίψη.
0: Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις τα πράγματα σαν ένα μπουκέτο λουλούδια. Να σε, ναι, αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ότι όλα είναι εφήμερα και απολαμβάνεις την ομορφιά του σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, πώς σας φάνηκε?
2: Υπέροχο. Πραγματικά φάνηκε η ποιητική του. Ποιητική σου διάθεση, θα έλεγα. Ευχαριστώ. Δεν είσαι τυχαία με φωτογραφία στο γήπεδο.
0: Δεν είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Από τον Κατερίνα, καλά μαράκι, λέει κοροϊδεύεσαι και θα δεις
2: τι θα γίνει.
0: Εγώ μια απλή ερώτηση έκανα.
2: Τι θα γίνει, ρε φίλε, ηρέμησε να.
0: Τι αμάξι είπαμε, έχεις.
2: Καλά, εντάξει. Ναι, σκέφτεσαι ότι άμα σου έρθει καμιά κλίση πουθενά, έκανα πλάκα και τέτοια. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει λόγο τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι, λέει, δεν έχουμε αυτό, λέει, ψυχή. Τι είμαστε εμείς, λέει, στο πηγάδι. Είπαμε κάτι για τους κτηνοτρόφους.
2: Δεν ξέρω, Μαρία. Πραγματικά, επειδή είπες είναι κάποιοι πρόβατα, θίχτηκε. Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν το είπα κιόλας. Καλημέρα, Κοτσόλη και Προόλη. Μ' αρέσει πολύ.
2: Το Κοτσόλης και Προόλης είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δείχνει και ένα
0: πολύ
2: επίπεδο.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, mm-hmm, μια παροιμία θα σου πω. Τρίτη. Εντάξει, που δεν την ξέρεις. Από εκεί που πέρασα έφτισα και όταν πέρασες βρήκες μια λίμνη.
2: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και μετά παπούτσια στα χορτάρια. Μάλιστα.
0: Ποιος άλλος παρατήρησε ότι ο Σομποσλάι είναι ο μόνος με τρίχες στα πόδια, ο Έρπιτας Φωστήρας.
2: Κοίταξε, Έρπιτα, μπορεί να σου αρέσουν κάποια πράγματα, αλλά εγώ σέβομαι, αλλά καθένας όπως γουστάρει, αλλά δεν κάθομαι να παρατηρήσω αν έχει τρίχες στις γάμπες του ο Σομποσλάι. Δηλαδή, εγώ κοίταξα τι έκανε στο γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί πήγες προς τα εκεί, αλλά έχεις κάθε δικαίωμα. Ποιος είμαι εγώ να σου πω τι θα κάνεις
0: στο
2: στη ζωή.
0: Στο μασάζ δεν πονάει τώρα αυτό.
2: Τρίχες στα πόδια.
0: Ο λόγος για τον οποίο.
2: Αν σε τραβάει.
0: Ναι. Γιατί στο μασάζ και γυρίζουν τρίχες και δημιουργούνται μπιμπικάκι και τέτοια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, αυτό οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τρίχες στα πόδια. Και οι περισσότεροι αθλητές. Γιατί όταν τους κάνουν μασάζ, πονάει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Και όσο μπορεί, είναι έτσι.
2: Δεν έχω κάνει τυλά ποτέ σε χαφ της Λίβερπουλ μασάζ για να μου το πει αν πονάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε πονάω.
0: Σε άλλων ομάδων έχεις κάνει?
2: Έχω κάνει στα Ηρακλή Περιστερίου που έπαιζα.
0: Έχεις κάνει? Είχανε τρίχες?
2: Είχαμε τότε τρίχες. Όλοι.
0: Τότε όλοι είχαμε τρίχες.
2: Καλά, εγώ ακόμα. Αλλά δεν
0: είναι. Ναι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείτε. Αλαβάστρινο δέρμα. Λευκό.
2: Αναγεννησιακό.
0: Τα πόδια σου δεν τα είδε καθόλου ήλιος?
2: Τα είδε και τα απέρριψε.
0: Με παντελόνι πήγαινε στη.
2: Πού?
0: Πού,
2: ναι. Το βράδυ στην παράσταση.
0: Ωραία. Ναι. Ήσουν στην Άρτα.
2: Ωραία.
0: Έβγαινες πρωί, πρωί εννοώ 12, με παντελόνι μακρύ.
2: Όχι, με το σορτσάκι.
0: Με το σορτσάκι.
2: Και πήγαινα στο καφενείο για
0: πίνες. Και τι έκανε αντανάκλαση ο ήλιος?
2: Από το μπουκάλι έφευγε της Άμστελ, mm-hmm, δεν μπορεί να κάνει αντανάκλαση. Το πολύ πολύ να μου κάψει τη γάμπα. Έμπαινα, πού νομίζεις κάθομαστε, στον ήλιο για να πιούμε πίνες? Κάθομαστε μέσα στο καφενείο, στο ποντίσιο.
0: Στη σκιά, μέσα. Κάτω από κανένα πλατάνι.
2: Τι πλατάνι?
0: Ναι.
2: Ρε Μαρία, δεν είναι έτσι τα έχω κάτω από πλατάνια, ξαπλώνει κάτω.
0: Εσύ μου έχει πει ότι έχει πλατάνια, έχει βγάλει.
2: Έχει, δεν είπα ότι πάω
0: από κάτω. Και εσύ ήσουν μέσα στο air condition.
2: Ναι, πού θα είμαι, 50 βαθμούς. Στην Άρτα, μεσημέρι, έχει 55 βαθμούς. Σου μιλάω σοβαρά αυτή τη στιγμή, δεν υπερβάλλω. Μεσημέρι, αν πας στην Άρτα, έχεις την ταινία 28
0: τα
2: days later. Σου
0: πρέπει να έχει 15 χρόνια να τα δει ο ήλιος.
2: Και γι' αυτό έχουμε.
0: Και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ασπρίλα. Αυτή η ασπρίλα
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, υπέροχη.
0: Είναι νέκρα, δεν είναι ασπρίλα.
2: Είναι. Δεν είναι αυτό το χρώμα.
0: Κυκλοφορεί αίμα στα πόδια.
2: Δεν είναι αυτό το χρώμα του νεκρού.
0: Κυκλοφορεί αίμα στην ψυχή σου.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο. Αλλά στο λέω εκ πείρα και λόγω πατρό, δεν είναι αυτό το άσπρο του νεκρού. Είναι άλλο. Το λέω δηλαδή. Αλλά πραγματικά.
0: Εκθαμβωτικό άσπρο. Ακριβώς, δηλαδή, είναι το άσπρο τη χλωρίνη αυτό.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είμαι κάγκουα μπροστά σου. Δηλαδή πραγματικά πω, είμαι κάγκουα.
2: Το θυμάστε,
0: που έχει φύγει και το μαύρισμά μου τώρα.
2: Το Σέριντον με το διπλό στόμιο, το ένα έβγαζε μπέιλι στο άλλο κακάο. Αυτοί οι δύο είμαστε.
0: Έτσι είμαστε.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αναγεννησιακό, που να με δεις, με είδανε όλοι
0: δηλαδή,
2: στο γύρισμα.
0: Έχουν
2: στο
0: λίγο,
2: γύρισμα,
0: ναι.
2: Ήμουνα με το βρακί χτες 9 ώρες.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Ναι, τι να πω, με το βρακί. Γιατί ο Τάκης θα κάνει αερόμπικ. Λοιπόν, και με κορδέλα. Κορδέλα βρακί. Ήμουν ένα λαμπερό πλάσμα. Ένα λαμπερό πλάσμα ανάμεσα στους συνεργάτες. Ήμουν πραγματικά σαν τον Μέρκυρη που έχει καλέσει φίλους του με το μουστάκι. Με το μουστάκι. Εάν με βάλει σε γύρω κοτόπουλο, τον ψήνω. Δηλαδή, πάρε με έτσι.
0: Αν του πας δίπλα αυγά του τσούβι, βγαίνουν κοτόπουλα.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Κατευθείαν.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν κάποιος, αν βάλεις ένα μωρό με ύκτερο, βγαίνει, ναι, ναι, τι να σου πω.
2: Του φεύγει. Του φεύγει ο ύκτερος. Είμαι έτοιμος, σου λέω.
0: Μπορώ να ψήσω. Λιβάη Καρσία βγαίνει το παιδί μετά.
2: Μπορώ να ψήσω, σου λέω, κόσμο. Μπορώ να ψήσω.

0: Αμάν λέει αυτή η αιμονή των ανθρώπων με το μαύρισμα. Παιδιά, δεν μιλάμε για μαύρισμα.
1: Εδώ εγώ δεν θέλω
0: μιλάμε
1: να
0: για κανονική, κανονικό χρώμα επιδερμίδας.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω. Δεν μου αρέσει καθόλου να κάθομαι στον ήλιο. Είναι κάτι το οποίο συχαίνομαι. Δηλαδή...
0: Μα ούτε και εγώ κάθομαι στον ήλιο. Δεν μπορώ να κάτσω στον ήλιο.
1: Δεν μπορώ την ηλιοθεραπεία, δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή, αν τυχόν έχει. Πάμε παραλία, κάτι το οποίο βαριέμαι, θα μπω λίγο στη θάλασσα και μετά θα πω θέλω ένα κοντήσιο να πιω ένα καφεδάκι, να αρχίσω να χαζεύω ή θέλω μία ομπρέλα για λίγο, δεν τον θέλω τον ήλιο καθόλου. Εγώ πιστεύω πρέπει να φύγει ο ήλιος από τη ζωή μου, χαζός δεν καταλαβαίνει. δεν τον θέλω καθόλου.
0: Καλύτερα από τα λμυρίκια δεν υπάρχει καλύτερη σκιά.
1: Τα λμυρίκια.
0: Ναι.
1: Στο φάι είναι καλύτερα. Με λεμόνι.
0: Άλλα είναι αυτά.
1: Έχω πιο άσπρα πόδια από Southgate. Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω δει τα πόδια. Επειδή
1: του Southgate.
0: Δεν έχω δει τα πόδια του Southgate. Mm-hmm. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν έχω
1: στεκόμουν
0: δει.
1: Στεκόμουν άνετα μαζί με Ρόμπεν Πάτσον στο Twilight. Ο Κοτσόλης και Πρόλης.
0: Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Δίπλα,
1: ναι, είμαι έτοιμος. Μόνο με δούμε κατσαρίδα όπως το βιντεάκι.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο. Μαντέψτε.
1: Πού?
0: Telecom.gr.
1: Δεν το περίμενα.

0: Εν τω μεταξύ.
1: Ένα Οκτώβερφεστ στο σπίτι, γιατί όχι. Στα Λίντερ θα βρει όλα όσα χρειάζεσαι για να φέρει το φεστιβάλ του Μονάχου στο τραπέζι. Λουκάνικα, λευκά λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμια, λαχταριστά σνακ. Γιατί όταν το τραπέζι γεμίζει με τέτοιες λιχουδιές, δεν χρειάζεσαι για να νιώσεις και πολλά. Το κέφι ξεκίνησε και έτσι. Ανοίγεις μια μπύρα, γεμίζεις τα πιάτα και στην υγεία σας. Λίτλ, γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
2: Πάμε, ναι, παιδιά. Είπες, είναι ακρο... Τα ξέρετε τα λευκά λουκάνικα. Έτσι είναι.
1: Αυτό
2: το πόντο τσούβι.
1: Αυτό είναι. Τώρα
2: αλλά θα είναι, κάνω story.
1: Αλλά είναι ευθύ όμως.
2: Ναι, δεν το συζητάω. Αναγεννησιακό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, το λευκό
1: είναι
2: λουκάνικο.
1: Είναι κάτι σαν πλατάνι. Λευκό. Υπάρχει ο λευκό πλάτανος. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, άσπρο σουβί, ξέχασες πρασκετρολίνο, ξέχασες πρότερος. Γυρνάμε, ζαφυρά του.
1: Τσουβελάς
0: Σταθερόπουλος, ή από εδώ. Πρωινό Πέμπτης. Και πάμε να παράθαμε την Κυφσιά, μια καλή νίκη. 10 Σεπτέμβρη. Ξέρεις ότι το περιμένουμε. Όταν συζητάμε τον σούπερ γιατρό, ξαδερφό μου, Στέλιο Λιόλιο, ξεκινάμε και λέμε για κάτι που μάθαμε και μετά λέμε, άμα μπορέσει και πάει μέχρι τη διακοπή με νίκες, δηλαδή έτσι κάνουμε, κάνουμε ένα σχεδιασμό πάντα με το Στέλιο. Λοιπόν, εγώ του λέω βήμα-βήμα. Μπορεί να πάρει το μάτς με την Κηφισιά. Δεν με νοιάζει ένα μηδέν δύσκολη νίκη.
1: Τι σημασία έχει, θα γράψει τρίποντο.
0: Και να κάνει ο Νίκτρουπ δηλώσει πάλι. Και σκέσαι Κηφισιά, ρε. Ο μάντες χωρίς κόσμο έρχονται να μας κουνιούνται. Και πάνε και αλλού και κάνουν.
1: Τα βόρεια προάστια.
0: Ναι, έλα τώρα τα προάστια. Νίκτρουπ, πιο βόρειο από την Κοπεκάγκη υπήρχε. Προάστιο. Αμπράβο.
1: Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τον ακροατή που λέει είσαι τόσο άσπρος και όμως τόσο καρότα. Πώς γίνεται. Όχι,
0: δεν είναι για τα μάτια πάει αυτό πιο πολύ. Βοηθάνε τα καρότα και καλά να...
1: Όχι, βιταμίνη C βοηθάει στο μαύρισμα. Έχει...
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, όχι, για τα μάτια είναι τα ψάρια. Που λέει φάτε μάτια ψάρια.
0: Και κοιλιά, περίανδρος, που έλεγε ο άλλος στην αρχή της.
1: Λοιπόν,
0: εκπομπής.
1: Μια ψύχρημη τοποθέτηση είχαμε του Thierry Henry, μια ακόμα ψύχρημη τοποθέτηση.
0: Με ποιον τσακώθηκε.
1: Όχι, ο Henry, με κανένα, ρε. Τι λες, 50 παλμούς έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για τον Τζόλι, η Arsenal ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλι. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μια μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές. Και ο Τζίμι, εγώ Καραγκερ, το
0: πιστεύω. Νομίζω υπερβάλλει ο Ανρί, αλλά είναι καταπληκτικός ο Τζόλι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υπερβάλλει ο Ανρί, με κρασάκι λευκό. Standard.
1: Όχι, ήταν στην εκπομπή τη
0: πριν,
1: γνωστή,
0: πριν την εκπομπή, λέω.
1: Και ο Κάραγκερ μίλησε. Πιστεύω ότι ο Ανρί δεν τοποθετείται έτσι ακραία.
0: Ναι, και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση.
1: Και έχει παίξει και σε αυτή Ακριβώς, τη θέση. Και ξέρει αν είναι εύκολη αυτή η θέση ή δεν είναι. Ναι. Ο Κάραγκερ λοιπόν είπε: μέχρι τώρα ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Arsenal να αποκτήσει τον Τζόλι χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες αυτός ο τύπος είναι τόσο καλός. Τον θες στη Λίβερπουλ, Τον θες στη Λίβερπουλ. Δεν θα τον πάρεις.
0: Λοιπόν, άλλη μία assist και χθες λοιπόν ο Τζόλι και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Επειδή έγιναν τόσα που έγιναν τον τελευταίο μήνα. Να είναι άνθρωπος υγιής.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για τα παιδιά μας, τα παιδιά της εθνικής που διαπρέπουν σε τεράστια κλαμπ. Να είναι γερός και να το απολαμβάνει. Ο Ιραόλα, εγώ γελάω, ο Βαγγέλης από τη Θήβα. Το έχω σκεφτεί και εγώ. Ο Ιραόλα δεν είναι ίδιος ο Dr. Octopus. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Dr. Octopus του Spider-Man και δεν ήξερα ο Μολίνα. Και δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Το λεζέ, λέω, μου θυμίζει. Το μαλλί του μαχαίρα, αυτό που το είχε στη μέση. Γέλα, ζομποσλάει! Δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Και έλεγα, ποιον μου θυμίζει. Και τώρα θα βγάζει και θα κάνει οδηγίες με τα πίσω χέρια. Με τα πίσω πλοκάμια.
1: Τον έβλεπα χθες στον πάγκο.
0: Και έχει τσιμπήσει από τα...
1: Δεν ταιριάζει.
0: Έχει τσιμπήσει πολύ. Από τα fish and chips. Ξέρω τι εννοείς, δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Στη Μίλαν θα ταιριάζει. Δεν ήθελε να έρθει. Να. Δεν ήθελε να έρθει η Ραόλα. Κάτσε τώρα στη Λίβερπουλ στην ηλεκτρική καρέκλα αυτή όπου.
1: Δεν πιστεύω ότι θα.
0: Ορθοποδήσει.
1: Δεν θα ριζώσει.
0: Όχι, όχι. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Δηλαδή γυρίζει. Γυρίζει και από εδώ, γυρίζει από εκεί.
1: Και το έχουμε φάει.
0: Ναι, δεν.
1: Σοφαρίσαμε.
0: Ενώ έβλεπα τον Αρτέτα. Ο Αρτέτα χθες έκανε 11 χιλιόμετρα στον πάγκο. Ο Αρτέτα εχθές με την Νάπολη που ήταν ένα μάτς που το είχε στον έλεγχο η Arsenal. Δηλαδή το πώς το λέει ο Τσόχος εκείνη τη δική του φράση. Βάζει τον γκολ και το βάζει για ύπνο. Βάζει το μάτς για ύπνο. Και έτρεχε ο Αρτέτα εδώ, πίεσε, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, έτρεχε από εδώ. Και λες. Εντάξει. Η Λίβερπουλ νομίζω χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Λέμε τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστεί στο Champions League. Δεν λέμε να έχει η Λίβερπουλ να πάρει κάποιες νίκες.
1: Δεν σου λέω ότι θα ξαναβρει τον Κλοπ.
0: Δεν είναι εύκολο να ξαναβρει τον κλοπ. Να ταιριάξει να κουμπώσει.
1: Να ταιριάξει έτσι τόσο πολύ. Αλλά τώρα. Γιατί όμως δεν είχαμε τον άλλο.
0: Με αλλαγή DNA γίνεται αυτό.
1: Δεν είχαμε τον Αλόνσο, περίμενε ο Κακομοίρης, είχε ξεροσταλιάσει. Δεν ξέρω, σταλιάσει και περίμενε και λέγε, έδιωχνε τις ομάδες, λες και ήταν.
0: Πας, δίνεις λεφτά στον Τζόλο Σιμεώνε. Σου φέρνει και τέσσερις Αργεντίνες. Τζόλο Σιμεώνε. Ξύλο, Λίβερπουλ.
1: Ξέρεις ότι δεν ταιριάζει. Αν ταιριάζει σε μια ομάδα.
0: Μόνο με αλλαγή DNA είπα.
1: Μόνο. Όπα, με τρόμαξε.
0: Τι είπα. Μόνο με αλλαγή.
1: Μόνο
0: με αλλαγή DNA, αυτό είπα. Δηλαδή κάτι που δεν ταιριάζει. Δηλαδή να σοκάρει τον οργανισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Τη Λίβερπουλ. Τσόλο Σιμεώνε.
1: Στην Τσέλσι θα ταιριάζει αυτό.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Άντε και καμιά United.
0: Εκεί ταιριάζει.
1: Εκεί ταιριάζει, ναι.
0: Αλλά κάνει μεγάλη έκπληξη.
1: Καταρχάς, στο πρώτο, δεύτερο παιχνίδι, βαριά θα σου έλεγα εγώ, θα τσακωνόταν με τον κόσμο.
0: Και τον τέταρτο. Θα έδειχνε τα αυτιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στάνταρ. Εγώ πιστεύω ταιριάζει εκεί με το μαύρο το κοστούμι ο Τσόλος.
1: Πήρα όλα, είναι ψυχοκαταψύκτες, ναι. Ναι, είναι.
0: Ο ψυχοκαταψύκτης έχει ένα μόνο όνομα. Εδώ μέσα χωράνε όλα, έχω μόνο η Ραόλ. Χι τον Παναθηναϊκό σήμερα. Έχω παρκάρει το γιο μου δίπλα στο ρίλου. Σας ακούμε ψαρεύοντας. Πάμε ρε Πανάθα. Λοιπόν, Αττική Οδός από Μεταμόρφωση μέχρι Μαραθώνας 60 λεπτά.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ, λέει ο Κλοπ σε 9 χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλούλι. Just saying. Εντάξει, έχω να σου πω πολλές ομάδες που σε 9 χρόνια δεν έχουν πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλού. Just saying επίσης.
1: Τώρα γιατί κοιτάς που θα δω.
0: Επειδή δεν έχεις πάρει ένα τσουλού.
1: Άλλο εννοούσα.
0: Αν κοιμάται η κόρη μου, λέει και πίσω όπως λέει, θα ανοίξει το μάτι σαν κουτάβι πάω σε κοτόπουλο. Α, είναι από αυτές, ε. Κι εγώ επίσης. Κι εγώ. Είναι από τις αδυναμίες μου, όπως λέει. Πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο το βράδυ στο Telekom. Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Καλημέρα στο Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
0: Ωραίο, ωραίο το Βαζέλικο.
1: Αύριο πάμε και για μια πρόβα.
0: Λογικό, ναι.
1: Μικρή, δεν. Θα κάνω κάτι φορό. Οπότε σας περιμένουμε. Ελάτε από νωρίς. Οι πόρτες ανοίξουν νωρίς.
0: Πόσο νωρίς?
1: 7 η ώρα.
0: Α, εντάξει.
1: Περίπου. Σας περιμένουμε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ίσως πήγαινα και σε κάποια βόλτα μετά, αλλά μάλλον θα ακυρωθούν πολλές εμφανίσεις λόγω του Μαζονάκη, έτσι όπως καταλαβαίνω.
0: Αλήθε.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή, παιδιά, τα λέμε και στο. Δουλεύω στην Πάτρα, στην ΚΝΕΗ, είμαι στο φεστιβάλ.
0: Παρασκευή.
1: Σιγά μην. Καθόμουν μια μέρα.
0: Θα υπήρχε τώρα εκδήλωση της ΚΝΕΗ και δεν θα σου να.
1: Ακριβώς. Σουβέλα κομμούνη. Και η κεντρική μεγάλη παράσταση στην Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Σας περιμένουμε.
0: 19 είναι Σάββατο.
1: Σάββατο.
0: Πώς είδες. Έχω αποτυπώσει.
1: Είσαι ο Μπίλιος, ο Γιάννης. Έχεις αποτυπώσει τα Σάββατα.
0: Έχω.
1: Λόγω ΑΕΚ.
0: Όχι, έχω βουτιά.
1: Ξεκινάω
0: ελεύθερη κατάδυση.
1: Έχει την κανένα το free diving
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Τώρα και χωρίς μπουκάλα. Να δω.
1: Εντάξει, καιρός ήταν. Είσαι καιρό μόνη.
0: Ξέρεις
1: και καλά. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα, γυρνάμε. Εννοείται ότι κάθε. Πώς το λέει. Πώς το λένε στο τέλος της ταινίας. Είναι σύμπτωση κάθε ταύτιση που ηθοποιώ και όνομα και τα λοιπά.

0: Άστε να μιλήσουμε, μην τσακώνεστε μόνο.
1: Έχει στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα και λέει: πόσο απελπισμένο πρέπει να είναι κάποιο να ακούει αυτή την εκπομπή για να λέει Ζαφυρά του πότε θα πάει για κατάδυση.
0: Εσύ.
1: Και αυτό ακούει.
0: Ναι, ναι. Μισό εκατομμύριο.
1: Φίλε, θες να μας τρελάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλεις να μας τρελάνεις.
0: Όταν βουτάνει παίχτες είναι καλά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άμα βουτάει κάποιο για πέναλτι. Η Ζαφυρά του βουτάει στη θάλασσα. Όταν
1: εγώ
0: βουτάει κάποιο για πέναλτι.
1: Επαγγελματικά δηλαδή, με συγχωρείς. Αν το. Μαρία απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο που πήρες είναι γαλλικό. Όχι, αλλά μιλάει γαλλικά. Άπτεστα.
0: Ναι.
1: Ναι, μιλάει πολύ καλά γαλλικά.
0: Κυφισός. Αμιετέ.
1: Bonjour Marie. Έτσι μιλάει.
0: Αμιετέ, κυφισός.
1: Αμιετέ,
0: με. Και μπουτζόν. Ναι, το πιάσα.
1: Καλημέρα στον Σότο από τον μαγευτικό Ασπρόπυργο.
0: Ισότη.
1: Μιας και λέμε έτσι. Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα και Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Α, σπάνιο λίγο
1: ναι.
0: Σε συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός και Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Αν ήταν μέταλλο τσουβέλας, δηλαδή θα ήταν λευκόχρυσος.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ή ρητίνι, αν ήμουν δόντι, στα δόντια. Τι γίνεται, λέει κάποιος. Ο Ζιντάν στην Καλαμάτα. Φεύγει με τη Λίμπαρ. Νικάει η Λίβερπουλ. Τι γίνεται, ρε
1: γίνεται, παιδιά. Τι
0: είναι
1: γίνεται.
0: Ο Ζιντάν εδώ, Καλαμάτα.
1: Έρχεται το. Μπορεί να είναι στο γνωστό ξενοδοχείο.
0: Το Μαρμαρίνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Και πού θα είναι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Στον Κώστα.
0: Στο Γοντέλ Αλεξάνδρ είναι ο Ζιντάν. Δύο αστέρων. Δεν έχει πρωινό. Δεν έχει πρωινό.
1: Και έχει αυτό το σαπουνάκι που είναι στο πακετάκι μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Μην πάρεις ποτέ να ξυριστείς από αυτό. Ειλικρινά, αυτό το ξηράφι έχει και saving kit.
1: Σιγά, το αυτό μην έχει saving
0: έχει,
1: kit.
0: Έχει, είχε μένα ένα. Δεν θα πω, είχε ένα ξενοδοχείο, ένα saving kit. Έκοβα το μάγουλό μου. Έχει δει πως κάνουν στα γουρούνια. Δεν πέρναγε. Είχα ξεχάσει τα δικά μου όλα. Λέω, ας μην πάω να αγοράσω, ας το κάνω με το ξενοδοχείο. Και ξεκινάω. Έτριβα. Η φαβορίτα έλεγε: εγώ τρίχες δεν αφαιρώ από εδώ.
1: Εδώ.
0: Και λέω: άστο. Που είχε ένα σαπουνάκι, μην πω σαν τι είναι. Αυτό που έχει πέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Άστο τώρα.
1: Καλημέρα στον Κώστα που λέει: καλημέρα, ακούμε την εκπομπή μόνο και μόνο για τον Τζουβέλα. Για ποιον θα την ακούγατε.
0: Κάρε, παιδιά.
1: Για ποιον θα την ακούγατε.
0: Εντάξει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ μόνο για τον Τζουβέλα ακούω την εκπομπή.
0: Χαλκός λέει θα ήταν, επειδή είναι στα λιώσια. Όχι λευκόχρυσο. Έχει καλημέρα από την Άννα από Κέρκυρα. Η Άννα ακούει για σένα. Και έψαχνα ρε παιδιά κάτι λουλούδια, χάθηκαν, περίμενα κάτι λουλούδια από Κολομβία.
1: Και ανησυχεί γιατί θέλουν πολύ νερό αυτά. Πολύ νερό θέλουν, ναι βέβαια.
0: Αυτά ποια τριαντάφυλλα είναι κακογούρι, τι χρώμα ήταν. Τα κίτρινα.
1: Όχι κακογούρι, ότι είναι και καλά του μίσους.
0: Της κόκας.
1: Πες ρε Μαρία, πόση ώρα κρατάς την αναπνοή σου μέχρι να σκάσω. Αν κάνω διαγωνισμό με κάποιον, άμα δεν κερδίσω, δεν περνάω. Okay.
0: Υπάρχει χρόνο, κρατάς χρόνο σε αυτά. Πώς γίνεται, ας πούμε. Βουτάς χωρίς μπουκάλα, έτσι.
1: Ναι,
0: εγώ μόνο στο Τιτανικό θα βουτούσα έτσι.
1: Το ξέρω. Ναι. Είναι υπό την απουλία όπλου, ας
0: πούμε. Ναι, είμαι κλαρίνο. Πόση ώρα. Ένα λεπτό.
1: Δεν έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό. Αλλά okay. Μου είπε ότι θα κάνουμε μια τεχνική πρώτα για να κάνεις, ας πούμε, 1,5 λεπτό άπνοια. Αυτό. Στην αρχή. Μετά έκανα μισά ώρα, πόσο. 3/4. Άντε μια ώρα τον πολύ.
0: Δεν
1: είναι.
0: Κέβιν Κόστερ,
1: δεν θα
0: πάμε κόσμος.
1: Πολύ βαθιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάμε πολύ. Α, και λυγίζω 10 τσιπούρες και θα βγω.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε τώρα. Προπονητές να καπνίζουν στον πάγκο σαν τον Μαρσέλο Λίπη. Τελειώσαν αυτά. Πάνε.
1: Θα
0: καπνίζει. Δεν το ξαναζήσει.
1: Ο Λίπη κάπνιζε πούρο.
0: Ναι, ρε, το είχε σκάσει.
1: Κουράκια κάπνιζε.
0: Ο μόνος που είχε.
1: Εκτός από τσιγάρα.
0: Ο μόνος που είχε μείνει ήταν ο Σάρι. Αυτόν έχω, το Στέλιο Μαρκάκι. Αυτόν έχω τελευταίο. Στο κεφάλι μου, εγώ να καπνίζει τον πάγκο.
1: Ναι, απλά εντάξει. Μετά τα πρόστιμα από τη Γιουβέντους ήταν περισσότερα το μισθό του.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει.
0: Είναι και οι εταιρείες, τα τηλεοπτικά, οι απαγορεύσεις δεν σου επιτρέπουν. Όλοι καπνίζαν. Εδώ καπνίζαν οι παίχτες, ρε φίλε. κάποιοι ήταν στο ημίχρονοι παίχτες. Το NBA, τσιγάρο, ρε, τελείωσε αυτό. Μέσα στο αεροπλάνο, ρε. Μέσα στο αεροπλάνο πήγαινες και έβγαινες έξω, λες και ήσουν στο φρατζέλικο.
1: Και λέει, επιτρέπεται μόνο στα πίσω καθίσματα. Ναι, ναι, μπροστά.
0: Ναι, ο καπνός ξέρεις τι κάνει. Εγώ μπροστά δεν πάω.
1: Δεν από τη 18 θέση εσύ και μετά, τέλος.
0: Δεν πάω. Εσείς κύριε που κάθεστε, δεν πάω.
1: Η Καλαμάτα έκλεισε ένα Ζιντάν, λέει, έκτο ξάδερφο του Ζινεντίν.
0: Α, όχι. Okay.
1: Είναι και μεγάλο σόι αυτή.
0: Είναι, είναι. Πάντα θα σου δείχνω τον αδερφό του. Πάντα θα στο
1: είναι
0: κάνω.
1: Είναι κρίμα που αν δεν υπήρχε ο Ζινεντίν.
0: Ζητάνε με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέει με ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ο Ζινεντίν. Ο Ζινεντίν Ζινεντάν.
0: Εγώ έκανα μαθήματα κατάδυση με το κατηχητικό, λέει κάποιο. Μα βουτάγαμε στη θάλασσα. Μόλις είτε λένε το Χριστούλη, βγείτε. Να το.
1: Ήταν αυτό.
0: Ο Θανάσης 13. Ο Χριστούλη.
1: Η ελεύθερη κατάδυση λέει: το ξέρει, παλιά γινόταν με κοτρόνα. Ναι, ήταν μία φορά όμως. Θα σου το δείξω μία φορά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε, να πούμε λίγο τα δικά μας πρώτα. Ναι. Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, πριν έρθει το πρεσάρισμα με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, η δυναμική του νούμερο 1 brand σε τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως και AI λύση για καθημερινότητα, με όραμα να συνδέει τα πάντα, ολοκληρωμένη εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Τσόχος μόνος του. Τσόχος.
0: Μοναχός. Τσόχος Σιμεώνε.
1: Τσόχος Σιμεώνε. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα Big Win μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όντως το τυριρί που έκανε ο Τσιβέλας έμοιαζε περισσότερο με Στανίση και τυριρί παρά με Τιτανικό. Μυστικέ μου έρωτα. Εμείς δεν θα κλείσουμε με Στανίση, θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Διαλέξαμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και στους δύο.
1: Αυτό.
0: Και τα προηγούμενα τα είπαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, 94,6, μπάλα μεσημέρι.
2: Βεβαίως. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνα Πανού, του Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην
0: ασυνταξία,
2: στην οργάνωση παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5, θα στήσουμε παρεούλα μέχρι τις 4 και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε
0: το
2: συλληπιτήριο στους οικείους του Γιώργου Μαζονάκη. Η δυσάρεστη σοκαριστική είδηση, χθες έφυγε από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Σοκ μεγάλο.
0: Όντως ήταν σοκ. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που δεν ήταν, ρε παιδί μου, του
2: δεν έχει να
0: τους,
2: κάνει. Δεν έχει.
0: Σοκαρίστηκαν, δηλαδή τους έχει αγγίξει η απώλεια. Δεν είναι.
2: Κάνει το τι ακούσματα έχεις. Ένας νέος άνθρωπος, πετυχημένος. Και πετυχημένος να μην ήταν δηλαδή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν σόγκρεφε. Τι να πεις, κρίμα. Πραγματικά. Ό,τι και να πεις. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, έχει σήμερα λοιπόν πρωτάθλημα, κύπελο και τρίτη μέρα Champions League. Έχει στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά ξαναβολή στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει νωρίτερα στην Τρίπολη το Αστέρας Άκτορ Άρης στις 6 παρατέταρτο και έχει και 6 παιχνιδάκια Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
2: Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά η είδηση από χθες που δεν τα έχουμε πει είναι η έλευση νέου προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Το ξέρω και σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς και επίσημα πριν από λίγο. Αυτό νομίζω ήταν
1: ο Αλγουαθίλ, η Μανώλη Αλγουαθίλ, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες, θα τους γνωρίσει και θα είναι κανονικά στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη.
2: Ναι. Θα τα συζητήσουμε όλα και ό,τι θελήσετε φυσικά εσείς. Λοιπόν, ανοίγουμε, τι κάνουμε.
0: Κάτσε να ακούσουμε για ένα τραγουδάκι.
2: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, και πάλι ελάφερε το χώμα. Τι να πεις τώρα, είναι.
1: Θα παίξουμε στην πορεία, παιδιά. Και άλλα
2: φτάνει, το βλέπει φίλοι.
0: Θα παίξουμε.
1: Όταν θα έχουμε εκεί μετά τα break και τα λοιπά, θα ρίχνουμε και ένα μαζονάκι.
0: Λοιπόν, πάμε το πρώτο break. Πάμε πρώτο break και επιστρέφουμε γραμμές.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε, πάμε, ναι.
0: Μετά θα, και με τα μηνύματα που έχετε στείλει θα κάνω. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό που πραγματικά με αφορούν και τα παιδιά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σέργιο στο Περιστέρι.
0: Γεια σου, Στέργιο.
2: Σέργιος.
0: Σέργιος, συγγνώμη.
2: Γεια σου, παιδιά. Καταρχήν συλληπιτήρια για το Μαζό. Όλοι έχουμε δακρύσει και έχουμε περάσει προσωπικές στιγμές με τα τραγούδια του. Δεν θέλω να λέω τα τετριμένα, αυτά που λέει και ο Διονύσης είναι ελαφρύ το χώμα. Εντάξει, νέος άνθρωπος, τι να πεις. Καλό ταξίδι στο φως, θα πω εγώ. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Είχα πάρει χθες, για όσους ενθυμούνται, δεν είναι απαραίτητο, και είχα πει στο φίλο μου τον Ηρακλή, το θεωρώ φίλο μου, ραδιοφωνικό.
0: Να σε καλά.
2: Δεν έχω τη χαρά και την τύχη να σε γνωρίσω, αλλά okay, σε παρακολουθώ. Είχα κάνει μια ερώτηση σε 90 δευτερόλεπτα, είχα πει.
0: Yeah.
2: Τι ξέρεις για τον Ιμανόλο Αλγκουαθίλ.
0: Ναι. Πού σου είχα πει ότι το είχα πει και στην προηγούμενη.
2: Μου είχε πει ότι είχε βγει το βράδυ και σε σένα μηνύματα κλπ. Δεν πήρα γι' αυτό όμως. Καλά, εγώ το ξέρω από τρίτη το βράδυ. Εγώ ξέρω από τρίτη βράδυ, δεν είμαι ρεπόρτερ, αλλά έχω την τιμή και την τύχη να γράφω και εγώ σε δύο σελίδες. Είχα την πληροφορία ότι τρίτη βράδυ ότι ο Μεντιλίπαρ θα φύγει πριν τον Όφη. Χωρίς να ξέρω κάποιο όνομα ή συγκεκριμένο που θα έρθει. Για άλλο λόγο πήρα όμως. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, φίλε, σε σένα. Για ένα και μόνο λόγο. Επειδή γνωρίζω πόσο Ολυμπιακός είσαι και πόσο λατρεύεις τον Μεντιλίπαρ, δεν τον αγαπάς. Πήρες μια θέση εχθές που, που πρέπει να είναι όλη η θέση όλων των Ολυμπιακών. Είτε αυτόν που ήθελα να
0: μείνει, δεν είναι εγώ. Δεν είναι,
2: να ολοκληρώσω.
0: Σέργιο μου,
2: δεν είναι εγώ. Είναι μέρα που εγώ έλεγα πρέπει να φύγει. Το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Δεν έχει σημασία. Άλλο λέω εγώ. Είπες, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θα στηρίξω τον νέο προπονητή. Όποιος κι αν είναι αυτός.
0: Εννοείται. Πάντα, πάντα αυτό συμβαίνει. Γύρισε σελίδα.
2: Βεβαίως.
0: Η ομάδα είναι πάρα πολύ.
2: Όχι, για το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν στην ίδια σκέψη ομοειδεάτες δικοί σου, οι οποίοι λένε να φύγει, να μην έρθει ξανά, να αποτύχει, να ξαναβάλει το Μεντιλίπαρ.
0: Τα μπορεί να τα πει κάποιος πάνω στα νεύρα τότε θα δει την ομάδα να παίζει.
2: Σύμφωνοι.
0: Ναι. Αλλάζω τα δεδομένα.
2: Εγώ πιστεύω ότι η θέση σου ήταν πραγματικά φάρος, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Είτε εμείς που δεν θέλαμε το Μεντιλίπαρ, είτε οι άλλοι που είναι σεβαστοί και οι άλλοι που τον θέλαν. Ένα νέο παιδί έρχεται, νέο παιδί εννοώ σαν νέος
0: κόμπος. Ναι.
2: Και ο οποίος δεν είχε τυχαίος. Δεν έχετε κάποιος από τα πανέργεια, ας πούμε. Με καταπληκτική. Όταν εγώ άκουσα, ας πούμε, διάβασα δηλώσεις του από τύπο τα ρεπορτάζ, δηλαδή του πώς το λένε,
0: του Ενρίκε, του Μουρίνιο. Του,
2: ναι, ακριβώς. Που λέει τόσο καλά λόγια.
0: Κοίτα, είναι ένας προπονητής. Ωραία, να μιλήσουμε ένα λεπτό. Θα σου πω. Τα είχα πει χθες το πρωί αναλυτικά για το. Αλλά και σήμερα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος όλη του ζωή. Σε μεγαλύτερο βαθμό, σε ένα ποσοστό 97%.
2: Σοσιαδά.
0: Είναι η Σοσιαδά. Λοιπόν,
2: δηλαδή,
0: με επιτυχίες, βέβαιως. Γιατί όταν έβγαλε τη Σοσιαδά στην Ευρώπη, μίλησαμε πολύ καλά λόγια για το ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε συγκεκριμένα είχε πει κιόλας ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Και το παίζει στην Ισπανία, δηλαδή που υπάρχουν ομαδάρες τώρα, top club. Δεν είναι. Η Σοσιαδά δεν μπορεί να είναι Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και να το κάνει.
2: Ήταν μέσα στην πρώτη τετράδα εξάδα.
0: Ναι, ήταν στην τετράδα εξάδα, έβγηκε η Ευρώπη, πήγε στο Champions League και είχε πάει
2: με
0: πολύ καλά.
2: Εμφανίσεις.
0: Ναι, και μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση. Γιατί τότε η Σοσιαδά δεν μένα, προσωπικά, που εγώ δεν τα πολύ θυμάμαι δηλαδή το τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Ναι, εγώ στο λέω το θυμόμουν αυτό, γιατί πάντα όταν κάποια μικρή ομάδα, θεωρητικά μικρή, ξέρει, πηγαίνει πολύ καλά στο. Κάνει κάτι διαφορετικό στο Champions League. Σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον για να δεις. Είναι ένας προπονητής ο οποίος.
2: Καλά,
0: πρεσάρει. Θα σου πω ένα λεπτό. Πρεσάρει. Ένα λεπτό και πάνω στο. Πρεσάρει πολύ ψηλά. Και θα συνεχίσει, Σέργιο μου. Πρεσάρει, δηλαδή, δεν αλλάζει αυτό το που είχε και ο Μεντιλίμπαρ. Απλά θέλει πολύ κυκλοφορία μπάλα. Και θέλει, ας πούμε, και επίθεση να ξεκινάει και από την άμυνα.
2: Βγάζει νέα παιδιά.
0: Ναι, γιατί ήταν ένας προπονητής που ήταν στις ακαδημίες πρώτα της Σοσιαδάδ.
2: Μπράβο, αυτό. Θέλω να πω το εξής κλείνοντας. Εγώ δεν έχω την απέτηση. Είχες πει και κάτι άλλο. Θέλει χρόνο ο άνθρωπος. Εγώ φαντάζομαι το Σάββατο ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι ο Φούντας, ας πούμε, ή ο Νους. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δεν έχω την απέτηση αυτή. Όμως κλείνω ως εξής. Καλή επιτυχία στο νέο coach. Και θέλω να πω στο Σταύρο Μακουή.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω να πω λοιπόν στον διευθυντή προγράμματος καλό απόγευμα, αλλά θέλω να σταθώ στον Διονύση τον Δεσίλα. Κλείνοντας, που είναι ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον παρακολουθώ με ήθος. Κυκλοφορεί μια φήμη από χθες, ότι λογικό ανθρώπινο, για την αύξηση του εισοδήματος κάνεις κάποια guest στην εταιρεία του κυρίου Σιρινάκη.
1: Α, να το σκεφτώ γι' αυτό.
3: Όπα, κάτι
2: τέτοιο.
0: Όχι, ήταν χθες.
3: Α, ήταν η Ατάκα, η Ατάκα με το...
2: Μα εκεί επάνω.
0: Τις ερωτικές ταινίες.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τη φωτογραφία, τη...
2: Μα εκεί επάνω.
3: Γιατί προς στιγμή, να σου πω την αλήθεια, μας ξάφιασε, θα πιάναμε τείχο.
0: Και μπορώ να σας δώσω...
3: Τι, όπα, όπα. Δεν ξεκινάει καλά αυτό.
0: Και μια σαλτσούλα σε αυτά, γιατί αυτά είναι το ψωμοτήρι μου. Έχει και κολλητό ο Διονύσης. Κολλητό. Ο οποίος ήταν συμμαθητής με Σιρινέκη.
2: Μάλιστα. Εγώ επάνω σε αυτό
3: ναι, έτσι που το ξεκίνησες, έχω να σου πω και την πληροφορία, φοβήθηκα. Να είστε καλά, Σέργιο. Να πάμε και να πάμε παρακάτω.
0: Θα τα πούμε και στον αέρα. Ποιος.
3: Χαίρετε. Χαίρετε εγώ. Ξέρω εγώ. Τρόμαξα. Πάμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Έλα, ρε.
4: Τι κάνετε. Λοιπόν. Ξεκινάω. Δύσκολη εκπομπή θα έχει σήμερα.
3: Όνομα παιδιά.
4: Καταρχήν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Μεζονάκη. Θερμά συλληπιτήρια στην αθλήτρια που έχει φύγει τη Φέτη Δημητριάδου. Mm-hmm. Να μην τα ξεχνάμε. Και θερμά συλληπιτήρια και στις οικογένειες με το Φάντο. Λοιπόν, και στα τρία αυτά συμβάντα. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, στα τρία λεπτά που έχω, θέλω να σου μιλήσω για ένα λεπτό και μετά πες μου ό,τι θέλεις.
0: Αυτό σημαίνει.
4: Επειδή εμείς δεν είμαστε γλάσσες και διακοσμητικά στοιχεία που πάμε χρόνια στον Ολυμπιακό μετά διαρκείας και έχουμε και εμείς γνώμη και συναισθήματα, εγώ θα πω κάτι για τους Ολυμπιακούς που ξεχνάνε. Και αν θέλεις είναι και χαρακτηριστικό της φυλής μας. Σε όσα καλά έχουν και μερικά αρνητικά.
0: Ναι, αλλά μην αρχίσουμε τις συμφωνίες.
4: Εμένα το κερασάκι συντούρτα, αν θέλεις, που λέμε όλοι ότι ήταν το ευρωπαϊκό, εγώ θέλω να δω τη συνέχεια.
0: Αλλά
4: γιατί
0: ολόκληρη
4: τούρτα πολύ, βγαίνουν πολλοί και λένε ότι τι άλλο είχε να δώσω με τη Λίμπαρ. Εγώ λοιπόν για να θυμίσω, που πάω και στο γήπεδο, είναι ότι μετά την κατάκτηση, για να μην ξεχνάμε, του είχαν φύγει τέσσερις παίκτες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και τα λέγαμε μαζί στην εκπομπή. Του είχε φύγει ο Φορτούνης με τον Ποντένσε που είχαν τα μισά γκολ και ασίστ. Του είχε φύγει ο Όρτα. Του είχε φύγει ο Γιώκεβιτς.
0: Τον Όρτα δεν τον ήθελε. Και το, ναι. Δηλαδή δεν και εγώ ήταν για τον Όρτα.
4: Εντάξει. Και, του έφυγε όμως. Ήταν βασικός έλεγχος ο Όρτα. Ναι, και μην το ξεχνάς.
0: Και με τον Γιώκεβιτς δεν ήταν.
4: Άκουσα με λίγο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Κάνει το τάμπλ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Έβαλε τεσσάρες, πεντάρες, εξάρες. Έδιωξε το από την ΑΕΚ τον Αλμέιδα που είχε κάνει το τάμπλ, γιατί η γκρίνια των ΑΕΚτζίδων τότε ήταν ότι ακριβώς όπου την έβρισκε ο Ολυμπιακός τον κέρδιζε και την κέρδιζε άνετα. Έδιωξε αυτόν τον προπονητή και για να μην το πλατιάσουμε έκανε δύο μεγάλα επιτεύγματα μετά την κατάκτηση. Τερμάτισε οκτάδα Europa. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε ομάδα στην οκτάδα του Europa.
0: Το μικρό Champions League.
4: Και εκτός από την μπάλα που έπαιξε έξω, είναι το ζητούμενο ότι συνέχισε να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και έκανε και δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα πλην Ολυμπιακού τρεις σερί νίκες στο Champions League. Δεν υπάρχει στην ιστορία που παίζουμε Champions League αυτό. Ούτε από το Παναθηναϊκό.
0: Τι τα έχει κάνει.
4: Οι τρεις σερί νίκες, αγόρι μου, στο Champions League.
0: Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τρεις σερί νίκες.
4: Ναι. Δεν ξέρω αν. Μπορεί.
0: Όχι,
4: μπορεί.
0: Να μην σου λέω ψέματα,
4: δεν μου είχε έρθει στο μυαλό. Δεν θέλω και να υποβιβάσω. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν, Ηρακλή, να μην το πλατιάζουμε. Εγώ έχω στεναχωρεθεί πάρα πολύ. Επικοινωνιακά, αν θέλεις, έχει χάσει ο Μαρινάκης. Γιατί δεν μπορείς εμένα 20 μέρες πριν να μου μιλάς για κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου και Europa, που εγώ σε πιστεύω και θέλεις να το κάνεις μαζί σου, το ακούω, να μου τον στηρίζεις και στο 20ήμερο να τον διώχνεις.
0: Δεν αλλάζουν οι στόχοι. Κοίτα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές και εδώ τα έχω πει.
4: Και ξέρω πόσο τον αγαπάς ο Μεντίνη.
0: Αυτό δεν έχει σημασία. Και πάντα θα τον αγαπάω και πάντα θα είναι στη θέση καρδιά μου. Ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να το πω και στον προηγούμενο κρατή, το Σέργιο. Όσον αφορά το Μέντι, εγώ θυμάμαι, είχα πει κιόλας ότι θα χρειαστεί και χρόνος με τις μεταγραφές που έχουν έρθει για να το δούμε. Τώρα θα πω ότι θα χρειαστεί και ο νέος προπονητής και περισσότερο χρόνο, γιατί πρέπει να μάθει και την ομάδα από την αρχή.
4: Έχει και το στηρίζουμε άλλο αυτό.
0: Βεβαίως.
4: Αλλά τώρα, επικοινωνιακά δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσω. Για μένα ο Μαρινάκης, το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, με τέσσερις μεταγραφικές περιόδους, πέντε αν θέλεις, είναι ότι έπρεπε να ξυλώσει από την πρώτη στιγμή το σκάουτινγκ. Δεν γίνεται να μου έχεις κάνει ας 30 μεταγραφές και να μην σου έχουν βγει Ηρακλή τρεις παίχτες.
0: Να σου απαντήσω σε 10 πράγματα. Πρώτα απ' όλα και στο τελευταίο, γιατί θα τα ξεχνάσω και όλα αυτά που το έχεις πει. Ναι. Όσον αφορά το τι είπα, ο Ολυμπιακός.
4: Και κλείνω και καλή εκπομπή.
0: Κάτσε ένα λεπτό να το ακούσεις.
4: Ναι.
0: Για να είμαι ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού, έχει προχώρησε σε ούκο λίγες αλλαγές σε τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, υπεύθυνους μεταγραφών, στο τμήμα σκάουτινγκ. Όλο αυτό το διάστημα. Ένα. Όταν έγινε η συνάντηση, η πρώτη συνάντηση με το Μεντιλίμπαρ που έγινε ανατροπή, γιατί ανατροπή είχε γίνει τότε,
4: ναι.
0: Στη θέση της ΠΑΕ για τη συνάντηση ήταν ότι είχαν παραβληθεί και για τα λάθη τα οποία είχαν γίνει όσον αφορά ότι δεν βγήκαν οι παίκτες οι επενδύσεις στις μεταγραφικές περιόδους τις τελευταίες. Όντως δεν βγήκαν, γιατί όταν...
4: Και ευθύνεται ο Μεντιλίμπαρ γι' αυτό.
0: Όταν, σου λέω, μα είπαν και οι ίδιοι ότι...
4: Εκτός αν δεν θέλουν να τα πούνε και
0: μιλάω καθαρά, σου λέω, είπαν ότι ευθύνεται, είπαν ότι όλοι υπάρχουν ευθύνες από όλους και υπάρχουν ευθύνες που δεν βγήκαν οι επενδύσεις στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Γιατί από τις περσινές μεταγραφές συνεχίζουν μόνο οι πιόνοι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το γεγονός ότι πριν 20 μέρες ήταν αυτό και τώρα μετά από 20 μέρες έφυγε ο Μέντι και ήρθε ο καινούριος προπονητής, ο Αλγκουάθιλ. Ναι, θα το λέω η Μανώλη.
4: Να μάθουμε και να το προφέρουμε
0: κιόλας τώρα.
4: Και τον στηρίζουμε, εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Βεβαίως, εγώ στο εσύ εξηγώ ότι η σχέση ήταν δύσκολο, πάντα υπήρχε η δεύτερη και η τρίτη σκέψη, γιατί ο Ολυμπιακός έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά η ομάδα, δεν είχε τα αποτελέσματα που ήθελε, δεν είχε τις εμφανίσεις που ήθελε από πέρυσι στο δεύτερο μισό, σύν τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Ότι γινόταν πάντα δεύτερη και τρίτη σκέψη, επειδή στον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο προπονητή, στο λέω εγώ δηλαδή, ότι θα κλείνω, παιδιά.
4: Από το Μάιο.
0: Θα είχε αποχωρήσει μετά την εντός έδρας είτε από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off. Έγινε.
1: Ωραία. Γεια σου, Άρη.
3: Πάμε διαφημιστικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όταν βλέπετε να κλαίει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε από Wings Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίρο, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η τεχνολογία προχωρά παντού. Κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Lastoflex ST από την Elastotet με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Παρακαλώ, όχι, επεξεγέλασε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε, να συνεχίσουμε. Επειδή είναι πολλές οι γραμμές και είναι και πολλά τα μηνύματα.
0: Πάμε λίγο πιο γρήγορα, αν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χρήστος Ολυμπιακός. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Γεια σου, Χρήστο.
3: Παίρνω τηλέφωνο για την απόφαση που πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες, ναι, να απομακρύνει τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ένα μήνυμα έχω να περάσω. Σένιορ, ευχαριστούμε για όλα. Πραγματικά ήταν τιμή μας που ήσουν στον πάγκο. Τέτοιες αποφάσεις μας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει γυρίσει σελίδα, όσο και αν θέλουν κάποιοι να περάσουν αυτό το αφήγημα, και δείχνει πως αντί να μεγαλώσουμε έχουμε μικρύνει, και μας δείχνει δυστυχώς και το όραμα αυτού του συλλόγου, το οποίο είναι να νικάει ο Ολυμπιακός το Εγάλιο και τον Παναθηναϊκό και όλα τα άλλα καλά. Η πράξη είναι αυτές που μετράμε.
1: Διαφωνώ σε...
3: Η πράξη είναι αυτές που μετράμε, με συγχωρείτε, δεν θέλω να με διακόψετε. Η πράξη είναι αυτές που μετράμε.
1: Να κάνουμε ένα διάλογο, σ' αφήνω εδώ να πεις. Δεν είναι θέμα, και στο λέω εγώ που πραγματικά το λάτρευω τον Πεντηλίμπαρ. Το Ολυμπιακός φυσικά και γύρνε σελίδα, για τον απλούστο το λόγο ότι θα πάει με ένα νέο προπονητή. Θα δούμε κάτι. Στόχος είναι να είναι να είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο το οποίο θα παίζει ο Ολυμπιακός. Ο στόχος είναι οι στόχοι δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο, και είναι και να πάει και πόσο το δυνατόν πιο καλά και πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί ο νέος προπονητής. Όλα αυτά θα τα δούμε στο κύπελο. Θέλει και στήριξη και θέλει και χρόνο. Γιατί είναι ένας προπονητής που ήρθε και δεν ξέρει την ομάδα, και φυσικά πρέπει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση, τώρα κακά τα ψέματα, το είπα και πριν, ήταν πολύ καιρό η σκέψη συγκεκριμένη στο να συμβεί. Ωραία. Και επειδή ήταν ο Μεντιλίμπαρ, για όλους τους λόγους τους οποίους τους γνωρίζουμε, που έχει μπει στις καρδιές μας, δεν είχε πάρθει νωρίτερα. Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω τις ευχές μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνω τώρα στην
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Μεσχέρι, η οποία ήταν βράδυ. Έτσι.
1: Ναι.
4: Τις ευχές μου.
1: Να είσαι καλά.
4: Να πάτε πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, έτσι, λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα που έφυγε με τη Λιμπάρ, και επειδή είπε και ο προηγούμενος ότι αυτό που μετράει είναι οι πράξεις, ναι, είναι οι πράξεις, έτσι, αυτό που μετράει, διότι ο Μαρινάκης έχει σε 15 χρόνια 11 πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό. Άρα, παίρνει τις σωστές αποφάσεις, θα πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα.
1: Πάντα η ομάδα σίγουρα, είναι πάνω από όλους, πάνω από τα πρόσωπα.
4: Η ομάδα είναι πάνω από όλους, σίγουρα αγαπάμε τον Μιτιλίμπαρ, έτσι. Δεν σου κρύβω ότι συναγωγήθηκα πολύ που έφυγε.
1: Και εγώ. Το κρύψω εδώ, τράβλης, όταν έκανα το σχόλιο εδώ.
4: Όμως η ομάδα κάπου δεν έπαιζε όπως έπρεπε. Έτσι, η διοίκηση έπρεπε κάτι να κάνει. Έτσι, έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις της. Θα στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή. Έτσι. Θα στηρίξουμε πάντα τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι αυτή που είχε πει κάποιος ότι είναι άλλη, αυτός λέει δεν είναι Ολυμπιακός, είναι το Μαρινάκι. Λάθος, φίλε μου. Είμαι με το Μαρινάκι γιατί φέρνει τους τίτλους. Κάνει τη διαχείριση τη σωστή.
1: Είναι λάθος, όμως είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, έτσι λένε. Ότι όχι,
1: είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό. Και ένα λεπτό, Γιώργη μου, ένα λεπτό και συνεχίζεις, γιατί μου λέει εδώ ότι ένας φίλος εκτίθεσε Ηρακλή, αλλά δεν έλεγα τίποτα διαφορετικό, φίλε. Και εξακολουθώ να λέω το ίδιο. Γιατί και χθες, που δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα έβγαινε η ανακοίνωση με την οποία θα τελείωνε η συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έστω αν την περιμέναμε από το ρεπορτάζ, και ότι ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε, αν θα συνέβαινε χθες, μπορεί να συνέβαινε σήμερα. Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι ναι, εγώ ήθελα να μείνω Μέντι, αλλά αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και πήραν την απόφαση αυτή που δικούν τον Ολυμπιακό, δεν δικό ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ανάλογα με το συνέστημα κοιτάζεις και κάποια πράγματα τα οποία σε φαίνουν. Αυτό το έλεγα. Και μάλιστα είχα ξεκαθαρίσει κιόλας ότι όποιος και να έρθει, και με, μάλιστα και στην πρωινή εκπομπή που έλεγα και άμα κάτσεις και στον πάγκο και ο Άκης ή ο Διονύσης, το ίδιο, μα μαζί τους θα ήμουν. Αυτό δεν αλλάζει στο πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Το ότι πραγματικά νιώθουμε το Μεντιλίμπαρο ότι είναι ένας δικός μας άνθρωπος, φυσικά και το νιώθουμε. Εγώ έτσι το νιώθω δηλαδή. Τι να κάνω. Και εγώ που τον έχω ζήσει και λόγω της δουλειάς και είναι, παίζει ρόλο. Πολύ περισσότερο δεν ήταν μόνο που μπορεί να πήγαινε, ξέρεις, στο γήπεδο ή εντός ή εκτός έδρας για να δει το Μεντιλίμπαρ. Ήταν αλλιώς να είσαι στο αεροπλάνο, αλλιώς να είσαι στην προετοιμασία, είναι αλλιώς η καθημερινότητα που υπήρχε κάποιες φορές. Για να δεις τι αγγίζει.
4: Φίλε μου.
2: Πάμε, Γιώργο, πάμε να ολοκληρώσουμε, φίλε.
4: Αυτό που ήθελα να πω, επειδή κάποιοι έτσι, έχουν κατηγορήσει ότι αυτός λέει είναι με τον Μαρινάκη, δεν είναι τον Ολυμπιακό, όχι. Είμαι με τον Μαρινάκη γιατί ο Μαρινάκης είναι αυτός που με τον προγραμματισμό έτσι, και με αυτά τα οποία κάνει φέρνει τους τίτλους. Έτσι, τους τίτλους και τους προπονητές και τους παίχτες τους φέρνει ο Μαρινάκης. Ωραία. Είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος, έτσι τον στηρίζουμε, στηρίζουμε τις επιλογές του. Έτσι. Και νομίζω ότι όλοι βλέπαν ότι κάπου το πράγμα, και εγώ έλεγα ότι όχι να μείνει κι άλλο κτλ. Κάπου βλέπουν στη διοίκηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή.
2: Έγινε.
4: Έτσι,
2: να είσαι καλά.
4: Είμαστε με την επιτυχία, με τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα.
1: Έγινε, Γιώργη. Λοιπόν, δεν κόψαμε τον προηγούμενο φίλο. Φίλος, μάλιστα, και με έκλεισε μόνος του. Ένα.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Ούτε φάσκο, ούτε αντιφάσκο, φίλε μου. Το ίδιο πράγμα έλεγα και χθες. Βάλε τη χθεσινή εκπομπή.
2: Για πάμε.
1: Βάλε και τις πρωινές μας.
5: Καλησπέρα.
1: Έλα, Ηλία.
5: Τι κάνετε.
2: Καλά, Ηλία, εσύ.
5: Εγώ θα πω έτσι, τελειώσαμε εδώ και ένα κενό. Είναι τα δύο μόνιμα τραγούδια του Μαζό που έφυγε πολύ νωρίς εχθές. Συλληπιτήρια και στους οικείους του. Εμένα μου θύμισε πολύ και το σοκ του Παντελή Παντελίδη το 2016. Αν και οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο συμβάν του Παντελίδη είχε για μένα και λίγο πιο προσωπική χρειά, να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, αλλά μου το θύμισε αρκετά, γιατί έγιναν όλα πολύ ξαφνικά, ξέρετε, εχθές. Και ο Μαζονάκης βέβαια ήταν σε αρκετά νέα ηλικία, ακόμα είχε πολλά να δώσει. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Και είναι και πολύ ωραία η πρωτοβουλία που κάνετε να έχετε και background τα τραγούδια του στην εκπομπή.
1: Εντάξει, το λιγότερο μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα.
5: Θα τραγουδάει μαζί με τον Παντέλο εκεί πάνω τώρα, ο Παντελίδης, ο Μαζονάκης. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα, για να ελαφρύνω και λίγο το κλίμα, το πιο επικό φετινό τρόλ θα είναι το Σάββατο ο Αλγουαθίλ να ξεκινήσει με Τσικίνιο, με Γκαρσία, Καβάλ και τον Έσε, φαντάζει Ηρακλή.
2: Εσύ τι πιστεύεις θα κάνεις, εγώ πιστεύω ότι με τον κορμό θα πάει.
1: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Πω αυτό, παιδί μου. Δεν μπορεί. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Να μιλήσουμε για σοβαρά. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Δεν γίνεται να μην την έχει δει όλο αυτό. Και από σήμερα δηλαδή που θα πάει και θα, με τους παίκτες, θα προσπαθήσει να δει και παιχνίδια του Ολυμπιακού, να δει πράγματα. Είναι δεδομένο.
5: Ο Αλγουαθίλ είναι λάτρης του build-up, είναι τηλεσμίας επαφής, ας πούμε, κάπως
1: είναι,
5: έτσι.
1: Θέλει να χτίζονται οι επιθέσεις με build-up, δηλαδή από την άμυνα, αλλά θέλει το pressing ψηλά και παίζει και με ψηλά την άμυνα.
5: Θα δούμε όμως καινούργια πράγματα στο παιχνίδι.
1: Ναι, Ηλία μου, δεν μπορείς όμως να τα δεις όμως σε μια μέρα. Δηλαδή μην φτάσουμε πάλι, ξέρεις. Ξέρεις την παράνοια, δηλαδή ότι αν δεν έχει καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός το Σάββατο, όποτε γίνεται και γιατί ήρθε. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Πρέπει να τους αφήσουμε να.
5: Θα παίξει ρόλο και διακοπή προφανώς.
1: Εγώ είπα και πριν ότι θα χρειαστεί χρόνο ο νέος προπονητής και για να μάθει καλά την ομάδα και για να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι να πάρει τους παίχτες και να τους βάλει να παίζουν έτσι και να γίνουν δύο μάτς. Και θα μάθουν το σύστημα και τις απαιτήσεις του κάθε προπονητή σε χρόνο τέτοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ωραία, Ηλία, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
5: Μία τελευταία. Διονύση μου, τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε Ηρακλή κάποια κίνηση τώρα στους ελεύθερους, κάποιες σε επίθεση,
1: ξέρω. Ψάχνουμε. Και έχει γραφτεί στην Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ικάρντι. έναν παίχτη με τον Ολυμπιακό είχε ψαχτεί το καλοκαίρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε ψαχτεί.
5: Είχε πει δεν θέλει να
1: έρθει. Από το τότε μέχρι το. Μέχρι το τώρα αλλάζουν. Γιατί δεν έχει, έχει πέρασει ο καιρός, έχει πάει 10 Σεπτεμβρίου και δεν έχει βρει ομάδα.
5: Ο Αντανάρα δηλαδή, έτσι. Ναι. Γιατί παραπέμπει κατευθείαν στο. Λοιπόν. Παιδιά, να είστε καλά. Καλή εκπομπή και θα τα

0: Έχουμε πολλέ γάμολε, οπότε δεν θα
1: ακούμε
0: ολόκληρα τα τραγούδια.
2: Έχει και τόσα διαλύματα, διαφημίσει, δεν γίνεται.
0: Οκ. Πάμε. Χαίρετε.
3: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Και να πω και στο Γιάννη ότι δεν κόβω εγώ ποτέ ακουρατέ εύκολα. Που μου λε
0: ότι
2: δεν σε συμφέρει. Τι δεν με συμφέρει, ρε.
0: Πάμε, έλα, μην το πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
4: Γιώργο ΑΕΚ και Μαρκό.
0: Όπα.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι μένεις εκεί.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή. Συνήθως παίρνω το βράδυ το Διονύση και το...
2: Mm-hmm.
4: Και το Ηρακλή. Γεια σου και εσένα, Σταύρο.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μας άφησαν. Κυρίως όμως τους συναδέλφους μου του Φάντομ που φυλάνε Θερμοπύλες. Χάσαν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Να είναι ελαφρύ το χώμα και οι ψυχές τους είναι και ψηλά. Καλή αντάμωση. Εγώ αυτό που έχω να πω καταρχάς είναι τα χαιρετήματά μου στον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση. Ένας άνθρωπος που βλέπει τα μάτια της ψυχής του είναι Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο γήπεδο από 5 χρονών, 70 χρόνια. Και χάρη στο Sport FM ήρθα κοντά του. Και μιλάμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τουλάχιστον μία ώρα.
2: Α, το κρατάτε ακόμα. Γιατί το έλεγες και το βράδυ ότι μιλάτε με τον Μάρσελ.
4: Πώς?
2: Το έλεγες και το βράδυ ότι μιλούσατε στο τηλέφωνο και μιλούσατε.
4: Βεβαίως. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα, δύο χρόνια τώρα που να μην μιλήσουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω ευγενικά. Δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος για αυτό που έχω να πω, αλλά θα μιλήσω ευγενικά. Έγινε ένα μάτς, εγώ με ΑΕΚ, έτσι. Έγινε ένα μάτς στο Βόλο. Αλλίωση αποτελέσματος. Ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9. Εμένα δεν με συμφέρει. Εμένα με συμφέρει που ο Ολυμπιακός έφερε 1-1. Αλλά επειδή μου αρέσει να τα λέω παντελονάτα, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε από ένα συγκεκριμένο διαιτητή. Μια συγκεκριμένη ομάδα VAR, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Του φάγανε 2 βαθμούς. Δική μου άποψη.
2: Okay.
4: Και πιστεύω και πολλών άλλων. Αυτό...
2: Και για μένα είναι δεύτερη σκέτη, το είχα πει κιόλας. Και ειδικά στο Ρόκο.
4: Αν γινόταν αυτό στην ομάδα μου, θα έλεγα ότι ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9.
2: Ναι.
4: Άρα, 2 βαθμούς. Παίζει μετά ο Παναθηναϊκός. Τρώνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Που θα μπορούσε να κάνει το 1-1. Όλοι και οι ΚΕΒ είπαν είναι πέναλτι.
3: Πέναλτι. Αλλά για μένα έχει προηγηθεί φάουλ.
4: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Διονύση, εγώ βλέπω ποδόσφαιρο το 1970.
3: Δεν έχει να κάνει.
4: Λοιπόν,
3: από 1970, συγγνώμη, από 80.
4: Εντάξει, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αυτά τα φάουλ δεν δίνονται. Αυτά δινόντουσαν παλιά. Τώρα δεν δίνονται αυτά τα φάουλ. Είναι πέναλτι, θα μπορούσε να γίνει το 1-1, θα μπορούσε.
3: Ξέρεις, ο καθένας έχει τη γνώμη του, δεν είναι...
4: Έχω τη γνώμη μου, μα τη γνώμη μου εκφράζω.
3: Εγώ
4: δεν λέω ότι... Εγώ απλά διαφωνώ με τη δική σου γνώμη, Διονύση μου.
3: Πες και διαφωνώ, μετά... μου λες δεν υπάρχει κανένα φάουλ, διαφωνώ πες.
4: Όχι, για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ, για μένα δεν έχω, μπορώ να το λέω αυτό. Μπορώ, ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα και μία απόφαση για τον Τέσσερς,
3: ναι.
4: Που οι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία.
3: Ναι.
4: Αυτό δεν είναι αλλίωση ρόστερ του επόμενου αγώνα που θα γίνει με τον Πανετολικό. Δηλαδή πώς το πάνε εκεί πέρα στην ΕΠΟ.
3: Κάτσε ρε αδερφέ, κάτσε, έχεις
4: πάει. Ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα και έχουμε αλλιώς αποτελεσμάτων.
3: Κάτσε ρε φίλε.
4: Τι ρε φίλε.
3: Περίμενε. Πρώτον, για τον Τέσσερις καταρχάς, από τη στιγμή που δεν γράφτηκε βιοπραγία στο φιλοαγώνα, δεν μπορείς να πας για τρεις αγωνιστικές, γι' αυτό και έπεσε.
4: Τι ήταν αυτό, αυτό που έκανε ο Τέσσερις, τι ήταν?
3: Δεν γράφτηκε βιοπραγία, εγώ σου λέω τι γράφτηκε.
4: Συγγνώμη, το τι γράφτηκε και δεν γράφτηκε, εγώ τα αγώβερεσαι. Εγώ λέω τι ήταν αυτό που έκανε ο Τέσσερις.
3: Α, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ήμουν εκεί δίπλα. Μπορεί κάποιος να σου πει, ήταν απόθεση, σπρόξιμο. Μπορεί η βιοπραγία. Άκουσα με, επειδή δεν είμαι νομικός. Κάτσε, αδερφέ. Τι ήταν και τι ήταν, να σου πω. Σου απαντώ. Εγώ δεν είμαι νομικός. Θα κάνουμε ολόκληρο θέμα τώρα γιατί δεν θα παίξει ο Τέσσερις με τον Πανετολικό και με την Κυφσιά. Για όνομα του Θεού. Λέω, ο αναπληρωματικός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι νομικός, λέω. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζουν νομικά βιοπραγία και πώς απόθεση. Ο Παναθηναϊκός πήγε και λέει είναι απόθεση, δείτε το, έκανε έφεση και τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα. Κάτσε λίγο. Τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα με το αν θα παίξει ο Τέσσερις με την Κυφσιά ή τον Πανατολικό.
4: Συγγνώμη, φάγανε 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω αν φάγανε δύο βαθμούς στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω δει όλο το μάτι, να σου μιλήσω.
1: Ολυμπιακό Ηρακλή φάγανε, δεν φάγανε.
2: Έφεγε, γιατί η δεύτερη κίτρινη ειδικά που τη αυτή την εποχή περισσότερο.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
3: Του κοϊτά η κάρτα, δεν. Του κοϊτά η κάρτα την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα. Η δεύτερη κίτρινη. Άκουσε με λίγο, περίμενε. Τη δεύτερη κίτρινη του κοϊτά την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα.
1: Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά.
3: Να τα λέμε όλα.
1: Μισό λεπτά, να τα λέμε όλα. Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά, ακουμπάει την μπάλα. Και πέφτουν οι παίκτες μαζί.
3: Ρε αδερφέ, δεν γίνεται να μου λες δεν είναι φάουλ στον Γκάγκουα, ενώ απ' την άλλη δεν είναι κάρτα στον Κοϊτά. Κάτσε να συνοηθούμε.
1: Όπως τραβάει τη φανέλα του Κοϊτά. Όπως τραβάει και ο Κοϊτά. Γιατί είναι κίτρινη.
0: Το τράβηγμα φανέλας δεν είναι κίτρινη.
3: Δεν γίνεται να λες την άζεσαι στο πρωτάθλημα. Άκουσε με. Άσε τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να λες την άζεσαι στο πρωτάθλημα στον αέρα για τον Τέσσερ.
1: Τι κάνουμε τώρα δηλαδή.
3: Και να μην μου λες για τον Κοϊτά που ήταν δεύτερη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Για τον Κοϊτά πώς είναι δεύτερο, μου τραβάει και ο άλλος.
3: Εντάξει, οκ, άποψή σου, αλλά μην τρελνόμαστε.
1: Δεν είναι κάρτα.
3: Άποψή σου.
1: Δεν είναι κάρτα, μα την πέσω.
0: Εντάξει.
1: Και μετά λέμε την απόθυση, τη λέμε.
3: Βρε, δεν ξέρω αν είναι βιοπραγία. Αυτά είναι νομικήστικα, σου λέω. Αλλά να σου πω την αλήθεια. Ποσό με απασχολεί αν θα ήταν ο Ντέσσερ διαθέσιμο με την. Εμένα, ω Διονύση, με τον Πανετολικό και την Ισχυρία.
1: Αν δεν τον πέναντι στον Πάοκ, ποσό απασχολεί. Έτσι πάει.
3: Εγώ σου είπα όμω για την κίτρινη του Κοϊτά, δεν μου λε.
1: Δεν το πάτε καλά.
0: Είπε, δεν είναι κίτρινο.
1: Δεν το πάτε καλά φέτος.
3: Δεν το πάμε καλά ποιοι.
1: Εκεί στη διοίκηση.

0: 15 εκατομμύρια. Αν βάλουμε κάτω τη μισθοδοσία του, δεν ξέρω αν μας χρωστάει ο Μεδηλίπαρ. Μήπως χρωστάμε εμείς περισσότερα.
1: Εντάξει, είναι δουλειά προπονητή αυτή.
0: Δεύτερον, επειδή εγώ, μάλλον όχι εγώ, ο Μεδηλίπαρ είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς και το τόπι το έχει γνωρίσει πολύ νωρίτερα από εμάς, φαντάζομαι ότι ξέρει πως θα χρησιμοποιήσει μια ομάδα και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Από την άλλη, είμαστε η τόσο προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα που μιλάμε της μπάλας και μας χαλάει το τι παιχνίδι κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ, που είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσάς και πρόλαβα πεχταράδες και πεχταράδες...
1: Πόσο είστε, αν επιτρέπετε?
0: Ορίστε.
1: Πόσο, τι ηλικία
0: πόσο
1: έχετε?
0: Είμαι, 64.
1: Α, 64, ναι.
0: Και επειδή είχα και την τύχη να έχω παίξει μπάλα, σε υψηλό επίπεδο, και την τύχη να είμαι 17 χρονών να κάθομαι σε ένα πάγκο και στο διπλανό πάγκο να κάθεται ο Χατζηπαναγής, μπορείτε να καταλάβετε και τι έχω δει στη ζωή μου, έτσι.
1: Αφού είσαι Χατζηπαναγής.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πω την ομάδα που έπαιξε, ήταν β' εθνική και συναντηθήκαμε στο κύπελο σε χωμάτινο κύπελο.
2: Κάθετε φίλε, καθόταν πάγκο ο Χατζηπαναγής, δεν τον είχε μέσα.
1: Ήταν κύπελο, χωμάτινο.
0: Ο Χατζηπαναγής καθόταν πάγκο μέχρι το 89 που ήταν 0-0.
2: Δηλαδή πώς καλύτερος είχε άλλος μέσα.
0: Και είδανε ότι το παιχνίδι πάει χ.
2: Άντε, σου λέει να το ρίξουμε 5 λεπτάκια μέσα.
0: Με σηκώνει ο προπονητής και εκείνη την ώρα βάζει τον γκολ ο Ηρακλής. Και πέρασε στον κύπελο.
2: Ωραία.
1: Αφού πες χωμάτινο, θα πω τώρα Λαμία.
0: Λοιπόν, τρίτον, όποιος ξέρει το Μαρινάκι στις συναλλαγές του, δεν ξέρει τίποτα. Τέταρτον, όποιος το ξέρει στις συναλλαγές του, καταλαβαίνει και πώς γίνονται οι μεταγραφές και τι γίνονται και τι παιχταράδες πήραμε κτλ. Οι παιχταράδες που πήραμε, η τιμή τους είναι αυτή. Όπως είπε και ο Νικολακόπουλος στον Καρπετόπουλο. Οι τιμές ανέβηκαν λόγω εποχής. Εντάξει, και εγώ επειδή σας λέω ότι έχω κάνει εμπόριο 40 χρόνια, εάν ξέρω, Σταύρο, ότι εσύ είσαι φραγκάτος και έρθεις να πάρεις κάτι από το μαγαζί μου και ο Ηρακλής δεν έχει τα φράγκα που ξέρεις, άλλη τιμή θα πουλήσω εσένα και άλλη τιμή στον Ηρακλή.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο, έχουν ανέβει τιμές και έχουν πάει στα ύψη εδώ και χρόνια. Και πρέπει πλέον ο Ολυμπιακός να ακολουθεί. Και πρέπει οι ελληνικές ομάδες, το έχουμε συζητήσει εδώ, δεν είναι θέμα συναλλαγών. Είναι θέμα το τι ζητάει η αγορά, κύριε Παναγιώτη. Για τον απλούστατο λόγο, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε σε να δώσει 16 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός με τα 3 που θα δώσει στην πορεία θα φτάσει στα 14 για τον Ουναΐ. Έχουν πάει τα ποσά. Και μάλλον πλέον, ας πούμε, ακούμε για προτάσεις 10 και 12 εκατομμύρια.
3: Και να πάμε
1: για ναι, θα πάμε. Για πολλούς παίχτες. Για πάρα πολλούς παίχτες. Παλιά, και όχι πολύ παλιά, πριν 4 χρόνια, αυτό αν θα γινόταν για ένα ποδοσφαιριστή και αν, και δεν θα έφτανε στα 10.
2: Ναι, αλλά ξέρετε το θέμα ότι, και πάμε στο διάλειμμα, ότι αυτό ισορρόπησε. Δυστυχώς δεν ισορρόπησε χαμηλά, ισορρόπησε ψηλά. Όταν έδινε τον παιχταρά σου και σου λέει, τι θα το δώσω μόνο 10 ευρώ, 10 εκατομμύρια, 15. Και τώρα, αν κάποια ομάδα ζητούσε για τον παιχταρά τη 5 ευρώ, λέγεις πω από πολλά λεφτά, δεν δίνω 5 ευρώ, εκατομμύρια.
1: Άλλο το πώς μπορεί να αγοράσει
2: ένα κατάστημα. Αυτό λέω. Αρχίζει και ισορροπεί λίγο η ιστορία.
1: Δεν γίνεται.
2: Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Ένας φίλος με ρωτάει αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια για Νίκαια με Καλαμάτα. Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σου πω, φίλε μου, για το μάτς με την Καλαμάτα. Τι άλλο έχουμε?
1: Ναι, πραγματικά, πάνω στο εκεί που πήγε να δώσει το ένα κενό. Όχι, το timing ήταν. Άστο το ρεφρέν.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Δάκη που είχε το συνεργείο εδώ πιο κάτω που με εξυπηρετεί κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Σας ήταν και σας χαιρετίσματα, να ξέρετε, εξαιρετική περίπτωση.
1: Να είναι καλά.
0: Ω, και γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση και δικό μας άνθρωπος και σπουδαίος φεμάκης, ό,τι θέλετε εδώ. Στην τέτοια, ναι. Πώς του λένε, εκεί που κατεβαίνει από αμφιθέα, στη Λάμπρου Κατσόνη.
1: Κατσόνη, ναι.
0: Μια χαρά. Δικό μας άνθρωπος.
2: Με τρελαίνει που ξέρετε, θυμάστε δρόμο.
0: Πώς θα πηγαίνουμε, ρε φίλε.
1: Πώς θα πας.
2: Δηλαδή, με σταματάνε στο σπίτι κοντά και μου λένε πια μπορεί να είναι δύο δρόμους από το σπίτι μου. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, και στον πάνω εκεί.
1: Και πώς πας στο δρόμο, άμα σου πούνε πήγαινε γη.
2: Τώρα ναι.
1: Παλιότερα
2: παλιά ρωτούσα. Α, μου λέει, άλλο δεύτερο.
1: Καλά, και η Λάμπρου Κατσόνη δεν είναι κανένα στενάκι τώρα. Είναι δρόμο μεγάλο.
0: Και είναι εδώ κοντά. Και στον πάνω εκεί από τη Βάρη, με την Κάβα, ο δικό μα ο καλό.
2: Μου γράφει ένα φίλο, ναι, και έχει δίκιο. Και ο Μάρκο Σίλβα κάναμε τρει ελληνικέ στο Τσέπο. Λέει, Άρσεναλ και Δυναμό μέσα και έξω.
1: Ναι. Για πάμε.
2: Είναι Άρσεναλ, ναι.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Προπονητάρα και ο Μάρκο Σίλβα. Κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Δεν μα μιλάει, είναι μουτρωμένο.
2: Ναι, δίνω βάση στα σενάρια για Ικάρντι. Εγώ προσωπικά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά,
2: καλά λέμε.
3: Καλά, ο Πέτρος είμαι από Πλακιά.
0: Από?
3: Και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος. Πέτρος από Πλακιάς.
2: Ναι. Α.
3: Ναι, είμαι λίγο απογοητευμένος.
2: Α, που θέλετε και μηνύματα.
0: Τακτικότατα, ναι.
3: Ναι, θέλω μηνύματα. Τα διαστήματα. Εντάξει, από παλιά. Απλώς και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος με το Μεντιλίμπαρ. Τι να πω. Έπρεπε να έχει φύγει από πέρσι, από το Δεκέμβρη, να πω. Αυτό θα πω.
2: Το Δεκέμβρη δεν είχε τελειώσει και το Champions League.
3: Μας πέρασε ο Champions League. Ποιος μας πέρασε, εντάξει. Μας πέρασε. Με το ζόρι περάσαμε με την Καϊράτ και με τη...
1: Κάτι Champions League είναι εκεί. Τώρα με το ζόρι λες και είναι...
2: Κάναμε τις τρεις νίκες με Λεβερκούζεν, με Καϊράτ και με...
0: Από Δεκέμβριο ήθελε ο άνθρωπος. Γιατί ήταν και καπέλο.
3: Ναι, τότε το ήθελε. Γιατί είχε δείξει ήδη ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά που είχε γίνει πελάτης του Παντελίδη και του κάθε Παντελίδη.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολική.
3: Είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Έχω να πω ότι στηρίζω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί όσο να είναι, ο Μαρινάκης είναι από τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές όλου του κόσμου. Έχει φέρει ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, έχει πάει την Νότιχαμ από τη δεύτερη εθνική στην Ευρώπη. Κοντά και στο Champions League ήταν κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω στον νέο προπονητή και ελπίζω στα καλύτερα.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον δρόμο, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Δεν ακούω καλά γιατί μόλις βγήκα από το φορτηγό είμαι στον δρόμο.
0: Ναι. Τι κουβαλάμε.
4: Τα πάντα.
0: Τώρα ρε παιδί μου, τι έχει εννοώ.
4: Τώρα πάω στο Σάμου, στην γαλακτοβιομηχανία. Θες καμιά κρέμα, κανένα...
0: Άρα πηγαίνεις άδειος ή είσαι φορτωμένος ήδη.
4: Όχι, φορτωμένος είμαι και πάω να παραδώσω.
0: Παίρνω από δώρα μια φορά, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει κάτι υποκλικερμία τώρα και ο Ηρακλής.
2: Ναι, γιατί το νιώσα ότι μου είπες το ζάχαρο και φάγανε μπισκοτάκι. Αλλά το... Να ξέρει, είναι φοβερή η κρέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έχω αρρώστια με την κρέμα.
0: Ισχύει.
2: Και έχει και κάτι.
4: Και το ριζόγαλο.
2: Ναι. Απλά άμα φάω και κρέμα και ρύζι μαζί, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο για διαβητικό. Α, φάω μια κρεμούλα και τη χωρίζω.
0: Είναι και άλλη που δεν είναι διαβητική, φίλε.
2: Ναι, όχι. Έχει ωραία και έχει ωραία γλυκά. Έχει ένα σε
0: γενικό.
2: Έχει συγκυφισιά ακόμα.
0: Τέλο πάντων, α αφήσουμε το φίλο να πει αυτά που ήθελε, γιατί θα αρχίσαμε μετά.
2: Αυτό μα άρχισε.
0: Όχι, εγώ ρώτησα, τι κουβαλάει. Μην το χρεώσουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν, είμαι ο Τάκη, είμαι Ολυμπιακό.
1: Ναι, Τάκη.
4: Απλά. Ρε παιδί μου, βλέπω γίνεται ένας χαμός τώρα γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, ωραία. Ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και τέτοιο. Υπάρχουν περάσει και άλλοι καλοί προπονητές. Ποιο Μπάγεβιτς ήταν ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, μας έβγαλε από την ανυπαρξία και για 10 χρόνια έπαιρνε πρωτάθλημα συνέχεια και γυρίζαμε παιχνίδια από 2-0, 4-2, 5-2. Στην Ευρώπη εδώ μέσα χάναν όλοι, μεγάλες ομάδες.
2: Δεν είχε καθίσει 10 χρόνια Μπάγεβιτς, αλλά ναι, είδε.
4: Πέντε 6 χρόνια δεν ήταν.
1: Ναι, να πω μια παρένθεση, να πω ότι όπως γράφουν στη Σερβία, ο Πάντοβιτς θα παραχωρηθεί δανεικός στη Ζελέσνιτσαρ. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται. Είχε φτάσει κοντά στη Γιαγκελόνια και φαίνεται ότι πάει εκεί. Έλα φίλε μου.
4: έχει περάσει ο Μπάγκεβιτς, έχει περάσει, έχουν περάσει πολλοί προπονητές. Ο Λεμονής μας έκανε τα διπλά, τα πρώτα διπλά. Εντάξει, ο Μεντιλίπα πήραμε το πρώτο προπονητή.
2: Και μετά ήταν και ο Μαρτίνης ήταν πολύ καλός προπονητής και ο Μάρκος Σίλβα ήταν πολύ καλός προπονητής.
4: Δεν είναι ο Μαρτίνης, ο Μάρκος Σίλβα.
2: Δεν συζητιέται ότι ο Μεντιλίπα ήταν ότι έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Και σε μια, χρονιά που δεν το περιμέναμε.
4: Τι γίνεται όμως, δε Ρακλή. Ο Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα.
2: 7 μήνες.
4: Και δεν παίζει μπάλα και προσπαθεί να παίξει μπάλα με το δικό του το σύστημα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Δεν προσπαθεί να το αλλάξει λιγάκι.
2: Ναι, αλλά με το ίδιο ακριβώς σύστημα όμως πήρε και το ευρωπαϊκό, πήρε και το double. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και το double είναι μεγάλες νίκες.
4: Το οποίο σύστημα στην Ευρώπη. Επειδή είναι αμυντικογενές, γιατί όταν διώνεις την μπάλα από πίσω να πάει μπροστά, να διεκδικήσεις τον σέντερφορ και να βγάλουμε μια κόντρα ή να κάνουμε σέντρες, είναι
1: αμυντικογενές. Έπαιζε και τότε αυτό που σου λέει ο Ολυμπιακός, έτσι έπαιζε και τότε. Απλά τότε έπαιρνε αποτελέσματα.
2: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα.
1: Και κακά τα πείραματα όταν παίρνεις. Ναι, ρε, είχε... αλλά τα παίρνεις αποτελέσματα. Τι παίρνεις νίκες. Και έχεις ψυχολογία και αυτό.
2: Βέβαια, πολλά.
4: Ναι. Στην Ευρώπη όμως αυτό το σύστημα.
1: Όταν δεν παίζεις καλά και δεν παίζεις αποτελέσματα, γιατί αρχίζει να το
2: κάνει. Ναι, αμέσως λέω ότι το έκανε και στην Ελλάδα, όταν πήρε τον double.
4: Στην Ελλάδα όμως το έκανε, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην πρώτη χρονιά. Και μετά μας πήραν χαμπάρι και μετά μας παίζουν όλοι πίσω άμυνα και δεν μπορούμε να βάλουμε κόλπο.
2: Είχε πει και ο ίδιος, Τάκη μου, δεν είναι τώρα να κάνουμε κέρδη, αυτή την κουβέντα την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Είχε πει και ο ίδιος ότι το σύστημα με το οποίο παίζουμε, λέει, δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν να το διαβάσουν οι αντίπαλοι στο πρώτο δίμηνο. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουν γιατί του είχε γίνει ερώτηση. Αλλά σου εξηγώ λοιπόν ότι τη δεύτερη χρονιά, μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός δεν είχε το καλό πρόσωπο, δεν συνδυάστηκε και από αποτελέσματα. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αναποτελεσματικός. Γιατί αν δεις, ας πούμε, ότι έκανε, μπορεί να κάνει λίγες ευκαιρίες. Και υπήρχαν και μάτς για την πρώτη του χρονιά στον Double που μπορεί να κάνει τέσσερις τελικές και να βάζει 4 γκολ. Έχουν γίνει.
4: Και να τα βάζει και τα δεύτερα.
1: Ναι, όντως.
4: Ωραία. Να σου πω όμως κάτι. Ωραία. Κάναμε φέτος 18 μεταγραφές. Πώς κάναμε, 17.
2: 17, άμα βάλεις και το Μαθαίο πάει 18 και θα δούμε και ακόμα.
4: Οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο.
2: Όχι όλοι.
4: Και έχει πάει. Όχι, από πότε έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μεταγραφές.
2: Η πρώτη μεταγραφή που έγινε ήταν ο Μαφαίο, αλλά ο Μαφαίο έφυγε.
4: Ναι, ωραία.
2: Μετά, κοίτα, στην προετοιμασία ήρθε ο Ζώτα, ήρθε ο Σμαϊλόβιτς, ήρθαν και τα παιδιά που είχαν γίνει μεταγραφές. Ναι, παίζουμε.
4: Άλλο θέλω να καταλήξω, Ηρακλή, ότι έχουμε κάνει τόσες μεταγραφές και παίζουμε σχεδόν με την ίδια δεκάδα την περσινή στο πρωτάθλημα. Τους καινούργιους τους βάζουμε στο κύπελο.
1: Κάνε τώρα στο πρωτάθλημα.
2: Μα τώρα έχει αρχίσει.
4: Τώρα έχει αρχίσει, έχουμε χάσει ήδη ένα βαθμό.
0: Αφού τώρα θα πέφτει, πρέπει λίγο σιγά σιγά να πούνε όλοι. Δεν γίνεται.
4: Συγγνώμη. Σιγά σιγά τώρα ποιοι παίκτες να μπουν. Οι αυτοί που έχουν κάνει την προσπάθεια. Δηλαδή ο Φορτούνης δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο. Ο Πουέρτα που πήραμε δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο.
2: Όχι, δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ένα, μόλις είχε έρθει.
2: Τρεις προπονήσεις είχε κάνει.
4: Εντάξει, τρεις προπονήσεις, άλλοι τους βάζουν. Είναι από full φόρμα. Έχει παίξει τρεις αγώνες στην Ισπανία.
0: Θέλει μια διαχείριση.
4: Ρε παιδιά, παίζουμε ακόμα με τον Καρφία, με τον Τσικίνιο, δεκτή εξτρέμ και πίσω από το Center Four και αν δεν είχε πει ο Ροντινέι, θα παίζουμε με τον Ροντινέι.
0: Πρέπει να πάμε σε break. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.

0: βράδυ. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε σε γραμμούλες να προλάβουμε έτσι όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
1: Καλησπέρα σα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα σα.
0: Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι δηλαδή.
0: Ποιος είσαι εσύ όμως?
3: Α, ωραία. Είμαι ο Σπύρος από τα Μελίσια.
1: Γεια σου Σπύρο.
3: Σας ακούω.
0: Α, σε καλά.
3: Και εμείς. Συνέχεια σας ακούω όλο το Sport FM. Και έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Α, αυτό που μου προξένει στην εντύπωση είναι ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός παίζει στο παρασκήνιο και ξαφνικά ευνοείται μετά από 30 χρόνια σε ένα μάτς. Δεν ξέρω. Όπου βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα. Ίσως βλέποντας τώρα να δυναμώνει η ομάδα με τις μεταγραφές, γιατί ακόμη θέλει χρόνο για να στρώσει σαν ομάδα, ίσως να μην αρέσουν. Ίσως να έχουν μάθει να είμαστε στο πάτωμα, στα πατώματα. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι να συνεχίσουν έτσι και οι κύριες να κάνουν υπομονή, γιατί η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να στρώσει.
1: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Ζημώνεται ακόμα ο Παναθηναϊκός και θέλει χρόνο. Όλες οι ομάδες, απλά επειδή μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Ένα 50% έχει δηλαδή.
1: Θέλει είναι νωρίς ακόμα. Μπαίνουν παίκτες και
3: νωρίς. Θέλει χρόνο να μην, δηλαδή μπορεί στη στραβή να μην. Μερικοί Παναθηναϊκοί να μην τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα.
1: Η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα τώρα. Γιατί έχει τις βάσεις από πέρσι και έχει ίδιο προπονητή, έχει ενισχυθεί.
3: Είναι δουλεμένη και λοιπά και
1: λοιπά. Είναι ένα κλικ πάνω από όλους αυτή τη στιγμή. Τώρα μετά τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
3: Το κλικ μπορεί να το
1: γιατί αν θυμάσαι και πέρσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν, φαινόταν πιο φορμαρισμένος, έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε πολύ. Μιλάω για πέρσι έτσι. Αλλά τώρα ναι, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει.
2: Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο. Είναι νωρίς η σεζόν. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια λόγω των προκριματικών.
1: Σωστό.
2: Έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και αυτό δεν ξέρω πώς θα φανεί στην πορεία.
1: Ναι.
2: Είναι διπλή ανάγνωση.
1: Θα φανεί, ναι.
2: Δηλαδή μπορεί.
1: Απλά η ΑΕΚ τώρα
2: μπορεί
1: παίζει,
2: να τον επηρεάσει.
1: Η ΑΕΚ
2: μπορεί να τον έχει ξεκινήσει με 6 παιχνίδια που ήταν στα προκριματικά.
1: Ναι.
2: Που ήταν αρκετά. Θα έχει και την Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ είχε 4 ματς στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός είχε 2. Τα 6 μάτς αυτή την περίοδο πριν ξεκινήσει.
1: Ναι, σου δίνει ρυθμό.
2: Είναι σημαντικός.
1: Σου δίνει ρυθμό. Απλώς εγώ επιμένω και λέω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ πάνω από τους υπόλοιπους. Τώρα αυτό είναι Σεπτέμβρης μήνας, έτσι. Τι θα γίνει μετά, το δούμε.
3: Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ έχει το Champions League που δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου εύκολο, αλλά είναι Champions League. Φίλε, εντάξει,
3: καθόλου εύκολο δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός τώρα. Προχτές με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτός ο πόλεμος που έγινε για τη διαιτησία.
1: Στο μεταξύ που υπόθηκε ότι είναι πέναλτι. Δηλαδή σκέψου να λέγαμε ότι δεν είχε πέναλτι. Τέλος πάντων.
3: Εν τω μεταξύ τον Κάγκο δεν τον έσπρωξε μόνο, τον πάτησε κιόλας.
0: Ο Ζήφκοβιτς.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Να προλάβουμε να βγάλουμε έναν ακόμα στα γρήγορα.
1: Να είστε καλά.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ είμαι τώρα.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Γιάννης από Αίγιο.
2: Καλώς. Πού σε ρε Γιάννη.
4: Έλα ρε Ρακλή, δεν ξέρω Ρακλή τι να πούμε, δεν ξέρω και με συμπάθει ιδιαίτερα, το ξέρω και εγώ το συμπάθει Ρακλή.
2: Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω
0: φορές. Ωραίες συμπάθειες έχεις ρε Γιάννη.
4: Τι να έκανα, αυτό να αγαπά αυτό να.
0: Του κάνεις χειρότερο τώρα, από τη συμπάθεια πήγαμε στην αγάπη.
4: Για γάμο, ο άλλος εντάξει είχε δουλειά, ο άλλος για γάμο, εντάξει, μόνο στην Παρασκευή, έτσι, εντάξει, δεν γίνεται.
0: Εγώ εκεί ήμουνα, στα μέρες ήμουνα.
4: Πού είσαι βέβαια.
1: Α, την Παρασκευή.
0: Εκεί ήταν ο γάμος.
4: Έχεις πάει στο γάμο, μην πω ονόμα τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν. Ο γάμος είναι εκεί σε μια κλεισίτσα στην παραλία, σε ένα φάρο. Δεν ξέρει, πρέπει να φύγει. Λοιπόν.
4: Ωραία, άσο, μην πάμε εκεί. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί κουμπάρος ένας διευθυντής.
0: Μα εκεί ήμασταν όλοι, σου λέω, μαζί, εκεί ήμασταν όλοι. Λοιπόν.
4: Ήταν ο κουμπάρος διαιτητής, σου λέω.
0: Διαιτητής.
4: Ναι.
0: Όχι.
1: Διαιτητής.
4: Άσο, οκ, άλλο.
1: Άλλο γάμο. Τα έχουμε μπερδέψει.
4: Ναι, οκ, λοιπόν. Τα πρέπει να δει τώρα, επειδή ο άνθρωπος με τα τρία τα τετράγωνα, την έπεσε στο και τον Διονύση, ο οποίος.
1: Όχι, μόρ, δεν μου την έπεσε καν.
4: Την άποψή μας, λέμε απλά.
1: Όπως έχω εγώ την άποψή μου, όπως έχει αυτό η άποψή μου.
4: Ναι, είσαι από τους πιο ήρεμους ανθρώπους. Τόσα χρόνια που σε ξέρω και σε αδικό και τα λοιπά. Δεν είσαι τίποτα και στην είπε. Μία για το γιατί ο Ντέζες.
1: Ναι, πάμε τώρα. Οκ, τα πάμε αυτά.
4: Με τον Ντέζες έγινε αυτό που είπες εσύ. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφει για βιοπραγία. Οπότε ο Παναθηναϊκός βάζει φύλλο αγώνα. Πήγε και είπε.
1: Είναι εγώ άλλο λέω, δεν μπορούμε να λέμε ότι τεινάζεται το πρωτάθλημα στον αέρα. Επειδή ακριβώς, θα παίξουν τέσσερις με τον Πανετολικό και την Κηφισιά. Εντάξει.
4: Ρε, με τον κύριο που είπε και τα τρίγωνα.
0: Σου κρατάμε το ενδιαφέρον ψηλά βλέπω. Σε αποκοιμίζουμε.
4: Αυτός τι βλέπει, γκουσγούνι βλέπει με
0: σκουσγούνι. Σταμάτα, έλα, ντροπή.
1: Τι.
4: Όχι, το είπαμε με κακία.
0: Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση όμως. Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, σε 20 λεπτάκια. 4, όχι τώρα.
1: 7.
2: Πάντως λοιπόν, πριν από λίγο, βγήκε στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού. Το έχω δώσει στο Instagram, αλλά θα έχει βγει σίγουρα και στα άλλα social media. Δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, την οποία τη μεταφέρω. Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το σύλλογο. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξή τους και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσε γι' αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε, Ολυμπιακέ, ήταν το μήνυμα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με φωτογραφίες. Το μήνυμα και η βασική φωτογραφία είναι από την αποθέωση που γνώρισαν όλοι στον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του Conference.
0: Και πολλοί ποδοσφαίρες του Ολυμπιακού, οι περισσότεροι.
1: Όχι.
0: Τώρα το τελευταίο που βλέπω εδώ στο στάδιο μας είναι του ΕΣΕ, συγκινητικό μήνυμα για να αποχαιρετήσω.
2: Μα σήμερα ήταν ο ΕΣΕ, ο Ρέξος, ο Φορτούνης.
0: Ναι, ναι. Πολύ ρε παιδί, απλά είναι το τελευταίο που είδα τώρα, είναι το πιο πρόσφατο.
2: Και πρωί-πρωί, αυτό που είδα εγώ, γιατί ήταν και από χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού, ήταν και του Γιάρεμτσουκ. Το οποίο δεν το περνάω, ξέρεις.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί έχει τη σημασία το αυτό.
1: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς τα παιδιά. Τι κάνουμε.
0: 3-0.
3: Χρήστος από Κορυδαλό.
1: Γεια σου, Χρήστο. Χρήστο.
3: Λοιπόν, εγώ βασικά δεν είμαι πιο πολύ φίλαθος. Πιο πολύ βλέπω μπαλά, πιο πολύ κοιτάω το γήπεδο όσο μπορώ. Αλλά δεν αντέχω, όταν ακούς κάτι πράγματα ξέρεις τρέμες. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, να σχολιάσω κάτι που είχα δει πιο παλιά και έγινε και τώρα, που δεν το έχω ακούσει, μπορεί να το έχετε πει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι λογικά διοίκηση του Ολυμπιακού και σειρά 7 πρέπει να έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία. Τι εννοώ, είναι η δεύτερη φορά που κρατάει ένα προπονητή η διοίκηση, είχα κλείσει να αναφέρω πιο πολύ,
2: ναι.
3: Βγαίνει μετά η σειρά 7 να πει το αντίθετο, οπότε κρατάνε μια μέση στάση στον οπαδό και μετά αυτός φεύγει. Νομίζω ότι ο Μαρτίνς έχει ξαναγίνει. Πρέπει να γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μέσα σε χρόνο τετέ.
2: Είναι πολλές φορές που θα μπορεί να βγει μια ανάρτηση, δεν είναι, δεν θεωρώ, η ανακοίνωση. Που βγαίνει μια ανάρτηση από τους οργανωμένους. Είχε γίνει παλαιότερα και με τον Μίτσελ. Και είχε...
3: Με τον Μίτσελ, μπράβο, μπράβο. Με τον Μίτσελ, το Μίτσελ ήταν.
2: Ναι,
3: μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι, εγώ θεωρώ, σαν χαζός τώρα που ακούω έξω και ψάχνω, ότι ο άλλος θα φτιάξει έχει την επιχείρησή του, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Είναι πολύ φοβερά επικοινωνιακό αυτό. Πιστεύω ότι είναι στάνταρ να γίνει έτσι. Από πριν. Πριν το ραντεβού.
2: Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Θεωρείς ότι πολλοί ο κόσμος, γιατί εγώ το καταλαβαίνω και από αυτά που μπορώ να μάθω, ξέρεις, από Ολυμπιακούς, γιατί έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ κόσμο που είναι φίλοι του Ολυμπιακού.
3: Mm-hmm.
2: Και με τις γραμμές που εγώ κάνω, γραμμές και βράδυ, που κάνω τόσα χρόνια βράδυ και τώρα που... Όπως καταλαβαίνεις. Υπήρχαν, ας πούμε, πολλοί φίλοι οι οποίοι έβγαιναν και είχαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την εικόνα του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή όπως ήταν το πέρυσι, το τελευταίο εξάμηνο, στην όλη την ιστορία με το Μεντιλίμπαρ, δεν θα μπορούσε, ξέρεις, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στη συνάντηση. Είχαν βγει στη συνάντηση που έγινε, που ήταν για μένα ανατροπή η παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Και ήταν ανατροπή για τον απλούστατο λόγο ότι μην κρυβόμαστε. Είχαν βγει, ας πούμε, και δημοσιεύματα, δεν τα είχαν βγάλει τα παιδιά από το κεφάλι τους ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.
3: Mm-hmm.
2: Είχαν γίνει και αφιερώματα,
3: πόσες
2: νίκες είχε. Στη συνάντηση έγινε η ανατροπή. Που ήταν ουσιαστικά μετά την Αιμέγγιν. Το είπα και πριν. Παίζει ρόλο για μένα, ξέρεις, η ανάρτηση των οργανωμένων, για τον απλούστατο λόγο. Ότι η απόφαση και το γυαλί, ας πούμε, για την συνέχιση της συνεργασίας και οι σκέψεις που υπήρχαν για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε κάτι διαφορετικό, είχαν ξεκινήσει από, το, από, το εντός, από την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
3: Από πιο πριν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από, σου λέω από το πρώτο μάτσο πλέον. Και, αν τότε, και αν τότε. Συγγνώμη, όχι και θα ολοκληρώσω. Δεν έχω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν τότε δεν ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού με την Λίμπαρ, ήταν κάποιο άλλο που δεν θα είχε καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό, ή να ήταν ο με την Λίμπαρ που να μην είχε πάρει ευρωπαϊκό, και α είχε πάρει τον Double την προηγούμενη χρονιά, θα είχε αποχωρήσει. Είμαι 100% βέβαιο.
3: Σίγουρα
2: δεν είναι θέμα.
3: Εγώ δεν το έχω εκεί.
2: Συνεργασία.
3: Εγώ κοιτάω ότι είναι καλό επικοινωνιακό. Δεν θέλω να σου πει κανένα κάτι κακό.
2: Ναι, ναι. Όχι, όσο λέω δεν είναι θέμα.
3: Για να μην δει ο κόσμο. Εγώ τι πιστεύω σαν χαζό απ' έξω. Ό,τι ακούω και ό,τι βλέπω. Θεωρώ ότι ξεκινάει για να μην υπάρχει διχασμό. Ότι παιδιά είναι, υπάρχει μια διοίκηση, υπάρχει άλλο κόσμο. Όχι στη ρεύτα. Δεν συγκεκριμένα στη ρεύτα. Γιατί τραβάει κόσμο. Υπάρχει λεμόνι. Άρα κάνουμε, έχουμε δύο επιλογές, έχουμε και τις δύο και όποια από τις δύο μείνει, είτε δηλαδή είναι θέμα κόσμου, είτε διοίκησης, είμαστε καλά. Θεωρώ πως είναι πολύ σοβαρό επικοινωνιακό και το κάνουν για καλό, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και φαντάζομαι εγώ στο μικρό μου μυαλό ότι μπορεί να είναι και συνεννοημένο.
2: Μα τη,
3: τη
2: διαβάσεις τη...
3: Αυτό, κάνουν,
2: αυτό στο, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να το ξέρω.
3: Δεν το ξέρω
2: από την άλλη. Ακόμη και σε την ανάρτηση που αφορά το Μέντι. Ωραία, γιατί πάντα Μέντι θα είναι. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, που στην ανάρτηση που αφορά το Μέντι, μίλησε για την. Στην ανάρτηση μιλάνε για την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπήρχαν μέσα εκφράσεις του στυλ.
3: Όχι,
2: πρέπει να φύγεις, τέλος και δεν πάει άλλο.
3: Ότι έχουν κλείσει κύκλο, κάπως το.
2: Ναι. Ότι μπορεί να κλείνει ο κύκλος, ναι, αλλά δεν είχε πάει, ξέρεις, στο τέλος, γιατί δεν νομίζω ότι. Σε ανάρτηση οργανωμένων οπαδών υπάρχει κάποιο ενδιασμό να πει στο τέλος να γραφτεί η λέξη.
3: Απλά θεωρώ ότι βρήκα έναν τρόπο επικοινωνίας που έχουν έσπρο. Μπορεί να συμβεί και σε τρία χρόνια πάλι. Για να σα πάρουμε τηλέφωνο, άμα είστε καλά και είστε εκεί. Μπορεί να ξανασυμβεί.
2: Αυτό να ξέρει ότι αν ξανασυμβεί σε τρία χρόνια θα είναι ευχάριστο, γιατί για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι μια χαρά Ολυμπιακό.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Και μια πρόταση, και κλείνω μια πρόταση γρήγορη. Έλα, έλα, πολύ γρήγορη. Όσου έχουν σπαταλήσει χρόνο, όχι εγώ, όσου έχουν χρόνο σε αναμονή, χρόνο για να μιλάνε, λέγεται Μάκης, λέγεται ο άλλο που φώναζε, ο Παναθηναϊκός με τη χοντρή φωνή, λέγεται Βασιλάκης, να του αφιερώσετε κάνα μισάωρο εκπομπή, να του πάρετε εκεί, να σχολιάζουν τα πράγματα. Μία φορά το μήνα. Να φέρνετε έναν.
2: Το δύο ώρο των ακροατών.
1: Να είσαι καλά.
2: Έτσι και αυτό των ακροατών. Ναι, αλλά όχι να είναι. Θα κλείσω.
0: Πάμε. Όχι, εγώ, συγγνώμη, εγώ δεν το θέλω έτσι. Μισή ώρα να σολάρω.
1: Να κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό έχω πει ότι είναι η εκπομπή επικοινωνία του μέλλοντος. Θα μιλάει, ας πούμε, ο φίλος που πήρε.
1: Και θα πάει το πρόστιμο σύννεφο.
2: Τι?
1: Θα πάει το πρόστιμο του σύννεφο. Θα κλείσει το σταθμό σε ένα μήνα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ματ.
0: Βέβαια, έχει ματσάκια σήμερα, παιδιά.
2: Γατάκια, δεν τα θέλετε τα γκολ.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία. Και πάμε.
1: Πρώτα απ' όλα, τι έχουμε
0: στα βρούμε.
2: Α, ναι, έχουμε να πούμε για ένα δρόμο. Λοιπόν, έχουμε το Lastoflex ST από την Elastotech, το οποίο δεν κάνει διάκριση στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει και οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι, παρακαλώ, έτσι για να μαθαίνετε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ.
2: Αυτά είναι βατά, να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ, γιατί αν το έκανα εγώ ή ο Δεσίλας, θα δεν ξέρω.
2: Ξαναλέω, αυτά είναι πολύ βατά, σας προετοιμάζουμε σιγά σιγά. Θα υπάρχουν αναφορές, παράγραφοι με ορολογίες, με...
0: Ματσάρες.
2: Λοιπόν,
0: ρίχτα.
2: Θέλουμε πρώτα τα ή τα δικά μας. Να δώσουμε...
1: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει...
2: Να βγάλουμε το καπέλο σε Ηρακλή.
1: Δεν πρέπει να έχω χάσει τίποτα από το χθες.
0: Πολύ καλά πήγαμε χθες.
1: Διπλό την Αρσενάλ που εγώ την έβαλα γκολ και το μόνο που δεν χρειάστηκα. Πότε να κρίνει την έδρα, λέμε ένα γκολ να το βάλει.
0: Εγώ διπλό το είχα δώσει.
1: Και εγώ διπλό το είχα δώσει.
2: Γκολ
1: και over τη Sporting.
2: Και άσο είχαμε πει.
1: Έχασα το τέτοιο γκολ.
0: Over 4,5
1: το χινάρι. Το χινάρι το Liverpool Αθλητικό.
0: Εκεί άσο το είχα δώσει εγώ. Άρα 100% επιτυχία.
2: Εδώ πιάσαμε το 4,5 over 4,5 στην Μπαρσελόνα.
0: Εγώ χθε 100%.
1: Αλλά τα δύο γκολ και ειδικά τη Σλόβαν πια για του Ρέδι την πιστεύαμε. Δεν την πιστεύατε.
2: Εγώ και τώρα, άμα μου έλεγε πάμε ξανά.
1: Δεν
2: το πέσα.
1: Εγώ το παίξα.
0: Ούτε εγώ το παίξα.
1: 2,62 είχε φτάσει.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω όμως κάτι. Όταν υπάρχει ένα γκολ σε τέτοια απόδοση, τώρα δεν σου λέω να είναι παιχνίδι και πάλι.
0: Το κυνηγάς.
1: Το κυνηγάς, φίλε. Γιατί.
0: Σαν απόδοση.
1: Ρε παιδί, μπορεί να κάνει ένα κόρνερ.
2: Εγώ θεωρώ ότι ούτε κόρνερ θα έπαιρνε. Δηλαδή να σου πω ότι στη Φέγενορντ το έβλεπα ότι μπορεί να γίνει.
1: Μα εντάξει, έβγαινε, το έκανε.
0: Όπως λέει ο Στέλικο Μπράντοβιτς, παρελθόν ή παρελθόν, πάμε στα σημερινά.
2: Οι άλλοι τι λένε, ότι το παρελθόν είναι το μέλλον, τι.
0: Όχι, επειδή το είχε πει, είχε μείνει άτσακα στην...
2: Λοιπόν,
0: στην ιστορία.
2: Δεν έχει τόσο. Καλά, ρε παιδί μου, στο μάτι του αυτή μάτσο όπως τις προηγούμενες δύο μέρες. Δεν έχει ματσάρες. Έχει όμως νωρίς.
1: Πρώτα απ' όλα έχει Steven H. Luton.
2: Ναι, για Champions League λέμε, Steven H. ναι.
1: Τι.
0: Champions League, άμα είναι
1: αυτό. 10 το βράδυ.
2: Ωραία. Νωρίς, ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι τη εξάδα σήμερα. Φενέρ Ρώμα.
1: Ρώμα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά.
2: Καλά, ναι, έχει ξεκινήσει όντως πολύ καλά.
0: Γκολ, γκολ.
1: Η Φενέρ από την άλλη είναι μια ομάδα που έχει πέρασει τρεις προγραμματικούς για να φτάσει στη League Phase. Γκόρινγκ, Στουν, Γκράτς και Λιόν.
2: Όχι με πολύ πιστικές όμως εμφανίζει. Δηλαδή την περιμέναμε πιο δυνατή.
0: Δεν πειράζει, προγραμματικά είναι.
2: Ναι, μου λέμε τι είδαμε.
1: Συμφωνώ με Δεσίλα και είναι goal, και goal. Σε καλή απόδοση το γκολ γκολ.
2: Το γκολ γκολ είναι, για να δω, είναι τι καλή απόδοση.
0: Πόσο είναι.
2: 1,53. Να πάμε γκολ γκολ και over να πάει στο 1,90.
0: Okay.
2: Να μην έρθει 1-1 δηλαδή μόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι, πρέπει να είναι γκολ και over 2,5 αυτό.
2: Ναι. Είναι γύρω στο 1,90 αυτό που λέμε, οπότε είναι μια χαρά. Είμαστε με το θέαμα, είμαστε με το ποδόσφαιρο, είμαστε με τα γκολ. Να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, και το άλλο.
1: Χθες μόνο, το μόνο γκολ που δεν ήρθε είναι η Νάπολη.
2: Mm-hmm. Που...
1: Πολλά ήρθαν. Γκολ.
2: Και πολλές φάσεις έτσι για τους κύριους για σένα.
1: Και στον Γκάρντ Βίκινγκ και αυτό γκολ το χάσε.
2: Λοιπόν, και από νωρίς αυτό έγινε. Μπαμ, μπαμ. Επίσης, 8 παρατέταρτο, Αϊνχόβεν, Σαχτάρ, Ντονέτσκ. Άσος και over 1,5 και over 2,5.
1: Άσος πόσο δίνει.
2: 1,50. Μόνο πότε το βάζει με αγοράκι και το ανεβάζει. Γκολ-γκολές.
0: Over.
1: Over, ναι. Ωραίος ο Δεσίλας.
2: Σκέτο over.
0: Σκέτο over, ναι.
2: Για να δούμε το σκέτο over. Είναι 1,44.
0: Δεν πειράζει.
1: Βάλτε και ασοχή.
2: Άσος είναι.
0: Οκ, άσος.
1: Ωραία, μαζί σου.
2: Λοιπόν. Bayern, Bodo Glimt. 10 η ώρα πλέον.
0: Over 3,5.
2: Εδώ πρέπει να είναι φεστιβάλ γκολ, λογικά. Αλλά θέλω να δω λίγο και την Πόντο σε αυτό το level, ρε παιδί μου.
1: Τι είδες για πέρυσι.
0: Τρένο
2: πήγε. Με μπάγερ, με...
0: Okay.
1: Θα βάλει γκολ η Πόντο.
0: Γκολ γκολ, ε. Over 3,5 και γκολ γκολ, ωραίο.
2: Κάτσε να δούμε, το γκολ γκολ πρέπει να δίνει εδώ και εδώ μπορώ να σε...
1: Δεν θα δίνει για τρελό.
2: Εντάξει, ναι, γιατί δεν είναι Σλόβα.
0: 75.
2: Θα δω, παιδί, περιμένουμε. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν. Δίνει 1,70 το goal goal.
1: Εντάξει.
2: Μια χαρά. Και αν το πάρουμε με over 3,5.
1: Θα πάει 2,10-2,15.
2: Πάει 1,95 μόνο. Γιατί περιμένουμε τη θέα.
1: Μόνο.
2: Εντάξει, πάρε και τον Άσο γιατί θα το πάει στο 2.
1: Καλά, να βάλω και 6 κόρνερ, να βάλω και 8 αράουτ.
2: Δεν θα είναι Άσο.
1: Και έχει για μέρα τη 2-2. Όχι, ξέρεις.
2: Εντάξει, μην το βάλουν Άσο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Έχει κομοληψία.
1: Άσο.
2: Είναι χαμηλός άσος βέβαια.
0: Πόσο.
2: Τουλάχιστον 70. Χαμηλό σα εννοώ.
0: Έπεσε. Εγώ αυτό το μάτς δεν το κρατίζω.
2: Για τη δυναμική των ομάδων. Εγώ εδώ θα το πάω γκολ, γκολ και over.
1: Η Κόμο προφανώ επειδή γίνονται ενέργεια στο κήπεδο του και δεν ξέρω αν παίζει, δεν ξέρω ακριβώ που παίζει. Έχει παίξει κατά τρία μάτσα κάποιο Νάτο εκτό. Ναι. Τρία σερή εκτό και έχει δύο νίκε και μια Σομαλία.
0: Πέρασε δεν το αγγίζω εγώ αυτό το μάτς, παιδιά.
1: Η Κόμο είναι μεγάλο project στην Ιταλία.
0: Είναι απλά, είναι τώρα.
2: Η λειψία όμω είναι πρωτάρα μόνο.
0: Πρωτάρα απέναντι στη λειψία από μια γερμανική ομάδα.
1: Έκανε μια γερμανική ομάδα. Μακριά, μακριά. Goal. Η λειψία έχασε από τη Βέρντε 3-1.
2: Απλά το goal, goal και over είναι στον 65 να πει. Δεν είναι πολύ. Οπότε.
0: Δεν το αγγίζω.
1: Στηρίζουμε λίμνη.
2: Οκ. Είσαι και ποιοτικό αγόρι. Λοιπόν. Επίσης 10 η ώρα. Manchester United Σαμπάχ. Τι να δεις τώρα.
1: Καλά, με τη Manchester όλα είναι πιθανά. Η Σαμπάχ έχει βάλει αρκετά γκολ. Πόσο δίνει το γκολ γκολ.
2: Και εντάξει, ο Άσος είναι.
1: Δεν αγγίζεται, ναι.
2: Είναι 1-0.
1: Άστο, ναι. Όχι,
0: δεν το αγγίζει και αυτό το μάτσο.
2: Καλά, ναι. Ναι. Μόνο στο γκολ γκολ αυτό που λέει ο Ηρακλής τώρα. Α. Να σκοράρουν και δύο ομάδες είναι δύο.
1: Τι λες, αδερφέ.
2: Και το κάνει και ένα οβερά και μην μείνει το 1-1, θα βάλει και ένα 2.
1: Καλά, τι να το κάνει, δεν σου πάει το 2-2-10.
2: Ανάλογο, πόσο θα κάνει να το πει.
1: Πέραμε τώρα. Πόσο θα το έχουν.
2: Ναι, όντω, 2-10.
1: Ναι, μα τώρα. Δεν πρέπει.
2: Λοιπόν, okay.
1: Περίμενε το. η Σαμπάχ κάτι είχε κάνει με γκολ, ρε παιδί. Δεν μπορεί να το έτσι, να τη θυμάμαι έτσι όμω αυτή.
2: Έχει κολλήσει τώρα, θέλει.
1: Τώρα να το δω. Περίμενε.
2: Θα ακούω. Είμαι σίγουρο ότι τρέχει παντού, από παντού γκολ μπορεί να φάει η United. Δεν μου προκαλέσει καμία εντύπωση.
1: Περίμενε, παιδάκι μου. Α, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Χαποέλ Μπερσεβάσα με τη Σαμπάχ στο προηγούμενο για να μπει η Σαμπάχ στο η ομάδα. Τον Μπακού 2-1 είχε χάσει το πρώτο μάτς, 5-2 το δεύτερο. Ωραία. 7 γκολ.
2: Λοιπόν,
1: στο πρωτάθλημα σκοράρουμε.
2: Γκολ, γκολ και United πάει στο
1: 2-3. 4-0 την Άρχους και 2-1 εκτός. Δηλαδή έχει σκοράρει όλα τα μάτς.
2: Ωραία.

0: Άσος, λες,
1: να βγάλει μια αντίδραση ο Αστέρας επιτέλους. Να μου πεις και ο
0: Άρης. Ανάκτηση το είμαι.
1: Το Άρης προέρχεται από... Όχι. Χι. Ισοπαλία, τέλος.
0: Τίποτα άλλο τέλος.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν θα το δω καν.
1: Λοιπόν, έρχεται.
0: Όχι, εγώ δεν το δω, γιατί.
1: Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόλ Γιώργο Τανάκα. Ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτση, Ηρακλή Αντύπα, Σταύρο Κοδοθέμη, Διονύση Δεσίλα, Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σα.
0: Καλά.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρωτά.

με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα σε όλους και όλους όσους είστε συντονισμένοι με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα είμαι και στο μικρόφωνο, καθώς ο βασικός παρουσιάστης της εκπομπής μας Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται, που είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 το πρωί καθημερινά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Βάγκερης Νερατζιάς έχει μια κοινωνική υποχρέωση και θα λείψει σήμερα και Δευτέρα. Ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση. Έτσι θα σας κρατήσω παρέα εγώ και θα σας συντροφεύσω. Είχαμε λοιπόν χθες τον εξαναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 επί της Κηφισιάς, ολοκληρώνοντας λοιπόν ένα σερί 5 αγώνων με νίκες, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που προκρίθηκε στην παράταση ο Παναθηναϊκός. Επί της κράτης Κράλοβεξ Τσεχία, τον αγώνα Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου και τους τρεις αγώνες πρωταθλήματος, καθώς έπαιξε τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής που είχε ζητήσει η αναβολή ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, συγκέντρωσε 9 βαθμούς και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον η ομάδα του Νίστρουπ. Είχαμε τον αγώνα Κυπέλλου ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη, όπου έληξε με 1-1 με τα γκολ του Μακέντα και το πέναλτι του Μωρόν για το σούπερ, κύπελο Superbet. Και είχαμε και την ολοκλήρωση την τρίτη ημέρα διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Άλλα 6 παιχνίδια είχαμε χθες. Ήθιστε εδώ και 2 χρόνια που έχει, είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε τη League Phase του Champions League, να γίνεται αυτή η πρωτοτυπία, δηλαδή η πρώτη αγωνιστική του Champions League να απλώνεται σε 3 ημέρες και όχι σε 2 όπως είναι όλη η υπόλοιπη διοργάνωση και η League Phase. Δηλαδή η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και έχουμε αγώνες μόνο του Champions League, της πρώτης της τάξης διαξιλογικής διοργάνωσης της UEFA, και κανένα αγώνα Europa και Conference League. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μόνο αγώνες για το Europa League. Μετά θα ακολουθήσει η αναβολή για αγώνες εθνικών ομάδων και το Nations League. Και με την επανέναρξη των υποχρεώσεων θα μπούμε στο γνωστό μοντέλο, όπου θα έχουμε αγώνες για το Champions League, το Europa και το Conference την ίδια εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη Champions και Πέμπτη Europa και Conference. Ο Τάσος ο Δουβίκας, άλλο ένα παιδί που έλαψε χθες στα Αστέρια με τη φανέλα της Κόμο, η οποία παρουσίασε εντυπωσιακό, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη League Phase του Champions League, κερδίζοντας την Λειψία.

0: 4-1 το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε νωρίς τους αγώνες της Eindhoven με τη Σαχτάρ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα και επίσης 1-1 στην Κωνσταντινούπολη με την αναπάντεχη και ευνίδια απαραίτηση του Τούρκου προπονητή της Φενέρμπαχτσε μετά τη λήξη του αγώνα για τέταρτη φορά παρακαλώ συγκεκριμένος προπονητής. Παραιτήθηκε, τέλειωσε την θητεία του στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε. Είχαμε συνέχεια τα παιχνίδια της Manchester United με την Σαμπάχ με 4-0. Εύκολος και γενναίος περίπατος στο Old Trafford για τους κόκκινους διάβολους. Όπως είπαμε, την νίκη της Κόμο με τη Λειψία και τον Δουβίκα να σκοράρει. Η Μπάγερ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον πρώτο ημίχρονο με την Bodo Glimt που το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 0-0 και είχαμε και αλλαγή τερματοφύλακα λόγω τραυματισμού για τους Νορβηγούς. Στο δεύτερο ημίχρονο, γύρω στο 55 προς 60 λεπτό, άρχισαν οι Βαβαροί να πυροβολούν κατά βούληση και το σκορ έφτασε μεγάλα ύψη. 5-0 το τελικό αποτέλεσμα με δύο εντυπωσιακά γκολ του Μάικλ Ολίσε στο τέλος. Τρομερό και εντυπωσιακό παιχνίδι με απίστευτες διακυμάνσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στην Τσεχία, εκεί όπου η Σλάβια Πράγας με τη Λάντς είχαν εντυπωσιακό παιχνίδι. Παιχνίδι που διαιτήτευσε ο Φωτιάς, ο Βασίλης Φωτιάς, ο Έλληνας διαιτητής. Δύο φορές πήραν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι Τσέχοι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν όλα τα γκολ. 1-0 ισοφάρισαν οι Γάλλοι. Πήραν εκ νέου το προβάδισμα οι Τσέχοι. Ισοφάρισαν πάλι στις καθυστερήσεις οι Γάλλοι και εκεί που το μάτς έλειχε να σβήνει. Δεύτερο σερί τέρμα για τους Γάλλους με μόλις λίγα δευτερόλεπτα και πλήρης ανατροπή της αναμέτρησης. 2-3 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Γάλλων. Με τους Τσέχους να προσπαθούν να ισοφαρίσουν στο τελευταίο λεπτό δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων χωρίς να τα καταφέρουν. Εντυπωσιακό και αυτό το παιχνίδι. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Face. Για αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε μαζί παρέα και σήμερα. Θα δώσουμε λόγο και προτεραιότητα στις τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω σήμερα και τη Δευτέρα θα σας κρατήσω παρέα εγώ μέχρι να γυρίσει ο Βαγγέλης από την ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση στην οποία θα παραστεί. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας, δεν μακρηγορώ. Είχαμε και τον απόϊχο της απομάκρυνσης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό και την πρώτη προπόνηση του Ιμανόλ Γουάνχιλ. Θα το μάθω και θα το πω σωστά. Το όνομα του Βάσκου προπονητή με την θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και το ανεπιτυχές πέρασμα στη Σαουδική Αραβία πέρσι. Παρουσιάστηκε και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Ρέντι χθες ενώπιον των ποδοσφαιριστών. Ο νέος προπονητής των Ερυθρών Λευκών στο Ρέντι, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση. Βροχή οι αποχαιρετισμοί από όλους τους παίκτες που είναι και τώρα στο ρόστερ, αλλά και είχαν υπάρξει υπό την καθοδήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως και διεθνείς αντιδράσεις, όπως και αντιδράσεις από τον έναν πολύ αγαπητό και πρώην προπονητή των Ερυθρών Λευκών, τον Μίτσελ. Δημοσιεύματα για τον Center for που θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός με εκτενείς αναφορές στον Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασεράι και την πολλοδιοσκόπησή του από το Ερυθρόλευκο, αλλά και το όνομα του Παουλίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Τολούκα και στο Μεξικό το βράδυ. Αυτά και ό,τι άλλο επιθυμείτε θα συζητήσουμε. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας με τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κυριάκο μου.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Ερφέ.
0: Μια χαρά, εσύ. Πώς την είδες την ομάδα σου εχθές στο Ολυμπιακό στάδιο?
1: Πολύ καλή ρε φίλε, εμένα μου άρεσε η ομάδα.
0: Αρχίζει και λύνεται και βγάζει αυτοματισμούς, αν και δυσκολεύτηκε
1: μετά. Βλέπω πράγματα που δεν τα βλέπα άλλες χρονιές ρε φίλε, δηλαδή δεν ξέρω αν είμαι τυφλός εγώ.
0: Εντάξει, με νωρίς, αλλά σίγουρα η ομάδα μετά την τρίτη πρόκριση και την είσοδο στους ομίλους του Conference League έφυγε ένα πολύ μεγάλο άγχος, ένα μεγάλο πρέπει.
1: Και αρχίζει
0: σιγά σιγά και βγάζει ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Έφυγε το βαρύδι, ο Καμαρά βλέπεις είναι άλλος παίκτης τώρα, δηλαδή εγώ που τον είχα δει με τον Άγια, ξέλεγα ρε παιδί μου τι πήραμε, τι παιχταρά πήραμε. Δηλαδή το πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Ξαφνικά το παιδί πρέπει να ήταν πολύ αγχωμένη όλη η ομάδα. Γιατί
0: εντάξει, έχει αλλάξει και ο άξονας τώρα του Παναθηναϊκού με τις προσθήκες που έχουν γίνει και την προσθήκη του Κάγκα που πέτυχε ένα πολύ όμορφο τέρμα χθες μετά από ωραίο συνδυασμό.
1: Ναι, ο Κάγκα είναι πολύ καλός, ο Ταμπόρδα
2: Ταμπόρδα, εντάξει, Ταμπόρδα είναι, έχει κλέψει την παράσταση, είναι σε πολύ μεγάλη
1: φορά. Ναι, είναι φοβερός, ο Τετέι είναι πάρα πολύ καλός. Ο Γκαρσία μια χαρά και αυτός, εντάξει, δεν είναι ένα γκολ εκεί βάλει, αλλά βοηθάει, παιδί μου, είναι τάγκ.
2: Είναι τάγκ, Ολιβά, είναι τάγκ.
1: Ναι, μπορεί να σου βάλει γκολ από φάση που δεν το περιμένεις.
2: Είναι πολύ
1: η άμυνά μας, εντάξει, χθες έκανε λάθος ο Παλικάρι, αλλά εντάξει, συμβαίνει.
2: Έκανε, ο Βαντρόγγελ είναι ένα λάθος, χθες ξοφάρισε ο Θοδωρίδης.
1: Ναι, αλλά ήταν άψογο, ήταν άψογο, έγινε την ώρα. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν άψογο.
2: Ο γενικός είναι δεμένο, αδεμητικό δίδυμο.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Και ο Καλάμπρια καλός.
2: Ναι, ο Καλάμπρια
1: πρέπει να μπει και το αριστερό, το μπακ που έχουμε.
2: Όχι, θα επανέλθει ο Κρίστας, θα τον δούμε και τον Κρίστας.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τον δούμε και αυτόν, γιατί του έχουν βγει τα σηκώδια του αλλού, του δικού μας.
2: Ναι, ο Κυριακόπουλος είναι Γάλλος, είναι θετικός.
1: Δεν είναι καλός, αλλά του έχουν βγει τα σηκώδια για αυτού. Πολύ τρέξιμο το παιδί.
2: Ναι.
1: Εντάξει, όλα μια χαρά πάνε, φίλε, δεν ξέρω. Είναι πολύ πιο αισιόδοξο από άλλες φωνές. Δηλαδή βλέπω και ένα προπονητή σοβαρό.
2: Βγαίνει και μια άδρα μέσα στο χορτάρι.
1: Ναι, είναι και ένας άνθρωπος που δεν σου προκαλεί, ρε παιδί μου, άγχος. Δεν κάνει νευρικές κινήσεις.
2: Είδαμε και μετά τον γκολ του αναπάντεχο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη ροή του αγώνα από την Κηφισιά, ότι αμέσως έβαλε την μπάλα κάτω, δημιούργησε φάσεις,
1: ναι,
2: υποθέσεις.
1: Ναι,
2: είχαμε το πέναλτι που σήκωσε κάποια συζήτηση.
1: Ήταν
2: πέναλτι. Εγώ θα σταθώ στην μετάδοση και στον Κώστα Ψάρα και την ερμηνεία του κανονισμού που δεν την έδωσε ο Κώστας. Είναι η ερμηνεία του κανονισμού που δίνεται ότι σε τέτοια φάση, από τη στιγμή που η μπάλα πάει προς την εστία και πάει για γκολ, αν βρει πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι, είναι πέναλτι. Έχει αυτή τη διαφοροποίηση ο κανονισμός, είναι σαφώς. Έχει αλλάξει. Στις κάμερες από την μπροστινή λήψη φαίνεται να χτυπάει πρώτα στον αγκώνα και μετά στο γόνατο. Από πίσω δεν είναι η πρώτη κάμερα, γιατί είδαμε δύο replay από πίσω. Φαίνεται σαν να βρίσκει πρώτα το γόνατο και μετά το τέτοιο. Εξαπατάει. Και έχει και άλλη μια πάλι κάμερα από πίσω που πάλι φαίνεται πρώτα. Τώρα τι να σου πω.
1: Τι πιστεύεις, ο γκολ που δεν...
2: Αφού δεν έχει goal line technology το διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα, το πρώτο λέω από τα δύο δοκάρια που είχε συνεχόμενα στην συγκεκριμένη φάση, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκαθάρη φάση. Καλό θα είναι, εντάξει, είναι ακριβό, αλλά είναι πρωτάθλημα, είναι αγώνες.
1: Πρέπει να το κάνουμε, μπορεί να κρυφεί πρωτάθλημα για αυτόν τον λόγο.
2: Παιδιά, είναι ακριβή η τεχνολογία, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, είναι ανήκουστα πράγματα.
1: Μα έτσι γίνεται παντού, σε όλα τα κράτη τα σύγχρονα. Αυτά ήθελα να πω, Κυριάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο σε εύχομαι.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, πάμε.
3: Καλημέρα, Κυριάκο μου.
2: Καλό στο παιδί.
3: Είχα πάρει και χθες που είχα τσαντήσει λίγο το Βαγγέλη για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Κωνσταντίνος σήμερα.
2: Ναι, εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν υιοθετώ τους ισχυρισμούς σου. Αλλά εντάξει, φυσικά έχεις το δικαίωμα της άποψης. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλή άμυνα φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ασχέτως αν ο Βαντρόγκελερ έκανε ένα σημαντικό λάθος εχθές που κόστησε την ισοφάριση.
3: Ένα λεπτάκι. Αρχικά θέλω να δώσω χαιρετισμούς στον συναδελφό μου τον Βαγγέλη που μας ακούει από το άλλο ξενοδοχείο, γιατί είμαστε ρεσεψιονίστ.
2: Καλή βάρδια να έχετε και σε όλο τον κόσμο που δουλεύει παντού και πάντα, αλλά κυρίως αυτές τις ώρες που είναι πιο ζόρικες.
3: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Και όποτε θέλετε να έρθετε με τον Βαγγέλη και διαφωνήσαμε στο.
2: Σε ευχαριστούμε. Όχι, ρε, εσύ, γι' αυτό συζητάμε, για να διαφωνούμε. Εντάξει, πάει και καμιά φορά πιο έντονες στις διαφωνίες, όπως με τον φίλο χθες που λέγει για τους τραυματισμούς, αλλά κουβέντα είναι.
3: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σταθώ. Καταρχήν, για να σου δείξω, όχι ότι έχω ανάγκη να το δείξω, αλλά να σου αποδείξω, πούμε, πόσο Παναθηναϊκός είμαι και πόσο Παναθηναϊκό βλέπω. Ξέρω τους προπονητές μας σε όλα τα αθλήματα. Να πούμε καλή επιτυχία δηλαδή στην ομάδα του Δημήτρη, του Μάζη, του Ανδριόπουλου, του Κιαπίνη, σε όλα τα τμήματα. Εγώ το μόνο μου, όχι παράπονο, πες το φοβία, είναι ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες στιγμές αδράνειας, όπως και χθες, που η ομάδα θα δεχτεί γκολ. Αν αυτό διορθωθεί, δεν φοβάμαι σε εισαγωγικά κάτι άλλο. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι βλέπεις, στραβώνει κάπου η ομάδα και η αμυντική της λειτουργία, δεν θεωρώ ότι είναι αυτή που μπορεί να με οδηγήσει στην πρώτη θέση.
2: Δηλαδή θεωρείς ότι είναι πιο προβληματική τα πρώτα σημάδια που βλέπεις εδώ και ένα μήνα που αγωνίζονται μαζί ο Βαντρόκελεν με τον Ντεφράι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Που ήταν κυρίως ο Τουμπά και ο Πάλμερ, ο Τουμπά και όποιος άλλος ήταν.
3: Μα δεν πάω με βάση τον περσινό.
2: Περσινό, μια καινούργια ομάδα, πώς θα τη, με τι θα τη συγκρίνεις μια καινούργια ομάδα και ένα καινούργιο κορμό?
3: Θα τη συγκρίνω, ας πούμε, με μια πρωταθλήτρια ομάδα, ρε παιδί μου. Την περσινή πρωταθλήτρια.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, που έχει το Μουκουντή και το Ρέλβας, ναι, ωραία.
3: Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Σαν όνομα προφανώς και ο Ντεφράι δεν τους βλέπει. Αλλά το θέμα μου είναι ότι μακάρι να είχα 4 Ντεφράι. Πίσω να σου πω, είμαι ήρεμος, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Είναι εφικτό τώρα αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Δεν σε άκουσα.
0: Είναι εφικτό στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό.
3: Όχι, δεν είναι εφικτό. Απλά θέλω να σου πω ότι...
0: Εντάξει, εγώ ας πούμε στο Ολυμπιακό, ας πούμε που... Ξέρεις ότι υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, είμαι πολύ ευχαριστημένος και με τους 4 τους μπακ που έχουμε. Δηλαδή, με τυφλή εμπιστοσύνη. Δηλαδή και στα 4 τα παιδιά. Και ας πολλοί φίλοι μου Ολυμπιακοί για το Ρέτσο, επειδή έκανε το λάθος στο Βόλο, ρίχνουν ανάθεμα. Εγώ τον Παναγιώτη τον θεωρώ τρομερό κεντρικό αμυντικό, με καλύπτει επαρκώς και τον εμπιστεύομαι τυφλά.
3: Λάθη, λάθη θα γίνουν σε όλους τους ανθρώπους.
0: Παιχνίδι λαθών είναι το ποδόσφαιρο. Αλλιώς θα έπαινε εγώ, θα έλεγα όλα
3: 0-0. Μπράβο, εγώ δεν διαφωνώ. Λάθη θα κάνουν όλοι και θα χάσω και ένα παιχνίδι. Μπορεί να το χάσω και από λάθος του αμυντικού. Δεν θα κάτσω να τον κρίνω. Το θέμα μου είναι ο προβληματισμός μου ότι δεν γίνεται να το βλέπεις εσύ, να το βλέπω εγώ. Ας πούμε, περιμένουμε τον Κρίστιανσεν. Σου ναι. Έχει υπογράψει κανείς ότι ο Κρίστιανσεν που έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα θα είναι σε καλό σημείο. Αν, δηλαδή, πώς θέλω να σου πω ότι πώς είσαι υπερκαλυμμένος στο 8, στον άξονα γενικά. Γιατί δεν έγιναν τέτοιες κινήσεις και εκεί, χωρίς να μειώνει την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν γκρινιάζω. Απλά...
0: Όχι, εντάξει, πάρα... έχεις κάποια... Έχεις εστιάσει και έχεις επικεντρωθεί σε κάποια ζητήματα που πιστεύεις ότι ίσως να μπορούσε να είχαν γίνει καλύτερη δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι το φετινό καλοκαίρι η μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού είναι πρωτοφανή σε σχέση με την περίοδο της διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου.
3: Δεν διαφωνώ. Εσύ σαν αντικειμενικός...
0: Υποκειμενικός είμαι, προς Θεό, υποκειμενικός είμαι. Δε, όχι, εντάξει, μην το... Ναι, πες μου, παρακαλώ, πες μου. Τι...
3: Εσύ σαν οπαδός άλλης ομάδας, δεν σε προβληματίζει, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσω την νίκη Βόλου και εξαιρέσω και το Λεβαδιακό που έχει κάνει τρεις ήττες, έχει δεχτεί γκολ.
0: Πέρσι όμως έκανε την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του στην Super League. Ο Λεβαδιακός κόντεψε να βγει Ευρώπη και προς το τέλος του πρωταθλήματος που πέρασες. Κοίτα όμως, βλέπει ότι η ομάδα μετά την πρόκριση στους ομίλους του Conference League ότι λύνεται και αρχίζει και βγάζει αυτοματισμούς. Και, δηλαδή ο τρόπος που αντιδράχτες, άλλες χρονιές δηλαδή, μέχρι και πέρσι, με το που γινόταν το 1-1 πάει, είχε κομπλάρει. Μην κινδύνευε να φάει και άλλη φάση δηλαδή. Ενώ τώρα είδα, βγήκα, έβγαλε δύο φάσεις. Θα μου πεις, εντάξει, είναι το πέναλτι πολύ που δεν είναι Παναθηναϊκή. Εκεί μπορεί να εστιάσουν να πούμε ότι αμφισβητούμε το πέναλτι που δόθηκε. Έτσι, γιατί παραπονέθηκε η Κηφισιά. Αλλά εγώ είδα ότι γίνανε αμέσως. Φάσεις και επιθέσεις και ορθολογικός τρόπος παιχνίδιου. Αυτό μου δείχνει πίστη στις ικανότητες των παιχτών και το πλάνο του πρωτοπονητή και αρχίζουν και λύνονται δηλαδή και βγάζουν αυτοματισμούς. Πράγμα που πέρσι όλη τη χρονιά δεν το δάμε.
3: Συμφωνώ και μακάρι να πάει έτσι μέχρι τέλους. Απλά επειδή βγήκα πιο πολύ και θα ήθελα να ήταν και ο Βαγγέλης. Δεν είμαι άνθρωπος που έλειπε.
0: Όλη την επόμενη εβδομάδα σου είπα. Έτυχε κάτι έκτακτο σήμερα και τη Δευτέρα που το είχε προαναγγείλει ο Βαγγέλης.
3: Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς και χαίρομαι πιο πολύ με την ομάδα μου από τους περισσότερους Παναθηναϊκούς.
0: Όχι, Γάλε, δεν αμφισβητεί κανείς τα κίνητρά σου, τα αγνά και την αγάπη προς την ομάδα που υποστηρίζεις που έχεις. Εντάξει, κουβέντα κάνουμε, ποδοσφαιρική.
3: Είναι πολλά τα χρόνια που.
0: Το ξέρω. Είναι πολλά και για την ιστορία του Παναθηναϊκού είναι αβάσταχτα και το μέγεθος.
3: Αυτό ακριβώς. Και θέλω η μπάλα να είναι κάτω και μακάρι μα.
0: Απ' την άλλη, ξέρεις, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι βαδίζουμε και σε μια πρωτοφανή περίοδο του πρωταθλήματος που είναι 6 χρόνια 7. Που είναι 4 οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα κάθε χρόνο και έχουν δυναμική. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ δείχνει τη δεδομένη χρονική στιγμή αποδυναμωμένος, θα τα βρει τα βήματα του. Έχει ακόμα δυνατό ιδιοκτήτη μέτοχο επενδυτή που εντάξει, όσο και αν δεν ρίχνει τα λεφτά που ρίχνει άλλες χρονιές, η ομάδα του ενισχύεται. Έτσι, έχουμε 4 ομάδες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Πρέπει να πάμε δηλαδή στα πρώτα χρόνια του 80, που ήταν και επαρχία πολύ δυνατή και παίζανε ποδόσφαιρο πρωτοβουλία στην επαρχία οι ομάδες. Που ήταν τέλη 70, δηλαδή και αρχές 80 να ξαναπάμε τόσο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα.
3: Όχι, βλέπουμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Απλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσω μια περίπτωση, να βγαίνει ούτε καν δεύτερος. Κατάλαβες τι να σου πω.
0: Εκεί, ναι, εντάξει, όντως. Κοίτα, είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός, αλλά ναι, αν εξαιρέσει τη χρονιά με τον Ιβάν που έφτασε μέχρι την τελευταία αγωνιστική, τον play-off και που κρίθηκε ο τίτλος εκεί πέρα, τις άλλες δεν τα κατάφερα. Αλλά πέρσι, ναι, πέρσι ήταν πίσω γύρισμα χρονιά. Και πρόπερσι ακόμα ήταν καλύτερος.
3: Εγώ αυτό θέλω, να έχουμε οδηγό αυτή την πορεία και να πούμε ότι κοίτα, πρέπει να βελτιωθούμε όπως βελτιωθήκαμε π.χ. στον άξονα στην επίθεση, να γίνει μια αναβάθμιση και στην άμυνα, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, πώς να σου το πω, όσο πιο πολύ δυνατόν γίνεται. Τέλος πάντων, μην τρώω άλλο το χρόνο σου.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε, πάμε, εσείς είστε, και παρακαλώ. Ναι, έλα. Όχι, πάμε στον επόμενο, γιατί μέχρι να συντονιστεί ο φίλος για να φτιάξει τα καλώδια του. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Καλώς το να.
4: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
4: Άξιος αντικαταστάτης του Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστώ, εντάξει, περιστασιακά είμαι. Ο Βαγγέλης είναι ο παρουσιαστής.
4: Δεν πειράζει, μια χαρά. Φίλε μου Κυριάκο, ήθελα να πω έτσι δύο πραγματάκια για το Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
4: Και με βάση το χθεσινό παιχνίδι, αν και δεν το είδα, μόνο άκουσα τη μετάδοση από το Sport FM.
0: Ναι, ο Νίκος ο Μπαγκάκης ήταν χθες στη μετάδοση, ναι. Και στην τηλεοπτική ο Κώστας ο Ψάρας.
4: Και ξέρεις, επειδή είμαι και λίγο μεγάλος έτσι, μεγάλος, εντάξει, πάνω από 50 και ζήσαμε με...
0: Α, είσαι μεγαλύτερος, άρα ναι, έχεις πολύ καλές αναμνήσεις από την ομάδα σου.
4: Την ομάδα και από το ραδιόφωνο. Δηλαδή παλιά, ξέρεις, κάναμε την εικόνα μόνοι μας, δεν είχαμε...
0: Κοίτα, κοντά είμαστε στην ηλικία, είσαι λίγο μεγαλύτερος μου, αλλά και εγώ, κοίτα, παιδί που άρχισα από το 86 να παρακολουθώ κάθε εβδομάδα και να τα έχω φωτογραφίσει στο μυαλό μου όλα όταν συμβαίνουν, είμαι και εγώ παιδί του ραδιοφώνου. Τώρα που θυμάμαι ένα τετραδιάκι και ένα στυλό να σημειώνω παίχτες, αποτελέσματα τα λοιπά.
4: Ακριβώς, απλά θέλω να πω ότι έχουμε αίσθηση του ραδιοφώνου, δηλαδή μας δίνει την... Μπορούμε να το κάνουμε εικόνα και να καταλάβουμε αυτό που μεταδίδει ο Σπίγκερ και ας μην το βλέπουμε. Την εικόνα,
0: ναι,
4: του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω.
4: Και θέλω να πω ότι εχθές, αν κατάλαβα καλά, Αντίνο Ταμπότα Κάγκουα που ήταν η βασική, έτσι, ας πούμε, τρεις MVP του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Καμαρά, ναι, ήταν και... πάλι καλός. Ναι, ήταν καλή.
4: Και με αφορμή αυτό, σε σχέση και με τα προηγούμενα παιχνίδια, θεωρώ ότι είναι ένα υπέρ του Παναθηναϊκού φέτος, ότι δεν θα περιμένει από έναν-δύο παίκτες.
0: Έχει επιλογές, έχει και ατομική ποιότητα και παίχτες με ατομικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ο Αντίνο, επειδή δεν το είδε στο match, βλέποντας την έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και πάει κατά μέτωπο στο ένας εναντίον ενός. Άλλες επιτυχώς, άλλες ανεπιτυχώς. Όπως η φάση του πρώτου ωραίου γκολ που κάνει, αδειάζει ωραία τον αντίπαλο, την κόβει στον Κάγκουα και βάζει πλασάρι ωραία Κάγκουα.
4: Ναι, θεωρώ ότι έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι και σε μια κακή μέρα να βρεθεί ο ένας θα καλύψει ο άλλος. Δηλαδή...
0: Έχει επιλογές. Έχει τον Γκάγκου, έχει τον Γιάγκουσιτς, έχει τον Μπελίστρι, ο οποίος είναι παιχτάρα, έτσι, έχει πολύ μεγάλη αξία, είναι ταχύτατος, αλλά υστερεί στο τελείωμα, πράγμα που εμένα σε τέτοιο επίπεδο παίχτης με εξοργίζει, έτσι. Δηλαδή, για το Θεό δούλεψε, ρε άνθρωπε, τα τελειώματα. Διεθνής Ουρουγουάνος.
4: Αν ήταν, θα καθόταν και σημάζεσαι.
0: Ναι, αλλά δεν του πέτα μάτω, ρε παιδί μου. Έχει ταχύτητα. Εντάξει, μεγάλη. Είναι, έχει σίγουρα, μεγάλη ταχύτητα, έτσι.
4: Σίγουρα. Και ένα τελευταίο, έτσι. Θεωρώ ότι Ντεφράι, Κάνκουα και ο Λιβάη, δηλαδή ένας στους κάθε άξονες, θα είναι κομβικοί παίκτες φέτος εδώ πάνω.
0: Είναι εμβληματικοί παίκτες και με ηγετικά χαρακτηριστικά.
4: Και όσον αφορά τώρα, επειδή άκουσα και το φίλο τον Παναθηναϊκό πριν, γιατί σου είπα δεν το είδα το παιχνίδι, ότι από λάθος πήγε να διώξει ο Φαν Τρόγκελ.
0: Ο Φαν Τρόγκελ πήγε να κάνει, ναι, να διώξει, μου έκανε τσαφ. Έκανε τσαφ.
4: Ο Νίκος ο Παγκάκης με το καλό του πόδι.
0: Έκανε τσαφ, βγήκε λίγο σε μπεκιά και ο Θεοδωρίδης που ακολούθησε τη φάση πλάσαρε πολύ ωραία.
4: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και θα συμβαίνουν.
0: Και στα καλύτερα, και ο Βαντάικ τα κάνει αυτά.
4: Απλά τι γίνεται, όταν μπαίνει το γκολ, το θυμόμαστε. Όταν δεν μπει γκολ η φάση, θα το ξεχάσουμε.
0: Όχι, εγώ σου λέω που δεν είμαι ο παδός της ομάδας σου. Θυμάμαι ότι μέχρι πρόσφατα του κοβόντουσαν τα πόδια του Παναθηναϊκού όταν του στραβώνει ένα μάτι και αρκούσε πάρα πολύ να αντιδράσει ή δεν, ναι, αντιδρούσε. Σίγουρα. Ενώ τώρα είδα άμεση αντίδραση. Εμένα αυτό είδα.
4: Και επειδή θα θυμάσαι κιόλας, επειδή. Είπες, είμαστε κοντά στην ηλικιακά. Θεωρώ ότι ο Ντεφράι είναι το καλύτερο, μπορεί, δεν θα τον έβαζα να συναγωνιστεί, αλλά θεωρώ ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Χένριξεν.
0: Είναι ηγετικός παίχτης, είναι και με παραστάσεις, με προσωπικότητα.
4: Ηγετικός, εγκεφαλικός. Είναι
0: τελικό Champions League, έπαιξε πρόπερση με την Μπάρι. Έφτασε,
4: ναι,
0: η Ιντερ.
4: Νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι ο καθοδηγητής της ομάδας, ο μαέστρος της ομάδας.
0: Γι' αυτό αποκτήθηκε, ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω βέβαια να καταλαβαίνω, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που έχουμε να πάρουμε...
0: Εγώ γουστάρω πολύ και τον Νίκα. Σαν το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και θα χάσει τη φετινή σεζόν. Αλλά είναι παίκτης με πολύ προσωπικότητα. Πολύ...
4: Είναι ηγέτης και ο Ίγκασον. Είναι ηγέτης.
0: Έχει δώσει το ελληνικό πρωτάθλημα διαπιστευτήρια και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ.
4: Τέλος πάντων, ελπίζω ότι από ό,τι φαίνεται, γιατί και ο Ολυμπιακός η ομάδα σου ενισχύθηκε.
0: Έχει πάρει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός.
4: Και ίσως ενισχυθεί. Γιατί άκουσα.
0: Αλλιώς, αλλά δυστυχώς αναπόφευκτα και αναπάντεχα θα αρχίσει να μονταριστεί. Τώρα αυτό είναι καλό για τους υπόλοιπους εκδηλωτές του τίτλου. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Πήρε καλούς παίκτες και χάρηκα.
4: Γιατί άκουσα και χθες το βράδυ στην εκπομπή 10-12 στο Fight Club. Ότι ίσως είδες που ακούγεται για τον Ικάρτη.
0: Ακούγεται ο Ικάρτη και το βράδυ βγήκε και το όνομα του Παουλίνιο.
4: Του Παουλίνιο, ακριβώς. Αν πάρει και ένα φόρ τέτοιο δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα από τα καλύτερα φέτος.
0: Έχει προοπτικές, θα είναι πάρα πολύ καλό και φέτος.
4: Για να μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή και ένα και δύο επίπεδα πιο μπροστά από όλους.
0: Ναι, είναι πιο δεμένη, είναι εντυπωσιακή. Η μπάλα που παίξε το περασμένο Σάββατο ήταν με τον Άρη, δηλαδή ήταν εντυπωσιακή. Μου θύμισε εποχές δεκαετίας 90 που είχε κάτι αυτοματισμούς, επιθετική της γραμμή, αδιανόητους.
4: Έχει περάσει δηλαδή, έχουν αφομοιώσει αυτό που θέλει ο Νίκολης.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Και το πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που ξέρεις, δεν το λέει πολύ κόσμος. Είναι σημαντικό ότι το πρωτάθλημα έχει ενδιαφέρον γιατί έχει τα play-off ρεση και έχουμε πάλι και πολλά ντέρμπι. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ, δηλαδή θα ξενερώσει πολύ. Δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη έτσι και έπαιρνε κάποιος κεφάλι, χαιρέτα από τον Πλάτανο ήτανε. Και μετά εντάξει, το Μάρτιο τέλειωνε το πρωτάθλημα. Τώρα μέχρι το Μάιο βλέπουμε μπάλα ρεση και έχουμε μετά 1,5 μήνα στα play-off που βλέπουμε κάθε εβδομάδα ντέρμπι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε 4 διεκδικητές του τίτλου. Είναι καλό. Είναι απαράδεκτο δηλαδή αυτό που πήγε να γίνει πέρσι που πήγαν να τα αλλάξουν. Είναι ντροπή προς το άθλημα και προς τον κόσμο και το ενδιαφέρον του κόσμου, προς την αγορά, ποιος την πιάτσα, προς τις δουλειές του κόσμου. Είναι αλητεία μεγάλη. Ευτυχώς δεν πέρασε.
4: Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα.
4: Και καλή σου μέρα.
0: Και εγώ χάρηκα. Και ναι, ο ΠΑΟΚ το βάλει το θέμα και ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, έτσι. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ εμένα πέρσι. Πάμε, παρακαλώ. Όχι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε προς το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky όπως οφείλουμε για να μην διακόψουμε τον καλό φίλο που θα είναι στη γραμμή στο ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι υπομονή και θα βγουν οι ειδήσεις. Θα σας πω και το πρόγραμμα που υπάρχει και τους αγώνες που διεξάγονται σήμερα. Βλέπω ότι έχει δύο φιλικούς πολύ ενδιαφέρον αγώνες για το μπάσκετ σήμερα που μεταδίδονται από τη συχνότητα του Sky αλλά και από το Action 24 έχει μια μετάδοση. Και τι μετάδοση, αγώνας ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

6 η ώρα λοιπόν έχει σήμερα από το Sky το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 η ώρα. 8 η ώρα από το Action 24 έχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και 9 η ώρα έχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι φιλικοί αγώνες και οι τρεις. Μην ξεχνάτε ότι η Στοίχημαν Basket League μεταδίδεται φέτος από το Sky, εφόσον δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα του Sport FM TV, αλλά από το Sport FM TV που όσο νούπο και πολύ σύντομα θα είναι κοντά σας. Και ο Βάιος θα σας κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις για λεπτομέρειες. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
9: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6.
2: ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν την επικοινωνία μας, πάντα συντονισμένη στο Big Winners for FM και τους 94,6. Ο λόγος στις τηλεφωνικές γραμμές, άνοιξα και τα μηνύματα και ρίχνω μια ματιά. Την καλημέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Αχιλλέα από την παλιά Κογκινιά. Η θρυλικό και ηγετικό στελέχος της ομάδας μας. Αχιλλέα, sorry που δεν πήρα Δευτέρα, έτυχε κάτι προσωπικό. Τα λέμε προσεχώς, καλή δουλειά αδερφέ μου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Βλέπω πολύ βρίζετε, ρίχνετε πινελίκια, καντήλια και μηνύσιμα πράγματα. Γιατί είπα αυτό που ανέφερε ο Κώστας Ψάρας στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το Sky του Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι πολύ ουρλιάζεται ότι δεν ήταν πέναλτι. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, επειδή είμαι Ολυμπιακός, να πω τι είπε στη ζωντανή μετάδοση, και εμένα μου φάνηκε ότι έχασε ευκαιρία ο Ταμπόρδα και εγώ επηρεάστηκα κιόλας και νόμιζα ότι επειδή ήταν δυνατό το σούτ ότι βρήκε μπάλα στο δοκάρι. Μετά είδα, δεν μπορούσα στα πρώτα replay χωρίς να βγει στο motion ότι οριακά κουμπάει στον αγώνα και μετά στο γόνατο, όπως φάνηκαν τα replay τα μπροστινά. Τώρα επειδή είμαι Ολυμπιακός να ουρλιάζω και να λέω ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχω και προσωπική άποψη εγώ και δεν έχει να κάνει ιδιοκτησία εδώ πέρα του μέσου. Μας ακούτε και μας κρίνετε κάθε μέρα, καθαρό, κάθε στιγμή τον καθένα μας για το τι λέει. Και στα παλιά μου τα παπούτσια και ο Ολυμπιακός είμαι για την πάρτι του μου και όχι για τα μούτρα σας, και έχω φίλους Ολυμπιακούς έτσι που και μεγαλύτερους από μένα και με ξέρουν και στην κερκίδα και τα λοιπά. Και σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια, λέω ότι μου γουστάρει και δεν μου λέει κανένα στο μέσο εδώ πέρα τι θα πω. Ούτε ιδιοκτήτης ούτε διευθυντής, έχουμε την ελευθερία. Και μας κρίνεται και όλα στον καθένα ξεχωριστά κάθε μέρα άμα κάνουμε κολοτούμπες. Ή μπορεί να έχω και άστοχες τέτοιο, αλλά ό,τι είδα λέω. Μην ουρλιάζει και στον Πάγιο τον Εθνικά για καλημέρα και στον Τζίμι και τα λοιπά. Χωρίς να χρωτονοτριβώ όλου, άλλο πάμε στις γραμμές και στην επικοινωνία. Γι' αυτό δεν πολύ δίνω σημασία στα μηνύματα, γιατί είστε πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, ευγενικοί και στέλνετε πολύ ωραία. Αλλά είστε μερικοί που στάλλετε αράδες και αυτά που στέλνετε μηνύσιμα. Και σύντομα να ξέρετε, θα έχετε μπλεξίματα με αυτά που στέλνετε. Έχει τελειώσει αυτό, έτσι. Ότι στέλνετε ένα μήνυμα και μπορεί να κρύβεστε. Είναι μηνύσιμα αυτά τα καντήλια και τα πινελίκια. Το κρύβω. Καλά, είναι και νηπιαγωγείο αυτό. Έτσι, κρύβομαι από ένα τηλέφωνο ή με την IP ενό υπολογιστή και ρίχνω πινελίκια σε κάποιον που άμα τον έβλεπα κοντά, θα τον κοίταζα στη μούρη, έτσι. Όχι ότι είμαι τίποτα τρομερό εγώ, αλλά για τον οποιοδήποτε εδώ που στέλνετε και βρίζετε και καταργέστε και τα λοιπά και κάνετε τους άντρες. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
11: Κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
12: Μια χαρά, εσύ?
11: Είμαι καλά, είμαι έτοιμος να λύσω κάθε απορία σας, αφού πρώτα όμως μου δώσετε χρόνο να την ψάξω.
12: Ναι, δεν είναι δύσκολος αυτός. Καταρχάς ο Βαγγέλης μου φαίνεται είχε πει χτες ότι θα έρθει από Δευτέρα.
11: Από Τρίτη.
12: Από Τρίτη.
11: Ναι, γιατί έχει ταξιδάκι για μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση.
12: Α, ευχάριστη, εντάξει.
11: Δόξα τω Θεώ, να υπάρχουν και τέτοιες μέρες. Ναι, πιστεύω θα περάσει καλά.
12: Το μάτς Παναθηναϊκού Κηφισιάς 2-1.
11: 3-1, έβαλε γκολ και ο Ραστόντερ στο τέλος.
12: Εγώ δεν το είδα, αλλά τις περιγραφές που έκανες, ισοφάρισε η Κηφισιά, μετά κέρδισε πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
11: Ο Παναθηναϊκός με χρήση VAR τον εφώναξαν.
12: Ναι.
11: Είναι ιδιαίτερη είδα, φάση. Δηλαδή, η φάση δηλαδή, αυτή, αν γίνει η μπάλα δεν κατευθυνθεί προς την εστία, από τη στιγμή που δεν έχει πρόθεση ο αμυντικός να βρει την μπάλα με το χέρι, θεωρείται ακούσα. Από τη στιγμή που η μπάλα πάει προς την εστία και πάει να μπει γκολ, εξετάζεται αν βρήκε πρώτα στο χέρι του έστω και άθελά του και υποδεικνύεται πέναλτι.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Και ποιοι βάλαν τα γκολ?
11: Ο Κάγκουα, ο Ταμπόρδα το πέναλτι και ο Ραστόντερ το τρίτο. Του Ταμπόρδα το πέναλτι. Θεωρώ ότι δεν ήταν πάλι καλό. Ήταν δυνατό όμως πάρα πολύ και του πήρε τα χέρια μέσα. Γιατί έχασε και το πέναλτι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
12: Ναι, ναι, ναι. Α, το ξαναχτύπησε.
11: Για την εκτέλεση. Εντάξει, γωνία διάλεξε, αλλά.
12: Ναι.
11: Είναι πολύ καλό τέρμα ο Ραμίρες. Έκανε κάτι τρομερές. Δηλαδή η φάση που βγάζει στον πρώτο ημίχρονο η τριπλή απόκρουση είναι highlight.
12: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ο Κρίστιανσεν πότε στο διάλογο θα παίξει αυτό?
11: Κυριολεκτικά όπως το είπατε, και είναι αδόκιμος ο όρος. Όσο νούμπο νομίζω από ό,τι ακούω το ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω ενημέρωση από το ιατρικό σταφ της ομάδας.
12: Τον πήραμε ως ελεύθερο.
11: Θα σας γελάσω, νομίζω πως ναι.
12: γι' αυτό είχε καιρό να παίξει μπάλα. Μάλλον.
13: Έχει καιρό, αλλά έχει και αξία.
12: Ναι.
13: Και γεωγραφικό θα φανεί στο γήπεδο.
12: Θα φανεί στο γήπεδο. Και ένα τρίτο.
13: Τον Μπαπεσό τον θυμάστε?
12: Ναι, ναι, κάπου το θυμάμαι. Στον Παναθηναϊκό έπαιζε.
13: Ναι, αλλά τον είδαμε Μάρτιο τότε. Τον είχατε πάρει Αύγουστο και έπαιξε τον Μάρτιο. Ας ελπίσουμε όχι. Δε. Κακό θυμό κάνω. Δεν θα αργήσει.
12: Α, τι θυμάμαι, βέβαια. Δεν μου λες, υπάρχει Βίντρα στον Παναθηναϊκό και είναι γιος του Λουκά?
13: Βεβαίως. Και άμα είναι όσο γερός ήταν ο Λουκάς, θα μακροημερεύσει. Γιατί ο Λουκάς ήταν θηρίο δύναμης.
12: Ήταν παντός καιρού. Όλοι οι προπονητές άλλαζαν το Βίντρα, δεν τον...
13: Ήταν λίγο κατέμις όμως. Λίγο άτυχος, ειδικά την περίοδο που ήταν στον Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, όλα τα φορτώνανε σε αυτό να δότε. Είχε και κάποιες γκάφες.
12: Ετοιμάζανε, αλλά...
13: Αλλά ήταν, όχι, ήταν πολύ γερό παιδί και πάρα πολύ φιλότιμο και δουλευταράς.
12: Αυτός πρέπει να παίζει στην ΚΑΠΑ 19 ή στην ΚΑΠΑ 17.
13: Ακριβώς.
12: Για να είναι γιος του Λουκά δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
13: Ναι.
12: Μάλιστα. Αυτά.
13: Κύριε
12: δεν
13: Δημήτρη.
12: Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, αν υπάρχει τίποτα
13: εδώ
12: άλλο.
13: Εδώ είμαστε για να λύσουμε, μια πορεία υπάρχει.
12: Είμαστε πάλι, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο κιόλας. Και επίσης, τα ξαναλέμε.
13: Με υγεία, yeah. Κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Παρακαλώ στο επόμενο τηλέφωνο. Λέγεται. Όχι, μισό να δω γιατί. Πάμε. Θα χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου γιατί η επιστροφή είναι, κάνει αντίλαλο feedback. Άμα θες, για να μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο για να μιλήσουμε.
14: Το χαμήλωσα, Κυριακό μου, και το χαμήλωσα.
13: Καλώς τον. Καλώς τον Γιώργο. Μια χαρά.
14: Λοιπόν, Παναθηναϊκός εγώ, είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδος. Δηλαδή και να μην κερδίζαμε χθες, εμένα μ' άρεσε η ομάδα γιατί έκανε ευκαιρίες. Και άμα κάνεις ευκαιρίες και έχεις ποιότητα, θα έρθουν τα αποτελέσματα. Θα έρθουν. Εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες που πέρσι τις έκανε με το σταγονόμετρο.
13: Και είναι και ευκαιρίες από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ρε,
14: ναι, δεν είναι ατομικές. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και μετά, δηλαδή, εγώ πιστεύω και το πέναλτι να μην έδινε ο διαιτητής θα το βάζει τον γκολ ο Παναθηναϊκός. Όπως και έβαλε και τρίτο γκολ.
13: Ναι.
14: Τώρα, να σου πω κάτι όσον αφορά το πέναλτι. Επειδή εγώ έχω σπουδάσει αστίατρος και έχω κάνει υγειονομική νομοθεσία, θυμάμαι ότι οι καθηγητές μας λέγανε είναι το γράμμα του νόμου, αλλά είναι και το πνεύμα του νόμου. Δεν πας για να τιμωρήσεις το μαγαζί όταν δεις μία παράβαση. Τώρα στη φάση αυτή του πέναλτι, με βάση το γράμμα του νόμου, είναι πέναλτι. Με βάση το πνεύμα του νόμου όμως...
13: Δεν είναι. Απλώς όμως δηλαδή, η μπάλα όμως εξήγησε χθες ο...
14: Η μπάλα πάει προς τα δίχτυα.
13: Και εκεί, όχι, και υπάρχει στον κανονισμό αυτή η διευκρίνηση ότι αν πάει στα δίχτυα δεν υπάρχει ακούσιο.
14: Ναι ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ακούσιο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση...
13: Καταλάβεις, έχει μπαίνει γκολ και αλλάζει το αποτέλεσμα.
14: Ναι,
13: είναι...
14: Εγώ δεν θέλω,
13: αλλά ρε φίλε, τι έκανα, αφού αυτό είδα.
14: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το λέω ξεκάθαρα. Όντως, από το ένα replay δείχνει ότι χτυπάει πρώτα στο πόδι και μετά. Στο άλλο replay από μπροστά δείχνει ότι χτυπάει πρώτα στο χέρι. Αλλά από ό,τι είδα και εγώ, το χέρι του άνθρωπου τον είχε πάνω στο κορμί. Δεν το είχε τεντωμένο. Το είχε πάνω στο σώμα. Τι να κάνει να το κόψει? Δεν γίνεται. Εσύ δηλαδή, πώς θα την δρούσεις εκεί, δηλαδή.
13: Ρε παιδί μου, άθελά του είναι, αλλά φάνηκε στο replay ότι βρίσκει ελάχιστα στον αγώνα.
14: Θεωρώ ότι κάποια πράγματα, ασχέτως λέει ο κανονισμός, είναι και κοινωνική γεωλογική. Υπάρχει και κάποιο τάκλινγκ που πα στην μπάλα και υπάρχει και τάκλινγκ που του παίρνει στο πόδι. Δεν τα είχε τα δύο τάκια.
13: Φίλε, επειδή ήταν δυνατό το σου, δεν φάνηκε κιόλα. Δηλαδή, στο replay μετά καταλάβαμε τι έγινε. Εγώ δεν το έπιασα.
14: Να σου πω μια φάση τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό πρόπερ στο κύπελο. Τώρα το λέω.
13: Μου, γιατί ήμουν μέσα.
14: Ναι, όχι γιατί είναι με τον Ολυμπιακό, επειδή συνήθω παρακολουθώ και θυμάμαι. Θυμάσαι το πέναλτι που έδωσε στο Βαγιανίδη στο τέλο που πήγε να διώξει την μπάλα, κάνει προβολή ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
13: Που το έχασε όλη καμπή αυτό δεν λέει. Όχι, περίμενε. Λε τα playoff που κερδίσαμε εμεί
14: 0-1.
13: Στο κύπελο που το έχασε ο Ελκαμπή πριν βάλει τον κόλο Μουζακίτη.
14: Ακριβώς. Εκείνη η φάση, άμα θυμάσαι, ο παίκτης του Ολυμπιακού απλώς στο πόλεμο μόνο και μόνο να εμποδίσει την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν πήγαινε για γκολ. Και όμως φυρίζει πέναλτι.
13: Ο Μπιάνκο το κέρδισε.
14: Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως έκανε μια προβολή.
13: Τι τα έχω κάνει λίγο γιατί είχαμε κερδίσει και ένα πέναλτι με την Τβέντε που πάλι το είχε χάσει ο Ελκαμπή.
14: Ναι, τέλος πάντων, έκανε μια προβολή όχι για να βάλει γκολ, απλώς να εμποδίσει το βολέ του Βαγιανίδη, μην φύγει στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Πάει καμιά παλιά.
13: Ήταν πέναλτι.
14: Δεν είναι πέναλτι αυτό.
11: Ήταν.
14: Να μην τρελάσουμε.
11: Ήταν. Συγγνώμη,
14: λοιπόν,
11: ήταν.
14: Αλλά θα σου πω την άλλη φάση στο
11: ίδιο. Είδα τσάμπα πέναλτι, αλλά ήταν.
14: Ναι, εντάξει, δεν είναι, μα δεν πήγαινε για γκολ ο άλλος. Πήγαινε απλώς να εμποδίσει το βολέ.
11: Του βρήκε.
14: Κάποιος έβαλε πιο γρήγορα το πόδι. Λοιπόν, στο ίδιο παιχνίδι πάλι να σου πω.
11: Έτσι, δεν πήρε και εσύ το πέναλτι στη Χράντετς, ρε εσύ.
14: Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι, για, μα και εμένα δεν ήταν, είναι κάτι πέναλτι, να σου πω κάτι, για μένα όταν ο παίκτης...
11: Παιδί μου, είναι πέναλτι της εποχής του ΒΑΡ, δεν ήταν παλιά τα πέναλτι.
14: Δηλαδή για μένα, όταν ο παίκτης δεν απειλεί για γκολ και βγαίνει έξω προς την εστία, καλό είναι να υπάρχει ένας κανονισμός φάουλ εντός περιοχής και όχι πέναλτι, τόσο ασθενή τιμωρία. Αλλά σε αυτό το...
11: Θέλω να σου πω την εποχή του Καλιτζάκη για σένα και του Ανατολάκη για μένα, δεν υπήρχαν αυτά. Έτσι, για να δεις ότι τα λέω και από τις δύο γωνιές.
14: Να σου πω εγώ είμαι πιο παλιός. Είμαι την εποχή του Γκούμα και του Βονόρτα, να βούμε και του Μαυρίδη. Άστο. Για να μην σου
11: πω. Έχω προλάβει πάρα πολύ καλά και τους δύο. Και τον Γιάννη τον Βονόρτα και τον Κώστα τον Μαυρίδη.
14: Του Καψί και του άλλου που παίζει.
11: Τον Άνθιμο, Όχι, τότε ήμουνα με πιπίλες. Ήμουνα με πιπίλες τότε.
14: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πάλι σε εκείνο το παιχνίδι, να σου θυμίσω. Έχει την πάρα πελίστη και το σπρώχνει με τα δύο χέρια ο Ρέτζος με στην περιοχή. Εκεί όμως δεν έδωσε πέναλτι.
11: Ναι.
14: Και εκεί δεν πήγαινε για γκολ ο Πελίστρη.
11: Σωστό.
14: Εκεί ήταν όμως πιο καραμπινάτο. Γιατί όταν εμψυχρό το σπρώχνεις μέσα στην περιοχή και μάλιστα το δείχνει και replay το Μέγα και ο Βαρίστας δεν το φωνάζει. Γιατί θεωρώ ότι οι Βαρίστες αυτή τη στιγμή παίζουν σημαντικότερο ρόλο τους διαιτητές.
11: Όχι, ρε, κύπελο δεν το είχε. Δεν το είχε το... Α, εσύ λες εκπομπή. Αν
14: το Μέγα το δείχνει. Το Μέγα το δείχνει.
11: Το κύπελο Κοσμοτέ το είχε τότε.
14: Κοσμοτέ το είχε. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
11: yeah, που είχε χάσει ο Νάιτ, μεγάλη ευκαιρία που είχε κάνει έξω το κακίο ο Πασχαλάκης.
14: Εκεί όμως με τα δύο χέρια το σπρώχνει και δεν το δίνει. Και ρωτάω τώρα εγώ, αν αυτή η φάση με την Κηφισιά έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ και αποκρούσαμε την
11: Κηφισιά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άλλο τώρα εμείς που μιλάμε μεταξύ μας και καταλαβαίνω ότι έχεις αγνή πρόθεση, και άλλο τώρα άλλες που είναι αφιονισμένες. Άμα δεις εδώ τι μου στέλνουνε, είναι για ψυχίατρο, έτσι. Έγινα Παναθηναϊκός εγώ τώρα, στα γεράματα.
14: Άμα σε πάρουν άλλοι τηλέφωνο που με ακούνε στην εκπομπή, Παναθηναϊκός Βάζελος είμαι. Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά τι να πούμε, ορισμένα δηλαδή, δεν ξέρω, το ΒΑΡ παίζει πάρα πολύ ύποπτο ρόλο σε ορισμένες αποφάσεις.
11: Ναι, αλλά έχει αλλάξει.
14: Όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά και στο διεθνές στερεώμα. Το διεθνές, βλέπεις κάτι αποφάσεις που τις βλέπει το ΒΑΡ και κάτι άλλα καραμπινάτα που τα βλέπουμε με γυμνό μάτι εμείς και δεν το στέλνει να μου το διαιτητή να το ξαναδεί.
11: Ναι, το αποδεχόμαστε.
14: Χάρηκα το διαιτητή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ πέρσι.
11: Με τον Μπάουκ, την Κυριακή, με τον Μπάουκ που δεν τον φώναξε.
14: Όχι, όχι, το διαιτητή με την ΑΕΚ πέρσι στην Ευρώπη, σε κάποιο παιχνίδι δεν θυμάμαι ακριβώς.
11: Με τη Βαγεκανό.
14: Ενώ το ΒΑΡ τον φώναξε, αυτός επέμενε στη δικιά του απόφαση.
11: Α, όχι, το τελείωσε αυτό που παγώνω. Ναι, κάτι μου έρχεται τώρα.
14: Γιατί όλοι οι διαιτητές, άμα τους φωνάξει το ΒΑΡ, δεν θα τολμήσουν να πάνε κόντρα στην αρχική τους άποψη.
11: Ανάλογα το μέγεθος του διαιτητή, τον αγώνα, εντάξει, είναι και οι διαιτητές στην Ευρώπη που έχουν παράστημα.
14: Πάντως, τέλος πάντων, Παναθηναϊκός ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλός. Θεωρώ στην άμυνα θα δέσει ακόμα περισσότερο, γιατί ακόμα ψάχνω ότι είναι καινούργια. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι καινούργια και μαζί με τον Καλάμπρια και μία ο Κάτρης, μία ο Τσάπρας θα δέσουν. Η άμυνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μ' ακούς?
11: Έχει βάθος, ναι.
14: Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα δείξει. Πάντως, εμένα γενικά ο Παναθηναϊκός μου άρεσε. Και ξέρεις τώρα, όταν βλέπεις τώρα και μπαίνει αλλαγή ο Ναΐ και ο άλλος ο Μαροκινός, που πέρσι πώς να γυρίσει το παιχνίδι με τα χαφ που είχες. Καλό παιδί ο Σιώπης, φιλότιμος, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι.
11: Καλά, δεν είχε ο Σιώπης, κοίτα, μην το αδικούμε το παιδί. Ένα φιλότιμο παιδί που τρέχει. Ο Σιώπης είναι κόφτης. Ο Σιώπης είναι κόφτης, παραδοσιακός και καθαρό.
14: Μα δεν είχε, για πες μου, ποιον είχε στο χώρο του κέντρου Παναθηναϊκός να πει πάρε μπαλιά και βάλε γκολ.
11: Δεν είχε τις επιλογές
14: που φέτος. Λοιπόν, τι να κάνει. Δεν είχε
11: διαφορετικές.
14: Παφαινόταν, έκανε μπαμ. Δεν είχε. Και ο Τσέριν, ένα φιλότιμο χάφηκαν.
11: Ο Τσέριν σε σχέση με τους άλλους, που για τους πιο επιποιωτικές επιλογές ήταν.
14: Ναι, ήταν καλύτερος. Αλλά τώρα ο Τσέριν μπορούσε να παίξει τη θέση του Κάγκουα, μπορούσε να παίξει τη θέση του Νουναΐ.
11: Όχι, εντάξει, όχι. Έχει το παιδί προσέφερε. Εντάξει, είχε έτσι. Τι άλλα,
14: λοιπόν,
11: ναι.
14: Και να δούμε τώρα ο Γιάνκουσιτς που είναι 19 χρονών.
11: Ο Γιάνκουσιτς είναι σαν το Ταμπόρδα, είναι δεκάρι. Καλά, το Ταμπόρδα τώρα είναι σε τρομερή κατάσταση.
14: Κοιτάξτε, ο Ταμπόρδα δεν βγαίνει τώρα από την δεκάδα, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι είναι δεκάρι, βάζει και γκολ. Έχει επαφή
11: είναι
14: τρομερή.
11: Τι κεφάλι, όχι. Φάνηκε χθες στο πέναλτι. Εντάξει, και που φώναζε ο κόσμος το όνομά του, φάνηκε. Δηλαδή στο βλέμμα του έχει αυτά που επίθεση. Έχει δηλαδή πίστη.
14: Ο άνθρωπος βάζει και γκολ και είναι και κεφαλαίο.
11: Βρήκε τα πατήματά του και που πέρσι μας λέγανε τρεις προπονητές ότι είναι για πέταμα. Τον έβαλε ο Μπενίτες.
14: Ο Ρασμούσεν που μπήκε, μια φάση του κάναν το πέναλτι.
11: Ο Ράστοντερ, ναι.
14: Μια χαρά είναι για τρίτο σεντερφόρ. Μια χαρά.
11: Ο Ράσμουσεν ήταν τερματοφύλακα στη Δανία στο γύρο του 88. Και το Μουντιάλ του 86.
14: Εντάξει, μεταξύ ένα ονόματα δεν τα πάω.
11: Και τα έκανε μάπα στο πρώτο μάτς με την Ισπανία και μπήκε ο Σμάχελ. Στο δεύτερο πιτσιρικάς, ο μπαμπάς Σμάχελ.
13: Ρε που φτάσαμε. Σταματάει ο γιος του Τουμάχιλ την μπάλα τώρα.
14: Φίλε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
13: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
14: Έγινε, καλή σου μέρα.
13: Μικρό διαφημιστικό. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι για να δω. Όχι, όχι, δεν έχει διάλειμμα τώρα, μην κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε, επόμενη γραμμή.
15: Καλημέρα.
13: Καλώς το φίλο μου.
15: Χρήστος, εγώ είμαι, έτσι.
13: Ναι.
15: Χρήστος από Πειραιά, από Χατζηκυριάκιο. Σ' ακούμε πολύ.
13: Να σε καλά.
15: Σ' αγαπάμε πολύ, να το ξέρεις.
13: Σε ευχαριστώ και να μην με αγαπάς και να μου κάνεις κριτική, το δέχομαι ρε παιδί μου.
15: Είμαστε μεγάλη παρέα εδώ, σ' ακούμε.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
15: Έτσι. Και τον Βαγγέλη, έτσι, τον αγαπάμε πολύ, δεν μπορούμε να πούμε...
13: Έχω πολλούς φίλους από το Χατζη Κυριάκη, από το Γιάννη Καλή, πολύ Ολυμπιακός που πήγαινα μισά γήπεδο παλιά.
15: Και άμα κάτσουμε τώρα στον αέρα να σου λέω ονόματα...
13: Κοινούς γνωστούς,
15: να γνωρίζεις τα μισά.
13: Ναι.
15: Μη συζητάς για διαιτησία με Παναθηναϊκό. Μην το συζητάς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχει τοξικό πολύ κλίμα.
13: Καλά, εντάξει, δεν σου πω. Διαχρονικά.
15: Καλά,
13: στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια η κόντρα ξεπέρασε.

0: Πάντως. Δεν ναι, με νοιάζει που να ακούσω.
1: Από τη στιγμή που ακουμπάει πρώτα το χέρι, κανονισμός, ακούμπησε λίγο πρώτα αγκώνα, μετά το σώμα του και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Έτσι, εμείς σαν Ολυμπιακοί δεν μιλάω για την εκπομπή, έτσι, μιλάω πάντα για μας.
0: Πώς τον βλέπεις τον καινούριο προπονητή, εσύ, πώς σου φάνηκε η αλλαγή?
1: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Δηλαδή, από το θέμα του με τη Λίμπαρ και μετά, εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που έφυγε. Πάρα πολύ.
0: Εγώ κοίτα, επειδή το έχω δουλέψει μέσα μου, γιατί είναι δύσκολο ο προπονητής που σου άλλαξε.
1: Ήταν ένας προπονητής που βγάλα τα παιδιά μου στους δρόμους. Ένας προπονητής
0: που
1: έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει όσο ζω.
0: Και δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί. Και εγώ γέμισα μέσα μου πάρα πολύ.
1: Και από αυτόν τον προπονητή, εγώ μέσα μου γέμισα. Και στεναχωρέθηκα πολύ. Τώρα ίσως
0: έτσι. Στεναχωρέθηκα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν παίζαμε ωραία, ρε, εσύ, εδώ και 6 μήνες. Δεν παίζαμε ωραία και έβλεπα ότι δεν αλλάζει αυτό.
1: Δεν
0: και
1: εκεί
0: είναι δύσκολος ένας αποχωρισμός ενός τόσο αγαπητού ανθρώπου, αλλά δεν παίζαμε ωραία και δεν θα αλλάζει αυτό.
1: Το θέμα τώρα
0: έπρεπε
1: αιμονής,
0: να γίνει.
1: Λέμε,
0: εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ναι. Θέμα αιμονής τώρα του. Δύο-τρεις παίχτες, Κίνιο, τώρα Γκαρσία πάλι τα ίδια και τα ίδια, δεν ξέρω. Δεν ήθελε να αλλάξει από τι το μυαλό του είχε κολλήσει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό ότι, κοίτα, εμένα σαν νοοτροπία στη ζωή, μου αρέσει τα δικά σου τα παιδιά να μην τα πουλάς και τους δικούς σου να είσαι πιστός και να είσαι, ναι, να είσαι σταθερός. Αλλά τη στιγμή, ρε φίλε, που δεν τζουλά, πρέπει λίγο να ανοίξει την τράπουλα. Δεν είπα να τους πετάξεις, τα αγαπάμε τα παιδιά.
1: Αυτό.
0: Παιδιά μας είναι και τα λατρεύουμε, αλλά ρε παιδί
1: δεν
0: μου,
1: δεν είναι αυτό. Σου έρχεται ο πρόεδρος και σου λέει, ρε φίλε, σου έχω φέρει 10 παίχτες.
0: Ρε φίλε, τώρα και αυτά που γίνανε με τη λίστα είναι εξωφρενικά.
1: Για το πρωτάθλημα μιλάω, έτσι. Όχι το παιχνίδι του κυπέλου. Σου φέρα 10 παίχτες. Γιατί κόλλησες εκεί, 90 λεπτά, Τσικίνιο, 90 λεπτά. Άλλαξε λίγο, σου έχω φέρει 15.
0: Κοίτα, ο Τσικίνιο, να σου πω. Ο Τσικίνιο, ίσως στην περίοδο με τη Λίτα, ήταν ο πιο σημαντικός παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Σωστά,
0: αλλά ο Τσικίνιο στα καλά του. Όταν ο Τσικίνιο δεν είναι σε καλή μέρα, να πάρει μια ανάσα να ξεκουραστεί, να ξαναφορμαριστεί, να ξαναμπεί.
1: Την ομάδα κοιτάμε, πάνω απ' όλα δεν κοιτάμε.
0: Πρόσωπο, εντάξει.
1: Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα.
0: Κοίτα, σου πω, επειδή είμαστε και μεγάλα παιδιά, ήμασταν παιδιά ο Αναστόπουλος και ο Μητρόπουλος. Κάποτε έφυγε ο Αναστόπουλος και ο Μητρόπουλος, ρε φίλε, και ο Μίχος που ήταν τότε ο κορμός του τότε Ολυμπιακού.
1: Υπάρχει προσθήκη, να ξέρεις, στο μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί είπαμε και λίγο για ποδοσφαιρικό. Στο μπασκετικό Ολυμπιακό υπάρχει προσθήκη, η οποία θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες. Ίσως μπορεί να αργήσει και λίγο παραπάνω από λίγες μέρες.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στο πάλι.
1: Έχω τις πληροφορίες μου, μπορεί να είναι ψέματα.
0: Ωραία, θα
1: να...
0: δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, άρα μην το πεις για να δούμε, να φανεί.
1: Υπάρχει καλή προσθήκη, θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, σε αγαπάμε πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Και ο Βαγγέλης όλοι έτσι. Είναι οι άνθρωποι που επικοινωνούμε κάθε μέρα, ακούμε την εκπομπή κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους του Βαγγέλη για τα καλά σου λόγια.
1: Υπάρχει ένα επίπεδο στην εκπομπή. Έτσι, μην
0: προσπαθούμε, ρε φίλε, προσπαθούμε. Εντάξει, υπάρχουν και μέρες που είμαστε και εμείς δεφορμέ ή αποδιοργανωνόμαστε. Εντάξει.
1: Δεν χρειάζεται. Είναι το
0: δεν έχουμε καλώδια στο αίμα. Αίμα κυκλοφορεί στις φλέβες μας. Προσπαθούμε.
1: Το έχουμε μάθει το πείμα.
0: Η πρόθεση είναι να σας κρατάμε παρέα έτσι και να ακούγονται όλα.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά όλα.
0: Υπάρχουν και μέρες που διαφωνούμε και έχουμε εκ διαμέτρου άποψη και διατυπώνουμε πολιτισμένα και εγώ με τον Βαγγέλη και ο Παναγιώτης με τον Βαγγέλη και εγώ με τον Παναγιώτη και λοιπά και ο καθένας, αλλά εντάξει, ο σκοπός είναι να ακούγονται όλα και να κάνουμε παρέα ένα στον άλλο και να μην σας τσιτώνουμε. Αν κάποιες φορές γίνει, στεναχωριόμαστε, να ξέρετε, και δεν το θέλουμε, γιατί εμείς πρέπει να έχουμε το μέταλλο και το γερό στο μάχη να κρατάμε, γιατί κάνετε πιο σκληρές και επιτόδες δύσκολες δουλειές εκεί έξω, οι περισσότεροι και πιο σημαντικές, κατ' εμέ. Επόμενο τηλεφώνημα για 2,5 λεπτά και μετά πάμε στις διαφημίσεις μας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω τα 2,5 λεπτά. Πάω γρήγορα. Παναθηναϊκός είμαι.
0: Να σε καλά.
2: Όπως και περισσότεροι Παναθηναϊκοί, και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πέναλτι.
0: Μάλιστα.
2: Στο πνεύμα του παιχνιδιού, όπως αισθάνομαι.
0: Ωραία.
2: Δεν ήξερα τον κανονισμό.
0: Όχι, δεν τον ήξερα, το άκουσα, αλλά δεν το έβγαλα από το μυαλό του.
2: Το βασικό μου κριτήριο εμένα είναι ότι αν θα φώναζα, αν το δίνει υπέρ μου ή εναντίον μου, και αν το δίνει εναντίον μου θα φώναζα. Έτσι, αυτό το πέναλτι. Οπότε θεωρώ ότι, για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι δεν ήταν.
0: Ωραία.
2: Έχω μια, πώς θα το πω, έτσι, μια αμφιβολία για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή στον γκολ του Καμπόρδα.
0: Αφού δεν υπάρχει goal line technology, όμως πώς θα μας το πει βεβαίως.
2: Ναι, εντάξει. Απλά δεν μπορούσα να κάνω στο καρέ με την μπροστινή κάμερα, αλλά τέλος πάντων μικρή σημασία έχει. Καλά παίξαμε γενικά.

0: τις εντάσεις όμως, νομίζω που είναι φυσιολογικό. Ας ελπίσουμε να πάνε ένα καλά. Στο τέλος για τον Παναθηναϊκό. Και σε ό,τι αφορά εσένα, επειδή είσαι Ολυμπιακός, από τους Ολυμπιακούς που σέβομαι να ακούω και, και αντέχω να τους ακούω, μη δίνεις σημασία στα κακόβουλα σχόλια. Έχει τάτερα.
1: Εντάξει, εγώ κοίταμε τα μηνύματα γενικώς, η αλήθεια είναι και το έχουν καταλάβει κάποιοι και το κάνουν επί τούτου για να τσιμπάω ότι βιδώνομαι λίγο. Γιατί βιδώνομαι, γιατί υπάρχει αλητεία.
0: Δεν έχεις κανένα λόγο να τσιμπάς. Και όποιος είναι μάγκας, εκεί ήρθε να έρθει να τα πει μπροστά σου. Αυτό.
1: Ξέρεις ότι ένας που βρει σε μηνύματα δεν το κάνει.
0: Όχι για τσαμπουκά. Έτσι.
1: Δεν είπα για τσαμπουκά, αρέσει, αλλά όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν λέω για αυτούς που λένε ότι ρε Σταδερόπουλε, δεν είναι τα απέναντι και δεν μου αρέσει όπως τα λες και τα λες τέτοιο. Ο άλλος τώρα που βρίζει μάνε σπίτια έτσι αλλιώς και γαλάει το στόμα του, εκάτσε.
0: Για να καταλάβεις πόσο παλιός είμαι, εγώ πρόλαβα όχι το Γκούμα και το Βονόρτα, τον Καψί και τον Κόβι. Λοιπόν, αδερφέ, σ' αφήνω, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά. Ο Κόβης που ήταν και προπονητής στην προοδευτική μετά, τα λοιπά, ο Νίκος και ο άνθιμος Καψής, μπαμπάς του Μιχάλη Κάψη, μεγάλη center back που χαρίσανε πολύ μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό που έπαιζε ο άνθιμος και στην ΑΕΚ ο Μιχάλης. Έπαιξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό Μιχάλης. Λοιπόν, διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας. Θα πάμε μέχρι τις 8 με τα τηλεφωνήματα, έτσι όπως συνηθίζω εγώ όταν λείπει ο Βαγγέλης.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Το μεγαλύτερο

0: Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
2: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: 2η ώρα της εκπομπής, καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και το μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες και όλους όσους είναι συντονισμένες με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Επαναλαμβάνω ότι λείπει για μια κοινωνική υποχρέωση ευχάριστη ο Βαγγέλης και δεν θα είναι σήμερα και Δευτέρα και θα σας κάνω παρέα εγώ. Για ακούστε κάτι λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμα. Τα ολοκένουρια Cherry Taigo 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα 2 Cherry Taigo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Taigo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στις επόμενες τηλεφωνικές γραμμές και στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ.
6: Κυριάκο, καλημέρα.
5: Καλή σου μέρα.
6: Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια. Είσαι καλά?
5: Είμαι καλά, Γιώργο.
6: Χαρήκαμε πάλι χθες Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έκανε χθες μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του πρωταθλήματος. Είναι νομίζω για 10 μάτς αίτητος μαζί με τις Ευρώπης.
5: 6 μάτς στην Ευρώπη έχει παίξει, 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο.
6: Ναι, με 10 μάτς.
5: 10 μάτς, ναι.
6: Πόσο είναι. Στα περισσότερα έχει δείξει καλή εικόνα. Υπάρχουν και αδυναμίες βέβαια για την αρχή της χρονιάς. Τα ευρωπαϊκά μάτς ήταν εν μέσω προετοιμασίας. Άρα νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και πολύ σοβαρά. Και από εκεί που βλέπαμε πέρυσι ότι δεν τσουλούσε η μπάλα, φέτος βλέπουμε τον Παναθηναϊκό χθες να έχει 20 τελικές. Και να έχει την ευκαιρία να βάλει πολύ περισσότερα γκολ.
5: Κοίτα, εγώ σαν αντικειμενικός παρατηρητής θα σου πω την πολύ απλή ατάκα, όχι τόσο ποδοσφαιρική, βλέπω να τσουλάει ωραία η μπάλα. Σαν
6: ναι, και να δείχνουν και ένα πάθος, το οποίο δεν δείχναν οι παίχτες μας τα προηγούμενα χρόνια, και να κυνηγάνε κάθε φάση, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με την ποδοσφαιρική ποιότητα. Όσο ποδοσφαιρική ποιότητα και αν έχεις, άμα βλέπεις ότι οι παίχτες σου δεν υδρώνουμε στο γήπεδο, δεν τα δίνουν όλα στο γήπεδο, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, άρα από αυτό το κομμάτι είμαστε ευχαριστημένοι. Όσον αφορά τους ομοειδεάτες μου, τους παραθυναϊκούς, τους φίλους μου, τέλος πάντων, να τους προτείνω να μην διστάζουν να πανηγυρίσουν, να χαίρονται τα μάτς όταν κερδίζουμε, μην αφαταλαντεύονται, μην έχουν δηλαδή δισταγμό να πανηγυρίσουν. Τους καταλαβαίνω, οκ, έχουμε περάσει πολλά. Και να μην επηρεάζονται και από τρόλ διαδικτύου, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά όσον αφορά τις διαιτησίες και αυτά και από δίθεν Παναθηναϊκούς. Εγώ αυτό του συμβολεύω, μην διστάζουν να πανηγυρίσουν, να του χαρούμε. Δεν ξέρουμε, καμία ομάδα, καμία χρονιά δεν κρίθηκε από τις δύο και τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός δείχνει καλά δείγματα και ελπίζω να πάμε καλά. Αυτά θέλω να πω. Και όσον αφορά το πέναλτι, τελευταία κουβέντα, είναι η ερμηνεία, είναι ο ορισμός. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε το.
7: Είναι η εποχή του VAR. Είναι η εποχή του VAR και οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τον παλιό καιρό, εντάξει, θα το συζητάγαμε έτσι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ό,τι ομάδα και λέω, να το συζητάγαμε παλιά.
6: Να μην επηρεαζόμαστε από. Εδώ άκουσα άποψη ότι κάποιον τον πέρεψε ότι πανηγύριζε τα μπόρδα έξαλα με τον Μπάουκ στο πέταλο με τον Παναθηναϊκό. Είναι το τετέι. Οκ. Να το χαρούμε όπως όλες οι ομάδες και οι Ολυμπιακοί και να χαίρονται τις νίκες της ομάδας τους.
7: Να αγαπάμε τις ομάδες μας και να τις στηρίζουμε.
6: Και στο κάτω-κάτω ποδόσφαιρο είναι, διασκέδαση είναι, γι' αυτό πάμε στο γήπεδο και αυτό το βλέπουμε.
7: Ενοστιμίζει τη ζωή, ρε φίλε. Ενοστιμίζει μέσα στη μαυρίλα και στην καθημερινότητα. Ακριβώς. Και στη δύσκολη συγκυρία τώρα που έχουμε τη καθημερινότητα ο καθένας από το με πλευρά του και τον αγώνα που κάνει.
6: Αδέλφια, είτε Ολυμπιακή, είτε Παναθηναϊκή, είτε Αγγλίδε, είμαστε αδέλφια.
7: Ρε φίλε, γι' αυτό επικεντρώνεσαι σε κάτι να βρίσκεις κάτι να σπάει τη μονοτονία δηλαδή.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω να μην επηρεαζόμαστε από φωνές.
7: Ναι, πρωτεύουν, δεν λύνονται τα προβλήματά σου από την μπάλα. Εντάξει, το ξέρεις. Και εσύ και εγώ.
6: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά στο Βαγγέλη.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Τώρα ένας φίλος μου λέει, είσαι ο μόνος που αρέσουν τα play-off. Δεν ξέρω, μα αρέσει η μπάλα και θέλω η ομάδα μου να παίζει δυνατά παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Και γουστάρω που πανηγυρίζω περισσότερο ένα τίτλο όταν έχω παίξει 6 φορές με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, από το να έχω παίξει 2. Τι να σου πω, μ' αρέσει να βλέπω κάθε εβδομάδα, το γουστάρω. Και δεν με νοιάζει άμα έχω πάρει προβάδισμα και μετά ανατραπεί. Θέλω να είμαι καλύτερος. Τι να σου πω, μ' αρέσει η μπάλα. Τώρα, άμα δεν σ' αρέσει, μην τα βλέπεις. Πάμε, παρακαλώ. Εσείς είστε, λέγεται.
8: Εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Καλημέρα, Κυριακό.
7: Καλώς το φίλο μου.
8: 2-3 ακροατές πριν είπες, εγώ είμαι σταθερός. Κάτι έλεγε εκεί γιατί αγαπάω τα δικά μας παιδιά και είμαι σταθερός.
7: Όχι. Όπα, περίμενε. Είπα ότι μ' αρέσει σαν νοοτροπία. Όπα, περίμενε γιατί είπα να πεις άλλο. Περίμενε. Να πω ότι είπα και μετά θα πεις. Εγώ το είπα. Περίμενε. Μ' αρέσουν σαν φιλοσοφία ανθρώπου ένας άνθρωπος να είναι σταθερός και τους δικούς του ανθρώπους να μην τους πουλάει. Ο Μεντιλίμπαρ, σαν προπονητής, έχοντας χρησιμοποιήσει κάποια παιδιά και έχει στηρίξει το παιχνίδι και τον τρόπο παιχνιδιού που είχε στον Ολυμπιακό πολύ και τους έχει εμπιστευτεί από την πρώτη μέρα, ακόμα και στην κακή τους μέρα το στήριζε. Όταν όμως δεν έρχονται τα αποτελέσματα που θες, το παιδί αυτό έχει κουραστεί και δεν μπορεί να πρεσάρει όπως θέλει, να κλέβει την μπάλα και να βγαίνει στον χώρο, καλό είναι να έχεις επιλογές, να απλώνει το παιχνίδι για να είναι ο παίχτης που χρησιμοποιείς σε καλή κατάσταση συνέχεια και να μην ξεζουμίζεται. Αυτό είπα.
8: Τι αρπάζεις, εγώ δεν πάω στην ουσία σου αυτό που είπες. Εγώ έκανα ένα λογοπαίγνιο και είμαι σταθερός και λέω μπορείς να μιλήσεις από τον Σταθερόπουλο.
7: Δεν είμαι τόσο, να το ξέρεις εγώ. Δεν είμαι σε αυτό. Γιατί, όχι, είμαι πώς το λένε, είμαι παίχτης ψυχολογίας. Στην καλή μου μέρα κάνω παπάδες, στην κακή μου 10 γκέλες στο δευτερόλεπτο.
8: Πάμε τώρα στο περιβόητο πέναλτι. Λοιπόν, αν φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει διαιτητής και να γίνονται ηλεκτρονικά από κάποιο VAR, θα το δεχόμουν αυτό το πέναλτι. Όμως, από τη στιγμή που σου λέει ο κανονισμός σε καλή και αποφασίζει ο διαιτητής, γιατί υπάρχει ο διαιτητής, γιατί έχει την άποψη να πει αν είναι ναι ή όχι. Εγώ σου λέω σε αυτή τη φάση, δεν είναι, ναι μεν δεν ακουμπάει, δεν είναι κολλημένο, είναι 10 εκατοστά από το στομάχι του. Δεν είναι επέκταση, δεν μεγαλώνει το σώμα και αν δεν ήταν το χέρι, δηλαδή δεν επεκτείνει, πώς θα σου πω, δεν κόβει την πορεία προς το τέρμα.
7: Σωστό, ολόσωστο.
8: Ο ποδοσφαιριστής έχει την πλάτη προς το τέρμα και η μπάλα του έρχεται στο χέρι πρώτα και μετά στο στομάχι.
7: Μπράβο.
8: Δηλαδή,
7: να όχι, είναι ακούσιο. Είναι ακούσιο. Δεν θέλει να τη σταματήσει με το χέρι την μπάλα.
8: Μόνο αυτό.
7: Δεν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος. Σωστό.
8: Δεν αλλάζει την πορεία και δεν θα είχε κάποια άλλη εξέλιξη.
7: Όχι. Ίσως είναι κακή η οδηγία που δίνεται στον κανονισμό. Αλλά αυτή η οδηγία δίνεται. Ότι η μπάλα πάει προς το τέρμα.
8: Αν ήταν χέρι στήριξης πάλι το καταλαβαίνω, που δεν πρέπει να είναι κανονικά, αλλά επειδή κατευθύνεται προς το τέρμα, χέρι στήριξης, πήγαινε στο τέρμα κύριε, αν δεν ήταν το χέρι θα πήγαινε γκολ. εκεί θα το καταλάβω. Που πάλι δεν πρέπει να δοθεί στο κέντρο.
7: Και πάλι τι να κάνει, εστικτοδός στο Σούπερμαν. Τι να κάνει.
8: Ακριβώς τι να κάνει, πετάξει δεν γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια.
7: Γεια.
8: Γεια.
7: Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
7: Καλώς τον, ναι.
9: Κυριάκο, εγώ.
7: Ναι, εσύ.
9: Ωραία. Σοκράτης Ολυμπιακός.
7: Να σε καλά,
9: Σοκράτη. Τρία θεματάκια όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ερώτηση. Μπορεί να είναι κάποιος μίστερ κύριος και σωστός όταν σε τροχαίο έχει σκοτώσει γυναίκα και την έχει εγκαταλείψει?
7: Τώρα τι συζητάμε τώρα, ρε φίλε, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
9: Είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Λοιπόν, γιατί άκουσα για τον μίστερ, για τον κύριο, για τον σωστό και μιλάω για τον Ζέλικο.
7: Αυτό, φίλε, περίμενα. Αυτό έχει γίνει όταν... Είναι η πρώτη φορά που έχω ακούσει το όνομά του. Άκου. Είναι τη σεζόν 87-88 που ο Άρης παίζει στο πρώτο Final Four στη Γάνδη και παίζει το μάτς στο Βελιγράδι, όπου ο βασικός playmaker, ο Μπράντοβιτς τότε, ναι, ήταν στο τμήμα γιατί είχε συμβεί αυτό. Αλλά αυτό έχει γίνει το 88.
9: Υπηρετούσε, ήταν ενωμένη η Ιουγκοσλαβία.
7: Ήταν αξίριστο. Το 88, παιδί μου, έχει γίνει. Το 87-88.
9: Ναι, υπηρετούσε, λιποτάχτησε από το στρατό και τον μαζέψανε.
7: Δεν τις ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είχε πει ο Συρίγος στη μετάδοση, γιατί τότε κάθε Πέμπτη δεν βλέπαμε το μάτς του Άρη.
9: Στη συνέχεια, όταν το σήκωσε με τον Ολυμπιακό, με την Παταλώνα, είχε κατηγορηθεί στην Ισπανία και είχε πάει φυλακή για σεξουαλική παρενόπληση.
7: Λοιπόν, δεν το γνωρίζω αυτό, συγγνώμη. Δεν το γνωρίζω. Αυτό τώρα, αυτό για το τροχαίο όμως το θυμήθηκα, ναι.
9: Αυτός
7: λοιπόν, ότι υπήρχε εγκατάλειψη δεν το ξέρω. Είχε πει ο Συρίγος ότι είχε συνελειφθεί γιατί είχε τροχαίο. Δεν το ξέρω,
9: Και διάβασέ το. Ναι. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ.
7: Ξέρεις κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το λες προφανώς γιατί χθες εγώ του πλέξα το εγκόμιο. Εγώ του πλέξα το εγκόμιο του για τις προπονητικές ικανότητες και όσα χρόνια είναι στην Ελλάδα, ακόμα και σε φάσεις που είχαμε κόντρες μεταξύ μας και διαξυπισμούς και γινόταν μελιτζανοί, ότι δεν προκαλούσε και δεν το πήγαινε επί προσωπικού. Ήταν φάση που κατ' εμένα και εγώ πιστεύω ότι αδικούμασταν τότε επί διαιτησία σε κάποια μάτς κρίσιμα. Αλλά γενικώς επί του προσωπικού δεν το πήγαινε και δεν είχαμε αυτή την κόντρα που έχουμε τώρα. Αυτό δεν ήταν αυτός, κατά τη γνώμη μου, που έριχνε λάδι στη φωτιά σαν προπονητής. Και σαν προπονητής δεν το θεωρώ μεγάλο προπονητή και μπασκετ άνθρωπο.
9: Σίγουρα.
7: Αλλά αυτά που λες τώρα είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Και εντάξει. Δεν τα γνωρίζω, λοιπόν, δεν τα διαψεύδω. Okay.
9: Όποιος μπει στο Google μπορεί να τα διαβάσει. Πάμε παρακάτω. Καλοπροαίρετα την ευχή μου και καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, γιατί έχουμε πραγματικά, ειδικά στο μπάσκετ, πολύ μεγάλες ομάδες. Το άλλο ακούω, γράφουν και λένε τόσες μέρες ότι η Ελλάδα την 11η θέση. Λοιπόν, η 11η θέση από την 12η, Κυριάκο, δεν έχει καμία διαφορά.
7: Κάτσε, γιατί 10η δεν πάμε τώρα.
9: Ναι, πρέπει να πιάσουμε την Πολωνία.
7: Ναι. Εφικτό μου φαίνεται.
9: Η 10η κάνει τη διαφορά και βγάζεις κατευθείαν.
7: Εφικτό μου φαίνεται. Ναι, μακάρι να πάμε καλά.
9: Η 11η και η 12η δεν έχουν καμία διαφορά απολύτως. Και η 13η από τη 14η είναι ακριβώς το ίδιο με την 11η και τη 12η. Με τη μόνη διαφορά ότι ο κυπελούχος, όταν είναι 14η η χώρα, αντί να πάει play-off, ξεκινάει το προκριματικό. Λοιπόν, αυτά. Και τώρα για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μας λοιπόν, με την πρόσληψη του νέου προπονητή. Είναι παιδί της Real Sociedad. Έχει ξεκινήσει από δεξί μπακ και έχει φτάσει και βασικός
7: προπονητής που πήρε κύπελο.
9: Ναι. Το Copa del Rey είχε μια παρουσία στο Champions League.
7: Λοιπόν, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο με επικυκλοφορία της μπάλας και θέλει build-up. Δεν θέλει ο τερματοφύλακας να κάνει βολέι ή το κεντρικό μπακ. Και να βαθύ γέμισμο.
9: Με κάλυψες. Επειδή λοιπόν μιλάω και καλά ισπανικά και διαβάζω τη μάρκα.
7: Πολύ χρήσιμο αυτό για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είμαστε 25 χρόνια που η Βυρική Χερσόνησος καθορίζει το ποδόσφαιρο παγκοσμίως.
9: Ακριβώς.
7: Και προπονητικά και ποδοσφαιρικά και τακτικά και...
9: Σε αυτό που είπες στο build-up, πες μου, από τους στόπερ τους τέσσερις τους βασικούς του Ολυμπιακού, αφαιρμένου του Κάρμου και του Ρέτσου, ποιος μπορεί να το υποστηρίξει το build-up από πίσω?
7: Ο Σμάιλοβιτς και ο Πιρόλα είναι δυναμικά back, δυναμικά.
9: Ακριβώς, αυτό. Λοιπόν.
7: Αλλά εκείνη τη βαθιά παλιά και ο Τάκης είναι καλός στην πάσα, αλλά ο Κάρμου είναι την πάσα τη μακρινή. Χαρακτηριστικό το γκολ που είχαμε βάλει στη Νέα Φιλαδέλφεια πρόπερση.
9: Ακριβώς.
7: Στη regular season, από τον Τζικίνιο.
9: Από ό,τι διαβάζω, και να τελειώνω να διάλος, το αγαπημένο του σύστημα είναι το 4-3-3. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός λοιπόν σε αυτές τις θέσεις έχει 6 half, και δύο μπαλαντέρ, εννοώ το Φορτούνι και τον Τσικίνιο στα καλά του αν είναι, που μπορεί να υποστηρίξει το 4-3-3.
10: Ναι.
9: Και, και κλείνω, στον Ολυμπιακό πρέπει να προσέξουν ένα ανερχόμενο ταλέντο, ένα σωστό ποδοσφαιριστή.
10: Ναι, είναι ωραίος. Έχει πολύ καλή. Και το καλοκαίρι στα φιλικά ήταν, αλλά και στο κύπελο. Τώρα δύο μάτς έχει παίξει ωραία. Όχι, μάλλον στο... Ναι.
9: Καλό πρωτάθλημα, καλή επιτυχία, να βλέπουμε παιχνιδάκια και δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα.
10: Να σε πάντα καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Να σε καλά. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε για τηλεφωνήματα. Θα πάμε με τηλεφωνήματα, παιδιά, κατ' εξαίρεση, γιατί είμαι εγώ και εντάξει, το κάνω λίγο διαφορετικά και σήμερα και Δευτέρα μέχρι τις 8.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για Πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 8. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Κάτι χρήσιμο που πρέπει να αναφέρουμε. Ωστόσο, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τέρπνη Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευόμενη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάβακας της Fibran είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και την υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Fibran Geo BP-ETICS στο σύστημα Serethem της Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Και μετά από αυτό το χρήσιμο μήνυμα, πάμε στις επόμενες τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας με τους καλούς μας φίλους ή φίλες. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σου Κυριάκο, Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι γίνεται?
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Κυριάκο, πήρα να μιλήσω με φίλε με καλή διάθεση, αλλά μου το χάλασε ο τελευταίος. Μου το χάλασε πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν να πίνεις από τα μικρόφωνα σταθμού να περνάνε αυτά τα πράγματα.
2: Πες μου.
3: Να σου πω τι, Κυριάκο, δηλαδή ποιος είναι ο Μπράντοβιτς? Κοιτάμε που δομήσουμε τον Μπράντοβιτς τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Φίλε, είπε κάποια στοιχεία τα οποία γνωρίζει, εγώ δεν τα γνώριζα, δεν τα υιοθέτησα.
3: Δεν μπορεί όμως αυτά τα πράγματα, φίλε, να περνάνε τον σταθμό.
2: Γιατί ρε φίλε, εγώ δεν είπα για την προπονητική αξία και την προσωπικά. Δεν είπα ότι στο βιογραφικά του υπάρχουν αυτά.
3: Εγώ δεν είπα να στην Αϊκή, φίλε, και γκουγκλάρουμε στο διαδίκτυο ποιος είναι ο Μαρινάκης και είναι Αγγελόπουλη.
2: Ωραία, δεν υιοθετώ. Πάμε παρακάτω. Επόμενο.
3: Γιατί πάμε παρακάτω τώρα?
2: Κοίτα, το τροχαίο έχει συμβεί, αλλά υπό ποιες συνθήκες έχει συμβεί το τροχαίο όταν ήταν playmaker, δεν το γνωρίζω.
3: Έχουν συμβεί και άλλα πράγματα στην Ελλάδα.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω.
3: Αλλά πάμε παρακάτω τώρα.
2: Ρε φίλε, δεν τα υιοθέτησα, δεν τα παγώ.
3: Δεν έπρεπε να καλέσει όμως. Διαχώρησα
2: τη θέση μου και είπα δεν τα γνωρίζω. Δεν τα υιοθέτησα.
3: Ωραία, διαχώρισε και τη θέση τη δική σου από αυτά που θα πω εγώ.
2: Άμα τα ακούσω. Δεν πάει έτσι. Για πάμε παρακάτω.
3: Πώς πάει δηλαδή?
2: Εγώ, ρε, το άκουσες χθες να λέω για τον Ομπράντοβιτς τα καλύτερα. Την χθεσινή εκπομπή την άκουσες με τον Βαγγέλη.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Με μένα με ενδιαφέρει το τι περνάει.
2: Ρε φίλε, με μένα μιλάς. Εγώ τι είπα.
3: Εσύ τι είπες, να το κλείσεις όμως με αυτά που είπε.
2: Είπα δεν υιοθετώ. Ωραία, κακός, ωραία, ωραία. Λάθος μου, συγγνώμη.
3: Βέβαια τώρα, Κυριάκο.
2: Ρε φίλε, κάτσε τώρα, δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, είπα λάθος, συγγνώμη, δεν το ήθελα, αλλά είπε κάποια πράγματα. Το τροχαίο έχει συμβεί, το γνωρίζω.
3: Το ξέρω ότι έχει συμβεί το τροχαίο.
2: Τις συνθήκες όμως δεν ξέρω αν υπάρχει εγκατάλειψη θύματος και είναι σοβαρό.
3: Και το ένα και το άλλο τώρα για τον Ομπράντοβιτς. Ξέρω, έχει χαλάσει λίγο η σουπίτσα τώρα με τον Ομπράντοβιτς, αλλά θα μπουν κάποια κεφαλάκια εκεί που πρέπει.
2: Ναι,
3: τώρα.
2: Ρε φίλε, πάμε να πεις τώρα τι θες.
3: Εγώ φίλε με καλή διάθεση.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά μου την πέφτεις. Παίρνεις με καλή διάθεση και μου την πέφτεις σε μένα.
3: Δεν θα περνώ σε αυτό το πράγμα τώρα εκεί πέρα.
2: Ωραία, πάμε. Λάθος δικό μου. Πάμε παρακάτω.
3: Τέλος πάντων, φίλε μου, χάλεσε τη διάθεση αυτή τη στιγμή. Άκουγα και μου χάλεσε.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, είχες και την τριχιά. Ποδοσφαιρικά έχεις να πεις κάτι, ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
3: Είχα να πω πολλά, φίλε.
2: Πάμε να τα πούμε.
3: Είχα να πω πολλά.
2: Πάμε να τα πούμε, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή. Πάμε να τα πούμε. Σ' απαγορεύει κανένας να τα πεις? Δεν σ' απαγορεύει. Ναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι.
3: Είναι όταν βγαίνουμε στο σταθμό, φίλε,
2: ναι,
3: να μην ξύνουμε πληγές και ούτε να ερεθίζουμε τους άλλους που ακούνε.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν το έκανα εγώ όμως.
3: Δεν το έκανε εσύ, αλλά εσύ υπεύθυνος, κύριε φίλε, δεν είμαι εγώ.
2: Ρε φίλε, δεν είμαστε όμως. Εντάξει, ωραία.
3: Ας ήταν Παναθηναϊκός, ας ήταν Ολυμπιακός, δεν με ένοιαζε.
2: Σε ένοιαζε τώρα, ρε φίλε, σε ένοιαζε. Σε ένοιαζε, γιατί το κάνει τέτοιο. Ο καθένας ότι τον συμφέρει. Και ο άλλος κακός. Ωραία, κακός, έπρεπε να τον κλείσει.
3: Εκεί την εκπομπή, εγώ πιστεύησα θα χάριζα τους Παναθηναϊκούς και θα.
2: Αυτό κάνει τώρα. Αυτό κάνει τώρα, ρε φίλε.
3: Αυτό κάνει.
2: Σου λέω να μιλήσουμε αθλητικά και δεν θες. Θες να βάλεις φωτιά και να κάνεις ντου. Θες να κάνεις ντου.
3: Καταρχήν ήμουν στη γραμμή, φίλε. Δεν πήρα για να κάνω ντου. Ήμουν στη γραμμή.
2: Ωραία, μίλα, πες για αυτό που πεις. Ωραία, ωραία, κακός. Ρε φίλε, εγώ σου εχθές το άκουσα να λέω ότι τον εκτιμώ και το λοιπά. Και ότι θα ησυχάσουμε κιόλας τώρα που ήρθε ο
3: πρόεδρος. Και κάτι που ενόχλησε πολύ κόσμο όμως. Και εσύ.
2: Ποιο.
3: Ποιο. Ότι κοιτάτε να ξυπνείτε τον Μπαρτζόκο. Ο Μπαρτζόκος ό,τι έκανε δεν τα έκανε όταν ήταν ταμά στην Ελλάδα. Τα έκανε και πριν. Και λες θα τον κρίνω φέτος. Κατάλαβες, αυτό ήταν λάθος.
2: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μισό.
3: Σε θέματα συμπεριφοράς, φίλε, έχει θέματα. Δεν τον κρίνω φέτος.
2: Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος. Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος.
3: Στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι. Έχουν γίνει και άλλα.
2: Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος ο Μπαρτζόκας.
3: Ο Βόβορας, έχουν γίνει πολλά σκηνικά με τον Μπαρτζόκα. Δεν θέλει κανένα ταμάν. Τέλος πάντων, φίλε, αφήνω. Καλή σου μέρα, γεια.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Παρακαλώ, πάμε, παρακάτω.
4: Κυριακό.
2: Έλα.
4: Υγεία είναι ευλογία, φίλε. Καλημέρα από τα Άγια Μετέωρα.
2: Γεια σου, κάπτε, να σε καλά.
4: Καλά, εσύ, να σε καλά, φίλε.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Μου χάλασε λίγο την αυτή ο προηγούμενος.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε στο πρόγραμμα, μην πάμε παρακάτω.
4: Εγώ, φίλε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο το έχω για 2 ώρες. Έχω και τα 2 τα κανάλια και βλέπω, μου λένε ναι, να πω και ράδια και έτσι, τα ξέρεις. Η μοναξιά είναι δύσκολη, Κυριακό. Καλό Παρασκευαστικό, φίλε, να περνάει καλά ο Βαγγέλης, να είναι για καλό, όχι για κακό, γιατί εδώ πέρα συμβαίνουν πολλά πράγματα, αυτά με ενδιαφέρουν εμένα και τα υπόλοιπα έρχονται νορμάλ. Να σε καλά, σ' ακούω.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Είπα χθες ότι ο Μπαρτζόκας φέτος πολλές φορές έλεγε η πλευρά του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα και τα λοιπά ότι τον τόνο τον δίνει ο Παναθηναϊκός επικοινωνιακά, διοικητικά και προκαλείται και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές αντιδρά με άσχημο τρόπο. Και είπα ότι φέτος που ο Μπράντοβιτς η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του δεν δίνουν λάβη για τέτοια ζητήματα, κρίνεται. Αλλά το αν έχει κακές στιγμές, τέλος πάντων, ο καθένας μας και εγώ και εσείς κρινόμαστε κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Αν έκανα λάθος τώρα στο φίλο που βγήκε και είπε κάποια πράγματα, τα οποία μπορεί να μην τα έχω διασταυρώσει, εγώ είναι δικό μου λάθος, το παίρνω πάνω μου και ζητώ συγγνώμη σε όποιον θύχτηκε, ό,τι ομάδα και να είναι. Αλλά κρινόμαστε όλοι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Πάμε, επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε.
5: Τι κάνεις.
2: Έλα, καλώς το να.
5: Ο Γιώργος μου πριν λέει τι κάνεις.
2: Έλα, τι κάνεις, πώς είσαι.
5: Καλά ρε φίλε, καλά, καλά. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ο αναμάρτητος πρόεδρος στο Λίθο Βαλέτο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ για τον Παναθηναϊκό θα μιλήσω. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που...
2: Άμα θύχθηκες κι εσύ, σου ζητάω συγγνώμη, έτσι
5: που όχι, είμαστε. Κοίταξε να δεις, εντάξει. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν άνθρωπο. Εγώ κρίνω εμένα, τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και μέχρι εκεί ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει και μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον οποιονδήποτε ο πράτος.
2: Όχι ρε φίλε, άμα πιω μια πατάτα χοντρή ή άμα κάποιος ρε παιδί μου είναι εγκληματίας και τον επώ Άγιο. Εντάξει, έχω ευθύνη και εγώ το ξεπλένω ρε παιδί μου, αλλά τώρα...
5: Επειδή σε ξέρω και προσωπικά, αν θες την άποψή μου, θεωρώ και εγώ ότι απλά δεν πρέπει να λέγονται πράγματα για οποιονδήποτε. Είτε λέγεται Μπράντοβιτς, είτε λέγεται Μπαρτζόκας, Μαϊρνάκης, οποιοδήποτε. Εδώ είμαστε να κρίνουμε αθλητικά και
2: φίλε, άμα κάνουμε κάποια καφρία, η οποία αποδεδειγμένα είναι και εκείνη δημόσια και την ξέρουμε όλοι. Εντάξει, τώρα κάτι που σηκώνει συζήτηση, εντάξει, ναι, είπε πράγματα, εντάξει, τέλος πάντων.
5: Ναι, τώρα εντάξει, τι να συζητήσουμε εδώ πέρα, παράδειγμα τώρα. Τέλος πάντων, δεν με αφορά, πραγματικά δεν με αφορά το τι λέει ο καθένας. Και πώς έχει τα πράγματα στο κεφάλι του. Εγώ τον Παναθηναϊκό θα μιλήσω φυσικά. Πάντα με την ομάδα μου ασχολούμαι και με κανέναν άλλον.
2: Γιώργο, γιατί... άμα σε διακόψω για το δελτίο, θα συνεχίσουμε με γραμμές και μετά το δελτίο, έτσι.
5: Ναι, αγόρι, ναι, αγόρι.
2: Έγινε, ρε φίλε.
5: Επίσης, αυτό. Παναθηναϊκός, εγώ κρίνω πάντα την ομάδα μου. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και λέω πάντα ότι αν, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός κάνει 30 νίκες, θα πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Ό,τι αφορά για το πέναλτι εχθές, αν με ρωτάς αν ήταν εις βάρος μου, δεν θα το ήθελα και θα γκρίνιαζα. Τώρα που είναι υπέρ μου πάλι δεν μ' αρέσει, απλώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον νόμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια φάση με τον γκολ που λέμε αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, που είναι πάλι αυτοσυζητούμενη και είναι και πριν από το πέναλτι. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία κρίνεται κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ νωρίς να το κρίνουμε όμως γενικά. χτίζεται μέσα από τα παιχνίδια, δεν έχει δουλέψει σχεδόν καθόλου ο Νίστρουπ, χώρια την προετοιμασία δηλαδή. Έχει παίξει τώρα μαζί με την Ευρώπη, έχει παίξει 10 παιχνίδια μέσα σε διάστημα 1,5 μήνα. Και αυτό σημαίνει ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ήταν καταδικασμένος Παναθηναϊκός να πάει καλύτερα από σχέση πέρσι, γιατί πέρσι η χρονιά ήταν τέταρτος είχε βγει και με αποκρουστικό ποδόσφαιρο. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε καλύτερα. Υπομονή θέλει παιδιά. Μπορούμε τώρα με 2 νίκες συν το κύπελο, με 3 νίκες, να πάμε σε μια διακοπή 3 εβδομάδων που για μετά από πάρα πολλά χρόνια θα είμαστε ήσυχοι. Αυτό. Υπομονή θέλουν όλες οι ομάδες παιδιά και να κρίνουμε τους άλλους λίγο περισσότερο σεβασμό.
2: Ευχαριστώ, ρε συγχάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά στον Πιτσιρικά, στον Κριστιανό.
5: Έτσι, Κριστιανό μόνο. Τώρα αγχώνεται γιατί θα το φτάσει μέσα στα γκολ. Τι να κάνω, τι να κάνω.
2: Είπε άδρε, φοβερός, είναι φοβερός.
5: Χάρηκα
2: που σ' άκουσα, να σε καλά.
5: Έγινε εγώ,
2: γεια. Γεια σε καλά. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, συνεχίζουμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτυρών, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού γεωταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλλού εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε σύγκρουση και στον τραυματισμό του ενός μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Τόνισε: Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής? Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: 5 λεπτά μετά τις 7.30, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στο Bwin Sport FM και τους 94,6. Πάμε με τα τηλεφωνήματά σας και τις απόψεις σας και τις αντεγκλήσεις και τις εντάσεις μας, τα καλά μας, τα κακά μας και όλα. Έτσι είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, το λαό και το ντουνιά. Για ακούστε όμως κάτι. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ ανά άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055. Από τις 6.30 έως τις 1 η ώρα. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mall Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mall Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη στην επικοινωνία μας μέχρι τις 8 που θα έρθει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γιατί η Μαρία λείπει σήμερα. Παρακαλώ. Λέγεται.
14: Καλημέρα.
13: Καλώς τον.
14: Τι κάνεις, Κυριακό?
13: Προσπάθω με τα καλά μου και τα κακά μου.
14: Μην αγχώνεσαι και μην δίνεις σημασία, ο Φώτης είναι ο Βοπάτρα. Μην αγχώνεσαι και μην ακούς τίποτα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ας λέει ό,τι θέλει.
13: Ρε, την άποψή του να την έχει, αλλά περιμένει στη γωνιά να στην πέσει, ρε φίλε. Ψάχνει ο άλλος στη γωνία στο δεκάρικο.
14: Εντάξει, και εδώ παίρνουμε τηλέφωνο. Να κάνουμε ένα ωραίο
13: ρε φίλε, να πω μια πατάτα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά τώρα μου την έχει άλλο στημένο στη γωνία, ρε φίλε, και περιμένει δηλαδή. Θέλει να μιλήσω όπως θέλει. Άμα θες να μιλήσω, ρε αδερφέ, όπως θες εσύ, βάλε τα μούτρα σου και ηχογράφησέ τα και άκουτα, ρε εσύ.
14: Έτσι είναι ακριβώς, ότι ψάχνουμε.
13: Ή άκου μόνο όσου είναι τη δικιά σου. Ρε φίλε, άκου μόνο Παναθηναϊκούς, μην άκου άλλου που είναι άλλη ομάδα.
14: Ναι,
13: ναι. Ή άμα είσαι Ολυμπιακός, άκου μόνο Ολυμπιακός, α εξή τα λοιπά.
14: Ξέρει ότι κάτι δεν το γνώριζε κιόλα. Μπορεί όντως να γίνει, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά την αλήθεια μου, έτσι.
13: Σούπα, επειδή έχω μνήμη, έτυχε όταν ήμουν πιτσιρικάς να δω το μάτς του Άρη με την Παρτιζάν. Να σου πω τώρα, θυμάμαι και ποιος είχε η Παρτιζάν. Το Μπάσφαλι είχε, τον Άγκητς είχε. Ο Γκριμπόβιτς ήταν τότε στην Παρτιζάν. Το θυμάσαι τον Γκριμπόβιτς, το 9 της Γιουγκοσλαβίας, το Βρωμόχερο. Θυμάσαι ένα Βρωμόχερο που είχε. Αυτά όμως δεν τα θυμόμαστε, γιατί 9 στους 10 είμαστε άμπαλοι. Και ξέρεις ποιος είναι άμπαλος? Αυτός που θέλει μόνο για την ομάδα του.
14: Ακριβώς. Ναι, αλλά ότι και ο άλλος ο κύριος που πήρε, ότι κακός τον άφησε, τέτοιο, οκ. Okay.
13: Κακός τον άφησε, αλλά ρε φίλε μου το πήγε πλάγια. Μου την έφερε πλάγια. Ναι, ωραία. Για αυτό ζήτησα συγγνώμη.
14: Και είσαι επιθετικός όμως.
13: Ε?
14: Παίρνει τηλέφωνο μετά ο δεύτερος και λέει γιατί.
13: Ναι, ρε φίλε, γιατί με περιμένει στη γωνία να μου την πέσει, καταλαβες. Δεν είναι ότι. Είναι και ο τόνος και το ύφος που μιλάει.
14: Έτσι ακριβώς. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, εντάξει, η ομάδα καλά φαίνεται ότι.
13: Σου είπα. Λάθος μου, δεν το περίμενα, την πάτησα.
14: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και με το Βαγγέλη ακούω που γίνονται πολλές φορές. Δηλαδή, ψάχνονται.
13: Εντάξει, τώρα με τον Μπαρτζόκα, με τον Βαγγέλη έχουμε 400 φορές τσακωθεί και διαφωνήσει, αλλά δεν έχουμε και κάτι προσωπικό.
14: Εσύ πιστεύεις ότι δεν ξέρω αν πηγαίνεις ή ότι κάνεις, εγώ δεν πηγαίνω. Είμαι Παναθηναϊκός.
13: Δεν πάω όπως πήγαινα τα τελευταία χρόνια. Παλιά πήγαινα και παντού και εκτός έδρας και Ευρώπη και χαμός.
14: Είσαι όμως ένας Ολυμπιακός από τους φίλους μου, από τους ανθρώπους που συναστρέφομαι, ο οποίος αυτό που είναι σωστό θα το πεις όμως. Ας το σύντομα.
13: Προκειμενικό είναι ρε εσύ, για άλλον είναι λάθος. Καταλαβαίνω, δεν λέω κάτι θεωρώντας ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Έτσι όπως το καταλαβαίνω το λέω.
14: Εννοείται. Αυτό που πιστεύεις λες.
13: Ούτε το λέω για να μου πεις τι καλά που τα λες. Ο άλλος μου πει τι κακά που τα λες. Ωραία, ή τι κακή διαχείριση που κάνεις.
14: Σωστά. Οκ. Εντάξει. Απλώς μην τρελαίνεσαι. Εντάξει. Τώρα το άλλο που στέλνουμε, κρυβόμαστε πίσω από ένα τηλέφωνο και στέλνουμε μήνυμα, βρίζουμε, απειλούμε και κάνουμε και ράνουμε, και εμένα μερικές φορές με τρελαίνει. Και έχω φτάσει σε μία να έρθω πολλές φορές σε αντιπαλαιό. Δηλαδή να ψακωθώ και να σκάω από μέσα μου, αλλά λέω όχι άστον, άμα θέλει ο άλλος και νομίζει ότι αυτό που του είπα τον προσέβαλα, τον έβρισα, τον έκανα, τετατέ. Όχι εδώ ένα τηλέφωνο, τι έλα πληκτρολόγιο. Τέλος. Αυτό.
13: Ο Θεός να έχει καλά το δάσκαλό μου και να του δίνει 1000 χρόνια. Φίλε, αδελφέ, δεν υπάρχει. Είναι μετά τους γονείς μου το πιο σημαντικό άνθρωπος που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Παιδιά, και όσοι έχετε παιδιά και γουστάρετε πειθαρχία, κοινωνικοποίηση και σας αρέσουν τα μαχητικά σπορ, φάιτε Αθανασόπουλος, Αντώνης Καραδήμας, ο καλύτερος δάσκαλος στον κόσμο, να κάνει το παιδί σας πρώτα άνθρωπο, μετά αθλητή και να του δώσει και μια δυνατή μυϊκή προσωπικότητα.
14: Ναι, κατάλαβα.
13: Μόλι μου την ψυχή διαφήμιση που του κάνω. Και είναι και Παναθηναϊκός ο δάσκαλος μου και παίζει και μπάσκετ, καλό.
14: Να σου πω κάτι,
13: και αριστερόχειρας.
14: Έχω και τη λάθη φιλοσοφία για τον εαυτό μου πάντα. Χωρίς ότι καλοί άνθρωποι είναι παραπλέγγιοι. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω, δεν προσβάλλω κανέναν. Εγώ μιλάω μόνο για τον εαυτό μου.
13: Όχι, ο μεγάλος μας ο δάσκαλος είναι Ολυμπιακός.
14: Εντάξει, οκ. Εντάξει, λοιπόν, μην κρατάω για να μιλήσω.
13: Που είναι καλός άνθρωπος
14: και αυτός. Χάρηκα που σ' άκουσα.
13: Να είσαι καλά κι εγώ. Όχι, στη σχολή όλοι οι δάσκαλοι είναι από όλες τις ομάδες, να ξέρετε, που έχουμε. Αλλά, εντάξει, με το μαχητικά ασχολούμαστε. Πάμε, παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
13: Καλώς τον να, πού είσαι εσύ, τι γίνεται?
15: Τι κάνεις Κυριακό?
13: Εδώ.
15: Απλά μία, έτσι, ένα μικρό σχόλιο να πω ότι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι τα ψυχικά νοσήματα ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα σίγουρα. Όποιος, και το λέω και αυτό γιατί όποιοι είμαστε και εξυπηρέτηση πελατών έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να το λέμε.
13: Όχι, τι τραβάς, αγόρι μου.
15: Παιδιά, καλό θα είναι.
13: Αγόρι μου, τι τραβάς. Αθλητισμό, ναι, παιδιά, αθλητισμό. Γιατί...
15: Ναι, να πάει σε κάποιο γιατρό πρώτα και μετά να ασχολείται με τον κόσμο.
13: Ναι, εντάξει, άμα χρήσεις ιατρικής περίθαψης, πας σε γιατρό, αλλά γενικώς ο αθλητισμός βοηθάει πολύ σε αντιμετώπιση πραγμάτων. Δεν τα λύνει όλα, αλλά...
15: Κοίταξε και να σου πω και κάτι, δεν τα τραγικοποιώ τα πράγματα, απλά το μιλάω απλά. Όταν περνάς δίπλα από ένα βενζινάδικο και βλέπεις τη βενζίνη 2 ευρώ και παράλληλα μιλάς στο τηλέφωνο και υποστηρίζεις τον Ομπράντοβιτς ή τον Μπαρτζόκα, λες και είναι ο πατέρας σου, υπάρχει πρόβλημα. Η μπάλα ή το μπάσκετ είναι 2 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες μέσα στη βδομάδα.
13: Είναι ρε φίλε, αλλά τα στενά του Ερμούς, αν θα είναι ανοιχτά ή κλειστά, δεν μπορώ να το ορίσω εγώ ούτε κανένας Έλληνας νομίζω. Όχι, ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο διακυβέρνησης του κράτους.
15: Τη σημασία που τους δίνουμε, ρε παιδιά. 4-5 ώρες τη μέρα να χαλαρώσουμε.
13: Εντάξει, ρε παιδί μου, να πεις μια γνώμη τώρα. Να πεις μια γνώμη. Να έχουμε κάτι παράθεση, να έχουμε και διαφωνία να έχουμε. Αλλά με περιμένει στη γωνία, ρε φίλε μου, την πέσει τώρα επειδή ο άλλος ήμπουλα μου βάλε ένα θέμα και εγώ την πάτησα. Την πάτησα.
15: Υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, εγώ σφίγγω το χέρι, αν τον έβλεπα, τον φίλο Παναθηναϊκό που πήρε λίγο αργότερα από τον.
13: Εντάξει, ο Γιώργος είναι και φίλος μου, ρε, και έχουμε προσωπική επαφή με τον Γιώργο. Εντάξει, το έχουμε γνωρίσει μέσω του Βαγγέλη, έτσι, για χάρη στο Βαγγέλη έχουμε γνωριστεί με τον Γιώργο, είναι πολύ καλό.
15: Γούσταρα που είπε ότι αν δινόταν κατά της ομάδας μου θα γκρίνιαζα, δόθηκε στη δικιά μου ομάδα, βάσει κανονισμών έπρεπε να δοθεί. Δηλαδή, είπε αυτό που ήταν. Που κανονικά ισχύει για το συγκεκριμένο, εμένα μου φαίνεται απλά υπερβολικό. Τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στις άλλες ομάδες, απλά ένα μικρό σχόλιο. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος αυτή που διανύουμε. Πάντα μια αλλαγή προπονητή μετά από 2-2,5 χρόνια φέρνει διάφορα πράγματα. Στο μόνο που ποντάρω θετικό είναι η αλλαγή ψυχολογίας και ότι όλοι οι παίχτες ανεξαιρέτως ξεκινάνε με βάση το 0. Δηλαδή όλοι θα θέλουν να αποδείξουν πλέον ότι πρέπει να παίξουν και ο Γιάρεπτσουκ και ο Έσε και ο οποιοσδήποτε μες στην ομάδα. Και για μένα από τη στιγμή που...
13: Καλά, ο Έσε είπε στον παίχτη τώρα εσύ που δεν βγαίνει ποτέ, που είναι μοτέρ δηλαδή. Είναι...
15: Ξέρεις τι γίνεται, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει Κυριάκο αλλά δεν είναι και στα επίπεδα που πρέπει εδώ και αρκετούς μήνες. Γι' αυτό το λέω.
13: Είναι ο μόνος που δεν του έχω τυφλή εμπιστοσύνη να ξέρεις. Και χαίρομαι κιόλας που είχα και μεγάλη αγωνία μην μας γίνει καμιά τέτοιο κασκαρίκα και μας φύγει.
15: Για να πουληθεί. Τέλος πάντων, το λέω αυτό ότι θα πάρουν όλοι λίγο παραπάνω πλέον μπουστάρισμα με την έλευση του νέου προπονητή. Ελπίζω να μας βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι μέσα
13: σε φίλε, τον αγαπούσαμε πολύ τον Μεντιλίμπαρ. Ωραία. Είναι συναισθηματικό, θα τον αγαπάμε για πάντα, θα τον έχουμε στην καρδιά μας. Είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από προπονητής. Εκτός αν βγει μετά κάποιος και μου βρει κανένα στο βιογραφικό του πριν 38 χρόνια καλά, σε κανένα βουνό της Βασκονίας, ότι και αυτός του σκάσε ένα λάστιχο και από το λάστιχο προκλήθηκε σεισμός. Εντάξει, άμα μου βγει κανένα τέτοιο πάλι και θα μου την πούνε μετά Ολυμπιακοί, άφησες να πούνε για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι
15: κακό αυτό να κλείνει κάποιος κύκλος. Δεν είναι κατακριτέο.
13: Νομίζω ότι ναι. Παίζαμε 6 μήνες άσχημο ποδόσφαιρο και δεν περνάγαμε καλά.
15: Ναι, και δεν παίρνει και ο ίδιος καλά και φαινόταν και στον πάγκο. Εγώ αυτό κατάλαβα και το κατάλαβα και στο τελευταίο παιχνίδι και γι' αυτό έστειλα μήνυμα στους φίλους μου και τους λέω: παιδιά, έχει τελειώσει ο άνθρωπος, φαίνεται. Και καλό είναι να κλείνουν όλα ωραία και όμορφα και όχι όπως έκλεισε για παράδειγμα η σχέση του Αλμέιδα με την ΑΕΚ, αν θυμάστε. Θα το δούμε. Έρχεται δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη, όχι λόγω δυναμικότητας ομάδας.
13: Παίζουμε αύριο με τον Όφη 7 η ώρα, έτσι.
15: Σίγουρα την Κυριακή, ναι, απλά μιλάω.
13: Όχι, Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο. Με τη Γιαγκελόνια είναι μεσοβδομάδα το Europa League. Έχουμε στο Καραϊσκάκι 3 μας παίξαμε
15: απλά
13: με τον Βόλο.
15: Είναι δύσκολο λόγω συνθηκών, όχι λόγω δυναμικότητας ομάδας για τη Γιαγκελόνια. Ελπίζω να το πάρουμε, πρέπει να το πάρουμε. Να ξεκινήσουμε με τους βαθμούς.
13: Οπωσδήποτε.
15: Ο όμιλος αυτός μας πρόχνει να προχωρήσουμε, να φτιαχτεί λίγο η ομάδα μας και να προχωρήσουμε. Και το σαββατιάτικο παιχνίδι είναι και αυτό εξίσου δύσκολο γιατί η Όφη είναι σε ανωδική πορεία.
13: Είναι.
15: Και πρέπει να φτύσεις λίγο αίμα για να τον κερδίσεις. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Παιδιά, ηρεμία, να βλέπουμε μόνο μπάλα και τίποτα άλλο και τέλος.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Τα λέμε, καλημέρα.
13: Για χαρά. Άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 8 παρά 5.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
20: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
19: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
20: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
19: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
20: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
19: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
23: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
24: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
23: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
25: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
23: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
25: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
23: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Η Winsport FM 94,6.
13: 7:49, πάντα συντονισμένοι στο Big Winsport FM και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει υπερήφανους με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμα λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες πετροβάμβακα Fibran Geo BPE-TIX σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5, 6 ή και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Και μετά από αυτό το μήνυμα, συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με τηλεφωνική επικοινωνία με τους αγαπητούς φίλους ή φίλες. Παρακαλώ, λέγετε.
26: Έλα, εγώ είμαι.
13: Ναι.
26: Γεια σου, Κυριάκο, καλημέρα.
13: Καλή σου μέρα.
26: Φίλε, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Έχουμε, από ό,τι μιλάς, τις ίδιες απόψεις. Γιώργος, Ολυμπιακός εγώ.
13: Να σε καλά.
26: Πραγματικά χαίρομαι. Δεν θα σε υπερασπιστώ γιατί είσαι Ολυμπιακός. Θα υπερασπιστώ τη θέση που πήρες, γιατί έτσι πρέπει. Είπε ο φίλος κάτι έγινε στο παρελθόν πριν από 40 χρόνια και δεν έπρεπε να τον κόψεις, ρε φίλε. Γιατί να τον κόψεις?
13: Γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, και είναι και, είναι και αστυνομικό ρε ρεπορτάζ, ρε. Εσύ δεν είναι αθλητικό και μιλάμε αθλητικά τώρα.
26: όλοι οι άνθρωποι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο.
13: Εγώ δηλαδή, επειδή πιάστηκε από μια συζήτηση που είχαμε χθες με τον Βαγγέλη, και εγώ έπλεξα το εγκόμιο, παρότι δεν είναι της ομάδας μου προπονητής, αλλά είναι μπασκετάνθρωπος διεθνούς αναγνώρισης, το εγκόμιο του ως προσωπικότητα, ότι σε μια χώρα που ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει ανέβει πάλι το επίπεδο στο μπάσκετ, το έχουμε κάνει μαντάρα και δεν μπορούμε να το ευχαριστηθούμε, γιατί τη βγάζουν έξω και τον εγωισμό τους. Ποιος έχει το μεγαλύτερο, εντάξει, και δεν μας αφήνουν να χαρούμε.
26: Και πολύ καλά έκανες. Άπρεπε να σε ρωτήσω κάτι, είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν όταν ήσουν 10 χρονών και ο ίδιος θα είσαι όταν θα γίνεις 80. Δεν μπορεί, δεν εξελισσόμαστε όλοι.
13: Όχι, αλλά δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι λοιπόν, προσωπική κριτική έκανες... προς τον εαυτό μου, έχω αλλάξει λίγο.
26: Επειδή πιθανόν έγινε ένα λάθος πριν από 40 χρόνια, πρέπει να το κυνηγάει τον άνθρωπο αυτό, αυτός ο εφιάλτης για πάντα, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να μετανιώσει. Γιατί πρώτο κατηγορούμε δηλαδή για κάτι που δεν ξέρουμε και τις συνθήκες, έτσι. Ένα γεγονός πριν από 40 χρόνια.
13: Το 88 είχε γίνει, το 87-88, τη σεζόν 87-88 είχε γίνει.
26: Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει μετανιώσει, γι' αυτό πρέπει να το κατηγορώ να το σκοτώσουμε τώρα, ακόμα και σαν προσωπικότητα, επειδή είναι παραθηναϊκός. Είναι κύριος, τώρα είναι κύριος. Η φυλακή δεν είναι τίποτα.

0: Πια ναι, σηκώνει η κουβέντα μεγάλη.
1: Γιατί λοιπόν λες, έπρεπε να φύγεις τότε. Φίλε, φεύγεις, σηκώνεις το καπελάκι σου και δεν σε ευχαριστώ πολύ για να κόπουλε, δεν είμαι
0: εγώ. Κοιτάξτε, όπως και πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές πάνε και βρίσκουν την ησυχία τους στο τουρκικό πρωτάθλημα γιατί τους λατρεύουν, τους αγαπάνε και τους έχουν θεούς, έτσι. Και έχουν μια πίεση τρομακτική εδώ που εκεί πέρα βρίσκουν αγάπη. Θέλω να είμαι.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκάθαρο. Όχι, άς γιατί έχουμε γνωρίσει ποδοσφαιριστές που μας το έχουν πει και προσωπικά. Ότι παιδιά, εντάξει, όταν βγάζουν προς τα έξω τα λοιπά, την ταμπέλα, μας αγαπάνε πολύ. Σαν ποδοσφαιριστές δηλαδή. Όχι. Ναι.
1: Με το εμπόριο φαρμάκων στο παρελθόν, το νούμερο ένα που επενδύουν όλες οι εταιρείες στο μέλλον στα φάρμακα, οι φαρμακοβιομηχανίες, είναι τα ψυχικά νοσήματα. Δεν είναι ούτε ο καρκίνος. Δεν είναι ούτε νεφρά αυτά ιατρικά, είναι τα ψυχικά νοσήματα.
0: Φίλε, μας έχει κάνει ηλεκτρονική επικοινωνία πάρα πολύ κακό. Μας έχει κάνει γαϊδούρια. Και άλλα, και άλλα πολλά, όχι μόνο τα τέτοια, αλλά γενικώς ότι ζούμε μέσα από μια οθόνη, μας έχει κάνει μαντάρα.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Τα παιδιά δεν σκέφτονται, τα παιδιά δεν μπορούν να δουν πιο μακριά από ένα φλάτ, μια φλάτ εικόνα μπροστά στο μυαλό τους.
0: Αδελφέ, αυτό σημαίνει
1: και αυτό είναι
0: άκου να δεις.
1: Του ΟΗΕ, δεν είναι τα λέω εγώ.
0: Αδελφέ, αυτό συμβαίνει και σε εμάς που ήμασταν τυχεροί και πώς το λένε, προλάβαμε τη μετάβαση. Ζήσαμε και την προηγούμενη εποχή και την καινούρια και κατά κάποιο τρόπο χαρήκαμε για την εξέλιξη της τεχνολογίας αρχικά. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και εμείς που έχουμε προλάβει και μπορούμε, ρε παιδί μου, ακόμα να ζήσουμε 10-20 λεπτά χωρίς τις οθόνες, ότι και εμείς δυσκολευόμαστε. Φαντάσου τα παιδιά που το βρήκαν αυτό και γεννηθήκανε.
1: Και δεν έχουν την προηγούμενη μνήμη.
0: Δεν έχουν να γνωρίζουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Να πούμε λίγο για το Μεντιλίμπαρ.
0: Αφού το γουστάρουμε, να το πούμε, ρε εσύ.
1: Λυπήθηκα πολύ, λυπήθηκα, συγκινήθηκα. Τον έβλεπα στον πάγκο να υποφέρει. Έπαιζε κόντρα στις αξίες του για να ανανεώσει, αλλά να σέβεται τους φίλους του. Αλλά έπρεπε να γίνει.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Έπρεπε
0: με
1: να
0: κάλυψες,
1: γίνει.
0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Με κάλυψες, με έχει κρυερέας.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή 6 μήνες να έχουμε βάλει 8 γκολ στο Καραϊσκάκι για 6 μήνες.
0: Ρε φίλε, δεν παίζαμε και ωραία. Βλέπεις ένα παιχνίδι και εντάξει, τώρα δεν κάναμε φάση. Δεν παράγαμε ποδόσφαιρο, θέαμα, ένταση.
1: Κυριάκο, μην το παίρνεις πάνω σου γερά, δυνατά, προχωράμε.
0: Να σε καλά.
1: Είσαι σε πολύ σωστή η θέση σου, βοηθάει τον κόσμο.
0: Ρε φίλε, κάνω και λάθη. Αλλά σου λέω, εγώ ξέρεις. Γι' αυτό και δεν έχω γίνει δημοσιογράφος και το ασκώ περιστασιακά. Και προτιμώ τις περισσότερες φορές να είμαι στον ήχο και να είμαι και σε εκπομπές όχι τόσο πολύ.
1: Είχα
0: κόντρας.
1: Ένα φίλο αντιπρίτανη πανεπιστημίου, έχει πεθάνει τώρα ο συγχωρεμένος, έλεγε ότι οι αλάνθαστοι, τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αλάνθαστους. Γιατί δεν κάνουν τίποτα.
0: Οι χαρακτήρες από ταινίες που είναι σκηνοθετημένοι και σεναριακά γραμμένοι.
1: Άντε καλημέρα.
0: Έλα να σε καλά. Έλα και μια τελευταία γραμμή για 1,5 λεπτό. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έλα Κυριακό.
0: Πάμε.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγομαι, δεν σε διακόπτω καθόλου για να κλείσουμε.
2: Ωραία, λοιπόν, είμαι ο άνθρωπος που σου δημιούργησε το πρόβλημα προηγουμένως.
0: Ρε εσύ μου, ξέρεις τι γίνεται. Ότι δεν τα έχω διασταυρώσει.
2: Να τελειώσω. Λοιπόν, να με θυμώσεις, δεν ήταν λόγος από ό,τι είπε ο φίλος από τον Παναθηναϊκό. Το άλλο πάλι, δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν ίσως από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη που προπονεί μία από τις καλύτερες ομάδες. Δεν έχω κάτι εγώ αυτό. Όμως το γεγονός δεν μπορούμε. Το ξέρει και ο Βαγγέλης, το ξέρει και ο Βλαχόπουλος. Όλα αυτά. Και σου λέω λεπτομέρειες. Ούτε θέλω να τον θίξω τον άνθρωπο. Λοιπόν, το περιστατικό έγινε στη γενέτειρά του στο Τάτσακ για το ατύχημα. Είναι γεγονός, δεν διάβασέ το. Ούτε να ζητήσει.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι όμως. Ο άλλος περιμένει τώρα στη γωνία και επειδή είναι Παναθηναϊκός και ό,τι λένε τα λοιπά, το παίρνει επί του προσωπικού και θέλει να μου την πέσει, ρε φίλε.
2: Όχι. Εγώ καλοπροαίρετα ευχήθηκα τύχη, καλή τύχη και επιτυχίες σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Έβγαλα τη μάσκα του Ολυμπιακού. Έτσι. Και χαίρομαι όταν οι ελληνικές ομάδες κερδίζουν. Αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όπως είπε και ο προηγούμενος. Έγινε κάποτε. Ναι, όλοι έχουμε κάνει λάθος στην παιδική μας ηλικία. Όμως δεν πάβει να μην υπάρχει σαν γεγονός. Έτσι.
0: Πιστεύεις, ωραία, να σου πω, πιστεύεις ότι η παρουσία σου του φέτος θα κάνει λίγο μικρότερη την αντιπαράθεση. την εξωγή παιδική, όχι την...

0: Είναι η γηπεδική.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Πιστεύεις ότι η παρουσία του θα είναι κατευναστική?
1: Βεβαίως, αυτή η αντιπαλότητα.
0: Να σταθούμε εκεί.
1: Κοίτα, όταν υπάρχουν δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ρε εσύ, δεν ξεχνάω ότι και εμείς με τον Ιωαννίδη ήμασταν λίγο τώρα να λέμε τα ονόματά του, τα πράγματα με το όνομά του. Ήμασταν λίγο ένα μα στη Μάλαγα, α πούμε, το έχουμε κάνει ροντέο κάποτε με τον Ντόμιτς και τον Ιωαννίδη.
1: Έχει ξεχάσει το χαστό και στο Σιγάλα.
0: Με τη Λεβερκούζεν στην παράταση που χάσαμε. Κάτσε, τη μία χρονιά του πέταξε μπουκάλι και καλά, τι έχει τραβήξει ο Γιώργος όταν ήταν μικρός, έτσι.
1: Εγώ θα σου πω ένα περιστατικό.
0: Και ο Ντόμιτς ο Τσάρλατς. Και την πρώτη χρονιά του είχε. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ παιδαγωγικός ο τρόπος που λειτουργούσε.
1: Θα σου πω περιστατικό. Έχουμε πάει.
0: Μην πιάσω τον Λυπηρίδη στον Άρη τώρα. Μέχρι στον Γκάλι, αλλά εντάξει, τον Γκάλι δεν τον έπαιρνε.
1: Από την Ομοσπονδία Φιλάθλων έχουμε πάει σε προπόνηση στον Παπαστράτιο. Και επειδή είμαστε στην προπόνηση και συζητάμε, μας λέει: κύριε, σας παρακαλώ, περάστε έξω. Λοιπόν, περνάμε έξω και μετά πάμε και τον βρίσκουμε.
0: Εντάξει, ήταν πολύ επίπεδη η προσωπικότητα. Τώρα θέλει συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι να είχα χρόνο να μιλήσουμε και άλλο για τον Ξανθό, ρε παιδί μου, και τα καλά του και τα κακά του.
1: Και συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά πάμε και τον βρίσκουμε στα αποδυτήρια για τον λόγο που πήγαμε. Μας αγκαλιάζει με ένα πλατή χαμόγελο.
0: Εντάξει, ο Ξανθός τα έχει όλα. Όχι, ρε εσύ, όταν τον έπιανε του στρατηγού, εντάξει, τελείως. Ήταν, θα σας φάω τα λαρίγκια, όλο ενός. Και στον Πάσπαλε. Και στον Πάσπαλε που ήταν, εντάξει, τώρα γεροδεμένο ψέδι, 2-8 να πούμε.
1: Θα κλείσω με μια ευχή υγεία για όλους μας, Κυριάκο.
0: Έλα, υγεία για όλους, να είμαστε καλά. Έλα, καλημέρα. Έλα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, γιατί λείπει η Μαρία Ζαφυρά του σήμερα ή από εδώ, τους από εκεί. Σας ευχαριστώ, θα είμαστε παρέα και τη Δευτέρα. Όσοι θύχτηκαν, ζητώ συγγνώμη, δεν υπήρχε πρόθεση. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Θεοδωράκη. Τα ξαναλέμε Δευτέρα. Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπε

0: Energy.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη στοίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο άκαστο ξαναβολή μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμος στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτι του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φόρ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμο 1-2 αλλαγές προσανατολίζει τον Μάρκο Νικολίτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός του 300. Ένα αναμονή της σημερινής άφιξης του Σιμών Μπαντζά είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλτζαζίρα για το δανεισμό 30χρονου φόρου με οψιόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ, στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος Σκοτσέζος στόπερ της Rangers John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΕΑΟΑ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρνιτς ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρώτην οστασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για τον Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στα άλλα παιχνίδια, Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Lanz 2-3, Eindhoven Σαχτάρ 1-1 και Fenerbahce Roma 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: BWin Sport FM 94,6.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλος, έχει καφεδάκι έξω, σκέτο, τώρα που πήρες και προπονητή καινούριο, πας τώρα με κέφι, πας τώρα να αλλάξει λίγο η ψυχολογία, το momentum. Τώρα βρεις Παναθηναϊκή, τώρα έχουμε κάνει 3-3 μας άρχοντες, και καλά ότι έχω κάτι σαρροπόδι και τα λέω με σιγουριά. Με τα μπόρδα εκεί και κάγκουα βάλει αγκούρι μου, πολύ καλό γκουλ βάλει. Και 3-3 είμαστε χαρούμενοι. Παναθηναϊκή χωρίς λόγο, ρε. 11 Σεπτεμβρίου, 3-3, καλή ψυχολογία. Και ξέρεις, είπα σε ένα φίλο, άντε να δυναμώσει και ο Ολυμπιακός, που λέει είσαι ηλίθιο, με έφρισε λίγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Ξεκινά ή από εδώ. Πού, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Είναι 11 του Σεπτέμβρη. Με Αλέξανδρο Τσουβέλα και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Σοφία Θεοδωράκη, μεγάλη επιστροφή. Με τα chains της, βλέπω τα chains. Πραγματικά. Βίντεο κλιπ σε 5 με εκεί. Dime, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Θα είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Δεν είναι τυχαία εκεί, σε αυτή τη θέση. Να ελέγχει, να ενημερώνει, να συνεπικουρεί και να βοηθά. Και εσείς θα το κάνετε αυτό. Μεγαλώνει το ακροατήριο σιγά σιγά. Μπαίνετε σε full ρυθμούς. 11 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον αγιασμό στα σχολεία σήμερα. Παιδικές φωνούλες. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν και οι γονείς σε ρυθμό. Τέλος τα ψέματα. Κάποιοι χαίρονται γονείς γιατί τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, δεν θα είναι σπίτι. Να λέμε αλήθειες, έτσι είναι η Σοφία, να λέμε αλήθειες. Και να ευχηθούμε κάθε καλό στα παιδάκια που πάνε στη σχολική χρονιά και στις οικογένειες. Πραγματικά ούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν θα υπήρχε τέτοια ευχή για εκπομπή. Τι κάνεις Κυριάκο μου, πώς είσαι? Είσαι ωραίος? Είδες Σάμπιονς Λιγκ χθες Κυριάκο? Εγώ τα έχω δει όλα γενικά. Αλλά
1: τι σας έλεγα ρε Νόμπα για την κόμμα? Τι σας έλεγα?
0: Τι ωραία μπαλάρα. Έλα εδώ είσαι έλλειψη Red Bull, πως σε λένε, κονομάς αυτά εκατομμύρια. Έλα φάει μια τετράδα μπαλάκια από τα Γιάννενα της Ιταλίας. Σοφία Κόμο, Φάμπρεγκας, μαλλιά. Τα Γιάννενα της Ιταλίας, το λέω εγώ. Τα Γιάννενα της... Εντάξει, έχουν λίγα πιο πολλά λεφτά στην Κόμο. Αλλά έχουν όμως Πετρολούκα, Χαλκιά, Κυρίτσι. Σε ακούσματα δεν έχουν. Έχουν βατροχοπόδρα, δεν έχουν. Έχουν την υγρασία, έχουν. Στα Γιάννενα είσαι, γυρίζεις να μιλήσεις στο σερβιτόρο και παθαίνεις αυγενικό και παίρνεις νορτζέσικ, δεν έχουνε. Φάει, έχουνε, έχει το κόμμα. Εντάξει ρε φίλε, τι να, όλα θα φας μια καρμπονάρα. Έχει συνηθίσει την άθλια ελληνική καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Θα πας, την κάνουν εκεί με αυγό, θα πεις τι αηδία είναι αυτή ας πούμε. Που έτσι είναι και γκουατζάλε, πώς τα λένε μορφωμένοι. Θα φας εκεί πέρα και τα αραντσίνι, θα φας και τα αραντσίνι. Ενώ τα κεφτεδάκια τα τηγανιτά στα Γιάννενα, με τζατζίκι, κολοκυθάκια τηγανιτά, κότσι, πρόβατο. Τι έγινε Σοφία, πήγες να μου πεις ότι η ζωή είναι καλύτερη αραντσίνη και σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες. Σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες. Τηγανιά. Και να σου πω και κάτι, τηγανιά που κανονικά δεν είναι, στη συνταγή δεν βάζεις κανονικά μουστάρδες και τέτοια, παλιά ήταν λίγο λεμόν. Βάλε μια κουτάλα μουστάρδα μέσα και άστο να κυτρινίσει η ζωή μας. Ξέρουνε στην Ήπειρο. Βάζουνε τώρα, είναι with a twist Κυριάκο, πετάνε και λίγο μουσταρδούλα στην τηγανιά να ξέρεις. Παλιά δεν έκανες αυτό με λεμόνι, είχε και το ξέρεις δίχρωμο το λίπος από πάνω. Μετά πήγαινε για εξετάσεις απευθείας. Φας χοιρινή τηγανιά χωριού, Ηπείρου. Δεν σ' αρέσει τίποτα? Α, δεν παθαίνεις? Ναι, ναι, έτσι, μη είστε να γοριέσαι. Και πιάσε ένα τσίπολα, τα κάψει όλα μέσα. Τα κρυολογήματα, αυτά τα λέγανε. Τα κάψει όλα τα... ναι. Τον κορονοϊό, τον τσίπολο, τον νικάει, που έλεγε εμένα κάποιος. Δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αν δουλεύεις εδώ το μαραφέτη, τι έπαθε ρε Κυριάκο εδώ πέρα το μαραφέτη. Α, κάτι αρχίζει και παίρνει μπρος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Φίλε, ο αγιασμός, πέρα από το κομμάτι, εντάξει, της παράδοσης, της θρησκείας κτλ. Την άκουγες πάρα πολύ σε αγιασμό. Πρώτον, όταν από νηπιαγωγείο πήγαινε δημοτικό, εκεί το άγχος, πού είμαι, τι κάνω. Και όταν πήγαινες από έκτη πρώτη γυμνασίου και έβλεπες την τρίτη γυμνασίου τα όρκς, τα βλέπες ουρουκ χάι, έβλεπες τρίτη γυμνασίου, γιατί όλοι μαζί, θυμάσαι κάνα πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Έβλεπες, λες, πού είμαι εδώ, να μην κάνω και πολλές κινήσεις. Εμείς εκεί στο 18ο γυμνάσιο Περιστερίου, που μου φαινόταν το Μαρακανά, τώρα περνάω και λέω, αυτό είναι το προάβλιο. Μα κάνω ένα έτσι με το πόδι τώρα και το περνάω απέναντι σε 30 δευτερόλεπτα. Και μένα μου φαινόταν ότι ήταν τον Μπερναμπέου. Πρώτη γυμνασίου, πάμε πρώτη γυμνασίου και βλέπω τρίτη γυμνασίου αυτούς που είχαν μείνει στο Περιστέρι. Με τα τσουλούφια και τα έρτα παπούτσια τότε. Έλα, εδώ πέρα.
1: Και τους κρίκους στα σκουλαρίκια, τα στρογγυλά, τα μεγάλα.
0: Παγκάκι, εδώ δεν ακάθεστε. Μα, μενά, ας καλάνε έτσι. Εδώ παγκάκι, δεν θα κάθεστε. Καθόμουν, γιατί ήταν κάτι παγκάκια, δεν ήταν πολλά. Και καθόμουν στα σκαλιά της τάξης. Λέω, εδώ είμαι μια χαρά εδώ στην τάξη μου. Γιατί να φύγω να... Έκανα ένα βήμα τη φορά προς τις βρύσες. Οι φέρμες ήταν δυνατές. Τώρα τα...
1: Οι φέρμες... Flying.
0: Οι φέρμες, Κυριάκο, από τον αγιασμό καταλάβαινε, σαν σήμερα, ας πούμε, 11 Σεπτεμβρίου, οι φέρμες... Ο φέρμες δεν είναι κάποιος προπονητής. Ο φέρμες δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος μπασκετμπολίστας. Φέρμα, λέγαμε στο Περιστέρι, τύπου, τι έχεις εκεί εσύ... Μα μου έδωσε η μάνα μου λεφτά. Κάνει λάθος, δεν τα έδωσε για σένα, για μένα τα έδωσε. Δεν σε ξέρω. Ρε φύγε ρε, αυτή ήταν η φερμούλα. Ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Δεν υπήρχε τότε κάποιο μπούλινγκ και το πας στο διευθυντή. Μπορεί να έρχονταν ο διευθυντής και να του λέει ο διευθυντή, πού την πας στον παθμιστό. Για φερμά. Γενικά ήταν λίγο πιο αγριεμένα τα πράγματα και η Μαρία δεν είναι εδώ για την κράβα να μας τα πει. Θα μας τα πει από Δευτέρα.
1: Για το τεχνικό συνήθειο, δεύτερο τέλνικεας.
0: Για πάμε η ώρα του Κυριάκου Σταθερόπουλου.
1: Φίλε, τιμή και δόξα στο φίλο μου το Μιχάλη. Μας ακούει κιόλας που έχει γίνει μηχανολόγος και έχει σπουδάσει.
0: Μηχανολόγος.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πήρα από το χέρι, ενώ είχε και τελειώσει την τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Με πήρα από το χέρι, μου λέει, θα σε πάω στο τεχνικό. Και πήγαινε και σε έναν έλεγε, αυτό εδώ μικρό είναι δικό μου. Και φίλε,
0: δηλαδή σε φιλούσε, είχε αγκαλίτσα, ήσουν δικό του.
1: Πολύ. Καλά, όχι, δεν είχαμε.
0: Προστατευμένο.
1: Αλλά ήταν πολλοί που λέγανε, έλα, αυτό είναι εντάξει, άστον αυτό να λέει. Είχα πολλού που εντάξει, από την αρχή είχα ασυλία.
0: Είχε ασυλία.
1: Αλλά κατάλαβα στην πρώτη ηλικία ότι άλλαξα τα πράγματα και ότι μεγαλώσαμε. Όταν είδα, είχα τη μαθήτρια τη Δώρα που είναι τώρα καθηγήτρια και δασκάλα χορού.
0: Τι χορό κάνει η Δώρα, Κυριακό?
1: Από όλου κάνει.
0: Δηλαδή, Τσάμικο, Ζαγορίσιο και τέτοια.
1: Στην πενταήμερη στη Ρόδο, φίλε, που μου πήγαμε σε Μπουζουξίδικο και εγώ ήμουνα με το flying και έχει με τα πλούσια σωματικά μπροστόντα και το κόκκινο φόρεμα. Με έχει βουτήξει και με έχει βάλει στην πίστα και με κοιτάω σαν χάνο εγώ.
0: Σου έχει μείνει η Δώρα, ε.
1: Καλή τη. Και μπήκα και είδα.
0: Καλή τη Δώρα.
1: Είδα και πέρσι στο Facebook, είναι ολόκληρη.
0: Γι' αυτό κάτι... έκανε Facebook και Instagram, να βρει παλιού έρωτε.
1: Ένα παλιό μου φίλο.
0: Α, λοιπόν.
1: Και την πάτησα, ναι.
0: Εντάξει,
1: φίλε... Όχι από τη Δώρα, από άλλη.
0: Εντάξει, αυτά είναι στο.
1: Αλλά κατάλαβα ότι μεγάλωσα, ρε φίλε. Μεγάλωσα τότε γιατί. Έλεγα πώς έχουν αναπτυχθεί τα κορίτσια στην.
0: Εντάξει τώρα, κάτσε και τώρα και. Τώρα ξέρεις, μην πάμε σε μονοπάτια περίπου. Ο Φέρμας ήταν και ηθοποιός. Ναι, παλιά ο Φέρμας.
1: Τι πάω πιο εκλεκτών.
0: Ναι, εκλεκτών. Το θέμα είναι όμως ότι ρε φίλε, όταν ανέβαινες από έκτη δημοτικού στο γυμνάσιο, έχει δίκιο ο φίλος, εκεί λοιπόν είναι το λεπτό σημείο που ο αγιασμός σου δείχνει. Φίλε, εδώ πέρα θα είναι λίγο διαφορετικά. Τελείωσε η προσαρμογούλα το μουκιαμά και τέτοια. Ήταν λέει σαν να ανέβαινες από Β' Εθνική στην Α. Σε περίμεναν τα κοράκια να σε ξαναρίξουνε. Φέρμα ή αλλιώς ψήρισμα, όπως το λέγαμε λέει κάποιος, στο 13ο Λύκειο Περιστέριου, παιδιά, αυτή εδώ εκπομπή θα σας κάνει χειρότερους. Δεν είναι μια εκπομπή που θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι πολιτισμικά και τα λοιπά. Μαθαίνετε, λέει, τι είναι η Φέρμα, Κατερίνα Εγάλιο. Κατερίνα, σου επεξήγησα τι είναι αυτό που περνάγαμε.
1: Έψαχνα 5 ώρες το, ναι, το μαύρο το flying που το είχα αφήσει κάπου που είναι. Τι είχε κάνει ο άλλος?
0: Τι είχε βέβαια, κοκκάρδες.
1: Άσε την κοκκάρδα, Chaos UK.
0: Έπαιζες κοκκάρδες.
1: Άσε με τις κοκκάρδες, τότε γινόταν χαμός και την κοκκάρδα φωτάς και για την φορά και τι συγκρότημα να αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το δικό μου το metal αυτό,
0: αυτό ξεκινούσε, σου λέω από τον αγιασμό. Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Φίλε, τι είχε κάνει ο τύπος? Φόραγε χακί flying. Και το είχε βουτήξει το δικό μου, το είχε βάλει το φόραγε και από πάνω φόραγε το χακί. Και εγώ έψαχνα. Και κάποια στιγμή μου λέει ένας, έλα εδώ ρε. Και του κάνει έτσι το φερμουάρι και μου λέει, να το
0: να το.
1: Έλα ρε Κυριάκο, πλάκα σου είχα ρε μικρή για να δω να ψάρεψες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, φέρμα τώρα και με την Ελλάδα που παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία στη βαθμολογία UEFA. Είμαστε έτοιμοι για φέρμα. Εντάξει. Η Νορβηγία περίμενε ένα θαύμα για τους βαθμούς από Μπόντο Γκλιμ. Πήγε τώρα στο Μόναχο. Πού πάρε Μπόντο Γκλιμ, ρούφα 5. Ξεκίνησε καλά η Μπόντο. Αλλά μετά έγειρε. Έγειρε το Μόναχο. 10 παίχτες επίσης Σλάβια δεν άντεξε κόντρα στη Λανς. Μιλάμε για ματσάρα αυτό. Αυτό ήταν ματσάρα.
1: Αδιανόητο.
0: 2-1
1: στο 90, 2-2 στο 93, 2-3 στο 94.
0: Λοιπόν, και έτσι η χώρα μας παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία για να πάρουμε παραπάνω πράγματα για να τα γράφει ο Δημάτος και να τα καταλαβαίνω και εγώ μετά.

Να τα δώσω όλα. Πόσο ήρθε χθες το Champions League. Να λοιπόν, το ίντερνετ δεν έχει πάει στον φίλο. Να το Magenta δεν έχει πάει στο φίλο. Θα του τα πω μετά τι πρέπει να κάνει.

0: Πριν τα αναφέρω, μια ειδική καλημέρα στον ασφαλιστή κύριο Κολοβό. Κολοβός, για να μην πνιγείς όταν τρως, ασφαλής Κολοβός, το κάνω τέτοια. Ο οποίος τι έχει κάνει, είναι νεοπατέρας, με την Ευαγγελία είναι νεοπατέρας.
1: Sorry, όντως είναι ο Κολοβός, όχι αυτός της παράστασης.
0: Όχι, άλλος, όχι της παράστασης, δεν έχω συγκεκριμένους. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι τι έχει πάθει. Αυτός ο Κολοβός τι ήταν, ένα ρεμάλι των μπουζουκιών, δηλαδή. Ένας άνθρωπος που όχι μόνο πήγαινε σε καλτσάτο μπροστινό τραπέζι, όπου καλτσάτο είναι, έβαζε το πόδι, φαινόταν η κάλτσα, έπαιζε κιθάρα οριακά το πόδι σου. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε τα μικρόφωνα και τραγουδούσε στα μπουζούκια, με το ζόρι, γιατί είναι πελάτες του πάρα πολλοί τραγουδιστές σε προγράμματα ασφαλιστικού τύπου. Και δεν με σκέφτεσαι, αλλού για αλλού, αλλά αναγκαζόντουσαν λόγω πελατείας να τον αφήνουν να τραγουδά. Τώρα από εκεί που μου έστειλε φωτογραφίες, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Τώρα απλά έχει ξυπνήσει τώρα με το παιδάκι και είναι σε μια πλατεία.
1: Τραγουδάει στο παιδάκι
0: και
1: τώρα.
0: Και μου στέλνει φωτογραφία. Κουπεπέ, ξέρεις τι παθαίνει. Κάνει κουπεπέ, κουπεπέ. Και μετά κάνει και θα σε χώσα μωρό. Κουπε, ξέρεις, μπερδε.
1: Δηλαδή, Καλύδης.
0: Μπαίνει, βεβαίως έχει τη γνώση του σκυλιού. Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Τον είχα γνωρίσει πάντα σαν καλεσμένο.
0: Βέβαια, ρε, ο Πάνος. Το θέμα είναι όμως ότι ξυπνάει το μπουζουκοκολοβέικο μέσα. Κατάλαβες τι έπαθε. Ο μπουζουκοκολοβός πάντα θα είναι στην ψυχή. Τι περιμένει, λίγο να μεγαλώσει το παιδί για να μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις.
1: Μάθει την 7η τέχνη. Θα
0: τον δεις και με σπίντο. Ξέρεις, αυτά παθαίνουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε να στα πω, όλα. Όχι ένα χεράκι. Όπως προείπαμε, Μπάγκερ Μπόντο 5-0. Στα νωρίς είχαμε δύο ισοπαλίες. Φενέρ Ρώμα και PSV Σαχτάρ του Ντόνιτσκ 1-1 αμφούτερα. Και Σλάβια Πράγα Λανς, είπαμε, από 2-1, 2-3 στα τελευταία λεπτά. Η Κόμο εύκολα τη Λειψία, εύκολα άνετα, χαλαρά 4-1. Και η αρμάδα του United, παιδιά, εγώ δεν έπαιζα γιατί με ρωτήσατε αν έπαιζα. Δεν είναι offside ο Κούνια, ο Τσουβέλας. 4-0. Έκανε την. Ξέρεις, το άνοιξε το σκόρο Κούνια, η αλλαγή μου. Στο 27. Ο Μπρούνο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Στο 42ο έκανε το 2-0. Ο Σίσκο, που είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά United το 3-0. Και ο Μαρτίνες το 68 το 4-0. Βέβαια δεν ήταν και κάποιο μεγαθύριο, αλλά όλα είναι. Ξέρεις, όλα είναι θέμητα. Και ο Κάρικ έκανε για δηλώσεις και ήμασταν καλοί. Ευκαιρία βρήκες. Α, πήγε 27. Να πω κάποια πραγματάκια. Πότε πήγε. Ο κήπος σου έχει αρχίσει να ζητάει λίγη προσοχή. Δώσε προσοχή. Στα Lidl θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια, κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια, λισοπρίωνα, όλα τα εργαλεία, γιατί Parkside γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κυπουρό. Lidl, γιατί αξίζει! Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίων. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, AI λύσεις, καινοτόμα προϊόντα. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ η Telecom με τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Ήρθε η Telecom. Θες να πεις κάτι, Κυριάκο?
1: Πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης.
0: Είμαστε με το λίγο τραγουδάκι. Θα μου δώσει λίγο ρε φίλε. Να πιω μια τζούρα καφέ. Δώσε.
1: Και ρεφρέν και κουπλέ.
0: Όλα, όλα. Δώσε.
1: Απ' όλα. Δώσε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κεφυσίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κεφυσού και στο Σκαραμαγκά. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού χθες το βράδυ. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει η σημερινή σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τέλετη μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον bwinΣΠΟΡ FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε από ωραίο μουσικό διάλειμμα. Βέβαια, βάζει τέτοιες κομματάδες ο Κυριάκος που μιλάς από πάνω και νιώθεις άσχημα. Κυριάκο, θέλω να πω κάτι σε έναν φίλο. Όχι, εντάξει, άραξε όποτε θες, είσαι στο μικρόφωνο, Κυριάκο, φίλε μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει κάποιος, η Ρώμα με τη Φενέρ μόνο 4 κόρνερ, με κάψανε. Λοιπόν, φίλε στοιχηματζή που παίζει κόρνερ, θα σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα να παίζει κόρνερ. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Πλέον δεν βγάζουν σέντρες. Πάει ο άλλος εκεί, μιμούνται όλοι τον Γκουαρδιόλα και τη γυρνάνε την μπάλα πίσω για να κάνουν πάσα και πάνε οι πάλι εκεί. Εσύ περιμένεις το κόρνερ. Κάνει μια σέντρα να βάλει αμυντικό στο πόντερ καλά. Και όσοι κάνει μια σέντρα. Και αν περάσει τον πρώτο αμυντικό να την κόψει και ο άλλος με το κεφάλι να πάρει το κόρνερ. Όχι, θα τη δώσει πάλι πίσω. Είναι ικανή εκεί που πάει να βγάλει σέντρα ο επιθετικός να κάνει μια προσποίηση και μετά από ένα λεπτό η μπάλα να είναι στον τερματοφύλακα το δικό του που είχαν την μπάλα. Επειδή το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί, σταμάτα να παίζει κόρνερ. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Αν είχε πάρει κανείς άλλος αυτό το πέναλτι που πήρες, θα μας είχες πρίξει στην ηρωνία και το υπονοούμενο. Τώρα είναι απλά Παρασκευή, μικρούλι. Πρώτον, είσαι ανόητος. Δεύτερον, δεν έχω. Ναι, ξεκινάμε από αυτό που είναι, δημιουργεί όλο το πρόβλημα. Δεύτερον, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ηρωνία για πέναλτι που έχει πάρει κάποιος άλλος. 22 χρόνια στα ραδιόφωνα δεν έχω ηρωνευτεί ποτέ σε καμία εκπομπή κάποια ομάδα που πήρε το οποιοδήποτε πέναλτι. Γιατί έχω και ζωή. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερον, το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός. Παλιότερα αυτό ούτε καν θα πήγαινε κάποιος να πει ότι
1: θα
0: μπορεί.
1: Και...
0: Ναι. Με τους νέους κανονισμούς είναι πέναλτι. Τι θες να πω για τον goal line technology? Άστε, γιατί δεν έχουμε goal line technology? Να δώσουμε λεφτά. Θα δώσω λεφτά.
1: Έπρεπε
0: στη ΔΕΘ έπρεπε να πω και ναι, και θέλω να πω ότι θα έχουμε goal line technology. Και όχι μόνο αυτό. Θα βρούμε και μια συσκευή η οποία θα βρίσκει ποιος θα βάλει γκολ. Επόμενο σκορ. Αυτά. Goal line technology. Πρέπει να μπει goal line technology. Να φύγει η γκρίνια. Το VAR το φέραμε για να φύγει η γκρίνια. Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Το έδωσε. Παρά λίγο να το πιάσει. Δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Του Ιακωβίδη,
1: ήταν
0: του Πέτρου.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό, καλά, εντάξει.
1: Εκεί. Αλλά όχι, καλό δεν ήταν.
0: Δεν ήταν καλό πέναλτι αυτό, ρε. Αλλά βέβαια, όπως λέει ο πατέρας μου, καλό είναι το πέναλτι που μπαίνει. Κακό είναι το πέναλτι που δεν μπαίνει. Αυτό πολύ απλά. Στο λέω που παίζα τερματοφύλακα στον Πόπ.
1: Το πέναλτι που έχω πάθει συγκοπή, έχω δει τη ζωή να περνάει από μπροστά μου. Στα πέναλτι τα 400 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το 9.
0: Ρε φίλε, εντάξει, εκεί βαρέθηκα να βλέπω πέναλτι.
1: Του Ντομή. Βρίσκει στο ΣΑ και πάει
0: και περνάει.
1: Νομίζω. Ο Ντομή είναι αυτό που έχει τη φράση θα το χάσω.
0: Ναι, ναι, έχει τη φάτσα, το χάσω Ντομή. Αλλά.
1: Έβαλε δύο τότε.
0: Θυμάμαι, εσύ έχει καλύτερη μνήμη από μένα. Ένα Super Cup νομίζω ήταν Παναθηναϊκός ΣΑΚ, ένα άθλιο πέναλτι του Καπουράνη ήταν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Που έκανε μπάλα γκέλ. Ναι, που έκανε μπάλα γκέλ. Έκανε μπάλα γκέλ, κάποια γκέλ και πήγε μέσα στο πέναλτι.
1: Επειδή είμαι βλαμμένος, θυμάμαι το πέναλτι στο Super Cup εγώ που το πιάσε ο Οικονομόπουλος του Καλατζή και το 90.
0: Α, το 90, ναι.
1: Όχι, έχουν παίξει δύο φορές πέναλτι σε Super Cup.
0: Ναι.
1: Το 90 και το 97.
0: Έχεις δίκιο. Το Super Cup που ήταν καμένο το γήπεδο, που ήταν χάλια το γήπεδο, αυτό τι ήτανε?
1: 3-0.
0: 3-0, έτσι.
1: Μάρκος. Το τρίτο σίγουρα.
0: Μάρκος.
1: Θα υπάρχει και να πάσε χαρά.
0: Ο Μάρκος, ο οποίος είχε έρθει, μου λέει, με θυμάσαι ποιος είμαι.
1: Το λέγανε Μάρκου τότε.
0: Ναι, με θυμάσαι, μου λέει ποιος είμαι. Στην Κεφαλονιά με τον κοιτάω.
1: Τον Κώστο Πόρτο.
0: Ποιος είσαι? Του λέω Μάρκος είσαι. Ποιος, σιγά μη σε ξεχάσω. Και θυμήθηκα, θα γυρίσουμε με κολοτούμπα.
1: Όχι. Είμα. Με τα πόδια είχε πει. Ή κολυμπώντας ή με τα πόδια είχε πει θα γυρίσουμε. Πριν το μάτς, με ρώτησα.
0: Πριν το μάτς είχε πει θα γυρίσουμε. Με τα πόδια, όχι κολυμπώντας. Δεν είχε νερό.
1: Από την Πορτογαλία. Τόσο πήρε.
0: Πόδι ήταν αυτά. Με τα πόδια, ναι, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι.
1: Πόσα έχει πιάσει ο Βάντσικ εκείνη τη μέρα.
0: Ο οποίος είναι ακόμα βουνό, έτσι. Δηλαδή.
1: Όμως εκείνη τη μέρα έλεγε. Ήταν πολύ δύσκολη η Πόρτο εκείνη τότε.
0: Για εκείνη την εποχή ο Βάντσικ, φίλε, είναι τερματοφυλακάρα. Έβγαινε και κάλυπτε όλο το τέρμα με τα χέρια. Μιλάμε. Βρεθήκαμε.
1: Τα δύο χρόνια μου πιάνε πέναλτι. Τον τρίτο το φάγε από τον Τζορτζεβιτς. Τα δύο χρόνια τα πιάνε.
0: Βρεθήκαμε.
1: Μια του Αλεξάνδρου και μια του Σκαρτάδου.
0: Τυχαία βρεθήκαμε και με χαιρέτησε. Τι βουνό είναι αυτό, ρε φίλε. Τα χέρια του μου λέει: άσε, θα το πιάσω εγώ το ποτήρι. Και κάνει ένα έτσι και το πιάνει από απέναντι. Τι κάνεις, του λέω, τι χέρια είναι αυτά που είσαι. Τι να, με αυτά έβγαλα ψωμί.

0: Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Μη μου βάζεις ιδέες που είχε κάνει το Σαρδάμ με... Σαρδάμ δεν ήταν Σαρδάμ, μια ολόκληρη ιστορία που δημιουργήθηκε. Σαρδάμ είναι όταν μπερδεύεις τα λόγια. Εδώ μιλάμε.
1: Αναφέρθηκε σε αγώνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα. Υπέροχο ήταν. Ήταν καταπληκτικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τη Λειψία. Μην παίξεις με τη Λειψία, λέει. Σε ετοιμάσω, να σε προετοιμάσω, να σε βάλω με Λειψία. Να είσαι έτοιμος, μου κάνει ο Ηλίας. Ένας βρίζει καντήλια για τα κόρνερ. Παιδιά, δεν θα παίζετε κόρνερ ομάδες οι οποίες επιτίθενται μόνο αυτές. Δηλαδή, λες, θα παίξω Μπάγερ, Μπόντο, Γκλίμπ, το over corner. Γιατί, αφού οι άλλοι την πάνε μέσα την μπάλα, βάζουμε 5 γκολ, δεν την πάνε corner. Οι άλλοι δεν παίρνουν την μπάλα να κερδίσουν corner. Τι σας έχω πει, ρε. Όταν είπες Καπουράνη, σκέφτηκα Γεωργίου αμέσως. Οκ. Η γιαγιά Λούλα για πάντα. Δεν το ξέρεις αυτό, θα σε ενημερώσω, Κυριάκο. Είπα για τον Ντουμπλάντης ότι είχε ένα περίεργο υφάκι με τον Καραλή όταν τον κόντραρε ο Καραλής. Και λέω, θες Ντουμπλάντης να κανονίσω να μην παίξεις καθόλου, να έχεις μικροενοχλήσεις. Το πρωί το είπα. Το απόγευμα είπε, είχε μικροενοχλήσεις και κέρδισε τον Ντάιμον τον Καραλής. Γιατί έβαλα τη γιαγιά τη Λούλα. Η γιαγιά Λούλα, όποιος ξεματιάζει, να ξέρεις πως ματιάζει. Λένε στο χωριό μου. Της λέω, διάβασε τα αντίθετα. Δεν το ξέρω. Διάβασε τα αλλιώς. Ποδανά.
1: Πυρηνικό όπλο, γιαγιά.
0: Λούλα.
1: Υπερόπλο.
0: Κάνει με κάτι καντήλια και κάτι αλάτια. Κάνει κάτι... Κάτι τέτοια ξεματιάσματα. Ξεματιάσματα. Για Μεντιλίμπαρ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
1: Καλά, τώρα έκανες, δεν έκανες.
0: Ήρθε ο Μανώλης.
1: Ήρθε ο Μανώλης.

0: Πάμε στο μικρόφωνο νούμερο 3. Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Ένα χειροκρότημα. Μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να εκφραστώ. Καλημέρα από Λιβανάτες. Και κάγκουα, άχρωμο χρώμα κάγκουα. Μου έχει κολλήσει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Με κατέστρεψες. Με κατέστρεψες με το κάγκουα. Άχρωμο χρώμα κάγκουα. Παιδιά, δεν πατάω καλώδια.
1: Τα καλώδια.
0: Δεν πατάω καλώδια. Είναι άνθρωποι που μόλις μίλησα για το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα, έχουν ρίξει την κακή ενέργεια.
1: Καλά στα δύο μικρόφωνα. Αλλά
0: δουλεύει μόνο του Κυριάκου, του Σταθερόπουλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε διάλειμμα να τα φτιάξουμε εδώ καλύτερα.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε φίλε, έχει δίκιο, ρε Κυριακό. Βοήθησέ με λίγο εδώ. Το λέει ο φίλος, τι σύνθημα να βρούμε τώρα με αλγουθίλ. Δηλαδή...
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ. Τι... Τους κάνεις κωμικούς Σαμπένι Χιλ, Αλγουαθίλ. Ωραία, ένα.
1: Και πάει και με τον Μπράιαν Χιλ που ήταν διακαήθης στο πόθος, ναι, πόθος του Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι ρε παιδί, ήταν. Αλλά...
1: με τον Μανόλο, ένα.
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου. Ναι, ναι.
1: Ή το δικό σας το ωραίο, το Μανολάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι ναι, έξω. Ναι, μόνο φωνήεντα είχε αυτό. Κοίταξε, αυτό το σύνθημα είχε μόνο φωνήεντα, αλλά ήταν έβυχο.
1: Χορευτικό.
0: Ήταν λίγο. Ναι, ναι, ναι. Είχε χορογραφία, είχε κίδης. Να την έξω, να τη δούμε. Και να πούμε. Ναι, ναι. Μετά κολλάει με ρίκο, ρίκο, ρίκο, ρίκο. Δηλαδή έχει μια ποιότητα, ένα πολιτισμό, θα έλεγα.
1: Στο λέγαμε Γιαννόπουλο, στο ρουλαλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι ρουλαλάδες. Λοιπόν, δεν έχει. Κάγκουα, κάγκουα, κάγκουα παντού. Ναι, ναι. Το κάγκουα παντού.
1: Ποιον σου θυμίζει, η μουτσούνα του.
0: Κάγκουα. Δεν μπορώ να.
1: Αμυντικό Χαφτσέλσι.
0: Μακελε... Όχι. Τον.
1: Νιγηριανός.
0: Πες τον αμόρε.
1: Τζόνι Όμπι Μίκελ.
0: Μοιάζει με Όμπι Μίκελ. Στο πρόσωπο. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Αλλά.
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Κάγκουα. Βλέπουμε τώρα, Κυριάκο, ότι έχει και ωραίες εκτελέσεις. Είναι πολύ ωραίο και δύσκολο τον γκολ που κάνει. Γιατί βάζει το σώμα του αριστερά από την μπάλα.
1: Και ο Αντίνο πάει στο ένασμένα συνέχεια και του βγαίνει.
0: Μα πρέπει να πάει στο ένασμένα. Το λέω και το φωνάζω. Τι δουλειά έχει ο Αντίνο τόσο χαμηλά να παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Ο Αντίνο είναι επικίνδυνο στην περιοχή. Εκεί κοντά να κάνει μια προσπίση, κάνει καταπληκτική. Ψιλονό λούκι πας. Τάκ. Με το εξωτερικό. Και πολύ ωραία κλέψη. Πολύ ωραίο γκολ. Το χάρηκα.
1: Εμάς που κράζουν πιστεύω ότι το έχει ο Ζέλσον πιο πολύ από όλους.
0: Το ένας με έναν. Πιο πολύ με την ταχύτητα όμως το έχει ο Ζέλσον. Δεν το έχει με την τρίπλα.
1: Του βγαίνουν μερικά. Θυμάμαι ένα με την ΑΕΚ πρόπερση του έχει βγει στο μάτσο του πρωταθλήματος, το 4-1.
0: Απλά τι γίνεται. Ο Ζέλσον είναι καλύτερο όταν παίζει αριστερά να γυρίσει με το δεξί πόδι. Όταν παίζει δεξιά δυσκολεύεται. Είναι πιο προβλεπόμενο. Πιο
1: είναι και παίχτης που είναι με τα φεγγάρια του.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι, παίχτης ναι, ναι, ναι.
1: Που όταν είναι ανάδομο.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει, όμως. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει.
1: Και τώρα αυτό που έχει βάλει στο Καϊράτ πέρσι στην Αλμάτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Και αυτό τώρα στην Αιτχόβεν κυρίως το μπουπ.
0: Ναι, ναι. Με Λεξοτανίλ μπορεί να πάει το Αλγκουαθίλ. Λέει Σοφία Θαδωράκη, με το Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να βρούμε σύνθημα. Μόνο με το Μανόλο. Μανόλο, Μανόλο. Έχει, εκεί έχει πολύ ψωμί και έχει εύκολες λέξεις, προβλεπόμενες, αλλά ποτέ δεν σε προδίδουν συνθηματικά, θα έλεγα. Αυτά.

0: Ναι. Στην πόρτα τώρα.
1: Μια χαρά ήταν και ο ψηλός. Απλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, αλλά φαινόταν. Εμείς...
0: Είχε λιγότερα αγκούδα από τον Αλέκο Τσάτσι.
1: Κοίταξε. Εντάξει, πει για αντάζει τίποτα, έχει υπόψη σου.
0: Αλέκο Τσάτσι με στο 7-0 με τον Ακράτητο στον πύργο έχει σκοράρει.
1: Α, μπράβο. Τι να λέμε εδώ. Είναι ωραίο που κάθεται και τα λέτε μόνοι σας. Εκπομπή είναι, ρε φίλε. Τι γραμμές κοκοκό να μιλήσουμε πάρα. Τι κοκοκό, ρε φίλε. Τι θα βγεις να πεις και μας λες κοκοκό.
0: Μισή ώρα παράταση σήμερα.
1: Τι κοκοκό, ήρθε άλλο μισή ώρα. Τον τρελάνατε εδώ τον Κυριάκο. Τον τρελάνατε εδώ τον άνθρωπο. Τον βγάλατε από τα ρούχα του. Φόρεσε μουσταρδί. Ό,τι βρήκε το πρωί μέσα στη νύχτα το φόρεσε.
0: Κυριολεκτικά.
1: Ό,τι βρήκε. Σοφία, σιγά μην το διάλεξε. Ό,τι βρήκε το φόρεσε και λέει, όχι, άλλο μπλουζάκι νομίζω ότι ήταν. Και λέει τώρα ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Είσαι το χαμόγελο στα χείλ, Αλγουαθίλ, Αλγουαθίλ. Βγαίνει έτσι, χα, έτσι.
0: Λοιπόν, ερώτηση δύσκολη.
1: Ναι.
0: Διαφορές καρδιτσιώτικης Μαρτινή προφορά.
1: Εντάξει, οι καρδιτσιώτικοι έχουν και αυτό, αν δεν πάνε και πάνω του έχνη, εμάς είναι πιο...
0: Ποιο τραγουδιστή είναι αυτή.
1: Είναι πιο έτσι από κάτω, είναι πιο λεπτή φωνή. Α, μωρέ, σύρε και με έχεις τρελάνει, με έχεις ενώ η μίζη, αϊ, μωρέ,
0: κάνει. Πιο πρίμα, εσείς πιο μεσαία.
1: Ναι, είναι πιο μελά σε εμάς. Και τι είδες. Αλλά ο θείος Αριστίδης είναι πνάντα να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Καλύτερα κρέατα και κοψίδια.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Κάτσε εδώ, δεν λέμε Champions League όμως.
1: Καλύτερα κρέατα και κοψίδια θα φάστε ρεά Ελλάδα και Λιβαδιά. Α, εκεί είναι τα καλύτερα. Άκουμε πως είναι. Βιωτία. Όχι. Άκουμε. Βιωτία. Εκεί είναι τα καλύτερα κρέατα. Αρνιά βέβαια έχει Νάξος, έχει Κρήτη. Ερίζουν. Καταλαβες. Ερίζουν.
0: Νάξο δεν έχω πάει. Κρήτη έχω φάει φοβερά.
1: Άστο σου λέω φίλε. Άστο. Δεν έχουμε πολύ πράγμα στην άρτα εμείς. Δεν είμαστε και μεγάλος πληθυσμός ρε φίλε. Καταλαβες. Έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Με λίγο παραπάνω, με λίγο παραπάνω.

0: Λέει, ήταν Ιάπωνας δημόσιος υπάλληλος ο Καζιγιάμας. Δούλευε στα ΚΕΠ στο Τόκιο, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε, η Σοφία είναι και στο δελτίο, έτσι. Άρε Σοφία. Άρε Σοφία. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί βρέθηκε ένας τρόπος να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσα στο ραδιόφωνο. Φυσικά έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Του συνδέει όλους με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Bwin με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο

0: Ο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη στοίχημα του Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίξαν 3-1 την Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτεί έφεση για την τιμωρία του Ντέσσερς που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές προσανατολίζει τον Μάρκο Νικολίτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός ο 300. Ένα αναμονή της σημερινής άφηξης του Σιμών Μπαντζά είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλτζατζίρα για τον δανεισμό του 30χρονου φόρ με οψιόν 4 εκατομμύριο ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ, στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτερνοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος σκοτσέζο στόπερ της Rangers John Σούταρ, ο οποίος θα υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρνιτς ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η στοίχημα του Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της στοίχημα GBL να έχουν 7 ξένους στη 12η τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για το Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στα άλλα παιχνίδια Bayern Μονάχου Μπόντο Κλιμ 5-0, Manchester United Τσαμπάχ 4-0, Σλαβία Πράγας Λανς 2-3, Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόντο του αριστερού ποδιού υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
2: BWin Sport FM 94,6.

Και μετά το μήνυμα του φίλου, ωραίο δελτίο, σφιχτό 30 λεπτών. Άμα είναι. Τι, κάτω τα χέρια σου, ρεγκιόζω από τη Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτον, η Σοφία Θεοδωράκη φοράει τα chains τη Ηλιούπολη. Άμα θες κάνε βαρ, ζήτα βαρ και θα πάμε για πέναλτι με χέρι. Για να σε ενοχλήσει. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία Σοφία Θεοδωράκη, εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα έχει πολύ μέλλον. Ήρθε εδώ πέρα, πώς ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Λες και ήταν δικό της το κόμμα, ήταν εδώ πέρα. Δώστε μου άδεια, λέει, στο ρομπόλ από τις άδειές σας. Και είναι η πιο νέα. Και θυμάσαι, είναι μια σειρά του Μπέζου. Ποιος είναι αυτός, ποιος τον έχει φέρει αυτόν που έλεγε το άκρο οικογενειακό που χόρευε με τη γυναίκα του ένας. Μα ποιος είναι αυτός. Αυτό μου θυμίζει η Σοφία Θεοδωράκη. Έτσι θα κινήσετε στο χώρο τον εργασιακό όπως η Σοφία. Η Σοφία θα μιλήσει στα TEDx του Πειραιά κάποια στιγμή και θα πει πώς να επιβληθείτε στο χώρο σας. Από την πρώτη στιγμή θα σε σέβονται από την πρώτη στιγμή. Εργασία και χαρά, ξέρεις, ένα τέτοιο κόνσεπτ. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ντρέπομαι, ρε Κυριάκο, να μιλήσω σε αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Είναι τόσο ωραία. Πάντα υπάρχουν ακροατές που λένε βούλος το να ακούσουμε το κομμάτι. Βούλος το να. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο Μπιγούν έχει κορυφαίες μουσικές, αλλά πρέπει και να μιλήσουμε. Και Σοφία Θεοδωράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την επιμέλεια. Δηλώσεις Νίστρουπ, λέει, δεν ήταν Κυρνίκος, γιατί Κυριάκο, ο Νίστρουπ μετά τον ΠΑΟΚ έκανε κάτι δηλώσει. Ποιος ΠΑΟΚ? Τρεις σκάλες απ' ανανότερη. Και με 10 και με 9 και όποτε τέλει. Αύριο το πρωί. Ήταν πιο. Έτσι, δεν είχε τέτοιες αναφορές. Εγώ το περιμένω παρακάτω. Αρνή μόνο Μυτιλίνης. Ανοίξαμε με τον Κυριάκο εδώ πέρα το κουτάκι με τα αρνή. Ένας λέει ένα ωραίο σύνθημα σχετικά με, πώς να το πω τώρα, με φάρμακα και τέτοια. Και ξέρω όταν η λαλγκαθήλ, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος θεολόγος σε χαιρετά, Σοφία, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος θεολόγος. Από το κηλικείο λοιπόν του στο Λύκειο ακούει Big Win Sport FM. Σε περιμένω να σε κεράσω. Δεν ξέρω το σε περιμένω να σε κεράσω που γράφει. Εννοεί, ρε παιδί μου, με τη. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να το πω. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που σε θυμούνται και σε τιμούν. Πάμε. Αλγκουαθήλ και Πολυμενέας. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο ίδιο δωμάτιο. Καλημέρα από Κόνιτσα, στέλνει κάποιος. Και να πω δύναμη να έχετε στην Κόνιτσα, γιατί με τις φωτιές έγινε εκεί πέρα ένας χαμός. Ελπίζω γρήγορα να μαζέψετε τα κομμάτια σας και όλα να πάνε καλύτερα. Ο δικός μας ο δεσμός πάει ντεφράει δυστυχώς. Έχουμε και ποιητές. Γενικά έχουν μαζευτεί, Κυριάκο, πολλά ταλέντα σήμερα, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Κάντε λίγο εκπομπή με το δελτίο. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.

Ποιο είναι το θέμα μου όμως, λέει. Ένα μήνυμα, λέει, Σοφία, φύγε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Θα έχετε το νου σας όταν η Σοφία θα κάνει πιο σταθερές εκπομπές. Πιστεύω, με βάση την ψυχοσύνθεσή της, τι φύγε ρε Καραγκιόζ, θα την κόβουν στον αέρα, θα πάει βάσκα, ότι βάει, πρέπει στο μικρόφωνο να είμαστε πιο γενικοί. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί δεν βγάζουμε λεφτάκια, να μιλάμε στον κόσμο. Τι άμα ρε βάζουν την πίεση. Σίγουρα θα γίνει αυτό.

Θέλουμε προβλέψεις για το ποιος θα πάρει το Champions League. Ο μακρύος στοιχηματάκιας. Φίλε, εγώ φέτος έχω πει ότι θα πήγαινα στην Arsenal. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια. Και ας τρελαθεί ο Τσόχος και ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Εγώ πιστεύω, λέω το, τα βάζω κάτω. Η Ρεάλ με το Μουρίνιο θα τσακωθούν. Μην κοιτάς τώρα, ξεκίνησαν λίγο καλά. Ο Βινίσιος δεν του έδωσε το χέρι. Ο Μουρίνιο κάτι θα του πει. Διώχτωνα το γέρο. Θα γίνει φασαρία. Θα μπει και ο Πέρεθ μετά. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, δεν πιστεύω να τσακώνεστε. Στην Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ στάνταρ θα κάνει. Έχει ξεκινήσει δυνατά. Στάνταρ θα κάνει παραπτώματα Κυριάκο Γιαμάλ μες στη χρονιά. Ο Γιαμάλ δεν μπορεί. Όταν 18 χρόνων κάνει πάρτι με ειδικού νάνου, με τέτοια, με στρίπερ. Πάει να πει ότι αυτό είναι στο αίμα σου. Άρα δεν είναι μια πράξη που ξεκινά, τελείωσε και έφυγε. Δεν είναι αόριστος. Είναι παρατατικός. Λοιπόν, νομίζω, Κυριάκο, ότι ο Γιαμάλ στάνταρ θα βαρεθεί μες στη χρονιά, θα ράξει την πέτσα του εκεί πέρα και θα κάνει. Σοφία, θα κάνει παραπτώματα ο Γιαμάλ μες στη χρονιά. Εγώ κάνω και τέτοιες προβλέψεις, όχι μόνο ποδοσφαιρικές. Και θα γίνει αλαλούμι Μπαρτσελώνα. Έτσι, θα γίνει αλαλούμι Μπαρτσελώνα και θα έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να πάει τόσο καλά από Σεπτέμβρη. Ο Δε Ραφίνια, που κάθε χρόνο είναι υποψήφιος για χρυσή μπάλα, τι κάνει ρε ο Ραφίνια, τι παιχτάρα είναι αυτή ο Ραφίνια. Στάνταρ, θα του πει το σώμα του κανένα μήνα, μαγκακό, άραξε. Μα τώρα το κρίσιμο κομμάτι, άραξε, ό,τι έδωσες, έδωσες. Έχουν και άλλους να βάλουν, να πάω για μάλα, αυτός παίρνει τη δόξα και θα πει ένας τετρακέφαλος, να σου πω κάτι, άραξουμε κανένα μήνα τώρα, γιατί πολύ έχεις προσπαθήσει από νωρίς. Μα τώρα στα κρίσιμα, ξέρω εγώ, Φλεβάρι μήνα που μπαίνει το Champions League τελική ευθεία για να δεις τι θα γίνει. Άξι, μωρέ, άραξε. Στην Paris Saint-Germain, τι θα γίνει δηλαδή, θα πάει να το πάρει τρίτη χρονιά, ουσαγόνιας. Λοιπόν, θα πει και η Paris Saint-Germain, εντάξει, τα πήραμε όλα και οι παίχτες λίγο, να σου πω κάτι, θα πούνε μεταξύ τους, ρε μπάγκες, πήραμε Champions League, δεν το ρίχνουμε λίγο έξω, εντάξει, λίγο ξεγυπαιδική ζωή, με φωνάζουνε πλέον αλήτη, με πήγαινε και δεν έχω. Θα πει ο Κουβάρα. Ο Κβαρατσχέλια θα λέει στα παιδιά του: ξέρεις ότι εγώ έχω πάρει 2 πρωταθλήματα στην ίδια χρονιά σε άλλες χώρες. Τι λες, ρε μπάρμα. Ναι, χρεώθηκε και στην Νάπολη που έφυγε Γενάρη, χρεώθηκε και στη Γαλλία. Δεν θα ράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Πήραν 2 φορές το Champions League. Παίξανε κορυφαίο ποδόσφαιρο εδώ και 3 χρόνια. Χάνει την μπάλα. Δεν θα πούνε να ράξουν. Θα ράξουν. Η Λίβερπουλ δεν πρόκειται. Ποια είναι αυτή, εγώ το πάω αφαιρετικά σαν παθολόγος, ρε παιδί που σε ρωτάει, σε πονάει η κοιλιά, όχι, σε πονάει. Λοιπόν, ποια είναι η ομάδα που μένει, που έχει δίψα νέα παιδιά, προπονητή που δεν γερνάει, λες και πίνει αδενοχρώμιο, ποια είναι η ομάδα που μένει και είναι έτοιμη, η Arsenal. Έτσι κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη. Οπότε λέω, για να έχει και ένα ενδιαφέρον η απόδοση, σε ένα μακροχρόνιο στοίχημα, πάμε για μια Αρσενούλα. Δεν είναι κακή σκέψη μου, Κυριάκο. Έχει μια ποδοσφαιρική βάση. Μπράβο. Ραφίνιασε. Λοιπόν, Πέδρι, Ρόδρι θα τους πάνε. Εντάξει. Έχουν το Ρόδρι να μοιράζει σφαλιάρες του Μπεκί και Champions League φέτος. Γιατί αν κουνηθεί ο Γιαμάλ θα φάει σφαλιάρες. Μάλιστα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ο Γιαμάλ είναι ταξιδιώτης του χρόνου, φίλε. Έχει έρθει εδώ 12 ζωές. Ξέρει πολύ καλά τι να κάνει.

0: Εντάξει, η Μπάγερ είναι πάντα Μπάγερ, φίλε. Η Μπάγερ ξέρουμε ότι θα πάει εκεί ψηλά. Το ξέρουμε. Αλλά πάω με μια διαφορετική πρόβλεψη. Και δεν έχω πρόβλημα, λέει, δεν μπορώ να βλέπω τους Γερμανούς. Δεν έχω πρόβλημα. Μια χαρά είναι η Μπάγερ. Ευχάριστα τη βλέπω εγώ την Μπάγερ. Έχεις πρόβλημα εσύ με την Μπάγερ? Δηλαδή, είναι, σου φαίνεται λόγω Γερμανίας και τέτοια. Μια χαρά συμπαθητική είναι, ρε φίλε.
1: Ποιους Γερμανούς?
0: Μπράβο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Με αυτό πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Η Winsport FM 94,6.

19 λεπτάκια μετά τις 9. Να πω κάτι σημαντικό, Κυριάκο. Να πω κάτι σημαντικό, ότι ένα Oktoberfest στο σπίτι. Δυνατό Oktoberfest από το σπίτι σου. Θα βρεις τα Lidl όλα όσα χρειάζεσαι για να φέρεις το διασημότερο φεστιβάλ του Μονάχου στο τραπέζι. Πρόσεξε. Λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμι, σνακ, νοστιμίες με την παρέα. Όταν το τραπέζι γεμίζει με τέτοιες λιχουδιές, έτσι ανοίγεις και μια μπύρα, γεμίζεις και τα πιάτα και στην υγειά μας Lidl, γιατί αξίζει χίλιες φορές αυτά τα σαλαμοκάσερα που τα λέμε εμείς, φίλε, με ένα παγωμένο ποτήρι μπύρας που το έχει στην κατάψυξη και πέφτει η μπύρα και κάνει... και να δεις και μια ματσάρα και δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Και να είναι το σπίτι του φίλου σου, να μην έχεις χρεωθεί ούτε αυτά. Έφυγες. Ακλόνητος. Μόνο ακλόνητος.

0: Ένας μας λέει, εγώ κάθε απόγευμα, βράδυ, βγάζω το σκυλί βόλτα στο Νότιο Πάρκο. 6 ευρώπουλα για συμμοχέ, δεν έχω δώσει στα μπουζούκια. Τι εννοεί 6, δηλαδή, πληρώνεις είσοδο. Ρε Σοφία που είσαι στα Νότια, πληρώνεις είσοδο για να πας με το σκύλο κάπου. Δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. Τι είναι κάποια, ανοίγει κάποια πόρτα και μπαίνεις με το σκύλο σου. Δεν το ξέρω. Αλλιώς για εμείς είχαμε κάτι την ήρα πάνω στα βουνά, βγαίναμε. Εγώ ήμουν σαν το μόγλι και ήλα σαν τσακάλι. Τώρα κουράζεται καημένη, κολοκάθεται και μετά συνεχίζει. Ξανακάθεται, μετά συνεχίζει. Και κουράζομαι και εγώ και εμένα με βολεύει. Προπατάω συνεχόμενα. Καθόμαστε σε μια σκιά, συνεχίζουμε. Καθόμαστε σε μια σκιά, συνεχίζουμε. Βγαίναμε από το βουνό μέσα από τις πέτρες, φιλέ. Λες και κάναμε ντύλια δυνατά πάνω από το μόρνο. Και επειδή δεν τα φοβάμαι εγώ τα δέσποτα, έρχονται στην αρχή 6-7. Κάτσε ρε, επειδή έχω πάντα τροφή στην τσέπη μου, έλα εδώ. Και περπατούσε και μου λέει η μάνα μου, ο Νόε, γιατί ήμουν εγώ με την Ήρα και άλλα 5, παίζανε και άλλα 5-6 αδέσποτα και περπατάγαμε προς το μόρνο. Λέει, αυτός τρελάθηκε, πάει. Ωρες ατελείωτες εκεί, χαλάρωνα, ώρες ατελείωτες. Μίλαγα στα σκυλιά. Σου έκανα γεωργίου, που σε τσακαλό σκυλό. Τα πρώτα κοινά είναι αυτά, τα πρώτα κοινά. Γιατί αλλάζει έτσι, λέει ο Ολυμπιακός προπονητές. Φίλε, να σου θυμίσω κάτι. Εντάξει, είναι η άποψή σου θεμητό. Που, θυμάσαι πόσοι άλλαξαν μέχρι να έρθουμε τη Λίμπαρ. Για πες ρε Κυριάκο, εσύ που τα ξέρεις. Πες ρε Κυριάκο, πόσοι προπονητές.
1: Λοιπόν, μετά τον Μαρτίνς,
0: ναι.
1: Κορμπεράν.
0: Πόσο έκατσε.
1: Ούτε μήνα.
0: Ναι, Κορμπεράν.
1: Μίτσελ.
0: Ο Μορφωνιός.
1: Ο Ανιογκό.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο Μαρτίνεθ,
0: καλοκαίρι,
1: ο Καρβαχάλ.
0: Καρβαχάλ.
1: Καρβαλιάλ.
0: Καρβαλιάλ.
1: Καρβαχάλ ήταν της Ρεάλ.
0: Της Ρεάλ. Καρβαλιάλ.
1: Και
0: ήρθε ο Μεντιλίμπαρ. Και εκεί υπήρχαν διαμαρτυρίες που όπου αλλάζουμε προπονητές δεν αφήνουν να πει. Και έρχεται ο Μεντιλίμπαρ και κάνει αυτά που κάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι κάναμε ένα... Είπαμε θα δώσουμε 5-6. Πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Λέμε οι ομάδες δεν έχουν υπομονή, αλλά είναι και οι οργανισμοί που χώνουν χρήμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα έχουμε στο μυαλό μας ρομαντικά κάπως για αίσθημα δικαίου κτλ. Αλλά at the end of the day, που λέει και ο Αντετοκούμπο που είναι αγαπημένη του φράση, at the end of the day, φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι κάποιος θέλει να κάνει μια αλλαγή για να προστατέψει την επιχείρησή του. Πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Αυτό που έχει δημιουργήσει. Οπότε από εκεί και πέρα έρχεται ο Μέντι και κάνει αυτά που κάνει. Οπότε το ίδιο είναι. Συνεχίζεται αυτή η τακτική. Καλά δεν λέω, και ψάχνει ο άλλος το καλύτερο. Πώς να σου το πω. Δεν σου λέω ότι εγώ συμφωνώ. Δεν λέω αυτό τώρα εγώ. Λέω ποια είναι η πρακτική και πού οδηγεί. Οδήγησε σε double ευρωπαϊκά. Μπορεί να έρθει εδώ ο Πέτρος Τσεκούκης τώρα, ο Αλγκουαθίλ, και να σαρώσει. Πού το ξέρω εγώ. Εσύ που λες αυτό το πράγμα θα πανηγυρίζεις μετά από ένα σημείο.
1: Φίλε, χάσαμε ένα 4 από τη Μακάμπη και κερδίσαμε ένα 6. Αυτά, μια φορά στη ζωή τα βλέπεις.
0: Φίλε, το ξέρω, γιατί εγώ παίζα 4-6 γκολ και μπήκαν 7.

0: Κάτσε ρε φίλε. Ο άλλος μετά το γήπεδο χθες πήγε Παναθηναϊκός και Φυσικιά. Έφαγε βρώμικο με διπλή πανσέτα. Δυνατή πανσέτα στο βρώμικο. Δυνατή. Αλλά παιδιά, κόψτε τη λίγο. Μερικοί τη βάζετε έτσι. Τα πνιγούμε. Δεν είμαστε υποπόταμοι να την καταπιούμε την πανσέτα. Τέλος πάντων. Και πήγα σπίτι και πάλεψε και με δύο τούβλα παστίτσιο. Πήγαινε να μετρήσεις χοληστερίνη και ζάχαρο σήμερα. Πήγαινε για μέτρηση. Νομίζω ότι τα δοκάρια του τα μπόρδα μου σκάνε στη μούρη. Δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν μπορείς να συνέλθεις. Φεύγεις από το γήπεδο, γιατί το γήπεδο και η θάλασσα σου φέρουν πείνα. Αυτό έχω να πω. Το γήπεδο και η θάλασσα σου φέρουν πείνα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Με το που πατήσεις το πόδι στη θάλασσα, Σοφία, πεινάς. Και με το που πατήσεις το πόδι στο γήπεδο, πεινάς. Μετά από μισή ώρα και σου μυρίζουν αυτά τα γατιά που ψήνουν γύρω-γύρω. Παρακαλώ, Κυριακό.
1: Βασικά παντού πεινάς, αλλά σε αυτά τα δύο είναι από την προθέρμανση.
0: Ναι, είναι πιο έντονο.
1: Δεν αρχίσει το μάτς.
0: Ναι. Και πας τώρα.
1: Δεν σφίριξε ο διαιτητής.
0: Ναι, και πας τώρα εσύ, χτυπάς το σάντουις με τις πανσέτες μετά το Παναθηναϊκό και Φυσιά και μετά δύο τούβλα παστίτσιο και λες: α, με πείραξε στο μάχη, είπαμε ότι έπαθα άτυχος. Ποιος άτυχος, ρε φίλε. Τι μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Εγώ ήμουν και προκλητικός.
0: Τι έκανε.
1: Modern football, πριν το modern football. Με το που άνοιξε το Καραϊσκάκι στη σημερινή του μορφή.
0: Ναι.
1: Παίρνω popcorn. Μου φωνάζω άλλο που είχαν κερκίδα. Αρέ στο αέρα που λέ! Μου ήρθε με το popcorn στο πέταλο! Αχ! Μην άγανε, φίλε!
0: Τι να φάμε.
1: Α του λέω ρε, εσύ με το εργοτέλειο παίζουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Α, και ο Σιλαϊδόπουλος για ένα μάτι. Εντάξει, εκείνο ήταν υπηρεσιακό το κομμάτι.
1: Με τον Όφη πριν παίξουμε τη Φερετσβάρος.
0: Ναι. Ο μόνο μετά το Μάρτιο που έκατσε 5 μήνες ήταν ο Μίτσελ. Σεπτέμβριο του 22 με Απρίλιο του 23. Ο Μαρτίνεθ έμεινε Ιούλιο με Δεκέμβριο του 24.
1: Μέχρι τη Φράιμπουργκ.
0: Φράιμπουργκ.
1: Και με το Βόλο που είχαμε 2-2.
0: Άρα το κοινό είναι ότι με το Βόλο ήταν και του Μεντιλίμπαρ το τελευταίο. Το Βόλο δεν ήταν το τελευταίο.
1: Ήταν δύο. Παίξαμε το Βόλο. Ένα εκεί και ένα εδώ.
0: Τέλος.
1: Γεια σας. Ναι. Ο Μπέος τρώει τους προπονητές.
0: Μα ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά το σεξ δεν πεινάς, λέει κάποιος. Μετά το τι, να του πω εγώ. Τι εννοώ. Άστο κούλι. Άστο να παίξει. Ντάρ στρέιτς, άστο με. Και εσύ απλά να σκέφτεσαι τις αποτυχίες μας. Άστο ρε Κυριάκο, άστο δεν πεινάς.
1: Όχι, και έχω επιτυχίες.
0: Το ξέρω, φαίνεται το ύφος.
1: Όχι, εντάξει.

0: Τσόι.
1: Ρε φίλε, όμως όταν αθλείσαι και έχεις έντονη σωματική άσκηση και θερμίδες, μετά θες να το αναπληρώσεις. Ναι, μετά την προπόνηση δηλαδή, εγώ έπει κάτι να φάω.
2: Μια και λέει για προπόνηση, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Εχθές, βέβαια.
2: Πού είσαι? Για χαρά!
1: 7 γύρους Άκο, φίλε, χθες.
2: Ναι. Ρε φίλε, είναι πολύ κουραστικό. VR έπαιξα με τους άχαστους box. Έπαιξα VR και με πόναγε το κορμί ολόκληρο. Που ρίξα μπουνιά στην τηλεόραση, δεν έβλεπα.
1: Ήρθαν μετά τα παιδιά τα αγωνιστικά και κάνανε και με διπλές επιθέσεις.
2: Εντάξει, κατάλαβα τι έγινε.

0: Μια και πιάσαμε αυτή την πιπεράτη την κουβέντα, ορίστε. Τουρίστα έκανε σεξ σε δημόσιο χώρο στον Μπαλί, τώρα το βλέπω. Και το απαγορεύτηκε η είσοδο στην Ινδονησία για 10 χρόνια. Πόση ώρα έκανε. Ο Μπίλι Άσπιναλ, ο 27χρονος, ο Άσπιναλ και μια γυναίκα γνώστων στοιχείων έγιναν αντιληπτοί. Τι είπαν στην αστυνομία. Δεν κάναμε, λέει, σεξ, κάναμε καθαρισμό από την κακή ενέργεια στο χώρο. Το έχεις ακούσει, Σοφία, αυτό? Έκαναν σεξ στον Παλί δημόσια και του πιάσαν και λέει: δεν κάνουμε, κάνουμε καθαρισμό τη κακή ενέργεια.
1: Το ξέρω εγώ, όταν πήγαιναν δημοτικό του, είχαν πάει εκδρομή στην Ακρόπολη. Και γυρνώντας από την Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, είδα. Άκου τώρα εδώ. Αυστραλός ο Άσπιναλ πήγε στην Αυστραλία, είχε ένταλμα για αυτό που έκανε. Έμεινε 2 εβδομάδες φυλακή μέσα, κράτηση, μέχρι να βρούνε τι είχε γίνει. Και έφαγε δεκαετή απαγόρευση στην Ινδονησία και τέλος. Το έβαλαν το πρόσωπο παντού σε όλη την Ινδονησία, σε όλα τα site, ότι είναι αυτός. Τον βρίζουν όλοι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Και η πράξη, μπράβο τους, διήρκησε 14 λεπτά. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος χρονομέτρησε. Δηλαδή, αυτό με ανησυχεί τώρα, Σοφία. Δηλαδή, πού ξέρουν ότι κράτησε 14, μάλλον από τις κάμερες της ασφαλείας. Και μιας και λένε για καθαρισμό κακής ενέργειας, πήγαν μετά οι κάτοικοι και έκαναν καθαρισμό από την ενέργεια την ίδια. Λάστιχα, νερά και πάμε σε πολιτική ενημέρωση, Κυριάκο, για θα το χάσουμε.
1: Μα φοβόμουν σε τέτοια μέρη του κόσμου, φίλε. Το ότι ζει για μένα είναι θαύμα. Πάμε για δελτίο και μετά.
0: Και γυρίσουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό. Κομβική θεωρείται η σημερινή ημέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή του τραγουδιστή, παρουσία τεχνικού συμβουλίου της οικογένειάς του. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινητού και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβουλή της Πέτρου Ράλη με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον BwinΣΠΟΡ FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Bwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Έλα, ένα-δύο τεστ. Big Winsport FM 94,6. Αλέξανδρα Τσουβέλα συνεχίζει στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Και Σοφία Θοδωράκη στη ρύθμιση του ήχου. Πρεσάρισμα μετά. Έτσι, για να δω αν με ακούς. Δεν είναι ότι γύρισα το κεφάλι. Γιατί πολλές φορές όσοι είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη κάνετε αυτά τα πηγαδάκια και μας γράφετε κανονικά. Σας δίνω στεγνά. Αλλά τώρα εσύ alert με τα chains που άμα βρέξεις θα πάθεις τέτανο, αμέσως πετάχτηκες για να μας διορθώσεις. Δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια και στο 30 λεπτό δελτίο. Ένα δελτίο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους παραγωγούς. Αν τυχόν βρουν κίνηση, σου λέει έχω εκπομπή 10. 10 και 17 θα είμαι εκεί. Ξεκινάω. Και θα είναι τσόχο Μαροκάνο μόνος του, Τσόχο Μαροκάνο μόνος του. Όχι, να πάρει θέση και αυτό στο poll που βάλανε δύο ακροατές για το ποιος θα πάρει το Champions League. Όχι, να μας πει αλήθεια αν το πιστεύει όπως εγώ ότι η Arsenal μπορεί να το πάρει φέτος. Να μας το πει. Όχι το γρουσουζεύω, να μας το πει.

0: Και φυσικά λέει κάποιος, καλημέρα, έλειψα δύο μέρες από τη δουλειά και τα mail ερχόντουσαν βροχή. Να απαντήσω ή όχι? Γιάννη από Αθήνα. Γράψτε όλα κανονικά. Θα πεις, παιδιά, ένα πρόβλημα έχει το mail μου, έχασα κωδικούς, είχαν πάει στα spam. Όσοι έχουν την ανάγκη σου θα ξαναεπικοινωνήσουν. Καθάρισε το μυαλό σου και την κακή ενέργεια όπως οι άλλοι στην Ινδονησία. Αλλά μόνος σου, ξεκίνα σπίτι σου. Λοιπόν, ο Ασπινάλ δεν είναι μαχητές στο heavyweight του UFC? Φίλε, δεν το παρακολουθώ το UFC, δεν το ξέρω, δεν το έχω. Απλά αν στο δρόμο δω κάποιον με τα αυτιά του να είναι σαν λάχανα, δεν κοιτάω καν. Ξέρω ότι εκεί υπάρχει τριβή σωματική. Οπότε, εάν με τρακάρει και έχει stop, θα του πω: γίνονται αυτά, κύριε. Γίνονται αυτά, για όνομα του Θεού. Αν βγει αταμάξει κάποιος, ο οποίος είναι σαν κολοκύθια, σαν λάχανα τα αυτιά του, πώς τα λένε αυτά, θα κοιτάτε τα αυτιά. Εάν έχει τέτοια αυτιά και κολλητές φόρμες ίδια πάνω κάτω και έχετε ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο και έχει αυτό το stop, μην του πεις δεν τρέπεται, βλέπεις. Καραγκιοζάκο, του κάνεις κανένα τέτοιο στο χέρι. Θα πεις: συμβαίνουν αυτά, κύριε, σίδερα είναι, φτιάχνονται. Για όνομα του Θεού.
1: Καλή καρδιά, ρε άνθρωπε.
0: Καλή καρδιά. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, δεν το είδατε, κύριε. Εντάξει. Όλα για τον άνθρωπο δεν είναι. Σοφία, με αυτή και 20 χρόνια είσαι. Θα μιλάς σε ένα 77χρονο. Λοιπόν, όλα για τον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού. Θα μπερδεύει λίγο τα λόγια. Δεν έγινε τίποτα. Θα κάνουμε μια δήλωση, έχω συμβεβλημένο, θα τα φτιάξουμε και προχωρήσουμε τι ζωέ μα. Άντε παλικάρι μου, πήγαινε δύο κόσμο, όχι εμένα.
1: Θα κάνει λίγα λεφτά, θα γλιτώσει τη ζωή σου.
0: Για όνομα του Θεού τώρα. Φρένα, τρακάρα μου, καλά είναι τα μάτια αυτά, γερά. Γεράνε τα μάτια. Εντάξει, τι έκανα. Επειδή έχει εσύ το stop, έχει τέτοια αυτιά. Άμα έχει τέτοια αυτιά, μπορεί να κάνει ό,τι θες.

0: Τσου.
1: Έλα.
0: Και έχω τον Νεκτάριο 10 χρονών.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικό. Ναι. Καλημέρα στον μπαμπά του γιατί μας ακούει.
1: Για πες στον κόσμο τι εννοείς αγωνιστικό. Τι κάνει, τον Άγιο Στέφανο Κάρτ.
0: Κάνει διπλή προπόνηση και πες για αγώνες. Θα πάει τώρα στην Ουγγαρία με τη σχολή.
1: Box,
0: kickbox. Ναι. Ναι. Κλείσει το δάσκαλο. Δάσκαλε να κάνω κι άλλο. Του λέει ρε, διπλή προπόνηση. Έχει κάνει αγωνιστική το πρωί, έχει κάνει τώρα. Του λέει 10 ώρα πρέπει να πω. Και λέει βαριέμαι, λέει σπίτι δεν έχω τι να κάνω. Λέει και καθόταν και έβαζε χρονόμετρο στου άλλου που έγανε το σάκο. Και τον έβλεπε και. Του λέει σταμάτα ρε, κρατήσου, δεν κρατιέσαι. Έχει μέχρι τα 30-40 να παίξει.
1: Αυτό στον αγιασμό δεν θα έχει πρόβλημα.
0: 10 χρονών. Φίλε, κάσου και τον χαζεύει, δεν παίζεται.
1: Είναι δυνατό, ε.
0: Εγώ. Να... είναι τεχνίτη σαν να βλέπει Βραζιλιάνο δεκάρι.
1: Έλα ρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω Τέλεκο που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, Κυριάκο. Η εμπειρία Τέλεκο απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Τέλεκο στο telecom.gr.
2: Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αδικημένο κομμάτι από την πες αυτό. Αδικημένο. 46 μετά τις 9. Όλοι ο ΑΚΑ αύριο. Ποιος παίζει? Α, εγώ. Όλοι ο ΑΚΑ αύριο. Ο Γιάννης από Αθήνα. Ναι, αύριο είναι η παράσταση. Παιδιά, σας περιμένω. Sold out. Όσο μπορείτε πιο νωρίς, χωρίς εγώ να σας υποδείξω τι θα κάνετε στη ζωή σας. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Η παράσταση ξεκινά 9. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, ναι, είμαστε τσακωμένοι με τη Μαρία. Είμαστε τσακωμένοι. Πήγε αυτή στα παιδιά στον αγιασμό. Τ' άλλο Σαββατο, είμαστε. Ναι, μωρέ, το έχετε καταλάβει. Ας πούμε, είμαστε αρπαγμένοι και γι' αυτό οι εκπομπές γίνονται ένα λαξ. Έλα καμιά βόλτα στην Αγγλία για παράσταση. Φίλε, έχουν φύγει τα μισά εισιτήρια. 24 Οκτωβρίου Λονδίνο, όχι Εδιμβούργο, 25 Λονδίνο, 26 Birmingham. Birmingham ή Birmingham, δεν ξέρω πώς. Θα ρωτήσω εκεί τους ντόπιους. Birmingham. Birmingham.
1: Μην προσπαθήσεις. Όπως μιλάνε.
0: Όχι, αγόρι μου. Πόλεις...
1: Έχω δει ένα μάτσο με κάποτε με έναν από την Birmingham City.
0: Οι πόλεις προφέρονται όπως λέει το στοίχημα. Πίτερμπρο, Πίτερμπόρο, Μίτλεσμπρο. Ό,τι γράφει εδώ πέρα το δελτίο. Birmingham, τέλος.
1: Όχι, όταν είχα πρωτοέρθει. Birmingham, έτσι λέγανε.
0: Δεν με νοιάζει. Ντάρμπι, τη λέω Στυρακόπουλος, δεν τη θέλω σωστά. Θέλω Derby County. Βλέπετε την Ντάρμπι, δεν το θέλω σωστά. Έχει συνηθίσει το αυτί μου το λάθος. Τι κάνουμε τώρα,
1: έτσι μας μεγαλώσατε. Έτσι μας το είπατε. Έτσι μας το είπατε όταν ήμασταν μικροί.
0: Τι θες τώρα εγώ να κάνω?
1: Όχι, ο Χριστός.
0: Δεν τρελάθηκα, λέει, να έρθω να σε δω, λέει κάποιος. Δεν έχει εισιτήριο, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι να του πω, μωρέ. Τι να του πω.
1: Εδώ και μήνες βασικά.
0: Δεν έχει, τι να κάνω. Και για τον φίλο που ρωτάει Θεσσαλονίκη, φίλε μου, εντάξει. Μου τη λέτε κάποιοι. Παίζω στο PAOK Sports Arena, εντάξει, 16 Οκτωβρίου. Είναι πολύ πιθανό να ανοίξουμε και δεύτερη παράσταση. Εκεί μπορέσαμε να συνεννοηθούμε και βρήκαμε πεδίο δράσης.

Λοιπόν, θα σας ενημερώσω για κάτι. Αν βλέπετε αστυνομία ή τροχέα μάλλον παραπάνω στο δρόμο, έχουμε σήμερα, Κυριάκο, που έχουμε αγιασμό, μεγάλα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής τώρα το πρωί τσεκάρουν, τσεκάρουν τα σχολικά. Τσεκάρουν τα σχολικά οχήματα, αν τυχόν έχουν τα προβλεπόμενα, όλες τις άδειες, την ασφάλεια που έχουν τα παιδιά και πάνε στον αγιασμό, θα σταματούν παντού. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση, δεν ψάχνουν έναν 7χρονο δραπέτη κάτι φυλακών, δομοκού μέσα στα σχολικά, γιατί είναι λίγο έντονη η παρουσία της τροχέας στο κέντρο. Διενεργούνται έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, γιατί ξεκινά τώρα επίσημα με τον αγιασμό η νέα σχολική χρονιά. Οπότε αυτό συμβαίνει. Και για το φίλο που λέει, γιατί τροχέα, τι ψάχνουν, γίνεται αυτό.

Τσούβι, καλημέρα. Ήρθα στο ΆΚΑ και όλα καλά θα γράψει κάποιο. Αλλά επειδή ήμουν ψηλό, έβρισκε το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπατζόκα. Ντροπή. Ντροπή. Ό,τι έγινε, έγινε. Προχωράμε τώρα. Νέα σεζόν. Καλημέρα και στο γίγαντα τον Undertaker, τον Αβραμίδη. Μόνο αυτός και ο Καρατζαφέρης πιστεύουν, λέει, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο για την Arsenal. Καλημέρα, άρχοντα του Manchester, με λέει. Μόνο Μπάρτσα και Ρεάλ, με λέει. Άσερα, Αβραμίδη, Undertaker.

0: Ή εννοεί ο Elon Musk το 2040 δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά. Μα θα μας έχουν σκοτώσει τα ρομπότ, ρε φίλε, δεν θα υπάρχουμε, αυτό εννοεί. Άμα φτιαχτούν, λέει, 1 δις ρομπότ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο κουβανός ο Elon Musk εμένα. Δεν έλεγε όλοι θα πάρουν Tesla, όλοι. Μου φαίνεται λίγο. Δηλαδή, δεν δίνω και πολύ σημασία, να σου πω την αλήθεια.
1: Κυρνίκος.
2: Κοιτάξτε, το 2040 ρομπότ παντού όλοι. Τίποτα, 1 δισεκατομμύριο ανθρώπικ ρομπόκοψ. Τελειώσατε, ρε. Τζον Μέρφι, ρε. Και πεθάνει άνθρωπος και το στέλνατε για δουλειά, ρε. Τι να λέμε, ρε.
0: Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, βλέποντας, Σοφία, τα ρομπότ αυτά που το φάρανε μπουνιές παιδάκια κατά λάθος. Έναν ευρίασε και του έκανε ντου. Ένας.
2: Άμου ξανακουμπί. Τα σκοτσέρε εμένα.
0: Είδες ένα ρομπότ που την έφυγε να μουντάρει έναν. Πρόσεξε, θα έχεις πρόβλημα, ε. Θα έχεις πρόβλημα, μην μου κάνεις εμένα τέτοια. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Τα είδες που βάλαν δύο ρομπότ να πλακώνονται και βαράγαν στον αέρα σαν μπαρμπάδες σε πανηγύρι. Κούσε μια σφίγγη και κεφάλι. Μπέρα. Εσύ εμένα. Εγώ εσένα.
1: Με τι σμένα ρομπότ.
0: Εσύ εμένα. Τι ρομπότ από τσίπουρο είναι. Τσίπουρο ρομπότ.
1: Τσίπουρο ρομπότ.
0: Τσίπουρο ρομπότ. Μα τσίπουρο ρομπότ.

Φυσικά μου άρεσε η παράσταση χτες βράδυ. Για να καταλάβει, Σοφία, το επίπεδό μου. Χτες έπαιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά πήγα και είδα υπηρέτη δύο φεντάδων, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Φέη Ξυλά, και ένα εκπληκτικό θίαση στο Λυκαβητό. Η Φέη είναι φίλη, πήγαμε έτσι κι αλλιώς. Γνώρισα και πρώτη φορά τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Εκπληκτική παράσταση, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, καταλαβαίνω για ποιο λόγο πολλές φορές διαμαρτύρεσαι. Άντε, ρε Τσούβι, πιάστηκε ο κόλλος. Το ίδιο έχω πάθει και εγώ, γιατί ήμουν πάντα από την πλευρά της σκηνής. Δεν ήμουν ποτέ από την πλευρά των θεατών εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι χτύπησα και τα δύο ισκάκια από τον μπαρ. Ένα. Και ας τα πατατάκια κάτω. Δεν έτρωγα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Έφαγα λίγο πριν. Έτσι. Και λίγο μετά τσιμπολόγησα, άνοιξα το κινητό, είδα 3-1, λέω την μπαλάρα παίξαμε πάλι. Πήγα και είδα τα αυτά, είδα καθαρό πέναλτι. Η μπάλα έχει περάσει το γκολ φάντασμα. Μπαλάρα Παναθηναϊκός, λέει, θα έχει παίξει. Κάγκουα, άχρωμο χρώμα, κάγκουα. Μια χαρά είμαστε, έχουμε επιλογές φέτος. Κυριάκο, έχω πει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα παλέψουνε. Το έχω πει από τώρα. Ας πέσω έξω. Δεν θέλω να κάνω αυτά που λέμε. Να δούμε και τραυματισμό. Όχι, πες μια άποψη και πες έξω. Μάθε να υστερείς. Έχω πει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Προβάδισμα έχει ΑΕΚ για την ομάδα του Νίκολιτς. Δεν έχει το άγχος. Αλλά έχουμε το Champions League. Έχουμε Champions League με την έννοια ότι θα είναι τα παιχνίδια παραπάνω. Και αυτό θέλει και διαχείριση. Αυτό τσεκ.

0: Είσαι μεγάλη ομάδα, οφείλει να πέσει παντού.
1: Ναι, είσαι μεγάλη ομάδα, οφείλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ακούστε εμένα το Τζούβι τώρα.
0: Γιατί να παίξει κόβερε μωρέ με τη Γιαγκελόνια και να προκριθεί.
1: Δεν είναι να προκριθεί, ρε παιδί.
0: Εγώ με τη Γιαγκελόνια στο γύρο, δεν γίνεται. Μια άλλη τέτοια.
1: Θα περάσει. Αλλά εάν έχω εγώ, είμαι ο Νίστρουπ. Έχω ντέρμπι την Κυριακή, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Θα μπουν οι άλλοι και άμα ό,τι μπορέσουν θα κάνουν.
0: Αφού έχει play-off, έχει 18 ντέρμπι.
1: Όλα θα κρυθούν στο rotation. Όλα φέτος.
0: Αλλά έχεις δύο εντεκάδες.
1: Δεν έχει ποτέ κανένας, δεν έχει δύο εντεκάδες, ρε Κυριάκο. Ποτέ. Δεν έχει κανένας δύο εντεκάδες εις άξιες. Λοιπόν, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι γκρινιάρδες, παίρνουν την ευκαιρία τους και δεν παίζουν. Τι θα κάνουμε τώρα, απλά ξεκουράζουν τους άλλους. Πάντα γίνεται αυτό. Σε κάθε οργανισμό. Δεν μπορείς να τους έχεις 30 άτομα έτοιμο πόλεμα. Πάντα υπάρχουν τραυματισμοί. Όταν έρθει η ώρα. Ρε, άκουμε ρε που σου λέω. Ρε, γιατί ρε μου χαλάστη.
0: Τι μου λες, τραυματισμοί. Χτύπησε ο Ελκαμπή εμένα, ναι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, όχι απλά χτύπησε ο άνθρωπος.
0: Τσακίστηκε.
1: Ναι. Μακάρι γρήγορα να επανέλθει.
0: Επειδή είναι σκύλος, θα επανέλθει.
1: Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: 100%.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ακούστε με μένα. Τίποτα. Ξέρω τι λέω. Αυτό θα γιάνει τις πληγές. Ήταν ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, ήταν ένα μάθημα προσέγγισης και στόχων με Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ
0: του Σαφόκη
1: στον Big Win Sport FM 94,6. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη, πρεσάρισμα με τσόχο, έχω όμως εκκρεμότητες,
0: ναι.
1: Έχω Telecom, φίλε μου, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με περισσότερες δυνατότητες. Συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις είναι εδώ. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και αυτό θα σας πω και θα φύγω, γιατί πρέπει να παίξουν και οι χορηγοί ώρας και τα λοιπά. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live casino. Ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Γεια σας!
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη Στίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1

Την Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολή μάτς για την πρώτη αγωνιστική και πιάσαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές προσανατολίζεται το Μάρκο Νικολίτς. Θέση του αρχικού σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φόρ αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Αλ Τζαζίρα, με τον deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι και επίσημο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ στο 86 φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος Σκότσεζο στόπερ της Ranger John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο. Δύνατα τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από τον bwinΣΠΟΡ FM. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για το Δουβίκα που βοήθησε την Κόμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Τα άλλα παιχνίδια Μπάγερ Μονάχου Μποντοκλίν 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλαβέ Πράγας Λιάνς 2-3, Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Τσόχος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Και μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
3: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
4: Ποιος εγχειρίστηκε.
3: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
4: Νικολάκη.
3: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
4: Πάπο.
5: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
6: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
5: Έπαθε κλάση.
4: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν ένα γέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
7: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
4: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνει.
3: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
7: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Πήρε το ροσφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροσφύλλο αγώνο.
9: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
8: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθώ. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
10: Βήμα μου έρθω το Λιμπερνά.
11: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο, το τζάμπολ.
12: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
4: Ο Διονύσης.
12: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
13: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
15: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
16: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
17: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
18: Έχουμε φίλες.
4: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
18: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα σαρδά μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
4: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν πέντε πόντι.
1: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικούκι.
18: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως το σκλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έξι μετά τις 10. Και έχω απέναντί μου Σοφία Θεοδωράκη, η οποία λυκνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού. Αυτό το παράθυρο στο στούντιο είναι μεγάλος ρουφιάνος. Γιατί και οι απ' έξω λειτουργούν σαν να μην τους βλέπει κανείς και οι από μέσα λειτουργούμε σαν να μην μας βλέπει κανείς.

Δώσε ένα χαρά να τα πω, γιατί θα με πρέξουν να τα πω από την αρχή. Θα ξεμπερδέψουμε. Ήταν ή δεν ήταν πέναλτι λοιπόν το χθεσινό που πήρε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε την Κηφισιά με 3-1, το κρίσιμο γκολ, το 2-1 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Καλημέρα, καλημέρα παιδιά σε όλους. Και στη βροχερή Βιέννη και στην Ουαλία στον Ανδρέα και σε όλους όσους στέλνετε μηνυματάκι. Λοιπόν, μια φαινομενικά πάρα πολύ δύσκολη φάση αυτό το χέρι του Αδόνισε. Γιατί λέω φαινομενικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι από τις εύκολες φάσεις. Είναι από τις φάσεις που ο κανονισμός δεν σου ζητάει να κάνεις την παραμικρή ερμηνεία. Γιατί πάντα οι δύσκολες φάσεις είναι αυτές που ο κανονισμός σου ζητάει να ερμηνεύσεις τι ακριβώς ήθελε να κάνει ο ποδοσφαιριστής. Εδώ δεν δίνει καμία ερμηνεία ο κανονισμός. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα και ας αφήσουμε τα υπόλοιπα για τη συνέχεια. Υπάρχει παραμικρή πρόθεση από τον Αντώνη να βρει την μπάλα με το χέρι? Όχι, καμία πρόθεση. Πηγαίνει η μπάλα στο χέρι και όχι το χέρι στην μπάλα? Ναι, πηγαίνει η μπάλα στο χέρι και όχι το χέρι στην μπάλα. Βρίσκει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, στο πόδι? Ναι, η μπάλα βρίσκει πρώτα στο χέρι. Είναι σε φυσική θέση το χέρι? Σε απολύτως φυσική θέση.

Τι λέει όμως ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί για όλα αυτά που είπα θα μπορούσε κάποιος να κάνει ερμηνεία. Να πει, όχι, δεν είναι σε φυσική θέση το χέρι. Να πει, όχι, με πρόθεση βρίσκει την μπάλα ο Αντώνης. Όλα αυτά είναι ερμηνείες. Ο κανονισμός εδώ όμως δεν μας ζητάει να ερμηνεύσουμε τίποτα. Ο κανονισμός που άλλαξε λίγους μήνες μετά το περίφημο χέρι του Κουκουρέγια με την Ισπανία στο Euro. Εκείνο το περίφημο χέρι που η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα και δεν δόθηκε πέναλτι. Και η UEFA μας είχε πει τότε, όταν έγινε το περιστατικό, ότι σωστά δεν δόθηκε πέναλτι. Τότε υπήρξε μια μεγάλη κατακραυγή από την κοινή γνώμη. Οι θύνοντες της UEFA και του ποδοσφαίρου συσκέφτηκαν για πάρα πολλούς μήνες και αποφάσισαν να αλλάξουν τον κανονισμό. Αποφάσισαν να τον αλλάξουν με έναν τρόπο που δεν θα χωρούσε ερμηνεία. Όλες αυτές τις ερμηνείες, αν η μπάλα πηγαίνει στο χέρι, αν υπάρχει πρόθεση, αν είναι σε φυσική θέση, αν, τις κατήργησε για μία και μόνο περίπτωση. Την περίπτωση που, αν η μπάλα δεν βρει στο χέρι, ακούσιο, θελημένο, σε φυσική θέση, καμία σημασία δεν έχει, θα πήγαινε στα δίχτυα, γιατί ήταν πρώτη εστίαση η οποία ήταν ανυπεράσπιστη.

Είναι κακός κανονισμός, να το συζητήσουμε. Είναι άδικος κανονισμός, να το συζητήσουμε. Είναι σκληρός κανονισμός, να το συζητήσουμε. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε.

αλλά είναι ένας κανονισμός. Και αυτός ο κανονισμός, ξαναλέω, ισχύει. Μάλιστα, θυμάμαι τότε που χλεβάζαμε, γιατί μετά από μήνες η UEFA μας είπε ότι τελικά αυτή η φάση είναι πέναλτι. Το κουκουρέγια, λέω, γιατί είχε αλλάξει ο κανονισμός. Ο κανονισμός, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζει τίποτα άλλο, παρά μόνο αν η μπάλα βρει πρώτα στο χέρι. Το τονίζω, το πρώτα στο χέρι. Το μόνο που αλλάζει σε αυτόν τον κανονισμό είναι το χρώμα της κάρτας. Δηλαδή, αν αυτό το χέρι είχαμε εκτιμήσει ότι δεν είναι ακούσιο, ότι έγινε με πρόθεση, ότι ήταν απλωμένο, ότι ο παίχτης επί τούτου προσπάθησε να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα, τότε η παράβαση του πέναλτι συνοδεύεται και από κόκκινη κάρτα. Εάν όμως δεν ισχύει αυτό, αν δηλαδή είναι μια συμπτωματική επαφή του χεριού με την μπάλα, όπως χθες, τότε είναι κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη.

Παιδιά, μην μου λέτε τώρα πού τηρήθηκε και πού δεν τηρήθηκε, αν είχε τηρηθεί πέρυσι στο τάδε μάτς με τον τάδε παίχτη. Εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω τι λέει ο κανονισμός. Ξαναλέω να συζητήσουμε και να κάνουμε κουβέντα αν είναι ένας σωστός ή όχι κανονισμός. Είναι μια άλλη κουβέντα. Αν θέλετε την άποψή μου, ένας πολύ σκληρός κανονισμός, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, σαν τη χθεσινή, αδική κατάφορα τον παίχτη που προσπαθεί να αμυνθεί, τον αδική κατάφορα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος, και γι' αυτό κατέληξε, έχω την αίσθηση, αυτή τη σκληρή απόφαση, το κογκλάβιο του ποδοσφαίρου, είναι ο μόνος τρόπος να αφαιρέσουμε όλες τις ερμηνείες και να πούμε, εδώ δεν υπάρχει ερμηνεία, το μόνο που κοιτάμε είναι αν η μπάλα βρήκε πρώτα στο χέρι ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και αν η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα σε ανυπεράσπιστη εστία. Ούτε αυτό υπάρχει. Το αν, ακόμα και αν δεν έβρισκε στο χέρι, θα έβρισκε στο σώμα. Δηλαδή είχε τα χέρια μπροστά στο σώμα. Ούτε αυτό υπάρχει. Υπάρχει μια φάση το περασμένο Σάββατο που για μένα είναι ο ορισμός, ο απόλυτος ορισμός του άδικου, εντός εισαγωγικών του άδικου, αυτών των κανονισμών, που είναι η αντίθετη ιστορία. Είναι ένα γκολ που πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ και ακυρώθηκε. Το γκολ αυτό μπαίνει ως εξής. Ένας παίχτης της Νότιγχαμ κάνει κεφαλιά ψαράκι. Την μπάλα τη βρίσκει σχεδόν πάνω στη γραμμή του τέρματος. Απλώς τη σπρώχνει προς τα δίχτυα. Ξέρω εγώ, μερικά εκατοστά πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα. Όπως καταλαβαίνετε, η φυσική ροή του σώματος όταν κάνεις μια κεφαλιά ψαράκι, δηλαδή οριζοντιώνεσαι και πέφτεις μπροστά, απλώνεις και τα χέρια σου μπροστά για να μην σε ακατευθείς. Να μην πέσεις με το κεφάλι στο χορτάρι. Ο παίκτης λοιπόν αυτός, σε κενή εστία, σχεδόν 20 εκατοστά από τη γραμμή, κάνει την κεφαλιά ψαράκι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα, όπως τη βρίσκει με το κεφάλι και τα χέρια του είναι απλωμένα για να πέσει στο χόρτο, ελάχιστα κάνει επαφή και πάνω στα χέρια του και πάει στα δίχτυα. Θα έμπανε η μπάλα στα δίχτυα αν δεν έβρισκε στα χέρια του. 100%. Μιλάμε για 20 εκατοστά πριν τη γραμμή του τέρματος. Το γκολ αυτό ακυρώθηκε. Γιατί ο κανονισμός, ξαναλέω, δεν εξετάζει τίποτα από όλα αυτά, είτε όταν σκοράρεις, είτε όταν σταματάς ένα πέναλτι. Το μόνο που εξετάζει είναι αν υπάρχει επαφή με το χέρι. Ξαναλέω, μπορούμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα λοιπόν για το αν είναι ένας σωστός ή λάθος κανονισμός. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μην αμφισβητούνται τέτοιες φάσεις από το να είναι ένας πολύ σκληρός κανονισμός. Γιατί εάν εδώ χωρούσε ερμηνεία, το πράγμα θα είχε τυναχτεί στον αέρα. Δηλαδή, αν ψάχαμε να βρούμε, θα έβρισκε μετά στο σώμα ή δεν θα έβρισκε. Είχε πρόθεση ή δεν είχε. Μεγάλωσε το εμβαδόν και τον όγκο του σώματός του ή όχι. Πήγε το χέρι προς την μπάλα ή η μπάλα προς το χέρι. Ένα σωρό πράγματα που θα ήταν ερμηνεία του διαιτητή ή του κάθε ένα που σχολιάζει τη φάση, τότε οι απόψεις θα μπορούσε να είναι 100 διαφορετικές. Εδώ λοιπόν προσπάθησε ο εντός εισαγωγικών νομοθέτης να αφαιρέσει κάθε είδους ερμηνεία για να μην υπάρχει τέτοιου είδους αμφιβολία. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν πολύ σκληρό κανονισμό, ξαναλέω. Είναι πολύ άδικο για τον Αντώνησε το ότι δόθηκε αυτή η φάση πέναλτι, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να μην χωράει ερμηνεία σε αυτού του είδους τη φάση. Λέτσο Ακολέη αναλύσει τα πράγματα τα οποία ο διαιτητής πρέπει να βάλει απόφαση δευτερολέπτων. Σωστά. Γι' αυτό βάλαμε στη ζωή μας το ΒΑΡ, όπου ο δεύτερος διαιτητής, ο ψηφιακός διαιτητής, έχει όλη την άνεση και να δει τη φάση από 100 διαφορετικά καρέ και να σκεφτεί, ακόμα και να ανοίξει βιβλιαράκι και να δει τι λέει ο κανονισμός μέσα σε αυτά τα 1-2 λεπτά που έχει την δυνατότητα να το κάνει και να φωνάξει το διαιτητή που πρέπει να αποφασίσει μέσα σε δευτερόλεπτα να αλλάξει την απόφαση του. Ξαναλέω, περιέγραψα και τη φάση του γκολ της Νότιγχαμ νωρίτερα για να συνοηθούμε.
δεν το εξετάζει αυτό, αν δηλαδή αν η μπάλα δεν έβρισκε στο χέρι, πού θα έβρισκε. Δεν το εξετάζει ο κανόνας. Κακός, να πούμε ότι κακός δεν το εξετάζει. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι το μόνο που εξετάζει. Αλλά τέλος πάντων δεν το εξετάζει ούτε αυτό.

0: Στο μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι από τότε που. Όχι από τότε, από την αρχή το αποφασίσαμε στο Sky να παίρνουμε θέση για τις φάσεις. Θα μας τύχουν όλες οι φάσεις, λες και είναι σεμινάριο διαιτησίας. Οι πιο απίθανες, οι πιο δύσκολες. Προφανώς, επειδή και εμείς σε δευτερόλεπτα πρέπει να πούμε την άποψή μας, σε κάποια από αυτές θα κάνουμε και λάθος. Για μένα είναι μικρό πρόβλημα αυτό, το να κάνουμε εμείς λάθος. Αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε και λέω, το λέω με όλη την διάθεση της αυτοκριτικής, είναι όσο το δυνατόν ακόμα περισσότερο την κάλυψη, την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Είναι πρόβλημα που τελείωσε το μάτς και δεν μπορέσαμε να δείξουμε ένα πλάνο για το αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή, που να σου δίνει τη βεβαιότητα να το σχολιάσεις. Όσοι είναι βέβαιοι ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όσοι είναι βέβαιοι ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, εμένα με βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Δεν έχω κανένα πλάνο που να μπορώ να πω 100% ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή στο σούτ του Ταμπούρδα ή δεν πέρασε η μπάλα στο σούτ του Ταμπούρδα. Πιστεύω, νομίζω, ίσως φαίνεται, τα ακούω. Η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε, δεν το ακούω και αυτό είναι πρόβλημα της τηλεοπτικής μετάδοσης. Και καλό είναι αυτοκριτική πρώτα για μας, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, και το λέω συνέχεια, και του πρωταθλήματός μας που δεν έχει ακόμα βάλει την goal line technology. Θα μας τα είχε λύσει η τεχνολογία και δεν θα ψάχαμε να βρούμε τα stop καρέ, τις αργές κινήσεις, το δεν ξέρω εγώ τι. Όπως προφανέστατα το είδατε πολύ λιγότεροι και εσείς δείτε πολύ λιγότερο, νωρίτερα στο μάτς που δείξαμε για το κύπελλο Ελλάδας, στο Αστέρας Άκτρος Άρης, υπάρχει μια απίθανη φάση, γι' αυτό λέω θα μας τύχουν όλες οι φάσεις, λες και είναι σεμινάριο διαιτησίας και μας φέρουν τις πιο απίθανες φάσεις, όπου ο Άρης διαμαρτύρεται για πέναλτι και ο διαιτητής λέει παίζεται και ο Αστέρας παίρνει την μπάλα και βάζει γκολ. Και εν τέλει ακυρώνεται τον γκολ για offside. Εδώ, στη φάση αυτή, είχαμε δύο προβλήματα. Το ένα ήταν δικό μας. Δεν μπορέσαμε να βρούμε ούτε ένα stop καρέ που να καταλάβουμε αν ο παίχτης του Αστέρα κλωτσάει το πόδι του παίχτη του Άρη ή κλωτσάει την μπάλα. Δεν μπορέσαμε να βρούμε κανένα πεντακάθαρο πλάνο. Αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν είδαμε ποτέ από το VAR, γιατί το VAR είναι υπεύθυνο να στείλει το πλάνο στον τηλεοπτικό πάροχο, αν υπήρχε offside ή όχι στον γκολ που πέτυχε στη συνέχεια ο Αστέρας. Δεν είδαμε δηλαδή το πλάνο με τις γραμμές. Λοιπόν, ξαναλέω, θα μας τύχουν πολλά τέτοια. Σε κάποια, κάποιος από εμάς θα κάνει και λάθος, γιατί και εμείς πρέπει να κάνουμε την ανάλυση της φάσης σε μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι να μπορούμε να δείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις φάσεις. Διαφημισούλες και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλοι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρατάει ένας φίλος, λέει, συγγνώμη γιατί έφερε με λιγότερο χρόνο στο αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Όχι, είναι μικρότερη σημασία. Όχι, καθόλου μικρότερη σημασία δεν είναι. Ακριβώς της ίδιας σημασίας. Απλώς δεν έχω τι να πω για αυτή τη φάση. Τα δύο πράγματα που έχω να πω είναι, μάλλον τα τρία που είπα, γιατί εδώ δεν σηκώνει ανάλυση του κανονισμού ή όχι, είναι απλά τα πράγματα. Τα τρία πράγματα που έχω να πω τα είπα. Δηλαδή, ένα, εγώ από όσα είδα δεν είμαι βέβαιος 100%, ούτε 99%, για να πω, OK, αφήνω και 1% αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Άρα, δύο είναι τα προβλήματα. Το ένα, γιατί δεν υπάρχει goal line technology, ώστε να μην χρειάζεται να δω. Να μου πει το μηχάνημα πέρασε ή δεν πέρασε. Δύο, γιατί δεν βρήκαμε τρόπο να το δείξουμε από ένα πλάνο με μια αργή κίνηση, δεν ξέρω εγώ με τι, αν υπήρχε τρόπος, με ένα zoom, με ό,τι, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτο αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Κάτι άλλο δεν ξέρω.

Ο κύριος διευθυντής λείπει. Πώς τα καταφέρει και λείπει πάντα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ας το θεωρήσουμε τυχαίο. Έρχεται όμως Δευτέρα. Κι άμα μου πει Δευτέρα, ξέρεις, θα ξαναφύγω αυτό εκεί και τα λοιπά. Παντρεύω, βαφτίζω, χορεύω, δεν ξέρω εγώ τι, να τον δέσω στην καρέκλα.

Φίλοι μου, εδώ θα είμαστε κάθε μέρα, οπότε θα μπορείτε να κρίνετε. Το λέω σε απάντηση όλων εκείνων που 2-3 μέρες πριν έλεγαν ότι κάνω αντιπαναθηναϊκή προπαγάνδα με το πέναλτι του ΠΑΟΚ και τώρα λένε ότι ξεπλένω το έγκλημα υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι θα κάνουμε τώρα, εδώ θα είστε, θα ακούτε και θα καταλαβαίνετε και θα βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Δεν θα προσπαθώ εγώ, καμία φορά δεν το κάνω, να σας αλλάξω άποψη ούτε στους μεν ούτε στους δε.

0: Λοιπόν, τι έχεις, δελτιάκι, το προλαβαίνουμε. Το χάσαμε, γιατί, για 30 είναι. Το βγάλα νωρίτερα. Κακός. Διαφήμιση όλες τότε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Big Win, Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σωστά το λέει ένα φίλο. Λέει: όπως το βλέπω, ο επόμενος κανονισμός του ΕΦΑ μπορεί να είναι ότι οι αμυντικοί δεν πρέπει να έχουν χέρια. Ναι, αυτό είναι το πραγματικότητα για τους αμυντικούς και πολλές φορές το έχουν διατυπώσει. Πιο χαρακτηριστική φράση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι του Χούμελς: μου αλλάζουν το άθλημά μου, είχε πει. Γιατί πολλές φορές ο αμυντικός το πρώτο πράγμα που σκέφτεται δεν είναι πώς θα κόψει την μπάλα ή πώς θα σταματήσει τον αντίπαλο, αλλά να μην κάνει χέρι. Για κάποιον άλλον που με ρωτάει αν η ίδια φάση είχε γίνει στο κέντρο του γηπέδου, αν η ίδια φάση είχε γίνει οπουδήποτε αλλού, όχι στο κέντρο του γηπέδου, μέσα στη μεγάλη περιοχή, σε σέντρα παίκτη, όχι σε σουτ, δεν θα ήταν πέναλτι.

0: Δεν πάω να ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ μέσα στο παιχνίδι. Στην πλατφόρμα της Big Win ζεις το παιχνίδι με αναμετρήσεις που είναι διαθέσιμες με 0% γκανιώτα, build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ξεκινάμε τη βόλτα στους ρεπόρτερ. Ξεκινάμε με το Νίκο Αθανασίου που χθες είχε και μάτς. Καλημέρα κύριε.
2: Καλημέρα Μιχάλη μου, τι κάνεις, σε καλά?
0: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3. Έκανε το καθήκον του, την υποχρέωσή του απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του και βάσει της εικόνας και της απόδοσής του στο χορτάρι του Ολυμπιακού σαν δέφτασε απόλυτα δίκαια στην τελική επικράτηση απέναντι σε μια Κηφισιά που ανοίγω μικρή παρένθεση. Ένα μεγάλο μπράβο στον Σεμπάστιαν Λέτο για την ομάδα που έχει φτιάξει. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη φιλοσοφία αυτής της ομάδας, τη στάση της, στον αγωνιστικό χώρο, την οτροπία της που είναι πολύ επιθετική και πολύ πιεστική. Έχει να κάνει και με τα εργαλεία που έχει και με την ατομική ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ της Κηφισιάς. Δεν είναι ότι του έδωσε στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και μπαίνει να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Νομίζω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το υλικό το οποίο έχει στα χέρια του και αυτό το οποίο παρουσιάζει και φέτος όπως και πέρσι. Μια ομάδα πραγματικά πάρα πολύ καλή και πάνω απ' όλα δυσκολοκατάβλητη. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ανεβάζοντας κυρίως την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανοίξει το σκορ γρήγορα με μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία η οποία έχει νομίζω μια από τις πιο όμορφες ντρίπλες που έχουμε δει από παίκτη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι σε αυτό το υπέροχο τούνελ, όπως το λέμε τώρα, πόδια, όπως το λέγαμε πιο μικρή, του Σαντίνου Αντίνου, ο οποίος γενικά έχει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όπως ήταν πάρα πολύ καλός και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ Αργεντινός Εξτρέμ. Έρχεται η αποβολή του ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, απόλυτα δίκαιη και εκείνη, και τα δύο μαρκαρίσματα που έχει κάνει ο στόπερ της ομάδας των Βορείων Πρασίνων. Θύμισε μου λίγο το όνομά του, αυτό το περίεργο, το γαλλικό.
0: Μα, γιατί με βάζεις να το κάνω εγώ τώρα αυτό, θα στο βρω και δεν το θυμάμαι.
2: Γιατί είσαι μπροστά σε κομπιούτερ.
0: Οκ, για πάμε.
2: Ζαλιμπουό νομίζω, αλλά μπορεί να το κάνω και λάθος. Λοιπόν, και έρχεται η αποβολή και εκεί ο Παναθηναϊκός έχοντας βάλει μέσα ας πούμε και τον Ναΐ, έχοντας φρεσκάρει και τους παίκτες ο Νίστρου πλες, οκ, είναι θέμα χρόνου να έρθει το 2-0, έρχεται μια τρομερή φάση από αυτά που βλέπουμε στα blooper και όλοι σκεφτόμαστε α, εδώ κάποιος έχει παίξει στοίχημα και δεν πρέπει ποτέ ας πούμε να κερδίσει ένα γκολ παραπάνω. Αναφέρουμε στη φάση του Ταμπόρδα, σε αυτό το διπλό δοκάρι, πραγματικά φοβερή ευκαιρία για τη φάση και για τη συζήτηση για το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή όχι. Εγώ όπως έκανα και τις προηγούμενες ημέρες θα εξακολουθήσω να είμαι ο εαυτός μου και να μην κάνω αυτά που κοροϊδεύω. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο replay που φαίνεται αν έχει ή αν δεν έχει περάσει ολόκληρη μπάλα τη γραμμή. Όμως για να είμαι και σωστός και δίκαιος, πόσα λεφτά έχουν δώσει όλες οι ομάδες, ένα σκασμό εκατομμύρια και αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι δύσκολο να έχουμε επιτέλους goal line technology, για όνομα του Θεού. Καθόμαστε τώρα και κοιτάζουμε φάση-φάση, αγωνία-αγωνία, ο ένας να εξυπηρετήσει το σενάριο ότι πέρασε, ο άλλος ότι δεν πέρασε. Είναι απλά πράγματα, είναι τεχνολογία. Είμαστε 2026, ας το βάλει αυτό η Super League, γιατί okay, χθες έγινε σε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά. Ποιος μου λέει εμένα, καλέ μου Μιχάλη, ότι δεν μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι που κρίνει τίτλο?
0: Ναι, βέβαια.
2: Και να διαλυθούμε εδώ από το πουθενά. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ απλό, νομίζω, okay, έχει ένα κόστος. Στο συνολικό ξαναλέω κόστος όλων των ομάδων και κυρίως των τεσσάρων μεγάλων που φέτος έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά για μεταγραφές δεν είναι κάτι. Ας το έχουμε και αυτό, να είμαστε σίγουροι να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και εκεί που λες, okay, το έχει καθαρίσει το μάτσο Παναθηναϊκός, παίζει με παίκτη παραπάνω. Εδώ ανοίγω άλλη μια μικρή παρένθεση. Δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός στο ποδόσφαιρο που λέει ότι όταν ο αντίπαλος κάνει μαρκαρίσματα είτε για δύο κίτρινες είτε για μια κόκκινη, απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός να παίζει με παίκτη παραπάνω. Γιατί και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, και ο Λεβαδιακός και ο ΠΑΟΚ και η Κηφισιά εχθές, είναι πεντακάθαρες οι αποβολές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν μεγαλώσει αλλιώς, έχουν συνηθίσει αλλιώς. Για πάρα πολλά χρόνια τον Παναθηναϊκό τον έσφαζαν όπου τον πετύχαιναν. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει ως προς την ισονομία τους και ως προς την ισορροπία και τη δικαιοσύνη. Δεν έχει πάρει κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τις κόκκινες από αυτό που θα έπρεπε να πάρει. Ξαναλέω, δεν απαγορεύεται, έτσι ίσα ίσα νομίζω ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, όταν υπάρχουν μαρκαρίσματα είτε για δύο κίτρινες είτε για κόκκινη, είναι αποβολή. Όποιος δεν μπορεί να το συνηθίσει μπορεί να βάλει στο YouTube. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από τις πολύ όμορφες εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, να βάλει, να επιστρέψει στα παλιά. και να έρθει έτσι σε μια πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική διάθεση. Έρχεται λοιπόν εκεί η πρώτη μεγάλη γκέλα του Van Drongelen, που δεν μας έχει δείξει το παιδί τέτοια σημάδια. Έτσι. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλο λάθος. Πάει εκεί να διώξει την μπάλα επί της ουσίας τη στρώνει στο Θοδωρίδη, από εκεί που λες okay, ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα εύκολο 2-0, κάποια στιγμή θα βάζει και ένα δεύτερο γκολ, ένα τρίτο γκολ. Είναι το μάτς το 1-1 και εκεί όπως και γενικότερα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, έτσι, βγαίνει μπροστά ο Ταμπόρδα, ο οποίος πέρα από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε ότι έχει την ουσία, ότι μέσα στο αντίπαλο κουτί ας πούμε είναι κοινικός και αποτελεσματικός και δημιουργεί και πράγματα στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν, είναι και κάποιος ο οποίος βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Για ακόμα μια φορά εμφανίζει μια ηγετική προσωπικότητα που πέρσι δεν την είχαμε δει, μάλλον επειδή δεν έχει παίξει και σε πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια πέρσι από το ξεκίνημα τη σεζόν. Είναι ο πιο απειλητικός παίκτης του Παναθηναϊκού σε ένα βράδυ που η σέντερφό του δεν ήταν καλά, που μέχρι πρότινος βεβαίως έβγαζαν τα κάστανα από τη φωτιά, ούτε ο Λιβά ήταν καλά χθες, ούτε και ο Τετέι. Τα Μπόρδα έχει 4 απειλές, κερδίζει και το πέναλτι, για το οποίο θα μιλήσω αργότερα. Εντάξει. Και παίρνει την μπάλα, τη στείνει στα 11 βήματα, δεν φοβάται την ευθύνη, δεν έχει κάνει το τέλειο πέναλτι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά είναι πολύ δυνατό, φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του Ραμίρες που είναι ο καλύτερος παίκτης της Κηφισιάς και κάπου εκεί τελειώνει το παιχνίδι, έρχεται και το τρίτο γκολ του Ραστόντερ. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό και από την άβρα του κόσμου του και από την άβρα στο γήπεδο. Μια ομάδα που πέρσι πάλευε να σκοράρει και την έβλεπες να πετυχαίνει γκολ με το σταγονόμετρο, φέτος έχει πετύχει ήδη 8 τέρματα στις 3 πρώτες αγωνιστικές και οι δείκτες της δημιουργίας του είναι πολύ πιο ψηλά σε σχέση με πέρσι. Θυμάμαι μέχρι και το match πριν τον ΠΑΟΚ, τα expected του Παναθηναϊκού ένα παιχνίδι κυρίως στα ευρωπαϊκά ήταν στο 2, με τον ΠΑΟΚ ξεπέρασε τα 3 και νομίζω και χθες πάλι είναι ψηλά, πρέπει να έχει φτάσει στο 2,3-2,4 όταν πέρσι ας πούμε ήταν στο 1,3. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλο διαφορά και πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός φέτος σε σχέση με πέρσι. Στο δημιουργικό του κομμάτι, εντάξει, μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία χθες για 20-25 λεπτά όταν μπήκαν μέσα όλοι, θα το πω λαϊκά, οι κομπολογάδες, ο Λούζα, ο Ουναΐ, ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο, έβγαλε ο Παναθηναϊκός κάποιους συνδυασμούς και κάποιες συνεργασίες πάρα πολύ όμορφες στο μάτι, πέρα φυσικά από την ουσία των πραγμάτων, τις ευκαιρίες και τα γκολ που δημιούργησε και ξεκλείδωσε αυτό το 5-5 που λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, με τον Πανετολικό την Κυριακή και με την Καλαμάτα στη Νεάπολη την επόμενη Κυριακή, να μπορέσει να πάει στη διακοπή πρώτος, ήρεμος. Πρώτος είναι και σήμερα, προφανώς δεν σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, ούτε κάποιο προβάδισμα έχεις, ούτε είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, είναι όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του Παναθηναϊκού και την ψυχολογία ολόκληρου του οργανισμού, να επιστρέφει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην κορυφή, έχοντας μαζί του παρέιτσα του τον Πανετολικό από τις 7 Ιανουαρίου του 2024, δηλαδή πάνε κοντά σχεδόν 2,5 χρόνια. Εντάξει, είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και για την άβρα του και για την ψυχολογία του και για τις προσδοκίες που δημιουργεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Για τη φάση του πέναλτι τώρα. Νομίζω ότι ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, όπως ξέρετε είναι και η οδηγία του Ροσέτη το 2024 μετά την φάση του Τσιριβέγια στο Euro το συγκεκριμένο, όπου έγινε ένας μικρός χαμός. Τότε τα ρεπορτάζ κορυφαίων διεθνών μέσων, όσον αφορά τώρα μιλάω για την οδηγία του Ροσέτη, λέει ξεκάθαρα, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της UEFA, όταν η επαφή με το χέρι σταματάει ένα σουτ με την μπάλα να κατευθύνεται προς το τέρμα, θα πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά. Και στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται πέναλτι, εκτός αν το χέρι του αμυντικού είναι πολύ κοντά στην μπάλα και το σώμα. Το χέρι του Αντώνησε, ο Αγκώνας, ο οποίος απαγορεύει στην μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα, δεν είναι κοντά στην μπάλα. Η απόσταση του Ταμπόρδα τον Αντώνης είναι περίπου 6 με 7 μέτρα. Αν για κάποιον λόγο θέλουμε ο Παναθηναϊκός να μην παίρνει ούτε τον ορισμό των πέναλτι, γιατί στα δικά μου τα μάτια και βάσει και του κανονισμού είναι ο ορισμός του πέναλτι, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Κάνει από την τρίτη αγωνιστική να αρχίζουμε αυτή την κουβέντα, θα χαθεί πραγματικά η μπάλα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω και εσύ αν θες να μου πεις την άποψή σου.
0: Την είπα, την ανέλησα ξεχωριστά. Λέω ότι είναι από τις περιπτώσεις που δεν χωράει η ερμηνεία. Και ευτυχώς που δεν χωράει η ερμηνεία, δηλαδή αν έχει πρόθεση, αν το χέρι πάει στην μπάλα, αν μεγαλώνει τον όγκο του, αν όλα αυτά που είναι ερμηνεία, που ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, εδώ δεν χωράει η ερμηνεία. Είναι άλλη κουβέντα αν είναι καλός ή κακός ο κανονισμός, μπορούμε να την κάνουμε. Είναι άλλη κουβέντα αν είναι άδικο για αυτόν που αμήνεται να του δίνεται αυτό το πέναλτι με βάση τον κανονισμό, αλλά δεν υπάρχει κουβέντα για το αν ο κανονισμός είναι σαφής σε σχέση με το τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση, είναι πέναλτι.
2: Είναι νομίζω και ξεκάθαρο πως έχει επίσης τροποποιηθεί και ο κανονισμός σχετικά με το τι ισχύει με το χέρι όταν προσπαθείς να βάλεις γκολ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είπες τσιριβέγια και όχι κουκουρέγια, ενώ είσαι κουκουρέγια, δεν το άκουσα.
2: Εντάξει, το κουκουρέγια, το ίδιο.
0: Ναι, το ίδιο είναι.
2: Λίγο μπαλί διαφορά εκεί. Όπως και ο κανονισμός για όταν σκοράρεις ένα τέρμα, οπουδήποτε κι αν χτυπήσει μπάλα, είτε στο χέρι, είτε μπορεί να μην το θέλει, ή να είναι απολύτως κολλημένο. Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Να είναι απόλυτα κολλημένο το χέρι στο σώμα. Εντάξει, και από την επαφή αυτή μετά να βάζεις γκολ, πάλι ακυρώνεται τον γκολ. Θα πρέπει, οκ, καταλαβαίνω εγώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα αφήγημα τώρα ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Δεν θυμάμαι τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια ούτε να έχει ασχοληθεί με τις εκλογές στην ΕΠΟ, ούτε δικός του εντός ή εκτός εισαγωγικών πρόεδρος να βρίσκεται στην Ομοσπονδία, ούτε μεταγραφή εξωγενή παράγοντα που λύνει και δένει σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια τέτοια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Δεν το θυμάμαι, ούτε είχε ποτέ τέτοιον άνθρωπο στο έμψυχο παραγωγικό, ας το πω, δυναμικό του. Τέλος πάντων, okay, καταλαβαίνω την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα τέτοιο αφήγημα, αλλά παιδιά, καλός ή κακός, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, οι κανονισμοί, όπως είπε και ο Μιχάλης πάρα πολύ σωστά, είναι ξεκάθαροι. Και όταν ένας ποδοσφαιριστής με το χέρι διώχνει την μπάλα η οποία πηγαίνει για γκολ, είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε τους κανονισμούς? Τι σημαίνει το θέλε, δεν το θέλε? Είναι το χέρι, έχει βγάλει τον αγώνα, κάνει και συγκεκριμένη κίνηση, άθελά του, πάει να τη διώξει με το πόδι, ας πρόσεχε, θα πω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα? Όπως ήμουν κύριος και έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στον Ενδιαγέ και δεν υπάρχει κανένα φαουλ για μένα στην αρχή της φάσης από παίκτη του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έτσι λέω και σήμερα ότι ο κανονισμός είναι πάρα πολύ απλός και είναι ένα πεντακάθαρο πέναλτι. Τώρα που είχε πέρα
0: Κλεμέν Ζολιμπουά. Κλεμέν Ζολιμπουά είναι ο παίκτης. Σε μια ελεύθερη μετάφραση, ναι, το όνομά του, το επιθετό του, σημαίνει, ναι, όμορφο ξύλο.
2: Α, ωραία. Το ζολί είναι το όμορφο στον Πάπη, αλλά το ξύλο, το Ζολιμπουά. Καλό ματσάκι έκανε. Λίγο και δύο στιγμές κόλλησε το μυαλό του που γκρέμισε και το Λιβάη στη δεύτερη κίτρινη. Θέλω να πω και να βγάλω το καπέλο στο Γκίνγκ Σκάνγκουα, ο οποίος έχει κάνει ακόμα ένα εξαιρετικό παιχνίδι, δείχνοντάς μας ότι εκτός από όλα τα υπόλοιπα που κάνει πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, να κλέβει, να καλύπτει χώρους, να είναι εξαιρετικός στις μεταβιβάσεις του, είναι, το ξέραμε πέρσι, έκανε 12 γκολ στη Λίγκα του Ισραήλ και πολύ καλός εκτελεστής. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο, αν το δεις Μιχάλη, ο Κυριακόπουλος έχει σηκώσει τα χέρια και πανηγυρίζει πριν σουτάρει ο Κάγκουα. Εντάξει, που αυτά μάλλον ένα μήνα στις προπονήσεις τα έχει δει να γράφουν, οπότε νομίζω ότι από εκεί έχει προκύψει η απόλυτη σιγουριά του Έλληνα Μπακ. Για τον Ταμπόρδα τα είπα, πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Αντίνο, πραγματικά.
0: Εγώ θα στεκόμουν πάρα πολύ εκεί, γιατί νομίζω ότι είναι το, πέρα από το καλύτερό του, του Αντίνο εννοώ, είναι και το πιο ουσιαστικό και είναι ένα πρώτο μεγάλο, γιατί είχαμε και μικρότερα, αλλά πρώτο μεγάλο δείγμα γραφής το πόσο καθοριστικός μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαμε μεγάλο δείγμα γραφής ότι μπορεί να είναι καθοριστικός, όταν είναι της ασίστ και τον γκόλ εννοώ.
2: Σωστό. Να σου πω πια, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά, το έλεγα και πέρσι, προφανώς δεν είμαι μελλοντολόγος, απλά κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι απλές βασικές αρχές. Με τον τρόπο που έπαιζε πέρσι ο Παναθηναϊκός, έκαιγε πολλούς από τους παίκτες του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αντίνο. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει σε πολύ ψηλότερα μέτρα. Την αγαπάει την μπάλα, κάνει συνδυασμούς και πάνω απ' όλα δημιουργεί στον Αντίνο μια κατάσταση στην οποία είναι το καλύτερό του. Καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Έτσι, πέρσι και ψηλά στο γήπεδο. Πέρσι ο Αντίνο έπαιρνε την μπάλα περίπου, αν θυμάσαι, στη μεσαία γραμμή. Είχε κοντά του δύο και τρεις παίχτες. Εντάξει, δεν είναι ο Λιονέλ Μέση να τους περάσει και τους τρεις. Φέτος ο Παναθηναϊκός του φτιάχνει πράγματα και ο Αντίνο του τα επιστρέφει πάρα πολύ καλή, φυσικά και η ασίστ. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Καμαρά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πάρα mm-hmm. πολύ καλό παιχνίδι. Mm-hmm. Δεύτερο σερί πολύ καλό παιχνίδι μετά από εκείνο κόντρα στον ΠΑΟ και ανασταλτικά και δημιουργικά και στις μονομαχίες του ήταν πάρα πολύ καλός. Και ένα φανταστικό ημίχρονο δεύτερος και άλλο Καλάμπρια, ο οποίος από την αποβολή του όμορφου ξύλου και μετά βρίσκει χώρους, ανεβαίνει, έχει κάνει την ασίστ στο Ραστόντερ, θα μπορούσε να ήταν ασίστ το γύρισμα στον Ταμπόρτα και γενικά ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο Νίσου χτες, για να το κλείσω, έχει βρει μια σταθερότητα μέσα από τα αποτελέσματα και μέσα από μια καλή απόδοση, της οποίας ο χρόνος αυξάνεται. από παιχνίδι σε παιχνίδι, και τώρα θα πρέπει όλο αυτό που έχει δημιουργήσει, έτσι, όλο αυτό το όμορφο κλίμα, αυτό το 3 στα 3, να το διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού, να πάρει το ματσάκι τον ντέρμπι κορυφής την Κυριακή με τον Πανετολικό και να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Νεάπολη κόντρα στην Καλαμάτα για να κλείσει έτσι τον πρώτο κύκλο των παιχνιδιών της Super League με το απόλυτο, με ένα 5 στα 5, το οποίο για μια πολύ καινούργια ομάδα, με καινούργιο προπονητή, με τόσα νέα πρόσωπα και κυρίως για μια ομάδα που έχει να πάει 16 χρόνια το πρωτάθλημα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια σπίθα, έτσι, που μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί σε πυρκαγιά και να φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο και ένα ακόμα καλύτερο κλίμα στις τάξεις του Τριφύλιου. Αυτά.
0: Χαίρετε,
2: για
0: χαίρετε.
2: Μεταγραφή, κύριε Μιχάλη, που να πω, γιατί έχει 11 μήνας, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια.
0: Σωστά.
2: Δεν θα το απέκλεια ούτε και σήμερα. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι και ο Παναθηναϊκός κάτι ψάχνει. Αν το βρει, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά ότι ψάχνει και μπορεί, ξέρω εγώ, από 10% από τη Δευτέρα σήμερα να είναι 20, είναι. Αλλά δεν πάει να είναι 20 όμως. Έτσι. Οπότε θα κάνουμε λίγες ημέρες υπομονή, 3-4, να δούμε αν θα έχουμε ακόμα μια προσθήκη.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Γεια σου, φιλαράκι μου.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Βάρε τη διαφημίσουλε σου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ένα καλό αναβλάκα δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και τα Nova Roof Acrylic και Pew Hybrid της Nova Mix, που στεγανοποιούν ταράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση. Προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τροχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

0: και ο νέος προπονητής στη συνέχεια που μίλησε στους παίχτες, είπανε πράγματα που περιμέναμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και να πάμε μακριά, να προχωρήσουμε στο Europa League, όπως είπε μη απευθυνόμενος στους παίκτες. Εννοείται ότι ευχαρίστησε τον, μίλησε με θερμά λόγια για τον Μεντιλίμπαρ και για τα όσα αυτά τα 2,5 χρόνια στον Πειραιά. Νομίζω δεν θα υπήρχε κάποιος άλλος να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο για τον συγκεκριμένο προπονητή. Και παρουσίασε και τον νέο τεχνικό, χαρακτηρίζοντας τον καλύτερο που μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Από την πλευρά του, νομίζω ότι για τον νέο προπονητή που μίλησε στους παίχτες, νομίζω ότι αυτό που κρατάω περισσότερο και που κράτησαν και οι παίχτες, ότι από τους παίχτες περιμένει να πάρει ίδιες πράγματα. Όλοι μαζί και αυτοί θα του δώσουν. Αυτός θα δώσει το νέο τρόπο που θα προπονείται η ομάδα που θα κυκλοφορεί μέσα στο γήπεδο και αυτοί περιμένουν και ο νέος προπονητής περιμένει από τους παίχτες να του δώσουν πράγματα. Να αποδώσει δηλαδή η ομάδα σύμφωνα με αυτό που έχει στο μυαλό του. Απαγορεύονται οι γιώμες, γιατί είχε γίνει πολύ κουβέντα πέρσι κυρίως. Θέλει την μπάλα κάτω. Και όσο γίνεται να μην πηγαίνει μπάλα πίσω. Το να γυρίσει μπάλα στον τερματοφύλακα, νομίζω ότι, να το πω στην υπερβολή, το θεωρεί ποινικό αδίκημα. Δεν θέλει καν να το βλέπει. Τους το είπε, το τόνισε. Δεν υπάρχει τζολάκης για να έχει την ικανότητα να πηγαίνει μπάλα από το τζολάκι στο center four, αλλά ούτε αυτό το θέλει. Θέλει αυτό που λέγαμε και χθες, Μιχάλη, την μπάλα κάτω, δημιουργία παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα, από τους αμυντικούς, αυτό που λένε μορφωμένοι το build-up, για να πάει μπάλα όπως επιθυμεί ο ίδιος μπροστά και όταν η μπάλα φτάσει στην απέναντι περιοχή και δεν συγκατοχεί τον ερυθρόλευκο, η πίεση να ξεκινά από ψηλά. Το έκανε και ο Μεντιλίμπαρ βέβαια αυτό. Ήθελε την πίεση από ψηλά. Το θέλει και ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Και όλα αυτά βέβαια στο βαθμό που μπορούμε να τα δούμε αύριο. Γιατί τώρα με δύο προπονήσεις με νέα φιλοσοφία φαντάζομαι ότι δεν θα τα δούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αύριο. Αλλά φαντάζομαι.
1: Ναι. Για μένα αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός έχει καταλάβει ως οργανισμός από τον πρόεδρό του, τη διοίκησή του μέχρι τον τελευταίο οπαδό του, ότι εδώ μιλάμε για μια δομική αλλαγή, εντελώς, όλα εντελώς διαφορετικά, με εξαίρεση την πίεση ψηλά, και πόσο χρόνο χρειάζεται αυτό όταν θα προσπαθήσεις να το κάνεις εν μέσω συνεχόμενων παιχνιδιών.
0: Και δεν είναι εύκολο να το κάνεις ακριβώς, γιατί υπάρχει Όφη, υπάρχει η Γεγγελόνια και μετά το εκτός έδρας με το Λεβαδιακό. Δηλαδή είναι τρία παιχνίδια Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή. Και τους είπε βέβαια στη διακοπή θα δουλέψουμε περισσότερο χωρίς τους διεθνείς. Σημαντικό αυτό ότι θα λείπουν οι διεθνείς, αλλά όταν γίνονται αυτά τα πράγματα, όταν γίνεται αυτή η αλλαγή, όταν περιμένεις ακόμα και το νέο επιθετικό που ψάχνουν οι επιτρόλευκοι, όλα αυτά θα γίνουν εν μέσω αγώνων. Υπάρχει αλλαγή, η διακοπή, συγγνώμη. Θα του δώσει ένα χρόνο συγκεκριμένο του νέου προπονητή να δουλέψει. Αυτός που θα έχει στη διάθεσή του. Δεν θα είναι όλοι. Τρεις εβδομάδες με αυτές που έχει στη διάθεσή του να δουλέψει έτσι ώστε να κερδίσει όσο έδαφος μπορεί. Ξαναλέω, είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρουν, άπαντες το ξέρουν. Γιατί δεν είναι μια απλή αλλαγή προπονητή. Είναι αλλαγή προπονητή και 180 μοιρών αλλαγή φιλοσοφίας, αγωνιστικής φιλοσοφίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα και το πόσο μπορούν να προσαρμοστούν οι παίχτες. Γιατί θα μου πεις κάποιοι ήρθαν τώρα, δεν προλάβανε καν να αποκτήσουν τη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Okay. Αλλά ακόμα και είναι οφερμένοι με την νοοτροπία με τη Λίμπαρ μπήκαν στην ομάδα. Για αυτούς μπορεί να είναι πιο εύκολο βέβαια να αλλάξουν, για τους πιο παλιούς δεν είναι τόσο εύκολο. Όλα στο γήπεδο βέβαια θα φανούν. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Ξαναλέω, αύριο δεν νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία του νέου προπονητή. Και είναι λογικό αυτό. Δεν γίνεται με δύο προπονητές κάποιος να περάσει τη φιλοσοφία του. Μαγικά ραβδιά τα διαβάζαμε στις εφημερίδες όταν ήμασταν πτυρικάδες. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά για να μπορούμε να δούμε θεαματικές αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Τώρα σε σχέση με το center for που αναζητεί ο Ολυμπιακός.
0: Έχουν προταθεί διάφοροι.
1: Ναι.
0: Ψάχνει. Δεν είναι ότι ψάχνει επαόριστον. Μετρά αντίστροφα και εκεί

0: χρόνος. Αλλά ψάχνει επιθετικό. Δεν θα τα αφήσει έτσι. Θέλει επιθετικό. Ακόμα και αν ο Γιάρεμτσουκ τους δείξει ένα πρόσωπο που θυμίζει τον Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο μισό της πρώτης χρονιάς που έδειξε είχε μια εξαιρετική παρουσία, νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν τα πλάνα των Ερυθρόλευκων που είναι στην αγορά και συνεχίζουν να ψάχνουν για επιθετικό.
1: Ναι. Εγώ δεν κρίνω τόσο την περίπτωση Γιάρεμτσουκ όσο την περίπτωση του Μυρμηγκιού. Τι θέλω να πω, ότι αυτός που θα έρθει δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, όποιος, αν έρθει σέντερφορ. Το ερώτημα είναι αν ο Ολυμπιακός πάρει έναν σέντερφορ σαν αυτούς που γράφονται, η Κάρντι, η Παουλίνιο, ναι, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο όνομα,
0: ναι,
1: προφανέστατα έρχεται για να πάρει την φανέλα βασικού. Αν θα την πάρει θα με το δούμε στο γήπεδο, αλλά με αυτή, ναι, την πρόθεση έρχεται.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Σωστά. Είναι κατά πόσο ο Ιμανόλα Λουγαθήλ θα μπορέσει να αναδείξει και ένα παιδί για το οποίο ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάρα πολλά χρήματα, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, και που θεωρείται, και αυτόν θα το δούμε στο γήπεδο, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Συμφωνούμε, αλλά με τη λογική ότι αυτός θα τραβήξει περισσότερο κουπί στην Ευρώπη, γιατί αυτός ήταν νούμερο 2 πίσω από τον Γκάμπη, έγινε νούμερο 1. Φαντάζομαι ότι και ο νέος προπονητής, και λέω φαντάζομαι γιατί με μια προπόνηση δεν μπορείς να ξέρεις τις σκέψεις του νέου προπονητή.
1: Ναι, καλά, σίγουρα έχει δει ρόστερο.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα έχει άποψη για τον
0: σέντερ. Σίγουρα έχει δει, ναι. Απλά ξέρεις, δεν το έχει εξωτερικεύσει ακόμα, δεν έχει εξωτερικεύσει τις σκέψεις του. Είναι δεδομένο ότι θα τα δούμε αυτά παιχνίδι με το παιχνίδι και θα έχει στο μυαλό του ότι δεν γίνεται να αφήσει έξω πιο πίσω στις επιλογές του τον Μεξικανό, τον οποίο προορίζει για πρώτο στο Champions League. Εκεί θέλεις έναν παίχτη που θα του δείξει 100% ότι του έχει εμπιστοσύνη στο Champions League, συγγνώμη, στο Europa, για να σου προσφέρει τα μέγιστα.
1: Ναι. Ωραία. Ρωτάνε πολύ για τον Αγριογιάννη. Με ο Κώστας Γαλόπουλος είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μείνει.
0: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με την επιλογή του Ιμανούλη να φέρει δικό του προπονητή με το φυλάκο, έχει να κάνει και με τη φιλοδοξία του κάθε προπονητή. Όταν είσαι σε ένα team που ο προπονητής έχει δικό του προπονητή δραματοφυλάκων, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχεις τη φιλοδοξία να πας κάπου που θα είσαι
0: πρώτος.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε. Είναι ήδη 4:10 μετά τις 11, αλλά βγήκε αργά ο Νικόλας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τιμένη προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό ξεκινούν στο Τριφύλι. Διαθέσιμος ο Ντέσσερις που εξέτησε την τιμωρία του, η οποία μειώθηκε σε μία αγωνιστική μετά την έφεση που κατέθεσαν οι πράσινοι και έγινε δεκτή. Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να πραγματοποιεί την πρώτη προπόνηση, ξεκίνησε χθες η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον όφιστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη λίστα των πυρεωτών για την επίθεση βρίσκεται ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνο της Τολούκα. Σε μία με δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ την Κυριακή με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν. Τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την Ένωση. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φόρο αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του ΟΦ είναι και επίσημο Τάσος Χατζηγιοβάνης, 29χρονος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, υπέγραψε συμβόλαιο με αυτό το καλοκαίρι του 2027, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των κίτρινων αναμένεται την Κυριακή 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers John Suter, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA, ομοσπονδιακός τεχνικός, εν ώψη της συμμετοχής γαλανόλευκης στη Λίγκα E του θεσμού. Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άριστο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολη σε 8 μετάδοση από το Action 24 ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Επιστροφή στο πρωτάθλημα της Κολομβίας μετά από 18 χρόνια για το Χάμες Ροντρίγκες. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τη Μινεσότα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Νασιονάλ με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μονετούς διάρκειας. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Τσόχος.

0: Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε και στην ΑΕΚ, στον Κώστα Κετσετζόγλου, που σίγουρα είδε χθες το Αστέρας Ακτοράρης.
2: Τι γίνεται?
0: Έκανε scouting report.
2: Δεν βλέπω όταν το παιχνίδι.
0: Και ειδικά το πρώτο ημίχρονο, μιλάμε για δράμα, όχι αστεία.
2: Εντάξει, ήμουν τυχερός, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμουν στον δρόμο.
0: Α, οκ.
2: Επιστρέφοντας, οπότε εντάξει. Είδαμε, κάναμε πολύ scouting χθες, γιατί έπαιζε και η Σαχτάρ.
0: Σωστά.
2: Ναι. Πολύ καλή ομάδα.
0: Για πες, γιατί από αυτό εγώ δεν ήταν καθόλου.
2: Η συνηθισμένη Σαχτάρ, μια πολύ καλή ομάδα και κυρίως με πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή. Με πολύ καλούς παίχτες, γρήγορη ομάδα, δεν συγχωρεί λάθη. Champions League. Κανονικό.
0: Προπονητής έχει μείνει ο ίδιος. Ποιος είναι ο προπονητής?
2: Ο προπονητής είναι ο... Πες το να μου,
0: ο Τούρκος, ο Αρτάν Τουράν. Αυτό λέω, ο ίδιος.
2: Μπράβο, Αρτάν Τουράν, ναι. Θα γίνει καλός ο προπονητής.
0: Ναι, γι' αυτό το ρώτησα κι εγώ. Γιατί και πέρυσι είχα δει 2-3 φορές Σαχτάρ, αυτό είχα διακρίνει. Ότι είναι προπονητής που το δουλεύει πολύ. Και δεν του το είχα. Δηλαδή ως παίκτης ήταν λίγο. Λίγο της φιγούρας, λίγο ξύθιμος, λίγο. Όσα δεν πρέπει να είναι ο προπονητής. Αλλά μοιάζει ότι ως προπονητής είναι πολύ διαφορετικός.
2: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Φατίχ Θερίμ δεν πέτυχε στην Ελλάδα, αλλά πολλά παιδιά του γίνανε προπονητές. Και γίνονται.
0: Να.
2: Και καλοί προπονητές.
0: Να.
2: Εντάξει, έχουμε καιρό βέβαια μέχρι τότε. Τώρα είναι 40 μέρες. Τώρα μέχρι τότε ξέρεις πώς θα είναι η ΑΕΚ, πώς θα είναι η Σαχτάρ, είναι πολλά. Σίγουρα όμως...
0: Είδες και κόμμο, ρωτάει κάποιος. Έλατε.
2: Μετά έβλεπα λεπτό προς λεπτό.
0: Ναι. Αργεί πολύ η κόμμο, ρε παιδιά.
2: Αλλά η κόμμο ήταν και... Εντάξει.
0: Αργεί πολύ η κόμμο.
2: Είναι φοβερή ομάδα τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι. Γι' αυτόν τον προπονητή δεν λέμε μάλλον θα βγει. Είναι σίγουρο ότι θα βγει. Και θα κάνει καριέρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
2: Έχει βγει ήδη.
0: Ναι.
2: Και το ότι έμεινε στην κόμμο φέτος, ακόμη και αυτό δείχνει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Σίγουρα έχει προτάσεις από μεγαλύτερες ομάδες.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλει να το πάει κι άλλο το πράγμα. Πολύ έτοιμη ομάδα για Champions League μου φάνηκε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Η κόμμο. Εκεί στο ωραίο στο γηπεδάκι. Γιατί εντάξει, δεν παίζει και με εύκολη ομάδα. Η Λειψία είναι η Λειψία. Πώς και να το κάνεις, είναι γερμανική ομάδα μόνιμα στην τετράδα με του πρωταθλήματος. Βέβαια και αυτή είναι σε κακό φεγγάρι τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι, μάλλον όχι σε κακό φεγγάρι, δεν είναι στην καλή της, ας πούμε, περίοδο, αλλά 4-1 τώρα μιλάμε.
0: Να.
2: Και ο Δουβίκας, μπράβο στο παιδί. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Είναι έτοιμη τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής, υπάρχει σημερινή και αυριανή προπόνηση. Και την Κυριακή στην Τρίπολη περιμένουμε μέσα στη μέρα και ενημέρωση για τα εισιτήρια. Όπως μάθαμε θα είναι 1500, όσα και του Ολυμπιακού. Πάλι δεν θα λειτουργήσει η γνωστή εξέδρα. Και να δούμε ποιος θα πρωτοπρολάβει να πάρει εισιτήρια, γιατί είναι ωραία η γκρομούλα. Έχει και καλό καιρό, είναι κοντά. Και σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος θα θέλει να πάει να δει την ΑΕΚ. Συνήθως όταν παίζει η ΑΕΚ εκεί και τα εισιτήρια είναι ελεύθερα, έχει και το πέταλο και τη μία εξέδρα τη μεγάλη. Τώρα θα είναι μόνο το πέταλο, πολύ λιγότερος ο κόσμος. Εντάξει, αλλά σίγουρα θα υπάρχει παρουσία, δεν θα είναι όπως με την Κηφισιά. Και γενικά δεν θέλουν σε τίποτα να είναι το παιχνίδι όπως με την Κηφισιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω οπωσδήποτε τους βαθμούς, γιατί ήδη έμεινε πίσω από τον Παναθηναϊκό. Είναι στο μείον 2, μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Και πρέπει τώρα την Κυριακή να μείνει σε αυτή την απόσταση. Αν ξέρετε θα κάνει ο Παναθηναϊκός που παίζει μετά. Η ΑΕΚ παίζει 7 η ώρα, να θυμίσω, την Κυριακή. Η Νόβα έχει τον Αστέρα. Τα λέω και αυτά για να είναι έτοιμη ο οποίος δεν πάει να το δει στην τηλεόραση. Αλλαγές δεν βλέπω πάρα πολλές. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ακριβώς η ίδια δεκάδα με αυτή της Τρίτης. Έτσι έχουν περάσει αρκετές μέρες. Και αυτό που λέω το ενισχύει και ότι την Τετάρτη υπάρχει αγώνας Κυπέλλου. Τετάρτη, τώρα δεν ξέρουμε, γιατί ακόμη δεν έχουν βγάλει το πρόγραμμα, ρε Μιχαλή. Εσείς ξέρετε τίποτα που είστε partners.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Για το κυπελλό. Για το Πανσεραϊκός, ναι.
0: Δεν έχω ιδέα, όχι.
2: Δεν έχει βγει, δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν περίμεναν το χθεσινό, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι σήμερα είναι να βγει, αλλά δεν παίρνω και όρκο.
2: Ωραία. Πάντως, μέσα στη βδομάδα υπάρχει παιχνίδι κυπέλλου,
0: ναι.
2: να το κάνουμε πιο εύκολο. Οπότε, εκεί σίγουρα θα υπάρχει άλλη δεκάδα. Μπορεί και 11 αλλαγές στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, άρα δεν βλέπω αλλαγές για το μάτσο με τον Αστέρα. Γιατί το θέλει και πάρα πολύ και ο Νίκολιτς. Όλα αυτά που είπα και εγώ επί 10 τα πιστεύει και ο Νίκολιτς. Θέλει η ομάδα να είναι σοβαρή. Και τότε με τη Λεύσκη δεν είχε κάνει πολλές αλλαγές. Μετά τη Λεύσκη, με την Κηφισιά, αλλά η ομάδα ήταν φάντασμα κανονικό σε σχέση με την εικόνα που είχε δείξει πριν 3 μέρες. Αυτό θέλει να αποφύγει. Πιστεύω ότι και οι παίκτες ΑΕΚ έχουν πάρει το μάθημά τους. Αυτό τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα δεν είναι υποχρεωτική νίκη. Όταν λέω υποχρεωτική, παίζει και ο αντίπαλος, μπορεί να υπάρχει ατυχία, μπορεί να γίνει 1002 πράγματα. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν θέλει να δει ούτε ο προπονητής ούτε ο κόσμος site είναι μια προσέγγιση στο παιχνίδι σαν αυτή που είδανε στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Αυτό πιστεύω δεν θα υπάρξει αυτή τη φορά. Να πούμε μια δεκάδα την πιο πιθανή. Μπρινιόλι. Υποθυμίζω ότι ο Στρακώστας θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, τη μεγάλη διακοπή που έρχεται. Δεξιά Ρώτα, αριστερά Πήλιος. Στο κέντρο της άμυνας Ρέλβας Μουκουντή. Ο Μαρίν με τον Βιτάλη στο κέντρο. Δεξιά Μάγερ, αριστερά Κοϊτά και το γνωστό δίδυμο μπροστά, ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Αυτή θεωρώ σαν πιθανότερη δεκάδα. Τώρα, αν μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, λέω και πάλι, επειδή είναι ο αγώνας της Τετάρτης, δεν το βλέπω να υπάρχει αλλαγή. Και υπήρχαν και αρκετές μέρες τώρα μετά την Τρίτη για να ξεκουραστεί η ομάδα, να αδειάσει κιόλας, να της φύγει αυτό τέλος πάντων από την βραδιά, γιατί πραγματικά τα έδωσε όλα η ΑΕΚ και όσοι έπαιξαν στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ και να είναι έτοιμοι να παίξουν την Κυριακή με την Τρίπολη. Στα μεταγραφικά δεν κινείται φίλο, τα έχουμε πει, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι.
0: Ούτε στον Μπες ούτε στο Βιές,
2: Κοίτα, στο Βιές κινείται φίλο, αλλά δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάτι.
0: Α, οκ.
2: Στο Μπες δεν υπάρχει κάτι ενεργό. Αλλά λέω και πάλι, όπως έγινε με τον Ζωάο πέρυσι, μπορεί να γίνει και φέτος. Δηλαδή να μάθει το πρωί ο Ριμπάλτα για ένα παίχτη που φαίνεται ενδιαφέρουσα περίπτωση και συμφέρουσα για την ομάδα, ότι μπορεί να έρθει και το βράδυ να έρθει. Άρα μένουμε στο Ντουμπάι μέχρι 15 του μήνα. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες. Στο Βιές υπάρχει, νομίζω ότι πλέον στο θέμα του Κουτέσα είναι δύσκολα τα πράγματα για να πάει κάπου. Στο θέμα του Πιερό θα περιμένουμε. Εκτιμώ ότι στο τέλος η ΑΕΚ κάπως θα βρει έναν τρόπο να τον δώσει τον Πιερό. Γιατί είναι ένας παίχτης που ουσιαστικά δεν υπάρχει στην ομάδα. Δηλαδή είναι εκτός από την πρώτη μέρα που επέστρεψε από την άδεια που είχε πάρει μετά το Μουντιάλ. Ο Κουτέσα είναι ένας παίχτης που έκανε κανονικά προετοιμασία, έπαιξε σε φιλικά, ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Έγινε αυτό η ιστορία τέλος πάντων με τη Σερβέτ, μην την ξαναλέμε, την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τώρα δεν ξέρω αν βρεθεί κάτι. Σίγουρα θα το διευκολύνει η ΑΕΚ, αλλά δεν φαίνεται εύκολο. Μιχάλη μου, αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, κάποια ερώτηση, κάτι.
0: Όχι, όχι. Και στα μηνύματα που έχουν έρθει, στα περισσότερα έχεις απαντήσει. Buongiorno, κύριε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Βάλε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
5: βόλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου μα περιμένει. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με τι μεταγραφέ και κάνει μια μεταγραφή. Φαντάζομαι τυπική είναι αυτή η καθυστέρηση. Ενό στη θεωρία πάντα, γιατί στο γήπεδο θα περιμένουμε να δούμε πολύ σπουδαίου center for και ενό παίχτη που έχει τρομερή σχέση με τα δίχτυα. Καλημέρα, κύριε. Δεν μα ακούει ο Δημήτρης.

0: Για πάμε να δούμε αν μας ακούει τώρα. Χαίρετε κύριε, καλημέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.
0: Καλώς
1: και νωρίτερα άκουγα.
0: Α, νομίζεις ακούγα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εντάξει, αυτονόητο, η μεταγραφή ολοκληρώνεται με την άφηξη, την υπογραφή και όλα τα τυπικά. Έχουμε δει και φέτος αρκετά. Σήμερα το πρωί ήταν να έρθει ο Μπανζάμπ. Έχασε μια πτήση μετά το Αμπουντάμπ, έχασε την πτήση της Κωνσταντινούπολης. Ας έρθει το βράδυ, μιλάνε άνθρωποι του ΠΑΟΚ μαζί του, το κανονίσανε, τον περιμένουμε το βράδυ. Η συμφωνία υπάρχει για τον 30χρονο Κογκολέζο που ανήκει στην Αλτζαζίρα. Συμφωνία υπάρχει για οψιόν αγοράς την επόμενη σεζόν στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποδοχές για τον ΠΑΟΚ θα πλησιάσει το ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ένας παίκτης παιδί της ΛΑΜΣ, έχει γαλλικό διαβατήριο, στη Γαλλία γεννήθηκε, πήγε στη Φαμαλικά ο δανεικός, τον είδανε της Μπράγκα, τον απέκτησαν στην Μπράγκα 22, 23, 23, 24, έκανε εκπληκτικά πράγματα, έφτασε στα 37 γκολ σε 2 σεζόν, τον πήρε Τραμζοσπόρ και στην Τουρκία 22 γκολ σε 39 παιχνίδια. Με 8 εκατομμύρια ευρώ τον απέκτησαν εκεί στην Αλτζαζίρα. Όχι ότι έκανε καλή χρονιά πέρυσι, 22 παιχνίδια μόλις, έβαλε 9 γκολ. Ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Το θέμα απασχολεί τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές εβδομάδες. Θα μου πεις, πολλά θέματα φορ απασχόλησαν τον ΠΑΟΚ. Φυσικά τον ήθελε πάρα πολύ. Κάπου έμεινε πίσω μετά τον αποκλεισμό και από τη δική του πλευρά. Τελικά χθες τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, το οριστικοποίησε και φέρνει έναν εξαιρετικό φορ που δύσκολα θα ερχόταν πιο νωρίς, με μια οψιόν βατή, λογική, αν ο φορ παίξει, πετύχει, έχει καλή χρονιά, 4 εκατομμύρια σαφώς τα δίνεις για τα δεδομένα και του ΠΑΟΚ όπως το γνωρίζουμε, και βέβαια μένει να δούμε πώς θα μπει στην ομάδα, το περιβάλλον, όλος τρόπος, οι σχέσεις, το παιχνίδι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μεταγραφές πιάνουν όταν έρχεσαι και μπαίνεις σε μια ομάδα με δομές, με αρχές, με βάσεις. Ο ΠΑΟΚ τώρα χτίζεται, από εδώ και πέρα θα χτιστεί πολύ περισσότερο, έχοντας και σημαντικές προσθήκες την τελευταία μέρα και τις τελευταίες μέρες, και του Ντιέγκο Κώστα και του Γιάκητς στο κέντρο και του Μπανζά στην επίθεση. Και διήθαντι απόψεις και εντός ΠΑΟΚ για το αν πρέπει να αποκτηθεί ο στόπερ που έχει βρεθεί. Είναι αγορά, είναι εξαιρετική περίπτωση, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να είναι καλυμμένος για χρόνια. Είναι η μία άποψη, η άλλη για το ότι έχει ήδη πολλά στόπερ και ένας ακόμα δεν ξέρουμε τι συνθήκες θα δημιουργήσει. Θα το δούμε, νομίζω μέσα στην ημέρα θα ξεκαθαρίσει από ώρα σε ώρα, από μέρα σε απόγευμα σε βράδυ, αλλάζουν οι εκτιμήσεις. Ότι έχει βρεθεί στόπερ πολύ υψηλό επίπεδο είναι γεγονός, όπως βέβαια και το ΠΑΟΚ είναι γεμάτος ήδη στα στόπερ και πρέπει να το σκεφτεί καλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για να κάνει την επόμενη 12η μεταγραφή του ή να την αφήσει. Εντάξει, με τα γραφικά εκεί είμαστε πλέον, εφόσον το βράδυ έρθει κανονικά ο Μπαρζάκη και υπογράψει, από την ερχόμενη εβδομάδα θα τον βλέπουμε, και θα αποφασιστεί για τον στόπερ αν θα προχωρήσει ή αν θα το αφήσουν. Τον Ντιέγκο Κώστα θα τον δούμε σίγουρα την Κυριακή και μένει μέσα στις προπονήσεις να αποφασίσει ο προπονητής αν ο Γιάκητς θα πάρει γρήγορα θέση στο κέντρο αντί του Σάντα Μαρία, ή αν έχουμε το γνώριμο ζευγάρι και την Κυριακή, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία. Νομίζω ότι για την Κυριακή ένα δίλημα είναι αυτό και ένα ακόμη για την αριστερή πλευρά μπροστά, αν θα παίξει ο Τάισον ή ο Ταχάλη. Τα υπόλοιπα, όπως δείχνουν τα δεδομένα και οι διαθέσιμοι, λίγο πολύ είναι δεδομένα με Παυλένκα, με Μπάμπα, με Κένι, με Μιχαηλίδη, με Ντέγκο Κώστα, με Πέλκα στο 10, με Ζίφκοβιτς και φυσικά τον Ενδιαγέ, την κορυφή της επίθεσης.
0: Ναι. Α, πολύ κρίσιμο μάτς. Και για τον Άρη. Όχι μόνο και για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα διαμορφώσει ατμόσφαιρα πολύ έντονη στο χαμένο.
1: Ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ είναι... Εντάξει, ο Άρης δεν έχει χάσει κάτι ιδιαίτερο φέτος.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ...
0: Σωστά. Ακόμα χειρότερα για τον ΠΑΟΚ που παίζει και εντός έδρας και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Βεβαίως. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο βαριά. Είναι να πάω Κάρης με όλα τα δεδομένα. Ρεπορταζιακά, να είδαν χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στην αίθουσα του ΒΑΡ για τη φάση του Ενδιαγέ, την οποία συνήγησαν, εννοείται. Είδαμε τα μάτια τους να μην επιλέγει ο ΒΑΡ το πλάνο που είδαμε εμείς στην τηλεόραση, ενώ το είχε διαθέσιμο το πλάνο από πίσω που φαίνεται καθαρά η παράβαση να μην το επιλέγει, και άκουσαν με τα αυτιά τους το ΒΑΡ να λέει στον διαιτητή ότι ο επιθετικός παίζει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, είναι out, ολοκληρώθηκε το τσεκ, είναι out, όχι corner. Αυτό επιλέξει, άκουσαν από τον ΒΑΡ να λέει στον γερμανό διαιτητή, ο οποίος έδωσε corner. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, και αυτό δήλωσε και ο Γιώργος Κουβεντής, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό, δεν στέκει. Αυτό που έγινε και οπτικά, να μην επιλέγει το σωστό πλάνο, αλλά και να, αυτό που υπόθηκε και η τελική απόφαση του διαιτητή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτά. Η ΚΕΒ συμφώνησε ότι έτσι ακριβώς είναι, και η δήλωση καταλήγει ότι έχουμε καλή διάθεση, έχουμε κατανόηση, τα αποδεχόμαστε, αλλά τέτοιου είδους λάθη επιτούμε και από την ΚΕΔ και από την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν τα αποδέχονται αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Εκεί κατέληξε αυτή η πολύ πολύ παράξενη υπόθεση, γιατί ακριβώς συνέβη και δεν συνεννοήθηκαν και δεν είδαν αυτά που όλοι οι υπόλοιποι είδαμε, ο διαιτητής και ο ΒΑΡ, το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή.
0: Μάλιστα. Έγινε, κύριε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημισόλες και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Το σωστό δέσιμο των παιχτών για μια ομάδα ανθεκτική σαν γρανίτη είναι το Α και το Μ, είτε παίζει μπάλα, είτε βάζει πλακάκι. Αν θέλουμε γρανιτένια συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την γρανιτίβα Flex τη Nova Mix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακώστρωση μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στο τεχνίδι και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα τη Nova Mix από αρμόστου ακουστεγανωτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερική θερμομόνωση και πατητέ τη μετοκονία σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινή. Πάθετε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Ξάλα Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρόπουλος αυτή τη φορά. Στην απέναντι πλευρά έχουμε μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή. ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά είχαμε και εμάς χθες στην Τρίπολη. Χαίρετε κυρία, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ήσουν εκεί, το είδες από ειδήσω μας εσύ, από πολύ κοντά. Εντάξει, νομίζω μέτριος πολύ ο Άρης στο μάτς. Δεν έβγαλε την αντίδραση που περιμέναμε να βγάλει μετά από μια βαριά ήττα κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, εσύ το είδες και από πολύ κοντά, Μιχάλη, ότι αυτή η είσοδος του Μάνου Γκαρθία και γενικότερα των νέων προσώπων έχει λίγο μπερδέψει τον Άρη αγωνιστικά.
0: Αλήθεια. Γιατί αλλιώς... Η χθεσινή εντεκάδα ήταν και...
1: Ναι,
0: είχε και πολλά κομμάτια.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Πολλά κομμάτια ποδοσφαιριστών που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να γίνει χθες, γιατί αφενός έπρεπε να παίξουν οι μικροί που είναι υποχρεωτικό και απ' την άλλη έπρεπε να ξεκουραστούν οι θεωρητικά βασικοί για να είναι πιο φρέσκοι στην Τούμπα. Είναι λογικό, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είχε μέσα από το πάει. Πιο κουράστο θα πάει στο παιχνίδι. Οπότε έπρεπε να το σκεφτεί αυτό ο Γρηγορίου. Αυτό το δίνω το ελαφρυντικό, δηλαδή της συνοχής για μια ομάδα που χθες έπαιξε και ίσως δεν ξαναπαίξουν αυτοί μαζί ποτέ ξανά. Αλλά από την άλλη έχω την αίσθηση ότι ειδικά η είσοδο του Μάνου Γκαρσία με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει αυτή τη στιγμή έχει λίγο αλλάξει το πλάνο, ρε παιδί μου, της ομάδας του αγωνιστικού. Αλλιώς προετοιμαζόταν ο Άρης χωρίς ένα κλασικό δεκάρι. Το καλοκαίρι πήγαινε σε πιο άμεσο παιχνίδι και αλλιώς είναι υποχρεωμένος τώρα να δουλέψει με έναν τόσο ποιοτικό ποδοσφαιριστή εκεί στα μεσοδιαστήματα. Και αυτό λίγο, και από τη στιγμή που δεν έχει βρει ακόμη και ο Μάνου Γκαρσία και ο Ισπανός τα πατήματά του, επηρεάζει λίγο την αγωνιστική εικόνα του Άρη. Ο Παλάσιος ακόμη το ψάχνει, ακόμη και χθες στη φυσική του θέση δεν ήταν καλός. Χθες δοκίμασε, έχοντας συνομιλήσει όπως σας είπε μετά τον αγώνα με τον Μύρ, να παίξει αριστερά στο φτερό, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο όγκος του Μύρ του επιτρέπει και τόσο πολύ να παίξει εκεί σε αυτή τη θέση. Και γενικότερα όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ο Άρης να έχει μια μέτρια εικόνα, και αν δεν ήταν η εκτελεστική δυνότητα του Μωρόν μπορεί να γνώριζε και μια δεύτερη ήττα, κακιά ήττα μάλιστα. Μετά από αυτή από την Άρη, γιατί μιλάμε και για ένα θεσμό που άρεσε παραδοσιακά το κυνηγάει, και το χθεσινό παιχνίδι προσφερόταν και να πάρεις ένα τρίποντο έχοντας μετά δύο μάτι την έδρα σου με Μαρκό και Πανσεραϊκό για να κυνηγείς ακόμη και να είσαι στην πρώτη τετράδα με ένα τρίποντο στην Τρίπολη, γιατί έχουμε και πολλά ντέρμπι μεταξύ των μεγάλων ομάδων φέτος στο κύπελλο, επομένως 12 βαθμούς δεν φτάσει κανένας. Άρα στους 10 βαθμούς θεωρώ ότι όποια ομάδα φτάσει στους 10 βαθμούς πιθανόταν να είναι και το 1-4. Οπότε ήταν μια χαμένη ευκαιρία αυτό το μάτς. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κανένα δύο θετικά, όπως η εικόνα του Ματάρ, του Πιτσιρικά, το project του Άρη, ο οποίος εντάξει έχει εντυπωσιακή σωματοδομή, έχει την καλή πρώτη ύλη, ξεκάθαρα. Μπορεί να εξελιχθεί δηλαδή αυτό το παιδί. Εντάξει, έχει ένα θέμα στις τοποθετήσεις του λίγο. Τακτικά αυτά είναι λογικά να συμβαίνουν όταν μιλάμε για ένα παιδί.
0: Και έχει και καλή νοοτροπία. Βγάζει μια ηγετικότητα σπάνια για την ηλικία του. Ήταν πολύ ξεψαρωμένος και σε κάποιες περιπτώσεις αισθανόταν ότι καθοδηγεί κιόλας.
1: Ακριβώς. Και είναι και το πολύ πιο σημαντικό για μένα επίσης είναι αστροπόδαρος. Αστροπόδαρος το πρέπει.
0: Είναι
1: σπάνιο και πολύ σημαντικό. Έχει και να αντιμετωπίσει και ένα άλλο ζήτημα, αυτό με τους ξένους. Μιχάλη, διότι ο Άρης έχει 7 ξένους και θα πρέπει να μένουν κάποιοι. Δηλαδή τώρα αποφάσισε αυτή τη φορά να αφήσει εκτός τον Κατεβέρε, ήταν κάποιοι έξω δηλαδή για να ξεκουραστούν και βρήκε χώρο να μπει να παίξει ο Ματάρ. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Αλλά έδειξε εν πάση περιπτώσει ότι έχει θέμα. Έχει θεματάκι ο μικρός. Θα τον παρακολουθήσουμε, θα δούμε. Ο Μπουργιαζίδης πολλά τρεξίματα που είναι το χαρακτηριστικό στυλ του παιχνιδιού. Δηλαδή το Χαρούμπα δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις για το παιδί, πέσει σε θέση που δεν είναι η φυσική του στο άκρο της άμυνας. Αλλά από τα βαριά χαρτιά χθες ο Άρης δεν πήρε πράγματα, κακά τα ψέματα, πλην του Μωρών, για τον οποίο θα συλπίσουμε όλοι ότι αυτό το γκολ θα αποτελέσει το εφαλτήριο να δούμε ξανά λίγο το Μωρόν που είχαμε συνηθίσει τα πρώτα χρόνια, να πάρει και αυτό στα πάνω του, να το βοηθήσει δηλαδή αυτό το γκολ. Εντάξει, έκανε και αυτό το συμβολικό πανηγυρισμό, σαν να λέτε εγώ εδώ είμαι, εγώ αυτός είναι ο Μωρόν, με μια επαφή γκολ. Αλλά για όλο αυτό που έχει συμβεί, θέλω να διευκρινίσω, Μιχάλη μου, δηλαδή αυτό που το γεγονός ότι έχασε τη θέση του τους τελευταίους μήνες.
0: Ναι, πρώτα αυτή ο ίδιος και μετά όλοι.
1: Έχει ευθύνη και ο ίδιος που λίγο παράτησε τον εαυτό του, ενδεχομένως δεν προσπαθούσε τόσο πολύ. Ίσως αυτό μετά το χθεσινό να είναι καλό και για τον ίδιο και για τον Άρη. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολυτέλεια ο Άρης να έχει το μωρό τέταρτη επιλογή. Εντάξει, του σεντερφόρ. Είναι πολυτέλεια.
0: Ναι. Εντεκάδα για ντέρμπι.
1: Κοίτα να δεις, όλους αυτούς που ξεκούρασα τους δούμε βασικούς, προφανές. Εντάξει, δηλαδή ο Ρίτσαρτς και ο Φατιγκάς, τα δύο ακραντς άμυνας, δεν έπαιξαν, θα παίξουν. Ο Φαμπιάνο αναγκάστηκε βέβαια να παίξει, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, μαζί με το Σούνταλο, σίγουρα στο κέντρο της άμυνας. Έτσι, ο Ράτσιτς έπαιξε ολόκληρο 90 λεπτό πάλι. Αυτός είναι λίγο κουρασμένος, εντάξει, παίρνει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά θεωρεί ότι είναι σημαντικός και απαραίτητος ο προπονητής του Άρη. Μαζί με τον Μπασίρου που δεν και αυτός ήταν εκτός, θα είναι ο ένας χαφ. Τώρα με την εικόνα αυτή του Μάνου Γκαρθία δεν ξέρω τι άλλο θα έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη, αν θα του χρησιμοποιήσει και πάλι βασικό δηλαδή. Εντάξει, μπροστά ο Καντεβέρα δεν έπαιξε, ο Γένσεν δεν έπαιξε, ενδεχομένως να δούμε το Γένσεν. Και να δούμε το Γένσεν στα χαφ, αν αποφασίσει να βάλει Σούταλο Φαμπιάνο. Μια επιλογή είναι να χρησιμοποιήσει το Γένσεν στα χαφ, που και αυτός δεν έπαιξε καθόλου, ο Καντεβέρα δεν έπαιξε καθόλου, καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί θα είναι βασικοί την Κυριακή.
0: Ναι. Εξτρέμ λες. Για μένα αυτό είναι το επίσης ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Ο Καρέν δεν είναι πολύ καλά ακόμη. Δεν είναι ακόμη πολύ καλά. Και αυτός ψάχνεται. Δηλαδή φαίνεται και λίγο σε μια φάση στο τέλος που πήρε και την κίτρινη κάρτα ότι έχει βγάλει και ένα εκνευρισμό γιατί δεν του βγαίνουν πράγματα στο χορτάρι. Ο Γιαννιώτος αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμος.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Γιαννιώτας και Γκαρέ νομίζω έχουν ένα προβάδισμα. Για μένα μια θέση θα παιχτεί σίγουρα εκεί στον άξονα. Αν θα αποφασίσει δηλαδή να εμπιστευτεί τον Μάνου Γκαρθία ή πάει με ένα πιο συντηρητικό σχήμα βάζοντας ένα τρίτο χαφ στην Τζούμπα. Αλλά αυτά θα τα δούμε σήμερα στην προπόνηση και αύριο. Δεν έχει πολύ χρόνο άλλωστε στη διάθεσή του προπονητής του Άρη να δοκιμάσει κάποια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη, παρότι χθες έτσι δεν κέρδισε, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν, τα δύο στο πρωτάθλημα και ένα το ενδιάμεσο το κύπελο με τη Μαρκό την προσεχή Τετάρτη, για να πάει με ηρεμία, με όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται στην πολύ πολύ ευεργετική διακοπή των τριών εβδομάδων που με σχηματοποιημένο πλέον το ρόστερ, γιατί θα έρθει την Κυριακή ο Σούταρ και ενδεχομένως και ο Winger που περιμένουμε, και πλέον θα έχει όλα τα υλικά στη διάθεσή του προπονητής του Άρη για να καθίσει να τα βάλει κάτω, να δει τι πρέπει να αλλάξει, αν πρέπει να κάνει, να έχουμε κάποια αγωνιστική ανακατεύθυνση, ένα επαναπροσδιορισμό αγωνιστικό. Πώς θα τους αξιοποιήσει όλους αυτούς ο προπονητής του Άρη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, Χρήστος Δράγοπλος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε.
1: Καλημέρα κύριε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Και χθες πάνω κάτω τελικά από το ημίχρονο του 0-0 της Bayern έδειχνε ότι μήπως μπορούσε η Μπόντο να κάνει κάποια ζημιά, αλλά την ώρα που... και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο η αλλαγή του τερματοφύλακα. Γενικώς η Bayern δεύτερο ημίχρονο μπήκε με το πόδι στον γκάζι και... και το ανέβασε το σκορ και κέρδισε και εύκολα και πολλά με λίγα. Δηλαδή αυτό που βλέπω, αν προς περίμενα μεγαλύτερη αντίδραση εγώ από την Μπόντο. Σε συζητήσεις από την Τρίτη ήταν, περίμενα αυτό το μάτσο παιδί μου τύπου 5-2. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά να παίξει η Μπόντο, να κάθισε πίσω από την μπάλα και όταν κάθισε πίσω από την μπάλα από την μπάλα και να πνώ από τώρα στο πρώτο, τα υπόλοιπα είναι μαθηματικά βέβαια ότι έρχονται. Μεγάλη νίκη της Λαντς, πολύ μεγάλη. Είναι δύο ισοπαλίες νωρίς. Τη Σέιντχόβεν είναι η έκπληξη. Το 1-1 με τη Σαχτάρ. Γιατί η Σέιντχόβεν γενικώς τη φετινή χρονιά και καλά παίζει και σκοράρει. Ήταν πολύ καλή στη νίκη με τον Άγιαξ εκτός έδρας με 3 γκολ μέσα στο Άμστερνταμ. Έμοιαζε τον ισοφάρισε χθες όταν το έφερνε σε μια ισορροπία. Το φέρνε Ρώμα, εντάξει, πάνω κάτω έτσι το περιμέναμε σαν παιχνίδι. Δεν νομίζω ήταν κάτι πιο άλλο. Τώρα η συζήτηση που γίνεται είναι δεν έχουμε πολλές ισοπαλίες και αυτό σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν νίκες μπορεί να ανέβει το όριο των πόντων. Το συζητάω για την ΑΕΚ, το πολύ δύσκολο σενάριο έτσι κι αλλιώς της πρόκρισης της, αλλά οι πόντοι όταν υπάρχουν πολλές νίκες το όριο συνήθως θα μην τις πρωταγωνιστικοί είμαστε, αλλά υπήρχαν μάτς που μπορούσαν να μείνουν στοχοί.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή χθες θα μπορούσε να μείνει η Λαντς στο Χ με τη Σλάβια. Αν και η Λαντς είναι μία από τις ομάδες που υπολογίζει, ρε παιδί μου, ότι είναι και η ποιότητά της τέτοια και η γκολ πολλά βάζει, ότι θα είναι μέσα στο σύνολο αυτό που θα προκριθούμε. Και περισσότερο σου βγάζει τη Σλάβια μακριά σου. Αλλά και πάλι μια ισοπαλία εδώ. Στις ισοπαλίες σημαίνει το εξής πολλές φορές που το λέμε και στους ομίλους προκρίσεων στα μεγάλα τουρνουά στις εθνικές ομάδες. Η ισοπαλία αφήνει πάντα έναν βαθμό που χάθηκε για τις δύο ομάδες αυτές και θεωρητικά είναι κάτι καλό για τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν έγινε το μάξιμουμ των βαθμών που υπάρχουν σε ένα παιχνίδι. Γιατί λέμε πολλές φορές και τη λάθος έκφραση, πολλές φορές λέγει λάθος, μοιράστηκαν βαθμούς, δεν μοιράζονται τους βαθμούς. Η ισοπαλία σου δίνει από έναν και υπάρχει και ένας πεταμένος κάπου στην άκρη. Αυτό τώρα είναι η συζήτηση. Πρώτη αγωνιστική είμαστε ακόμα, έχει πολύ δρόμο μπροστά. Απλώς είναι, υπάρχουν μια-δύο-τρεις ομάδες που λες ότι αυτές θα μείνουν πολύ πίσω. Η μία είναι δεδομένα η Σλόβα, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο πέρασμά της. Αλλά αυτό το να μην γίνουν μερικές ισοπαλίες ακόμα στην πρώτη αγωνιστική, ξέρεις, πάντα ανεβάζει τον πύχη των πραγμάτων. Και ας είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε για Σαββατοκύριακο, πρωταθλήματα, επιστροφές, καλά παιχνίδια. Παίζεις με τη Σάντερλαντ έξω, έτσι?
0: Πολύ δύσκολο μάτς.
1: Είναι δύσκολο μάτς και πέρσι ήταν δύσκολο μάτς. Σε μια εποχή που πέταγε η Άρσεν, το 2-2 ήταν νομίζω το πρώτο μάτς μετά από 7-8 συνεχόμενα που κέρδιζε, που δεν κέρδισε. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι, δύσκολη έδρα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε και ένα ντέρμπι Μάντσεστερ. Η United χθες επέστρεψε στους Άμυρους λίγο μια νίκη αναμενόμενη, γιατί παίζει με τη Σαμπάχ, αλλά ήταν μια γενικότερα καλή εικόνα της μες στο γήπεδο. Έβλεπες ότι και οι παίχτες το διασκεδάζουν και ο κόσμος το διασκέδαζε. Σε κάποτε, τότε που τα ξεκίνησε το Champions League, ο Μιχάλη United θεωρούσε τόσο δεδομένο ότι θα παίζει κάθε χρόνο Champions League, που ο κόσμος της λίγο τέτοια παιχνίδια ήταν πολύ σνόμπι αντιμετώπιση. Όταν σου λείψει αυτό το πράγμα, αντιμετωπίζεις ακόμα και αυτό το μάτς με τη Σαμπάχ χθες, λες και είχε έρθει στην πόλη, ας πούμε, η Μπαρσελόνα. Και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα στις ομάδες, όταν καταλάβουν και τους λείψει αυτό το οποίο είχαν δεδομένο πολλά χρόνια. Και για τον κόσμο είναι ωραίο ξανά και για όλο το σύστημα. η City νιώθει καλά, θα γίνει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο ματσάκι την Κυριακή, νομίζω. Πολύ ωραίο. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορείς εύκολα να κάνεις προβλέψεις. Ναι, η City έχει πάρει και το πάνω χέρι γενικώς τελευταία δεκαετία σε όλα αυτά τα μάτς και όλα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια καινούργια κατάσταση, διαδικασία και στην United, καινούργια είναι η κατάσταση από την αρχή της χρονιάς ο Κάρικ, παρότι πέρσι τα πήγε εξαιρετικά και γι' αυτό άλλωστε πήρε και τη δουλειά. Για τη City, ο Μαρέσκα, αυτά είναι μάτς τα οποία και για τον οπαδό σε ταρακουνάει, δηλαδή αυτή η ιστορία, είναι τεστ

0: Εδώ είμαστε, πήρε εξτήριο,
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Ναι, πήρε το χθες πήρε εξετήριο. Έμεινε περίπου 2,5 μέρες για εξετάσεις στο νοσοκομείο. Για να κάνουν ένα εξονυχιστικό έλεγχο, να δουν τα πάντα. Από ό,τι μάθαμε χθες, έχει γραφτεί δηλαδή στη Γερμανία και αν δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα. Το έχει νομίζω κοινοποιήσει και η Dortmund. Παρουσιάστηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα του ποδοσφαιριστή και αυτό αποδίδεται σε αφυδάτωση που είχε ο Καρέτσας. Η εξετάση που έκανε ο Κωνσταντίνος τις τελευταίες 2 ημέρες δεν έδειξε κάτι παθολογικό. Θα κάνει και άλλες εξετάσεις από ό,τι γνωρίζω και τις επόμενες ημέρες. Θυμίζω ότι είναι εκτός αποστολής για το μάτς με την Paderborn. Πήρε εξετήριο. Έχει μιλήσει και με ανθρώπους εθνικής πέρα από την Dortmund που έχει πολύ συχνή επαφή καθημερινά κτλ. Μέσα στη διάρκεια της μέρας μιλάει συνεχώς με τους ανθρώπους του κλαμπ, είναι πολύ φυσιολογικό. Έχει μιλήσει και με τους ανθρώπους εθνικής και ο Καρέτσας είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Συνεπώς, όπως είναι τώρα η κατάσταση διαμορφωμένη, ο παίκτης είναι κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 παιχνίδια στο UEFA Nations League με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά Γερμανία. 2 μάτς εκτός έδρας, Βελιγράδι, Αουγκσμπουργκ και ακολουθούν 2 μάτς στην Τούμπα. Είναι το πρώτο παράθυρο της διοργάνωσης. Κρατάμε ότι είναι καλά, θα κάνει κάποιες εξετάσεις ακόμα. Για την ώρα αποκλείεται οποιαδήποτε κάποιο παθολογικό αίτιο στις εξετάσεις που έχει κάνει. Και από ό,τι είπαν οι γιατροί και έχει ενημερώσει η Dortmund, ένιωσε μια διαθυσία λόγω αφυδάτωσης. Έχει έτσι νιώθει μια διαθυσία και δεν ζαλιζόταν και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έγινε αλλαγή στο 27, στο μάτς με την Villarreal, ήταν κοντά η οικογένειά του, η μαμά του, ο μπαμπάς του, πολύ φυσιολογικό. Όλες αυτές τις ημέρες έγινε και ο έλεγχος και είναι καλά. Έχει μιλήσει και με συμπαίκτες του, δηλαδή ο Καρέτσας στην Εθνική. Μίλησε και με τον Στάφ, αλλά έχει μιλήσει και με συμπαίκτες του. Γιατί
0: ναι, και με τον Χρήστο Τζόλο. Ο Τζόλος έκανε και δηλώσεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Ότι μίλησα μαζί του και μου είπε ότι όλα είναι καλά.
1: Πολλοί παίκτες τον πήραν τηλέφωνο και ο ίδιος απάντησε δηλαδή σχεδόν αμέσως. Δηλαδή σε μηνύματα που του έστελναν. Δείχνει ότι είναι πολύ καλά. Έτσι λέει και ο ίδιος, ότι είναι καλά στην υγεία του. Θα κάνει ακόμα κάποιες εξετάσεις. Είναι πολύ φυσιολογικό. Για να αποκλειστεί το οποιοδήποτε παθολογικό αίτιο. Κρατάμε λοιπόν ότι αυτό αποδίδεται στην αφυδάτωση, αυτή η αδιαθεσία που ένιωσε και δεν μπορούσε να συνεχίσει, είναι πολύ φυσιολογικό. Λογικό να υπάρχει ανησυχία τις πρώτες ώρες, την πρώτη μέρα στο κλαμπ της Borussia Dortmund, αλλά είναι όλα καλά. Σύντομα θα επιστρέψει ο Καρέτσας στην δράση και με την Dortmund. Δηλαδή δεν θα είναι διαθέσιμο στο μάτς με την Paderborn. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταχθεί κανονικά στις προπονήσεις. Πιθανόν να ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα, να μπει σταδιακά ίσως πρώτες μέρες. Θα πω εδώ ότι το είχαμε βέβαια πει, αλλά δεν το έχουμε πει πάρα πολύ για τον κατάλληλο κόσμο. Παρά μόνο το είχαμε τη Villarreal, δεν έκανε προπόνηση. Επειδή είχε μια κόπωση, μια επιβάρυνση ο οργανισμό του, παρά μόνο το αγώνα δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Και θυμίζω ότι στο μάτς με τη Villarreal, 1-24 μετά ήταν στο αρχικό σχήμα τη ομάδα τη Βεσφαλία. Μπορεί γενικώ, ξέρει. Σου θυμίζω, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, ότι τα τελευταία χρόνια που παίζει στην κλαμπ, στην Genk, ένα παιδί που έπαιζε επαγγελματικά τα 15-16 του και έπαιξε σε ψηλό επίπεδο στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έπαιζε 90 λεπτά. Δηλαδή και πέρσι, ακόμα πριν πάρει μεταγραφή στην Dortmund, έπαιζε από την αρχή, έγινε λίγο αλλαγή στο 45, στο 46, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στο 50-55. Σπάνια έβγαζε 90 λεπτά. Τώρα ξαφνικά, εντάξει, στην Borussia, επειδή είχε μια πολύ καλή παρουσία πέρσι με την Genk. Τον πιστεύουν πάρα πολύ. Ζόρισε λίγο παραπάνω η αλήθεια είναι. Και είναι ένα παιδί 18 χρονών, έτσι. Και παίζει 90 λεπτά με το καλημέρα. Και είναι πιο aggressive, πιο δύσκολο το πρωτάθλημα της Dortmund. Πρωτάθλημα, τώρα Champions League. Είναι λίγο διαφορετικό το επίπεδο. Και μπορεί, ξέρεις, να παρουσιάσει αυτή η δυσκολία. Κρατάμε όμως ότι είναι το παιδί καλά στην υγεία του. Επικοινωνεί με τους πάντες. Και θα είναι, όπως όλα δείχνουν, διαθέσιμος και για τα μάτς της εθνικής μας.
0: Μάλιστα. Χαίρετε, κύριε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ σας χαιρετάμε κι εμείς. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονέρχεται. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, με το κανονικό setup. Θα έχει επιστρέψει και ο διευθυντής. Καλημέρα σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις.

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick,
9: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Χαμογέλα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισίας και το 3-3 στη στοίχημα του Super League. Την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό ξεκινούν στο Τριφύλλι. Διαθέσιμος ο Ντέσσερις που εξέτησε την τιμωρία του, η οποία μειώθηκε σε μία αγωνιστική μετά την έφεση που κατέθεσαν οι πράσινοι και έγινε δεκτή. Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση, ξεκίνησε χθες η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στη λίστα των Πειραιωτών για την επίθεση βρίσκεται ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα. Σε μία με δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα προς Ανατολής, τον Μάρκο Νίκολτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ την Κυριακή με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν. Τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της επέκτησης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την Ένωση. Ημέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φόρο αναμένεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του κεφάλου του Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι και επίσημο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστεράκτορ για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των κίτρινων αναμένεται την Κυριακή 29χρονος Σκοτσέζος στόπερ της Ranger John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA Ομοσπονδιακός Τεχνικός, εν ώψη της συμμετοχής γαλανόλευκης στη Λιγκέη του θεσμού. Δίνε τα τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν σε 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Επιστροφή στο πρωτάθλημα της Κολομβίας μετά από 18 χρόνια για το Χάμες Ροντρίγκες. Ο 35χρονος μεσοπιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τη Μινεσότα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Νασιονάλ με την οποία υπέγραψε συμβολό μονετούς διάρκειας. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαι, δεν άρχισα. 10 λεπτά μετά τις 12, είμαστε εδώ στον Big Wins FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Όλα θα γίνουν γιατί ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Γιατί ο Σωτήρης Ταμπάκος διευθύνει τον δημοσιογράφο Στρατόπουτρη, για χάρη μας και χάρη σας. Όλος ο καλός κόσμος είναι εδώ στα κεντρικά του Big Wins Sport FM. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, εσείς μου κάνετε παρέα. Ο κύριος Πάντσος δεν θα έρθει ούτε σήμερα. Αλλά επειδή ανησυχείτε και μου στέλνετε και μηνύματα και σας ευχαριστώ που το κάνετε και του στέλνουμε όλοι μας την θετική ενέργεια, θέλω να σας πω ότι μετά από πάρα πολύ καιρό υπάρχουν αισιόδοξα πράγματα που μαθαίνουμε. Δεν λέω λεπτομέρειες για να μην γρουσουζέψω τίποτα, αλλά ο Πάντσος είναι ο μεγάλος μαχητής, να ξέρετε. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Μαζί μας είναι πάντοτε η Nova. Η Nova σου θυμίζει αυτές τις μέρες ότι αν θέλεις να ξεκινήσεις την καριέρα σου στην Nova, η Nova σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μπορεί να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Nova, αποκαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει, να πάρεις μέρος και σε διαγωνισμούς που θα γίνονται εκεί, για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση και εντελώς δωρεάν όλα αυτά για 2 χρόνια. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να φύγεις και με ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και να πιεις βέβαια και ένα απολαυστικό ρόφημα, μοναδικό, ό,τι πρέπει για την περίπτωση, από τα Coffee Lab. Όλες οι πληροφορίες στο nova.gr εν προκειμένου.

Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026, 11 Σεπτεμβρίου γνωστή πλέον γνωστή. Είναι μια ημερομηνία, παγκόσμια ημερομηνία πια για αυτό που είχε γίνει πριν από 22 χρόνια. Είναι από τις μέρες που μπορεί να πεις τι μου είχε τύχει εμένα τότε, εκείνη τη μέρα που ήμουνα, τι έκανα. Ποιος θυμάται θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να θυμούνται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω και τις δυνατότητες επικοινωνίας που έχουμε εδώ πέρα με τον σταθμό που έχετε εδώ με τον σταθμό. Δηλαδή το 2195-79-283-84-85 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι η Αφροδίτη εκεί. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε.

Λοιπόν, και να πω και κάτι ακόμα, ότι έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr είναι το πρώτο και σημαντικότερο, αφού είσαστε με μια συσκευή σας συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, πράγμα το οποίο, εντάξει, νομίζω σημαίνει συνεχώς με όλους. Αφού περάσετε από εκεί και δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, κλικάρετε πάνω δεξιά τον Big Win Sport FM ραδιοφωνό. Live ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμη κυρίως για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό ή τους μοδάτους στην Ελλάδα που όλα τα κάνουν μέσω διαδικτύου. Χάρη στη σελίδα αυτή μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Στέλνετε ό,τι θέλετε, διαβάζουμε ό,τι θέλουμε. Τα χρησιμοποιούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που διαβάζονται στον αέρα, γιατί είναι και πολλά τα οποία, αν τα διαβάζουμε στον αέρα, θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο ή κάποιος που θα άκουγε θα έλεγε ότι είμαστε τίποτα βλαμμένοι, ας πούμε, και ασχολούμαστε με οτιδήποτε περνάει στο μυαλό του καθενός. Έχουμε break. Να το κάνουμε τώρα, μωρέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Χθες βράδυ είχαμε και δεν είχαμε. Είχαμε Champions League, όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε το τριήμερο της πρώτης αγωνιστικής. Είναι κανονικό πανηγύρι η πρώτη αγωνιστική. Στα μεγάλα πανηγύρια, στα χωριά, κρατάγανε τρεις μέρες πάντα. Παραμονή, μέρα και την επόμενη. Αρκεί να είχαν όρεξη οι άνθρωποι, και εδώ είχαν όρεξη για γκολ οι ομάδες. Πήγανε πάνω από 20 γκολ και τις τρεις μέρες. Τα περισσότερα την Τετάρτη το βράδυ, που είναι η παραδοσιακή μέρα του Champions League, και την τιμήσανε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και τις άλλες μέρες έβρεξε γκολ. Είχε να κάνει λίγο και με το ότι στο πρόγραμμα είχαμε πολλά παιχνίδια ανάμεσα σε δυνατούς και αδύνατους. Οπότε κάποιοι που και στο πρωτάθλημα μπορεί να είχαν ένα ζόρι, ας πούμε, όπως η Paris Saint-Germain. Ακόμα και η Bayern, από ένα 0-0 ερχόταν η Bayern στο χθεσινό παιχνίδι με την Πόντο. Στο Champions League ξεσπάσανε. Είναι πιο βολικό το Champions League για γκολ, κακά τα ψέματα. Υπάρχει λιγότερο άγχος. Αν προηγηθείς, ας πούμε, ο άλλος ανοίγεται, παίζει λίγο πιο κυνηγώντας, ξέρω εγώ, θαύματα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και μπορεί να βρει και χώρο, έτσι να τρέξει λίγο παραπάνω. Να... Θέλω να πω, λίγο να μην είναι οι άλλοι προσεκτικοί. Μπάτσο λαλία στα γκολ στο Champions League. Τα πρωταθλήματα συνήθως είναι πιο κλειστά. Μπορεί να μην έχουν τεράστιο, όπως να το πω, suspense για την έκβαση ορισμένα πρωταθλήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν του κόσμου τα απίθανα για να μην κερδίσει το πρωτάθλημα Γαλλίας η Παρί, να μην κερδίσει το πρωτάθλημα Γερμανίας η Μπάγερ, να μην κερδίσει το πρωτάθλημα Ισπανίας η Ρεάλ η Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, αλλά δεν σημαίνει ότι, πώς το λένε, βάλεις 5 γκολ σε ένα ημίχρονο στο πρωτάθλημα αν παίζεις με αυτές τις 5-6 καλές ομάδες που υπάρχουν σε κάθε πρωτάθλημα. Ενώ με την πολύ καλή Πόντο η Μπάγερν το έκανε αυτό χθες. Τέλειωσε 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Έμοιαζε απίθανο. Αλλά στο, όταν άνοιξε το σκορ, χαίρεται. One life you've got to do what you should. One life with each other. Χάθηκε η μπάλα έτσι κανονικά. Γενικά. Είναι φανερό ότι και φέτος, ας πούμε, θα περάσουμε καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη θεαματικότητα του πράγματος. Φάνηκε η καλή μέρα από το πρωί που λένε. Ήταν τόσα πολλά τα γκολ που χτες οι δύο αυτές οι ισοπαλίες με τις οποίες ξεκίνησε η βραδιά, το Φενέρ Ρώμα 1-1 και το PSV Σαχτάρ 1-1, φανήκανε αποτελέσματα σαν να μην είναι για αυτή την οργάνωση, ας πούμε, τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Στα βέβαια αυτές οι ισοπαλίες ήταν μάλλον συμπτωματικές. Στο Φενέρ Ρώμα, δύο γκολ των Ιταλών δεν μέτρησαν από χρήση VAR, σωστά, αλλά θέλω να πω μπήκαν δύο γκολ ακόμα. Στο PSV Σαχτάρ χαθήκανε κατέρωθεν ευκαιρίες, πολλές. Εντάξει, δεν είναι παράξενες ισοπαλίες, είναι και, πώς να το πω, η φύση των ομάδων που τα φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, γιατί είναι ομάδες και οι τέσσερις αυτές, οι οποίες γενικώς σκοράρουν, και αν σκοράρουν όλοι, οι ισοπαλίες με ένα-ένα προκύπτουν. Αλλά ο κανόνας ήταν τα άλλα σε αυτή την πρεμιέρα. Ο κανόνας ήταν τα πολλά με λίγα. Το 5-0 της Bayern με την Πόντο ήρθε μετά το 6-1 της Παρί με την Σλόβαν. Το 4-0 της United με τη Σαμπάχ φαίνεται τελείως φυσιολογικό. Για όποιον έχει γνώση του τι συμβαίνει κανονικά, και το 4-1 της Κόμου με τη Λειψία είναι επίσης ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν παράξενο, με πρωταγωνιστή το Δουβίκα. Έναν τύπο ο οποίος έχει κάνει σοβαρά πράγματα μακριά από εμάς γενικά και περνάει κάτω από τα ραντάρ της ελληνικής ενημέρωσης συνήθως. Αλλά γράφει την ιστορία του ο Δουβίκας. Έχει βρεθεί, νομίζω, στην κατάλληλη ομάδα την κατάλληλη στιγμή, με έναν προπονητή που έχει φτιάξει μια ομάδα που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Μια πολύ καλή ισπανική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην Ιταλία προκειμένου, είναι το κόμμα του Φάμπεργκας. Βάλανε την μπάλα κάτω, όπως ξέρουν να κάνουν, και διαλύσανε την Λειψία που προσπαθούσε και αυτή να παίξει, ότι χειρότερο δηλαδή, απέναντι σε μια ομάδα που κάνει τέτοιο τύπου κατοχή μπάλας. Και στη χθεσινή βραδιά, βέβαια, κατά κάποιο τρόπο το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα όσα συνέβησαν στο Slavia Lens, με το οποίο ασχολήθηκαν και λιγότεροι, πιστεύω. Διότι αυτό ήταν πραγματικά Grand Guignol παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε με δύο γκολ της Lens στις καθυστερήσεις. Όταν ισοφάρισαν οι Γάλλοι στο 90,
50 κάτι, 91, 92 εκεί με τον Ντοβέν, πίστεψα ότι έχουμε την τρίτη ισοπαλία της βραδιάς και λέω κοίταξε να δεις, δεν είχαμε καμιά ισοπαλία τις δύο προηγούμενες μέρες και μετά ήρθε ο Αγκυλάρ και έκανε το 2-3 και έδωσε στη Λάνς μια νίκη τεράστια που μπορεί να τη στείλει και στην επόμενη φάση που λέει ο λόγος, γιατί οι εκτός έδρας νίκες στο Champions League είναι δύσκολες και το ξέρουμε. Είχε πλάκα η πρεμιέρα στη μεγάλη διοργάνωση, μας θύμισε πάρα πολλά από αυτά που συζητούσαμε πέρσι. Παραδείγματος χάρη, πότε θα κερδίσουν όλες οι αγγλικές ομάδες στην διαγωνιστική. Πέρσι δεν έγινε ποτέ, φέτος έγινε αμέσως με το καλημέρα στην πρεμιέρα. Και όλα φυσικά τα υπόλοιπα προκύψαν σαν, θέλω να πω, να μην πέρασε μια μέρα από την πέρσινη διοργάνωση. Δηλαδή, αυτά που απασχόλησαν πέρσι μοιάζει να είναι και το ζήτημα των συζητήσεων των φετινών, αν μπορεί να τα καταφέρει η Bayern, αν μπορεί να τα καταφέρει η Arsenal, αν μπορεί να τα ξανακαταφέρει η Paris. Με το καλημέρα αυτοί στείλανε μηνύματα πάντως όλοι τους. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διοργάνωση, μας έδειξε τι μπορούμε να περιμένουμε και μετά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να τους ξαναδούμε όλους αυτούς σε κανένα μήνα, γιατί έχουμε την μεγάλη διακοπή στο ενδιάμεσο. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα παιχνίδια στο Europa για να πάρει και αυτό την δική του, να κάνει και αυτό τη δική του πρεμιέρα. Όσο περνάνε τα χρόνια θα καταλαβαίνουμε και ότι η League Phase γίνεται για κάποιες ομάδες ένα είδος, ας πούμε, υποχρεωτικής διαδικασίας, ένα είδος ζεστάματος για τη συνέχεια, αλλά το ζέσταμα στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά περνάνε και συνεχίζουν, είναι ότι κάνουν και επίδειξη δύναμης. Αυτοί που θέλουν πραγματικά να πάνε μακριά στην διοργάνωση και να το κερδίσουν, να την κερδίσουν, δείχνουν με το καλημέρα τι σκοπό έχουν και πάρα πάρα πολύ θεαματικά. Εγώ από όλα όσα είδα, κρατάω αυτά τα δύσκολα. Δηλαδή την νίκη της Liverpool με ανατροπή απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, την δύσκολη αλλά πολύ σημαντική νίκη της Arsenal με την Νάπολη, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν ένα παιχνίδι κομμάτι στριφνό. Δεν μπορώ να πεις ότι έχει καμιά σχέση αυτό το παιχνίδι με το μάτς, ας πούμε, της United με τη Σαμπάχ. Και κρατάω και τις δύο νίκες των Ισπανών, διότι των κλασικών Ισπανών, της Real και της Μπαρτσελόνα, διότι η Real είχε την Ίντερ απέναντί της. Να είναι αλήθεια ότι από το 1960 και μετά, όποτε η Ίντερ πάει προς την Ισπανία να παίξει με τη Real, χάνει πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο, που λέει ο λόγος. Αλλά ήταν σε καλή κατάσταση η Ίντερ και κάτι περισσότερο περιμέναμε ότι μπορούσε να κάνει. Όχι ότι έχασε εύκολα. Ο καλύτερος παίκτης της Real ήταν μακράν ο Κουρτουά. Όταν μιλάμε για Champions League, δεν μπορεί να μην βάζουμε στον λογαριασμό τη Real Madrid της OP. Πώς και να είναι, όποιον και να έχει προπονητή, όποιους παίκτες και να έχει, είναι πάντα μια ομάδα η οποία σκοπό έχει να την κερδίσει τη διοργάνωση. Θεωρεί κάτι σαν δική της διοργάνωση αυτή τη συγκεκριμένη. Πάντα έτσι ήταν από τα χρόνια που τη λέγανε κύπελλο πρωταθλητριών. Και απ' την άλλη υπάρχει η Μπαρτσελόνα, βέβαια. Η Μπαρτσελόνα που παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να δικαιωθεί. Δηλαδή να καταφέρει να παίξει ένα τελικό, να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο. Τα προηγούμενα χρόνια την ομόρφινε την διαδικασία, αλλά δεν έπιθε. Δεν έπιθε ότι μπορούσε να φτάσει μέχρι τέλους και να πάρει το τρόπαιο, πόσο μάλλον κάτι δεν πήγαινε καλά γενικότερα. Και δεν είναι η άμυνα, όπως λέμε συνήθως, γιατί είναι πολύ απλό να το λες αυτό για τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι, θα έλεγα, πολλά. Ας πούμε, οι τραυματισμοί του Γιαμάλ παίζουν πάντα ρόλο. Η ανάγκη κάποια από τα παιδιά που υπάρχουν εκεί να οριμάσουν μέσω παιχνιδιών, και αυτό έχει πάντα ένα κόστος. Τέλος πάντων, φέτος μου μοιάζουν περισσότερο έτοιμοι από ποτέ και πιο δυνατοί γενικώς. Ας έφυγε ο Λεβαντός και έχουν περισσότερους παίχτες, περισσότερες λύσεις, περισσότερη προσωπικότητα. Τι άλλα είχαμε χθες? Είχαμε δύο παιχνίδια, ένα για το κύπελο και ένα για το πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι του κυπέλου ο Άρης πήρε μια ισοπαλία από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη από ό,τι κατάλαβα με την ισοπαλία στο τέλος, αλλά καλύτερα είναι να μην χάνεις, θέλω να πω, ειδικά όταν έρχεσαι από μια βαριά ήττα. Ο Άρης είναι, ανήκει σε αυτό που εγώ αποκαλώ ομάδες κυπέλου, δηλαδή είναι ομάδα που έχει πολύ ψηλά τη διοργάνωση, αλλά την κερδίσει επιτέλους, τον κυνηγάει χρόνια.
και αν ξεκινούσε με ήττα, μετά και την ήττα από την ΑΕΚ και κυρίως με τον τρόπο που έχασε από την ΑΕΚ, θα είχαμε πολλά και θέλω να πω δύσκολα διαχειρίσιμα στο Βικελίδης, γιατί θυμίζω ότι ο Άρης παίζει και με τον ΠΑΟΚ αυτή την Κυριακή. Δεν είναι δηλαδή ότι η συνέχεια έχει απλά πράγματα μπροστά. Και είχαμε και την νίκη του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, θα τα πούμε και με τον κύριο Δεσίλα σε λίγο, με ένα 3-1 που δίνει την εικόνα του παιχνιδιού, διότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ήδη από το ημίχρονο, είχε 3-4 δοκάρια, κάποια στιγμή νομίζεις ότι δεν μπαίνει μπαλά μέσα, ας πούμε. Απέναντι στην Κηφισιά που έπαιξε και αυτή τις πιθανότητές της, ισοφάρισε με τον κόλ του Θεοδωρίδη, ομόρφινε γενικά την βραδιά, αλλά δεν νομίζω ότι είχε καμιά σημαντική πιθανότητα να κάνει αποτέλεσμα. Είχαμε και αυτό το πέναλτι για το 2-1 του Παναθηναϊκού, το πέναλτι πρέπει για να τσακώνονται γενικώς όλοι και να λέει ο καθένας την αποψάρα του. Θέλω να πω πάντως κάτι γενικό εγώ για τη διαιτησία. Δηλαδή, η διαιτησία δεν είναι ποτέ πρόβλημα για κάποιον που παίρνει σφυρίγματα. Είναι πρόβλημα για τους άλλους. Κάπως έτσι συμβαίνει πάντα. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΆΚΑ προς το Αλσοσυγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε σήμερα μέσω του ΣΚΟΑ Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τονίσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα προχωρήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σαφές συμπερασμός προς τα αίτια του θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτηθεί η επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς δουλεύουν κέντρο, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τον καυγά οδηγών οχήματος και μοτοσυκλετών χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλού και την επεισοδιακή καταδίωξη που οδήγησε σε τροχαίο με έναν τραυματία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δω τώρα τι ρωτάτε, αν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι έτσι άξιο, ας πούμε, σχολιασμό αναφοράς, ανοίγει καμιά δυνατότητα συζήτησης εδώ πέρα. Είμαι βέβαιος ότι το πρώτο μήνυμα κιόλας είναι για το αν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, προγνωστικά θα δώσουμε, ρε, μην ανησυχείτε. Σίγουρα θα δώσουμε προγνωστικά. Και θα ψάξουμε για το Ζουμπουλέκι να μας κάνει ταινία για το Σαββατοκυριακό σήμερα. Λοιπόν, μου στείλατε πάρα πολύ που ήσασταν όταν έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, που έκανα λάθος, εγώ είπα 22 χρόνια πριν, πολύ περισσότερα. Είναι 25 χρόνια πριν. Λοιπόν, ναι, και εγώ θυμάμαι που ήμουνα και θυμάμαι και τι έγινε εκείνη τη μέρα γενικώς, κάτι δικά μου βέβαια. Ο Σωτήρης ο Σταμπάκος θα θυμάται καλύτερα από όλους, γιατί εκείνη τη μέρα πωλήθηκε από το στρατό. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Ένας φίλος που ξέρει καλά μου λέει την Πόντο πληρώνει τη ζυγκουνιά της. Νομίζουν ότι μπορεί να προκριθούν με τον Χέλμερ σε Center 4. Τους γνωρίζω καλά, μου λέει, δεν θα πάνε φέτος καλά στην Ευρώπη. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Δηλαδή, εντάξει, κάπου θα είναι και λίγο. Θα πρέπει να γίνει και μια χρονιά έτσι, από συμπίεσης, ας πούμε. Μια κακή χρονιά, εν προκειμένου, γιατί είναι τώρα κάμποσα χρόνια που πηγαίνουν πάρα πολύ δυνατά, αφύσικα δυνατά. Τι πες, Βέλε, αυτός μας έστειλε στον κουβά. Σε μένα το λες, εννοείται. Πιάσαμε όλα τα άλλα και αυτό που ήταν το λογικότερο από όλα, δηλαδή το over συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν ήρθε. Τι να κάνουμε, προχωράμε. Στο Γιάννη, το φίλο μου, καλημέρα από τη βιβλιοτοπία. Μ' ακούει, μου στέλνει μηνύματα. Βέβαια, καλημέρες και σε όλους εννοείται έτσι, αλλά ειδικά το Γιάννη γιατί μου το υπενθυμίζει.

Κοιτάζω τα μηνύματα, μεταγραφές θέλετε κι άλλες από ό,τι βλέπω για όλους. Δηλαδή, άλλους ξέρω εγώ 10 παίκτες αν πάρουν τις τελευταίες μέρες. Ωραίο θα ήταν. Μεταξύ μας δεν βλέπω να γίνεται όμως. Δηλαδή, θα μου φανεί υπερβολικό να συμβεί οτιδήποτε. Νομίζω ότι με τον Αφρικανό αυτό σεντερφόρ που πήρε ο ΠΑΟΚ, κάπου οι μεγάλοι ολοκλήρωσαν. Τώρα, αν τύχει κάτι, εντάξει, πιστεύω ότι όλοι. Κανένας δεν θα σου πει, ας πούμε. Αν βρω έναν καλό παίχτη, δεν θα τον πάρω, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι ομάδες. Αυτό που βλέπουμε έτσι είναι αυτό που θα υπάρχει και στη συνέχεια. Λοιπόν, και πάμε τώρα για μια αγωνιστική την Τέταρτη πριν τη διακοπή, η οποία θα έχει και αυτή την πλάκα της, είναι δεδομένο. Έχει παιχνίδια για όλα τα γούστα που λένε, και εύκολα και δύσκολα, και ντέρμπι Θεσσαλονίκης και ό,τι βάλει ο νους. Μετά τη διακοπή γυρνάνε όλοι, θέλω να πω, από την άποψη της προετοιμασίας και τα λοιπά, στην ίδια κατάσταση, στην ίδια. Αν ήταν, ας πούμε, Grand Prix, θα έλεγα στην ίδια ευθεία. Δηλαδή, όλοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Γιατί αυτές οι ομάδες, οι οποίες παίξαν Ευρώπη, κακά τα ψέματα, είχαν αβαντάζ δώρα στο ξεκίνημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ήταν ομάδες οι οποίες κάναν προετοιμασία πιο στοχευμένη για να τρέχουν καλοκαιριάτικα. Σε ορισμένες περιπτώσεις και πιο χαλαρή για να τρέχουν καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, και αυτό φάνηκε κιόλας. Τώρα, μετά την διακοπή, αυτοί που έχουν πολλούς διεθνείς θα έχουν πρόβλημα και θα χάσουν τους παίχτες οι οποίοι θα λείψουν για κανένα 20 ημέρο. Μετά, πώς το λένε, αυτοί που δεν έχουν διεθνείς και θα δουλέψουν και λίγο καλύτερα θα καλύψουν, ας πούμε, αυτό το handicap το οποίο υπήρχε. Το handicap σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανομή των δυνάμεων, με την απόδοση, με τα τρεξίματα, με όλα. Και με την προσθήκη και την προσαρμογή των καινούριων παιχτών, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το μετράμε και το ξεχνάμε. Δηλαδή, ο Άρης έχει και αυτός φέτος καμιά δεκαριά καινούριους παίχτες. Θα μου πεις ότι έχει κάθε χρόνο. Ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε Ευρώπη, ήταν λίγο διαφορετικό το πράγμα. Τώρα θέλει λίγο τον καιρό του για να ολοκληρώσει το παζλ, για να μπουν οι παίχτες αυτοί, χωρίς υποχρεώσεις αυγουστιάτικα. Αυτό γίνεται πιο αργά και φαίνεται.

Ένας φίλος μου θυμίζει ότι 11-9 του 2001 είχαμε το Σάλκη Παναθηναϊκός 0-2. Σωστό. Κάποιοι, όχι πολλοί, δικοί μας θέλω να πω, Έλληνες ήταν και εκεί, έτσι, και το παιχνίδι και το βράδυ.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει πάντως, θέλω να πω στα μηνύματα, μια γενικότερη έτσι, πανσπερμία, ας πούμε, απόψεων, δηλαδή για τα πέναλτι, για οτιδήποτε. Δεν πλήττουμε, θέλω να πω. Αν μπορούσατε να τα διαβάζετε τα μηνύματα εδώ που έρχονται, θα νομίζατε ότι είμαστε σε, ξέρω εγώ, τρεις διαφορετικές χώρες, όχι δύο.

0: καλώς τον κύριο Δεσίλα.
1: Τι γίνεται.
0: Μια χαρά.
1: Στουντιακός.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Συγχαρητήρια για
0: αυτές. Δεν ακούτε τα συγχαρητήρια του νέαρχου.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Τον κύριο Δεσίλα.
1: Okay.
0: Τι είπε, βρε, κλείσει συγχαρητήρια.
1: Δεν ξέρω.
2: Με τον Άρη και τον Αστέρα
0: Τρίπολη. Α, είχε προβλέψει το χι του Άρη. Μπράβο, ρε. Μπράβο, μπράβο. Έχει δει. Αν το έκανε, μπράβο. Δεν ήταν η πιο απλή πρόβλεψη αυτή. Έτσι. Λοιπόν. Σ' ακούω προσεκτικά συμπεράσματα, ναι. Ξέρω εγώ τι έχεις από το χθεσινό κτλ.
1: Ένα ναι. Μάτς το οποίο καταρχάς έχει σηκώσει πολύ κουβέντα για τη διαιτησία. Γιατί είναι φάσεις οι οποίες πάντα θα σηκώνουν κουβέντα, οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι. Στην πρώτη φάση, για το αν έχει περάσει μπάλα ολόκληρη τη γραμμή, δεν βγάζω άκρη. Να σου είμαι ειλικρινής.
0: Κανείς δεν βγάζει άκρη, νομίζω. Γιατί οι λήψεις είναι και, δεν είναι και πολύ διαφωτιστικές. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω μια
1: από ένα replay φαίνεται, φαίνεται να περνάει όλοι, από άλλο φαίνεται να μην περνάει όλοι.
0: Οπότε... Δεν το θυμάμαι τώρα, θα το ρωτήσουμε. Δεν υπάρχει goal line technology.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άρα και οι βαρίστες βλέπουν αυτό που βλέπουμε εμείς.
1: Ακριβώς. Αν υπήρχε, ναι. Θα είχε λυθεί το θέμα και κατευθείαν ναι. Θα.
0: Γιατί θυμάμαι είχαμε... ότι υπήρχε η πιθανότητα να έχουμε goal line technology. Αυτό το συζητάγανε πέρσι όταν τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ήταν κάπου 250.000 ευρώ κόστιζε ναι. Αυτό το πράγμα. Λέγανε ότι θα το κάνουν. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα σου τύχει λίγες φορές, αλλά αυτές λίγες φορές θα σου τύχει μπορεί να είναι και καθοριστικές. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ντέρμπι, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που κρίνει κάτι.
0: Και
1: έναν
0: είναι...
1: υποβασμό, ένα τίτλο. Συγχωρείς
0: τώρα, αν είναι αυτό το έξοδο. Δηλαδή, αν είναι 250.000, ναι. Πετάνε λεφτά για ένα σωρό άλλα. Θέλω να πω. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Τι είναι 250.000 τώρα για 14 ομάδες για να μην, ναι. Να μην υπάρχουν μπερδέματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάντως, με αυτά τα replay, εγώ άκρη δεν βγάζω.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Δεν βγάζω δηλαδή, άκρη. Οπότε, ναι. Και άμα, δεν είσαι, άμα είσαι και διαιτητής και δεν βγάζεις άκρη, δεν μπορείς να πεις γκολ. Άμα δεν είσαι σίγουρος, πώς θα πεις γκολ.
0: Η αμφιβολία συνήθως
1: ναι.
0: Είναι υπέρ του αμυνόμενου σε αυτές τις φάσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην άλλη φάση, στη φάση του πέναλτι, καταλαβαίνω εγώ ότι είναι μια φάση η οποία εννοείται ότι θα. Θα προκαλούσε συζήτηση σε οποιαδήποτε ομάδα για αν είναι. Είναι ξεκάθαρο θέμα κανονισμού και της νέας οδηγίας της UEFA. Μετά τον Κουκουρέγια έγινε αυτό, δηλαδή την ιστορία με τον Κουκουρέγια τότε με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Όπου λέει ότι σε περίπτωση που μιλάμε να πηγαίνει μπάλα στην εστία, δηλαδή όχι να είναι στο κέντρο
0: ναι.
1: Ή να πηγαίνει κάπου αλλού, όταν ο αμυντικός βρει την μπάλα με το χέρι, ανεξάρτητα αν έχει πρόθεση όπως τη βρει, δίνει πέναλτι. Φαντάζομαι αυτό είπε και ο Βαρίστα στο διαιτητή και τον κάλεσε. Γιατί ο διαιτητής στην αρχή δεν το έχει δώσει, δεν το έχει δει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει καταλάβει κανείς, γιατί δεν είναι και εύκολο να το καταλάβεις αυτό με.
0: Άσε που εγώ ειδικά νόμιζα ότι στη φάση αυτή υπάρχει δοκάρι.
1: Και εγώ στην αρχή αυτό νόμιζα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Εκεί
0: δηλαδή,
1: που ότι... το βλέπω εγώ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ήμουν κάτω.
0: Ναι.
1: Στην αρχή νόμιζα ότι πήγε δοκάρι. Και λέω και άλλο δοκάρι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε ότι πλέον η οδηγία με τα χέρια έχει αλλάξει. Σε περίπτωση, ξαναλέω, που πας...
0: Να πάει να μπει γκολ.
1: Να μπει γκολ. Αν πάει να μπει γκολ, αν το χέρι, αν αμυνόμενος
0: ναι.
1: Βρει την μπάλα με το χέρι, όπως για να τη βρει, δίνει πέναλτι.
0: Γενικώς το χέρι κρίνεται διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, και αν βρει η μπάλα το χέρι κάποιου και πάει στα δίχτυα και το χέρι αυτό είναι ακούσιο, το γκολ δεν μετράει.
1: Ναι.
0: Ενώ παλιότερα μέτραγε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν, ήταν σαν να είναι ένα κανονικό χέρι.
1: Ναι.
0: Τώρα, για αυτό το πράγμα υπάρχει ναι. Οδεία. Τώρα από εκεί και πέρα και εγώ δεν μπορώ να. Δεν ξέρω ακριβώς, ας πούμε, την πρόβλεψη του συγκεκριμένου κανονισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο παίχτης δεν έχει πρόθεση να τη βρει την μπάλα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά δεν είναι η φάση
1: δεν
0: πολύ
1: έχει
0: δική.
1: Σημασία όταν
0: είναι η φάση
1: πάει
0: πολύ
1: να μπει γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέω αυτό η οδηγία που έδωσε ο Ροσέτη. Εκεί τα αλλάξαν όλα. Τα αλλάξαν όλα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Απλά είναι ως κανονισμός παύλα οδηγία. Είναι ότι όταν η μπάλα πηγαίνει να μπει γκολ και βρει το χέρι την μπάλα όπως και αν είναι. Πέναλτι. Φαντάζομαι αυτό του λένε και από το ΒΑΡ. Κατά τα λοιπά, είναι μια ακόμη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Αυτό 3-3. Καλή εμφάνιση γενικές γραμμές, νομίζω, τον Παναθηναϊκό. Λίγο τα χρειάστηκε εκεί στο 1-1 που γίνεται. Μπαίνει το γκολ σχεσία από το πουθενά. Δηλαδή, είναι μια φάση που έχει βγει ο Ντεφράι μπροστά.
0: Ναι. Δεν γυρίζει.
1: Δεν γίνεται φάουλ. Δεν γίνεται φάουλ και
0: ναι.
1: Κάνει το τσάφο. Φαντρόγκελεν, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, έκανε τσάφ χθες.
0: Ναι.
1: Γίνεται το 1-1, αλλά έβγαλε αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είχε ευκαιρίες, είχε τα δύο γκολ κτλ. Δηλαδή είχε μια νοοτροπία ότι εγώ σήμερα θα κερδίσω. Τώρα, νομίζω ότι σε ατομικό επίπεδο για μία ακόμη φορά ο Ταμπόρδα ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού.
0: Ο Αντίνο ήταν πολύ καλός.
1: Ο Αντίνο πολύ καλός.
0: Έχασε γκολ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν μέσα σε όλα.
1: Ναι. Και το πρώτο γκολ ξεκινάει από δική του ενέργεια.
0: Ναι.
1: Από την ενέργεια του από αριστερά που τη βγάζει στον Κάγκο, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό.
0: Και ο Κάγκο ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Και δεν κατάλαβε και γιατί βγήκε. Αλλά θα μου πεις.
1: Είχε κράμπες.
0: Ναι.
1: Να το πω και αυτό, επειδή με ρωτούσαν αν έχεις κάτι με τον Γκάγκου, αν είχε κάτι. Ναι. Όχι, κράμπες είχε και γι' αυτό βγήκε. Ο Καμαρά, καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο Καμαρά, καλό παιχνίδι. Είναι και με τον Πάουκ να είναι καλός και χθες. Γενικώς, οκ, okay, μια καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό. Αν εξαιρέσουμε διαστήματα. Δηλαδή, στο πρώτο 15 λεπτό και η Φυσιά μπήκε με διάθεση να πρεσάρει. Αυτό το έχει διαβάσει ο Νίστρουπ και το έλεγα και την ώρα της μετάδοσης και πριν το μάτσο, ότι τους είχε δείξει το βίντεο παιχνίδια της Κηφισιάς και τους έλεγε ότι πρεσάρουν. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα κλειστεί και θα πρέπει εμείς να ανταπεξέλθουμε, σωστά στο pressing. Το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό, είτε με κάτω την μπάλα είτε με κάποιες μεγάλες. Όχι, αν βρει, επειδή βλέπω τα μηνύματα, κολλημένο στο στήθος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι πέναλτι, τι κολλημένο στο στήθος. Μιλάμε για χέρι. Να βρει μπάλα στο χέρι. Νομίζω ελληνικά τα λέμε. Όχι κολλημένο. Αν είναι κολλημένο κάτι, στο στήθος τι θα δώσεις. Μιλάμε για να είναι χέρι κανονικό. Να βρει μπάλα στο χέρι. Τέλος πάντων, και κάπως έτσι έφτασε σε αυτό το 3-3 ο Παναθηναϊκός. Προπόνηση το απόγευμα. Πλέον η προσοχή είναι στραμμένη στο.
0: Στον τέρμι κορυφής με τον Πανετολικό. Είναι μόνη με 3-3.
1: Κυριακή είναι η μόνη με 3-3 με τον Πανετολικό.
0: Πόσο κόσμο είχε χθες?
1: 10-12.
0: Εγώ περίμενα κάτι παραπάνω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Δεν ήταν και εύκολο. Ήταν Πέμπτη, αργά, 9 και 4. Δεν είναι και εύκολες μέρες. Και εύκολες ώρες. Τέλος πάντων.
0: Ο Άκα.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο.
0: Εντάξει, λεωφόρο.
1: Είναι άλλη.
0: Πας πολύ πιο εύκολα.
1: Πας πιο εύκολα, δεν είναι μόνο το πιο εύκολα. Πας και με άλλη διάθεση. Δηλαδή, ναι. Ο κόσμος πάντα έχουμε άλλη διάσπαση στο λεωφόρο, με άλλη στο ΆΚΑ. Και πλέον, νομίζω την Κυριακή θα έχει περισσότερο. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Θα έχει περισσότερο κόσμο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω πάνω κάτω στο μάτς αυτά. Μια καλή εμφάνιση.
0: Τρίτη με την ίδια δεκάδα.
1: Τρίτη με την ίδια δεκάδα και με το ίδιο σύστημα 4-4-2.
0: Με τους Αργεντίνους εκεί
1: σωστά.
0: Στα πλάγια.
1: Και τον Ταμπόρδα να κλείνει προς τα μέσα, οπότε γίνεται, ναι, και 4-2-3-1.
0: Νομίζω μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι σε πρώτη φάση η βασική δεκάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ αυτή είναι.
1: Μέχρι να μπει ο Ναΐ.
0: Ναι. Δεν αποκλείω να έχουμε καμιά αλλαγή στο παιχνίδι του Πανετολικού. Θα μου φαίνονταν και πολύ λογικό να μην ξαναπαίξουν ακριβώς ήδη, δεδομένου ότι είναι Πέμπτη Κυριακή, έτσι. Να έχει κάποιον ή κάποιους, αλλά δεν βλέπω και. Πολλούς, ξέρεις, που μόνο μεσοεπιθετικά υπάρχει κόσμος να χτυπήσει, ναι, θέση. Δηλαδή στην άμυνα δεν βλέπω.
1: Όχι,
0: ποιον θα
1: στην άμυνα ούτε εγώ βλέπω. Μεσοεπιθετικά υπάρχουν εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα δούμε περισσότερο Ναΐ, θα δούμε περισσότερο Λούζα, θα δούμε Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι παίκτες, θα επιστρέψει ο Ντέσσερς.
0: Ναι.
1: Παίκτες οι οποίοι κάποια στιγμή θα, ναι, θα μπουν. Αλλά τώρα. Όταν κάτι σου πάει καλά.
0: Δεν το πειράζει.
1: Ειδικά στην αρχή τη σεζόν.
0: Και ειδικά όταν θέλει και νίκε τέτοιε. Δηλαδή, γιατί αυτό το κρύβει ο Νίστρομ. Σου λέει να το πάρουμε το μάτς, ναι, και τώρα το πώς θα το πάρουμε απασχολεί εσάς, ας πούμε.
1: Το σύστημα το άλλαξε όταν μπήκε ο Ναϊ και ο Λούζα.
0: Ναι.
1: Που εκεί έβγαλε έναν επιθετικό, έβγαλε τον Τετέι.
0: Ναι.
1: Και το πήγε σε ένα 4-2-3.
0: Εκεί έμεινε και με 10 και η Φυσιά, έγινε πιο εύκολο. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω, η ναι, τακτοποίηση στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή, μπορεί να παίξουν και οι ίδιοι.
1: Μπορεί.
0: Το σκέφτομαι.
1: Μπορεί
0: να παίξουν και οι ίδιοι.
1: Είδες και χθες όταν λέγαμε για την πιθανή δεκάδα, λέγαμε ότι πιθανότατα με αυτούς τους 11 πάει.
0: Ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: ίδιους. Μπορεί αυτό να συμβεί και την Κυριακή. Δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά ακόμα, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις προπονήσεις, θα δοκιμάσει ο προπονητής. Αλλά ως σκεπτικό και ως πιθανότητα, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο, ναι, το περιμένεις. Ήταν ένα καλό βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάζει συνέχεια, προφανώς είναι πολύ νωρίς ακόμη σεζόν, προφανώς υπάρχουν πολλά πράγματα και να φτιάξει και να δέσει η ομάδα και να βάλει περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι και να μπουν και άλλοι στην εξίσωση και προφανώς μιλάμε για Σεπτέμβρη μήνα. Το ζητούμενο τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι, είχε άλλα τρία μάτς μέχρι τη διακοπή, Πανετολικό την Κυριακή και Φυσιά Τετάρτη στη Λεωφόρο, Κύπελο και κλείνει με την Καλαμάτα στη Νίκαια, εκεί θα γίνει το παιχνίδι για το πρωτάθλημα εννοώ, μετά πάει στη διακοπή. Προφανώς και θέλει να προχωρήσει παίρνοντας νίκες και όσο παίρνει νίκες αγοράζει για ηρεμία,
0: ναι,
1: ανεβάζει και αυτοπεποίθηση, ανεβάζει και φτιάχνει και το κλίμα. Για παράδειγμα, θα σου πω κάτι. Δέχεται ο Παναθηναϊκός γκολ 1-1 χθες το 75-76,
0: ναι,
1: κάπου εκεί πότε ήταν. Σε άλλες περιόδους, με το που θα γινόταν αυτό το 1-1, θα υπήρχε στην κερκίδα
0: γκρίνια,
1: ναι, μεγάλη, και συνθήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες έβλεπες ότι με το που δέχεται το γκολ

0: το λάθος. Όχι, καλά κάνεις το λες. Είναι το λάθος που αντρώγει.
1: Κάνει πάρα πολύ ωραία τελική ο Θεοδωρίδης.
0: Πολύ ωραία.
1: Και, αλλά όλη η ανάπτυξη, γιατί ξεκινάει από μια κερδισμένη μπάλα στην άμυνα. Mm. Ένα.
0: Πάει μπάλα αριστερά στο.
1: Ναι, ναι. Τρέχει πολύ καλά Αντώνησε. Με την μπάλα εκεί ο Αντωνίσε. Mm. Πάρα πολύ καλά. Εκεί φαίνεται βέβαια ότι δεν υπάρχει ένα παίκτη Παναθηναϊκό που ξέρει σε αυτή τη φάση θα πάει να τον γκρεμίσει, να κάνει φάουλ κτλ. Δηλαδή περιμένουν λίγο απλά να αργήσει η αντεπίθεση για να γυρίσει ο Ντεφράι.
0: Και σου λέει θα το καθαρίσουμε.
1: Ναι, παίζει αυτή τη μεγάλη μπάλα η οποία είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή και η πάσα, δηλαδή η πάσα που γίνεται στο Θοδωρίδη. Όλα είναι πολύ καλά. Και γενικά η Κηφισιά έχει μια αξιοπρεπέστατη, θέλω να πω, παρουσία, χωρίς να παίζει κανένα φοβερό ταμπούρι ή χωρίς να είναι, ξέρω, με 11 παίχτες πίσω από την μπάλα, ψάχνανε το γκολ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτή μας λέει ότι αυτό είναι ο τρόπος της. Δηλαδή έτσι θα παίζει τα παιχνίδια. Το λέω γιατί και η Κηφισιά οι δυο μάτς είχε παίξει. Τελείως διαφορετικά. Ένα με
0: καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρεις τώρα που την είδα από κάτω από τον πάγκο και βλέπεις και αντιδράσεις κτλ. Οργανωμένη ομάδα. Και νομίζω ότι και φέτος δηλαδή θα μας απασχολήσει θετικά, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Χαρά ομάδα έχει. Μια χαρά ομάδα έχει.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.

0: 94,6.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε.

0: Μπες δυνατά.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μίνι προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρουπ και ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος.

0: τον Όφη, το Γεώργιος Καραϊσκάκης στη λίστα των πυρεωτών. Για την επίθεση βρίσκεται ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολουκά. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρ Άκτορ στην Τρίπολη, ωστόσο φανέλα βασικού διεκδικεί ο Καϊρινέν. Τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την Ένωση. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος φόρ αναμένεται το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Αλ Τζαζίρα, με τον ντιλ να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Διαφάλτου Βορρά για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Παίκτης του Όφη είναι και επίσημα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζαμπόλ στις 8, μετάδοση από Άξιον 24 και ενημέρωση από τους 94,6. Επιστροφή στο πρωτάθλημα της Κολομβίας μετά από 18 χρόνια για τον Χάμες Ροντρίγκες. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τη Μινεσότα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Νασιονάλ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ λέω ήμουν στο γήπεδο, πρέπει να είμαστε γύρω στους 20.000. Μπα δε, λιγότερα εισιτήρια δώσαν πάντως φίλοι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. 4-6 γκολ η Μαρσέγη και over η Φιωρεντίνα. Παίζουμε ένα δεκάρικο και μετά πάμε όλοι διακοπές, φίλοι. Εντάξει, το 4-6 γκολ είναι το δύσκολο εδώ πέρα. Το over η Φιωρεντίνα μπορεί να γίνει, γιατί η Φιωρεντίνα γενικώς δέχεται εύκολα γκολ. Εκτός έδρας παίζει, οπότε ναι, γιατί όχι.

Λοιπόν, τη Σαχτάρ που ρωτάει ο Αλκιβιάδης εδώ πέρα μπορεί να κάνει αποτέλεσμα η ΑΕΚ εκτός έδρας, τη χάζιψα λίγο με την PSV. Είναι μια καλή ομάδα γεμάτη Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω πώς έχει. Πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, 10, όχι στη βάση και 11, αλλά γενικώς. Έχει πολύ πράγμα. Είναι μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη σχέση με την Σαχτάρ που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Η Σαχτάρ που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό ήταν πιο τετράγωνη ομάδα, πιο βαριά ομάδα. Αυτή εδώ πέρα είναι λίγο αλεγκρία γενικώς. Μοιάζει λίγο με μια ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος αυτή η Σαχτάρ που είδα χτες. Ίσως να βόλευε βέβαια και η PSV, η οποία είναι μια ομάδα που σε βάζει στο mood να παίξεις. Δηλαδή σου δίνει τόσους χώρους, σου επιτρέπει να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Για να βρει και αυτή βέβαια τους δικούς της χώρους. Δεν είναι στοχευμένο, είναι. Λοιπόν, και γενικώς είναι μια ομάδα που την μπάλα την αγαπάει, τη θέλει, είναι επικίνδυνη με την μπάλα στα πόδια. Δεν έχει καμιά σχέση με τις ανατολικές ομάδες που παίζουν, ξέρω εγώ, καλή άμυνα, αντεπιθέσεις, που έχουν συνήθως έχουν ένα βαρύ center for, που σπάει μπάλες και τα. Αυτή είναι πιο, έχει πολύ κόσμο που παίζει καλά, για να το πω απλά, που ξέρει μπάλα γενικά. Βέβαια δεν διέκρινα καμία φοβερή και τρομερή προσωπικότητα, ομολογώ.

Δεν είδα δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος να πεις ότι αν αυτόν τον βγάλουν από το παιχνίδι θα γίνει εύκολα η δουλειά. Κάποτε αυτού του τύπου οι ομάδες είχαν τέτοιους παίκτες, οι ομάδες από την Ρωσία, από την Ουκρανία, πήγαιναν και πέραν αυτά τα βραζιλιανάκια σε μικρή ηλικία, τα μεγάλωναν ωραία, τα κάνανε λίγο ηγέτες ας πούμε των ομάδων τους και αυτά, δηλαδή υπήρχε μια τέτοια λογική γενικότερα.

0: Το θέμα με τη Σαχτάρ είναι νομίζω πολύ απλό. Είναι αν αυτό το παίξει εκτός έδρας τους έχει κάνει καλό. Δηλαδή τους έχει μάθει, ας πούμε, να κάνουν πώς το λένε, να κάνουν το παιχνίδι τους σε κάθε περίπτωση και σε κάθε συνθήκη. Θέλω να πω ότι αν συνηθίσεις μια κατάσταση, μετά όσο ζόρικη και να είναι αυτή η κατάσταση, το πράγμα το ξεπερνάς. Αυτοί χθες δεν μου φάνηκε να έχουν να είναι ομάδα η οποία θα έχει θέματα με το γεγονός ότι δεν παίζει ότι δεν έχει έδρα. Φάνηκε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι της, να χάρει το παιχνίδι της, να δημιουργήσει. Τώρα, σε σχέση με την ΑΕΚ, πρέπει η ΑΕΚ προφανώς να κάνει το καλύτερο της σε φετινό παιχνίδι εκτός έδρας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το κάνει αυτό το καλό παιχνίδι εκτός έδρας στην Τρίπολη, για να αρχίσει να αποκτά έτσι, και αυτό το κερδίζω εκτός έδρας. Δεν το έχει το κερδίζω εκτός έδρας για την ώρα. Δεν έχει παίξει βέβαια πολλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι το καλύτερό της, το βλέπουμε. Μου αρέσανε κάνα δύο-τρεις παίκτες, πρέπει να πω. Μου άρεσε αυτό το Μπίας που δεν τον ήξερα, αυτό το δεξιμπακ. Μου άρεσε, δηλαδή παίκτες με πολύ πρωτοβουλία. Τα χαφ τους, ας πούμε, ο Μάρλον Γκόμεζ είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω ηλικίες και διαφορά, δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Ο Μεντόζα είναι καλός παίκτης. Νομίζω ο Μεντόζα βάλει και τον γκολ. Αυτός πρέπει να βάλει τον γκολ. Γενικώς ήταν μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να κάνει πράγματα. Είχε και ευκαιρίες για να το κάνει 2-1 το παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας Αιτχόβεν ο Κοβάρ ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι. Βέβαια θα μπορούσαν και να χάσουν. Λέει η Αιτχόβεν τελειώνει το παιχνίδι, δεν ξέρω πώς το είδατε. Με ένα φάουλ του Πέρσιτς που φεύγει λίγο out στο τέλος. Με κάνα δύο ευκαιρίες προηγουμένως του Φαμπόμελ. Είχε και αυτή, θέλω να πω, τα δικά της. Γενικά ήταν ένα ανοιχτό μάτς, ένα πάρα πολύ ανοιχτό μάτς. Το ξαναλέω, μου φαίνεται μια ομάδα που μοιάζει πάρα πολύ με ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος η Σαχτάρ. Δηλαδή αν μου έλεγες ότι είναι η Λάνς αυτή, το πίστευα. Λοιπόν, αυτά και με τη Σαχτάρ. Πάμε στον κύριο Νικολάκοπλο και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε στον Νικολάκο. Πάμε. Καλώ το να.
1: Αντώνη, τι κάνει.
0: Ήσυχα σήμερα μετά από την καταιγίδα ή ακόμα είμαστε σε.
1: Όχι, μέχρι την. Θα έχουμε για αρκετέ ακόμα μέρε ενδιαφέρον σε ρεπορτάζ τέτοιου είδου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακό ψάχνει σεντερφόρ. Μέχρι την Τετάρτη τελειώνουν μεταγραφές, μετά είναι και ελεύθεροι, ποτέ δεν ξέρεις. Περιμένουμε και μέχρι την Τρίτη, είναι Τρίτη, 15 δεν είναι, 15 ναι. Περιμένουμε βέβαια αν θα μιλήσουν με τον προπονητή, εξυπακούεται τον καινούριο και για αυτό το θέμα. Οπότε θα έχουμε ακόμα μέρες, αλλά ναι, λίγο σιγά σιγά και να σου πω και κάτι, πρέπει να ηρεμήσει το πράγμα, εσύ Κάρπετ. Δηλαδή ένα καλοκαίρι με όλα αυτά που έχουν γίνει 4 μήνες τώρα από τέλη Μαΐου που ξεκίνησε η πρώτη μεταγραφή γκούχου γκούχου που λέμε ο Μαφαίο. Λοιπόν, μέχρι και τώρα 20 μεταγραφές να έχουν αλλάξει προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, επιτελεία.
0: Μερικοί και λένε, δύο φορές έχουν αλλάξει.
1: Ναι, ναι, πρέπει να ηρεμήσει λίγο το πράγμα. Αυτό είναι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι γιατί το είχα πει και χτες, αλλά πρέπει να ηρεμήσει λίγο το πράγμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, έτσι μια ομάδα. Όχι, έγιναν όλα αυτά που έγιναν, για καλό έγιναν, με την προοπτική δηλαδή να βοηθηθεί η ομάδα, γιατί δεν πήγαινε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει επέμβαση μεγάλη παντού. Από εκεί και πέρα, επειδή τώρα το έθεσες έτσι, δηλαδή το ξεκίνημα το λέω, πρέπει λίγο να κουλάρει η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα να πω. Όλοι τώρα έχουν προπόνηση, τώρα τελειώνει για το παιχνίδι με τον Όφη, το ντεμπούτο του Ιμανόλ. Μακάρι ο άνθρωπος να έχει το ίδιο ντεμπούτο που είχε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, και εκεί πρέπει να πω είχε αναλάβει, δεν είχε αναλάβει από την αρχή της σεζόν, στη διάρκεια της σεζόν είχε αναλάβει και είχε κάνει ένα πολύ καλό ντεμπούτο κερδίζοντας το Μπερναμπέου 2-0 την Ρεάλ. Είναι, πώς το λένε, και η τύχη στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλο πράγμα και μακάρι να την έχει ο Ιμανόλ, γιατί ο Ολυμπιακός εδώ και πολλούς μήνες εκτός των άλλων ρέντα δεν είχε καθόλου. Είναι αυτό που λέμε ότι το μαύρο σύννεφο που υπήρχε και όλα πήγαιναν στραβά. Δηλαδή άμα κάτσει να δεις κάποιος τι δοκάρια έχει ο Ολυμπιακός, τι απίστευτες ευκαιρίες, εκενίες, τι ξέρω και λοιπά, τι γκολ αυτό γκολ έτρωγε και τέτοια εδώ και 6-7 μήνες, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ήτανε, ας πούμε, μακάρι αυτό που λέω εγώ, να φύγει το μαύρο σύννεφο από πάνω και να αλλάξει, ρε παιδί μου, το mood, ξέρεις, τα vibes, πώς τα λένε.
0: Η ψυχολογία και, που λένε για αυτοί που ξέρουν.
1: Ναι. Ναι, ναι, όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Τότε κοίταζα λίγο. Η Σοσιεδάδ είχε προηγηθεί στον Μπερναμπέου στην πρώτη της επίθεση στο 3 με πέναλτι. Στο 60 έμεινε η Ρεάλ με 10 παίχτες και στο 83 έβαλε και δεύτερο γκολ η Σοσιεδάδ και έκανε 2-0. Ένα φανταστικό ντεμπούτο για έναν νέο έτσι, προπονητή τότε. Και λοιπά. Θα είναι για τον Ολυμπιακό μεγάλη υπόθεση να επιστρέψει στις νίκες.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι να δούμε τι ντεμπούτο είχε κάνει και στην προηγούμενη ομάδα, βέβαια, που έφυγε γρήγορα. Γιατί και αυτό θα παίζει ρόλο, υποθέτω, ας πούμε.
1: Ναι, απλά το λέω το εξής. Ένα
0: Σαμπάχ, ποια ήταν.
1: Είναι άλλο να ξεκινάς, ξέρεις, από την αρχή μια σεζόν,
0: ναι,
1: και άλλο να ξεκινάς στη διάρκεια της σεζόν. Στην Σοσιεδάδ είχε ξεκινήσει όπως εδώ. Όχι από το ξεκίνημα της σεζόν.
0: Ναι, αλλά στη Σοσιεδάδ ήταν. Ήταν στη β' ομάδα, ήταν παίχτης, ήταν,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Δεν είναι, σίγουρα, ναι, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες, ναι, γιατί εκεί ανέλαβε την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ήταν προπονητής στη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β.
0: Ναι,
1: ήταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β.
0: Κοίτα, επειδή τώρα εντάξει γράφονται διάφορα, ας πούμε, καταλαβαίνω, πρέπει να τον αβαντάρουμε και τον καινούργιο προπονητή, δηλαδή τι να πεις. Αλλά υπάρχουν δύο απορίες δικές μου. Η μία έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει δουλέψει μόνο σε μια ομάδα. Πολύ καλά έχει δουλέψει αυτή η ομάδα.
1: Αν μπορείς να κάνεις μια ένσταση ή υποσημείωση ενός έργου που είναι 100% καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν συζητείται το έργο που έχει κάνει ο άνθρωπος 6-7 χρόνια εκεί. Είναι ότι έχει δουλέψει ουσιαστικά μια φορά στη ζωή του. Είδε δεύτερη δουλειά στην Άλλα Σαμπάμπ, στη Σαουδική Αραβία. Ναι, εκεί το 90% των προπονητών που πηγαίνουν στην Σαουδική Αραβία φεύγουν αποτυχημένοι. Δεν ναι, είναι...
0: Εκτός αν
1: αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω σε αυτήν την ομάδα είναι και ο Λουτσέσκου τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Δόνης είναι σε ομάδες μικρομεσαίες, ας πούμε, που δεν έχουν... Ήταν σε ομάδες μικρομεσαίες, ξέρεις, που δεν είχαν στόχους, παιδί μου. Mm-hmm. Εκεί είναι η Αλ Νάσρ και η Αλ Χιλάλ είναι. Αυτές είναι οι ομάδες, ας πούμε. Εκεί είναι, που είναι τα πολλά λεφτά, αυτές είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Mm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να επιστρέψει Αντώνης στις νίκες αύριο, γιατί προέρχεται από γκέλα, ήδη βρίσκεται πίσω από τον Παναθηναϊκό στην 2 βαθμούς, γιατί που κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός, και δεν έχει και την τύχη ο Ολυμπιακός να παίζει και με παίχτη λιγότερο φέτος κανένα μάτσα, ας πούμε, σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Λοιπόν, Για να πάρει, να επιστρέψει έτσι το χαμόγελο που λέμε στο Ρέντι και να ετοιμαστεί η ομάδα συνέχεια για το πολύ κρίσιμο πρώτο παιχνίδι του στο ευρωπαϊκό με τους Πολωνούς της Γιαγκελόνια την Τετάρτη. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ο νέος προπονητής στη διάθεσή του, καλά εκτός από τον Ελκαμπή, τον Πιρόλα, υπό την έννοια ότι μάλλον θα προφυλαχτεί, θα έλεγα έτσι. Είναι μια θλασούλα ήτανε, μάλλον δεν θα είναι 100% έτοιμος, περιμένουμε τα οριστικά από την προπόνηση, γιατί υπάρχει και το μάτς Τετάρτης, μπορεί να βάλει τον Γκάρμο, έχει τον Ισμάιλοβιτς, έχει το Ρέτσο, έχει 3 καλούς center back τέλος πάντων, και θα δούμε τι άλλες αλλαγές έτσι μπορεί να κάνει στο πρώτο μάτς. Συνήθως οι προπονητές δεν αλλάζουν πολλά πράγματα.
0: Δεν μου λες από συνεργάτες τώρα, δηλαδή ποιος θα του μιλήσει για το παιχνίδι, ο Αβραάμ Παπαδοπούλος?
1: Ο Αβραάμ δεν ξέρει τι έχει πάθει.
0: Έχει χτυπήσει, ναι.
1: Άστα τον καημένο, ναι.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι.
1: Σαν τον Ελκαμπή, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν πολύ σοβαρό και έλειπε από την ομάδα για πολλές εβδομάδες. Όχι, δεν έχει συνεργάτες να δουν τον Όφη και λοιπά, δεν ξέρω αν θα θελήσει να πάρει γνώμη, φαντάζομαι θα θελήσει από τους αναλυτές που υπάρχουν στην ομάδα, πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι, ακόμα. Θέλω να πω, υπάρχουν οι προηγούμενοι ακόμα, δεν το έχω καταλάβει, γιατί γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Υπάρχουν, ναι,
0: ήρθε
1: υπάρχουν.
0: Μόνος του...
1: αυτός ήρθε με 4, ο Ιμανόλ, ήρθε με 4 βοηθούς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, normal, ξέρεις, normal, αναλυτή, γυμναστή, απλά έχει και προπονητή τερματοφυλάκων, θα πάρει τη θέση του Αγριογιάννη, στην πρώτη ομάδα εννοώ, και από τον Ολυμπιακό θα μείνουν οι υπόλοιποι υπάρχοντες του team, τεχνικού, ιατρικού κλπ, ο Μουρίκης κλπ, οι αναλυτές εννοείται. Οπότε από εκεί θα αντλήσει τις πληροφορίες που θέλει. Από εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, είναι ένα μπάτς πάρα πολύ περίεργο, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αυτά τα 2 παιχνίδια με τον Όφη και τη Γιαγκεμπλόνια δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι μπορεί να καθορίσουν και την σεζόν του Ολυμπιακού, εγώ λέω γενικώς.
1: Είναι λίγο υπερβολή, αλλά σίγουρα είναι σημαντικά παιχνίδια για γιατί αλλάζει.
0: Δηλαδή,
1: τώρα που αλλάζει πράγματα, θέλει σίγουρα.
0: Ο Ολυμπιακός το πρώτο και το πιο βασικό που έχει, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί και να δει κανένα φοβερό ποδόσφαιρο σε 10 μέρες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι.
1: Ναι, μόνο αν έχει φαντασία, πραγματικά αυτό που λέμε μαγικό ραβδάκι. Ο άνθρωπος μακάρι να έχει μαζί του φέρει, να πω.
0: Μακάρι, αλλά δεν πολύ πιστεύω σε αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν παραλαμβάνει κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου τον βοηθάει και πάρα πολύ. Δεν παίρνει μια ομάδα δηλαδή.
1: Σίγουρα
0: έχει...
1: δεν είναι καλά η ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Τι...
0: Έχει πάρα άλλωστε... πολύ. Πάρα πολύ.
1: Άμα ήταν καλά δεν θα έλεγε ο προηγούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι και ότι παραλαμβάνει μια ομάδα εκτός των άλλων που δεν είναι καλά με 17 μεταγραφές από τις 25 παίχτες.
0: Ναι.
1: Εκ των οποίων από τις 17 μεταγραφές πάρα πολλές έγιναν τέλη Αυγούστου, ας πούμε.
0: Έξι.
1: Που τώρα μαθαίνει ο άλλος ο ένας τον άλλο, ρε παιδί μου.
0: Και κανένα δυο δεν έχουν παίξει κιόλας, έτσι. Δηλαδή από τους 6 που ήρθαν, 6 ήρθαν, δεν είναι 30. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν παίξει ακόμα.
1: Στο τέλος,
0: ναι, στο τέλος.
1: Ναι.
0: Μετά την Αϊμέγγεν.
1: Ουσιαστικά ναι, έχουν παίξει το κύπελο τώρα, κάτι λίγο
0: εντάξει,
1: ξέρω.
0: Το κύπελο δεν είναι.
1: Α, για τον Μπέιλι να πούμε ότι προπονείται 2 μέρες κανονικά. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος, μην τρελαθούμε επειδή προπονείται 2 μέρες, αλλά είναι κάτι πραγματικά ευχάριστο το ότι έχει μπει σε προπονητικούς ρυθμούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέραμε ότι όλο το καλοκαίρι δεν ήταν προετοιμασία καλή και είχε πάθει και είχε και τραυματισμό το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Οπότε είναι καλό νέο, να το πούμε έτσι αυτό. Είναι καλό νέο.
0: Ο Μπέιλ μετά τη διακοπή όμως, νομίζω. Να γίνει καμία έκπληξη, να παίξουμε για την Πλόνια.
1: Για ετοιμότητα, ναι, για από πλευράς ετοιμότητας. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας μέσα από τις προπονήσεις, θα δούμε αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να του δώσει ένα ντεμπούτο κάποια στιγμή μέχρι τη διακοπή. Αλλά αν μιλάμε τώρα για ετοιμότητα, σίγουρα για καλό βαθμό ετοιμότητας, είναι μετά τη διακοπή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν έχει αναλάβει δυσκολότερη δουλειά από τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θυμάμαι κάποια δύσκολη αποστολή. Κυρίως γιατί έχει απέναντί του ένα πάρα πολύ συσπειρωμένο αρνητικά κοινό. Το οποίο πρέπει να το κερδίσει. Δεν είναι απλό.
1: Εντάξει, μωρέ, οι Ολυμπιακοί, ξέρεις, είναι στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι.
1: Θα είναι δίπλα στην ομάδα.
0: Θα δούμε. Ναι. Έτσι λέω κι εγώ, αλλά χρειάζεται και κάτι να κάνεις.
1: Στην αρχή υπάρχει, ξέρεις, η συγκίνηση μεγάλη, σε κάποιους ο εκνευρισμός.
0: Μπορεί, αλλά.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά εκεί γύρω θα είναι μαζί, εκεί εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί και να σου πω και κάτι, δεν έχει καμία ευθύνη, ας πούμε, ο καινούργιος άνθρωπος τώρα γιατί έφυγε ο πρώην.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Σε παίρνουν τα σκάγια, ξέρεις, γενικώς σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή εδώ τα βάζουν με
1: μια
0: που είπα ότι θα αλλάξει ο προπονητής, λες και εγώ κάνω, ξέρω εγώ, πουλάω πατάτες, ας πούμε, και αν ξέρω κάτι δεν πρέπει να το πω, να πούμε.
1: Ήταν δύσκολο να τον αλλάξεις, αλλά τέλος
0: πάντων. Να σου πω, ο κόσμος γενικά, δηλαδή, όταν λειτουργεί με το θυμικό του και δεν σκέφτεται.
1: Ναι, είναι, Κάρπετ, να σου πω κάτι. Θυμάσαι πως είχε φύγει ο Μπάγεβιτς το 99.
0: Καλά, με τον Μπάγεβιτς που έγινε της κακομοίρας, είχαν πάει στο Ρέντι και τον αποθεώσανε και τον σηκώσανε
1: στο χέρι. Πολλοί κόσμος έκλαιγε, που λέει ο λόγος, ας πούμε. Από τότε έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο.
0: Ναι, και τότε όμως, δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, συσπειρωμένη μουρμούρα. Ήταν πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά και τότε υπήρχε, μην νομίζεις.
0: Όχι.
1: Με άλλο τρόπο, αλλά
0: προφανώς.
1: Υπήρχε.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχει έρθει ένας προπονητής ο οποίος είναι καλός. Δεν μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι έφερες, ας πούμε.
0: Μα δεν υπάρχει καμία λογική. Δεν γίνεται.
1: Ξέρεις κάποιον προπονητή που να πεις, μα τι είναι αυτός που μου φέρες, ξέρω εγώ.
0: Δεν το προσεγγίζουν έτσι το πράγμα. Οι περισσότεροι δεν το προσεγγίζουν έτσι το πράγμα.
1: Είναι τώρα, ξέρεις, η πρώτη. Ναι.
0: Βέβαια, το καλό είναι ότι ο συναισθηματισμός, όταν αλλάζει, ξέρω εγώ, αν δεις κάτι της προκοπής, πάει στην άκρη. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λένε ο έρωτας με έρωτα, περνάει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να δούμε.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ, ότι είχε φέρει ο Ολυμπιακός ένα προπονητή, ο οποίος αποδείχθηκε κιόλας στην πορεία ότι είναι καλός, τον Κορμπεράν. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τον είχε φέρει με ένα προπονητή ο οποίος ήταν 1 χρόνο στην Κύπρο και 2 χρόνια στη Χάντερσφιλτ, ξέρω εγώ. Ούτε 1 ούτε 2 χρόνια. 2 χρόνια στη Χάντερσφιλτ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ένας προπονητής που ήταν ανέτοιμος, παιδί μου, σφανερά, ας πούμε, για τέτοια φορτία. Που αποδείχθηκε, πήγε στην Μπρόμιτς, έκανε δουλειά ο άνθρωπος 2-3 χρόνια. Στη Βαλένθια με δύσκολες συνθήκες την έχει κρατήσει. Τώρα εντάξει, φέτος δεν ξεκίνησε καλά, αλλά γενικά την έχει κρατήσει. Αλλά δεν φέρνεις, ας πούμε, τώρα τον Κορμπεράν, ας πούμε. Φέρνεις ένα προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει 6 χρόνια σε μια καλή ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος στην Ευρώπη, μετά το αγγλικό, ας πούμε, μαζί με το αγγλικό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Δεν μπορεί να μην εκτιμηθεί, δηλαδή, αν μη τι άλλο, αυτό το πράγμα. Ένας προπονητής ο οποίος έχει μια ομάδα 6 χρόνια από 4η ως 6η θέση στην Ισπανία και κάθε χρόνο τη βγάζει Europa League αλλά και Champions League με αποτελέσματα, με πάντα προκρίσει από τους ομίλους, με αξιοπρεπή δηλαδή εικόνα, δεν μπορεί να μην εκτιμηθεί αυτό. Είναι απλά η αρχή ακόμα, πείραξε πολύ κόσμο, ας πούμε, η αποχώρηση του Μέντι, που ήταν αγαπητός απολύτως δικαιολογημένα, και έγινε και υπάρχει αυτή τέτοια, αλλά εγώ πιστεύω ότι
0: κοίτα, το γήπεδο,
1: άμα βοηθήσουν και τα αποτελέσματα καλύτερα είναι.
0: Ναι. Το γήπεδο νομίζω είναι απολύτως, πώς το λένε, είναι άλλη ιστορία.
1: Δηλαδή, θέλει και λίγο τύχη ρε Αντώνη, ναι, αυτό είπα
0: δεν
1: πριν.
0: Δεν θα έχει ξεφωνητάκι τέτοια, εγώ δεν το περιμένω.
1: Όχι μωρέ.
0: Αλλά στα υπόλοιπα καλά είναι στον Ολυμπιακό να κλείσουν τα social όλα για ένα διάστημα. Και να κάνουν ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και να πάνε παρακάτω να δουν πώς μπορούν τον καινούριο προπονητή να τον βοηθήσουν, να τον στηρίξουν. Γιατί θέλει, το ξαναλέω, και αυτός βοήθεια, θέλει στήριξη. Δεν παραλαμβάνει κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Δεν έχει, ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα, ξέρω εγώ, αποδητηρίων, προβλήματα γκρίνιας. Είχε και λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν αυτό
1: το θέμα είναι ότι 7 μήνες είναι μια ομάδα που είναι σε μια σταθερή ευθεία.
0: Ναι.
1: Από μέτρια έως κακή. Αυτό είναι το. Και είναι πολύ 7 μήνες πράγματι, ας πούμε.
0: Όπως είπε
1: του έκατσε, του ανθρώπου του έκατσε και είναι χωρίς τον βασικό σεντερφόρ της η ομάδα και θα είναι εδώ και μήνες. Πρέπει να πάρει υποτίθεται κάποιον άλλον, αυτός ο άλλος. Υπάρχει θέμα η κάρτη εδώ πρέπει να πω. Αυτός ο άλλος πρέπει να έρθει να προσαρμοστεί, ξέρω εγώ κλπ. Δηλαδή δεν είναι τα καλύτερα που του τυχαίνουν κιόλας του ανθρώπου, απλά το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει αρκετά καλό υλικό μετά τις τελευταίες μεταγραφές για να δουλευτούν. Δηλαδή,
0: και αυτό το αμφισβητούν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ας πούμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και μιλάμε πάλι. Καλημέρα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Εντάξει, το δελτίο το έχουμε κάνει κουκουρούκου το δελτίο αυτό. Πια δεν το. Τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που γίνονται με το Ολυμπιακό δεν υπάρχει δελτίο. Υπάρχει όμως ένα break και μετά θα γυρίσουμε για να τα πούμε εδώ πέρα. Να κάνουμε προγνωστικά, να δούμε τι έχει η αγωνιστική. Έχουμε πολλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Μουα. Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο.

Μάλιστα, μάλιστα. Έχω και ένα βιβλίο πρέπει να σας δώσω και δεν το έκανα προηγουμένως. Γιατί είχε πάρα πολλά μηνύματα την ώρα που μίλησαμε με τον Νικολακό και λέω. Είναι μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Να μην βάλουμε και το βιβλίο εκεί μέσα, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη μετά ποιος κέρδισε. Το δώσουμε σήμερα. Είναι το δεύτερο βιβλίο του Dan Jones. Χθες δώσαμε τους Ναΐτες. Σήμερα δώσουμε τους Σταυροφόρους. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Ουτοπία, βιβλίο ιστορίας. Με πάρα πολλά πράγματα για τις Σταυροφορίες και για το φυσικά για την κατάληψη Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, που είναι από τα ιστορικά επιτεύγματα των Σταυροφόρων, για το οποίο δεν συζητάει κανείς. Αλλά γενικώς πολύ έτσι action πράγμα, πρέπει να πω, για όσους σας αρέσουν αυτού του τύπου οι ιστορίες ή λίγο μεσαιωνικές.

Και τα δύο βιβλία αυτά του Dan Jones ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Δηλαδή, σαν να βρήκα έναν καινούριο σούπερ ήρωα, ας πούμε. Στέλνετε μηνύματα, όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο διαδίκτυο και ένας τυχερός θα κερδίσει στο τέλος αυτής της εκπομπής 20 λεπτά. Σας δίνω, άντε. Πάμε τώρα να κάνουμε προγνωστικά. Μας έχουν πάει καλά τα προγνωστικά στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, πρέπει να πω. Περιμένω και τις δικές σας πάντα υποδείξεις, γιατί δεν υπάρχει ο Πάντσος δίπλα μου για να πει τα δικά του. Οπότε εσάς θέλω, εσείς μου κάνετε παρέα. Να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε ότι ξεκινάει η αγωνιστική με το ένα από τα δύο περισσότερο ενδιαφέροντα παιχνιά της ημέρας, δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Το άλλο προφανώς είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. 5 η ώρα το απόγευμα, συγγνώμη, όχι 5, 7. 7 η ώρα το απόγευμα, το Ολυμπιακό Όφη. Σαν να μην είχε τα προβλήματά του Ολυμπιακός, αλλαγές προπονητών, γκρίνια, ιστορίες. Το πρόκειψε και ο Βασίλης Φωτιάς, διαιτητής, ο πιο μπερδεμένος στο μυαλό Έλληνας διαιτητής τον τελευταίο καιρό, λέω εγώ. Όχι κανένα νέο γενικότερα. Με τέταρτο τον Κατσικογιάννη, έναν άλλον που όταν υπάρχει σε γήπεδο είναι δεδομένο ότι θα γίνει το απερίγραπτο μπλέξιμο. Όχι τι φταίει ο Κατσικογιάννης, απλά έχει λίγο έτσι το μαγνήτη να τραβάει τις περίεργες φάσεις ο Κατσικογιάννης. Τι βλέπω τώρα εγώ σε αυτό το μάτσο, άσος δεν μου λέει τίποτα. Πληρώνει μόλις ένα 25 και ο Ολυμπιακός δεν καλά. Μεταμορφώσεις από τη μία μέρα στην άλλη δεν περιμένω. Δουλειά περιμένω εγώ να δω από τον καινούριο προπονητή. Εννοώ δουλειά πρώτα απ' όλα στην προπόνηση, στο γήπεδο, ιδέες, πράγματα. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν σε τρεις μέρες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκτήσει πολλά που δεν έχει τον τελευταίο καιρό. Κουλτούρα δουλειάς πρώτα απ' όλα. Προπονήσεις δηλαδή, γιατί ο τελευταίος χρόνος ήταν πότε έχουμε διακοπές, να πάρουμε μια μέρα παραπάνω να πάμε όλοι διακοπές. Yeah, λοιπόν, η έλλειψη του Ελκαμπή προφανώς μεγάλη, Όφη πάρα πολύ καλός. Το ποντάρισμα μου, η υπόδειξή μου εν προκειμένου είναι ότι θα σκοράρουν και οι δύο.

πληρώνει πάνω από 2, νομίζω αξίζει τον κόπο. Και γενικώς το παιχνίδι θα έχει, πιστεύω, κάποιο χτύπια. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το παιχνίδι θα υπάρξει, έτσι, θα είναι από αυτά που λένε έγινε και το ξεχάσαμε γρήγορα. Βράδυ Σαββάτου, Ηρακλής Ατρόμητος με προτάρι διαιτητή, τον Ελευθέριο Λευτέρη Κατόπι. Βάρο πιο έμπειρος Ζαμπάλας, μάτς που δεν γίνεται στο Καφτατζόγλιο, δεν ξέρω και που γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, με βάση το τι έχουν κάνει αυτές οι ομάδες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, βλέπω ένα μεγάλο άντερ, διότι όλα τα παιχνίδια των δύο άντερ ήταν, με την εξαίρεση βέβαια του παιχνιδιού του Ηρακλή με την ΑΕΚ, που ο Ηρακλής είχε χάσει από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια 4-0. Τα υπόλοιπα ήταν μάτς εκεί. Ο Ηρακλής κέρδισε 0-2 τον Αστέρα, έκανε μια τεράστια νίκη. Ο Ατρόμητος έφερε 1-1 με την Κηφισιά τελευταία αγωνιστική. Ο Ατρόμητος έχασε από τον ΠΑΟΚ με 1-2, αλλά κοντά στο άντερ ήμασταν και εκεί. Από τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο Ηρακλής είχε άλλη μια ισοπαλία, νομίζω, στο πρωτάθλημα με 1-1. Εκεί είμαι, ανάμεσα στο άντερ που πληρώνει 1,75 και στο να σκοράρουν και οι δύο που πληρώνει 1,80-1,85. Ό,τι θέλετε από τα δύο, νομίζω, άντε για να είμαστε λίγο περισσότερο καλυμμένοι, να παίξουμε το να σκοράρουν και οι δύο. Την Κυριακή έχει, και τι δεν έχει, έχει Καλαμάτα Βόλος πρώτα απ' όλα στις 6. Έφτασε η ώρα να κάνει Καλαμάτα την πρώτη της νίκη. Δεν ξέρω. Ο Βόλος, εμένα μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, περισσότερο στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, που δεν το δάω βέβαια όλο, είδα μόνο τα στιγμή του, αλλά μου άρεσαν τα γκολ που βάλανε. Ήταν γκολ που ήρθαν μέσα από οργανωμένες προσπάθειες, από κίνηση της μπάλας, από... παίξανε, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι, περισσότερο από αυτό που είχα δει στο Βόλο με τον Ολυμπιακό. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, προσπαθεί, δεν παίζει στην έδρα της, περιμένει να ολοκληρωθούν εκεί πέρα τα έργα κτλ. Και εδώ είμαι ανάμεσα στο να σκοράρουν και οι δύο και στο να κερδίσει Καλαμάτα. Το να σκοράρουν και οι δύο δίνει το πάρα πολύ ενδιαφέρον 2 και 2-0-5. Το να κερδίσει Καλαμάτα δίνει αρκετά. Λοιπόν, να πάω λίγο κόντρα, ας πούμε, στο... να πω να κερδίσει Καλαμάτα, παίξουμε τον Άσο. Το Άσος δίνει 2,60 και 2,70. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες αποδόσεις αυτές. Δεν ξέρω. Το έχω λίγο να παίξω τον Άσο, να σας πω την αλήθεια. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, αν δεν πέσει η απόδοση από το 1,45-1,55 το διπλό της ΑΕΚ που βλέπω, το θεωρώ ευκαιρία εγώ. Δεν είναι λίγο για εκτός έδρας παιχνίδι. Προφανώς οι Μπουκ εκτιμούν ότι η ΑΕΚ έχει δυσκολίες στα εκτός έδρας παιχνίδια της και ότι δεν είναι ψηλά. Ο Αστέρας δεν με πείθει και χθες που υποτίθεται ήταν καλός με τον Άρη δεν κέρδισε. Διπλό και η ΑΕΚ να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ, βλέπω εγώ στο συγκεκριμένο μάτς. Όπως δίνω ένα προβάδισμα στον ΠΑΟΚ που θα έχει διαιτητή Ιταλό το μάτς αυτό, τον Κολόμπο. Ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολύ φασαρία για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά άλλο είναι ο Παναθηναϊκός, άλλο είναι ο Άρης. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα πάρει με τόκο ότι του χρωστάνε, αλλά δεν βλέπω να έχει και κανένα πρόβλημα με τους Ιταλούς διαιτητές ο ΠΑΟΚ εν προκειμένου. Περιμένει το μάτς αυτό όπως και πώς για να σβήσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Δίνει λίγο, πολύ λίγο είναι το 1,55 και το 1,60 που βλέπω. Αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο, Άρης, να αντέξει στην Τούμπα. Θα είναι πραγματικό κατόρθωμα να μην χάσει. Το Χ δίνει 4,30, μέχρι εκεί φτάνει το πράγμα. Κηφισιά Λεβαδιακός. Η Κηφισιά έχει παίξει πέμπτη. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Έπαιξε, έτρεξε με τον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιζε ταμπούρι. Προσπαθούσε να βάλει γκολ, έπαιξε πολύ ανοιχτά. Ο Λεβαδιακός είναι η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Δεν τον βλέπω να γλιτώνει και θεωρώ ότι το 2,50 ο Άσος και Φυσιάς δηλαδή είναι πάρα πολύ υπερβολική απόδοση για να μην την κυνηγήσουμε. Και η βραδιά κλείνει με το Παναθηναϊκός Πανετολικός, όπου και εδώ το προγνωστικό έχει να κάνει με τα προηγούμενα. Δηλαδή είναι Άσο και Over. Ο Άσο και Over είναι και τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
4-0 τον ΠΑΟΚ, 3-1 την. Όχι ψέματα, 3-1 τον ΠΑΟΚ, 3-1 την Κηφισιά. 4 γκολ είχαν και τα δύο, το 4 στο μυαλό μου. Να παίξουμε και το over 3,5 το οποίο δίνει πάρα πολύ. Μπα, μπορεί να λήξει 3-0 που λέει ο λόγος, μπορεί να λήξει 2-0, αλλά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Είναι λίγο πολύ το 1.35 εν προκειμένου, γιατί ο Πανετολικός έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Θα παλέψει η ομάδα του Αναστασίου, αλλά δεν βλέπω εγώ πώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον τωρινό Παναθηναϊκό. Να δω αν έχετε καμιά τέτοια. Να δω αν έχετε καμιά έμπνευση κι εσείς. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Ιμανόλη Ασφούς θα έρθει ως Ναΐτης ή ως Σταυροφόρος, από όνομα ως Ναΐτης νομίζω.

0: Ημίχρονο Βόλος τελικό Καλαμάτα, λέει ένα φίλο. Αυτό είναι το σημαντικό ποντάρισμα. Αν έχει δει ωραίο όνειρο, να το σε ακολουθήσω, γιατί όχι. Ο Κώστας λέει: Πάω Κάρι γκολ γκολ. Ολυμπιακό Σοφί Όβερ. Παναθυναϊκό Πανετολικό Άσο ημίχρονο Άσο τελικό. Ωραίε εμπνεύσει. Αστέρα Σάικ Όβερ, ναι. Είναι πραγματικά αποδόσει σημαντικέ αυτέ που δίνει. Και το Ηρακλή Ατρόμητο Χ2. Εκεί λίγο, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει Ατρόμητο γενικά αυτό που βλέπω από το ξεκίνημα τη χρονιά. Δεν ξέρω. Ο Ηρακλή έχει μια αργή αλλά σταθερή βελτίωση. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Όχι ακόμα.
0: Λοιπόν, να παίξουμε και γκολ Βάργα, λέει στην ΑΕΚ. Ο Αστέρας κλείνεται. Μπορεί. Ναι, δεν είναι απιθανό. Και η ΑΕΚ όταν κερδίζει, ο Βάργα βάζει πάντα γκολ. Έτσι. Δηλαδή, μόνο στο ευρωπαϊκό δεν έβαλε. Στα άλλα, οι νίκες της ΑΕΚ έχουν πάντα Βάργα. Εντάξει, έχουν και Γιώβιτς βέβαια. Αλλά ο Βάργα θα πληρώνει περισσότερο, μάλλον γι' αυτό λέει ο φίλος. Ένας άλλος μου λέει να ακούσω ένα podcast για το Μέντι και τα λοιπά, για να καταλάβω οι συναισθηματικοί τι θέλουνε. Παιδιά, εγώ σέβομαι τα συναισθήματα των ανθρώπων. Δεν θέλω να ακούσω κανένα podcast για συναισθηματικά πράγματα και τα λοιπά. Δηλαδή, ίσα ίσα, καταλαβαίνω ότι ο οπαδός, ας πούμε, είναι ο οπαδός γιατί είναι συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα, τους παίχτες, τους προπονητές, ό,τι θέλει ο καθένας. Όλοι έχουν δικαίωμα στην αγάπη, παιδιά. Δεν χρειάζεται αυτά να τα συζητάμε. Και όπως σας είπα, ο Ολυμπιακός έχει και παράδοση επιστροφών προπονητών. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση να γυρίσει ο Μέντι Λιμπάρ σε κάνα 2-3 μήνες. Δηλαδή, όλα παίζουν στη ζωή. Γυρίσει ο Μπάκεβιτς, γυρίσει ο Βαλβέρδε, γυρίσει ο Λεμονής. Συνήθως αυτοί τους προπονητές που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος γυρνάνε στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός λέει και δημοκρατία. Έτσι, αν άρχισε ο κόσμος και γκρινιάζει, οι δικοί σπάρα τον ακούνε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έπρεπε να το αλλάξει τώρα. Γιατί αυτό που έπαιζε. Απήχε πολύ από το να είναι ποδόσφαιρο τη προκοπή. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη και εγώ μονολογώ. Έλα, καλώ ήταν, Γιώργο.
2: Γεια. Όχι, καλά, κάνει. Καλά, κάνει. Το σιάδε στο δισογραφικό κομμάτι τη ΑΕΚ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η αναμέτρηση που έρχεται την Κυριακή. Εκεί εστιάζουμε. Περιμένουμε την ολοκλήρωση τη προετοιμασία αύριο. Η δουλειά που γίνεται και συνεχίζει και σήμερα έγινε σημαντική για το κομμάτι τη τακτική προσέγγιση που δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Καταλαβαίνουμε τώρα, ξέρουμε τον Νίκολη δεν είναι πρώτη του σεζόν, ούτε πρώτη μήνες εργασίας στην κοινή ομάδα τεχνική ηγεσία. Αυτό που έχει επιδιώξει ο coach από την Τετάρτη είναι αλήθεια και είναι και πολύ λογικό, με πολύ μεγαλύτερη έμφαση χθες και σήμερα, στο έλεγα και χθες, είναι να καταφέρει να αποβάλει από το κεφάλι των κυτρινόμαυρων την όμορφη κατάσταση, να το πω, την εφορία που υπάρχει από την επικράτηση επί της ΛΑΣΚ. Ευτυχώς είχε πολύ χρόνο να το δουλέψουν οι κυτρινόμαυροι. Πέρασαν αρκετές μέρες, έχουν φτάσει Παρασκευή. Νομίζω ότι πλέον έχει καταφέρει να ποτίσει το κεφάλι του με το γεγονός ότι εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο έτσι πρέπει και μια πολύ μεγάλη υποχρέωση να ανταποκριθούμε μέχρι το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις εθνικές ομάδες που είναι και είπαμε μια παραταμένη περίοδος τούτη τη φορά, τουλάχιστον 3 εβδομάδες off, με τον coach να έχει και τη δυνατότητα να εργαστεί πάνω σε κομμάτια που θα θέλει, με παίχτες που θα έχει στη διάθεση του βέβαια, γιατί θα έχει πάρα πάρα πολλούς διεθνείς, ίσως και το 80-90% της ενδεκάδας του. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένουμε για την Τρίπολη, καταρχάς να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στήριο γιατί μου στέλνουν πολύ, είναι μόνο 1500 κομμάτια που πήρε η ΑΕΚ και δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρει και παραπάνω. Οπότε εννοείται ότι θα είναι 1500 φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο, αλλά μέχρι εκεί δεν θα μπορεί να πάρουν περισσότεροι. Αν και εφόσον μπαίνουν στο σύστημα για να κινηθούν και χθες και δεν βρίσκουν, πάνε πει ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διάθεσή τους και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό, ξαναλέω, πολύ μικρός ο αριθμός για να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των φίλων της Ένωσης. Από εκεί πέρα, στο αγωνιστικό, να πούμε ότι πριν του Μπρινιόλη, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, κάποιο άλλο πρόβλημα δεν προέκυψε να ταλαιπωρεί την ΑΕΚ, να την απασχολεί τέλος πάντων. Οπότε ο Μάρκο Νίκολς έχει τη δυνατότητα να παρατάξει και να εμπιστευτεί αυτούς που θεωρείται στην καλύτερη του κατάσταση, που αποτελούν το βασικό κορμό της ομάδας, τέλος πάντων μια 14, να το πω εγώ έτσι, με 15 ποδοσφαιριστών. Η λογική, λέει ο Μπρινιόλη, θα είναι κατά τα δοκάρια. Δεξιά, ρότα, αριστερά, πίεσμα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το μου κουτί και το Λέλβας. στα χαφ έχουν προβάδισμα ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Δεν θα είναι έκπληξη να μην τον Κάρινεν, αλλά αυτοί οι δύο έχουν προβάδισμα. Στην επίθεση δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά και Βάργκα με Γιώβιτς θα συνθέσουν το επιθετικό δίδυμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ζητηματάκι μέχρι το τέλος της προετοιμασίας. Εκεί τότε μπορεί να δούμε και Ζήνη, μπορεί να δούμε αν υπάρχει σε κάποιον άλλο πρόβλημα. Να φρεσκαριστεί κάποιος. Ναι, είπα για τον Κάρινεν ότι είναι πιθανό.
0: Λέω... 60-40. Πώς, 60-40 το δίνεις.
2: Ναι, 60-40 είναι. Και σε ό,τι αφορά τις δοκιμές που κάνει μέχρι τώρα ο coach, σε ασκήσεις τακτικής δηλαδή προσέγγισης, φαίνεται να έχει προβάδισμα Ούγγρος. Και αυτό το λέω γιατί ούτως ή άλλως ξέρεις την μεσοβδόμαδα έρχεται ένα μάτι το οποίο η ΑΕΚ θα κάνει ολικό ρωτέσιο. Ο Νικολίτς με τον Πανσεραϊκό δηλαδή για το κύπελο. Και εκεί θα του βάλει τους περισσότερους, να το πω έτσι, πριν το Βόλο.
0: Σωστό.
2: Οπότε είναι, οπότε είναι δηλαδή... πολύ πιθανό να μην ξεκουράσει.
0: Είναι σαν να τους πει παιδιά ένα ακόμα και μετά εντάξει θα πάμε διακοπές, ας πούμε,
2: Εντάξει, όσοι πάλι διακοπές.
0: Ναι, φυσικά δεν θα λείψουν όλοι.
2: Πρέπει να είναι κανένα δεκαπενταριά η διεθνή στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από την δεκάδα και πάλι σου λέω ξέρετε στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εντάξει, ο Ρώτα είναι, ο Πηγιός θα είναι. Ο Μαρίν θα δούμε, ο Βιτάλης είναι, ο Μάγκερ είναι στην προεπιλογή, ο Κοϊτάς συνήθως είναι στη Μαυριτανία, ο Βάργκα είναι σίγουρα στην Ουγγαρία.
0: Και ο Μάγκερ θα είναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια τώρα των εθνικών, θα πάνε περισσότεροι από αυτούς που πάνε συνήθως. Κατάλαβες.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ, μα είναι και πολύ καλή κατάσταση για να μην πάει.
0: Σωστό.
2: Ο Γιώβιτς επίσης, οπότε ξέρεις. Είναι μόνο μάνι σου είπα 9 από τους 11, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ο Κάρινεν είναι διεθνής, προφανέστατα θα πάει, μάλλον και ο Ζουτκόφ. Γι' αυτό και λέω, πρέπει να περιμένουμε τους άλλους αυτού για να το δούμε και να το αναλύσουμε τους άλλους. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να μιλάμε για το ποιοι θα λείψουν. Τώρα δεν χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτό. Έχει κάνει πολλή ανάλυση ο κόουτς του Αστέρα, έχει εξηγήσει παίκτες.
0: Χαρά στο κουράγιο του. Δεν ξέρω δηλαδή τον Αστέρα πώς μπορείς να τον αναλύσεις. Αυτό που βλέπω εγώ.
2: Εντάξει, αυτό τα βλέπει.
0: Δεν έχει πολύ σειρά.
2: Με τον Ολυμπιακό κύριο στο μάτι. Ναι. Εστιάζεις, που είναι
0: το μπορεί να είναι και το καλύτερο που έχει κάνει.
2: Ναι, και είναι και το αντίστοιχα πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι του, ρε παιδί μου.
0: Το πιο δύσκολο.
2: Να προσαρμοστεί σε έναν από του διώκτες. Είναι καλός οδηγός.
0: Κοίτα, ήταν καλό μάτς. Με τον Ηρακλή δέχτηκε πάρα πολύ νωρίς τον γκολ. Στο 8ο λεπτό, ένα γκολ έτσι λίγο βαρύσιο, ας πούμε. Αρχικά νόμιζες ότι δεν θα μετρήσει και τα λοιπά. Μέτρησε. Εκεί μπλέξανε πάρα πολύ μετά. Γιατί αυτή είναι μια ομάδα που είναι πολύ δύσκολη στο γκολ. Σκέψου τώρα να πρέπει να βρει και γκολ σοφάριση, αντίδραση.
2: Ναι. Στην ΑΕΚ αυτό που έχει κύριο, νομίζω, κύρια δουλειά να κάνει ο κότς είναι να διαχειριστεί το να μην μπουν οι παίχτες με μια χαλαρότητα.

0: γιατί άρχισε πολύ να κάνει κινήσεις. Συνδεχώς ναι. θα μπορούσε να έχει μαζέψει πιο πολύ την ομάδα με την Κυψιά, ναι. να έχει βάλει το χάπα, ας πούμε, και να μην επιτρέπει αυτό να δει διάδρομο που είχε ο Πόμπου και οι άλλοι.
1: Δώσ' μου έναν αριθμό τώρα. Έναν αριθμό, δώσ' μου ένα βιβλίο από το 13 mm-hmm. και 40 που το είπα μέχρι το 13 και 57 που είναι το τελευταίο.
0: Μάλιστα. Να μας τίμη 13 και 51.
1: 13 και 51 από τα τελευταία δηλαδή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να το ψάχνω.
0: Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν. Θα το δω. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είναι σατανικό. Είναι δύο οι οποίοι έχουν στείλει την ίδια ώρα, αλλά επειδή ένας είναι ο Χρήστος Κατσάρος, ο οποίος κέρδισε χτες, θα τον δώσω στον άλλο εδώ πέρα. Δεν θα κάνω, δεν θα βάλω τον νέαρχο δηλαδή να μου πει ένα ή δύο. Χρήστος, χωράμε. Θα το πάρει ο Κωνσταντίνος Νικολάου αυτό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω, τα αγάπα στα βιβλία, αλλά θα ήταν και λίγο άδικο να πάρεις και τα δύο εσύ. Λοιπόν, Δευτέρα μου θυμίστε προσκλήσεις για το The Match, το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στα σινεμά σας, το συνιστώ για το μεγάλο παιχνίδι του Μαραντόνα με τους Άγγλους το 1986. Θα σας δώσω προσκλήσεις να πάτε να το δείτε στο Σινέ Πολεμικό Μουσείο, που είναι για τα πιο ωραία και τα πιο μοδάτα θερινά της Αθήνας. Αλλά να μου το θυμίσετε. Και έχω να σας πω ότι μαζί μας στην Νόβα. Στην Νόβα κερδίζεις ένα συνένα καφέ ή οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο ρόφημα στα Coffee Lab. Κατεβάζεις το παντού από σκανάρι στην απόδειξη, παίρνεις τον deal, το κάνεις όσες φορές μέσα στην εβδομάδα θέλεις, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Σπριντάρω και χάνω τα λόγια μου γιατί άργησα. B365 ο χορηγός μας, ακολουθούν ο κύριος Δεσίλας, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Σας ευχαριστώ για τις ευχές για τον κύριο Πανούτσο. Του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Σας είπα ότι έχω μετά από πολύ καιρό καλά και αισιόδοξα νέα. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια.

0: να περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τιμήνει η προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό. Αρχίζουν στο Τριφύλι το απόγευμα η προπόνηση. Στη διάθεση του Νίστρουπ επανέρχεται ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη με τον Κάιρινεν, ωστόσο να διεκδικεί φανέλα βασικού. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκας το 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Η μέρα Σιμών Μπανζά στον ΠΑΟΚ, καθώς το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος φορ για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Αλ Τζαζίρα. Μέσα στη μέρα ξεκαθαρίζει και το θέμα του στόπερ. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στον ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των Κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο στα μεταξύ τους μάτς. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Παθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζαμπολ στις 8, μετάδοση από Action 24 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ο Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον Αύγουστο. Ο Βραζιλιάνος είχε 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε αυτό το διάστημα, ενώ μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Τζολάκης, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία της Χάλης σε 3 αναμετρήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Στον Big Wins Sport FM, στους 94,6. Παρασκευή μεσημεράκι.
1: Θα ήταν ο Διονύσης να πει τώρα. Θα έλεγε Παρασκευή, ζάχαρη Παρασκευή.
0: Θα τα πει, Μπάλα μεσημέρι με Νέαρχο Κυριαζόπουλο τεχνική και μουσική επιμέλεια, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρη Ταμπάκο δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Σταύρος Χονδροθυμίου στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας μέχρι τις 4. Πολλά έχουμε να πούμε. Θα δώσουμε και προγνωστικά και για το Super League και για Σαββατοκύριακο. Αν έχει τίποτα καλό, εδώ είμαστε.
1: Δεν με ακούγατε για την κόμμα, είδεσαι.
0: Εντάξει, σ' ακούσαμε όμως και για τη Σαμπάχ.
1: Η Σαμπάχ δεν έκανε φάση. Ναι, αλλά η κόμμα.
0: Εντάξει, με ένα στα δύο κανείς δεν κέρδισε.
1: Δεν ήταν ένα στα δύο, γιατί ήταν και το άλλο που πέρασε.
2: Είχε κι άλλο, Ποιο άλλο είχε.
0: Ούτε την Ποντοκλήμ, ούτε την Σαμπάχ.
1: Δεν πέρασαν τα
0: γκολ.
1: Ναι, πέρασαν τα άλλα.
0: Όπως αποδώσαμε προχθές για την Πατισλάβα και για
2: τα άλλα. Εντάξει, μου δε, άμα ήταν έτσι όπως λέγαμε, ψυχή δεν δουλεύαμε.
0: Κουβέντα κάνουμε. Μα δεν το είπα γιατί και πώς. Απλά λέει, δεν με ακούγατε, λέει για την Κόμο. Ενώ ακούσαμε και για τα άλλα.
1: Εγώ δεν δίνω ποτέ σημείο. Σπάνια δίνω σημείο.
0: Όχι, εγώ είμαι με τα σημεία πάω. Έχετε μαγόρι μου να.
1: Τι έγινε, Διονύση. Την καλησπέρα στον Δημήτρη από το Καματερό, στο Βίνα από τα Χανιά.
2: Ναι. Α, θα φτιάξει, Λοιπόν.
0: Περιμένει ο Ηρακλής να πει το κλασικό σου, λέει. Σήμερα Παρασκευή.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ναι, τα έχετε πει όλα τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα. Τα είπαμε.
2: Ωραία, οπότε θα τα πούμε όλα.
0: Είπαμε τα εισαγωγικά δηλαδή. Τώρα, αν θες να πει μια εισαγωγή.
2: Όχι, τα έχουμε πει από το πρωί ότι θέλει να τα πούμε με τον κόσμο.
1: Αναφορές δεν έχουμε. Να ακούσουμε λίγο το Σταύρο και
0: τι. Καλά, έχουμε. Εντάξει.
2: Εγώ θα βλέπω πώ θα
1: πει. Τι έχετε, τι πρόβλημα είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα είναι το πρόβλημα.
2: Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Προχώρα. Πες εσύ στα δικά σου, δεν πειράζει.
1: Πες εσύ στα δικά σου.
0: Λοιπόν, τα δικά μου έχει. Τσεχία, Ελλάδα, κύριοι. 5 η ώρα. Ευρωπαϊκό βόλεϊ. Ανδρών, πρώτη αγωνιστική.
2: Ωραίο.
0: Καλή ομάδα έχουμε. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορούμε να πάμε όμως.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ναι, επειδή ξέρω για τον
2: Σταύρο, τα ξέρω.
0: Ναι, ναι.
2: Υπήρξε και βολεϊμπολίστας, να πούμε.
0: Ναι, ναι, όχι. Με ιδιαίτερες περγαμίνες, αλλά πήρε.
2: Το κατέχει το άθλημα.
1: Και ο Διονύσης νομίζω έπαιζε.
0: Εντάξει, μην κάνω και πεντεχειρουργία μετά.
2: Κάτι προπονήσεις είχα κάνει.
1: Είχες κάτι, μα το έχεις πει σε μια βραδινή.
2: Ναι.
1: Όχι, βόλεϊ μας βάζανε στο. Είχαμε πολύ καλή ομάδα στο Λύκειο της Νέας Ερυθρέας που είχα πάει.
0: Και εμείς το Λύκειο το πήραμε.
2: Και ο Νέαρχος βόλεϊ μπορεί.
0: Ο Νέαρχος έπαιζε.
1: Και με φάζανε και δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Ωραίο το βόλεϊ, ρε.
0: Εντάξει, τότε. Γούστα είναι αυτά.
2: Ναι, γούστα.
0: Πολλοί κόσμο δεν αρέσει. Όχι, γιατί δεν έχει σωματική επαφή.
1: Μ' αρέσει να το βλέπω, αλλά δεν μ' αρέσει χρήση τότε πιτσιρικά.
0: Στην άμα είσαι πιτσιρικά είναι δύσκολο, διότι τα ωραία κομμάτια.
1: Μα με θέλανε λόγω ύψου.
0: Αυτό σου λέω. Αλλά τα ωραία κομμάτια του βολέου ως πιτσιρικά δεν τα έχει. Δηλαδή δεν έχει καρφώματα, δεν έχει μπλοκ, δεν έχει. Πόσο να.
1: Έκανε πιτσιρικά πάνω να καρφώνει.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι ουσιαστικά.
1: Στο μπάσκετ δεν καρφώνει.
0: Αυτό, ναι, αλλά στο μπάσκετ με ένα τρίποντο, με ένα τέτοιο έχει συνέχεια πράγματα. Ενώ στο βόλεϊ τα πιο θεαματικά αυτά που θα σε πορώσουν, θα σε φτιάξουν κτλ. Ω πιτσιρικά. Δεν τα κάνουμε στο γήπεδο.
2: Ναι.
0: Κατάλαβε, γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο η διαδικασία. Ναι, είχαμε καλό άλμα και γι' αυτό αφήσαμε τα γόνατά μας πέντε χειρουργία. Κάναμε. Όχι, μετά.
1: Γιατί νομίζεις ότι. Γιατί εγώ που τσα έχω διαλύσει τα στραγάλους και γόνατα που έπαιζα με μπάσκετ στο τσιμέντο.
0: Μα αυτό γιατί εμείς που.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν έπαιζα στο τσιμέντο, μπάσκετ. Γιατί έχω παίξει. Εγώ δεν παίζαμε στο κλειστό.
1: Είχε ένα γηπεδάκι στην Τατοίο και στην Ερυθρέα. Το οποίο ήταν ο τσιμέντο.
0: Μην τα λες, αυτά γελάει, Διονύσης.
2: Δεν είπα.
0: Εγώ είδα σένα που μου μιλούσε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση που ο Ηρακλής Αντύπας έπαιζε μπάσκετ σε τσιμέντο. Εγώ περίμενα ότι θα είχε ένα κλειστό.
1: Εντάξει,
0: glass floor, λέει πριν.
1: Επειδή τα θέλει έτσι ο Δεσύλλας, παίζαμε και στο κλειστό της πολιτείας.
2: Α, να τα βλέπεις τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ρε παιδί μου, κοίταξε. Συγγνώμη, Ηρακλή μου. Ποια είναι η διαφορά, Διονύση. Εμείς παίζαμε έξω. Και πού και πού, μπήκαμε και στο παρκέ, στο κλειστό και τα λοιπά. Παράδειγμα.
2: Μια φορά εγώ είχα πάει στον πύργο.
0: Αυτό θα σου πω. Κάπως έτσι είναι το τσιμέντο του Ηρακλή. Όχι, έχω παίξει και σε τσιμέντο, κατάλαβα.
1: Όχι, μόνο τσιμέντο. Εντάξει, τα έχει κάνει ο Δεσύλλας. Έχει κάνει ότι είμαι.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Εγώ. Εσύ μου τα λέγατε, τι πράγματα.
1: Ο Διονύσης.
0: Μπροστά ήσουν, δεν τα είπε από πίσω και δεν τα αρνήθηκες.
1: Μα δεν έχω πει τίποτα ψέματα.
2: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτό λέω, άρα πού διαφωνούμε.
1: Όχι, απλά σου λέω.
0: Στην ποσόστοση.
1: Παίζαμε ρε παιδί μου συνέχεια στο τσιμέντο εκεί πάνω στην Τατοίου που είχε.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Εκτός από το Τσεχία-Ελλάδα, έχει στις 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ διεθνές τουρνουά μπάσκετ στην Ρόδο. Αυτό είναι στις 8. Έχει επίσης στην Κύπρο Άρης Μακάβι Τελ Αβίβ τουρνουά μπάσκετ και αυτό στις 6, στις 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Έχει Λα Λίγκα 10 η ώρα σε Βίλη Βαλένθια. Μια χαρά, το βλέπεις πολύ ευχάριστα, λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Ενώ το Βενέτσια Φιωρεντίνα είναι ένα τέρμα νεότερα μπα. Όπως και το Ουνιόν Σάλκε μπα στις 9.30.
1: Λοιπόν, τα μπα του Σταύρου θα έρθουν over 3.30. Λόγω ματσάρε. Και το Σεβίλη Βαλένθια δεν θα βλέπετε. 0-0 σβηστό.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Χωρίς φάση.
0: Μπορεί. Ναι. Κοίταξε το Ουνιόν Σάλκε πιθανότατα να έχει περισσότερα γκολ και θέαμα κτλ. Έτσι όπως τα λέμε τώρα, σε ψήνει να κάτσει να δει Ουνιόν Σάλκε ή Σεβίλη Βαλένθια.
2: Σεβίλη Βαλένθια. Ναι. Που εγώ σου λέω δεν βλέπω Ισπανικό. Δεν μ' αρέσει.
0: Και εγώ αγγλικό,
2: δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Κάπως μου
1: φτιάχνει. Προτιμώ να βάλω και να το χαζεύω. 9 η ώρα την έμενε.
2: Ναι. Έχει και μπάσκετ,
0: δηλαδή. Έχει και μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ θα δω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά μιλάμε για τον κόσμο. Τώρα, ναι. Κάποιοι δεν θα λέμε για εμάς μόνο.
2: Θα δούμε μπάσκετ.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Μόνο στο αγγλικό είμαι. Αγγλικό μπορώ να δω, ρε παιδί μου, και γι' αυτό θέλω το καλύτερο πρωτάθλημα ever.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν παίξει.
2: Καλά, εκεί τα βλέπει όλα.
0: Μπράβο, αν παίξει το 12ο με το 15ο, δηλαδή το Everton Newcastle, το βλέπει πολύ εφάρμοστα. Το Χετάφε έτσι δεν το βλέπει.
1: Τώρα θα βγει ο Μπούμερα από μέσα μου και θα σα πω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν τύχει. Και δω, να δω championship και να παίζει ο τελευταίος με τον πρώτο τελευταίο είναι απολαύση.
2: Ναι.
1: Η West Ham που λέω τα πάντα ήταν πρέμπια, ρε παιδί μου.
0: Και θέλω,
1: τον 20ο με το 19ο.
0: Championship.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο πρωτάθλημα ever.
1: Ναι.
0: Για μένα το καλύτερο match όλη τη χρονιά.
1: Ή καλά, είναι η άνοδο.
0: Μπράβο.
2: Γίνεται χάμος.
1: Όχι, είναι το πιο ακριβό.
0: Και το πιο ακριβό και αυτό που. Τέλο πάντων. Πλεαρίσαμε, πάμε σε break για να ανοίξουμε και γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε.
1: Πώς εδώ αυτός πρέπει να ήταν στο λύκειό μου που έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θυμόμουν καλά το όνομα εδώ του γυμναστή, αλλά το έχει δίκιο αυτό.
0: Συγγνώμη, πριν πάμε σε break.
1: Το κίτρινο έσκορδο δεν το θυμάμαι.
0: Ακόμα λέει με 4 λάμδα, λέει τη Λαλέγκα ο Χονδροθύμιος. Για Βορειοελλάδα, λίγες φορές έχω παχύ λάμδα. Να το πούμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Λίγες φορές.
1: Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: XST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή. Στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Θα το μάθω αυτό το σιλανικό, όλο καλό.
1: Κοίτα, αδερφέ, εγώ σου ξαναλέω. Σου βγάζω τον καπέλο.
0: Σιγάρεση.
1: Σου βγάζω τον καπέλο. Εγώ και ο Δεσίλε είχαμε κάνει
0: φίλο. Έλα 40 τώρα. 40 χρόνια φούρνα. Εύκολα είναι αυτά. 40 χρόνια φούρνα.
2: Να πω λίγο για το φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Δεσίλα, πώς θα γίνει τα γκολ τηλεοπτικά να είναι συγχρονισμένο με αυτό ραδιοφωνικά 2026 και έχει ένα λεπτό καθυστέρηση. Γι' αυτό ακούμε πάντα ραδιόφωνο για την προηγούμενη των εξέλιξεων. Φίλε μου, δεν θα αλλάξει αυτό. Είναι, το ήχο έρχεται πρώτα από την εικόνα, το ραδιόφωνο είναι ο δορυφόρο.
0: Το χειρότερο όλο, το έχω ζήσει, είναι στο Μουντιάλ του 14 με Βραζιλία που η καθυστέρηση αντί να είναι κάποια δευτερόλεπτα ήταν 40 δευτερόλεπτα. Και έχω το χελάκι να περιγράφει τη διαδικασία των πέναλτι. Εγώ είμαι στούντιο 4 ώρα το πρωί.
2: Ναι.
0: Και με το που έβλεπα παράδειγμα το Σαμαρά να παίρνει την μπάλα από το κέντρο, έλεγε ο Χελάκης. Mm. Και κόλλα Σαμαρά! Δηλαδή, έχω χάσει όλο το.
2: Το χειρότερο, εγώ το έχω πάθει φέτος στη Βιέννη, που πήγα να κάνω μετάδοση για το κανάλι, Rapid Panthers στο φιλικό. Mm-hmm. Ήταν δική του η παραγωγή. Και επειδή ο ήχος έκανε έκο, μου λένε κάνει μετάδοση από το κινητό. Και ο ήχος ερχόταν πρώτα από την εικόνα. Και μου λένε προσπάθησε να το συγχρονίσεις.
0: Αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
2: Κατά προσέγγιση να μιλάς δύο δευτερόλεπτα μετά. Και έβλεπα εγώ τον γκολ, δεν περιέγραφα. Το είχα δει.
0: Αυτό δεν γίνεται.
2: Και μετά από
0: δύο
2: δευτερόλεπτα έλεγα και γκολ, ξέρω εγώ. Ή Τσέρι να έχει την μπάλα, παράδειγμα σου λέω, παιδί μου.
0: Ναι. Και η μπάλα την είχε δώσει ήδη ο Τσέρι.
2: Την είχε δώσει, ναι. Και ενώ την είχε δώσει ο Τσέρι, τότε έλεγα Τσέρι να έχει την μπάλα. Ήταν δύσκολο.
1: Μπορούσε όμω να το κάνει και διαφορετικά.
2: Όπω.
1: Να λέγανε δηλαδή την μπάλα, ξέρει.
0: Το βλέπει.
1: Να βλέπει τι πάσει και να λέγει.
2: Όχι, εντάξει.
1: Και έχει την μπάλα. Πιστεύω θα τη δώσει.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να δει το.
2: Πιστεύω θα
0: δει
2: πολύ.
1: Μυρίζει γκολ, μυρίζει γκολ η φάση.
0: Το σπάσα από το μαγικόμετρο.
1: Και θα λέγανε.
0: Πω. Βλέπει μπροστά.
1: Βλέπει μπροστά. Να πούμε και για να πάμε στου φίλου. Μου λέει ένα φίλο. Μερακλή το άλλο Σάββατο έχει Μίλβελ West Ham. Ναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Ναι, είναι σκληρό μάτς.
0: Όντως. Πάμε σε γράμμα.
1: Θα ήθελα να δω ένα τέτοιο.
0: Και εγώ.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Χαίρετε. Φυσικά με τους κυπέδους.
3: Παναγιώτης από τον Δημητρό, με τι κάνετε.
1: Ντούσε ρε Παναγιώτη.
3: Τι έγινε αγόρια.
1: Τι γίνεσαι.
3: Τι να γίνει. FIFA και NBA και Άγιος ο Θεός.
1: Πώς.
3: FIFA λέω NBA και Άγιος ο Θεός.
1: Αυτά είναι. Α, το γύρισες και σε NBA δηλαδή, αυτό δεν τα λέει.
3: Ναι, το έχω δει σε NBA.
0: Έχει εμπλουτίσει λίγο την γκάμα.
3: Έχω πάρει τώρα το τελευταίο που έχει βγει στο PlayStation το 4, το 26, γιατί το 27 θα βγει μόνο στο Play το 5, δεν το υποστηρίζει λέει πλέον η εταιρεία.
1: Ναι. Δεν έχω δει από αυτά
3: που μπες, αλλά... Έχω τώρα και καταλαβαίνεις.
1: Και τι κάνεις εκεί, έχεις πάρει ομάδα, φτιάχνεις παίχτη, τι κάνεις.
3: Έχω πάρει του Milwaukee Bucks. Μπακς πήγα. Και έχω κάνει σεζόν, ξέρεις. Αυτό. Τι θέλω να πω. Ιωνίση.
2: Έλα φίλε μου.
3: Η Πανάθα μια χαρά πάει φίλε.
2: Νωρίς ακόμα.
3: Μια χαρά πάει. Του φτούμε να διμαδιάξουμε. Φέρνω δημιουργούμε φάσεις. Βάζουμε πολύ εύκολα γκολ. Τρώμε μεν. Αλλά... Πιστεύω ότι τα παιδιά θα έχουν να δώσουν πάρα πολλά ακόμα. Έχουμε πάρα πολύ καλό προπονητή. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να είναι η χρονιά μας.
2: Είναι πολύ νωρίς, Παναγιώτη.
3: Ναι.
2: Δεν είσαι σαν το μάνατζερ εκεί που παίζει στο FIFA που πάνε όλα σε 10 μέρες να
0: σπίξει
2: όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα.
3: Έγινε.
0: Ωραία.
3: Γεια σου, πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, για ένα φίλο που με ρωτάει για, συγγνώμη, για τους διεθνείς του Ολυμπιακού, περιμένουμε και για τις κλήσεις και ακόμα υπάρχουν παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να. Ακόμα μπορεί και να κληθεί και ο Μπέιλι στην Τζαμάικα.
2: Έχουν και εκεί,
1: γιατί μην έχουν.
0: Πάντου υπάρχει διακοπή. Δεν θα απαντήσω εγώ στο ερώτημα, θα απαντήσω ο ίδιος με την αντίδρασή του. Κύριε Σταύρο, πώς θα βλέπατε να βάζετε τον αντίπα να κάνει περιγραφές του Παναθηναϊκού.
1: Σα ήταν μπουρδια.
2: Εκπληκτικό.
0: Μία φορά θα γίνει όμως. Δεύτερη δεν
1: υπάρχει. Ρε παιδί μου, κοιτάξτε. Δεν θα βγει.
0: Καλά, εννοείται. Μάλιστα, είπα πάντα σοβαρά. Πάμε παρακάτω. Το διαβάζω για να μην νομίζω άλλο ότι το κάνουμε γαργάρα.
1: Εσύ κάνω τώρα, αυτό χαβαλή.
0: Αυτό λέω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σα, γεια σα.
4: Ο Βαγγέλη, με τι κάνω.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι τώρα, επειδή βγήκε μετά τον Παναγιώτη. Πάντα εσά του δύο σα μπερδεύω.
1: Μοιάζουνε οι φίλοι. Μοιάζουνε λίγο.
2: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό και ο Βαγγέλης από την Αμάριστο. Πάντα σας μπερδεύω.
1: Το έλεγα εγώ, Εβία. Η Εύη Χαλκίδα. Χαλκίδα τον.
4: Εννοείς στις φωνές.
2: Ναι, κάπως το στυλ που μιλάτε, δεν ξέρω.
4: Πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλά άτομα γι' αυτό.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ηρακλή, εμένα, εγώ το βλέπω το βράδυ πώς μου έχει καθίσει το Σεβίλη Βαλένθια over.
1: Γιατί?
4: Εννοώ από θέμα απόδοσης, γιατί το είδα και είναι 2-10 απόδοσης και μου φαίνεται παράξενο. Εν μεταξύ, η Βαλένθια έχουν και γκρίνια κιόλας, έφαγε και πέντε από την Μπαρτσελώνα.
1: Εντάξει, την Μπαρτσελώνα, βέβαια, σε δύσκολη θέση ο Κορμπεράν.
4: Όχι, μου κάνει και εντύπωση και το over τώρα, 2 τώρα δεν είναι ψηλό τώρα.
1: Ναι, οκ, ψηλό είναι, αλλά δεν ξέρω τι εικόνα έχουν οι ομάδες, δεν ξέρω πολλά λίγκα εγώ.
4: Και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
4: Ενώ από θέμα, γι' αυτό το λέω, από θέμα απόδοση.
1: Εγώ το έχω με βιτσιόζω.
0: Έχει αρχίσει καλύτερα η Σεβίλη φέτος.
1: Να σου πω για την Κόμψη και για τη Σάντεφ και θα σου πω. Δεν
0: και η Βαλένθια έχει τα ζητηματάκια της.
4: Ναι, ναι. Διονύση, πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Βλέπω ότι και μετά και το χθεσινό παιχνίδι, μετά τη ισοφάριση της Κηφισιάς, δεν έπιασε την ομάδα αυτή την τρικυμία, αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτός ο πανικός.
2: Mm-hmm. Ναι, αλλά εντάξει, δεν πάει γιατί συνέχεια αυτό. Δηλαδή,
4: ναι, αν ισοφάρισες
2: στις 75, ναι, κάποια στιγμή θα την πληρώσεις. Κατάλαβες το να πω. Αλλά όντως, ναι, ναι, δεν είχε πανικό Παναθηναϊκός, ναι, και δεν είχε και μουρμούρα από την κερκίδα. Δηλαδή, okay, υπήρχε μια παγωμάρα στον κολ, λογικό, αλλά μετά η κερκίδα ήταν υποστηρικτική.
4: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Που άλλες
4: ναι,
2: φορές ναι, γινόταν ένας φιλοχαμός. Καλά, ναι, γινόταν ναι, ναι, και ένας φιλοχαμός, το είχαμε ξαναπεί και σε άλλα παλαιότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, που μπορεί να δεχόταν ο Παναθηναϊκός μπρος στο 5. Και γινόταν ένας χαμός.
1: Παίζει τον ρόλο το ξεκίνημα, παίζει τον ρόλο πολλά.
2: Τα αποτελέσματα στην αρχή, παιδιά, κατά ψέματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν ηρεμία και.
1: Σου κάθονται δύο στραβά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες.
2: Όλες.
1: Και έγινε σε ροντέο.
2: Ακριβώς. Στην αρχή τα αποτελέσματα, ειδικά, πάντα, αλλά ειδικά στην αρχή, άμα πας να φτιάξεις και ένα σερί, σου δίνει πολλά πράγματα. Σου φτιάχνει το κλίμα.
4: Ναι. Και ίσως είναι καλό, Διονύση, τώρα, επειδή σε αργούν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, μήπως τους έχει φύγει αυτό το άγχος από την Ευρώπη και έχουν αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα τώρα. Και είναι ό,τι καλύτερο για την
2: εντάξει,
4: ομάδα τώρα,
2: τα παιχνίδια στο...
4: τώρα.
2: Κοίταξε, πίεση πάντα θα υπάρχει σε κάθε μεγάλη ομάδα, είναι λογικό. Τα προκριματικά του καλοκαιριού είχαν μεγάλη πίεση, όχι γιατί είχε μεγαθύρια ο Παναθηναϊκός μπροστά του, αλλά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον ο Παναθηναϊκός ήταν νέα ομάδα, δεν, ούτε τώρα ακόμα είναι έτοιμος, συνεχίζει να χτίζεται. Και δεύτερον γιατί δεν είχε δεύτερη ευκαιρία. Και ήξερε ότι μία στραβή να γίνει, που παράλληλο να γίνει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολες καταστάσεις στα προκριματικά.
1: Και στις τρεις
4: αναμετρήσεις.
1: Εννοώ τα δεύτερα παιχνίδια.
2: Και στα τρία προκριματικά, στους τρεις γύρους. Ναι, ναι.
4: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να απαντήσω εδώ σε δύο φίλους. Ο ένας, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, που μου λέει η Ηρακλή μια ερώτηση έχει περιθεί, ένα ζήτηση για Center Fort, τι να κάνει μετά ο Γιάρεπτσουκ. Νομίζω ότι είναι λάθος κίνηση. Όχι, φίλοι μου, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή ο LKB θα αρχίσει πάρα πολύ να επιστρέψει, ο Γιάρεπτσουκ θα παίζει, είναι, και είναι πολλά τα παιχνίδια στην Ευρώπη και στη λίστα δεν μπορεί να γίνει αλλαγή, παρά μόνο χτύπα ξύλο, αν είναι κάποιο άλλο τραυματισμό. Και ο Γκονζάλες, νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί κι αλλού και όχι μόνο στην κορυφή, να είναι, ξέρεις, σαν δεύτερος επιθετικός. Και χρειάζεσαι μια λύση επιπλέον για την Ελλάδα. Κάπως έτσι το σκέφτεται ο.
2: Και για το φίλο που μου λέει στο γήπεδο, αν ήμουν ο τύπος με γκρι μπλούζα και ακουστικά δίπλα στον Ίστρουπ, μπλε σκούρο που κάμισο φορούσα, ναι, δίπλα ήμουνα. Δίπλα. Όχι στον πάγκο, δίπλα στον πάγκο.
1: Ναι, εντάξει, είσαι θεός.
2: Ναι, μου το πες.
1: Έχει θεό. Όχι, όχι που σε φάνηκε. Έχει κάνει καρταρόμπα το αυτοκίνητο.
2: Όχι, ρε, θα σου πω ότι όταν είναι να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Πέρα από το που κάμισο.
0: Το έχει κρεμασμένο.
2: Και δεν το φοράω από πριν.
1: Εννοείται.
2: Γιατί μπορεί να λερωθώ.
1: Ένα δέκα.
2: Ένα δέκα.
1: Ναι.
2: Μπορεί με τη ζέστη τώρα να υδρώσω.
1: Ένα πενήντα.
2: Ναι, δηλαδή οπότε το παίρνω μαζί μου.
0: Αν θα μπορούσα να επαγγελματίσω.
2: Το βάλαζω εκεί.
1: Συγγνώμη, μου θύμισε τον εαυτό μου στο στρατό. Τα ρούχα τα έχω στο αμάξι.
2: Εντάξει.
0: Άκουσε το δόντρο, έχει ρούχα στο αμάξι.
2: Ο Ηρακλής. Α, δεν τα ξέρει αυτά, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Αυτό είναι άλλο. Άλλο επεισόδιο.
0: Μην με τσιγκλάδε.
2: Τη ζωή του Ηρακλή στο στρατό. Θα πούμε μετά.
0: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Υπάρχει μια ερώτηση για Κροατή,
1: ναι,
0: την οποία δεν υιοθετώ. Πόσο δίνει, λέει, να ξεχάσει το πουκάμισο μέσα στη σεζόν κάπου και να κάνει μετά το χωρί πουκάμισο?
1: 100-0. Για πλάκα.
2: Πού να το ξεχάσω, δεν κατάλαβα.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Ή να μην ξεχάσω το πάρκο. Κάποια στιγμή
1: να ξεκινήσει το μάτσα, να πάει να φτάσει.
0: Και να είσαι με το μπλουζάκι που είναι από το πρώτο.
2: Δεν γίνεται, θα το καταλάβω γιατί πάω νωρί το παιχνίδι. Δεν πάω 10 λεπτά πριν.
0: Ναι, και πάνω νωρί. Θα γυρίσει πίσω.
2: Θα γύρω στο αμάξι, στο πάρκινγκ.
0: Όχι, μπορεί να δεν ξεχάσει να το βάλει στο αμάξι, ρε παιδί μου.
2: Α, όχι, όχι.
1: Όχι σε αυτό. Κοίτα, θα τύχει. Θα τύχει. Κάτι θα τύχει.
2: Να ξεχάσω προχθές, ας πούμε, προχθές ξέχασα να πάρω ακουστικά για επιστροφή.
0: Λεπτομέρειες.
2: Βέβαια, ακούστε. Βέβαια, πίστευα ότι θα με βγάζανε από το βαν. Ναι. Δεν θα με παίρνανε από το κανάλι να έχω ακουστικά. Και μου λένε από το κανάλι, με παίρνουν τηλέφωνο. Και... ναι, και δεν μπορούσα τώρα εγώ να βγω έτσι με το κινητό στο αυτή. Και έψαχνα, έφαγα όλο τον τόπο. Μέχρι και ανθρώπους του Παναθηναϊκού ρωτούσαν αν έχουν κανένα χάρτη να μου δώσουν.
0: Βρήκε τελικά.
2: Θα σου πω τι έκανα, φίλε. Γιατί.
0: Εδώ, ο πολυμήχανος.
2: Το παλικάρι έχει άλλο μονοπάτι.
1: Ναι.
2: Βγαίνει ο Κώστας ο Ψάρας στη μία κάμερα.
1: Ναι.
2: Post game τώρα. Και έχει δύο. Bluetooth. Του λέω, δώσ' μου το ένα. Και θα βγαίνουμε από την ίδια γραμμή. Και πήρα εγώ το ένα, το βάλω στο ένα. Αυτή πήγα λίγο πιο πέρα. Με το μεταξύ απομακρυνόμουν να το τσεκάρω. Του λέω, φοβερά τα Bluetooth σου, θα πάρω και εγώ τέτοια.
1: Τι να τα πάρει εσύ.
0: Και να τα πάρει, άχρηστα θα είναι.
1: Τι να τα πάρει, δηλαδή στην τζάμπα τώρα.
0: Θα γεμίσει το σπίτι.
2: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος που είναι τηλεοπτικός αστέρας, με καταλαβαίνει. Ε, με καταλαβαίνει.
0: Ο Σωτήρης είναι τόσο επαγγελματίας που δεν ξεχνάει τίποτα. Τα έχει όλα στην εντέλεια.
1: Ο Διονύσης.
0: Λοιπόν.
1: Ο Διονύσης Bluetooth. Αυτά τα βόμενα σταφιά που είναι στα σκουλάρικα. Τα έχει.
2: Όχι, τα έχω, ρε παιδί μου.
1: Καλά,
2: στα μάξι.
1: Καλά, εντάξει. Και όλα στα μάξι. Θα ψηθούν στα μάξι. Ελά, στο λέω δεν έχει.
0: Θα ξεχάσει και το αμάξι. Όχι, όχι. Θα ξεχάσει το αμάξι.
1: Κοίτα, μιλά σε άνθρωπο που έχει ψάξει όλη την καλυθέα να βρει που έχει παρκάρει.
0: Έχω χειρότερο, θα στα πω άλλη ώρα. 2-10-95-79, 2-3-4 και 5 γραμμές για όλους σας.
1: Για τον Αγγελάκη που μου λέει ένας φίλος, ήταν μεγάλο σοβαρός ο τραυματισμός του νεαρού και κρίμα πέρυσι. Υπήρχε η σκέψη αρχικά να έρθει και στην προετοιμασία, αλλά δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Χρειάζεται χρόνο και μια ειδική διαχείριση για να επανέλθει το παιδί και να δούμε αν μπορεί να παίξει ακόμη και στην πρώτη ομάδα. Γιατί όχι.
0: Είσαι πιο όμορφος, λέει, με τις ΕΡΣ. Πάμε σε γράμμες. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Α, να πω ότι έχει στείλει ένας φίλος ή φίλη, σας παρακαλώ να μπορείτε να πείτε στον αέρα. Χάθηκε μια βαλίτσα στη γραμμή 18, Χαλάνδρη Σύνταγμα. Αν υπάρχει κάποιος που ακούει, δεν μπορεί να δώσουμε το κινητό. Θα...
1: γράφτε το.
2: Στο 2-10-95-79 γράψε το κινητό, Σταύρο, μπορείς.
0: Ναι, το έχουμε εδώ, μην αγχώνεσαι.
2: 283, ναι. 95-79-283, παίρνετε παιδιά γραμμή 18, Χαλάνδρη Σύνταγμα. Χάθηκε βαλίτσα στη γραμμή αυτή. Έλα.
1: Μετρό,
2: Μελή γραμμή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, τι 18 ώρες, μήπως είναι λεωφορείο. 18.
2: Για στείλε. Ναι, 18, για στείλε. Δεν είμαστε και Νέα Υόρκη.
0: Πάμε, πάμε σε γραμμές. Θα τα βρούμε όλα. Πάμε σε γραμμές.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ραγλή. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Γεια σας.
1: Μίλτος.
3: Ο Μίλτος είμαστε.
1: Έλα ρε, Μίλτο.
3: Τι έγινε. Το 18 είναι τρόλι, κύριοι, να ξέρετε.
2: Τρόλι.
0: Τρόλι, ούτε δεν παιδιά μου ούτε το λίγο. Ούτε μετρό, ούτε λεωφορείο, ούτε τίποτα.
3: Και Κηφισίας και στρίβει από την εθνική σε αντιστάσεις και φτάνει μέχρι Χαλάνδρη. Λοιπόν, το έχουμε επισκεφθεί και αυτό πολλές φορές μέχρι να πάρουμε όχημα. Λοιπόν,
1: έδωσες μεγάλη λύση.
3: Ναι, ναι. Ό,τι μπορούμε. Καλορίζικος, πρώτη φορά σας παίρνω στη νέα ώρα.
0: Ναι, άρα να σου πω εμείς καλορίζικος, μόνος του τα λέει.
2: Εντάξει, οκ. Ήθελα να πει καλή...
0: Καλορίζικος.
3: Ναι. Αυτοπροβάλλομαι για μένα το. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αντίστροφα με Παναθηναϊκό, γιατί δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα μοναδικό στατιστικό στοιχείο φέτος.
2: Ναι.
3: Παρότι κάθε μάτς του, εκτός από τη Λιβαδιά, είναι ένα τεστ κοπόσης για τους οπαδούς του, που βάζει γκολ, ξέρει, θα φάει μετά και κάπως θα το ξαναβάλει, αλλά έχει μια αγωνία.
2: Ούτε με τον ΠΑΟΚ ήταν. Με τον ΠΑΟΚ δεν
3: με
2: ήταν.
3: Τον ΠΑΟΚ, κοίταξε, με τον ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν έδωσε και το πέναλτι στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά δεν το λες τεσκοπόσεως, γιατί ποτέ να το καθάρισε νωρίς, ρε παιδί μου. Τεσκοπόσεως, ακόμη και με τη Λιβαδιά, υπήρχε ένα διάστημα 50-70.
0: Αρχές δευτερόλεπτα.
2: Εκεί ήταν προβληματικός ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν κινδύνεψε όμως.
2: Όχι, είχε μια φάση Λιβαδιά, το βγαλοπένια, αλλά δεν ήσουν άνετος. Κατάλαβες
3: τι να πω. Παρόλα αυτά είναι που είπες πριν ότι δεν έχει γκρίνια. Δεν έχει γκρίνια ένας από τους λόγους η κερκίδα, γιατί είναι απόλυτα επιτυχημένος. Έχει 3-3 στο πρωτάθλημα, 1-1 στο κύπελλο και 3-3 στην Ευρώπη.
2: Γι' αυτό λέω για τα αποτελέσματα εγώ. Ότι φτιάχνουν κλίμα.
3: Βέβαια.
2: Φτιάχνουν ένα καλό κλίμα τα αποτελέσματα.
1: Και σου δίνουν ψυχολογία.
2: Ναι.
3: Εδώ διώχνουν προπονητές και φέρνουν. Ναι, δεν είναι. Τέλος πάντων. Τώρα ο Ολυμπιακός.
1: Πάμε,
3: ερωτηματικό φέτος. Εντάξει, τα έχει πει και εσύ
1: τόσες φορές. Τώρα θέλει και στήριξη και πολύ μεγάλη υπομονή. Νέος προπονητής. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει τώρα τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια μέχρι τη διακοπή που θα γίνει για τις εθνικές ομάδες. Αρχίζει γενομένης αύριο το παιχνίδι με τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Την Τετάρτη με την Γιαγκελόνια. Και μετά το Σάββατο στη Λιβαδιά. Αυτό το διάστημα, αυτή η εβδομάδα λοιπόν με αυτά τα τρία παιχνίδια, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει 3-3. Να το κάνει 3-3 και για να έχει αφενός και πολύ μεγάλη ηρεμία, να μην δεν ξέρεις τι θα γίνει στα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, γιατί μιλάμε τα δύο είναι ελληνικά, είναι παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, να μην χρειαστεί να μείνει πίσω, να πάει σε διακοπή και να είναι ας πούμε στο μείον 4 να έρθει μια ισοπαλία είτε με Όφη είτε με Λιβαδιά. Χτυπάω και ξύλο, αυτό που ακούτε. Λοιπόν, να μην γίνει γκέλα. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε. Και κοντά είμαι, ρε Σταύρο, στο μικρόφωνο. Πιο κοντά δεν γίνεται.
2: Κοντά είναι, κοντά είναι.
1: Για Ηρακλής, γιατί είναι πολύ κοντά. Λοιπόν.
3: Τώρα
1: και να δούμε. Και τι αλλαγές μπορεί να δεις. Δηλαδή. Ακόμα και το εύχομαι και να κερδίσει αύριο Ολυμπιακός 4-0. Σου λέω. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία αυτό που λέγαμε πριν. Αλλά δεν υπάρχει, ξέρεις, τη διαφορά από έναν προπονητή που θα έχει κάνει δύο προπονήσεις και μια ομιλία στους παίχτες. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Εντάξει, και δεν ξέρω αν παίρνουν ψυχολογία. Δεν ξέρω τώρα οι παίκτες πώς θα αντιδράσουν. Κοίταξε, γενικά το να διώχνεις προπονητή στην αρχή της χρονιάς, στη μέση της χρονιάς, δεν είναι το πιο ευχάριστο.
1: Όχι.
3: Ούτε το πιο. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός.
1: Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει.
3: Μα στον Ολυμπιακό, όχι απλά βγήκε, ήταν το πιο επιτυχημένο πράγμα που έγινε ποτέ. Δηλαδή, άλλαξε τον προπονητή και πήρε ευρωπαϊκό.
1: Σε πολύ δύσκολη σεζόν.
3: Ναι.
1: Πολύ άσχημη σεζόν μέχρι τότε.
3: Που ήταν όλα χαμένα. Mm. Και μάλιστα, ακόμα και πρωτάθλημα μπορούσε να πάρει αν το διεκδικούσε. Δηλαδή, αν νικούσαμε στην Τούμπα εκείνο το περιβόητο 2-0 του ΠΑΟΚ. Αν νικούσαμε στην Τούμπα, είχε και πιθανότητα να πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά ήταν τότε. Ερχόταν ημιτελικό.
3: Ναι, γι' αυτό.
1: Ήταν τροβερό το κίνητρο. Όχι, δεν είναι ότι το διεκδικούσε, έκανε αλλαγές τότε. Έπαιξαν και παίχτες που δεν ήταν στη λίστα. Νομίζω είχε παίξει και ο Ναβάρο σε αυτό το μάτι.
0: Να είστε καλά. Ολοκλήρωσα, νομίζω ολοκλήρωσατε.
3: Όχι, ολοκληρώνω τώρα, ολοκληρώνω. Εντάξει, δεν ξέρω εσείς Σταύρο τι ομάδα είστε, δεν έχουμε ξανά.
0: Έχουμε πει πολλά, άστο. Πάμε παρακάτω.
3: Α, ωραία, εντάξει. Τίποτα για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Τώρα η ΑΕΚ είναι το θέμα πώς θα διαχειριστεί και το Champions League, και ειδικά άμα προχωρήσει. Έχει κάποιες μικρές πιθανότητες να περάσει όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω η αμυντική της γραμμή αν θα αντέξει όλα αυτά τα παιχνίδια και την πίεση που θα υπάρχει. Αλλά έχει καλό προπονητή. Αυτό. Αυτό. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Θα δούμε.
0: Okay.
1: Έγινε ρε Μίλτο μου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στον Πάνο από την Βάρη που σας στείλει και σε εσάς χαιρετίσματα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κυρία Αναστασία μου, τι κάνετε?
4: Γεια σας.
1: Πώς
4: τι
1: είστε?
4: Κάνετε?
1: Εσείς πώς είστε?
2: Καλά.
4: Είστε καλά και είμαστε. Οι τρεις καλά.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ νιώθω, έχω κάτι κομμάρες, αλλά δεν ξέρω.
4: Ξέρετε τώρα τι έλεγα με το μυαλό μου. Ναι. Τόσα χρόνια μιλάμε.
1: Ναι.
4: Και καλά, το Σταύρο ήρθε αργά. Εσένα, Διονύση, σε είχα δει μία φορά.
2: Ναι.
4: Τότε ήταν σε κάποια τηλεόραση και καλούσαν κάποιους δημοσιογράφους. Είχα δει εσένα, είχα δει τον Κωστάκη, είχα δει τον Χρήστο. Από εκεί και πέρα δεν σε έχω ξαναδεί. Προχτές που λες στο γήπεδο που είσαι, ο φωτογράφος δείχνει εκείνος που μιλάει και σένα δείχνει μόνο τα χέρια σου. Δηλαδή να σε δω έξω δεν θα σε γνωρίσω τώρα πια.
2: Ναι.
4: Αλλά είστε ένα πάρα πολύ καλό τρίο, πολύ ωραίο. Για το πατριωτάκι μου δεν λέει ομάδα, θα μάθω εγώ, μην
0: πειράζει. Τι είναι ότι εγώ ήρθα αργά?
1: Εμείς εδώ στο τι με βάζει.
0: Α,
1: εμείς ήρθαμε στην ώρα του, να
0: ξέρεις. Δεν το κατάλαβα λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Ότι μπήκε στο δίδυμο.
0: Α, αυτό εννοείται, κύριε Αναστασία.
1: Δηλαδή στους δύο τρίτους χωρεί.
0: Ναι,
4: λέω, γιατί δεν μας λέει τι ομάδα είναι. Αλλά
0: όχι, για το ήρθα αργά ρωτάω.
4: Α.
0: Που είπατε, αυτό δεν κατάλαβα.
4: Αργά, δεν κατάλαβα.
0: Είπατε ότι εσάς σας ξέρω και τα λοιπά χρόνια, ο Σταύρος ήρθε αργά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί εσάς σας ξέρω πολλά χρόνια. Ναι, εσείς είστε αργά. Ο Σταύρος είναι νεόφερδος, να το πω έτσι. Αλλά δεν μας λέει ομάδα.
0: Μόνο νεόφερδος δεν είμαι. Να είστε καλά πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν
1: όχι,
0: να...
1: δεν μίλησε η γυναίκα.
0: Α, όχι, αυτό ήθελα να μας καλησπέρισει νομίζω. Κύριε Αναστασία,
2: μιλάει.
4: Ηρακλή.
1: Ναι, κύριε Αναστασία.
4: Θυμάσαι που είχατε μία εκπομπή μαζί με τον Κετσετζόγλου και τον Νικολογιάννη.
1: Στο τηλεάστη.
0: Όχι, δεν ήταν ούτε καν.
1: Τηλεάστη.
4: Ναι, ήσασταν οι τρεις και είχατε μία εκπομπή.
1: Στο τηλεάστη, βράδυ, κάθε Κυριακή 12.
4: Ναι,
1: πάντα
4: ναι,
1: 12.
4: Ναι. Ναι, εσένα σε έβλεπα από εκεί. Ναι. Εσένα σε γνώρισα σε άσχημο μέρος κάπου βρεθήκαμε που είχε φύγει.
1: Ναι, στην κηδεία του Θόδωρου Νικολαίδη.
4: Όχι, πριν από τον Νικολαίδη, πολύ πριν.
1: Όχι, εκεί.
4: Ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να σας πω ένα γεια, γιατί όσες φορές παίρνω, δεν ξέρω τι παθαίνει. Μιλάνε και εγώ μένω με το ακουστικό στα αυτή. Βράδια ιδίως, βράδια προσπαθώ να πάρω. Τώρα για την ομάδα μου δεν θα πω τίποτα για τον Ολυμπιακό. Το μόνο που να σας πω είναι μετά από 74 χρόνια χωρίς διακοπή, αυτό σας λέω, από φέτος δεν μπορώ να πάω πια, δεν έβγαλα διαρκείας ξανά. Mm-hmm. 74 χρόνια δεν είναι ένα και δύο, και έχω και το εισιτήριο Ηρακλή της Μίλαν 1959, το πρώτο ευρωπαϊκό. Μου το έχει δώσει ο πατέρας μου και μου λέει αυτό φύλαξε το, και το έχω κρατήσει. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος για το αμάξι. Καλησπέρα, λέει Διονύση. Σε καταλαβαίνω που έψανε το αυτοκίνητο στην Καλυθέα. Εγώ λέει το έψανα στο Πουρνάζι και μετά από τόσα από τα λέει.
2: Όχι, ο Ηρακλής είπε ότι το έψανε. Αλλά και εγώ το έχω ψάξει.
1: Ναι. Όχι, για σένα είπε.
0: Ναι, μετά από τόσα.
2: Για μένα. Εγώ το. Συγγνώμη, το πιο δύσκολο είχα περάσει στο Χαλάνδρι. Είχα πάει μια φορά για καφέ στο Χαλάνδρι. Είναι και λίγο περίεργα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, έχω χειρότερα, θα σου πω τώρα.
2: Και έψανα να αμάξι.
1: Αλλά τι έχει το Χαλάνδρι.
2: 2,5 ώρες.
0: Δεν έχει.
2: Νόμιζα να μου το είχαν κλείψει, ήμουν έτοιμο να πάρω την αστυνομία.
0: Λοιπόν, μετά από τόσα ποτά λέει είχα γυρίσει όλο το Χαλάνδρι. Τελικά είχα παρκάρει απέναντι από το κλαμπ. Έχω χειρότερη ιστορία να σα πω. Θα σα την πω πάρα πολύ γρήγορα. Κάνω νυχτέρι μέχρι τι 5-6 ώρα το πρωί με Στέφανο Παλαιότολο. Εγώ τότε δεν οδηγούσα. Μεταξύ μου πήγαινε ερχόμουν. Αρχίζει χιονίζει όλο το βράδυ. Και μου λέει ο Στεφανάκος με την καλή του την καρδιά, πού να βγεις μέσα στο χιονιά τώρα να πάρεις ταξίδι, δίπλα μένεις, θα σε πάω εγώ. Ωραία, ωραία. Λέω να είσαι καλά, Στεφανάκο. Υποχρεωμένος, έχει ξεχάσει που έχει παρκάρει. Μπορεί να το κάνει και επίτηδες. Και πρόσεξε να δεις, 45 λεπτά, 50 λεπτά. Όλα τα αυτοκίνητα χιονισμένα. Οπότε δεν βλέπαμε αυτό το στενό να βρούμε. Κάναμε, καθαρίσαμε ένα-ένα, ό,τι ήταν στο ίδιο σου λούπι, ρε παιδί μου, το αυτοκίνητο. Καθαρίσαμε το χιόνι για να δούμε αν είναι αυτό το αυτοκίνητο.
1: Θα έπαιρνα ταξί και στο Στέφανο.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος φιλοτιμεί και θα τον αφήσω στο χιονιά να του πω. Ταξίδεψε, πήγαινε μόνο στο Βάλτε
2: το break και θα σα πω μετά με τσόχο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Με Τσόχο. Μιχάλη Τσόχος.
2: Το πήρε ύπνο.
0: Όχι.
1: Πώς και έτσι.
0: Και εποχές Πορντέ, έχει κλείσει Πορντέ και είναι να πάμε κάπου. Θα βγαίναμε, δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ, ο Τσόχος, Μυρό του Σαούλη, νομίζω, πιτσερικάδες. Τώρα εμείς, κάποιους θα πηγαίναμε να βρούμε. Τι έχει πάθει.
1: Αποστηθίζει.
0: Α, γι' αυτό έχει.
1: Ναι, ναι. Εδώ είσαι δύο αράδες.
0: Τέλος πάντων, κατεβαίνουμε. Είναι ο Τσόχος με το κλασικό εδώ που κάνει.
1: Ναι, ναι, με το μαλλί, όσοι δεν ξέρουν. Ναι.
0: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά και το πρωτοσέλιδο, βέβαια. Μου είχε μείνει. Γιατί το έλεγε συνέχεια. Είχε πάρει ΑΕΚ τον Νταλαμπόνα.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα ήταν και κλήρωση ΑΕΚ. Νομίζω ότι Τσαμπίζου λέει παίζει ΑΕΚ τότε. Κλήρωση. Και είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο ο Μιχάλης Πορντέ. Νταλαμπόνου πρόκριση. Το είχε κάνει.
1: Μέκασε πολύ.
0: Και ψάχναμε τώρα το αμάξι στην καρυθέα του Τσόχου.
1: Ναι.
0: Μια μισή ώρα. Και ήταν όλη την ώρα να ψάχνουμε τα μάξι εμείς και αυτό να λέει Νταλαμπόνου πρόκριση.
1: Έλεγε
0: το πρωτοσέλιδο. Ναι. Και εμείς να ψάχνουμε τα μάξι. Ρε Μιχάλη, ρε Μιχάλη.
1: Φίλε, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι άλλο το άλλο με χιόνι τώρα. Δηλαδή χιόνι δεν είναι μόνο το περπάτημα. Είναι σου λέω ότι καθαρίζαμε όποιο αμάξι είχε πάνω κάτω ίδιο σουλούπι.
0: Κύριε Ρακλή, τι έχουμε.
2: Έχουμε μπλε ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε τη νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Sky τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Ναι. Με ένα παράνομο έρωτα. Μια στιγερή δολοφονία. Αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Και για τους μοιημένους,
1: ναι,
2: που εγώ να προσθέσω, του Γεωργίου. Μπρούσκο.
1: Ναι, ναι, καθημερινή θα είναι αυτή.
2: Τατουάζ, γη
1: της
2: Ελλάς.
1: Ναι. Καθημερινή θα είναι σειρά, 9 η ώρα το βράδυ.
2: Καθημερινή θα τη διαλύσω, δεν σειλά. Θα βγαίνει, δεν σειλά. Θα δούμε ένα επεισόδιο, τις άλλες 4 θα κάτσει.
1: Όχι, θα δώσει, όχι. Κάτι. Θα είναι Σαββατοκύριακο, θα έχει ποδόσφαιρο.
0: Α,
1: ναι. Σιγά.
0: Όχι.
2: Σειλά, συμφάγωσε.
1: Δεν τη δα.
0: Εγώ θα να του βάλουν και κομπάρσο να παίζουν ξανά. Τι άλλο θα κάνω.
1: Είδες όμως ταπεινότητα.
0: Τι άλλο θα κάνω.
1: Κομπάρσος, όχι
2: ρόλο. Όχι,
1: θα με βάλουν κομπάρσο.
2: Κοίτα, εύκολα έπαιζε εκεί.
1: Μια δεν έχει πάει για άλλου τύπου ταινία.
2: Όχι, σε σύρια. Λέπε εύκολα ο Διονύσης, ωραίο παιδάκι, με τα γυμναστήρια του. Θα ερχόταν, θα εμφανιζόταν ο δημοσιογράφος.
1: Τις ατάκες θα τις μόταν.
2: Οπότε, θα βάζε. Θα το φτιάχνα εγώ.
0: Το σχεδιασμός.
2: Θα έφτιαχνε εκεί, θα ήταν ο δημοσιογράφος που προσπαθεί να βοηθήσει στη λύση του μυστηρίου και ποιος είναι ο δολοφόνος.
0: Ναι.
2: Θα
0: το έλεγε. Μην δίνεις ιδέες, με πάρουν από δίπλα κανένα τηλέφωνο.
1: Ναι. Έχουμε ένα κενό. πάμε σε
0: ένα Σάββατο να κάνουμε ένα γύρισμα.
2: Ένα γύρισμα
0: πριν το μάτς.
2: Όχι, και ξέρεις και πού είναι.
1: Ναι, ξέρεις και τα κατατόπια.
2: Πηγαίνει 4 φορές το χρόνο.
1: Παιδιά,
2: πού γυρίζεται το Σύρια.
1: Συνήθως Κύπρο γίνονται αυτά.
2: Όχι, μη προτρέχετε.
0: Στο Βόλο.
2: Στο Πήλιο.
0: Στο Πήλιο.
1: Τα ξέρει όλα. Πάμε σε γραμμούλες. Πάμε. Θα το κλίκανε λίγο, κλίκανε.
0: Για πάμε.
3: Καλησπέρα.
2: Έλα ρε Ηλία, έλα ρε Ηλία. Δεν θα ήθελες να δεις το Δεσίλα σε Σύρια, ας
3: πούμε. Κοίταξε, ο Δεσίλας είναι απόλυτα προβλεπόμενος και στις μεταδόσεις του και σε όλα, οπότε δεν μπορώ να... Σε τι Σύρια θα μπορούσαμε να... Τώρα σε κωμωδία δεν μου πάει, σε κανένα έτσι...
0: Μυστηρίου.
1: Όχι, σε πρεμιέ τώρα, δεν είναι άνθρωπος τώρα.
2: Τώρα που μεταξύ,
3: σας φέρνω από παραλία, να ξέρετε. Είμαι εδώ που κάνατε τις επαιτειακές εκπομπές τον Ιούνιο.
1: Έπρεπε να μας το πεις, να με χαλάσει τη διάθεση.
0: Όχι, ράστο να το πάω.
1: Όχι, διάθεση που δεν είμαστε εμείς στην παραλία.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, χορτάσαμε. Τι άλλο θες.
3: Εγώ να ξέρεις, Σταύρο, κάνω μπάνιες θάλασσα όλο τον χρόνο.
1: Μια χαρά. Ωραίο είσαι.
3: Λοιπόν, στο μεταξύ, είναι, εσύ ειδικά Ηρακλή, τώρα που έχεις αλλάξει η ζωή με τις.
2: Προσπαθώ να τις συνηθίσω να ξέρεις.
3: Ναι. Πρέπει να έχεις λιώσει τα σύριαλ το βράδυ.
2: Όχι, όχι, όχι. Τι, αδερφέ, κοιμήθηκα χθες 11 και 20. Και έχω ξυπνήσει 6. 6 και 10.
1: Η μεγάλη άνθρωπη ξυπνάει όλες οι
2: Ναι, το δίκιο σας μου λέω.
3: Έβλεπα τις προάλλες τα εγκλήματα. Το δείχνει 50η, 100η, τάδε φορά επανάληψη. Και είναι ένα επεισόδιο που δείχνει τον Κόκλα με τη συγχωρεμένη, τη Γέννη Κωνσταντίνου, τη Σωσό, κάποια
2: εκεί πέρα.
3: Και σκάει Θεός Γαύρος τώρα, κλασικός Γαύρος. Είναι φανατικός ο Κώστας Κόκλας, είναι φανατικός Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Και σκάει στην καφετέρια με φανέλα Τζόρτζεβιτς του 98, γιατί το σύριαλ ήταν γυρισμένο τότε.
0: Τότε ήταν, ναι.
3: Τώρα να μην πω τι πήγα να κάνω μπροστά στην τηλεόραση, γιατί είναι και...
1: Είναι και σήμερα, ναι. Λοιπόν, κάνε μια βουτιά να δροσιστείς, λέω, άντε, μπράβο, ναι.
3: Λοιπόν, μια ερώτηση στον Ηρακλή θέλω να
2: και
3: κάνω.
2: Και δύο, αδερφέ μου, είσαι
3: εσύ. Η έλευση κάποιου επιθετικού ουσιαστικά σημαίνει ότι ο Γιάρεμτσουκ ουσιαστικά θα παραχωρηθεί κάπου ή θα μείνει και ο Γιάρεμτσουκ.
2: Πρώτα απ' όλα, το είπα και πριν, μπορούμε να μην άκουσα στη λία μου. Δεν είναι δηλαδή να παραχωρηθεί ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ έχει δηλωθεί στην Ευρώπη. Ο Γιάρεμτσουκ θα παίζει Θα δηλωθεί δηλαδή, δεν έχει γίνει γνωστό. Γιατί θα είναι ο νέος παίκτης που θα μπει στη λίστα. Δεν μπορεί η μεταγραφή να μπει στη θέση του Ελκαμπή. Ο Ικάρντι να έρθει, που έχει ακουστεί σου λόγο τώρα.
3: Παράδειγμα, ναι, ας πούμε ότι είναι ο Ικάρντι.
2: Δεν μπορεί να μπει στη λίστα. Γιατί πρέπει να αντικαταστήσει τον παίκτη με το ρόστερ που είχε διαθέσιμο την τελευταία μέρα των μεταγραφών.
3: Άρα ουσιαστικά παραμένοντος και για Ρέμτσουκ θα μπορέσουμε να πάρουμε εκ νέου κι άλλο επιθετικό ως ελεύθερο. Αυτό
2: είναι η σκέψη του να υπάρχει μια ακόμη λύση, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και αν είναι και κοιτάζει ο Ολυμπιακός, τον είναι ένας καλός επιθετικός, τον οποίο, ο οποίος ο μακάρι και άμα έρθει και πιάσει, να μπει στη λίστα αν όλα πάνε καλά και συνεχίζει στην Ευρώπη μετά τη League Phase του Europa League. Τώρα δεν μπορεί να βάλει παίχτη από μεταγραφή. Δεν μπορεί να μπει άλλο. Δηλαδή τώρα όποιο και να έρθει. Που μέχρι την Τρίτη μπορεί να κάνουμε μεταγραφές ελληνικές ομάδες.
3: Να
2: πάνε στη Λιόν για να πάρουν το Σεντερφόρ. Σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Πάρουν το Εξτρέμ. Δεν μπορεί να τον δηλώσει στη λίστα. Οπότε λοιπόν ο Γιάρεπτσου μια χαρά θα πει, γιατί με ρώτησε και ένας φίλος. Δηλαδή θα ενεργοποιηθεί, δεν γίνεται διαφορετικά.
3: Και κάτι τελευταίο, Διονύση, θυμάμαι καλά πριν από αρκετούς μήνες στην πρωινή εκπομπή στους Μπεταράδες είχες προβλέψει, αν το θυμάμαι καλά, ότι το Σεπτέμβρη δεν θα είναι ούτε ο Μπενίτεθ ούτε ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα, είχα πει Σεπτέμβρη δεν θα είναι ένας ή δύο στον πάγκο.
3: Εννοούσα
0: Μεντιλίμπαρ, Μπενίτεθ, ναι. Αλλά δεν περίμενα...
2: Καλοκαίρι,
0: τη νέα σεζόν. Ναι. Δεν περίμενα ότι θα άρχισε η σεζόν, έλεγα για καλοκαίρι. Δηλαδή εγώ περίμενα. Περίμενα τώρα. Έχει ότι πλην του Μπενίτες ότι μπορεί και ο Μεντιλίμπαρ να έφευγε. Έγινε με κάποιους μήνες καθυστέρηση.
3: Ηρακλή, θα έρθει γήπεδο αύριο. Θα
2: το μάθω, θα έρθει. Ναι,
3: θα έρθει. Ωραία, θα τα πούμε. Θα τον αγώνα.
1: Θα έρθει λίγο.
0: Καθυστερημένο.
1: Όχι, δεν έρθει καθυστερημένο. Μπορεί να έρθει λίγο σε ευθυμία. Θα πει κανένα κρασάκι εκεί.
3: Α, μάλιστα. Τι να κάνει.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σα.
2: Αδερφέ, έχω διαβίτη.
1: Εντάξει, είναι ένα φιδάκι, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν
1: τίποτα, μηδέν.
0: Όχι, μηδέν. Του τα απαγορεύω εγώ.
2: Όχι, δεν μου λείπει καθόλου το αλκοόλ. Το μόνο που μου λέει μου έχει λείψει κάποια βράδια ένα ουσικάκι που έπινα.
1: Εντάξει. Ένα εννοεί, ένα ποτήρι ή ένα συγκεκριμένο είδο. Και...
2: Δεν πίνω εγώ, ρε.
0: Αμέσω να διαβάλει τον άνθρωπο.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Έχω κάνει που έχω κάνει εσύ άλλα σε ποτά, πολύ μικρό. Μετά δεν είναι. Θα πίνα το ουίσκι μου ή ένα ή δύο ουίσκι και που ζούκια να πήγαινα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κύριος. Ο φίλος μας πάνω από τη Βάρη όμως έχει κάβα, ρε φίλε. Τι έγινε ο άνθρωπος.
0: Και επειδή έχει κάβα πρέπει να γίνει.
1: Πάνω, όχι, όχι.
0: Πάνω,
1: θα καλύψω εγώ το κενό του Ηράκλη, μην ανησυχείς. Όχι μόνο, αστείευομαι. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι δεν. Άρα εντάξει, μόνο.
2: Δεν είμαι, λέει, για παράνομους έρωτες στις διαφημίσεις, μου λέει ο Μάρκος, είσαι για μπιφτεκάκια.
1: Εντάξει, έκανε αυτό. Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα για παράνομους έρωτες, για μυστήρια κτλ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μήνυ προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρουπ επανέρχεται ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη με τον Κάιρ είναι να διεκδικεί ωστόσο φανέλα βασικού. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκας το 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Η μέρα Σιμών Μπαντζά στον ΠΑΟΚ, καθώς το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος φορ για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Αλ Τζαζίρα. Μέσα στη μέρα ξεκαθαρίζει το θέμα του στόπερ. Στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφασή του να συμφωνήσει με τον Όφη

Τάσος Χατζηγιοβάνης, εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet. Κύπελο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα. Συναναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο στα μεταξύ τους μάτς. Την παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της UEFA ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τιμά τον ίδιο και την ομάδα που προτίμησε να υπογράψει σε εμάς τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Ζαν Μοντέρο. Νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Άξον 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Ο Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον Αύγουστο. Ο Βραζιλιάνος είχε 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε αυτό το διάστημα, ενώ μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Τζολάκης, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία της Χάλης σε 3 αναμετρήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Δημήτρη από το Καματερό για τις μουσικάρες. Στον Έρχονα, στέλνεις τα μπράβο και τα συγχαρίκια. Όχι σε εμάς.
1: Γεια σου, Μιτσάρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές.
2: Πάμε,
1: καλησπέρα.
2: Το ξεφτυλίσαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι η Παρασκευή πρέπει να καθιερωθεί σε αυτό το.
1: Σε αυτό το mood.
0: Έλα, ρε, όπως μας βγαίνει. Δεν θα βάλουμε τα μπέλη στην Παρασκευή, θα είμαστε πιο χαλαροί. Όπως βγαίνει, όπως τσουλάει.
2: Δεν είναι θέμα να βγει ήδη. Εγώ το έχω πάντα μέσα μου. Δηλαδή, δεν σου πει να βγει τέτοιο χρέο. Μόνο έτσι.
0: Ενώ εμείς όχι. Πάμε, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Μίλα, η Ηρακλή, αν θέλει.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ακούτε?
2: Ναι, βεβαίως.
3: Ο Ηλίας είμαι.
2: Γεια σου, Ηλία.
3: Πρώτη φορά μιλάω. Μαζί σας.
2: Να σε καλώς τον.
3: Ολυμπιακός.
2: Έλα, γωρία.
3: Ήθελα πολύ σύντομα έτσι να πω δύο πραγματάκια. Mm-hmm. Το πρώτο που θέλω να πω και που το αντιλαμβάνομαι είναι λίγο με την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί έτσι την ψυχολογική θα έλεγα από την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό. Εγώ θα πω για τον Μεντιλίμπαρ το εξής. Τον ευγνωμονώ. Που ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό και που προσέφερε ό,τι έχει προσφέρει. Έχει χαραστεί το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ αν μπορούσα θα το είχα χαράξει και πάνω στο Ευρωπαϊκό. Όμως επειδή είμαι άνθρωπος της λογικής...
2: Εκεί η ομάδα μπαίνει.
3: Ναι. Όμως επειδή είμαι άνθρωπος της λογικής, η κίνηση του να γίνει αυτή η αλλαγή για μένα κατά προσωπική μου άποψη ήταν σωστή.
2: Okay.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα από πέρσι το Μάρτιο. Λοιπόν,
2: ναι, από το Μάρτιο.
3: Έπρεπε να γίνει αυτό. Ναι, από το Μάρτιο. Ειδικά μετά από το τέλος της Ευρωπαϊκής.
2: Μετά τα μάτσα εκεί με τη Λεβερκούζεν.
3: Σωστά. Εκεί ξεφούσκωσε τελείως η ομάδα. Έμοιαζε τελείως να μην υπάρχει πλάνο, να μην υπάρχει...
2: Όπως πλάνο υπήρχε, να ήταν άδειασμα, να βγει πολύ μεγάλη κούραση.
3: Μπορεί να ήταν και άδειασμα, δεν ξέρω.
2: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να σου το πω. Ναι. Κοίτα, εγώ είμαι... Γιατί μου ήρθαν και ένα μήνυμα στην αρχή και ήθελα να το απαντήσω, αλλά με την κουβέντα ξεχάστηκα και έχει πολύ σχέση με αυτό που λες, φίλε. Γιατί με ρωτάει, εσύ μου λες, στηρίζεσαι στο Μεντιλίμπαρ, εσύ με την απόφαση πια. Μα εγώ το είχα πει και πριν πάρθει η απόφαση. Ότι ναι, εγώ πιστεύω ότι αν είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ και με τις μεταγραφές τις οποίες έχουν γίνει, μπορεί να βλέπαμε όντως πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί ένας προπονητής, ο οποίος για μένα με αυτά που είχε καταφέρει. Και να το πω γιατί πολύ απλά, ότι αν δεν έχει ας πούμε το δικαίωμα με τη Λίμπαρ το να έχει μια άσχημη μισή χρονιά, γιατί εσύ που πες και εσύ από το Μάρτι, δηλαδή μετά το Champions League, ποιος θα το έχει καταφέρει δηλαδή με αυτά που έχει κάνει. Αλλά από τη στιγμή που οι άνθρωποι που διοικούν την ομάδα, τον Ολυμπιακό, που παίρνουν τις αποφάσεις, πήραν αυτή την απόφαση, από εδώ και στο εξής, δεν πρέπει να είμαστε ευγαρή συνέχεια, ούτε γιατί άμα χάσει ο Ολυμπιακός χτύπα ξύλο. Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε άμα κερδίσει εσείς που θέλετε το Μεντιλίμπαρ. Πλέον είναι Ολυμπιακός αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία, να προχωρήσει, να δούμε τα παιχνίδια, να κάνουμε υπομονή με το νέο τεχνικό. Γιατί θέλει χρόνο και να μάθει την ομάδα.
3: Σαφώς.
2: Και για να περάσει και τα δικά του τα στοιχεία, τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να θέλει να κάνει στο σύστημα, τους παίχτες που θα χρησιμοποιεί.
3: Ναι.
2: Και στραβά αποτελέσματα να έρθουν, μην αρχίσουμε μετά. Εγώ σου λέω: να ξαναχτυπήσω ξύλο. Ωραία, τι έγινε. Άμα το γυρνάμε συνέχεια πίσω, δεν πάμε ποτέ μπροστά. Δεν γίνεται.
3: Όχι.
2: Που εγώ το ξαναλέω. Ναι. Δηλαδή, εγώ ήμουν. Δηλαδή, ότι. Ναι, να είμαι ενωμένη. Δεν το έχω κρύψει, δηλαδή.
3: Ωραία. Ναι. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Εντάξει, είναι γνώμη μου.
2: Ναι.
3: Είπα και εξ αρχής ότι τον άνθρωπο τον ευγνωμονώ και δηλαδή ήταν θείο δώρο γιατί. Έκατσε, ήταν το timing, έκατσε το ποδόσφαιρό του, έκατσε οι συγκυρίες όλες, είχε καλά αποδυτήρια, όλα αυτά παίζουν ρόλο και τα δίνω, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, εμένα ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε, έτσι, δεν προσέβησε μπάλα. Και με την ΑΕΜΕΚ που είχα πάει στο γήπεδο δεν μ' άρεσε και γενικά έδειχνε, γιατί είχε παίχτες Ολυμπιακός, πέρα από τις προσθήκες που έκανε, είχε παίχτες καλούς Ολυμπιακός, οι οποίοι δεν παίζανε με βάση των δυνατοτήτων τους. Αυτό εμένα μου δημιουργούσε ένα έτσι ερωτηματικό.
2: Και φίλε μου, βεβαίως κουβέντα κάνουμε.
3: Πέρα από αυτό όμως, δεν είμαι και άνθρωπος που να αλλάζουμε και προπονητές κάθε 2 και 3 μήνες που το κάναμε...
2: Προ με τη Λίμπαρ, μετά το Μαρτίνς.
3: Έτσι ακριβώς, για να μην παρεξηγούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τον προπονητή, και αυτό το λέω γιατί αυτό, εάν υπάρχει διχασμός, δεν θα βοηθήσει την ομάδα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το χειρότερο. Μα δεν άκουσα εσύ, σου είπα και εγώ. Ότι δε, ούτε, ούτε άμα στραβώσει ένα αποτέλεσμα που είναι ο Μέντι και γιατί έφυγε ο Μέντι, ούτε άμα που το εύχομαι να πάει και να αρχίσει να πέφτουν οι τριάρες και τεσσάρες, α, δικαιωθήκαμε. Ναι. Η δική σου πλευρά
3: τώρα που είναι αυτός, ναι. Άμα βγει, βγήκε. Ναι. Άμα δεν βγει, οκ. Okay,
2: προχωράμε τώρα. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε.
3: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό για να μην. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο.
2: Όχι,
3: τώρα.
2: Καμία. Εντάξει, τώρα.
3: Και υπάρχει και ένα συναισθηματισμός έτσι λίγο περίεργος που συναισθηματικοί είμαστε όλοι. Αλλά πρέπει να μπαίνει και λίγο η λογική. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος. Καλός ή κακός. Ένα αυτό, για να μην καθυστερώ κιόλας. Και ένα δεύτερο. Που ακούμε να πάρει επιθετικό Ολυμπιακός, να πάρει επιθετικό, να πάρει επιθετικό. Εγώ δεν είμαι υπέρ να πάρει επιθετικό. Να μείνει όπως είναι η ομάδα. Να το εξηγήσω γιατί.
2: Βεβαίως.
3: Έχει τους δύο, έχει το Γιάρεμτσουκ. Για μένα ο Γιάρεμτσουκ θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία του και ίσως να του έκατσε η συγκυρία τέτοια.
2: Αδερφέ, δεν σε διακοπτώ. Πάνω στο θέμα του Γιάρεμτσουκ, που έχω πει αρκετές φορές και εδώ στον αέρα του Sport FM αλλά και στις πρωινές εκπομπές. Έχω πει ότι τα χαρακτηριστικά του Γιάρεμτσουκ για να τα πάρεις επιθετικό θα πληρώσεις και θα πληρώσεις ακριβά.
3: Α, μπράβο.
2: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το ποδόσφαιρο, φίλε, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν άπειρες φορές και στο μέλλον θα ξαναγίνει. Γράφει περίεργες ιστορίες. Και από εκεί που ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να ήταν ο παίκτης που περίμενε τη Λιόν, που ήθελε να φύγει, που το ένα, που το άλλο. Γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Μένει στην ομάδα. Θα μπει στη λίστα.
3: Μη δεις το Γιάρεμτσουκ να σου βάζει 20 γκολ φέτος.
2: Και να του κάνουμε και ανανέωση.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ μαζί σου σε αυτό. 1000%. Λοιπόν, γιατί και να το δικαιολογήσω πέρα από το Γιάρεμτσουκ και από αυτό που.
2: Ναι, και να προχωρήσω.
3: Να προχωρήσω. Με πήγες και παρακάτω. Αυτός ο προπονητής παίζει 4-2-3-1 ή 4-3-3.
2: Και 4-1-4-1 παίζει καμιά φορά.
3: Ναι, εγώ στην Ελλάδα θέλω να παίζω 4-3-3 και να έχω το Ζώτα. Μπροστά.
2: Στην κορυφή.
3: Και αριστερά-δεξιά, δύο εξτρέμ.
2: Μα.
3: Γιατί ο προπονητής αυτός αυτό το παιχνίδι θέλει να παίζει.
2: Θα το δούμε, φίλε.
3: Γιατί στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα από center for. Είχε πρόβλημα από το να δημιουργεί φάσεις και από το να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να σε καλά, ξεφύγαμε.
0: Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
13: Χαίρετε.
14: Ναι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
14: Ο Στέλιος είμαι από την περιοχή του Ζωγράφου.
13: Καλώς το.
15: Μια σχέδια, Στέλιο.
14: Αδερφέ, 34 λεπτά. Okay. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό που θα πω. Ηρακλή, μια ερώτηση.
15: Και δύο.
14: Θέλαμε να πάρουμε τον Αντίνο, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Όχι όταν ασχολήθηκε και ο Παναθηναϊκός, νωρίτερα.
14: Ωραία. Εγώ έτσι από περιέργεια, επειδή ακούω για το πέναλτι, για το ένα το άλλο, έκατσα να δω τις φάσεις του Παναθηναϊκού.
15: Ναι.
14: Παρόλο που είμαι σε παιδί ηλικία και να βλέπω Παναθηναϊκό, αλλά δεν πειράζει. Το είδα όμως. Λοιπόν...
15: Πόσο ήσταν, επιτρέπετε?
13: Και εγώ άλλο θα ρωτούσα, πάει με την ηλικία αυτό?
15: Ναι.
14: Τώρα όσο μεγαλώνεις, φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων.
15: Ναι,
14: λοιπόν, καταρχάς είναι πέναλτι, πεντακάθαρο, το συζητάμε με το νέο κανονισμό. Πεντακάθαρο. Αλλά ρε φίλε, κύριο Σουαντίνο έχει κάνει παπάδες.
12: Καλώς ήταν, πολύ καλώς.
15: Δεν έχω δει το παιχνίδι.
12: Δημιούργησε πολλά θέματα.
15: Επειδή και με ρώτησαν και δύο-τρεις φίλοι, δύο-τρεις που στείλαν το μήνυμα, και δεν είναι ότι αποφεύγω να το απαντήσω. Είναι αυτό που είχα πει και στο Διονύση, κάναμε την κουβέντα στην πρωινή εκπομπή. Φυσικά και δέχομαι το αυτό που λέω, Διονύση, που έχει αλλάξει ο κανονισμός, που έχει βρει το χέρι. Απλά η ένσταση που έχω εγώ είναι ότι νομίζω ότι η μπάλα πηγαίνει στο σώμα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το χέρι, δεν είναι ότι πηγαίνει στο τέλος.
12: Με βάση τον κανονισμό, το
15: εγώ αυτό λέω.
12: Okay. Τώρα για τον Αντίνο που ρώτησες, ο Αντίνο χθες γενικώς έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ενέργεια που κάνει στην ασίστ στον Κάγκουα. Αν θυμάστε.
14: Κόβει την μπάλα, κάνει την τρίπλα και την κόβει δεξιά.
12: Ναι, αριστερά.
14: Δεν βλέπει καν ο άνθρωπος. Αλλά
12: αν θυμάστε, από αριστερά ενώ κάνει την ενέργεια. Ναι. Αν θυμάστε, είχε κάνει και μια ωραία ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο.
14: Ναι.
12: Στην κεφαλιά του Ταμπόρδα.
14: Μπράβο.
12: Που πάλι ήταν ωραία τρίπλα και σε τέτοια. Ναι, καλώς θες, πολύ καλώς.
14: πόσα σούτ έχει κάνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο, γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός?
15: Μα δεν τα είχαν βρει, νομίζω, στο οικονομικό. Είχε φτάσει στα 8 εκατομμύρια και ζητούσαν περισσότερα και ζητούσαν γενικά οι περιπτώσεις από την Αργεντινή, και το ξέρει και ο Διονύσης, και σίγουρα και ο Παναθηναϊκός αδελφορήθηκε. Δηλαδή πήγε μέσα και έκλεισε τον αντίρρηση σε δύο μέρες. Πάντα όλο προκύπτουνε και όλο αυξάνονται οι απαιτήσεις και συνέχεια κάτι και από θα είναι ατζέντιδες, θα είναι κάποιος από το σώμα. Έφτασε σε ένα σημείο Ολυμπιακός που θεώρησε ότι ήταν το ταβάνι για το συγκεκριμένο παίχτη. Και μετά και αυτό είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι.
14: Άρα εκ του αποτελέσματος εμείς είμαστε χαμένοι, έδωσε περισσότερα ο άλλος και τον πήρε. Οκ, τέλος αυτό.
15: Πέρυσι δεν ήταν, πέρυσι ήταν. Διονύσης πότε χειμώνα είχε έρθει ο
12: Διονύσης. Χειμώνα, χειμώνα.
14: Ναι, χειμώνα.
13: Το καλοκαίρι τον ήθελε ο Ολυμπιακός, το χειμώνα τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
15: Τον Ιούλιο κιόλας, όταν ήμασταν στην προετοιμασία.
14: Και ήθελα να κλείσω να πω ένα κοινωνικοπολιτικό.
15: Βεβαίως.
14: Κάθε μεσημέρι εκεί το ακούγαμε από τον Μπάμπη. Είδα χτες στην τηλεόραση ένα μπαράζ με τον εκλειπώντα τον άνθρωπο και κρίμα είναι και κανένας δεν αντιλέγει. Αλλά γινόταν χτες η τελετή των δύο ηρώων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Ένα λεπτό ακριβώς, ένα λεπτό, δείξανε ένα ένα λεπτό και το άλλο ήταν μια μισή ώρα. Δεν ξέρω που έχουμε φτάσει δηλαδή. Δεν ξέρω.
12: Επειδή ήταν νόμιση, πιο φρέσκο φαντάζομαι.
13: Όχι μόνο αυτό, στο ένα κρεμή μια έρευνα γίνεται. Ναι. Υπήρχαν πάνω από τα θέμα για το πώς έχουν γίνει τα πράγματα ακριβώς, ενώ το άλλο ήταν η τελετή. Σαφώς δεν βάζουμε στο ζύγι την απώλεια του ενός και του άλλου. Όλες απώλειες είναι βαρύτατες.
12: Έγινε, θα είσαι καλά.
14: Φωνώ, δεν είναι όλες οι απώλειες ίδιες.
13: Όχι, εγώ θεωρώ ότι όλες έχουν την ίδια σημασία για τους οικείους των ανθρώπων που έφυγαν.
14: Για τους οικείους ναι, αλλά για τον κόσμο οι δύο είναι ήρωες. Οι ήρωες πιλότοι δεν πέσανε πάνω στον κόσμο, πήγανε και χάσανε τη ζωή τους. Είναι το ίδιο. Συγγνώμη δηλαδή.
13: Όχι, απλά σας εξηγώ ότι δεν μπορεί να αναλυθεί σε δύο ώρες εκπομπή ότι... Έχει αναφερθεί αυτό, ναι, όλο το περιστατικό, τι έχει
12: και
13: γίνει.
12: Το άλλο, ασφαλώς τα παιδιά. Πλάνο έκτακτα.
13: Ακριβώς, συνεχώς. Αυτό λέμε τώρα.
12: Είναι πιο φρέσκο.
13: Να είστε καλά.
15: Να είστε καλά.
12: Μου λέει ένα φίλο Διονύση, καλησπέρα. Πες μου ειλικρινά, υπήρξε χρονικά καλύτερο χάφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Έκια, τον Γκάγκουα? Νομίζω πως όχι, είναι όπως ο Πινέδα Χουάνγκο, έχει χάφ που δίνουν τίλους. Καταρχάς πρέπει να τον δούμε σε διάρκεια. Ένα. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση τα χαρακτηριστικά του Έκια με τον Γκάγκουα. Να μου πει ότι τα χαρακτηριστικά του Γκάγκουα μοιάζουν με τον Πινέδα, όπως μου λες, ή το Χουάνγκ? Ναι. Με τον Έκη άλλο πράγμα.
13: Ναι,
12: ο Έκη δεν ήταν τόσο ταχυδυναμικός. Ήταν πιο αρτίστας, πιο τέτοιο πράγμα.
13: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
15: Ναι.
12: Ναι,
1: Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
15: Γεια σου,
1: Παναγιώτη. Παναγιώτης. Λοιπόν, εγώ θέλω... να αναλύσω τη γνώμη μου γιατί αισθάνεται αισιοδοξία ο κόσμος του Παναθηναϊκού φέτος και να μου πει και ο Διονύσης στο τέλος αν συμφωνεί.
12: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα Σταύρο, Ηρακλή και Διονύση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λοιπόν, πιστεύω ότι φέτος είναι μια χρονιά που ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισιοδοξεί, γιατί πρώτον και σημαντικότερον έχει ο Παναθηναϊκός φέτος Ομόνοια. Η Ομόνοια του κόσμου. Ο κόσμος το έχει πιστέψει και στηρίζει την ομάδα. Όπως έλεγε και πιο πριν ο Διονύσης και συμφωνώ απόλυτα, γιατί πάω συνέχεια στο γήπεδο και έχω διαρκείας, ο κόσμος μετά τον γκολ δεν αποδοκίμασε, αντιθέτως χειροκροτούσε και έλεγε πάμε, θα το γυρίσουμε. Το περίμεναν δηλαδή ότι θα γίνει ανατροπή, όπως και έγινε. Δεύτερος σημαντικός εξίσου λόγος είναι ο Κοτσόλης. Ένας άνθρωπος που έκανε επιτυχημένες μεταγραφές με το μοναδικό αστερίσκο, κατά τη γνώμη μου, να είναι ο Ραστόντερ και το αριστερό μπακ που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Και κατάφερε βέβαια και
15: έδιωξε όλους αυτούς. Εγώ θα σου πω μόνο ότι σου έδωσε μια πρόκληση ο Ραστόντερ, αυτό το παιδί. Σου βάλε κρίσιμο γκολ.
1: Έδωσε μια πρόκληση, αλλά σίγουρα
12: ένας Ραστόντερ
1: που στην Ελβετία είχε βάλει 15-20 γκολ. Περιμένει.
12: Εκεί ήταν πρώτος επιθετικός όμως, και εδώ είναι τέταρτος.
1: Έτσι δεν είναι.
12: Ο Ραστόντερ. Έχει αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό, όχι για βασικός. Τώρα ο Ραστόλ δεν είναι τέταρτη επιλογή.
1: Σίγουρο.
12: Δεν είναι ούτε. Είναι, γιατί είναι ο Τετέ, ο Λιβάη, ο Ντέσσερ.
1: Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Δεν είπα ότι.
12: Ναι, καλά, καλά κάνεις. Απλά να το δούμε. Δηλαδή δεν είναι όμως για λοιπόν, βασικό.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ναι. Ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια έχει ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Που αυτό μπορεί να στηριχθεί και να κρατάει το 0 πίσω. Βέβαια σε κάποια παιχνίδια φέτος που δεν ήταν ακόμα έτοιμο το αμυντικό δίδυμο.
12: Για παράδειγμα, πάνω κάποιες, σε αυτό που λες, χθες κάνει γκάφα ο Παντρόγκελν. Όμως δείχνει ότι είναι ένας καλός αμυντικός. Μέχρι στιγμής και άλλες εμφανίσεις.
13: Μαρκάρατε.
1: Περισσότερο θα φάνει σαν ντέρμπι. Είδαμε με τον ΠΑΟΚ ότι ήταν, τον είχε σβήσει τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Εκτός από το αμυντικό δίδυμο, έχει την ευχάριστη να έχει ο Παναθηναϊκός και ένα πολύ καλό επιθετικό δίδυμο. Ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία είναι ένα δίδυμο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γιατί έχει το απρόβλεπτο και καταφέρνει σε κάθε αγωνιστική, όλοι λένε κόκκινες κάρτες ο Παναθηναϊκός, μα τι να κάνουμε, άμα δεν μπορούν να κλείσουν τον Λιβάη και τον Τετέι, τι να κάνουμε, είναι γρήγοροι οι παίκτες, δεν μπορούν να τους πιάσουν, είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
12: εντάξει, την πρώτη αγωνιστική ήταν στον Κάγκουα.
1: Και καλό επιθετικό δίδυμο που είναι ταυτόχρονα.
13: Θέλετε να βάλετε τη ζώνη σας ή να σταματήσετε το παρκάρισμα γιατί αυτός ο
12: καλά, θα πάμε σε διάλειμμα τόσο γιατί μας ακούγει με καθυστέρηση ο άνθρωπος. Αργεί να απαντήσει.
1: Ναι, ναι, σας ακούω από το κινητό, μιλάω με Bluetooth γι' αυτό.
12: Ωραία, ωραία. Ξαναπάρτε γιατί...
1: Επίσης, ναι. Όλο αυτό το αρμονικό... Ναι. Επίσης, όλο αυτό το δένει ο Κάγκουα στο κέντρο, που είναι ένας παίκτης, ο αντίστοιχος Πινέδα του Παναθηναϊκού, που μπορεί και ενώνει την άμυνα με την επίθεση. Και δένει αρμονικά με τον Καμαρά, ένας παίκτης που έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ και που πλέον φαίνεται η αξία του, όπως φαινόταν και στα φιλικά. Και μετά λόγω της κόπωσης είχε πέσει. Σε όλα αυτά, άμα βάλουμε και τον Ουναΐ που είναι μια κατηγορία μόνος του και τις πινελιές του Ταμπόρδα και του Λούσα, είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι εκτός από το πρωτάθλημα που θα το διεκδικήσει μέχρι τέλος, θα έχει και μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και γιατί όχι να φτάσει και τελικό και να κάνει το απρόβλεπτο. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, ό,τι υπήρχε.
13: Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά. Πάμε.
13: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμιλιώνεται, δεν χρειάζεται το popcorn. Το γενικά το Lastoflex ST από την Elastotet για μόνο σιταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνικου Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, φέρονται να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Κλειστό έμεινε σήμερα ο σχολείος στη Ζάκυνθο, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προάβλιο χώρο. Έγιναν δύο πεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Winsport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακό στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Στο Origins Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6.
1: Για το φίλο, συγγνώμη, που έχει στείλει, το έχει στείλει τις φορές. Πρέπει να ρωτήσει για εισιτήρια λεωφόρο πότε βγαίνουν και πώς, αν θα υπάρχει προτεραιότητα, να μας πεις. Ναι, ναι, θα ρωτήσω, φίλε μου, για το κύπελο με την Κηφισιά. Η Κηφισιά θα τα βγάλει, έτσι. Να θυμίσω, ναι. Γιατί. Ναι.
0: Και είναι στη λεωφόρο, ε.
1: Στη λεωφόρο.
0: Να που έδιω ο κόσμο, εντάξει, να παίξει Παναθηναϊκό στη λεωφόρο και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει και πρωτάθλημα. Να ξαναπάει.
0: Ναι, πρέπει να φέρει και κλήρωση όμω που το κύπελο δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι δεδομένο ότι θα έπαιζε με την Κηφισιά.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Όπως... Πάμε με προγνωστικά.
0: Ναι, θα το καθιερώσουμε κάθε Παρασκευή να λέμε όλα τα της Super League. Εντάξει, άμα βλέπουμε και κάτι άλλο μετά από τα μεγάλα πρωταθλήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, και αυτά θα μπορούμε να τα σχολιάζουμε.

0: Λοιπόν, να πω εγώ το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής πριν μπούμε στα προγνωστικά. Αύριο Σάββατο στις 7 ανοίγει η Αυλαία Ολυμπιακός Όφης. Στις 7 είπαμε, στις 9 έχουμε Ηρακλής Ατρόμητος, ωραίο μάτς γι' αυτό. Και Κυριακή έχουμε Καλαμάτα Βόλος στις 6, στις 7 Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανατολικός. Λοιπόν, είστε έτοιμοι κύριοι?
1: Πάμε.
2: Ένα λεπτό. Περίμενα να το φτιάξω το μικρόφωνο για να μην κρινιάζετε.
0: Φτιάξτε το μικρόφωνο και φέρει από την άλλη. Για να καταλάβετε τώρα να σου το κάνω σε εικόνα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Είναι το μικρόφωνο του αριστερά από το στόμα του. Το φέρνει κοντά στο στόμα του και κάνει αχράκ και το πηγαίνει δεξιά από το στόμα του.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Ηρακλή μου?
2: Θα παρεξηγηθούμε στο τέλος.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη, άσος.
1: Άσος.
2: Ναι, θέλετε.
0: Εσένα περιμένουμε.
2: Θα σκέφτομαι τα γουρία.
0: Εντάξει, θα το πάμε τίποτα προπόρε, παιδί μου.
1: Τι προπό? Άσο έχει δύο.
0: Επίσης, λέω το εξής. Εάν θέλετε, ό,τι θα είναι μικρό σε απόδοση, μήπως να το δίνουμε και λίγο.
2: Να το δίνουμε, ρε φίλε.
1: Άστο, ρε παιδί, μας το πάμε. Δεν έχει να κάνει.
0: Προπό. Και επίσης, επειδή πρωινή κάνουν κάτι με δύο διπλές και τα λοιπά, κάτι τσουβέλες και τέτοια, εμείς εδώ.
1: Straight.
0: Ναι, ένα σημείο, γεια σας.
1: Ωραία, άσος.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε να αποσημείωσω τον Ολυμπιακό.
0: Ηρακλής Ατρόμητος.
2: Χι.
0: Χι, ε. Δύσκολο, αυτό είναι όντως. Φίλε, θα πάρω άσο. Είδες, για να μην λες ότι θέλω να κάνω κακό στον προπονητή του Ηρακλή.
1: Χι
0: και εσύ. Ωραία. Πάμε, Κυριακή. 6 ώρα, Καλαμάτα, Βόλος. Νομίζω ήρθε η ώρα η Καλαμάτα να κάνει την πρώτη της νίκη. Άσος.
1: Άσος.
2: Χι.
0: Δεν το λες πολύ.
2: Χι.
1: Εντάξει, αυτό πιστεύω.
0: Λοιπόν, Αστέρας ΑΕΚ στις 7, διπλό.
1: Διπλό.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι. 9 η ώρα, Κηφισιά Λεβαδιακός. Άσος, αν και βέβαια θα είναι και κουρασμένη τώρα και φυσικά. Αλλά, ναι, άσος.
1: Χι.
2: Μαζί με Δεσίλα.
0: Χι. Ο άνθρωπος που δεν παίζει χι έχει πει.
2: Δεν παθαίνει να παίξει.
0: Δεν θα κάνουμε, αφού σχολιάζουμε.
2: Εμένα δεν μ' αρέσουν τώρα να δίνουμε προπό.
0: Έχει πει 3-5.
2: Θα πάμε και 4-6 με ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ, άρεσε, χι.
1: Χι και εγώ, ναι.
0: Άσος.
1: Οκ.
0: Και Παναθηναϊκός Πανατολικός.
2: Κοίτα, δεν παίζω ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Ό,τι και να είναι. Στο 1.50.
1: Αλλά λέμε προπό
0: τώρα. Είπαμε προπό, θα το λέμε σημεία ότι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, το στοίχημα δεν είναι το παραδοσιακά να παίξουμε προπό. Να βάλουμε και διπλές.
0: Είπαμε ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν από τα 7 τα 3 είναι τα φαβορή με ένα 40-50, βάλουμε και δύο διπλές, μετά εντάξει.
2: Θα βάλει δύο στάνταρ.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πανατολικός. Άσος. Ωραία. Εάν θέλεις, επειδή δεν σκάτε καλά,
2: άσος,
0: ωραία, να πάμε σε κάτι διαφορετικό πλέον.
2: Να πούμε και δύο διαφορετικά. Μπράβο.
0: Αυτό θα είναι το fix και πάμε πλέον να τα αντίσουμε.
2: Ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον μας είναι το Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Πάω Κάρις.
0: Ναι, παιδί μου, εκτός από τα προφανή τώρα.
1: Πάω Κάρις γκολ-γκολ.
0: Πάω Κάρις γκολ-γκολ, ε. Σφιχτό το βλέπω εγώ για κάποιο λόγο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ηρακλή.
1: Ντέρμπι, ναι, δεν
0: μπορούσα. Καλά, ναι, παιδί μου, κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή σε άλλη επιλογή θα πήγαινε στο γκολ-γκολ.
0: Θα πήγαινε, ε.
2: Θα πήγαινε στο γκολ-γκολ.
0: Καλαμάτα βλέπω γκολ-γκολ.
1: Κι εγώ.
0: Που το λέτε.
1: Κι εγώ.
0: Και πρέπει να δίνει και αρκετούς τσικά.
2: Την Nike τη βλέπω άντερ.
0: Τύπου 0-1-0-2, έτσι το κόβεις.
2: Το βλέπω άντερ, ναι. Και 0-1.
0: Παιδιά, το γκολ-γκολ στο Καλαμάτα Βόλος δίνει 2.
2: Ωραίο είναι.
0: Πολύ ωραίο, όχι απλά ωραίο. Λοιπόν, το είπαμε, πετάει δημοσνάκι άσος, τα έχουμε πει κυρία μου. Λοιπόν, και το Ηρακλής Ατρόμητος μπορεί να είναι γκολ-γκολ. Νομίζω και εκεί δεν θα... Και 95 μια χαρά αποδοσούλα και αυτό.
2: Αφού έδωσε σημείο θα δίνει και ένα τελικό σκορ 2-0 τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όπα και ακριβώς σκορ θα το σημειώσω, ρε φίλε, το έχουμε...
1: Πόσο?
2: 2-0.
0: Ναι.
2: Και τον Παναθηναϊκό θα τον έδινα σε τελικό σκορ 2-1. Mm-hmm. Πανατολικός είναι...
1: Καλή όμως. Καλή.
0: Παιδιά, ναι. Νομίζω έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και ξεκινήσει καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι ίδιοι στον Πανατολικό.
1: Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Αλλά άμα ξεκινάς καλά, παίρνεις και ψυχολογία, παίρνεις και χωρίς άγχος μετά. Δηλαδή το στρώνεις το πράγμα. Λοιπόν, Θέλετε να πάμε ένα break και να δούμε μετά και τα ξένα.
2: Πάμε. Και τα ξένα, βεβαίως.
0: Λοιπόν, μικρό
2: ξένα. Έτσι, δημοσιολογημένα, τι ακούσα αυτά τα ξένα.
1: Ναι.
0: Τα ξένα. Όχι, μουσική, τι ακούς, ξένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα σημερινά, τι βλέπει ο Ηρακλής κυρίως, που τον βλέπω έτοιμο. Και μετά για 2-3 ματσάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Τώρα δεν είναι. Είναι μια τετραδούλα, μου αρέσει να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω βρει κάτι για πες.
2: Και έχει και 18 απόδοση.
0: Όπα.
1: Για ρίχτη.
2: Λοιπόν, 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πότε τώρα?
0: Σήμερα. Θα πούμε μια τετραδούλα σημερινά. Ωραία. Ναι. Και μετά θα πούμε τα ντέρμπι του Σαββατοκύριακου.
2: Παίζει αγαπημένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Λίγο όμως πιο γιατί θα φτάσουμε. Αγγελόπουλο.
0: Για το μετέωρο βήμα. Η μετέωρη πρόβλεψη του Ηρακλή.
2: Κοπεχάγη.
0: Κοπεχάγη.
1: Ναι.
2: Υποδέχεται τη Horsens.
0: Ναι.
2: Τώρα 2,45 το over 3,5.
1: Over
0: 3,5.
2: Όλα over 3,5 φίλε.
0: Ωραία.
2: Άμα. Λέω για να μην τα ξαναλέω. Και πάμε στο μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Ναι. West Ham Wrexham.
2: Όχι. Όχι, όχι. Υπάρχει άλλο μεγάλο πρωτάθλημα που ξεκινάει νωρίτερα στις
0: 9. Ναι.
2: Β' Ολλανδία.
0: Εκεί παίζουμε καφίδα γκολ, ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τη μεγάλη Έμεν που παίζει με την Τεγκράφσα.
0: Έμεν, ναι.
2: 1,87.
0: Ναι.
1: Over 3,5.
2: Πάντα.
0: Ωραία.
2: Η Β' ομάδα του Άγιαξ με τη Βαλβάικ έχει 2 σερί άντερ ο Άγιαξ Β. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε σε αυτές τις στροφές. Δηλαδή, τι γίνεται και στο προπονητικό κέντρο. Αντιθέτως, η Βαλβάικ είναι η ομάδα η οποία έχει 5 σε ρίγκολ γκολ.
0: Έλα, δε και ανάλυση, προχώρα.
2: Έχουμε και άμα κάνω ανάλυση. Λέω ότι μου ήρθε έτσι.
0: Ναι, προχώρα.
2: Η Μαντάμ Σούλα. Λοιπόν, Άγιαξ Βαλβάικο over 3,5-1,90 και σε απόδοση 2,07. Επίσης η Φένλο που πάει πάρα πολύ καλά με την ντοπό over 3,5.
0: Ωραία.
2: 18 ακριβώς γίνεται, 18,01.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πω. Εγώ έχω για σήμερα τη Σεβίλη με τη Βαλένθια άσος στο 1,95 και ο άσος της.
2: Κάνεις πόλεμο σε Κορμπεράνη, θες να το φας.
0: Άσος του 1,49-50 της West Ham. Λοιπόν, και.
2: Άσος η West Ham είναι 40.
0: 1,50. Με τι ρέξαμε. Βάλτε και over 1,5.
2: Ρέξαμε τιμή και δόξα για όλη την ιστορία της. Αυτό που έχει γίνει εκεί.
0: Σωστό, αλλά εντάξει. Δεν παίζουμε τώρα με τις ιστορίες. Λοιπόν, όποτε άσο και over 1,5 την Aston Villa. Άσο την Σεβίλη. Άσο Union με Σάλκε στο 2,45.
2: Συγχωμένος.
0: Ναι, τι θα παίξουμε. Όταν θα λέμε στη μία, θα παίξουμε ένα 3. Σου είπα ήδη στο
2: 1,50.
0: Λοιπόν.
2: Πάντως γίνεται λίγο τη κολλάσεω στη Β' Γερμανία με τα 3,5.
0: Και γκολ, γκολ και over το Ρεν Μαρσέιγ.
2: Ωραίο.
0: Δεν ξέρω πόσο δίνει, τώρα θα τα δω.
2: Η ένστασή μου όνος αυτά, να ξέρεις, είναι το άσος και over 1,5 με τη Ρέξαμ.
0: Είναι να τα ανεβάσουμε λίγο, γι' αυτό.
2: Πόσο δίνει το να βάλει δύο γκολ η West Ham και να πάρει τον άσο.
0: Πέδι.
2: Γιατί για να γίνει άσος και over 1,5 πρέπει να βάλει δύο γκολ.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε να το βρω τώρα. Γιατί στο ένα 50 τι να δώσω. Σημείωσα ένα 50 δεν θέλω. Γι' αυτό. Άμα κάτι το βλέπω, ρε παιδί μου.
2: Το να βάλει δύο γκολ πόσο δίνει.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Συνολικά γκολ. Λοιπόν, αν είναι απλά ο Βαρενάμιση, πάει γύρω στο 1,75 και γκολ. Και νίκη. Οπότε μια χαρά είναι. Εσύ θες μόνο την.
2: Μόνο εγώ είχαμε να βάλει δύο γκολ.
0: Περίμενα το. Συνολικά
1: γκολ. Over 1,5 γκολ η West Ham.
2: Ναι.
0: 1,57. Και αν το βάλουμε νίκη, 1,75. Μια χαρά. Γεια σα. Λοιπόν. Και το σουκού.
2: Καλύτερο από τον Άσο. Το 1,50.
1: Για να παίρνει σουκού.
0: Λοιπόν, σουκού θα πούμε μαζί γιατί δεν χρειάζεται να έχετε κοιτάξει. Παράδειγμα, Διονύση μου, έχει μου ντέρμπι στο Manchester.
1: Η United City, τι είναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου πω. Περίμενε για να τα βρω όλα μπροστά μου. Έχουμε. United City. Κυριακή, 6,5 ώρα.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ με δεστήλα.
1: Ναι. Άσος.
0: Διπλό.
1: Οκ.
0: 3,25 ο Άσος, 2,10 το διπλό. Θέλω να πω, μην φανταστείτε.
2: Κύριε, παίρνετε το χ. Είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τότε ένα Μέβερτον στο 2 Άσος, αν δεν κερδίσουμε και αυτό.
2: Καλά,
0: να πάμε,
2: άσος,
0: να, πάμε να πνιγούμε.
2: Νομίζω ένα χρόνο το λες αυτό.
1: Άσος.
0: Ναι, άρα κάποιος δεν θα σπάσει.
2: Άσος.
0: Λοιπόν, στην Ιταλία σημαντικό μάτς, σημαντικό. Σάββατο, Λάτσιο, Μίλαν, έτσι λέω τώρα τα πιο. Η Μίλαν καλή φέτος, η Λάτσιο με πολλά προβλήματα.
1: Goal, goal.
0: Το διπλό στο 2,25 της Μίλαν.
2: Okay.
0: Εντάξει, εγώ ακούω. Το λέω, απλά το καταθέτω. Λοιπόν, να δω έτσι και τίποτα άλλο σημαντικό. Από Ισπανία δεν έχουμε κανένα ντέρμπι φοβερό και τρομερό. Η Ρεάλ παίζει με τη Βαγεκάνο, η Μπαρσελόνα στη Λεβάντε. Όχι, έχει Κυριακή βράδυ βέβαια ένα ωραίο Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Σας λέω τώρα τα εκεί που έχει.
1: Δεν ξέρω.
2: Νορβηγία έχει.
0: Θα έχει και Νορβηγία θα έχει.
2: Νορβηγίας, αυτά είναι οι πρωταθλήματα. Και β' Νορβηγία σας, αν.
0: Αυτά όμως πρέπει να κάνεις μια προεργασία να δω. Έχω κοιτάξει αυτό. Δεν είναι.
2: Σόγκταν.
0: Λοιπόν. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Δεν έχουμε δώσει πολύ πράγμα. Κάτσε τώρα. Τι θα γίνει.
2: Ας περάσει
1: το κουπόνι, θα δώσουμε. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Με υγεία.
1: Υγεία. Νέαρχος κυρία Ζόπουλο ήταν στον ήχο. Συνεχίζει. Ηράκλης Αντύπα, Σταύρος Κονδοθήμιος, Δημήτρης Σίλας στα μικρόφωνα. Πανούτσου Κωνσταντίνα, Ταμπάκο Σωτήρης, θα λέω πρώτα με τα πίστα.
2: Σε τι είπε.
1: Στην οργάνωση παραγωγής.
0: Όχι.
2: Λέει ένα σημείο. Συνεχίζει Ηράκλης Αντύπα.
1: Συνεχίζει ο νέαρχος. Ο νέαρχος.
0: Το ρήμα πήγε στο
1: πριν και συνεχίζει. Ναι.
0: Άρα και νόμιζε θα τον κρατήσουμε εδώ.
1: Έρχονται Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγουλ και Γιώργο Τανάκα.
0: Όχι, και Κώστα Νικολακόπουλο. Κάτι Παρασκευέ.
1: Μπράβο, όχι ο Τανάκα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλά
2: σα. Όμορφα, όμορφα να περάσετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μίνι προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρου που επανέρχεται ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, με τον Κάιρινεν ωστόσο να διεκδικεί θέση βασικού. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Σαρή, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκου. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στον ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Σούπερ.

Κύπελλο Ελλάδας, πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τιμά τον ίδιο και την ομάδα που προτίμησε να υπογράψει σε εμάς τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Ζαν Μοντέρο. Νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από το Άξιον 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γαλανόλευκη να αρχίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχία για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από R2 Sport. Ενίσχυση για την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ. Ο αριστερός σύντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ στα 150 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποχώρησής του. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας ανακοίνωσε ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάο στα social media. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, 11 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο σε λιγάκι και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδίκης συνόδου στον Big Sport FM. Νέαρχοχη κυρία Ζόπλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 11 Σεπτεμβρίου είχαμε τους δύο δημοσιοπύργους, έτσι.
1: Ναι, εσύ ήσουν Γερμανία, ε.
0: Γερμανία ήμουν. Στο Μάτς Σάλκη Παναθηναϊκός, σαν και τώρα το θυμάμαι, το μεσημέρι είχαν βγει παίκτες στο ξενοδοχείο εκεί, τότε τα στελέχη της ομάδας και κοιτάγανε σοκαρισμένοι το σκηνικό όλο αυτό.
1: Όχι, φρικάρεις κι εσείς που είσαι στα Γερμανία, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Και απορώ πώς γίνανε τα μάτσα, φίλε.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ που δεν σκέφτηκαν ούτε αυτό, δηλαδή, να μην κάνουν τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νομίζω, με τη Σάλκη έπαιζε.
0: Ναι, νίκησε και σκεφτόντουσαν εκείνη τη 0-2. Σκεφτόντουσαν εκείνη την ημέρα να τα αναβάλουν και τα ανέβαλαν, νομίζω, την επόμενη.
1: Την επόμενη. Ισχύει. Θυμάμαι και εγώ αυτό.
0: Εντάξει. Μια τραγωδία.
1: Φρικτή μέρα.
0: Φρικτή μέρα, όντως. Άμα δεις και όλο το σκηνικό όπως είχε γίνει τότε.
1: Και ακόμα έχουν περάσει 25 χρόνια και ακόμη γίνονται πράγματα, άσχημα πράγματα. Σαν συνέχεια εκείνη τη μέρα, αν το σκεφτείς τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πόσα έχουν γίνει, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είμαστε την επόμενη ενός παιχνιδίου που ολοκληρώθηκε για να μην έχουμε κρεμότητες στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός και έτσι και τη Φυσιά 3-1. Είναι μαζί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση. Αλλά την Κυριακή του Σαββατοκύριακο έχουμε και συνέχεια στο πρωτάθλημα. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ουσιαστικά αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη, ξεκινάει. Ηρακλής Ατρόμητος και την Κυριακή η ΑΕΚ πάει στην Τρίπολη. Αντιμετωπίζει τον Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Διότι και ο ΠΑΟΚ.
1: Και πολύ κρίσιμο και για τους δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιδίως για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός 9:30 το βράδυ υποδέχεται τον Πανετολικό. Χθες είχαμε και Champions League. Η κόμμα φοβερή, φιλέ.
1: Την είδα. Να σου πω την αλήθεια, την είδα. Την είδα, έβλεπα λεπτό προς λεπτό. Τη Σαχτάρ είδα το πρώτο ημίχρονο και η Σαχτάρ ήταν πολύ καλή.
0: Η Σαχτάρ πολύ καλή. Η Σαχτάρ είχε κάνει κάτι.
1: Κάτι πυραυλοκίνητο μπροστά. Συνέχεια βρίσκει παίχτες αυτή η ομάδα.
0: Βραζιλιάνος.
1: Φοβερό τώρα. Μιλάμε για 25 χρόνια αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ πώς θα βλέπω. Για μένα, ό,τι πάρει η ΑΕΚ στο Λονδίνο τη Σαχτάρ θα είναι επιτυχία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή και η ισοπαλία μια χαρά θα είναι.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Καταλάβες, γιατί ναι. Μην νομίζεις ότι θα πας εκεί και θα δεις μια ομάδα που θα είναι επηρεασμένη. Ακόμα και να υπάρχει
1: πιο πολύ. Τι επηρεασμένη. Καταρχά έχουν συνηθίσει αυτοί οι ρεσί.
0: Ναι,
1: όλα τα χρόνια έτσι παίζουν.
0: Μπράβο, μπράβο. Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα.
1: Πες στην Αϊτχόβεν που γινόταν χαμό, α πούμε, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα. Δηλαδή έπαιξε μέσα στο. Μέσα στην Ολλανδία τώρα που η Αϊτχόβεν είναι πυραυλοκίνητη στην Ολλανδία.
1: Περίπατο κάνει στην Ολλανδία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ρώμα έφερε ένα με τη Φενέρ εκτό.
1: Εντάξει, εκεί πέρα. Για τη Φενέρ έλεγα. Διάβαζα, πετάξανε μπουκάλια στον προπονητή επειδή έφερε ένα-ένα με τη Ρώμα.
0: Θα φύγει. Λένε ότι θα φύγει.
1: Ο πρόεδρος είπε δεν θα φύγει. Τρελά πράγματα.
0: Ναι. Έχει υπόψη αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι 16η στη League Phase. Ναι. Αν αύριο τελείωνε όλη η διαδικασία, θα παίζει με τη Ρώμα στο διάμεσο.
1: Στο διάμεσο.
0: Ναι. Γιατί είναι 17η Ρώμα. Λοιπόν.
1: Μας περάσανε όλοι. 16 ομάδες νικήσανε, όλοι με καλύτερο σκόρ. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχει από κάτω διάφορες ομάδες. Εντάξει. Νομίζω ότι.
1: Βήμα-βήμα και βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό που λέω.
1: Πάντως είναι αμήλικτη η διοργάνωση. Δηλαδή έβλεπα τη Σλάβια.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Το παλεύανε, κάνανε. Βάλανε κόλ στο 89, πανηγυρίζανε σαν να νικήσανε και φάνανε δύο κόλ.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν επιτρέπεται εκεί πέρα ούτε ένα ελευθερόλεπτο να χαλαρώσει.
0: Ναι, ρε, αυτό είναι το Champions League.
1: Έβλεπα την Bodo Glimt. Το πρώτο μισάωρο κρατούσε μέσα στην Bayern, δεν είχε φάσει Bayern και του έβαλε πέντε στο τέλος. Μιλάμε, δεν υπάρχει έλεος εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Κώστα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ας ξεκινήσω εγώ από τα χθεσινά. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο τέταρτο και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου. Με τον Αντίνο να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι από τη μέρα που ήρθε. Ήταν μια μόνιμη πηγή και η δύναμη. Το μόνο που δεν είχε χθες ήταν το γκολ. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ. Ήταν και ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Κάποια το απέκρουσε, κάποια δεν είχε καλή επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως έδειξε την υψηλή τεχνική του, ειδικά στη φάση του γκολ του Κάγκουα. Κάνει μια ποδιά στον αντίπαλο που πραγματικά δείχνει πόσο ταλέντο έχει αυτό το παιδί και πόσο χάθηκε πέρσι στη μετριότητα της ομάδας που δεν υπήρχε κανένα επιθετικό πλάνο. Είναι φανερό ότι το επιθετικό πλάνο του Νίστρουπ το βοηθάει πάρα πολύ και τον Αντίνο να φανεί και θα φανεί και πιο πολύ ακόμα και γκολ θα βάλει. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα χθες. Ο Κάγκουα, ο οποίος είναι πλέον μια λύση, ένας παίκτης ο οποίος μόνιμα διακρίνεται, πέτυχε και ένα υπέροχο γκολ το πρώτο. Μαζί με τον Καμαρά είναι κινητήριος μοχλός του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ο Ταμπόρδα είναι ο γνωστός Ταμπόρδα. Πραγματικά βγαίνει μπροστά όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και πετυχαίνει πάντα κάποιο γκολ ή δίνει κάποια assist. Ουσιαστικά και χθες αποτέλεσε το τρίτο χαφ του Παναθηναϊκού στον άξονα. Μόνο δεξιά δεν έπαιζε. Παντού τον έλειπε στο γήπεδο. Αυτό το παιδί όσο δεν έχει. Όσο ταχύτητα δεν έχει, όλα τα υπόλοιπα έχει. Και έξυπνος είναι και γρήγορη σκέψη έχει και γρήγορα παίζει και πάσα πολύ καλή έχει και είναι εκτελεστής. Δηλαδή τα έχει όλα. Η αμυντική τετράδα ήταν μια χαρά, με εξαίρεση το λάθος του Φαντρόκελεν, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το μόνο που δεν είχε ο Παναθηναϊκός είναι η αποτελεσματικότητα χθες. Δηλαδή το γεγονός ότι είχε πάει το μάτς 1-0 εκεί που έγινε το 1-1 του Φαντρόκελεν ήταν λάθος του Παναθηναϊκού και πρέπει να το κοιτάξει. Είχε πάρα πολλές φάσεις, ακόμα και οι προϋποθέσεις έχουν βρεθεί δύο φορές. Μία ο Λεβάη και μία ο Καμαρά να σκοράρουν, γυρνάνε την μπάλα, για ποιο σίγουρα δεν την γυρνάνε σωστά και έτσι έχουν χαθεί δύο σχεδόν σίγουρα γκολ εκεί. Υπήρχαν και άλλες φάσεις με κορυφή αυτό το διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα. Μπήκε ένα γκολ από το πουθενά, το δέχτηκε η ομάδα. Από ένα λάθος εκεί, μία λάθος συνεννόηση και ένα λάθος μεταξύ Φαντρόκελεν Πένια. Και μετά έγινε το 2-1 με το πέναλτι του Ταμπόρδα και το 3-1 με το πλασέ του Ραστόντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δείχνει την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει η ομάδα. Και όταν έρχονται από τον μπάγκο παίκτες όπως ο Λούζα και ο Ουναΐ, καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα πόσο πιο καλά πράγματα θα δούμε. Ειδικά ο κόσμος όταν μπήκε ο Λούζα και ο Ουναΐ και άλλαζαν την μπάλα με ταχύτητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Εντάξει, ο κόσμος γούσταρε. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει μετά από χρόνια να γίνεται μια σωστή προσπάθεια. Ένα προπονητή που έχει μια φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Έναν Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος με την ταπεινότητα που το διακρίνει σε άμεση συνεργασία με τον προπονητή, έχει φέρει κάποιους παίκτες που έχουν αλλάξει το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Και γενικά αγκαλιάζει την ομάδα. Αισθάνεται πολύ ωραία όταν πηγαίνει στο γήπεδο, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός μόλις 3 νίκες έχει κάνει. Δεν πρέπει να πετάει κανείς στα σύννεφα. Πρέπει να είναι όλοι ταπεινοί και για τον κόσμο μιλάω. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια ομάδα που αρέσει στο γήπεδο και στόχος είναι να βελτιώνεται από εδώ και πέρα, μπαίνοντας και οι παίκτες που ήρθαν τελευταίοι και όσον αφορά τη βελτίωση της συνολικής προσπάθειας. Επειδή θα έρθουν εκατοντάδες μηνύματα για το πέναλτι, θα πω αυτό που άκουσα και που υπόθηκε και που είναι γνωστό, ότι βάσει κανονισμού από τη στιγμή που η μπάλα χτυπάει στο χέρι, τη στιγμή που κατευθύνεται προς την εστία, υπάρχει πέναλτι. Δεν έχει σημασία αν πίσω από το χέρι είναι το πόδι του παίκτη ή το σώμα του. Υπάρχει πέναλτι. Υπάρχουν φάσεις τέτοιες που έχουμε δει να έχουν δοθεί πέναλτι, όπως πέσει στη Λάρισα με τον Ολυμπιακό, λίγο πιο έξω ήταν ο παίκτης, όπου το χέρι του ήταν κοντά στο σώμα, αλλά δεν ήταν κολλημένο στο σώμα και δόθηκε και το πέναλτι. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Ο Παναθηναϊκός, ο διαιτητής δεν το έδωσε, αλλά το φώναξε ο ΒΑΡ για να το διορθώσει. Είναι μια εντολή από την UEFA αυτή, ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις κοντά στη γραμμή, τα χέρια δίνονται πέναλτι. Αν αυτό το χέρι γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της μεγάλης περιοχής, δεν θα δινόταν πέναλτι. Αυτή είναι η εντολή της UEFA. Αυτό λέει ο κανονισμός. Και γι' αυτό το λόγο στον παίκτη δόθηκε κίτρινη κάρτα. Θεωρήθηκε ότι δεν έχει πρόθεση. και το πέναλτι το οποίο σημείωσε τα μπόρδα. Τώρα για τη φάση την άλλη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρεθεί μία λύση με τον goal line technology, διότι θα δούμε πολλές, ήδη έχουμε δει πολλές τέτοιες φάσεις στα πρώτα παιχνίδια και θα δούμε και άλλες φάσεις, και αν δούμε τέτοιες φάσεις στα ντέρμπι θα βγάλει άκρη. Η πίσω κάμερα δείχνει ότι η μπάλα δεν έχει περάσει όλη. Η μπροστά κάμερα δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει όλη. Η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το θέμα είναι ότι να έρθει, έχουν δώσει τόσα λεφτά, να έρθει και αυτό, διότι είναι απαραίτητο, θα το βρουν μπροστά μας. Δηλαδή το έχουμε βρει στα πρώτα παιχνίδια, το έχουμε, νομίζω το είδαμε και στον τελικό κυπέλου, στον Πάοκ με τον Όφη.
1: Βόλος Ηρακλής.
0: Βόλος Ηρακλής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να βρουν μια λύση οι ομάδες, διότι δεν μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα οριστικό. Και οι μεν που λένε ότι έχει περάσει έχουν δίκιο, και αυτοί που λένε ότι δεν έχει περάσει όλη η μπάλα έχουν δίκιο. Αν δεν υπάρχει το μηχάνημα να σου δείξει αν έχει περάσει όλη η μπάλα μέσα, όποιος και να διαμαρτύρεται, στις περιπτώσεις αυτές, σαν τη χθεσινή π.χ., έχει δίκιο. Έτσι. Αυτά εν ολίγης για τον Παναθηναϊκό. Αν να πω ότι τώρα είναι η προπόνηση στις 6 ώρα, και να πω επίσης ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι την Τρίτη να κάνει άλλη μία μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό. Λέω όμως ότι ψάχνεται. Και λέω ότι ψάχνεται είτε να πάρει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Εάν δεν βρει μια περίπτωση όπως την θέλει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται η έρευνα, μπορεί να έχει βρει και να μην το ξέρουμε. Εγώ λέω τα δύο σκεπτικά. Τότε δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να πάρει και αριστερό μπακ. Δηλαδή να μην πάρει στόπερ, να πάρει αριστερό μπακ. Στις δύο θέσεις αυτές θέλει να καλύψει το κενό. Καταλαβαίνουμε όλοι το μυαλό να πάει στον Κρίστιανσεν, διότι και να επανέλθει το παιδί που θα επανέλθει, κανείς δεν ξέρει αν θα βγάλει συνεχόμενα παιχνίδια. Και επειδή ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει εξαντληθεί από τα συνεχόμενα μάτς, πρέπει εκεί να καλυφθεί αυτό το κενό με έναν παίκτη ο οποίος θα είναι μια εναλλακτική λύση από ό,τι καταλαβαίνω, για ώρες ανάγκες και για να μπορέσει και ο Κυριακόπουλος να πάρει κάποιες ανάγκες. Να πω ότι από χθες η πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Ο Κάγκουα βγήκε γιατί είχε κράμπες και ο Κυριακόπουλος λόγω κούρασης. Ας ελπίσουμε να είναι και έτσι τα πράγματα μετά και την προπόνηση σήμερα, για να πούμε περισσότερα από αύριο για το παιχνίδι της Κυριακής και για το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Κώστα, εδώ είσαι?
2: Ναι, βλέπω την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Α, για πες την, ρίχτη.
2: Είναι όλοι μέσα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι στο πρώτο του παιχνίδι θέλει να πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ναι. Εκτός από τον Εκαμπή εννοείται, εξυπακούεται.
0: Ναι.
2: Όλοι είναι μέσα. Και ο Μπέιλι, παρότι έχει κάνει μόλις 3 προπονήσεις. Ο Πιρόλα που προέρχεται από μια θλασούλα. Όλοι είναι μέσα. Ο Φίλης είναι έξω.
0: Άρα εννοείς, δηλαδή παιδί μου, ότι ο Πιρόλα δεν μπορεί να παίξει. Παρ' όλα αυτά είναι μέσα. Αυτό εννοείς?
2: Κοίταξε, η αρχική εικόνα ήταν να προστατευτεί εν ώψη του αγώνα με τη Γιαγελόνια.
0: Μήπως σου παίρνει επειδή είναι νέος προπονητής να είναι όλοι μαζί? Ξέρω, εγώ λέω
2: αυτό και... λέω, ναι. Αυτό, ναι. Έτσι εικάζω, ναι. Και εγώ τώρα, ναι, δεν, ναι, μπορώ να ξέρω γιατί, ναι, πρέπει να τον μάθουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Κατάλαβες, σωστό, αν νέος προπονητής δεν ξέρουμε τις συνήθειές του και αυτά. Πάντως με ξέρεις το Φίλι, ο οποίος προφανώς θα πάει, ας πούμε, να παίξει με τη δεύτερη ομάδα να φανταστώ. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Και ο Κλέιτον που συνήθως είναι έξω. Όλοι είναι μέσα, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οπότε μας οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι θέλει να έχει όλη την ομάδα μαζί, τουλάχιστον εν ώψη του πρώτου αγώνα, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί και στη συνέχεια να θέλει να τους παίρνει όλους ο άνθρωπος. Αλλά λέμε, αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Αυτά. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω να φανταστώ.
0: Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε, ναι, να συνεχίσει. Γιατί εγώ δεν τελείωσα.
2: Ναι. Ωραία. Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Αχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα για Πειραιά από Ελληνικό προσάλιμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και από Αχαρνές προς Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Γέρακα προς Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Winsport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις θέσεις. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πίγκο Σκορυφέμ. Νέαρχο κυρία Ζόπλου στη Δημοσιονομική για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη Δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστα, συνεχίζεις. Κωστή, α, μιλάς.
1: Ναι, μιλάει.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Τώρα πρέπει λίγο να περιμένουμε γιατί. Βάλει λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, ο Κωστής δεν...
1: Κάτι έχει, τώρα. Ένα τηλέφωνο, κάποιο ρεπορτάζ υπάρχει σε εξέλιξη. Να πω στα γρήγορα εγώ για την ΑΕΚ.
0: Πες, ναι, ναι.
1: Κυριακή 7 η ώρα στην Τρίπολη. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση για τα εισιτήρια από την ΑΕΚ των οπαδών της για την Κυριακή, αλλά γνωρίζουμε ότι θα έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ το πέταλο. Και από ό,τι βλέπω, ίσως κάποιοι έχουν πάρει απευθείας, τα έχει βγάλει απευθείας ο Αστέρας, προφανώς. Αν θέλει κάποιος να μπει να δει εκεί στον Αστέρα για τα εισιτήρια να πάμε της ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Τώρα, για την Κυριακή είπα και το πρωί ότι δεν βλέπω πολλές αλλαγές στην δεκάδα, γιατί έρχεται και το παιχνίδι της Τετάρτης όπου θα παίξουν όλοι αυτοί που δεν έχουν παίξει πολύ, όλοι αυτοί που είναι οι επόμενες λύσεις, ας πούμε, στο rotation της ομάδας. Για την Κυριακή το πιθανότερο είναι να δούμε την ίδια δεκάδα που νίκησε τη ΛΑΣΚ 1-0. Τώρα θα μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή, σίγουρα ίσως στο κέντρο. Ξέρω εγώ, μήπως έπαιζε ο Κάιρινεν στη θέση του Πιτάλης, αν και το βλέπω δύσκολο. Ή μπροστά ο Κατζίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά. Κάτι άλλο δεν το βλέπω να γίνεται. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη. Πρέπει να είναι σοβαρή. Έχει πάθει τη ζημιά που έπαθε με την Κηφισιά. Και σίγουρα πρέπει να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Αλλιώς σίγουρα θα κινδυνεύσει να πάθει το ίδιο και με τον Αστέρα. Ήδη είναι 2 πόντους πίσω τώρα τον Παναθηναϊκό. Ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό που παίζει το Σάββατο. Οπότε δεν πρέπει να αφήσει τα πράγματα να ξεφύγουν και να αφήσει και άλλους 2 βαθμούς σε 4 μόνες αγωνιστικές. Αυτά τα λίγα από μένα.
0: Έλα, Κώστα.
1: Και πάμε ξανά στον Κώστα.
0: Κώστα, έλα, γιατί πριν σου την έμενα να μιλάγες. Έλα.
2: Δεν πειράζει. Να πούμε ότι πάμε λοιπόν για την αποστολή. Όλοι οι παίκτες της διάθεσης του Μεντιλίμπαρ, με εξαίρεση τον Ελκαμπή και με ερωτηματικό τον Πιρόλα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη ενδεκάδα, αν και συνήθως όταν ένας προπονητής είναι τόσο λίγο δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Δηλαδή βλέπει την ενδεκάδα πια είναι του προηγούμενου παιχνιδιού, ξέρω εγώ, με τον που έπαιξε Ολυμπιακό στο Βόλο. Άντε να πεις θα κάνει δύο υποχρεωτικές αλλαγές, θα αλλάξει σεντερφόρ αφού έχει το πρόβλημα ο Ελκαμπή. Πιθανότατα θα αλλάξει τον Πιρόλα αν δεν είναι 100% και θα βάλει, ξέρω εγώ, τον Γκάρμο ή τον Σμάιλοβιτς. Φαντάζομαι ότι θα βάλει τον Μπουέτα, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή, αφού έδειξε την Τετάρτη το παιδί ο Κολομβιάνος ότι είναι σε έτσι, κατάσταση από πλευράς ρυθμού αρκετά καλή. Κάτι τέτοια, δεν νομίζω να έχουμε παραπάνω από αυτές τις 2-3 αλλαγές, αλλά αυτή είναι εκτίμηση, γιατί σημασία έχει τι θα αποφασίσει ο Ιμανόλ, που θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στο κυπελούχο Όφι, του Νους, του Αποστολάκη, του Αθανασίου, του Ανδρούτσου, του Μπουχαλάκη, του Κοστούλα. Είναι πάνω από μισή δεκάδα του Όφι, είναι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, κάποιοι ανήκουν ακόμα στον Ολυμπιακό. Είναι μια πραγματικά ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα. Κατά τα άλλα, χτες πρώτη προπόνηση, πολύ κοντά έτσι στους παίχτες, πολύ συμμετοχή στις ασκήσεις κλπ. Ένταση, πάθος, πολύ παθιασμένος ήταν. Τον σύστησε ο Μαρινάκης βεβαίως στους παίχτες του Ολυμπιακού, όπως και το Μονκάδα, που πήγε άλλωστε στη Μαδρίτη και τον έκλεισε προχθές, όπως και τον Κορδόν που έχει αναλάβει στη θέση του Κοβάσεβιτς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, έχει κάνει πολλές αλλαγές, θέλει από το πρώτο μάτς έτσι να είναι καλά, τέλος πάντων να πάρει η ομάδα λίγο πάνω της ψυχολογικά πάλι μετά από την τραγωδία στο Βόλο, και από εμφάνιση και από τα πάντα και από πάνω απ' όλα από τον Ελκαμπή κλπ. Τραγική εμφάνιση εννοώ, η τραγωδία του Ελκαμπή, και να έχει μετά και στη συνέχεια εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού μιλάμε για το Europa League, να είναι η ομάδα καλύτερα, και από πλευράς ηθικού και ο κόσμος γενικά, όλος ο οργανισμός. Όλα αυτά είναι αναμονή και της πιθανής μεταγραφής του σεντερφόρ που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. περιμένοντας φυσικά και τον προπονητή, ο οποίος όμως, τι να πούμε τώρα, ο άνθρωπος έχει τόσα πράγματα πρέπει να κάνει μέσα σε χρόνο ντετέ. Φαντάζομαι θέλει να παίξει πρώτα με τον Όφη, να τελειώσει αυτό το μάτς και μετά να έχει 4 μέρες μπροστά του, Σάββατο βράδυ να μιλήσει με τη διοίκηση για το Center Four και αυτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές για διάφορους, έχουν βγει ήδη 2-3 ονόματα με κορυφαίο του Ικάρντι, που έχει βγει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνουν και πληροφορίες και πηγές από την Ευρώπη, την Ιταλία κλπ. Οπότε περιμένουμε πραγματικά εκεί Δευτέρα-Τρίτη να κάνει ο Ολυμπιακός, άμα είναι το κτύπημα που θέλει να κάνει με τους σεντερφόρ. Αν και ειδικά για τον Ικάρντι, να θυμίσω ότι επειδή είναι ελεύθερος, μπορεί να πάει και μέχρι τέλος του μήνα.
0: Ναι.
2: Βέβαια δεν είναι, φαντάζομαι, και το πιο σοφό πράγμα, ας πούμε,
0: για τον ίδιο. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, οπότε...
2: Καλά, για τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και για τον ίδιο.
2: Που παίρνεις ένα παίχτη ακριβώς που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έχεις τώρα 20 μέρες να τις εκμεταλλευτείς. Δεν έχει νόημα, ας πούμε. Πρέπει να έρθει τώρα, άμα είναι αυτός, άμα επιλεγεί αυτός και άμα συμφωνήσει βέβαια αυτός. Είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, εισαγωγικά λεπτομέρειες τέλος πάντων. Οπότε αυτά είμαστε και μαζεύω και εγώ τα...
0: Ωραία.
2: Μηνύματα.
0: Ωραία. Άρα ξεκινάω εγώ και έτσι.
3: Μικρό break.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε.
9: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Όταν βλέπετε να κλαίει.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ξεκινάμε μηνύματα. Νικολογιάννη λέει, πες μας λίγο πόσο δικαία σφυρίγματα παίρνει η ομάδα σου σε 3 αγωνιστικές με πέναλτι, πέρσας, κόκκινο στον αντίπαλο, να δούμε κάτι. Να δούμε, φίλε μου, ότι ο Λουστόντο ανατρέπει τον ντετέι που έχει κατέσει προς την ιστορία. Ο κανονισμός λέει κόκκινη. Ίσως τα προηγούμενα χρόνια αυτό επειδή τον Παναθηναϊκό τον έσφαζε στο γόνατο να μην δινόταν και συναχαιρώσουν. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη, έτσι. Κόκκινη καθαρή. Εχθές δύο φορές ο αμυντικός έχει ανατρέψει από πίσω το Λιβάη Γκαρσία, δύο κίτρινες. Και στη Λιβαδιά πατάει στον αστράγαλο τον Κάγκουα ο Σημελίδης. Δεν το δίνει ο Βεργέτης που γίνεται μπροστά του, τον φωνάζει ο Βαρ και δίνει την κόκκινη κάρτα. Εσύ φυσικά, σαν οπαδός άλλης ομάδας, θα ήθελες να μην δώσει καμία κόκκινη κάρτα στον Παναθηναϊκό και να σφάξει το γόνατο. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και μια δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Οπότε είναι και οι τρεις κόκκινες. Και το πέναλτι, την άποψή μου την έχω πει εγώ και δεν έχω πει μόνο εγώ. Τη λένε οι περισσότεροι σήμερα όσον αφορά τους αντικειμενικούς και τους διαιτητοπατέρες. Γιατί ισχύει και δεν ισχύει, για να καταλάβουμε κάτι, επειδή έχουν μηνύματα και θέλω να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή θα πω κάτι ξεκάθαρο. Δεν έχει σημασία αν πίσω το χέρι είναι το σώμα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρα από τη στιγμή που υπάρχει κατεύθυνση προς την εστία της μπάλας, έτσι και βρει το χέρι και ακούσιο να είναι, είναι πέναλτι. Τελειώνει η κουβέντα εδώ. Έτσι. Αν ισχύει ότι ο Λαφούζος είναι κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Μπορεί και να ισχύει. Γράφτηκε σήμερα αυτό. Θα το μάθουμε στις επόμενες μέρες. Η φετινή εικόνα του ΆΚΑ και γεμάτο να μην είναι, θυμίζει πραγματικά ποδοσφαιρικό κλίμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει την εξέλιξη της ομάδας και βελτίωση όσον αφορά το ποδοσφαιρικό θέμα που παρουσιάζει. Εντάξει, χθες δεν είχε πολύ κόσμο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ήταν και πολύ αργά το παιχνίδι και είναι και τα σχολεία ανοιχτά. Ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα, επειδή έχω δει όλο το πρόγραμμα που ο Παναθηναϊκός παίζει τόσο αργά. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ που ξεκινάει στις 9 με την ΑΕΚ, το ντέρμπι. Όλα τα άλλα παιχνίδια του είναι 7, 7,5, 8. Οπότε θα έχει τη δυνατότητα να πάει και πολλοί κόσμος στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις δίκιο ότι είναι ποδοσφαιρικό το κλίμα, διότι ο κόσμος χαίρεται με αυτό που βλέπει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Νικολογιάννη λέει: δεν θα έπαιζε με τη Ρώμα η ΑΕΚ. Με κλήρωσε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα έπαιζε. Έχει καιρό να μάθει το σύστημα. Το σύστημα το ξέρω, φίλε μου. Το ίδιο σύστημα είναι και στο Conference και στο Europa και στο Champions League. Οκ. Okay. Γράψει λάθος. Θα μπορούσε να παίξει και με την από κάτω της ομάδα. Το ίδιο είχα πει για τον Παναθηναϊκό πέρσι. Εσύ στη ζωή σου λάθη δεν κάνεις, αλλά λάνθαστος. Μάλλον όχι. Ο γύρος από το Μαϊάμι, τάσο φόβος μεγαλώνει καθημερινά, αλλά και πίσω την ομάδα στο 1-1, είπα όχι ρε φίλε, αλλά αμέσως σκέφτηκα θα το πάρουμε. Ήταν κόκκινη, ναι, ήταν πέναλτι, ναι, τότε δεν έμαθαν έτσι. Τάσο χαίρομαι πολύ με την ανάσταση της ομάδας μας και ιδίως στο Ταμπόρδα. Πιστεύω φέτος ότι η Ραγκδίνη μας θα είναι στυλοβάτη στο διαφαινόμενο επιτυχιών μας, Μιχάλης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πολύ και ο Αντίνο. Έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Και ο Ταμπόρδα έχει, παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την αυτοπεποίθηση. Πήρε την μπάλα εκεί στο πέναλτι που. Είναι κρίσιμο το πέναλτι αυτό. Ενώ δηλαδή ότι είναι προς τα τελευταία λεπτά. Το έβαλε, το είχε χάσει τον ΠΑΟΚ, πάρει μόλις πήρε την πρωτοβουλία. Και γενικά ένα παιδί το οποίο δίνεται και στην ψυχή του και όση ταχύτητα του λείπει, γιατί δεν είναι γρήγορος, είναι αργός. Το έχει σε ξυπνάδα, σε πάθος και σε γκολ. Χώνεται και βάζει γκολ. Και δίνει και assist. Μεσία Τάσο λέει το παιχνίδι της Κυριακής θα είναι πάλι σε 9.30. Ναι, ή Μάρτον για τα μικρά παιδιά, θύρα 23Β. Φίλε μου, σου είπα ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι σε 9.30. Οπότε μετά θα μπορούν και τα μικρά παιδιά στις 7 και στις 8 Κυριακή βράδυ να έρχονται στο γήπεδο. Έτσι. Καλησπέρα, Τάσο. Η ομάδα φτιάχνει μπροστά, θα πετάει φωτιές σε λίγο καιρό. Πίσω όμως δεν έχω εμπιστοσύνη για την ώρα. Επίσης θέλω να τη δω σε κλειστές άμυνες, γιατί η Κυψιά δεν έπαιξε κλειστά. Με τις κλειστές άμυνες πάντα υπάρχει πρόβλημα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα τεστ με τον Πανατολικό την Κυριακή αυτό. Ο Πανατολικός θεωρώ ότι θα παίξει πολύ πιο κλειστά από την Κυψιά. Για την αμυντική λειτουργία στα τελευταία μας διαφωνώ. Κάποια ατομικά λάθη, δηλαδή το χθεσινό τώρα είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά για το επίπεδο του Φαντρόκελεν. Έγινε. Σε προηγούμενα μας, κυρίως στα ευρωπαϊκά, είχε συνολική κακή αμυντική λειτουργία η ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. Έτσι. Αλλά θέλει και άλλη βελτίωση. Το Ζαγαρίτη, γιατί τον παίρνουμε, λέει ο Βαγγέλης, ο Ζαγαρίτης είναι βασικός στην ομάδα του, φίλε μου. Βασικός. Οπότε έχουν τελειώσει, αν δεν κάνω λάθος, και μεταγραφή στην Ολλανδία. Πώς θα τον πάρεις. Αν οι παίκτες που είπες για μεταγραφή μπορεί να είναι Έλληνας, π.χ. ο Λιάγκας ή ο Βίχος. Δεν το νομίζω. Πιστεύω και κάτι από το εξωτερικό πάει Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Ο Μπινιάς δεν παίζει αριστερά. Νομίζω ότι εκεί έπαιζε τα φιλικά. Για να δώσει ανάστη στον Κυριακόπουλο, ρωτάω. Ο Μπινιάς είναι χαφ, φίλε μου. Και χθες τον έβαλε πάλι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ και καλά κάνει. κατά ανάγκη έπαιξε αριστερά. Δεν έχει την ταχύτητα να παίξει αριστερό ο Μπινιάρης. Δεν είναι η θέση του αυτή. Και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής σε λάθος θέση, γιατί μπορεί να τον εκθέσει. Άλλο τα φιλικά παιχνίδια, που δεν μετράει και το αποτέλεσμα, δεν μετράει τίποτα, και άλλο τα επίσημα. Εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί τώρα να γίνει κάτι και δεν πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιο αριστερό μπακ, η μόνη λύση είναι να παίξει ο Καλάμπρια αριστερά και ο Κάτσε δεξιά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Το κάτω διάστημα στο ΆΚΑ νομίζω ότι είναι 25.000 κάτι τέτοιο. Με ρωτάει ένα φίλο. Οπότε θα ξέρουμε αν δώσει Καλαμάτι εισιτήριο στον Παναθηναϊκό. Επιστεύω σήμερα, αύριο θα το ξέρουμε. Δημιουργικά ο Ντίνο δεν κάνει πολλά πράγματα. Τάσο κυρίως να το αποδεχθεί. Είναι όμως φιλότιμος και πιέζει και προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, διαφωνώ. Χθες έκανε δημιουργικά πάρα πολλά πράγματα ο Ντίνο. Μπορεί να μην το έχει δει το παιχνίδι. Έχει κάνει μια ποδιά και μια σύζυγη στον Οκάγκουα. Έχει κάνει μια στενασμένα, μια πολύ ωραία προσπάθεια από δεξιά. Θα ήταν assist, αλλά η κεφαλιά του Αμπόρδα βρήκε στον αμυντικό. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα της Κυψιάς. Τάσο το λέει, ο καιρό θα κλάψουν πολύ φέτος. Πρέπει να γίνει όμως κάτι με τις τιμές των εισιτηρίων. Στα ύψη. Εντάξει, φίλε μου, τώρα οι τιμές των εισιτηρίων 15 και 25 ευρώ έχουν. Ξεκινάνε από εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιο ακριβά. Νομίζω ότι τα εισιτήρια άλλων ομάδων είναι πολύ πιο ακριβά και του χρόνου θα είναι και πολύ πιο ακριβά στο Βοτανικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι. Άμα ήταν 30, 40, 50 τα πιο φθηνά, θα έλεγα ναι, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι τιμές με το τάλιρο μέσα του ερασιτέχνη που πρέπει να το δώσεις, δεν πάνε να τις πεις και ακριβές. Και έχω ξαναπεί, υπάρχουν 13-14.000 κάτοχοι διαρκείες που έχουν ματώσει οικονομικά το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να βάζει 10 ευρώ τα εισιτήρια. Γιατί μετά θα σου πει αυτός πήρε διαρκείες, εγώ γιατί το πήρα. Κάτι που είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Έτσι. Τάσου να θα πω νύστο θα τους μάθει την Ευρωπαίδια. Τρελά ακούστε επανάδα, μπαλάρα σκορ και θέμα. Συνεχίζει έτσι να χαιρόμαστε. Εγώ λέω ταπεινά και κάτω η μπάλα, φίλε μου. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα και λέω τώρα κάτι. Η ομάδα θα κάνει σκαμπανεβάσματα και η ομάδα θα έχει και άσχημα αποτελέσματα. Μην πάμε στην άλλη υπερβολή. Από τη μια υπερβολή σήμερα όλα καλά και όλα ωραία, φουλ κλπ. Μην πάμε στην άλλη υπερβολή, δεν κάνω προπονητής, γιατί τα ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα, θα έχει τα σκαμπενά βάσματα και θα φέρει και άσχημα αποτελέσματα. Εκεί θέλει στήριξη. Λοιπόν. Ο πόλεμος που δεν τρώμε και θα φάμε δεν θα έχει προηγούμενο, γιατί όλοι βλέπουμε τι ομάδα πάμε να φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε ενωμένοι και φυλάθηκε η ομάδα και η δημοσιογράφη. Ένα φίλο για την Νόβα απάντησα. Αν θα παίξει ο Κρίστης την Κυριακή, αργεί ακόμα. Όχι, όχι. Ο Κρίστης είναι ένα ατομικό πρόγραμμα, κάνει ακόμα. Για μετά τη διακοπή και βλέπουμε που θα πάει. Ο Αντίνο το καλύτερο παιχνίδι και ο Λιβάη το χειρότερο. Διαφωνώ ότι ο Λιβάη το χειρότερο. Δεν ήταν όπως άλλα παιχνίδια, αλλά έχει κάνει δύο ενέργειες που έχουν φέρει δύο κίτρινες στον αμυντικό της Κυψιάς. Η ταχύτητα του Λιβάη και του Δετέη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αυτά. Έλα, Κώστα, πάρε εσύ τώρα. Γιατί σου είναι δεύτερο.
2: Κοιτάζω. Γιατί έχει δίκιο ένα φίλο, δεν το έχω προσέξει, κακός βέβαια. Είναι ο Ισιπιόν εκτός αποστολής. Οκ, okay, είναι και ο Ρόκα, αλλά ο Ρόκα, παιδιά, έχει βγάλει τον νόμο του.
0: Και είπες κάποια στιγμή τον
2: είπα τον προπονητή με τη Λίμπα.
0: Με τη Λίμπα και μα βράζουν χέρι, ξυπνάτε, δεν τον αδειοστάνε.
2: Τι να κάνουμε τώρα, τρία χρόνια.
0: Σ' άκουσα, αλλά εκείνη τη στιγμή λέω άστο τώρα.
2: Τρία χρόνια με τη Λίμπα, ήταν το αν πρέπει να.
0: Λογικό είναι, δε φίλο.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Η Μανόλ.
0: Η Μανόλ για να έχει σύσκο το κεφάλι σου, γιατί με το επίθετο είναι θέμα, ε.
2: Ναι, μωρέ. Ο Μανώλης. Η Μανώλη.
0: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, προσπαθώ, έχω ρωτήσει να δούμε αν έχει κάτι ο Σιπιόνι ή αν απλά είναι μια επιλογή του προπονητή, γιατί δεν χώρεσε. Μπορεί να είναι και αυτό. Αποστολή έχει 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24. Ένας είναι ο τερματοφύλακας, 23. Μπορεί να πήρε αυτούς και να μην του χώραγε ο Σιπιόνι, παιδιά. Αυτό, και επειδή ρωτάτε αν μπορεί να παίξει ο Πουέρτα ή ο Μπέιλι, για τον Πουέρτα είπαμε, για να τον έχει πάρει στην αποστολή τον Μπέιλι, προφανώς τον θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει κάποιο χρόνο. Να μου πεις με 3 προπονήσεις μόνο, μπορεί να τον, σου λέει, να τον βάλω, ναι, κάποιο διάστημα. Αλλά γιατί λέει ο Μονκαντά είναι Γάλλος, λέει, και όχι Ισπανός για να το λέει Μονκαδά, φίλε. Τζέφρι Μονκάδα, φίλε, Τζέφρι Μονκάδα, εγώ έτσι θα τον λέω. Υπάρχει περίπτωση, το είπαμε αυτό, από την ημέρα λέει που είναι άλλη βλακή αυτή. Ο Ιμανόλη, αν βάζει τους παίκτες στη θέση τους και όσους αξίζουν να παίζουν, θα πετύχει 100%. Εύχομαι να μην δούμε αλλαγές, καψόνια στο 90 όπως με Μέντι άπειρες φορές. Φίλε, εγώ εύχομαι να πετύχει ο Ιμανόλη 100% και ας βάζει τους παίκτες ανάποδα. Λοιπόν. Τζον Πάτος, μήνυμα. Δεν θα πούμε τον Τζον Πάτος. Αφού όπως λένε ο Ιμανόλη είναι καλό όνομα στην Ισπανία τουλάχιστον, πώς και δεν βρήκε ομάδα, κάτι μας κρύβεται, λέω συνήθως. Τζον, έπιασε σπάτο, ρε φίλε. Έπιασε σπάτο, πραγματικά. Λοιπόν.
1: Μήπως δεν είναι ο αυθεντικός Τζον Πάτος, γιατί ο Τζον Πάτος δεν στέλνει τέτοιου στυλ μηνύματα.
2: Λες,
0: είναι μαϊμού Τζον Πάτος.
1: Μήπως είναι Τζον Πάτος μαϊμού, χωρίς πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί.
0: Ναι, ναι. Μπορεί. Μαϊμού Τζον Πάτος.
1: Ναι, είναι. Γιατί στέλνει έξυπνο ο Τζον Πάτος.
2: Ναι. Παρεπιπτόντως πάντως είναι, πώς το λένε, το καλοκαίρι πριν πάει ο Αλμέιδα στη Σεβίλη. Είχε κάνει πρόταση σε Βίλη, είναι γνωστό αυτό σε όλα τα ρεπορτάζ τότε. Ο πρώτος προπονητής τον οποίο είχε απευθυνθεί σε Βίλη ήταν ο Ιμανόλ. Δεν επήλθε συμφωνία. Μάλιστα την πρόταση την είχε κάνει για λογαριασμό της Σεβίλης ο Κορδόν, που είναι τώρα στο Ολυμπιακό, ήταν τότε τεχνικός διευθυντής. Δεν τα βρήκαν για κάποιο λόγο, δεν προχώρησε, οπότε κάπως έτσι πήγε το πράγμα και πήγε ο... Πώς το λένε, ο Αλμέιδα. Δεν έφαγε κανένα τον Αγρίο Γιάννη, παιδιά. Απλά ήρθε ο προπονητής ο καινούριος με το δικό του team, μέσα στο οποίο ήταν και προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν μπορούσε να έχει λοιπόν και τον Αγρίο Γιάννη και άλλον προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Αγρίο Γιάννης δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Αλλά από τη στιγμή που...
0: Είχε ξαναγίνει αυτό, δεν είχε ξαναγίνει και είχε πάει στην Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ είχε πάει, πού είχε πάει.
2: Έχει ξαναγίνει, σωστά τα λες, ναι, έχει ξαναγίνει. Οπότε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δηλαδή θα του λέγει ο Ολυμπιακός του προπονητή, κοίταξε μην φέρεις προπονητή τερματοφυλάκων, γιατί έχουμε ένα καλό, δεν γίνεται. Καλό έχει, πολύ καλό δηλαδή, αλλά δεν γίνεται, τι να κάνουμε.
0: Κωστή, πρέπει να πάμε αθλητικό.
2: Ναι, ναι.

0: Να.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: energy.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτήτης. Την πρώτη του αποστολή ως προπονητής του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με συγχωρείτε, που θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Μπέιλι αλλά και ο Πιρόλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεινε ο Σιπιόνι. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Στον Σιριλ Ντέσερς, που επανέρχεται μετά την τιμωρία του, μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Χατζηδιάκου, Λουσέ και Σαρή. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Super

Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Άξιον 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Πρεμιέρα για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γαλανόλευκη να αρχίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχία για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς πριν λίγα λεπτά, κάλυψη από RTL Sport. Ενίσχυση για την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ. Ο αριστερός ίντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ στα 150 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποχώρησής του. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας ανακοίνωσε ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάο στα social media. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Δεύτερη ώρα τη εκπομπή στη Ρεπόρτερ, 9 λεπτά μετά τι 5. Κώστα και Τζουλού, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη Αθήκη Νότο, στον Πίγκο Σουπερ FM. Νέαρχο και Ριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακόπουλο και Κωνσταντίνα Πανότσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κέτσε στα μηνύματα. Έλα, Κέτσε.
1: Λοιπόν, έχουμε κι εμεί λίγα μηνύματα. Ο Πίλιος λέει έκανε ατομικές αλλά από την Γρηγοράδα του Σεντράρι λέει στη 42 γιατί αγχώνεται τόσο. Εντάξει, έχει λίγο άγχος στην τελική εκτέλεση. Να κάνουμε, ρε φίλε. Προσπαθεί και αυτό να το βελτιώσει. Καμιά φορά πάντως βγάζει και καμιά σέντρα που καταλήγει και σε γκολ. Το ακυρώσανε βέβαια την άλλη φορά, αλλά οκ. Okay. Για τα εισιτήρια με τον Αστέρα είπα πριν, φίλε μου, μπες στο site του Αστέρα. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από την Τρίπολη, αλλά βλέπω μια κινητικότητα γενικά που έτσι από φίλους και αυτά. Οπότε μπες και εσύ να δεις. Άκουσες τι είπε ο Τσάρτας, ο Μαρίνα έκανε το τέλειο φάουλ. Τελικά ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμη. Διαιτητή και έτσι μας βάλανε αυτό που μας έσφαξε το Super Cup και δεν μιλάμε. Εντάξει, μας έσφαξε τώρα. Ήταν μια φάση, η αλήθεια είναι ότι μπορούσε και να το μετρήσει και να το κυρώσει τον γκολ. Τελικά το ακύρωσε. Συγγνώμη, το μέτρησε. Αποφάσισε να το μετρήσει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν σφαγιαστική διαιτησία για την ΑΕΚ. Απορώ γιατί απέρριψε τον Γκάγκο η ομάδα έτσι κι αλλιώς με Κάιρινεν πήγε με Λεύς και τώρα τον έχουμε απέναντι. Και
0: δεν τον έχει απορρίψει τον Γκάγκο. Απλά δεν.
1: Εντάξει, θα του πω ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, κοίτα, καταρχάς αυτό που λες με τον Κάιρινεν δεν ισχύει γιατί ο Κάιρινεν είχε αποχθεί 1η Ιουλίου. Ήταν ο Χαφ που έλεγε να πάρει η ΑΕΚ που έλεγε ο Νίκολιτς. Ακόμη και αν έμενε ο Πινέδα. Έχοντας μάλλον στο μυαλό ότι δεν θα φύγει ο Πινέδα. Ο Κάγκουα. Δεν ήρθε επειδή η ΑΕΚ επέμενε ότι θέλει να έχει τον παίχτη στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Επέμενε και από την πλευρά της και είχα πω έλεγε ότι θέλει να έχει τον παίχτη με τη Βίκινγκουρ που έπαιζε τότε. Και μετά η ΑΕΚ πήγε και πήρε τον Μάγερ που τον είχε στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Αυτό έγινε. Δεν απέρριψε κανέναν και συμφωνία υπήρχε. Με δημοσίευματα από το Ισραήλ, δεν τα λέμε από το μυαλό μας, ούτε τα λέμε εμείς για κάτι. Υπήρχε συμφωνία στο οικονομικό, σε όλα. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει να πάμε σε αυτό το Champions League. Κάτσε ρε φίλε, ηρέμησε. Κάτσε να προσπαθήσει να περάσει, να μπει στις 24. Ηρέμησε. Το χειμώνα λέει πρέπει να πάρουμε δύο μπακ, δεξί και αριστερό, διότι και οι δύο θα φύγουν το παλοκαίρι να πάνε σε καλύτερο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Φίλε μου, εσύ που λες ότι δεν παίρνει ΑΕΚ, έχει τόσα λεφτά και δεν παίρνει ένα μπακ, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Πιστεύω να το καταλαβαίνεις, έτσι. Η πιο φθηνή μεταγραφή της ΑΕΚ θα ήταν ένας ρεπατζής του Ρώτα, ας πούμε. Είναι απόφαση του προπονητή που γίνεται σεβαστή. Από εκεί και πέρα, αν αυτό στην πορεία εξελιχθεί σε πρόβλημα, είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε. Αυτά. Τάσο.
0: Εγώ. Α, πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6. Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: by the club. Επιστρέφουμε, πάμε πάλι με μηνύματα. Λοιπόν, να πω για τον Κρίστο, ρωτήθηκα, είπα και πριν, λέμε τα ίδια. Για τις έντρες τύχης να πεις Θάσο που στο πρώτο ημίχρονο έχει 24 γεμίσματα. Ήταν το διάστημα 10 με 40 που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ανάλογα τα γεμίσματα γινόντουσαν από τα άκρα. Τι να πω. Δεν είναι γιώμες, είναι σέντρες. Άλλο γιώμα, άλλο η σέντρα. Αλλά είπαμε ότι σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ενώ κυκλοφόρησε την μπάλα, δεν είχε καλές, έτσι, καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα και γι' αυτό δεν δημιούργησε καταστάσεις στην Κηφισιά. Φαίνεται λοιπόν ο Νίστρουπ του είπε να δίνουν πάσα για σίγουρο γκολ. Μήπως το παρακάνουν, μπορεί και ο Λιβάγιο Καμαρά να σουτάρει από οποιαδήποτε γωνία. Όχι. Φυσικά και αυτό είναι θέμα του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Άλλοι μπορεί να σουτάρουν εκεί, άλλοι μπορεί να δώσουν πάσα. Ο Καμαρά εκεί έχει μπροστά του τον τερματοφύλακα. Κανονικά πλασάρει, αλλά δεξιά του είναι ο Λιβάη μόνος του. Εάν πλασάρει, θα λέγαμε σήμερα ότι έπρεπε να τη δώσει το Λιβάη. Το κακό είναι ότι δεν έχει δει ότι υπάρχει και ένας αμυντικός, ο οποίος είναι αυτός που απομακρύνει την μπάλα. Ο Λιβάη, επειδή είχε καλύτερη γωνία και με το δεξί του, θα μπορούσε να σουτάρει. Δεν νομίζω ότι είναι εντολή αυτό. Είναι το πώς το σκέφτεται ο κάθε παίκτης που είναι σε φάση για γκολ. Κανονικά, εκεί όταν είσαι δύο, είναι δύο με τερματοφύλακα, κάνει πάσα για να το βάλει ο άλλος πιο σίγουρο. Όταν δεν δίνει αυτή την πάσα, λέμε ότι κακώς δεν την έδωσε. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Κάτι μου λέει Τάσο ότι το Βοτανικό τον πληρώσουμε χρυσό, το ίδιο και για τα έξοδα που έγιναν ακριβές μεταγραφές. Φίλε μου, σε όλες τις ομάδες σημαίνει αυτό. Σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες και όχι μόνο. Όταν πας σε ένα νέο γήπεδο, αυξάνονται και τα εισιτήρια και τη διαρκεία. Και όταν κάνεις πολύ ακριβές μεταγραφές, φυσικά αυξάνονται και οι τιμές των εισιτηρίων. Υπάρχουν τα έσοδα, υπάρχουν και τα έξοδα. Δεν συμβαίνει μόνο στον Παναθηναϊκό αυτό, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τάσο στη φάση του δοκαριού του Ταμπόρδα υπάρχει μια ποδοσφαιρική αλήθεια μερικών δευτερολέπτων, φορευρό, passing game, κατοχή. Τρίπλες από Ναή, Λούζα κλπ. Δες το, Μάξι Ράκλειο. Πιο πολύ φαίνεται αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο, Μάκη μου. Απλά εκεί έπρεπε η μπάλα να πάει μέσα. Στο σούτ τα μπόρδε εννοώ. Θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Αλλά υπάρχει και το passing game από αριστερά προς τα δεξιά στο τρίτο γκολ που βάζει ο Ραστόντερ. Από την τελική πάσα του Καλάμπρια. Τάσο, επιτέλους σε φάση ανάπτυξη και επίθεση βάζουμε 5-6 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Νομίζω ότι αυτό που λες, φίλε μου, είναι μια πολύ σωστή. Επισήμαση είναι κάτι που δεν είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Όταν έχεις 4 και 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος να βρει τη βάλα και να βάλει τον γκολ. Είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει πολύ ο Νίστρουπ και το βλέπουμε συχνά πλέον να γίνεται. Τάσου και αυτό το πέραν, τα μπόρτα δεν ήταν καλό. Μήπως πρέπει να τα χτυπάει άλλος. Ευχαριστώ, Φώτης από Γέρακα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν οι εκτελεστές. Ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα, το εκτέλεσε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Κοίταξε, αυτό του βρήκε την γωνία ο τερματοφύλακας. Απλά το εκτέλεσε πάρα πολύ δυνατά. Ήταν πολύ δύσκολο να το αποκρούσει. Και το εκτέλεσε χαμηλά. Ο Νίστο του φαίνεται να πιστεύει πιο πολύ στον Πινιάρη από τον Κοντούρη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται ότι τον Πινιάρη ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως και με το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα έρθει όμως και η ώρα του Κοντούρη. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Τσάμπρος πότε θα γυρίσει, 20 μέρες από τότε που τραυματίστηκε είχαν πει θα μείνει εκτός. Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσει σιγά σιγά προπονήσεις. Είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε, πρέπει η ομάδα να παρεμένει συγκεντρωμένη και να μην επηρεάζει την περιέργεια στους ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βασικά θα πρέπει όλοι να είναι ταπεινοί έτσι, και να βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, λέω εγώ. Ελπίζω την Κυριακή να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, επειδή νομίζω ότι τα παιχνίδια του προγράμματος πρέπει να γίνονται πιο νωρίς και όχι σε 9.30. Είπαμε ότι είναι η τελευταία φορά που γίνεται μάτς του Παναθηναϊκού στις 9.30. Έχει άλλο ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ στις 9 και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γίνεται στις 9, δεν κάνω λάθος, όταν επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Αλλά στο ΆΚΑ τα περισσότερα παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι τη 15η αγωνιστική που βγήκε το πρόγραμμα, έχω δει εγώ είναι στις 7, στις 8 κάπου εκεί, δεν είναι πιο αργά. Ούτε θριαβολογίες για μια νίκη, ούτε καταστροφή για ένα κακό αποτέλεσμα. Ο κόσμος πρέπει να βρει μια ισορροπία ώστε να μην επηρεάζει την ομάδα από την περιουσία ατμόσφαιρα. Η ομάδα πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα ακόμα. Ειδικά στη μετάβασή της στην άμυνα, την επίθεση αργή και δεν γυρνάει οργανωμένα πίσω. Σε αυτό υπάρχει βελτίωση. Δεν είναι όπως ήταν στα πρώτα παιχνίδια που είδαμε. Θέλει και άλλη βελτίωση στο κομμάτι αυτό. Αλλά υπάρχει βελτίωση και γι' αυτό δεν τρώει φάσεις ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δεν τρώει φάσεις. Τώρα, γκολ δέχεται, μπορεί να δέχεται γκολ, αλλά φάσεις δεν τρώει. Να πεις ότι ο αντίπαλος του έχει κάνει τρεις-τέσσερις ευκαιρίες. Δεν συμβαίνει αυτό στο τελευταίο μάτς. Για τον Μαροκινό Σαλάχ εντείνει τη Ρώμα στο, στο 6 γράφτηκε από το εξωτερικό. Δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτός είναι και 15 εκατομμύρια αξία. Δεν ξέρω, παίζει στη Ρώμα, δεν παίζει. Ο Σοκό γιατί παρέμεινε, εγώ θυμάμαι ότι ήρθε δανεικός για 6 μήνες. Έτσι έλεγαν στην αρχή. Τελικά το συμβόλαιο του είναι για 1,5 χρόνο. Δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα. Πιστεύω θα παραμείνει. Εκτός αν πάει κάπου τελευταία στιγμή δανεικός. Πλάκα-πλάκα λέει ο Ραστότερ για σέντερ φορ που ξεκινά στην τέταρτη επιλογή, τα βάζει τα γκολ. Θυμίζει Γερεμέγεφ στην αποτελεσματικότητα, πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ έχω πει για το Ραστότερ, παιδιά, μπορεί να μην είναι το στυλ του να μην γεμίζει το μάτι σε σχέση με Λιβάη, Τετέι και φυσικά Ντέσσερ, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι στην πρωταθλήτρια του βγήκε πρώτο σκόρερ. Έτσι. Και έχει βάλει και γκολ τα οποία, δηλαδή το γκολ με την μπάξη είναι γκολ πρόκριση. Τάσο να ήταν η περσινή ομάδα στο 1-1 θα χάναμε κιόλας με 10. Συμφωνώ 500% μαζί σου. Διότι ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν ομάδα, τα λέγαμε, τα φωνάζαμε από εδώ. Ήταν ένα συνοθήλευμα με αποτέλεσμα και οι παίκτες που αγωνιζόντουσαν να είναι πολύ χειρότεροι από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή βλέπουμε φέτος τον Αντίνο πώς έχει εξελιχθεί και πόσο ωραία παίζει σε σχέση με πέρσι. Επηρεάζεται σίγουρα Αντίνο θετικά από το γεγονός ότι φέτος υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο πολύ σωστό. Τάσο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η υπομονή που βγάζει με την μπάλα κάτω και με αυτοματισμούς. Συμφωνώ απόλυτα και την ηρεμία που έχει, λέω εγώ. Δεν την πιάνει πανικός, ακόμα και αν στραβώσει κάτι. Τι γίνεται με Παντελίδη, γιατί δεν παίζει. Καλά, ο Παντελίδης είχε πάθει αυτή τη ζημιά στο φιλικό, είχε κάταγμα Περώνης. Έχω την αίσθηση όμως ότι πάει καλά και μπορεί να το δούμε Δεκέμβριο-Γενάρη να μπαίνει με την ομάδα στην προπόνηση, Βασίλη. Έλα, Κωστά.
1: Κοιτάζω να δούμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι.
2: Όχι,
1: ο Ιμανόλη, είπαμε.
0: Έχει κολλήσει, φίλε, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Είναι τι να κάνουμε.
0: Είναι 2,5 χρόνια.
2: Κώστα, παρατήρησα και κάτι άλλο. Από τότε που σταμάτησες να το λες Μεντιλίμπαρ,
1: ναι,
2: γύρισε το πράγμα.
1: Λες,
2: ενώ πήγαν όλα καλά. Πρόσεξε τώρα όπως ξεκινήσεις να τον πας αυτό, αν πάει καλά βέβαια.
1: Αλουαζίλ, αλουαζίλ.
2: Μπράβο, μην το γυρίσεις πάλι και γυρίσει και το... Και
1: λοιπόν, είναι αρκετές οι δηλώσεις. Θα τις βάλουμε στο site του Sport FM όλους. Πώς πήρε την απόφαση να ανάβει τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιος σύλλογος, λέει, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγήσω για την αποστολή που αναλαμβάνει. Το πρώτο πράγμα είναι, λέει, πρέπει μέσα σε λίγες ώρες να προσαρμοστούμε. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται αλλαγές προπονητών. Χρειάζονται και αυτοί χρόνο προσαρμογής, οι παίχτες όπως και εμείς. Αν θα εφαρμόσει την ίδια, τώρα τα λέω πολύ περιληπτικά, αν θα εφαρμόσει την ίδια ιδέα παιχνιδιού που είχε στη Σοσιεδά, πρέπει, λέει, να είμαστε έξυπνοι και να διαχειριστούμε το ρόστερο όσο καλύτερα μπορούμε. Έτσι ώστε να εφαρμόσουμε γρήγορα τις ιδέες μας, χρειαζόμαστε όλοι μαζί χρόνο. Καλά τα λέει, τι να του πεις για το πως θέλει να παίζει ο δικός του Ολυμπιακός, λέει. Και εδώ δεν θέλει να απαντήσει πολύ συγκεκριμένα, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, λέει, που θα πάρει χρόνο. Τι να πει ο άνθρωπος εδώ που τα λέμε, έτσι είναι τα πράγματα, να κερδίσουμε, λέει, τα πρώτα μας παιχνίδια και σιγά σιγά να αφομοιώνουν οι παίκτες αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι εδώ είπε μια μεγάλη αλήθεια, γιατί για το τι του άρεσε και τι όχι από τα παιχνίδια της ομάδας, λέει, που είδα. Φυσικά, λέει, έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν εκτός από αυτά της προετοιμασίας. Ωραίος. Εκεί που καθόταν έβλεπε τέτοιο Ολυμπιακό, η Μανώλα. Πλάκα κάνω. Είναι σαφές ότι έχουν γίνει επαφές και με άλλους προπονητές και με τον Ιμανόλ αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Ο Μεντιλίμπαρ, έχω το μέγιστο σεβασμό, τον ξέρω πολύ καλά. Η ομάδα του έκανε πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και λέει και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους παίκτες να μπορέσει να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά πράγματα που έκανε η ομάδα και ανάλογα με τις δυνατότητες θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω respect για αυτά τα οποία είπε για τον Μέντι, για τη σύνδεση, λέει, του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές, αν μίλησε με Βαλβέρδη, με τη Λίμπαρ, λέει, δεν μίλησε απευθείας μαζί τους. Ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτονται, με πολύ περήφανος που έχουν πετύχει εδώ. οι συμπατριώτες μου. Εύχομαι να με σεβαστούν και να με αγαπήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, όσο τον Μεντιλίμπαρ και τον Βαλβέρδε, και επίσης μίλησε ο αρχηγός ομάδας, ο Ρέτσος, εκ των αρχηγών. Να τα βάλουμε όλα αυτά στο site του Sport FM για να μην παίρνουμε χρόνο από τα μηνύματα, αν και κάποια από αυτά δεν πρόκειται να τα απαντήσω, και στέλνουν όσα μηνύματα θέλουν για τον καινούριο προπονητή. Λοιπόν, η ομάδα λέει έχει καλούς παίχτες και δεν αναλαμβάνει ο Ιμανόλ μια διαλυμένη ομάδα, χρειάζεται χρόνο, αλλά έχω ένα πολύ καλό προαίσθημα, λέει ο Ανδρέας. Μακάρι, Ανδρέα. Σε πόσο, λέει, καιρό ανέστησε τη Σοσιεδάδο η Μανόλ? Σε 4 μήνες θα κάνει τόσους μήνες υπομονή η δίκηση του Ολυμπιακού, λέει ο Χατζικυριάκη, ο 7, ο οποίος έχει στείλει καμιά 15 μηνύματα. Δεν πρόκειται να απαντήσουμε, εννοείται, σε όλα, διότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή τότε μαζί σου, φίλε, οι δυο μας, να ρωτάς και να απαντάω. Αυτό να κάνουμε. Για τον Ιμανόλ πρέπει να πω ότι ανέλαβε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις γιορτές το 2018, ήταν 3 πόντους πίσω από την, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, 17η αγωνιστική, και στα 8 πρώτα παιχνίδια του, στις 8 επόμενες αγωνιστικές, είχε 4 νίκες, 4 σοπαλίες, ήταν αήττος, και την έβγαλε την ομάδα 1η επί 20 από εκεί που ήταν 17η, ξέρω εγώ, 13 βαθμούς διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, οπότε τα πήγε μια χαρά η αποστολή του η συγκεκριμένη. Μακάρι να πάει τόσο γρήγορα καλά και στον Ολυμπιακό. Αν ο Γιαζίτς υπάρχει ακόμα στο ρόστερ, βεβαίως υπάρχει, αλλά προς χειραστούς, τι τον διώξαμε. Για τον Κοβάσεβιτς λέει, γιατί έχει τεράστιο μίσος για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αυτό γιατί έχει τεράστιο μίσος για την ΑΕΚ ο Κοβάσεβιτς. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν συμφωνώ, λέει, με την αλλαγή προπονητή αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο ή όχι, και την εμπλοκή στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχω μιλήσει για την ευρωπαϊκή λίστα, ότι υπήρχαν διαφωνίες. Αν συμφωνώ ή όχι, αυτό το οποίο είπα και πριν καν γίνει η αλλαγή είναι ότι ρίσκα παίρνει ο Ολυμπιακός και με την, είτε άλλαζε προπονητή που άλλαξε, είτε έμενε ο Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που 7 μήνες η ομάδα δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Το μόνο που μπορείς να πεις σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή καθεαυτή, αν δεν ήταν αυτή, δηλαδή αν δεν ήθελες να αλλάξεις τώρα το Μεντιλίμπαρ, είναι να τον άφηνες κάποιο διάστημα να παίξει με τις μεταγραφές, να έβλεπες αν τυχόν μπορούσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Είναι το μόνο που μπορείς να πεις, χωρίς όμως να σήμαινε αυτό ότι αυτόματα θα άλλαζε η εικόνα της ομάδας, η οποία επί 7 μήνες είναι αυτή που ήταν, και δεν μπορούμε να το δυστυχώς να πούμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Αν λέω η Κάρντι θα έρθει μόνος του, είμαι τη Γουάντα Νάρα. Όχι, ο Κάρντι εδώ και 1-2 χρόνια είναι με άλλη σύντροφο, ηθοποιό, οπότε άμα είναι θα έρθει με μια με την
2: καινούργια. Πώς θα σε διακόψουμε λίγο για ένα πολιτικό δελτίο?
0: Α, ναι.
1: Αμέ. Βεβαίως.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Αχαρνών ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και προς Λιφάδα από Δέλτα Φαλήρου προς Έδεμ. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Ανθούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Bab el Mandeb, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια, ακολούθησε τους δράστες και τους ακινητοποίησε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Πάμε τελική ευθεία, 38 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζουρόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας του Αθηνικού Κοινότητας, στον πήγμα Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη δήμη στέλνου την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και Κωνσταντίνα Πανούσου. Στη δημοσιογραφική προσθήκηση, έλα Κώστα, συνέχισε και εσύ λίγο ακόμα, να δώσουμε στο Κέτσε μετά.
1: Ναι, λέει, εδώ ένας ακροατής ότι πλέον λέει το ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή αρχίζει από 12-13 εκατομμύρια και πάνω. Με παίχτες αξίας 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορείς πουθενά. Αυτή είναι για τις μικρές ομάδες του Μιλάνο. Κέτσε.
2: Ναι.
1: Πόσο πήρε ΑΕΚ το Μάριν?
2: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, καλά. Okay. Ναι. Αυτή τώρα που πολύ σωστά το ρώτησες. Διότι...
1: Okay, πάμε παρακάτω.
2: Γιατί το τσεκί είναι πόσο το πήρε ο Ολυμπιακός, ρε Κώστα?
1: Μισό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν... διαβάζουμε, λέει, ότι ο Αλουγκαθίλ προτιμάει τον build-up. Εμάς δεν μας ταιριάζει καλύτερα καθόλου με τους αμυντικούς και τους μέσους που έχουμε. Γιατί το έχεις δει, ο Ρέτσος δεν ξέρει μπάλα?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει, Κώστα.
1: Όπως το λένε, ο Νορβηγός δεν ξέρει μπάλα, ο Κάρμο δεν ξέρει μπάλα. Μόνο ο Πιρόλα δεν είναι πολύ καλός στην κυκλοφορία. Η δε Μέση, κάτσε ο Φρόιλερ, τον έχεις δει, ο Πουέρτα. Καινούργη Μέση δεν. Τέλος πάντων, α δούμε τώρα τι θέλει και τι δεν θέλει να το δούμε στο
2: και
1: γήπεδο.
2: Και οι πλάγοι του Ολυμπιακού, νομίζω, οι μπακ μπορούν στο build-up να...
1: Α, τα δούμε στο γήπεδο αυτά. Τώρα, παιδιά, είναι όλα θεωρητικά αυτά. Μέσα στο γηπεδάκι.
2: Εντάξει, και δεν γίνεται, βέβαια δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι, τώρα μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει το αντίθετο,
1: ναι,
2: θέλει
1: αλλά
2: λίγο χρόνο.
1: Ήδη στα τελευταία παιχνίδια είχε αρχίσει και έπαιζε πιο στρωτά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Παρεπιπτόντως. Έχουμε λέει στήρια διαρκείας εδώ και χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιχνίδι είναι θέαμα. Τους τελευταίους μήνες το παιχνίδι μας ήταν αρκετά κουραστικό στο μάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και, πώς το λένε, πολύ ευχάριστο κάποιους μήνες, τα είχαμε πει. Τώρα κάποιος μάλλον με τρολάρει, γιατί λέει θα πεις τίποτα για την απόφαση σκάνδαλο με τον Τέσσερς. Διαιτητής ΒΑΡ, αθλητικός δικαστής, έκριναν λάθος και ευτυχώς το εφετείο έλαμψε αλήθεια. Αυτό ήταν το μήνυμα. Το διάβασα. Λοιπόν, ένας άλλος λέει ο Ικάρντι δεν είναι καλή επιλογή γιατί είναι χωρίς προετοιμασία και χορτασμένος από κάθε άποψη, τον Πορτογάλο κίλερ από το Μεξικό ή τον Αφρικανό από την Τουρκία καλύτερα. Παιδιά, πράγματι δεν έχει προετοιμασία, πράγματι είναι χορτασμένος. Εξίσου αλήθεια είναι ότι ένας Ικάρντι στο 60-70% του εαυτού του κανονικού, 60-70 έχει παραπάνω, βάζει εύκολα 25 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερον, ο Πορτογάλος που είπαμε από το Μεξικό ανήκει σε ομάδα. Δεν είναι το και όπως και ο άλλος από την Τουρκία. Και είμαστε 11 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι εύκολο να πάρεις παίχτη. Πώς θα τους αντικαταστήσουν οι άλλοι παίχτες? Καταλαβαίνεις ότι για να τον δώσουν θα πρέπει να ματώσεις άσχημα. Γιατί και αυτοί θα σου πούν, αδερφέ, και εγώ πρέπει να πάρω παίχτη. Πού να βρω τέτοιο παίχτη? Και άμα μπορέσω να βρω. Μεταγραφές έχουν κλείσει σχεδόν παντού, Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχεις να πεις κάτι για αυτό που ανέβασε ο Ποντένσε? Ο Ποντένσε έκανε μια πολύ ωραία, έτσι, με τον τρόπο του. Αποχαιρέτησε, πώς το λένε, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Για όποιον δεν καταλαβαίνει τώρα από... χιούμορ και αυτά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Καλύτερα, λέει, τη λέει ένας φίλος, Σμάιλοβιτς Κάρμο Δαγκωτό, λέει ένας ακροατής εδώ. Δεν θα μπερδέψει την ομάδα το extra four. Πάμε με Χορμίγκα, λέει, Γιάρεκ, λέει, τον Δεκέμβρη, μέχρι Δεκέμβρη και μετά πιο στοχευμένα κοιτάς για το four που θέλεις. Είναι και αυτή μια εκδοχή. Είδατε, τον Κλέιτον τον πήρε την αποστολή. Και ο Μπέιλι, παρεπιπτόντως, επειδή το ρώτησα τώρα, σε αυτές τις προπονήσεις που έχει κάνει και μάλιστα λίγο απρόσμενα, γιατί είχε καιρό να προπονηθεί, πολύ καιρό, δείχνει να είναι καλά. Βέβαια είναι τέτοια η ποιότητα που σε κάνει κιόλας να το νομίζεις αυτό, αποκλείεται να είναι ο άνθρωπος... σε μεγάλο βαθμό έτοιμος μετά από αποχή που είχε κάποιες εβδομάδες, αλλά δείχνει να είναι έτσι, να έχει διάθεση καλή. Προφανώς για να τον έχει αποστολή μπορεί να τον βάλει κάποιο διάστημα, παιδιά. Άλλως ένας προπονητής γιατί να τον πάρει, ας πούμε, χωρίς να, αν δεν τον υπολόγιζε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, λέει, συνηθίζει να κάνει αλλαγές παιχτών στη διάρκεια των παιχνιδιών. Τι να κάνει δηλαδή, να μην κάνει αλλαγές στη διάρκεια των παιχνιδιών, πότε τις κάνει μετά, καθώς και rotation μεταξύ αγώνων πρωταθλήματος και ευρωπαϊκών. Όλοι οι προπονητές κάνουν rotation. Τι μπορείς να βγάλεις τώρα, πως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τρία μάτσε μια εβδομάδα, αλλιώς δεν γίνεται. Στην Ακαδημία, λέει, έχουν έρθει ήδη βάσκοι προπονητές για να παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο. Έχει έρθει στη δεύτερη ομάδα ένας προπονητής, τον οποίο τον έφερε, ήταν εισήγηση του Μεντιλίμπαρ, σύσταση εισήγηση, το συνέστησε ο Μεντιλίμπαρ και μακάρι να συνεχίσει έτσι όπως το είδαμε πρώτο μάτσο. Ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, η δεύτερη ομάδα, λίγο απροσδόκητα θα έλεγα καλός. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Ρούμπιο, αλλά στις μικρές ομάδες ακόμα, όχι, δεν υπάρχει ξένος προπονητής, θα δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του Σίμου, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Είναι Πορτογάλος πλέον ο υπεύθυνος Ακαδημίας του Ολυμπιακού, πρέπει να πω. Άλλο εκτός από αυτές τις βλακιούλες, άλλο... Επιλογή του Κορδόν, μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ιμανόλ είναι επιλογή του Κορδόν, ειδικά αν πιστέψουμε κάποια ρεπορτάζ που λογικά είναι έγκυρα από την Ισπανία, που λένε ότι ο Ιμανόλ ήρθε στον Ολυμπιακό χάρη στον Κορδόν. Είναι και λογικό κιόλας, δεν μπορεί να το θεωρήσει και τυχαία ότι συνέπεσε η συνεργασία και των δύο το ίδιο διήμερο, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Άλλο αυτό για το Σιπιόνι, παιδιά, όχι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, αλλά για να μην έχουμε απάντηση για το αν είναι τραυματίας ή όχι, προφανώς δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, απλά δεν χώραγε, ας πούμε, προφανώς στην αποστολή. Δεν μπορώ, ας πούμε, να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν χώραγε. Κάποιος έπρεπε να αποκλειστεί. Εφόσον δεν έχουμε ενημέρωση για θέμα τραυματισμού, θα έχουμε μέχρι και μετά, να το ψάξω καλύτερα, αλλά είναι προφανώς ότι και αυτός και ο Φίλης δεν χωρούσαν. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω παίκτες από αυτούς που δικαιούσε, ας πούμε, στην αποστολή. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, να μην χωράνε κάποιοι παίκτες, ας πούμε. Για
0: έλα, πάτε. Έλα, και έτσι, έχουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριοι, το match της ημέρας σήμερα είναι Βενέτσια Φιωρεντίνα. Ιταλικό πρωτάθλημα Serie A. Ισορροπημένο παιχνίδι, πρέπει να πω. Πολύ ισορροπημένο. Και εγώ θα πω γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πω Χ2.
0: Κύριε Κέτσε, εσύ τι θα πεις?
2: Δεν τη βλέπω πολύ τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα με αυτά, αν τα άκουγε ο προπονητής της Βενέτσια, θα τράβαγε τα μαλλιά του τώρα.
0: Λέγε τώρα, λέγε.
2: Ανάλυση μου.
0: Λέγε, λέγε.
2: Εγώ θα πάω ανάποδα. Θα πω άσο Βενέτσια.
0: Μάλιστα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. τα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefirm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serefirm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επιστρέφουμε, Λακέτσε.
6: Λοιπόν, και έτσι ετοιμάσου για σεζόν θρίλερ για εσάς. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά το Champions League θα αφήσει πολλά προβλήματα στην Ελλάδα. Εντάξει, θα το δούμε αυτό, φίλε.
5: Δεν υπάρχει
6: το Champions League.
5: Η ομάδα που να παίξει Champions League και να μην,
6: αλλά...
5: έχει, να μην έχει φθορά.
6: Είμαι έτοιμος για σεζόν θρίλερ πάντως, έτσι τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν όλες θρίλερ είναι σεζόν. Ο Ολυμπιακός καθάρισε πιο εύκολα το πρωτάθλημα τότε στο 25. Όλα τα άλλα ψιλοθρίλερ είναι.
7: Και τα τρία προηγούμενα.
6: Ναι. Και?
7: Και τα τρία προηγούμενα πήρε σερί Ολυμπιακός. Τα δύο από τα τρία ήταν...
6: Α, με το Μάρτινς λες. Ναι, ναι.
7: Ναι.
6: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν βλέπω. Είναι όλα Κώστα, αλλά είναι όλα για, το... για τον Κώστα.
5: Άρα δεν βλέπεις. Να πάω εγώ δηλαδή.
7: Να πάρε και βλέπω κι άλλα. Τάσο.
5: Δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο. Τόσα λεπτάκια έχουμε. Κώστα, θα κλείσουμε. Ο Ντεφράι, αν και είναι πολύ εμπειρος, δεν είναι γρηγόρος με αντιπάλους ανωτέρας ποιότητας, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αδερφέ. Ο Ντεφράι, που δεν είναι γρηγόρος, έχει παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα σε top επίπεδο αρχηγός Σίντερ με πολύ γρηγόρους επιθετικούς. Μην λέμε πράγματα τώρα που δεν είναι.
6: Όχι, γενικά πάντως, παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Που λέτε. Το λένε πάρα πολύ. Καταρχάς, το 90% των στόπερ είναι αργοί. Δηλαδή αργή με τα...
5: ακριβώς. Είναι η θέση που παίρνει...
7: Από αργή ως κουρούτος είναι.
5: Ναι.
6: Είναι πώς θα παίζει η ομάδα. Τώρα άμα αφήνεις τα στόπερ μόνα τους και έρχονται οι άλλοι κατά πάνω τους, να πούμε, εντάξει. Και γρήγοροι να είναι.
5: Και στο Ιταλικό πρωτάθλημα ένα στόπερ που έχει παίξει τόσα χρόνια και έχει τέτοια εμπειρία, πόσους γρήγορους επιθετικούς έχει αντιμετωπίσει.
7: Το θέμα είναι πάνω απ' όλα στο στόπερ είναι η τοποθέτηση.
5: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που είπε Κώστα ισχύει 100%.
6: Και η ομάδα να σε υποστηρίζει, Κώστα.
5: Ναι, αλλά και η τοποθέτηση.
7: Καλά, σίγουρα. Όλη η λειτουργία. Να λέμε ατομικά τώρα.
5: Να παίρνει σωστές θέσεις. Αν έχουμε κανένα είδε στήριγμα και ουσία στη λεωφόρο, όχι. Άμα έχουμε, θα βγει ανακοίνωση. Τα μπόρδα πρέπει να το κοιτάξει λίγο τα πέναλτι του και να αρχίσει να χτυπάει και στην άλλη πλευρά. Αλλά και με άλλο τρόπο, τον έχουν διαβάσει. Εντάξει, φίλε μου, μπορεί και ο τερματοφύλακα όμω την επόμενη να πέσει από την άλλη πλευρά. Δεν είναι αυτό. Θα δούμε. Εντάξει. Τι γίνεται με τον Γιάκουσι, τίποτα. Ο Γιάκουσι, έτσι όπως παίζει τα μπόρδα τώρα, δεν μπορεί να βγει τα μπόρδα ούτε ο Αντίνο από την ομάδα. Κάποια στιγμή θα πάρει πάλι την ευκαιρία του, πιστεύω, στο μάτι του κυπέλου. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, παιδιά. Λοιπόν. Τάσο, βλέποντας τα μπόρδα χθες, ένιωσε ότι αυτός παίζει σαν ο αρχηγός της ομάδας. Μου βγάζει κάτι σαν αυτό που είχαν παλιά αρχηγή των ομάδων. Ισχύει αυτό που λες. Βγάζει τρομερό πάθος τα μπόρδα και γι' αυτό και ξεσπάει ο πανηγυρισμός του. Είναι κάτι το οποίο το έχουν οι Αργεντίνοι γενικά, αλλά αυτό το έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Λοιπόν, να μας πείσει υπεύθυνα τι έχετε με Κρίστενσεν και πότε αναμένεται να μπει. Είναι ταλαιπωρημένος ο λαός της ομάδας για να ακούει ανακρίβειες. Ειδικά τώρα που η ομάδα πάει καλά. Ποια είναι η ανακρίβεια, φίλε μου? Το γεγονός ότι κάνει ατομικό πρόγραμμα δυνάμεις ο Κρίστενσεν είναι ανακρίβεια? Αυτό που λέμε τόσο καιρό, λέμε και τώρα. Το πότε θα είναι έτοιμος δεν μπορώ να σου το πω. Από πλευρά ενδυνάμωση. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που μπορώ να πω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι είναι ορθάνικτο το ενδεχόμενο να πάρει αριστερό μπακ, είτε στόπερ, αλλά πιθανότατα αριστερό μπακ, έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Τρίτη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέμε καμία ανακρίβεια. Δεν σου είπα ότι ο Κρίστος είναι μια χαρά και θα παίξει την εβδομάδα ενώ δεν ισχύει. Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό, κάνει πρόγραμμα ενδυνάμωση. έχει να παίξει πολύ καιρό. Πήρε ένα ρίσκο ο Παναθηναϊκός, τον πήρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως έπρεπε να κάνει το χατήρι του προπονητή. Θα δούμε μέχρι την Τρίτη εάν θα καλύψει αυτή τη θέση, αν θα το κάνει ή όχι ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Τι γίνεται με αυτούς που έχουν δοθεί και δεν τους υπολογίζει η ομάδα. Ο Πάντοβιτς είναι, πάει για τη Ζελέζνητσα, είναι πολύ πιθανό. Σοκό, το είπαμε. Δεν το βλέπω. Τον Τετέ, πόσο τον πήραμε, λοιπόν, υπάρχουν ευκαιρίες αμέσως έξυπνου σκάουτερ. Ο Τετέ, ο Παναθηναϊκός τον πήρε μαζί με τον Παντελίδη 3,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν έχουμε πολλούς διεθνείς, είναι ευκαιρία τώρα με τη διακοπή να δουλέψουν και να ταχθούν οι νέοι παίκτες για να είμαστε πανέτοιμοι μετά τη διακοπή. Εντάξει, έχει αρκετούς διεθνείς ο Παναθηναϊκός, αλλά οκ. Okay, αυτό είναι ένα πρόβλημα που σε όλη τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα υπάρχει. Με ρωτάτε πάλι για το Σαλάχ Εντίν. Γράφτηκε όντως στο Transfer Fit ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει το Σαλάχ Εντίν. Είναι ένας αριστερός μπακ της Ρώμα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, σούπερ παίκτης, άμα το δικά έχει τη μαγική του αξία. Αυτό μπορώ να πω. Κωστή, έχεις ένα λεπτό, άμα θες να πεις δύο-τρία μηνύματα.
7: Τι να πω, μου λέει αργοκαρούτα, σωστά αργοκουρούτα, αλλά εγώ πάω και κάνω μπάνιο στην κουρούτα που μου αρέσει και τον λέω αργοκουρούτα. Τι να κάνω τώρα. Τι να πω.
5: Έτσι, κατάλαβα. Άρα, ολοκληρώσαμε.
7: Ναι, μωρέ,
5: έγινε,
7: δεν
5: Κωστή.
7: Έχει τίποτα άλλο. Έγινε. Να είστε καλά, παιδιά.
5: Λοιπόν, ήταν οι ρεπόρτερ στις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστη Χριζόγλου, Κώστη Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Ήταν ο Στέφανος Ωραιόπουλος στη δημιουργία των ήχων για την επιλογή της μουσικής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και η Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί, τι ακολουθεί.
6: Μισό λεπτό. Είπαμε ότι ορίστηκε το κύπελο. Επιτέλους.
5: Δεν είπαμε ότι ορίστηκε το κύπελο και δεν είπαμε ότι δύο πράγματα δεν έχουμε πει.
6: Ναι.
5: Περίμενα όμως να τα βρούμε.
6: Για τους αεξίδες που ρώταν, πάντως 6 παρατέταρτο την Πέμπτη.
5: Λοιπόν, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Να ολοκληρώσω και να πω ότι ο Καμαρά συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του στο μάζο με τον Αστέρα Τρίπολης, 7η αγωνιστική που θα γίνει στο ΑΚΑ. Αυτά ακολουθούν Μαραθιανός Αχτύπης. Καλή ακρόαση.
6: Δυστυχώς σήμερα χωρίς αγώνα στην ώρα τους.
5: Καλή ακρόαση.
6: Οπότε να δουλέψουν.
5: Καλή ακρόαση. Γεια σας.
6: Γεια σας.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
8: Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.

0: του Ρέτσου. Το σκεπτικό 77 σελίδων για τις αποφάσεις που έλαβε στην υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ως γνωστόν, ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ για τη σεζόν 2025-26 και επιβλήθηκαν πρόστιμα στην ΚΑΕ και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για τις αποφάσεις να διαβεβάζονται σε ΟΚ και ΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Την προσεχή Τετάρτη 16 Ιανουαρίου παίζουν Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 16:45 και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 17:45, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την Πέμπτη στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιπετ στις 4:30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 17:45. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Στον Σίριλ 4 που επανέρχεται μετά την τιμωρία του, μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Πιθανότητα χωρίς αλλαγές είναι δεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής στη Στίχημαν Super League. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα, ο οποίος το περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει. Με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ Γιαννούλη Τσάλοφ, Ντεσπότοφ, Χατζηδιάκου, Λουσέ και Σαρή, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφιο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ 29χρονος μεσοπιθετικός. Η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην δεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατότητα έστειλε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφωτος Χανδριώτης, ενώ πριν από λίγο έγινε το τζάμπολο στο παιχνίδι του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολο στις 8 μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο ανοίγει αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Σέρια Ακάλυψη από Magenta Sport 2. Στην Bundesliga η Union Berlin υποδέχεται τη Σάλκε στις 9:30 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής μετάδοση από Nova Sports Prime. Στην Ισπανία Σεβίλη Βαλένθια θα κοντραριστούν στις 10 για την 5η στροφή στη La Liga με κάλυψη από Magenta Sport 3. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: μιλάμε για ολομέτωπη επίθεση εναντίον της φαβορίτας. Ναι. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Τον άνθρωπο που κακά τα ψέματα όλοι έχουμε συνδυάσει με τις φαβορίτες.
1: Τον Κόκοτα.
0: Ναι, δηλαδή ότι είναι κάποιος ανταγωνιστής του Κόκοτα, ναι. Ο οποίος έκανε μια τέτοια χυδαία επίθεση.
1: Δηλαδή, αλλά... εγώ αν ήμουν ο Κόκοτας,
0: ναι.
1: Δηλαδή θα είχα προβεί σε αγωγές εδώ. Δηλαδή είναι φωτογραφικό, ρε φίλε.
0: Είναι τελείως φωτογραφικό.
1: Δηλαδή πολύ καλύτερος ο Βέγκος ως κουρέας που είχε μια φωτογραφία του Κόκοτα και έγραφε, ναι, από κάτω απαράδεκτον.
0: Απαράδεκτον.
1: Εκεί ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Τώρα εδώ.
0: Έχει κάνει μια τέτοια αναφορά και ο Κωνσταντάρας. Με αναγκάζει να κάνουμε πάρα πολύ νωρίς reference.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι τα έφερε η ζωή, ρε Γιώργη.
0: Δεν θυμάμαι αν συνομιλούσε με τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι.
0: Του λέει, σας μπέρδεψα με τον Κόκοτα. Και λέει, τι Κόκοτας, λέει η κυρία μου, αυτός έχει κάτι μπαρμπέτες μέχρι τα νεφρά.
1: Μπαρμπέτες, μ' αρέσει.
0: Η μπαρμπέτα είναι η φαβορίτα. Ναι. Στα ιταλικά είναι κονσολιέρε. Δεν έχεις ιδέα, ε. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα θέλουμε κάτι ιταλικό, ποιο να ρωτήσουμε, τη Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα ξέρει ισπανικά. Ο καθένας έχει ένα τομέα εδώ.
1: Στο μεταξύ, πέρα από αυτή την αήθη επίθεση και στις φαβορίτες και στον Κόκοτα, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Παρατηρώ και κάτι ακόμα. Δηλαδή, εδώ ο συγκεκριμένος, ο κύριος Σπύρος Κορδίλης, από ό,τι βλέπω.
0: Κορδίλης, ναι.
1: Ο ερμηνευτής. Εντάξει, δεν είναι δικά του λόγια, είναι τα λόγια του πτυχουργού, αλλά
0: μπορεί
1: φαίνεται.
0: Μπορεί να το έχει γράψει ο ίδιος.
1: Μπορεί. Γι' αυτό διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις και το μεταφέρω έτσι λίγο πιο, πώς να το πούμε, γενικευμένο,
0: ναι.
1: Γενικόλογο μάλλον, ότι δεν φέρεται να ενοχλείται από την απιστία αυτή καθ' αυτή. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι ο άλλος είναι φαβοριτάκιας.
0: Ναι.
1: Σου λέει, βρες ένα καλό παιδί.
0: Ένα καλοβαλμένο.
1: Μια ωραία καπέτα, μια ωραία χωρίστρα.
0: Μπράβο,
1: μια... ξέρεις, περιποιημένο.
0: Τον πείραξε που η φάση έγινε με τρίχα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι,
0: εννοώ, ναι, με τον τρίχα.
1: Με τον τρίχα. Ως το 10 πριν μετρήσω. Και σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί ξέρεις ότι το μεγάλο μου μειονέκτημα είναι η ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, δηλαδή, πάρα πολύ στράβωσα με το που λέει ο Παλουότολος, σας έχω κάτι καινούριο σήμερα. Άρχισα να κατεβάζω καντήλια. Είστε εδώ εσείς οι δύο μάρτυρες και λέω, θα νιώσουν μέσα κολοϊταλέκρο για αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι, μετάποσε.
0: Είδες.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να ανοίγεσαι πολύ με τον Ιταλό.
1: Δεν πρέπει
0: να ανοίγεσαι. Έτσι κάνουν αυτοί. Παίζουν κατενάτσιο. περιμένουν να ανοιχτεί και μετά στη ρίχνουν στην κόντρα.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, αλλά περιγράφει αυτό ακριβώς που συνέβη σήμερα. Φοβερά πράγματα. Ήταν και τραγουδάκι όμως που, πώς να το πω, σου δίνει το πάτημα να παραγγείλεις κάτι.
0: Ναι.
1: Να έρθει ένας μεζές.
0: Ότι εσύ θες πάτημα για να παραγγείλεις. Όχι μεζέ.
2: Ζητείτε νέα όμορφη και ηθίκον αρχό.
0: Μάλιστα, περάσαμε στις μικρές αγγελίες τώρα.
2: Στάτη πλουσίων παροχών.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα,
1: για έχει πάει ο, δεν ξέρω ο Ιταλός.
0: Όπως και εμείς, έχει αποθυμένα. Έχουμε τόσες μέρες να κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι,
0: εμείς.
1: Φίλε, ναι.
0: Έχει τόσες μέρες αυτός να βάλει τις ανοησίες του. Και τώρα αυτός ο συνδυασμός με φοβίζει πάρα πολύ εν ώψη του προσεχούς διόρου.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πλέον κάθεται και ο Παλουότολο. Και ενώ δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι' αυτό, κάθεται και ελέγχει τι έχει σήμερα από αθλητική δραστηριότητα και μεταδόσεις. Και σου λέει,
0: μην μας διακόψει κανένα.
1: Ρέδια όλη, την άλλη εβδομάδα θα έχει κύπελα, θα έχει ευρωπαϊκά. Πάλι δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω σήμερα.
1: Μπράβο,
0: ναι. Θέλω να έχεις λίγο αυξημένη απόδοση αν γίνεται.
1: Λίγο δύσκολο, θα χρειαστώ αναβολικά.
0: Μπορεί να ξεκινήσαμε λοιπόν κάπως δυνατά με τις νέες επιλογές του Ιταλού Κονσολιέρε και με διάφορες άλλες ανοησίες, οι οποίες δώσανε μόνο μια μικρή πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει. Οπότε αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Σας υπενθυμίζω καταρχάς ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με τον Ιταλό από μπροστά από την κονσόλα να κάνει τα δικά του, με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να ενοχλεί την Κωνσταντίνα Πανούτσο όσο εκείνη προσπαθεί να εργαστεί και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Μπράβο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα. Το έχουμε.
7: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Κάτι τέτοια ακούω και πραγματικά σκέφτομαι ότι καμιά φορά επιδημίες, πανδημίες, κακουχίες κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο πρόβλημα. Καμιά φορά είναι η λύση.
1: Ναι.
0: Είναι η λύση.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ το θεωρώ μια πολύ εύλογη εξέλιξη. Δηλαδή, τον προηγούμενο καιρό παίζαμε Καρλώτα. Θα παίζαμε και μια Παλώμα τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα θέμα χρόνου πλέον.
0: Ναι, ναι,
1: να βάλουμε και μια Καρλώτα. Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο.
0: Στο μεταξύ, να κάνουμε.
1: Γιατί αρχίζει η σχολική χρονιά.
0: Μια καταγγελία τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Η Παλώμα τελικά έγινε κοκτέιλ. Το γνωστό κοκτέιλ με τεκίλα
1: ναι.
0: κτλ. Καρλώτα κοκτέιλ, έχει πιει.
1: Δεν έχω πιει. Όχι, μέχρι τώρα δεν έχω πιει, αλλά εντάξει. Δεν είμαι αρνητικό. Να δούμε.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Μεταφέρω το πρώτο μήνυμα από αυτά που διαχειρίζομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει κάθαρη μορφή εναντίον σου. Φίλος ο Τζόρτζιο, υπενθυμίζω, είναι ένστολος. Mm. Ένστολος.
1: Τι, περίμενε.
0: Του στρατού.
1: Του στρατού.
0: Του στρατού. Γενικά του στρατού, νομίζω.
1: Στρατεία.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι? Είναι μάχημος.
1: Μάχημος.
0: Ναι. Νομίζω αεροπόρος.
1: Ναι.
0: Παναπία αεροπόρος. Λέει, καλησπέρα, είμαι η ανόητη. Οκ. Okay. Μοιράζεται για την ώρα η επίθεση. Αλλά,
1: ναι.
0: Νικόλα, όχι μόνο φάγαμε στη μάπα τον κριτικό φύκο να χαργεντίζεται με τον κύριο Χρονάκη, την ώρα που ο άνθρωπος προσπαθούσε να μεταδώσει το πονόματο Αστέρας Τρίπολης Άρης, μου αρέσει το πονόματο, μάθαμε κιόλας ότι επιλύθηκε το θέμα του κλιματισμού στα δημοσιογραφικά του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξεκόλλησαν και την ανακοίνωση που περιόριζε την ορατότητα και το πυρότουφλο,
1: ναι.
0: That's you.
1: Ωραία.
0: Το πυρότουφλο θα πάει να μεταδώσει κυριλέ την αναμέτρηση του Αστέρα με την ΑΕΚ. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά και σε παρακαλώ, λέει, μη μου πιστά.
1: Ναι.
0: Όχι, τι να πω.
1: Λογικό είναι, οι άνθρωποι.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Κάνανε κάποιες ετοιμασίες.
0: Περίμενε για σένα.
1: Ναι, χρονικά συνέπεσε, δεν ξέρω.
0: Χρονικά για το χρονάκι,
1: δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Συνέπεσε. Πάντως βάλανε τα air condition, βγάλανε την ανακοίνωση, σου λέει περιμένουμε κόσμο την Κυριακή, σοβαρό.
0: Σε λίγο θα μας πεις ότι αλλάξανε και τη θέση του ήλιου για να μην πέφτει στα ματάκια σου στην αρχή της μετάδοσης.
1: Όχι, έχεις δει ποτέ ήλιο στην Τρίπολη.
0: Δεν μας έλεγε ο Χρονάκης στην προηγούμενη μετάδοση, όταν ήμουν και εγώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πριν χιονίσω, ότι δυσκολεύομαι λίγο γιατί τώρα πέφτει ο ήλιο ακριβώς πάνω μου, δεν βλέπω τίποτα.
1: Ναι, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε κάτι προς τιμήν της έναρξης της νέας σχολικής σεζόν. Ένα κύριο που θέλει να πληρώνει.

0: στο σπίτι του στα κάτω.
1: Και η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά που τα παιδιά σου είχαν αποκτήσει ένα θυσμό με κάποιο τραγούδι, ήταν Άκης Πάνου.
2: Είναι ακόμα, είναι.
1: Ναι, ωραία.
2: Ναι.
1: Πώς θα ένιωθες αν το επόμενο μεγάλο hit της οικογένειας ήταν «Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο». Δηλαδή σκέψου τώρα, ναι, τον εξάχρονο πλέον Δημήτρη να σου ζήσει.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Και τον πεντάχρονο σχεδόν Μάριο.
2: Ναι.
1: Χεράκι, σαν αγαπημένα αδερφάκια που είναι.
2: Ναι, να ερμηνεύουν Καρλώτα.
1: Να ερμηνεύουν Καρλώτα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ δεν θα πω ποτέ στα παιδιά τι να κάνουν. Έτσι, δεν θα πω στα παιδιά τι μουσική να ακούνε, ναι, τι ομάδα θα υποστηρίζουν, θα πω.
1: Okay,
2: έχω αποκρύψει ήδη πράγματα για να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη κατεύθυνση. Αλλά εδώ δεν θα μπω. Καταρχάς να σου πω εδώ. Ναι. Να σου πω εδώ ότι σήμερα κατέγραψα μία ακόμα πρωτοπορία. Μετά από αυτό που σου είχα πει το χειμώνα, ότι σχεδόν μέθησα σε παιδικό πάρτι.
1: Ναι, μπράβο σου.
2: Έτσι, δηλαδή,
1: και μπράβο και στους διοργανωτές.
2: Ναι. Κατέκτησα μία ακόμα κορυφή σήμερα, διότι μου έγινε παρατήρηση για φασαρία σε αγιασμό.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Αυτό κανονικά έπρεπε να έχει να σου συμβεί καμιά 25 χρόνια.
2: Αυτό λέω, ότι το να είσαι μαθητής είναι κάτι που μπορεί. Okay, το να είσαι γονιός και να σου γίνει παρατήρηση είναι μια πρωτοπορία.
1: Ωραία, σε παρακαλώ. Πες μας λίγα λόγια για το έργο.
2: Να σου πω κάτι. Δεν έφταιγα.
1: Η δημοφιλία σου
2: σε
1: έφαγε.
2: Δεν έφταιγα. Ήταν κάτι άλλοι γονέοι εκεί που είχαμε καιρό να τους δούμε και τα λέγαμε, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι αυτό που πετάγεται μια κυρία πολύ αυστηρή.
1: Με το σουτ.
2: Ναι, τι κάνει. Αυτό που μου τρυπάει τον εγκέφαλο. Δηλαδή, ναι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχω χαλάσει τον κόσμο. Η παρατήρηση με αυτόν τον τρόπο μπορεί να με οδηγήσει σε τάκλιν που θα κόψει την μπάλα.
1: Εγώ επικροτώ,
2: ναι,
1: τέτοιου τύπου συμπεριφορές.
2: Ναι.
1: Ωστόσο, λόγω και της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, Γιώργο, πρέπει να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια ποιου σημείου του αγιασμού έγινε αυτό, δηλαδή.
2: Θα σου πω.
1: Είχε το λόγο ο πατήρ Τάδε.
2: Είχε το λόγο ο πατήρ Τάδε.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, και αφού είχε τελέσει το καθήκον του, θεώρησε σκόπιμο να μας πει και διάφορα άλλα αχρίαστα πράγματα.
1: Αυτό να ξέρεις,
2: ναι,
1: κάθε φορά εγώ το λέω, είτε πρόκειται για κάποιο μυστήριο, για παράδειγμα βάπτιση, γάμος κτλ., είτε για αγιασμούς.
2: Ναι.
1: Οπα. Σε φωνάξαμε τον, ναι, σπάνω εδώ για να κάνεις μια δουλειά. Νουθεσίες, άσε, θα τις κάνω εγώ.
2: Ναι, μα να πω κάτι. Ας πούμε ότι δείχνεις έναν υπερβάλλοντα ζήλο και θέλεις όλους να μας καθοδηγήσεις προς τον παράδεισο. Εντάξει,
1: ναι,
2: ωραία.
1: Okay.
2: Μήπως να λάβεις υπόψη σου ότι έχει 1200 βαθμούς, τρώμε τον ήλιο κατά κούτελα και τρέχει ο υδρότας.
1: Δεν το έμαθες από μένα. Μπορεί να σε προετοίμαζε για την κόλαση.
2: Εντάξει, εγώ.
1: Για το μαρτύριο τώρα να κάτσεις.
2: Αυτό, σορεμπεσκές που είμαι. Οι άλλοι άνθρωποι που ήταν καθώς πρέπει. Γιατί δηλαδή να ψήνονται στο ήλιο.
1: Μήπως εσύ ήσουν η παρέα που τους χάλασε. Δηλαδή αυτό που λέει, το προσέγγισε αυτό, ναι.
2: Τι είμαι.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για μεγάλους ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο στα παιδιά ότι οι κακές παρέες θα σε φάνε. Δηλαδή εγώ στο έχω ξαναπεί ότι λόγω του γεγονότος ότι εγώ παραμένω ανύπανδρος.
2: Ναι.
1: Μην νυφευμένος. Κράτα το όπως
2: είναι. Ανύμφευτος.
1: Ανύμφευτος, μπράβο, σωστά. Ναι. Συχνά όταν επισκέπτομαι, ας πούμε, τα πάτρια εδάφη της Ζακύνθου,
2: ναι,
1: με όλους τους φίλους, είτε νεκρούς, είτε παντρεμένους, η σύζυγή των.
2: Ναι,
1: είναι πάλι με αυτό. Πού,
2: είσαι, άρα είσαι η κακή επιρροή.
1: Body influence.
2: Ναι.
1: Και ενώ, ας πούμε, στα παιδικά μου χρόνια είχα πει στον πατέρα μου ότι η άλλη είναι η κακή επιρροή. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλό παιδί.
2: Ναι.
1: Τώρα που έχει πεθάνει και ο πατέρας μου, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι. Όχι, αυτοί οι παντρεμένοι φταίνε.
2: Ναι.
1: Οπότε μήπως έχεις μπει σε αυτή την κατηγορία.
2: Δεν τον μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν με γνώριζε ο πατήρ Τάδε.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Εκείνος πάντως δεν φάνηκε να ενοχλείται από
2: όχι,
1: την οχλαγωγία.
2: Η κυρία ενοχλήθηκε.
1: Κυρία. Η οποία περίμενε, μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Ή το η διευθύντρια.
2: Όχι, ρε. Μη θεσμική.
1: Μη θεσμική.
2: Κατάλαβες.
1: Ανώθωράει το θωρητή.
2: Αυτό δηλαδή, αυτό είναι που με εξόργησε ακόμα περισσότερο. Αλλά είπα να κρατήσω κάποια προσχήματα.
1: Δηλαδή δεν απάντησες.
2: Όχι, δεν απάντησα. Καταπιέστηκα και ήρθα εδώ να τα πληρώσεις εσύ.
1: Ωραία, τέλεια. Οπότε από σήμερα, πότε έγινε αυτό, είπες χτες.
2: Το πρωί, ρε.
1: Από χτες αρχίζουμε πλέον και μπαίνουμε στη ζώνη των. Όχι των μεταλλίων που λένε στο μπάσκετ, αλλά των ιώσεων. Σκέφτεσαι ότι, ναι, μπορεί να λείψει μερικές μέρες λόγω ιώσεων.
2: Συγγνώμη, ρε Καραγκιόζη, έχω λείψει ποτέ λόγω ιώσεων. Πες
1: την αλήθεια. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και με ίωση έρχεσαι εδώ.
2: Εδώ με κοροϊδεύει.
1: Και ενώ σε αρχίζω, δηλαδή, σου προτείνω ακόμα και γλωσσόφυλλα, μπα και κολλήσω.
2: Δεν με γλεντάγατε όλο το χειμώνα που ερχόμουν εδώ και μίλαγα σαν το Σάκοτα.
1: Σε κάποιους και σε κάποιες, εγώ θα πω ότι άρεσε αυτή η φωνή.
2: Ωραία. Δεν εξετάζουμε αυτό τώρα.
1: Δηλαδή είχα αρχίσει πλέον να σκέφτομαι το κάνεις επίτηδες.
2: Ακόμα και σε περιόδους ιώσεων.
1: Ναι.
2: Μέχρι και με τα καμούρια έχω έρθει εδώ,
1: ναι,
2: να δουλέψω.
1: Ναι, σωστό.
2: Δεν μπορεί να πεις τίποτα.
1: Τίποτα.

0: Λέει ένα φίλο εδώ, το πρωτάκι μα σήμερα έζησε την πρώτη του επαφή με το δημοτικό, ακούγοντα δήμαρχο και περιφερειάρχη να λένε τι πίπε του κάτω από καυτό ήλιο. Άραγε, γιατί μου είπε πω δεν θέλει να ξαναπάει. Ναι. Βλέπει, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, το πρωτάκι, εννοώ το παιδί που δεν έχει ξαναπάει, σχηματίζει την εντύπωση ότι έτσι θα είναι η φάση.
1: Αυτό είναι το σχολείο.
0: Ναι, πώ
1: να, άρεσε, σχολείο, έτσι,
0: πώς να του εξηγήσω ότι δεν θα είναι κάθε ναι. μέρα τέτοιο σκότωμα, τέτοιο κάτεργο.
1: Ναι. Μπορεί βέβαια να είναι και χειρότερο.
0: Όχι.
1: Εξαρτάται από του καθηγητέ, από του δασκάλου, τι είναι.
0: Εντάξει.
1: Αν πέσει σε κανένα γελίο.
0: Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι από το να προσπαθεί ο πατήρ Τάδε
1: ναι.
0: να σε καθοδηγήσει προ τον νήσιο δρόμο ή ο περιφερειάρχη Τάδε. Ω,
1: μπράβο, παλαιότερο.
0: Να προσπαθεί να σου εξηγήσει την τεράστια συνδρομή τη πολιτεία.
1: Ναι, πόσε νέε αίθουσε έχουμε κτλ. Ναι. Γιατί αυτό θα σκεφτεί το πρωτάκι, έχει δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρει τι μου άρεσε περισσότερο. Κάποια στιγμή στην εισαγωγική ομιλία μία από τι διευθύντριε. Έλεγε στα παιδάκια θα ανέβετε πάνω με ενθουσιασμό που δεν δικαιολογούνταν και θα βρείτε καθαρούς τοίχους, καθαρά θρανία
1: ναι.
0: Ήτανε σαν να τους έλεγε λοιπόν σε δύο μέρες να τα έχετε κάνει όλα.

0: είχες ποτέ άγχος για την πρώτη μέρα του σχολείου? Και συνήθως αυτό, ξέρεις, έρχεται σε μεταβατικές χρονιές. Δηλαδή, ναι, από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
1: Στο γυμνάσιο είχα. Στο Λύκειο ήμουν πολύ μάγκας ήδη.
0: Ναι.
1: Και δεν είχα. Δεν μπράβο, ναι.
0: Αλλά είχε στο... καθαρίσει ο πατέρας σου. Με τενέκες.
1: Στο γυμνάσιο όμως είχα ένα άγχος.
0: Ναι, και εγώ τα είχα κάνει πάνω μου, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έφευγα από το χωριό,
1: ναι,
0: και θα πρέπει να πάω στην πόλη, ρε φίλε.
1: Ρε.
0: Ναι, η οποία πρόσεχε το χωριό μου 2 χιλιόμετρα από την πόλη. Δεν έχει σημασία.
1: Κάνει,
0: αλλά εκείνα τα χρόνια ήθελες 3 μέρες για να φτάσει.
1: Αλλάζει το στάτους, πηγαίνατε με τους γαϊδάρους τότε.
0: Ποιους γαϊδάρους, με τα χέρια έπρεπε να περπατήσουμε ανάποδα. Μπορεί να δούμε κανένα από τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι έχει αγγίξει κόσμο το κομμάτι που ερμηνεύει ο Σκορδίλης.
1: Με το, ναι, με το φαβορίτα.
0: Ο Μάκης λέει: του κακοφαίνεται ο Σκορδίλη επειδή την έχασε παρατρίχα. Δεν ήταν μία, ήταν πολλές.
1: Εν τω μεταξύ στέλνει και ένας τώρα, κακός από το επιθετό του, αλλά ταιριάζει. Την ώρα που λες για το φαβορίτα, που λέγεται Σγουρομάλης. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, Μαρθιέρ, μπράβο, είσαι ο πρώτος ενήλικας που πήρε σε αγιασμό αποβολή.
0: Ναι.
1: Δεν απευλήθη. Δεν απευλήθη, αλλά μου έγινε σύσταση.
0: Θα μπορούσε, ναι, ναι.
1: Ήμουν κοντά. Στον έλεγχο
0: διαγωγή. Και ο αδερφός μας ο Τζον, ο βλάχος Αυστραλοκαγιάκερ της Λευκάδας, λέει: ελάτε από Λευκάδα να σας μάθω το ιταλικό βολάρε φαρσί. Όχι σαν τον Ιταλό που έχουμε εδώ. Ακόμη λέει εδώ, λέει, να σας ακούμε και να σας ανεχόμαστε. Καλή εκπομπή. Εντάξει, μακρά η σεζόν,
1: ναι,
0: και στη Λευκάδα. Μπράβο.
1: Ρεσί.
0: Κουράγιο, κουράγιο. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος που με έβαλε να κάνω καγιάκ και παραλίγο να πνιγώ 2 φορές.
1: Α, τότε τον συμπαθώ.
0: Όχι, όχι. Αυτός μου έσωσε τη ζωή, μου έδειξε πώς να γυρίζω. Καλά, δεν μου έσωσε τη ζωή.
1: Ναι.
0: Μου έδειξε πώς να γυρίζω σαν έλουρος μέσα. Θα μου πει έλουρος μέσα στη θάλασσα.
1: Έλουρος μέσα στη θάλασσα.
0: Ήδη το έχω κάνει κατά.
1: Πάμε.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: αγαπημένες Λέρες, καλησπέρα. Χθες, καθώς χάζευα στο εξαιρετικό πέταλο των οπαδών, ξάφνου πιο κάτω αντεκρίζω τη Λέρα.
1: Oh.
0: Φυσικά χαιρέτησα.
1: Ο φίλος ο Θημιός, μήπως.
0: Ναι. Και ως άλλο γύφτικος και πάρνει καμάρωσε από χαρά.
1: Ναι, στο μεταξύ να σου πω κάτι, τον διακόπτω το μήνυμά του.
0: Ναι.
1: Διότι μου λέει, αφού τι ωραία που γνωριζόμαστε και τα λοιπά, μου λέει: δεν πιστεύω να είστε γκαντέμις. Ναι, εγώ ρε.
0: Ναι.
1: Δεν το πάει
0: έτσι ακριβώς. Κάτω ότι τελικά δεν ήσουν. Ναι. Τελικά δεν ήσουν. Το πλησίασες βέβαια.
1: Εντάξει, Θύμιο, πού πήγες στο δεύτερο ημίχρονο? Ήσουν από εκείνους που αλλάξαν θύρα και ξαφνικά αντί να είσαι στη θύρα που έπρεπε με τα λεφτά που είχες δώσει, βρέθηκες πρώτη μούρη στο καβούρι. Είδες φουλ επίθεση σε άνθρωπο που μίλησε με καλά λόγια για μένα.
0: Θα πω κάτι. Δεν ανέχομαι αυτούς τους οδηγούς που γίνονται έξαλλοι αν σε δουν να κάνεις. Μία, να συμφωνήσουμε όλοι ότι η αναστροφή.
1: Έχει τον νου σου, ναι. Θα σε κόψει τον αέρα ο αλήτης.
0: Α, είναι ο αλήτης, είναι περιμένει.
1: Εγώ προσέχω τα νότα σου,
0: δεν
1: κάνω
0: τη χάρη. Δεν του κάνω τη χάρη. Κόβομαι μόνος μου, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θυμίσω να τα πω μετά.
1: Καλά.
2: Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιωτάκι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα, έτολο Ακαρνανίας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
7: Yeah.
6: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: ορίστε, έλεγε πριν από λίγο τι θα γίνει αν τα παιδιά μου μια μέρα αποφασίσουν να πάνε σχολείο τραγουδώντας Καρλώτα. Σκέφτεσαι να πάνε σχολείο τραγουδώντας αυτό.
1: Ναι.
0: Lil Bill.
1: Εξαρτάται από το ποδήλατο που έχουν, γιατί αυτός κάνει business με ποδήλατα. Στα πριβέ με τα μοτ με περιμένει το μωρό. Την έχω στήσει λίγο μα το πρωί. Και όταν λέει μωρό,
0: κυριολεκτή,
1: έτσι.
2: Όταν με δει με τα λεφτά. Στο τραπέζι της Φεράρι τα κλειδιά.
0: Τα λεφτά από τα κάλαντα.
1: Από μονόπολη μη σου πω.
2: Τα λόγια σας πολλά, μόνο ρουφιανιά. Μπάτσι μας κοζάρουνε με τα πολιτικά. Βγαίνω για...
1: Την υπιαγωγός είναι καημένη, τι δεν είναι την μπάτσι με
0: έχει
1: πολιτικά.
0: Έχει περάσει την υπιαγωγό με ασφαλίτη.
2: Νομίζανε κάτι πως θα βρίσκανε. Μα και πάλι μάτια χέρια φύγανε.
1: Εντάξει, το πολύ μπορεί να ήταν γάλα σε σκόνη. Τίποτα άλλο, δηλαδή εντάξει. Και έλα, έτσι.
0: Δώστο!
1: Να δείτε το Γιώργη πρώτο βαγόνι σε τρενάκι με αυτό το κομμάτι. Εγώ νομίζω ήμουν ένα πέμπτο έκτο.

0: Δεν το περίμενε όταν το θυμηθώ, αλλά το θυμάμαι. Αυτό που έλεγα πριν.
1: Πραγματικά πιστεύω ότι την έχω γλιτώσει.
0: Επειδή έβαλε χέρι στον άνθρωπο.
1: Σε ποιον άνθρωπο έβαλε χέρι.
0: Στο Θύμιο. Όχι το, το χονδροθύμιο. που ότι έφυγε και καλά στο ημίχρονο και πήγε και σε άλλη θύρα.
1: Να σου πω κάτι, έφυγε τόσο κόσμο από εκεί που
0: αυτό
1: ήμασταν.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Πού ήμουν έτοιμο για ρομαντικό ραντεβουδάκι. Λέω αγάπη μου τώρα που μείναμε δυο μα.
0: Ρε, εσύ, θα σου πω κάτι. Βρίσκω τελείω υποκριτικό. Δηλαδή, όσο υποκριτικό είναι να βάζει χέρι σε κάποιον που κάνει μια αναστροφή σε ένα δρόμο που δεν υπάρχει κανεί, ξέρω, είναι παράνομο, ναι, δεν πρέπει να το
1: κάνει.
0: Ναι, εγώ το έχω πληρώσει, το ξέρει έτσι. Αλλά είναι σε ένα. Σε έναν δρόμο που δεν πετάει ποτέ κανένα. Κάνει μια αναστροφή. Και έρχεται ο άλλο ο νομοταγή πολίτη, ναι. Έξαλλο, ο οποίο έχει έρθει να πατάξει την εγκληματικότητα.
1: Βιτζιλάντε.
0: Αλλά ο ίδιο έχει κάνει 37 παραβάσει μέχρι να έρθει εκεί. Λέει, άντε ρε, πεσέρε καραγκιόζη. Λέει, και σκέφτομαι. Ήδη
1: εμένα είπε καραγκιόζη, για να μην το έτσι βλέπω.
0: Για χάρη του παραδείγματο.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Και λέω, δεν είναι το ίδιο υποκριτικό. Όλοι δεν το έχουμε κάνει μια φορά στη ζωή μα αυτό.
1: Τουλάχιστον μία.
0: Δηλαδή να είσαι στο ΟΑΚΑ. Εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα για το ΟΑΚΑ. Έτσι, να έχει πληρώσει.
1: Όχι, όχι, συμφωνούμε απόλυτα. Και η επίθεση ήταν στο πλαίσιο των αγαθών, τέλος πάντων, προθέσεων που έχω για όλους τους ακροατές. Μην νομίζεις, δεν το ξεχωρίζω.
0: Αγαθές προθέσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλά έκανε, καλά έκανε. Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει: είναι τόσο φυσματούχος ο κριτικός που θεωρώ σίγουρο πως το παιχνίδι Κυπέλλου έγινε για να ετοιμαστεί ο χώρος και να πάει να κάνει μετάδοση μετά αυτός. Μόνο παρκέ δεν έβαλε το συνάδελφο να κάνει.
0: Δεν έκανε τίποτα ο συνάδελφος. Η αρκαδική παέτα έχει ετοιμάσει όλα.
1: Ναι, μακάρι.
0: Γιατί περιμένει τα VIP την Κυριακή.
1: Πριν την έναρξη του αγώνα να μιλήσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο διευθύνων σύμβουλος, ο περιφερειάρχης Τριπόλεως. Να σα πάω
0: και ο πρωτοσύγκελος.
1: Και ο πρωτοσύγκελος, ναι.
0: Πάντως, επειδή βλέπω ότι εξεπλάγησαν κι άλλοι από το ότι μου έγινε παρατήρηση στον αγιασμό.
1: Σε αποθεώνει πάντως η γερόντισσα, η Τερναβίτσα. Μπράβο. Αλλά νομίζω το λέει μπράβο, ωραία ανατροφή. Με αυτό το στυλ ήταν το μπράβο.
0: Και συνήθως η κυρία που κάνει αυτή την παρατήρηση με το σσ. Λέει, σεβαστείτε τη στιγμή ή σεβαστείτε. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει συνήθως, δεν υπάρχει κάτι. Άντε, να είμαστε στην εκκλησία. Ούτε εκεί μου έχει γίνει παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το βάζω κι αυτό. Σου έχει γίνει παρατήρηση στην εκκλησία για φασαρία, για ανάγωγη συμπεριφορά.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο με το αίτητο, το εντός έδρας του Άρη στην Ευρώπη. Ναι. Άμα δεν παίζεις, δεν χάνεις.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Οπότε δεν μου έχουν κάνει τουλάχιστον 25 χρόνια παρατήρηση, φίλε.
0: 25 χρόνια καθαρός.
1: Καθαρός. Ακόμα και στο γάμο, δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Εγώ δεν μπήκα μέσα στην εκκλησία.
0: Όχι,
1: όχι από θέμα ιδεολογίας, αλλά επειδή φοβήθηκα.
0: Φοβάσαι ότι θα αρχίσεις να ψήνεσαι. Ρε, σατανιασμένε. Δαιμονισμένε, γι' αυτό δεν μπαίνεις.
1: Οπότε για πες, τι έλεγες.
0: Τι έλεγα. Α, ναι, ότι μου έχει γίνει παρατήρηση και στην εκκλησία. Δηλαδή μου έχει γίνει παρατήρηση.
1: Τι πηγαδάκι έκανε στην εκκλησία,
0: ρε φίλε. Τα λέγαμε τώρα εκεί. Έπεσε, ήμασταν νεαροί τότε.
1: Ναι.
0: Ήμασταν νεαροί. Και σε κηδεία έχω δει να με κοιτάνε περίεργα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του τύπου. Αυτό το.
1: Εκεί πέρα έχει άκου να σου πω.
0: Όχι, εκεί δεν έκανα τίποτα.
1: Εκεί να ξέρεις, η ατάκα είναι ότι ο καθένας εκδηλώνει το πένθος του.
0: Μπράβο.
1: Με διαφορετικό τρόπο. Μπράβο. Κυρία μου. Έχει το.
0: Και συνήθως έρχεται και κάποιος που είναι ο πρώτος που κάνει φασαρία και λέει το κλισέ ότι δεν υπάρχει κηδεία χωρίς γέλιο.
1: Μπράβο,
0: και γάμος χωρίς κλάμα.

0: Να, ορίστε. Λέει εδώ, καλησπέρα Λέρες. Πήρα αποβολή στον αγιασμό στη Δευτέρα Γυμνασίου,
1: ναι,
0: γιατί την ώρα που ράντιζε ο πάτερ, μου τη βάρεσε να κάνω το δαιμονισμένο και άρχισα να τρέχω στο προάβλιο και να φωνάζω: μην το πετάς, παπά με λιώνει.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Τρεις μέρες με το καλημέρα και κάτι χαστούκια από τον άθεο πατέρα μου. σκέψου να πίστευε πόσα θα του χαιρετήσει.
1: Ωραίο, ωραίο, καλό, καλό. Θέλω να πω μπράβο στον πατέρα. Μπράβο, σου λέω: rules are rules. Φασαρία γίνεται όμως και με τα super social της Superbet, διότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τι απόσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Βοήθεια! Βοήθεια!
1: Η εκκλησία δεν πεθαίνει.
2: Μπορεί να με κράζει το μήνυμα, αλλά είναι τόσο καλό. Είναι αυτό ακριβώς το χιούμορ που μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Όσο πιο μαύρο γίνεται. Σε κηδεία, μόνο τον Ακτύπη θα έχουν κοιτάξει περίεργα. Γιατί δεν είναι αυτό στην κάσα.
1: Και συμφωνίες, ο άθεος πολιτισμός.
0: Στις αποβολές, λέει κάποιος, ωριές και ημερήσιες, έπρεπε να υπάρχει VAR. Βέβαια, παραπάνω θα είχε γράψει το κοντέρ μου με VAR, αλλά το δίκιο να λέγεται. Αυτό που λες.
2: Κοίτα.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμφέρει, αλλά αν το σκεφτείς ψύχρεμα, δεν συμφέρει.
2: Και εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όλοι όσοι έχουμε. Εντάξει, όλοι έχουμε πάρει αποβολές, ωριές, μηνιαίες.
0: Ναι.
2: Κανονικά θα πρέπει να είχαμε φάει περισσότερες. Δηλαδή, ισχύει αυτό που ισχύει και στο στρατό. Όλοι έχουν καμπάνες. Αν υπήρχε όμως ένας μαγικός τρόπος να βλέπουν όλες τις ατασταλίες, τώρα θα ήμασταν ακόμα όλοι.
0: Καταρχάς, η νούμερο ένα άμυνα, όταν σου γινόταν παρατήρηση για ωραία αποβολή και τα υπόλοιπα, ήταν να τα φορτώσεις σε κάποιον άλλο.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι.
2: Και συνήθως ο στόχος ήταν κοινός. Δηλαδή, όλοι ξέραμε 20-25 άτομα στην τάξη ότι αυτό θα την πληρώσει.
0: Υπήρχε ένα εύκολο θύμα, το οποίο ήταν ο συνήθις ύποπτος. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην είχε πει τίποτα, αλλά βόλευε να τα ρίξει εκεί για να μην την πληρώσει.
2: Ακόμα και αν έλειπε αυτό ήδη λόγω προηγούμενη αποβολή.
0: Καλά. Η προσωπική μου σύντροφο, να ξέρει, όταν ήταν μικρή, είχε κατηγορήσει τον αδερφό τη ότι την έδιρε στου γονεί τη και ο αδερφό τη ήταν στην Κρήτη, ενώ αυτή ήταν στην Αθήνα.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, αλλά το προσπερνάω τώρα αυτό το κομμάτι.
2: Δεν γνώριζα ακόμα το θέμα των αποστάσεων.
0: Όχι, αλλά λέω ότι αν υπήρχε το VAR που λε. Όπως λέει και αυτούς, περισσότερες αποβολές θα είχε γράψει. Εγώ είχα κορυφαίο συμμαθητή, ο οποίος είχε προχωρήσει.
2: Κορυφαίο από θέμα βαθμών.
0: Όχι, πολύ χαμηλά από βαθμούς.
2: Okay.
0: Είχε εξελίξει τόσο πολύ το θέμα να τα ρίχνω σε άλλο, να μου γίνει παρατήρηση, που ενώ καθόταν στο τελευταίο θρανείο, πολλές φορές γύρναγε πίσω.
2: Ότι για τον ενοχλεί,
0: όχι, ότι και καλά είναι δυνατόν να λέει εμένα, ενώ πίσω του όμως δεν υπήρχε κανένας άλλος.
2: Μήπως τον είχε αποκαλέσει ντουβάρι και σου λέει, όχι, το μόνο ντουβάρι είναι πίσω εδώ. Πάντως, πέρα από το θέμα του VAR. Κάποια στιγμή πρέπει να ψέξουμε.
0: Ναι.
2: Φοβερό.
0: Ψέξε.
2: Και την εκπαιδευτική δικαιοσύνη. Τη σχολική δικαιοσύνη.
0: Διότι
2: θα σου πω. Δηλαδή, ειδικά αν μας ακούει κάποιος νομικός, το σύστημα αυτό είναι πολύ. Πώς να το πούμε. Προκατηλημένο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σου λέει εσένα η καθηγήτρια, ας πούμε, ο καθηγητής, Μαραθιανός, ωραία αποβολή. Και πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή. Πήγαινε εσύ στο γραφείο του διευθυντή.
0: Ναι.
2: Σου λέει, παιδί μου, γιατί ήρθες εδώ. Ξέρω εγώ, η τρελή, γιατί με έφερε τίποτα. Ήμουν τύπος και υπογραμμός. Έρχεται η τρελή, όπως την έχεις αποκαλέσει εσύ. Και λέει, όχι, καθάριζε τη μύτη του και πέταγε τις μίξες.
0: Καλή όρεξη να πούμε.
2: Μπράβο, τα κόλλαγε στα μαλλιά της συμμαθήτριάς του μπροστά. Εξορισμού. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε
0: ΕΔΕ.
2: Ούτε καλούνται μάρτυρες. Τίποτα. Είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου του καθηγητή και για κάποιο λόγο. Το γεγονός ότι εσύ είσαι 15χρονο μαλλιαούρι και εκείνος. Ντυμένος.
0: Ναι, συνήθως.
2: Συνήθως, ας πούμε, καθώς πρέπει, τον κάνει και τον απόλυτο κάτοχο της αλήθειας.
0: Θες να πούμε μια μεγάλη αλήθεια.
2: Να πούμε.
0: Όλες αυτές ήταν δίκες παροδία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: στημένες
0: δίκες.
2: Τελείως.
0: Κατασκευασμένα στοιχεία, στημένες δίκες.
2: Μπράβο.
0: Δεν είχες, δηλαδή, απλά πήγαινες. Δηλαδή, ο Τσαλάν δεν δικάστηκε έτσι. το πιστεύω. Εδώ πας, είσαι εκ προημίου καταδικασμένος.
2: Τίποτα. Σαν πρόβατο.
0: Μπράβο.
2: Ναι, τελείως.
0: Να το πεις. Η καλύτερη δίκη. Θυμάμαι τώρα είναι βαθιά παιδεία αυτή, δεν θα την έχεις.
2: Ήταν η δίκη της Δευτέρας.
0: Όχι,
2: όταν έκανε ο δικός μας την άφησα προς τρίτη.
0: Πάντα προσχηματική. Ήτανε σε μια ταινία βιντεοκασέτα πάρα πολύ δυνατή με Πάνο Μιχαλόπουλο.
2: Μαραθιανέ.
0: Με Πάνο Μιχαλόπουλο, παλικάρι στα θρανία.
2: Α, ναι, το έχουμε κουβεντιάσει.
0: Το έχουμε κουβεντιάσει. Όπου έγινε. Κατηγορήθηκε.
2: Που το βάλανε για το ορολόγιο.
0: Το Rolex. Ότι έκανε brand affair, λέει, με τον μαθητή, γιατί είχε βάλει στο μάτι το Rolex να του τσουρνέψει το Rolex. Και του κάνανε δίκη κανονική στο σχολείο. Του. Ναι, είναι μεγαλείο.
2: Μπράβο,
0: αυτό.
2: Μπράβο.
0: Είναι
2: δηλαδή
0: για μένα.
2: Το άρωμα γυναίκα και θέσει αχλαμάρια. Δηλαδή έγινε κάτι αντίστοιχο όπως το άρωμα γυναίκα.
0: Μπράβο, εκεί όμως ανώτερη δίκη.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, είμαι σίγουρος.
0: Δύο δίκες με έχω βάλει ίσα-ίσα στον ελληνικό κινηματογράφο. Η μία είναι αυτή του Δασκαλάκου που τον έλεγε ο Καλογύρου. Του λέγε Δασκαλάκο.
2: Κάνεις καλό Καλογύρου.
0: Κάνω καλό
2: Λιβανέζο.
0: Λιβανέζο. Ήταν ο πλούσιος πατέρας ο Καλογύρου.
2: Ναι.
0: Και του μιλούσε υποτιμητικά. Ο άλλος ήταν καθηγητής.
2: Και η άλλη δίκη, έλα, κρέμαμε από τα χείλη.
0: Η άλλη ήταν με τον Ηρόδοτο Ρίχτερ.
2: Α, ναι,
0: με τον Κούκουλο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτές οι δύο δίκες θα μου πεις δεν έχουν
2: βλέπει. Βλέπει που υπάρχει κοινός παρονομαστής.
0: Ναι.
2: Καλογύρου.
0: Καλογύρου.
2: Εξαιρετικός.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Τι καριέρα έχει κάνει ο άνθρωπος.

0: Μ' αρέσει η ιστορία του φίλου του Νίκου, διότι είναι ό,τι να είναι. Λέει, έχω πάει σε μνημόσυνο όπου μετά τη λήξη της λειτουργίας ο παπάς θεώρησε δόκιμο να αναφερθεί στην ψήφιση του νόμου για την επέκταση του θεσμού του γάμου και σε άλλου είδους ζευγάρια. Τέλος πάντων, όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, χτύπησε ένα κινητό με τον ύμνο του Ολυμπιακού εντός του ναού. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ασύνδετα γεγονότα μεταξύ των. Ένας πραγματικός ακροατής, μπράβο.
1: Σε ποιο θέμα επενεύει ο παπάς, δεν κατάλαβα όμως.
0: Με αφορμή τον. Πρόσεχε, είναι μνημόσυνο.
1: Ναι.
0: Μνημόσυνο, ούτε καν κηδεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι ξεπέτα είναι το μνημόσυνο, κακά τα ψέματα.
1: Ξεπέτα,
0: και σου λέει, πώς μπορεί να σας έχω λίγη ώρα εδώ πέρα, αλλά εγώ. Παίρνω την ευκαιρία και θα μιλήσω κατά του γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος αυτής της συζήτησης παράει και ένα σύμνος του Ολυμπιακού και τελειώσαμε.
1: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο παπάς κάνει το κήρυγμα και αρχίζει να επεκτείνεται σε ζητήματα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με αυτό για το οποίο έχουμε μαζευτεί εκεί.
0: Ναι, προφανώς. Εγώ κάθε φορά λέω, κοίτα, αυτό που λέει ο παπάς, ναι, στην προηγουμένη περίπτωση αφορά εκείνους που μοιράζονται την ίδια θρησκεία, την ίδια ιδεολογία, πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Για τους υπόλοιπους δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου. Το ίδιο, δηλαδή με νοιάζει εμένα τώρα τι θα γίνει στον Πειραιά, ας πούμε, στην ομιλία του. Πες το όνομα του προπονητή, ακόμα δεν το έχω μάθει.
1: Αλγουαθίλ.
0: Ναι, αν πεις στους παίκτες του Ολυμπιακού ότι ξέρεις, μην ξενυχτάτε, τι με νοιάζει εμένα.
1: Ξενυχτάτε.
0: Με είπα τώρα κάτι παλαιό.
1: Άκου τώρα,
0: κάτι παλαιό.
1: Άκου τώρα εντολή. Δηλαδή, η πρώτη, το κάνουμε και ειδήσεις τώρα αυτά. Η πρώτη εντολή. Αλγουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Αλγουαθίλ.
1: Και μπαίνεις εσύ ενθουσιασμένος, clickbait.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις ενθουσιασμένος και λέει μην ξενυχτάτε. Επειδή όμως μας ακολουθούν, μας παρακολουθούν και μέλη της επιστημονικής κοινότητας.
0: Ναι.
1: Λέει ένας φίλος, ως νομικός, σας απαντώ.
0: Ωραία,
1: μας
0: ωραία.
1: Ακούνε γιατροί, δικηγόροι.
0: Για το θέμα της σχολικής δικαιοσύνης.
1: Μπράβο. Οι μαθητές υπάγονται σε αυτό που λέμε ειδικές κυριαρχικές σχέσεις, όπως στο στρατό, όπου δεν έχεις τα δικαιώματα του πολίτη εν ολίγης.
0: Τι λες τώρα.
1: Σου λέει, έτσι πας. Καταδικάζεσαι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα εκεί.
0: Οπότε θα μπορούσε και ένας μικρός λιλιπούτιος μαθητής να γίνει αντιρρησία συνείδησης σε ό,τι αφορά το σχολείο.
1: Μα τι, αν ακούνε τα παιδιά μου, τους δίνεις ιδέες τώρα.
0: Γι' αυτό δεν με καλεί σπίτι σου τώρα τελευταία,

0: Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αν είχαν φωνή οι καρσονιέρες.
2: Στην πραξή, εγώ πάντα έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή, γιατί ρε φτωχομπή είναι καρσονιέρα, δεν μπορεί να είναι και ένα διαράκι. Δηλαδή, μου θες και γκόμενα, βλέπεις, ε!
0: Θα μιλήσω.
2: Μου θες και
0: γκόμενα.
2: Ναι, λεφτά δεν έχεις για να διάρρεις προκοπής.
0: Εντάξει. Δεν θα μιλήσω βιωματικά προφανώς.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Αλλά λέω ότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το θέλουν για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις.
2: Ωραία, ακόμα και έτσι. Πες ότι. Ας πάρουμε ένα δικό σου παράδειγμα που ξέρουμε ότι δεν ισχύει.
0: Δικό μου, τι εννοείς?
2: Ότι εσύ θα ήσουν αυτός. Ωραία. Και πηγαίνεις και λες, κοίτα να δεις, έχω και ερωτική φωλίτσα.
0: Ναι.
2: Και την πηγαίνεις ένα.
0: Έχω και κότερο.
2: Πρόσεξε. Και την πηγαίνεις ένα ημιυπόγειο της κακιάς ώρας. Αυτό βλέπεις.
0: Ναι,
2: ναι. Γκαρσονιέρα, ημιυπόγεια και σε διαλυμένη περιοχή.
0: Ναι, δεν είπαμε τέτοιου τύπου γκαρσονιέρα.
2: Στο τέλος σας ζήταγες και 10 ευρώ. Άσε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή τη δουλειά, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω.
3: I love you, baby. I miss you, baby.
0: Στο δικό μας σχολείο πάντως,
2: ναι,
0: είχα φάει αποβολή με αναστολή, επειδή ήταν η πρώτη μου φορά. Λοιπόν,
2: με αναστολή.
0: Τα έχετε δει αυτά.
2: Ωραίο.
0: Εντάξει, κοίτα.
2: Ωραίο αυτό.
0: Άτυπα, έχει δοθεί πολλές φορές αναστολή. Ότι...
2: Πρόσεξε, σε καλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Στον Πλούταρχο, ας πούμε.
0: Στον Πλούταρχο σίγουρα.
2: Ναι. Εκεί, ναι.
0: Έχει πάρει αναστολή 200 φορές. Ήταν η άτυπη αναστολή ότι εντάξει, πήγαινε και μην το ξανακάνεις.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι μια αναστολή ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και αν με ρωτάς.
0: Σε ρωτάω.
2: Έτσι θα έπρεπε εσύ. Δηλαδή, παιδιά είναι, θα κάνουν βλακίες.
0: Τι βλακία, δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Το να βάλει φωτιά στην καθηγήτρια.
0: Αν βάλει φωτιά στην καθηγήτρια, okay, δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν ενδείκνυται η αναστολή.
2: Πρόσεξε. Εκτός αν έπρεπε κάποιος να θυσιαστεί, γιατί δεν έχουμε θέρμανση στην τάξη, και λέμε, ας κάψουμε έναν να ζεσταθούμε οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Νομίζω ότι το κάνεις πολύ εξειδικευμένο τώρα.
2: Ψάχνω να βρω από τώρα δικαιολογίες που θα λέει το παιδί μου.
3: I love you, baby.
2: Μεταφέρω το. Πάρτο. Το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη που λέει: αδέρφια, τη βοήθειά σας.
0: Ναι.
2: Ναι. Πήγα νοσοκομείο γιατί πριν 4 εβδομάδες είχα κάνει μια εγχείρηση.
0: Ωραία.
2: Όσο περίμενα τη γιατρό, είχα πιάσει ψιλοκουβέντα με την νοσοκόμα. Κάτσε, γιατί γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, αλλά τα γελάκια και οι ματιές εκατέρωθεν, πήγαινα σύννεφο. Τι κάνω τώρα? Παίρνω τηλέφωνο για νέο ραντεβού και επανεξέταση μέχρι να την πετύχω να δουλεύει ξανά και να της δώσω χαρτάκι με το νούμερό μου. Βοήθεια, αδέρφια. Α, ο Σαϊκεντελά σας από το Άμστερνταμ.
0: Λοιπόν, ωραία. Είναι γεροδεμένος, είπαμε αυτός, ε.
2: Ο Σαϊκεντελά, όχι.
0: Ωραία, μπορώ να
2: δεν ξέρω, ελεύθερα. Μπορεί να είναι το παιδί,
0: ωραία,
2: απλά.
0: Ακού, αδερφέ από το Άμστερνταμ, ναι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι το εξής. Σταμάτα να βλέπεις τόσες πολλές τσόντες.

0: περαστικά πάντως να πούμε στον άνθρωπο. Γιατί πέρασε μια περιπέτεια υγείας κτλ.
1: Αφού ξαναπάει τώρα για άλλο λόγο. Από ό,τι κατάλαβα για άλλο λόγο πάει. Baby, για μας σε χάσω, στον πυρετό που θα κάνω. I love you, baby. Λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, ή μάλλον όχι, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να σας πω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κανένας να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι του, αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα, διότι μπαίνετε εύκολα στο eFood, βρίσκεται το My Market και παίρνετε όλη τη λίστα ή ό,τι δεν είναι στη λίστα. Δεν κολλάμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το eFood. Παραγγείλετε λοιπόν από το αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ και παραλάβετε τα ψώνια σας άμεσα στην πόρτα και με δωρεάν delivery έως τις 13 του μήνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
2: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: περισσότερο, ανέφερε στη Ματζέταν TV ο Βάσκος Τεχνικός. Η αλλαγή του προπονητή ήταν λίγο απότομη, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα λόγια του Ρέτσου. Παρουσιάστηκε το αρχιτεκτονικό πλάνο για τη νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το σχεδιασμό. Προοπτική 35.000 θέσεων θα έχει το νέο γήπεδο με δύο-τρία έμφαση στο βόρειο πέταλο χωρητικότητας 9.000 θέσεων, το οποίο θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάνζα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Το σκεπτικό 77 σελίδων για τις αποφάσεις που έλαβε στην υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ως γνωστόν, ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ για τη σεζόν 2025-26 και επιβλήθηκαν πρόστιμα στην ΚΑΕ και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας με τις αποφάσεις να διαβιβάζονται σε ΟΚ και ΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσεχή Τετάρτη 16 Νάτου παίζουν Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος Φάοξ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελνόβιμπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή άρχισε ο Παναθηναϊκός. Στον Σύριλ 4 που επανέρχεται μετά την τιμωρία του μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει πνί καρτόνο Καμάρα. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ. 29χρονος μεσοεπιθετικός, η απόκτηση το οποίο ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στον ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην δεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM. Στο ημίχρονο Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 37-50. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζαμπόλ στις 8, μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο το ανοίγει αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Serie A, κάλυψη από Magenta Sport 2. Στην Bundesliga η Union Βερολίνου υποδέχεται την Σάλκε στις 9.30 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής με μετάδοση από Nova Sports Prime. Στην Ισπανία, Σεβίλη Βαλένθια θα κοντραριστούν στις 10 για την 5η στροφή στη La Liga με κάλυψη από Magenta Sport 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: υπάρχει άλλη λύση.
1: Πάκω την ιστορία που μεταφέρει η φίλη μας η Δήμητρα από άλλη πλευρά. Έχει να κάνει με τους αγιασμούς που κουβεντιάζουμε σήμερα.
2: Ναι.
1: Λέει σήμερα τον αγιασμό στον νηπιαγωγείο όπου δουλεύω.
2: Ναι.
1: Διέκοψε το κινητό ενός μπαμπά που χτυπούσε με το μια αγάπη έχω στην καρδιά την κυτρινόμαυρη θέα. Προφανώς ο μπαμπάς θα γίνει φίλος μου, αλλά πέθανα με ύφος παπά που τον αγριοκοίταξε ενώ εκείνος προσπαθούσε να το βάλει στο αθόρυβο κατακόκκινος. Εγώ πάντως συνέχισα να το μουρμουράω μέχρι το διευχόν.
2: Εντάξει.
1: Λέει μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, είναι εμφανές, πέσαμε σε γάβρο παπά. Δηλαδή δεν είναι με την ομάδα της Ορθοδοξίας, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχει ένα δίκιο πάντως εδώ. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ταιριάζει στην προσφυγιά. Έτσι, από τη στιγμή που.
2: Ναι.
1: Θα ταιριάζει και στην Ορθοδοξία.
2: Εντάξει, εσύ, το έμβλημα είναι το ίδιο με τη Ορθοδοξία. Δηλαδή, αναπόφευκτα γίνεται μια σύνδεση.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός συνδυάζεται με την οικολογία.
2: Την οικολογία,
1: βέβαια. Τριφύλι,
2: ναι.
1: Ωραίο. Και, εντάξει.
2: Τριφύλι, ωραίο. Τριφύλι, ωραίο. Έχει δοκιμάσει.
1: Γιατί πρόβατο είναι.
2: Ρώτησα το AI, λέει ναι. Ένας φίλος εδώ, αν οι λέρες είναι μαϊντανοί. Δείτε τι είπε. Όσο για το είναι μαϊντανοί, αν εννοείς αν είναι άνθρωποι που εμφανίζονται παντού, λένε την άποψή τους για όλα και κάνουν ραδιοφωνικό guest όπου βρουν, θα έλεγα ναι.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Το κόλλο AI, άκου.
1: Ρε. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι δεν κάνουμε γκεσταριλίκια, πληρωνόμαστε από όπου και να εμφανιστούμε.
2: Μπράβο.
1: Αν είναι δυνατόν. Και δεν κάνουμε και
2: τόσο. Καλά, βέβαια, η μία ακόμα απόδειξη.
1: Τρεις-τέσσερις δουλειές έχουμε σιγά.
2: Μια ακόμα απόδειξη. Δεν πρέπει να εμπιστεύεστε αυτά τα πράγματα του διαόλου. Έτσι. Άμα το τραμπουκίσεις λίγο τώρα, θα σου πει συγγνώμη, έκανα, αλλά έχει δίκιο.
1: Μπράβο, ναι.
2: Μόλις του πεις λίγο ότι καλά, τι παπαριές λες.
1: Ναι.
2: Αμέσως μαζεύεται.
1: Σήμερα έχεις γίνει πολύ ακτύπης. Είσαι πολύ ελεύθερος. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσεις.
2: Έμαθα ελεύθερος να ζω που λέει και το. Ναι, που λες, άμα το τραμπουκίσεις λίγο το AI,
1: ναι.
2: Επιτόπου την κάνει γυριστή.
1: Το έχω δοκιμάσει,
2: σου
1: το έχω
2: λέει,
1: δοκιμάσει.
2: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
2: Έκανα παράληψή μου.
1: Δεν θέλω να έχω δίκιο. Θέλω να μην κάνεις λάθη.
2: Δεν θυμάσαι. Ποια ήταν η διαφήμιση, ρε. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν. Που ήταν σε ένα time out. Που έλεγε έχεις δίκιο, coach. Και λέει δεν θέλω δίκιο, θέλω άμυνα.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Δεν θυμάμαι ποιο, ποια διακάψη.
1: Καλή διαφήμιση, έξυπνη.
2: Τελεστέτ ήταν κάτι τέτοιο.
1: Τελεστέτ. Έχει δίκιο ο φίλος ο Τζότζιο που λέει παρεπιπτόντως το εντός έδρας ευρωπαϊκό αίτητο του Άρη έσπασε τη σεζόν 2020-21 όταν τον νίκησε 2-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης η Ουκρανική Κόλος Κοβαλίφκα στα προκριματικά του Europa League. Ναι, έχει δίκιο.
2: Ισχύει,
1: έχει δίκιο. Άρα, με αυτό, άρα να πάω κι εγώ
2: είναι
1: στην εκκλησία.
2: Είναι Άρης, ρε φίλε, όπως
1: ναι,
2: έχει περάσει.
1: Έχει κεράσει.
2: Δηλαδή να έχεις να λες για το αίτητό σου όπως και αν είναι και να σου πάει η Κόλος Κοβαλίφκα.
1: Στο μεταξύ, πιθανότατα το έχω ξαναπεί γιατί είμαι γέρος και επαναλαμβάνω τις ίδιες ιστορίες.
2: Ναι.
1: Αλλά την περίοδο που ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη από το 96 μέχρι το 2000,
2: ναι.
1: Ο πιο κολλητός μου φίλος,
2: ναι.
1: Ήτο και φαντάζομαι είναι ακόμα, ο παδός του Άρεος.
2: Ωραία.
1: Και του λέω, ρε Μπάμπη.
2: Μπάμπης.
1: Χάμπος, γιατί ήταν.
2: Ωραία.
1: Και ποντιακής καταγωγής. Ρε Χάμπο, τόσες ομάδες. Γιατί Άρης. Δηλαδή, ότι αυτό. Γιατί και ο ίδιος στενοχωριόταν. Σου λέει, δεν βλέπουμε καμία χαρά.
2: Διευκρίνεις ότι το λες με συμπόνια, δεν το λες.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θυμάσαι που και για τον Παναθηναϊκό σου έχω πει. Άραγε θα συμβεί και με μένα αυτό που έλεγε στον Μπουγάτσα. Όσο ζεις, θα δεις τίτλο στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Οπότε με πολύ μεγάλη συμπάθεια το λέω, αλλά ξέρεις.
2: Θυμήσου μια μέρα να βγάλουν τον Μπουγάτσα, αν τα πούμε εδώ.
1: Δεν
2: ταιριάζει στην εκπομπή ο Μπουγάτσας. Δεν θα κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση,
1: ναι,
2: πιστεύεις.
1: Ναι, ναι, θα ήτο καλή.

0: Θα δώσουμε χαιρετισμού στον αδερφό μας τον Θοδωρή Λεταγίφ, ο οποίος στέλνει μήνυμα και μας ενημερώνει ότι σήμερα είναι μόνος του. Δεν έχει πάει και η φίλη μας η Λένα.
1: Α,
0: να το δουλέψουν μαζί.
1: Πώς και έτσι.
0: Το κατάστημα.

0: ήθελα να το αφιερώσει στο Χάμπο προφανώ.
1: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
0: Λέει ο φίλος ο Νίκος, έχω φάει ημερήσια αποβολή από γεροντοκόρη φιλόλογο κολλημένη με αρχαία και φιλοσοφία επειδή της είπα ότι είμαι ένας Βολτέρος. Αυτή την οργή εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα προηγήθηκε.
0: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή μέχρι να ξεστομίσει ο αγαπητός ακροατής και πρώην μαθητής στην ΑΤΑΚΑ είμαι ένας μικρός Βολτέρος.
0: Όχι, δεν είπε μικρός.
2: Είμαι ένας Βολτέρος, ναι, ακόμα και έτσι, σίγουρα κάτι θα είχε προηγηθεί.
0: Να σου πω κάτι.
2: Θα είχε σπάσει πάρα πολλά μπάλες, δηλαδή.
0: Την ίδια αμφισβήτηση βίωσε και ο κανονικός Βολτέρος και ο Γαλιλαίος, σου θυμίζω, έτσι. Αυτά κάνετε με τα παιδιά και τα αποθαρρύνετε.
2: Και όμως γυρίζει, είπε την ώρα που έδινε το τσιγάρο στο συμμαθητή του. Ο φίλος μας εδώ, Βασίλης, λέει: δεν είσαι μόνος σου, Λέρα Κριτικιά. Γιαγιά που ήρθε να παρακολουθήσει το πρωτάκι εγγονάκι.
0: Mm-hmm.
2: Πρωτάκι εγγονάκι, μ' αρέσει. Μου έκανε, λέει, αυτό το σχ. Της απάντησα: αν θες ησυχία, να πας στο νεκροταφείο και είσαι με τον ένα πόδι μέσα.
0: Oh,
2: ακόμα βρίσκει και καταργείται. Εντάξει.
0: Oh, yeah,
2: Βασίλη, τα ήθελε ο πισινό σου.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εξαρτάται βέβαια και
2: τι. Ένα σου είπε η κοπέλα. Η κυρία.
0: Για σένα, κοπέλα. Να σου πω, Βασίλη, πως έχεις τηλέφωνο. Λέει ένας άλλος εδώ, υπάρχει βλάκας που να έχει φάει αποβολή και να το πει στο σπίτι? Περίπτωση να σου πουν μπράβο δεν υπάρχει. Περίπτωση να το μάθουν δεν υπάρχει. Άρα τι πας και το λες, άρα είσαι βλάκας, λέει.
2: Μα ρε παιδιά, δεν ξέρω, το έχουν σταματήσει αυτό. Συνήθως η αποβολή, ναι, συνοδεύεται και από τηλεφώνημα στο σπίτι.
0: Και από τηλεφώνημα ή έγγραφη βεβαίωση,
2: ναι,
0: ότι ο γονέας έχει λάβει γνώση των,
2: ναι,
0: των λόγων για τους οποίους επιβλήθεις.
2: Γι' αυτό...
0: το πας σε γυμνασιάρχη.
2: Σαν νοματάρχης, ναι. Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι όταν έφαγα αποβολή στο Λύκειο, όταν πλέον δηλαδή φάνηκε ότι ο πατέρας μου για κάποιο λόγο είχε αποφασίσει ότι μπορεί να με εμπιστευτεί και τον πήραν τηλέφωνο.
0: Στο Λύκειο το κατάλαβα αυτό.
2: Ναι, στο γυμνάσιο ήξερε ότι σίγουρα έχω κάνει σακλαμάρα.
0: Ναι.
2: 12, 13, 14 κτλ. Αλλά σου λέει μετά τα 15, 16, αφού μπορείς να βγάλεις και δίπλωμα, έχεις μια υπόσταση ως on.
0: Ναι.
2: Οπότε αφού τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: ξέρετε, κύριε Ακτύπη, ο γιος σας στο διάλογο να πάει για κάτι τέτοια. Με φωνήμε, έλα εδώ να μας καρά. Ναι, με πήραν τηλέφωνο από το Λύκειο ότι έκανες αυτό και αυτό και αυτό. Είναι αλήθεια? Έτσι όπως μου τα πάνε.
0: Ναι.
2: Και του είπα: όχι.
0: Όχι.
2: Και μου λέει: και σε πιστεύω, φύγε. Τόσο απλά. Και
0: σε αυτό που σου είπα, εμπιστεύεται το παιδί του. Και... βέβαια στην περίπτωση σου κακός. Αλλά γενικά καλός.
2: Ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα στα παλικάρια.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, σε εσάς τους δύο το λέει. Σε κηδεία της γιαγιάς.
0: Mm-hmm.
2: Τι είναι σε κηδεία, πόσες, μία της κηδείας.
0: Πόσες έχει κάνει δηλαδή.
2: Έλατε, όλα τα εγγόνια γελάσαμε για κάποιο λόγο χωρίς να το γνωρίζουμε. Με αποτέλεσμα, ο πατήρ τέλος πάντων, που ήταν και νονός του αδερφού μου, ζήτησε την απομάκρυνσή μας. Εμείς βγαίναμε γελώντας, ψάχνοντας το λόγο. Sorry, ξέχασα το όνομά μου, λέει Σωτήρης Τρόλεϊ.
0: Ρε φίλε.
2: Και δεν θυμάστε καν.
0: Εντάξει, έχει γίνει πάντως κι άλλες φορές να παρατηρείτε μια οχλαγωγία,
2: ναι,
0: σε κηδεία. Ειδικά αν ο εκλοιπών,
2: ναι,
0: είναι μιας μεγάλης ηλικίας.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια, οι περισσότεροι έχουν πάει με το μούντε, έλα καλά ήτανε. Εντάξει, ναι, δεν είναι περίεργο το να. Δηλαδή έχει τύχει κι άλλες φορές να γίνουν παρατηρήσεις ότι εντάξει, παιδιά. Μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως.
2: Γι' αυτό καλό είναι, ρε παιδί μου, άμα δεν συνδέεσαι πάρα πολύ με την οικογένεια. Βέβαια, θα μου πεις, μιλάμε για τα γκόνια της.
0: Ναι.
2: Απλά να πας να συλληπιθείς και να φύγεις. Έτσι να κάτσεις.
0: Αν ήταν μία...
2: κάθεσαι να κλαις με μαύρο δάκρυ.
0: Αν ήταν μία από τις κηδείες,
2: μπορεί
0: κηδείες, να είχαν την ελπίδα ότι και αυτή τη φορά θα τη σκαπουλάρει.
2: Γάτα ήταν η γιαγιά.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας χρειάζεται ένας Κυριάκος Θωμαΐδης κανονικά.
1: Γιατί?
0: Διότι λέει ο Ανδρέας.
1: Καλά, πάντα χρειάζεται, αλλά εσύ.
0: Ο αγιογράφος της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Παραλίγο να φάω αποβολή τελευταία μέρα της τρίτης γυμνασίου και μου έχει μείνει η απορία, λέει, από τότε. Αν την έτρωγα τελικά την αποβολή.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, τελευταία μέρα του σχολείου στην τρίτη γυμνασίου. Θα μεταφερόταν η ποινή στις επόμενες αγωνιστικές, δηλαδή στην πρώτη ηλικίου. Έχει δίκιο εδώ ο Ανδρέας.
1: Υπάρχει ένα κενό εδώ. Δεν ξέρω τι λέει ο ΚΑΠ του σχολείου, έτσι. Αλλά ναι. Θα μπορούσε να προσφύγει στο ΚΑΣ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να δούμε,
0: ναι,
1: ναι. Τι γίνεται.
0: Που στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Φαντάζεσαι. Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε, είναι εύλογο. Γιατί ναι, μπορεί ο κάθε ΙΣΠΕΛ να πάει την τελευταία μέρα για να τα κάνει όλα.
0: Ναι, τέλο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Με αυτή τη λογική. Αγαπητές Λέρες, ως εκπομπή πολιτισμού που είστε, θεωρώ αδιανόητο που δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα το μεγάλο Βασίλη Μητρόπουλο και τη λαϊκή μπαλάντα Αγάπη μου κλαις. Μας προσβάλλεις.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Και νιώθει ήδη προσβεβλημένος ο Ιταλός.
0: Απλά κάποια κομμάτια.
1: Τόσο προσβεβλημένος που θα την παίξει. Εννοώ την αγάπη μου κλαις, την μπαλάντα. Έχεις ετοιμάσει άλλο.

0: κάτι όλα που λέει. Για να καταλάβω.
1: Μου δώσατε την καλύτερη ιδέα, λέει εδώ. Γράφω τώρα στη διαθήκη μου. Όποιος δεν μπει ένα αστείο για μένα στην κηδεία μου δεν θα πάρει φράγκο, λέει ο Παντελής. Από τη Δανία.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραία ιδέα,
0: ωραία ιδέα.
1: Ωραίος όρος για να μην αφήσεις τίποτα σε κανέναν. Να τα αφήσεις όλα σε ιδρύματα.

0: Διοικητή γυμνασίου 1992, γυμνασιάρχης τραγοπάτερ. Γενικά ήσυχο παιδί εγώ, κανονίζουμε να κάνουμε αποχή επειδή δεν μας πάνε περίπατο. Ο πάτερ παίρνει τηλέφωνα, η μάνα μου γνωστό αναρχοκουμούνι σκάει στα γέλια. Γιατί γελάτε κυρία μου, λέει, από τα νεύρα μου πάτερ θα το σκοτώσω, λέει, αλλά δεν έχω καταλάβει ποια είναι η κατάληξη,
1: ναι, έφτασε,
0: λέοντα.
1: Έφτασε.
0: Ο περίπατος ήταν μια επίσης ωραία ιστορία.
1: Εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ περίπατο.
0: Εμείς τη λέγαμε εκδρομή.
1: Μαθητές του Πλάτωνα, ας πούμε.
0: Εκδρομή τη λέγαμε.
1: Εκδρομή, ναι.
0: Αυτό που λένε εδώ, δεν ξέρω, στην Αθήνα το λένε περίπατο. Για κάποιο λόγο. Εμείς πηγαίναμε.
1: Γιατί με τα πόδια πηγαίνουν.
0: Και μάλιστα θυμάμαι.
1: Εμείς πηγαίναμε πάντα εκδρομή και παίζαμε μπάλα. Αυτό
0: πόσο,
1: ήταν.
0: Πόσο δύσκολα έχω περάσει τη ζωή μου.
1: Να σε ρε,
0: τα έλεγα σήμερα ως γνήσιος πατέρας, ναι, που τι λέει στα παιδιά του. Λέει, σήμερα το πρωί με συνέλαβα. Είδες, αυτό που σου έλεγα τις προάλλες. Βγαίνουν ασυναίσθητα αυτά. Ενώ λες ότι δεν θα τα κάνω ποτέ το πρωί.
1: Σε χλαμάρα κάνεις.
0: Πρώτα το είχα πει και μετά το κατάλαβα. Έλεγα, εγώ να. Τώρα εσείς πήγα πάτε στο δημοτικό. Εγώ στο δημοτικό. δεν είχαμε αυλή. Τους έλεγα. Ωραία, στο δημοτικό, και παίζαμε στο δρόμο.
1: Εγώ στο δημοτικό πήγαινα στο γυμνάσιο.
0: Και έλεγα, έλεγα αλήθεια. Στο δημοτικό που πήγαινα εγώ δεν είχαμε αυλή. Ήταν πολύ τυποτένιο δημοτικό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γι' αυτό έβγαλε και τέτοιους τυποτένιους.
0: Καμιά φορά και στη λάσπη βρίσκεις διαμάντια. Αλλά λέμε τώρα. Δεν είχαμε λοιπόν αυλή και παίζαμε στο δρόμο. Οπότε όταν περνάγανε αμάξα. Περίμενε κάτι λυπητερό.
1: Να σου πω, έχεις ένα μαντίλι γιατί θέλω να σκουπίσω τα δάκρυά μου.
0: Κάτι λυπητερό. Ναι. Λοιπόν, όση ώρα παίζαμε λοιπόν μπάλα και κάναμε break, πέρναγε το αμάξι και συνεχίζαμε μετά. Δεν είχαμε αυλή, δεν είχαμε τίποτα. Αφού εγώ όταν στην έκτη δημοτικού.
1: Κάτι με μπουζούκι,
0: άλλαξα σχολείο και πήγα σε ένα που είχε αυλή.
1: Και έχεις ξεχάσει να περπατάς.
0: Ναι, νιώθα ότι. Και παίζαμε μπάλα στην αυλή. Λέω, μα πού ήρθα στον Περναμπέου, ήρθα. Δηλαδή ήταν φοβερό σοκ. Ναι. Αλλά αυτό που σου έλεγα πριν, ότι έχεις την ανάγκη.
1: Δεν έχεις συγκινήσει καθόλου να ξέρεις.
0: Έχεις ανάγκη ως πατέρας να πεις στα παιδιά σου ότι εγώ τι ναι, έχω τραβήξει. Θα σου πω, ακόμα κι εγώ που είμαι εναντίον. Το έκανα σήμερα, εν αγνία μου.
1: Και πού ακόμα. Μπορείς να ξαναπείς την ιστορία πάλι.

0: Εγώ λέει έχω φάει αποβολή ωραία επειδή έδωσα κοκακόλα σε κολλητό.
1: Ναι.
0: Κοκακόλα, διευκρινίζω. Ο οποίος ρεύτηκε αφού την ήπιε.
1: Κάτσε λίγο.
0: Για ποια δικαιώματα μιλάμε. Πρόσεξε, δηλαδή.
1: Βλέπεις τώρα.
0: Δηλαδή, δεν αποβάλλει μόνο το ρευτήρα. Αποβάλλει και τον άλλον.
1: Σε τι έφυγε ο καυσερός.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, συνεπάγεται ότι άμα σου δώσω εγώ την κοκακόλα πρέπει να ρευτείς μετά.
1: Είναι συνέργεια αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να μη σου δημιουργήσει ενώ αυτή τη.
1: Κάτσε λίγο, ρε. Να καταπνίξεις την επιδημία σου να ρευτείς. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ήταν ένα από τα αγαπημένα σας παιχνίδια εκείνη την εποχή που ήμασταν μικροί και ηλίθιοι. Τώρα είμαστε μεγάλοι και ηλίθιοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Να ρεύεστε μιλώντας. Ή να μιλάτε ρευόμενοι. Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό.
1: Σου έχω πει ότι ξέρεις ότι είμαι πραγματικά κατακάθη σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και έχω συμπεριφορές που άστο, ντρέπομαι και να τις σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτό, δηλαδή στα πράγματα που βγαίνουν από μέσα μας, ναι, με κάποιο ήχο,
0: ναι,
1: έχω το διάολο μέσα μου. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Δυνατόν,
1: δεν μπορώ να το δεχτώ. Ακόμα και όταν είμαι στο σπίτι μου,
0: ναι,
1: ολομόναχος, δεν γίνεται. Μου έρχεται αυτή,
0: ναι,
1: το urge που λέτε, αλλά δεν.
0: Ρε,
1: δεν μπορώ να το
0: εγώ
1: κάνω.
0: Εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα συμμαθητή μου, ο οποίος έλεγε τη λέξη Terminator την ώρα που ρευόταν. Δεν ξέρω για. Και, δηλαδή, δεν κάνατε πυροκλάνια εσείς στο σχολείο, δεν κάνατε.
1: Καθόλου, δεν συμμετείχα σε τέτοια. Ξέρεις μόνο τι με ενοχλεί, ναι, στο θέμα με το φίλο σου που μπορούσε να πει Terminator την ώρα που ρεύεται.
0: Τι?
1: Ότι είναι ένα από εκείνα τα ταλέντα,
0: ναι,
1: για τα οποία έχω δύο ερωτηματικά. Το πρώτο είναι πώς το ανακάλυψες. Και το δεύτερο, που είναι ρητορικό το ερώτημα, τι κρίμα που δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά από αυτό το μοναδικό ταλέντο. Πώς
0: είναι,
1: να το χρησιμοποιήσεις.
0: Δεν είναι τόσο μοναδικό.
1: Θα πας στο Ελλάδα, έχεις ταλέντο και θα πεις, εγώ μπορώ να απαγγείλω Οδύσσια.
0: Δεν είναι μοναδικό. Δεν είναι μοναδικό. Με προπόνηση γίνεται. Γιατί και εγώ θαύμασα τότε το φίλο μου.
1: Μπράβο.
0: Και λέω,
1: ωραία πρότυπα.
0: Θα το κάνω,
1: μπράβο,
0: λέω κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή. Και μετά κατάφερνα να το κάνω κι εγώ.
1: Δηλαδή τώρα, να σου πω,
0: ναι,
1: άμα σε κεράσω μια κοκακόλα,
0: ναι,
1: θα μου κάνεις
0: ένα
1: μικρό σοου.
0: Ωραία αποβολή Πανούτσου απ' έξω.
1: Άκου τώρα τι λέει ο Κωστής. Καλησπέρα, λέει, κοπρίτες από τον εξωτικό Περισσό. Έχω δεχτεί και εγώ επίσημη αναστολή τριήμερης ποινής στην πρώτη γυμνασίου όταν έσπασα το πόδι του Γιαννάκη με τάκλιν στις σκάλες του ορόφου. Τρεις εβδομάδες αργότερα έφαγα ξανά τριήμερη, αυτή τη φορά εκτίσιμη. Μ' αρέσει γιατί δεν λέει.
0: Εκτίσιμη.
1: Δεν λέει όμως τον λόγο για τη δεύτερη. Ναι, δεν λέει τον λόγο. Μαζεύτηκε.
0: Ο φίλος ο Μάκης λέει ένα από τους κλασικούς διαλόγους, μάλλον όχι διαλόγους, μονολόγους πατεράδων. Τον μπαμπά έξω έχει πολύ ήλιο, εγώ στην ηλικία σου είχε πιο πολύ ήλιο.
1: Ναι,
0: τα πάντα στην τότε ήταν αλλιώς.

0: φέρει.
1: Έκανε ο συγχωρεμένος ο Πίτη τέτοια πράγματα. Μπορούσε να πα.
2: Όχι, αυτό δεν τα έκανε.
1: Γιατί τι λέει ο Καϊουαϊδός εδώ.
2: Έλεγε για τον Πίτη Παπαδάκο.
1: Πήγα, λέει, στον Πίτη τον αστρολόγο. Ποιο καταλαβαίνει εσύ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το μαύρο Πίτη.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάποια στιγμή σε συνέντευξη του ο συγχωρεμένος ο Πίτ,
1: ναι,
2: είχε αποκαλύψει ότι αυτός ασχολείται με λευκή μαγεία. Ενώ αυτά που καταγγέλλονται εδώ είναι μαύρη μαγεία.
1: Α, ναι.
2: Σου λέει, εγώ κάνω λευκή.
1: Δεν έχω εντρυφήσει.
2: Δεν είναι ρατσιστικό το θέμα. Η λευκή έρχεται για να λύσει τα μάγια της μαύρης μαγείας.
1: Α, είναι, πώς το λένε, είναι.
2: Αντίδοντο.
1: Παίζω άμυνα.
2: Αντίδοντο.
1: Δηλαδή, ναι. Αντίδοντο.
2: Αντίδοντο.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Πού θα μπορούσε να είναι, λέει, πορσελάκι.
0: Και θα τον παρακαλέσω. Θα μου να σε ξαναφέρει.
2: Σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Super Bet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θα μου να σε ξαναφέρει. Θα πάω στον πίπλο να στρώνω.
1: Εν τω μεταξύ, ο περίπατος που λέγαμε νωρίτερα, η εκδρομή όπως λέγαμε, ήταν μια πονεμένη ιστορία τουλάχιστον για μας.
2: Πάλι θα αρχίσεις να λες ακλαμάρες ενώ είναι.
1: Ξαναβάλλε τα. Εγώ θυμάμαι να μας πηγαίνουν εκδρομή τότε σε ένα μέρος το οποίο βρισκότανε ακριβώς πίσω από το μεγαλύτερο στριπτιτζάδικο που υπήρχε εκείνη την εποχή στο Ηράκλειο.
2: Είμαστε σίγουροι ότι κάποιος από τους συνοδούς καθηγητές.
1: Αυτό
2: δεν πεταγόταν να.
1: Ο συνοδός καθηγητής ενδεχομένως συναντούσε και συνοδούς άλλου.
2: Πολυτελεία.
1: Δηλαδή, το θεωρείτε κύριοι εδώ τη δευτεροβάθμια, δεν ξέρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ, τον κατάλληλο χώρο για να ερχόμαστε εδώ, παιδιά, να πηγαίνουμε να κάνουμε, πώς το λένε, αθλοπαιδιές από πίσω.
2: Όπως μου είχε πει και εμένα ο άλλος, μεγάλε εσύ τη δουλειά σου, εγώ τη δική μου.
0: Πάλι να με θες, τον άλλον θα τον ξεχάσεις και θα έρθεις να μ' αγκαλιάσεις.
1: Βέβαια θα μπορούσε, γιατί ήταν το μέρος παραλιακό εκεί και σου λέει θα πάω τα παιδιά να δούνε θάλασσα.
2: για το ιόδιο. Για το ιόδιο.
0: Και θα τον παρακαλέσω κοντά μου να σε ξαναφέρει. Θα πάω
3: στο. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κλειδί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποτελεί η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι. Φέρεται να τον αποβίβασει στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσα του Σκάι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές στα τουρκικά μαχητικά, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ένα τεράστιο μπράβο για τη χρήση του. Πώς να το πω τώρα. Του νιάρ, νιάρ, νιάρ.
1: Το νιάρ είναι, λέει κάτι συγκεκριμένο εσείς που είστε.
0: Τι γάτες.
1: Είναι γατών, ρε, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ είμαι περισσότερο φίλο σκύλων.
1: Είσαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ, εντάξει, για τις γάτες τις εκτιμώ. Τις εκτιμώ επειδή δεν έχουν μπέσα, ξέρετε. Πακιάου.
1: Ναι, ρε. Δεν έχουν μπέσα. Δεν θα το έλεγα δεν έχουν μπέσα. Δεν πιάνονται φίλες οι γάτες.
0: Δεν πιάνονται φίλες.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Δεν πιάνονται φίλες οι γάτες.
1: Έφαγα, λέει, πενθήμερη γιατί αίσθησα λαχιοφόρο ότι χερός κέρδιζε ένα παιχνίδι Game Boy. Εγώ έβγαλα τη συσκευή, η μάνα με έγδαρε, ο πατέρας ήταν κρυφά περήφανος. Τι εννοείς έβγαλες τη συσκευή όμως? Ότι την αίσθησε για να την κερδίσεις εσύ?
0: Ναι, έλατε.
1: Ναι. Εντάξει, υπήρχαν βέβαια τέτοιες περιπτώσεις που ο πατέρας σε κατσάδιαζε τυπικά γιατί επί της ουσίας ήταν περήφανος για αυτό που είχες κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: δεν
0: είναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να επεκταθώ περισσότερο, αλλά.
0: Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Υπήρχαν όμως τέτοιες. Τριφύλι οικολογικό, λέει, ωραίο ένας. Το λες ωραίο, λέει ο άλλος. Και στο χάζεται το τύπος που έχει καρπλήσει χωράφια ως πρώην βίγκαν, γιατί πρόβατο είναι να το έχω δοκιμάσει. Έπως όλο. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Πεζεντάκος.

0: Και ο φίλος ο Νίκος λέει με αφορμή, λέει αυτό που είπες ότι η Πανάθα συνδέεται με την οικολογία. Κάνω reference στο περίφημο τραγουδάκι του κινήματος Ελλάδα και το στίχο που λέει με βασικές αρχές τη δημοκρατία, την ανιδιοτέλεια και την οικολογία. Και θέλουμε.
1: Θέλουμε να κάνεις. Θέλουμε. Λίγο. Είναι και προεκλογική περίοδος όπου να είναι.
0: Πλέον έχουμε μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Γιώργη.

0: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Μελέτης, ο Σόγαμπρος, που έχουμε στη Ζάκυνθο, μεταφέρει και αυτός μια όχι δική του προσωπική ιστορία, αλλά από το περιβάλλον. Λέει, μιας και έχουμε σχολικό θέμα, το παρακάτω ζόρι, λέει, είναι από το Μάιο. Από νηπιαγωγείο που πηγαίνει ανιπιός της Έλενας, της σύζυγου του, δηλαδή στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Η δασκάλα τους έπαθε, λέει, μια κρίση πανικού ή καψερή, λιποθύμησε, τα παιδάκια νόμιζαν δεν ξέρω τι, και άρχισαν να χορεύουν γύρω της. Πέρασε και δασκάλα άλλου τμήματος απ' έξω, νόμιζε ότι σκάνει κάποιο παιχνίδι, οπότε αυτός ο χορός συνεχίστηκε για χρονικό διάστημα που δεν τιμά ιδιαίτερα το σχολείο. Εντάξει, πού να ξέρουν όμως και οι άλλοι, ρε παιδί μου, περνάνε. Ελπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι καλά στην υγεία τους.
1: Αλλά πού να καταλάβουν για τα παιδάκια τώρα.
0: Τα καψερά.
1: Ρε τούβλα, λέει, ο άλλος με το Game Boy έβγαλε τη συσκευή επειδή έκανε τη λαχιοφόρο κληρώνοντας μία κασέτα. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω.
0: Α, σου λέει ότι είχε το Game Boy και ένα παιχνίδι μέσα αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό έβγαλε το Game Boy και πάλι όμως. Ποιος θα την πάταγε ότι. Α,
1: δεν
0: ήταν
1: νομίζω,
0: μόνο κασέτα.
1: Από τα κουβαλήματα έχει γίνει πλάτη μου σαν βιενέτα που έκατσε πάνω της πιάνο, λέει ο φίλος ο Αρλούμπας.
0: Καλώς
1: ο οποίος συνεχίζει να κουβαλάει για υπό την ελπίδα.
0: Για την.
1: Ναι, έχοντας την ελπίδα
0: ότι
1: με τη γειτόνισσα θα γίνει φτιάξη. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το θα γίνει φτιάξη.
1: Ωραίο, δεν
0: ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Για ρούμβιο.
2: Ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
0: Δεν είναι πολύ καλή η ποιότητα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό.

0: Μισό λεπτό. Κάποιοι μπορεί να θέλουν.
1: Όχι.
0: Να είναι κακοί.
1: Μπορείς να είσαι κακός, αλλά σου δεν το κάνεις επίτηδες.
0: Τότε είστε κομμουνιστές.

0: Κάτσε, με αυτό τι ψηφίζουμε τώρα, δεν έχω καταλάβει. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Αν δεν κάνω λάθος, Σοφία Σακοράφα, Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αϊ, και Σακοράφα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα νομίζω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να.
1: Είναι το κομμάτι αερόμπικα.
0: Ναι, ρε φίλε, κυκλοφόρησε ολόκληρο δίσκο και μάλιστα εγώ είχα πει ότι η κυκλοφορία και η επιτυχία αυτού του δίσκου,
1: ναι,
0: είναι μια απόδειξη ότι οι Έλληνες γινόμαστε όλο ένα και πιο ηλίθιοι. Διότι φαντάσου ότι τότε απλά άκουγες,
1: ναι,
0: και καταλάβαινες τι άσκηση πρέπει να κάνεις. Τώρα πηγαίνεις, κάσκε λεφτά για personal, βλέπεις τον άλλον και πάλι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μόνο σε μένα σημαίνει αυτό.
1: Ναι, νομίζω.

0: Να πούμε, γιατί το έχουμε παραλείψει μέχρι τώρα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, σε λίγη ώρα να τελειώσει για το παιχνίδι.
1: Καλή ώρα το θυμήθηκες, Γιώργη, ναι.
0: Ο Άρεος με τη Μακάμπη είναι για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης.
1: Α, ναι, που πιο μετά στις 9 παίζει και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι. Το σκορ τώρα είναι 79-77 υπέρ της Μακάμπη.
1: Και θέλει και 3-40. Έχουμε υψηλά σκορ, ε.
2: Σπίτι για να γυρίσω απ' τη μαυρή ξενιδιά.
1: Και αφού σε έπιασε τώρα η ζέση για να κουβεντιάσουμε για αθλητικά, να πω εγώ τώρα με τη σειρά μου ότι σήμερα είχαμε την πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο Eurovolley, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ναι. Η οποία δυστυχώς συνοδεύτηκε με ήττα με 3-1 από την Τσεχία. Θες κάτι να προσθέσεις τώρα σε όλα αυτά?
0: Από την Τσεχία.
1: Στο... από την Τσέχη.
0: Η Τσέχη ήταν σαν καλή στο βολή.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά.
1: Η Πολωνή είναι καλά, η Ιταλία, οκ, okay, ναι. Τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Κακώς δεν βάλαμε τον αγώνα αυτόν. Να, πώς το λένε, να μεταδοθεί εδώ.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να στείλουμε τον Ζαχαρίου στη Μόντενα, νομίζω. Α, ωραία πόλη.
0: Λοιπόν, κατά τον σημερινό αγιασμό στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο.
1: Έλα ρε, αλλιώς! Για πες.
0: Κατά την ώρα του αγιασμού, μαθητές και δάσκαλοι δέχτηκαν επίθεση από ψήλους.
1: Τι εννοείς, επίθεση
0: από ψήλους.
1: Και όταν ψήλους, τι εννοείς, ναι, για μισό λεπτό.
0: Επίθεση και το επίθεση το έχει βάλει σε εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Σου έχει τύχει, δηλαδή, ατομική, μάλλον επίθεση μεμονωμένα από ψήλους μπορεί να σου γίνει. Αλλά να επιτεθούν ως κοπάδι υψηλό, ως μήνος, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, μόνο από μέλισσες μου έχει συμβεί αυτό.
0: Εντάξει, okay. Δεν κυκλοφορούν όλοι μαζί αυτοί.
1: Οι μέλισσες ή σφίγγες, ξέρεις, δεν πρόλαβα να δω αν είναι κίτρινες ή πιο καφέ κτλ. Μέτρησα 13.
0: Είσαι από αυτούς.
1: 13 κεντριά, ρε.
0: Είσαι από αυτούς που ξεχωρίζουν τη μέλισσα από τη σφίγγα.
1: Όχι, νομίζω ότι ακόμα και τώρα μου το εξηγείς.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι άμα είναι πολύ κίτρινη, δηλαδή σαν την ΑΕΚ.
0: Άμα είναι πολύ κίτρινη.
1: Είναι σφίγγα. Σφίγγα, ναι. Που λέμε στη Ζάκηθο.
0: Οι άλλοι δεν είναι πιο ρηγέ.
1: Όχι, δεν είναι θέμα η ρίγα. Καφετίζει, λέει η μέλισσα. Είναι και λίγο πιο στρουμπουλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει τα πιασήματά της. Αν είσαι έντονο.
0: Body shaming στη μέλισσα.
1: Με καλό τρόπο το είπα. Αν είσαι λίγο μερακλής, προτιμάς τη μέλισσα. Ενώ η άλλη είναι λίγο πιο.
0: Άμα είσαι λίγο κυφίνας, την προτιμάς.
1: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Γιατί μπήκε μέσα ο.
0: Ξέρω τι κάνουν αυτοί.
1: Τι, έχουμε αλλαγή τερμάτων.
0: Τι έγινε.
1: Σε πιάσε κόψιμο,
0: παλαιότερο. Στεφανάρα.

0: Να πούμε ότι ο Πάνος Μπουρνάς έχει πάρει πλέον τη θέση του Παλαιότολο. Δεν ξέρω. Εμένα για τσιλιπιπί μου φάνηκε. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο.
1: Έφυγε πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έφυγε πύραυλος, οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ναι.
2: Εξωγήινο παιδί μου, εξωγήινο. Σαν κομίτης ήρθες μέσα στη ζωή μου.
0: Ευτυχώς μας ακούνε και άνθρωποι, ανθρώποι δηλαδή θέλω να πω, που ασχολούνται με βόλεϊ, όπως ο αδερφός μας ο Ιωάννης.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος. Τέταρτη στο παγκόσμιο η Τσέχη πέρσι, Νικόλα. Με Αντώνη Βουρδέρη. Κάτσε, το χάσα. Τέλος πάντων, τέταρτη στο παγκόσμιο.
1: Είναι καλή.
0: Είναι καλή. Είναι καλή.
1: Είναι καλή, αυτό θα λέμε.
0: Αντώνης Βουρδέρης είναι ο assistant coach της εθνικής ομάδας της Τσεχίας.
1: Assistant, ε.
0: Και αντί να πάει να προδώσει τα μυστικά της ομάδας ένεκα της πατρίδος,
1: ναι,
0: έκατσε και μας νίκησε.
1: Ωραίος.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Καλή σταδιοδρομία. Το Παλαιότολο έξω μιλάει στα τηλέφωνα. Κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και μόνο ο Στέφανος μπορεί να το λύσει.

0: Νικόλα λέει: οι μέλισσες είναι χνουδοκόλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά πόσο εύκολο είναι να διακρίνεις σε ένα έντομο το χνούδι στο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, έχει είπαμε δύο-τρία χαρακτηριστικά. Είναι πιο κοντόχοντρες, πιο έρθεις... βραχύσομες.
0: Αυτό λέω: σε... εν ώρα πτήσης δεν καταλαβαίνει.
1: Α, εν ώρα πτήσης.
0: Δηλαδή τον μπάμπουρα τον καταλαβαίνει.
1: Τι να σου πω τώρα, η προσωπική μου σύντροφο μπόρεσε να. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ξέρει ότι εγώ δεν βλέπω καλά, άρα θα μπορούσα να μου πουλήσει.
0: Δεν βλέπω καλά.
1: Ό,τι παραμύθι ήθελε,
0: ναι.
1: Ότι, όπα, αναγνώρισε ότι είναι κουνούπι τίγρης. Και μου λέει, καλά, δεν βλέπεις, μου λέει τις ρίγες.
0: Κουνούπι
1: τίγρης. Ποιες ρίγες,
0: όπα, κάτσε.
1: Σε με τα καλά σου λέω. Η ΑΕΚ είναι.
0: Περίμενε, περίμενε. Τι θα πει κουνούπι τίγρης.
1: Είναι ριγέ. Έχει τέτοιες ρίγες.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια κουνούπια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Από αυτά τα στούκας που είναι τεράστια.
1: Όχι, όχι, αυτό που σου λέω και λέω, ωραία, διάολο, φαντάσου, φαντάσου τι άλλο ξέρει, τι άλλο έχει δει.
0: Αυτή τη γυναίκα.
1: Τη φοβάμαι, φοβούμαι.

0: τη ζωή μου.
1: Αυτό που λέει ο φίλος ο Δωρής, ο Λεταγίφ, ισχύει σε αρκετά σχολιά. Γιατί λέει: στο σχολείο μας έδιναν χαρτί όταν παίρναμε αποβολή.
2: Ναι.
1: Είχα αντιγράψει την υπογραφή της μάνας μου, έβαζα εγώ υπογραφές. Όταν χρειαζόταν, πήγαινα κανονικά στο σχολείο το πρωί και έφευγα για καφέ μετά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Έπαιζε πάρα πολύ αυτό.
2: Η πλαστογραφία έπαιζε πολύ εκείνη την εποχή. Ναι, να το πούμε.
1: Τελείως ηλίθια πρακτική από το σχολείο, ρε παιδί μου.
2: Γιατί?
1: Δώσ' το να στο υπογράψει ο πατέρας σου. Και που ξέρεις την υπογραφή του πατέρα μου. Πλάκα μας κάνεις.
2: Ναι,
1: θα κάνεις SV που κάναμε στην τράπεζα.
2: Ήταν δύσκολη η κολοϊπογραφή του πατέρα μου. Ήταν αρχοντική, παπανδρεϊκή.
1: Άκου, και εμένα ήταν δύσκολη. Ναι. Αλλά ένα από τα λίγα πράγματα που αποφάσισε να μου μάθει ο πατέρας μου
2: ναι.
1: είναι να υπογράφω. Πιθανότατα για να με φεσώσει μετά με δάνεια. οπότε είχαμε κάνει την ίδια υπογραφή με μία μικρή διαφορά. Στην αρχή αυτός έβαζε ένα και καλά καλλιτεχνικό καλλιγραφικό P.
2: Ναι.
1: Και εγώ έβαζα ένα νι.
2: Ναι.
1: Το υπόλοιπο ήταν ακτύπης.
2: Ωραία.
1: Χρησιμοποιώντας πι σαν γι' αυτό που κάνει τώρα ο Πετρίδης. Κάτι τέτοια.
2: Ναι.
1: Αλλά είχαμε ουσιαστικά την ίδια υπογραφή.
2: Α, το λες το ωμέγα με την.
1: Μπράβο, ναι.
2: Πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Με την ανατροπή από
1: την πορεία, όταν κατάλαβα τι ακριβώς κάνει, την άλλαξα τη δική μου. Έλα, ισοφάρισε ο Άρης 82-82, δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.

0: Έχει ένα δίκιο φίλος ο Γρηγόρης που λέει ότι σε κάποια σχολεία, ρε παιδί μου, και σε κάποιες τάξεις, το να δίνεις ωριές αποβολές δεν άλλαζε και πάρα πολλά. Λέει, εγώ λέει μεγάλος άνω λιώσα.
1: Ναι.
0: Σε γυμνάσιο το οποίο θεωρεί το γκέτο. Οι ωριές έπεφταν πριν καν μπούμε στην τάξη. Και οι καθηγητές έλεγαν, OK, να μην χαλάσουμε το μάθημα. Δεκαετία του 90, για να καταλάβετε, λέει, υπήρχαν άτομα που πήγαιναν τρίτη ή και τέταρτη φορά στην ίδια τάξη.
1: Τέταρτη.
0: Τα εμπεδώσουν.
1: Να σας πω εδώ ότι σίγουρα έχει τύχει και σε εσάς πολλές φορές, γιατί σε μένα έχει τύχει σίγουρα, να πάτε να φτιάξετε κάτι να φάτε, είτε Κυριακή βράδυ, είτε κάποια μέρα που είναι κλειστά τα καταστήματα, να ανοίγετε το ψυγείο και να μην έχει τίποτα. Μην το είστε όμως, διότι τώρα πλέον μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας και να μαγειρέψετε αμέσως. Ψωνίζετε ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές ακριβώς με το κατάστημα και παραλαμβάνετε δωρεάν με δωρεάν delivery ως τις 13 του μήνα άμεσα στην πόρτα σας.

0: Και μια ιστορία από το φίλο μας τον Νικόλα τον Αμστελόδαμο. Λέει πριν περίπου 30 χρόνια πέθανε ξαφνικά ο κοινής αποδοχής και συλλογικής συμπάθειας υποδιευθυντής του Λυκείου που φοιτούσα, λέει, στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Άρρωστος, βαμμένος Ολυμπιακός. Κρατήστε το. Γιατί στην κηδεία του είχε μαζευτεί πλήθος άξιο ανταγωνισμού δημοφιλέστατων τραγουδιστών, λέει.
1: Ναι.
0: Με το που τον κατεβάζουν στον τάφο και πέφτουν τα πρώτα λουλούδια, αρχίζει ο υπεύθυνος φτιαρίσματος να ρίχνει χώμα και από την κολλέτσε επί του ξεκινά να παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Το αφήνει μερικά δευτερόλεπτα να χτυπάει πριν ακουμπήσει δίπλα το φτιάρι για να το κλείσει. Αρχίζει ξανά να θάβει και ξανά ο ύμνος. Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, έγινε 2-3 φορές ακόμα μέχρι να αρχίσει να ακούει το βουητό να φουντώνει και αποφάσισε να κλείσει το κινητό. Οι περισσότεροι νομίζαμε θα ανοίξει κάσα και θα το κλείσω μακαρίτης.
1: Σου λέει.
0: Προκλητικός.
1: Εντάξει, ρε φίλε.

0: Με ποιον παίζει, λέει ο Άρης, μόλις σχόλασα δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Χαιρετίσματα από Γκλασκόβη. Με τη Μακάμπι Τελαβίβ παίζει ο Άρης. Φιλικό. Τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Τώρα από ό,τι βλέπω, βέβαια, λογικά θα το χάσει το μάτς.
1: Ναι. Είχε... Ναι, 48 δευτερόλεπτα είναι. 82-88.
0: Ναι.
1: Μακάμπι προηγείται. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πλέον από την Αμερική, αλλά βασικά από τον πύργο της Ηλίας, λέει. Για αποβολές, λέει. Δευτέρα Γυμνασίου, λέει. Φτάσαμε στο σημείο να έχω αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αποβολή από όλα τα σχολεία του νομού Ηλίας.
0: Του νομού, ε!
1: Από όλα. Γι' αυτό έφυγε και πήγε στην Αμερική. Και από κάτω ξέχασα να καλησπερίσω και φωτογραφίες με την κοράκλα του, η οποία, ωρε φίλε, είναι πολύ δυνατό. Όχι, η φωτογραφία, γιατί κοίτα, επειδή σπουδάζει κτηνιατρική, είναι πολύ δυνατή φωτογραφία με το κεφάλι του γουρουνιού. Εντάξει, τώρα να σου πω, με πατέρα από τον πύργο της Ηλίας, έχει μάθει. Τα σφαγιά.
0: Έχω να δω τέτοια γουρνοκεφαλή από τα πήγιο φίγκο στο Καμπνού.
1: Ακριβώς γι' αυτό σου είπα, πολύ δυνατό. Αυτή είναι η μελλοντική κτηνίατρος, η τσουπάρα μου, λέει. Ναι. Έλα, να τη χαίρεσαι, Δημήτρη. Χαίρεσε.

0: Είναι πάρα πολλά τα διάβαστα μηνύματα που δεν έχω προλάβει, γιατί συμμετείχε πολύ ο κόσμος και εμείς σήμερα σαν ηλίθιοι για μία ώρα κουβεντιάζαμε μόνοι μας. Ναι, εδώ. Αλλά αξίζει να το μεταφέρω το μήνυμα του Νικόλα, γιατί λέει ρευόμενοι, ναι. Εμείς λέγαμε την αλφαβήτα. Έχω φτάσει μέχρι το λάμδα.
1: Την αλφαβήτα,
0: Μέχρι το λάμδα, φίλε, είναι δύσκολο. Είναι το μισό αλφάβητο,
1: Φτάνω λάμδα.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, γιώτα, κάπα, λάμδα.
1: Φτάνω λάμδα. Άμα έχει παίξει καμιά καλή, εννοώ, πώς το λένε, να έχεις φάει καλά.
0: Να δείτε πώς έσβηξε την κροθιά του.
1: Να έχεις φάει καλά, εννοώ, να έχεις πει κάτι με ανθρακικό, έτσι, που κατεβαίνει από αυτό. Που πρώτα καταπίνεις 5-6 γουλιές.
0: Ναι, ναι, ξέρω τι.
1: Και μετά παίρνεις χαμπάρι. Αυτό,
0: μέχρι το λάμδα,
1: Γίνεται, γίνεται.
0: Μπράβο.
1: Παρακάτω.
0: Θέλω να σε δω και θέλω να το κάνεις αυτό παράλληλα χορεύοντας χούλα χουπ.

0: Επειδή πλησιάσαμε επικίνδυνα στις 8, σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε.
1: Ωραία ήταν, ρε.
0: Να ξανάρθουμε.
1: Να ξανάρθουμε, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας και σήμερα. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε το προηγούμενο δίωρο. Βασικός συντελεστής ήταν ο Ιταλός κονσουλιέρα Στέφανος Παλουότολο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλτίνα Νικολακοπούλου, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα τη Δευτέρα το απόγευμα, ναι, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε
1: γιατί
0: πολύ 6 καλά.
1: Και 10. Έχεις κάτι να κάνεις.
0: 6 και 10 λέω πάντα.
1: Σήμερα μπήκαμε 6 και 5, ρε. 6 και 10 ήδη είχαμε κλείσει το πρώτο θέμα.
0: Κάθε μέρα επαγγελματίες θα είμαστε.
1: Έλατε.
0: Τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι
1: να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
11: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Τίτλοι ειδήσεων από το Big Wins Sport FM 94,6. Παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ το αρχιτεκτονικό σχέδιο για τη νέα τούμπα. Προοπτική 35.000 θέσεων θα έχει το νέο γήπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο. Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα για ιατρικά και υπογραφές. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Τεράστιο σύλλογο ο Ολυμπιακό. Έχω το μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ. Τα πρώτα λόγια του νέου προπονητή Μανόλ Αλγουαθίλ μέσω τη Magenta TV. Με Μπέιλι, Πυρόλα και Κλέιτον, αλλά χωρί Σιπιόν, η πρώτη αποστολή του Βάσκου για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Με τον Τσάπρα να επιστρέφει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική, δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Χωρίς αλλαγές πιθανότατα η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημα.

Ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Ανακοίνωση σχετικά με το νέο σεφ, επιβραβεύοντας τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν, εξέδωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως έκανε γνωστό, από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί στην κυκλοφορία το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης εισιτηρίου διαρκείας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η τέταρτη αγωνιστική της Σέρια. Στην Bundesliga η Union Βερολίνου υποδέχεται στις 9.30 τη Σάλκε στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ μισή ώρα αργότερα παίζουν Σεβίλη Βαλένθια στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής στη La Liga.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom.

Η επιστροφή των τίτλων, Στέφανε, έχει προκαλέσει ρίγη συγκίνηση. Αυτό σου λέω μόνο. Είχαν λείψει προφανώς. Οκ, τους επαναφέραμε. Και έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης, άρτη αφιχθής. Και Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Κυρία Πανότσου, κούνησε χεράκι με τον γνωστό τρόπο και μας καληνύχτησε.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγα λεπτά, 4 και 45 για την ακρίβεια, το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τυπικά πρώτος, εμφανίζεται στην καρτέλα. Στην τηλεόραση, στο Action 24, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, λοιπόν, 8-10 μετά τα πρώτα 5 λεπτά. Θα πάμε αργότερα στην Ρόδο, στον Κωνσταντούβαλη, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει, αυτά τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εντυπώσεις. Νωρίτερα είχαμε το πρώτο χρονικά παιχνίδι, ακούσατε και στους τίτλους, για το... Το τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης που διεξάγεται στην Λευκοσία, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92, και σε 50 λεπτά από τώρα θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου αγώνα της ημέρας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, που τα είχαν ξαναπεί προημερών στο τουρνουά της Κρήτης. Βλέπω εδώ ότι οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Είχε η σημερινή μέρα μεταξύ άλλων την γνωστοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 77 σελίδων παρακαλώ για τις αποφάσεις που έλαβε σχετικά με τις υποθέσεις του Προέδρου της ΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και του Προμηθέα Πάτρας. Νωρίτερα είχαμε την πρώτη αποστολή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Όφη, με την οποία ανοίγει κιόλας το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην στοίχημα Super League, και την παρουσίαση της ΠΑΕΠΑΟΚ του αρχιτεκτονικού σχεδίου για την φωλιά του δικέφαλου αετού. Ωραία πραγματάκια αυτά που ακούστηκαν και παρουσιάστηκαν. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια με τους συναδέλφους

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα.
7: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 16 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Είπα και στους τίτλους, στον πρόλογο, μέσα στη μέρα είχαμε την δημοσιοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας. Άρης Ασβεστά στην παρέα μας, να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Χαίρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Ακούω λίγο τη φωνή μου. Mm-hmm. Σας το λέω να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό.
0: Κύριος Στέφανος λέει όχι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Ναι. Απλά καθαρογράφηκε το σκεπτικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να σας τα πω ακούγοντας δύο φορές τη φωνή μου.
0: Ωραία, περίμενε, κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Okay. Κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, 1.48 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο τουρνουά της Ρόδου Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ 15-12. Πάμε τώρα ξανά στον Άρη Ασβεστά. Έλα, Άρη.
1: Λοιπόν, με ακούτε τώρα καλά?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Και εγώ δεν ακούω τη φωνή μου, οπότε θα τα πω τώρα τέλεια. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Απλά έλεγα ότι καθαρογράφηκε το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θυμίζω ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, έχει τιμωρηθεί με 50.000 ευρώ πρόστιμο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Προμηθέας έχει τιμωρηθεί με 15.000 ευρώ πρόστιμο. Έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο περιμένουμε από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι καθαρογράφηκε πλέον και διαβιβάστηκε η απόφαση, είναι τι θα πράξει η Ομοσπονδία και ο ΕΣΑΚΕ και η Λίγκα. Έτσι. Αυτό πρέπει να διαβιβαστεί τώρα στον αθλητικό δικαστή για τα περαιτέρω, για να υπάρξουν mm-hmm. και πειθαρχικές συνέπειες. Αυτό έγινε, έχει διαβιβαστεί με τη μορφή έκθεσης και να δούμε, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, τι αποτέλεσμα θα έχει εάν, που είναι το πάρα πολύ πιθανό, διαβιβαστεί αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα mm-hmm. και στον αθλητικό εισαγγελέα και στην ΕΠΑΤΛΑ. Η ΕΠΑΤΛΑ είναι η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.
0: Uh-huh.
1: Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο θα πάει και εκεί. Λοιπόν, θυμίζω ότι αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από ένορκη, βεβαίως ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδόρου και προσκόμιση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πλήθος δεκάδων, εκατοντάδων μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει όταν ήταν προπονητής του Προμηθέα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Λοιπόν, αποδείχτηκε, πέραν πάσης αμφιβολίας για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ήταν ταυτόχρονα και ο εν της πράγμαση ιδιοκτήτης, διοικητής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της ΚΑΕ Προμηθέας. Η μεταβίβαση των μετοχών, δηλαδή, με λίγα λόγια τι λέει το σκεπτικό, ότι η μεταβίβαση των μετοχών που έγινε το 2020 ήταν fake. Mm-hmm. Εξακολουθούσε για όλα τα χρόνια μέχρι και τώρα ο Βαγγέλης Λιόλιος να είναι το πραγματικό αφεντικό του Προμηθέα, ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Γι' αυτό και είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό και είχε ανακληθεί και εκείνη η μεταβίβαση, γιατί για αυτή τη μεταβίβαση που είχε γίνει τότε είχε δώσει κανονικά άδεια η Επιτροπή Επαγγελματικού mm-hmm. Αθλητισμού, η ίδια Επιτροπή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται στο σκεπτικό της Επιτροπής, ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε άμεσες παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα που αφορούσαν τον Προμηθέα. Επενέβαινε ακόμα και σε θέματα που αφορούσαν το προπονητικό σταφ, έβαζε στόχους για την ομάδα, είχε άμεση συνομιλία με τους παίκτες και έπαιρνε θέση και για μεταγραφές. Mm-hmm. Δηλαδή ασκούσε πραγματικά
0: την διοίκηση.
1: Λοιπόν, διεκπεραίωνε, ενεργούσε, αποφάσιζε, διαπραγματευόταν ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Και μάλιστα, λέει το σκεπτικό, η ΚΑΕ Προμηθέας, το λέει ρητά, είναι εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων του. Στα μηνύματα αυτά, ο ίδιος αυτοαποκαλείται, χαρακτηρίζει τον εαυτό του αφεντικό. Είμαι το αφεντικό, λέει. Και παρέχει κατευθύνσεις. Απευθύνεται στον προπονητή, Προμηθέα, στην προστακτική. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πες αυτό. Για παράδειγμα, mm-hmm. κλείσε το Λούτζι χθες, του λέει. Mm-hmm. Κλείσε το Λούτζι χθες. Και όταν υπογράψουμε, πες μου. Αντίστοιχα μηνύματα για την περίπτωση του Άλεξ Αντετοκούμπο. Ομοίως παρόμοια μηνύματα για την επικοινωνία με τον παίκτη Καραγιαννίδη. Δεν εμφανίζεται απλώς να συμβουλεύει τον προπονητή για το αν ένας αθλητής αξίζει να αποκτηθεί ή να παραμείνει στην ομάδα. Εμφανίζεται να αναλαμβάνει ο ίδιος την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση που αφορά την παραμονή και την πρόταση σε έναν αθλητή. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι εκπροσωπεί ουσιαστικά την ΚΑΕ κατά την επικοινωνία με παίκτες και μεταφέρει ο ίδιος για λογαριασμό της ομάδας οικονομικές προτάσεις. Λέει σε ένα μήνυμά του να βοηθήσω την ομάδα και να την προστατεύσω. Για τη σημερινή ήττα, λέει, για μια ήττα του Προμηθέα, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα. Τα λέει όλα αυτά ενώ είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο σου έλεγα προηγουμένως
0: για τον
1: αθλητικό εισαγγελέα, ναι, και την έπαθλα. Το θεωρώ εξόχως σοβαρό, ίσως το πιο σοβαρό από όλα. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ είχε πληροφορηθεί πριν από την δημόσια ανακοίνωση τους διαιτητές που θα σφύριζαν τον Προμηθέα, mm-hmm. και γνωστοποιούσε την πληροφορία αυτή στον προπονητή της ομάδας. Ναι. Και μάλιστα του έγραφε ότι είναι αυστηρά απόρριτο και δεν ξέρω καν αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές οι ίδιοι. Mm-hmm. Τον ενημέρωνε για την διαιτητική τριάδα
0: που θα σφύριζε την ομάδα
1: στον Προμηθέα. Ναι. Λοιπόν, και λέει η Επιτροπή εκεί, ανεξαρτήτως των τυχών έτερων πειθαρχικών ή άλλων συνεπειών mm-hmm. που θα μπορούσε να έχει εκ μέρους του γνώση, κατοχή ή περαιτέρω γνωστοποίηση αυτής της πληροφορίας υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΟΚ, η επικοινωνία αυτή έχει αυτοτελή αποδεικτική σημασία για την εξεταζόμενη πραγματική σχέση του με την ΚΑΕ Προμηθέας. Και τούτο λέει διότι ο ελεγχόμενος, δηλαδή ο Λιόλιος, δεν εμφανίζεται απλώς να παρέχει τεχνική ή στρατηγική συμβουλή προς την ομάδα, αντιθέτως εμφανίζεται να αξιοποιεί πληροφορία στην οποία είχε πρόωρη πρόσβαση και την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως αυστηρός απόρριτη, διαβιβάζοντας την απευθείας στον προπονητή της συγκεκριμένης ΚΑΕ πριν από τη δημόσια ανακοίνωσή της. Και σχολιάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και λέει: η αναφορά στα ονόματα τριών διαιτητών δεν είναι ένα θέμα, λέει, που μπορούμε εμείς να επιληφθούμε, να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει σχέση όμως με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης, το οποίο δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΑ, αλλά άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, έπαθλα, σε παρένθεση, και του αθλητικού εισαγγελέα.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό στέλνει όλοι, ουσιαστικά εκεί την...
1: Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό πιθανόν να έχει και μια ποινική προέκταση, mm-hmm. και όχι μόνο πειθαρχική, το οποίο είναι κάτι εξόχως, ας πούμε,
0: σοβαρό.
1: Για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ο οποίος σε όλα αυτά δεν αμφισβήτησε τα μηνύματα, mm-hmm. δεν θα μπορούσε άλλωστε, όμως η θέση του είναι ότι ήταν κάτι σαν εξωτερικό σύμβουλος, ότι παρήχε mm-hmm. απλά συμβουλές okay. προς τον προπονητή της ομάδας και όχι κάτι άλλο. Και μάλιστα προσκόμισε και καταθέσεις άλλων προέδρων ΚΑΕ, οι οποίοι πήγαν στην Επιτροπή προς υποστήριξη του Λιόλιου και είπαν ότι και εμείς, ας πούμε, αν θέλαμε κάτι, μια συμβουλή, τον παίρναμε τηλέφωνο να μας συμβουλέψει από την εμπειρία του τόσα χρόνια κτλ. Αυτό είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, για από τη στιγμή
1: περιμένουμε
0: που...
1: τώρα τι θα κάνει
0: η ΕΟΚΕΣΑΚΕ.
1: Έτσι, αν θα να επιληφθεί ο αθλητικός δικαστής, αν θα εμπλακεί κάποια επιτροπή διοντολογίας, δεν ξέρω ποιος πρέπει να εμπλακεί, ποιες θα είναι οι διαδικασίες στο μπάσκετ και βεβαίως αν θα έχει και ποινική προέκταση από πλευράς εισαγγελέα και έπαθλα. Mm-hmm.
0: Για την ώρα αυτό που ξέρουμε είναι την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Λιόλιος έχει αποφασίσει, έχει προγραμματίσει συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα, για τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
0: Ναι, για τον απολογισμό της θητείας του.
1: Και φαντάζομαι θα αναφερθεί και σε αυτό οπωσδήποτε.
0: Πιθανότατα ναι και σε αυτό, από τη στιγμή που έχουμε πλέον δημοσιοποιημένο το σκεπτικό των αποφάσεων της Επιτροπής. Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλό βράδυ στον Άρη Ασβεστά. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο, στον Παναγιώτη Κεφαλά, να μας κάνει μία σύνοψη του τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τον έχουμε τον Παναγιώτη. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Καλησπέρα σας από Λευκοσία. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλή αρχή.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Με έναν πόνο, με έναν πόνο.
0: Έτσι. Έφυγε ο πόνος.
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Όταν παρακολουθείς κάτι που σου αρέσει και παρακολουθήσαμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο ήδη, δηλαδή το ορεκτικό, ας το πούμε, της πρώτης ημέρας του τουρνά Νεόφυτος Κανδριώτης, η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Άρη, ωστόσο έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ένα πολύ ωραίο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη. Οι Ισραηλινοί ήταν πιο εύστοχοι στις λεπτομέρειες που λένε, ήταν και με καθοριστικούς τους Μπρίσετ και Κόλσον στα τελευταία λεπτά επικράτησαν του Άρη 92-87. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης, ο οποίος κάνει την πολύ μεγάλη προσπάθεια από φέτος που θα συμμετέχει στο EuroCup, έχει ανεβάσει αίσθητα τον μπάτζετ, έχει πάρει καλούς παίκτες με τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά στον πάγκο. Ήθελε να παρουσιάσει κάτι ανταγωνιστικό απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια πολύ έμπειρη ομάδα Ευρωλίγκας και πιο ακριβή σαφέστατα από εκείνον, όπως είναι η Μακάμπη Τελαβίβ. Στο πρώτο ημίχρονο η Μακάμπη ήταν εμφανώς, για να το πω πιο σωστά, εμφανώς καλύτερη από τους Κίτρινους, οι οποίοι έκαναν πολλά εύκολα λάθη, κακή περιφερειακή άμυνα, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω με διψήφιες διαφορές και να δεχθούν 50 πόντους στο πρώτο μέρος από την ομάδα του Όντετ Κάτα. Στην αντίθετη πλευρά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε σημειώσει μόλις 37, ωστόσο ένα τρίτο δεκάλεπτο και μακάρι να λέγαμε να είναι από τον Άρη, που λένε από τα προσεχώς, μια εικόνα από τα προσεχώς. Ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο πήρε το momentum, ήταν σαφώς καλύτερος και μάλιστα ανατρέποντας τη διαφορά πήρε ακόμη και το προβάδισμα ενός πόντου, δεν κατάφερε να χτίσει μια καλή διαφορά, ωστόσο με ένα διμέρου σκορ 28-18 έκανε το match derby. Ένα τέτοιο ήταν και το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, ωστόσο όπως είπαμε και στο ξεκίνημα η Μακάμπη με καθοριστικούς, με τα τρίποντα, τα καθοριστικά τρίποντα από Μπρίσετ και Κόλτσον και ένα σημαντικό καλάθι, καθοριστικό θα λέγαμε επίσης για την εξέλιξη του παιχνιδιού από τον Νεκίτον Γουάλας, επικράτησε με σκορ 92-87 για τον Άρη. Έτσι στα αποκαλυπτήρια θα λέγαμε, γιατί τον είδαμε και εμείς από κοντά να αγωνίζεται, το πρώην NBA-er, ο Ρόμπινσον Έρλ, το forward ο Αμερικανός, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με double-double παρακαλώ, έχοντας 15 πόντους και 11 rebound, πολύ κοντά στο double-double, ένας παίκτης ο οποίος τη γνωρίζει πολύ καλά την Ευρωλίγκα, πέρυσι έπαιζε στην Μπάγερ Μονάχου, φυσικά μιλάω για τον Ένο Ντιμητρίεβιτς, ο οποίος και από εκείνος από την πλευρά του είχε 15 πόντους με 9 assist. Από εκεί και πέρα ο Ματ Μόργαν είχε 5 πόντους για τον Άρη, ο Χαραλαμπόπουλος πολύ καλή παρουσία με 12 πόντους, έχοντας μάλιστα 4 στα 4 τρίποντα παρακαλώ, και ένα άστοχο δίποντο και το μόνο που επιχείρησε. Ο Μπίρτς τελείωσε το μάτς με 2 πόντους, ο Ελάιτζα Μίτρουλονγκ είχε 3, ο Τολιόπουλος είχε 11 αλλά με 3 στα 8 τρίποντα, ο Μποχόριδης είχε 4, ο Λίντελ επίσης, ακόμη ένας νέο αποκτηθής Αμερικανός για τον Άρη, είχε 10 πόντους με 8 rebound, ο Κώστας Αντετοκούμπο είχε 3 και ο Θανάσης Αντετοκούμπο με την γνωστή ενέργεια την οποία έδωσε στο παρκέ, είχε αυτά τα κάτι παραπάνω από 10 λεπτά που αγωνίστηκε, 10 και 30 για την ακρίβεια, είχε 7 πόντους, 6 rebound παρακαλώ, 1 assist και γενικά όπως καταλαβαίνετε πολλή ενέργεια και ειδικά στην άμυνα. Από την άλλη για την Μακάμπη όπως είπαμε ξεχώρισε ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος στην επιστροφή του στην ομάδα του λαού μετά την διετία στην Φενέρμπαξε είχε απόψε 23 πόντους. Δεύτερος σκόρερ για τους Ισραηλινούς ήταν ο Μπρίσετ όπως είπαμε με 19 πόντους, οι δύο κομβικοί στην ουσία για να γίνουν την πλάστιγκα υπέρ της ομάδας του Όντετ Κάτα. 9 πόντους είχε ο Λούντμπερκ, 12 ο Χόρντ, συμμετοχή ο Μπέικοτ, ο πρώην ψηλός της Φενέρμπαξε, 9 πόντους ο Μάνταρ, 12 ο Σόρκιν, την Παρτολομέο συμμετοχή, Κίτον Γουάλας όπως είπαμε ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από το NBA και τους Ατλάντα Φόξ, θα χρειαστεί λίγο το χρόνο του, τουλάχιστον έτσι όπως μας έδειξε στο σημερινό παιχνίδι, αν και πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παίκτη και νομίζω θα το αποδείξει αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και τον Γουάλας με 4 πόντους, TJ Leaf 4 και ο Χάντερ με συμμετοχή σχεδόν ενός λεπτού.
0: 92-87
2: λοιπόν, ήταν για τον Άρη στο φιλικό με την Μακάμπη. Σε λιγότερο από μισή ώρα ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ωραία, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Κεφάλα, το σχόλιο του για το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε στην Ρόδο, στο Μάκη Δούβαλη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ. Μάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Ρόδο, καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Καλή αγωνιστική χρονιά κιόλας από την
0: Καλή σεζόν.
3: Ρόδο για μία ακόμη χρονιά. Εδώ ξεκινάει ουσιαστικά η σεζόν, ξεκινάει τώρα με το δεύτερο διεθνές τουρνουά και επίσημα με το Super Cup σε δύο εβδομάδες. Από τώρα όπως γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του δεύτερου διεθνούς τουρνουά, το οποίο διεξάγεται εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας με την παρουσία περισσότερων από 2.000 φιλάθλων, μεταξύ των οποίων και οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα θα έλεγα εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, γιατί στη Ρόδο υπάρχει ακόμη καλοκαίρι και πάρα πολύς κόσμος, οπότε για μας είμαστε ακόμη μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που αποκτά και δίνει μεγαλύτερη αξία στο γεγονός της παρουσίας τόσο κόσμου στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Και βέβαια στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου συμμετέχει και η πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Αύριο Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, την Κυριακή ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Σήμερα λοιπόν παίζουμε ήδη 12 λεπτά, 25-19 προηγεί το Παναθηναϊκός, ο οποίος από την αρχή του αγώνα έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Σε ένα παιχνίδι βέβαια με αρκετά καλά και κενά διαστήματα και για τις δύο ομάδες, κάτι θεωρώ φυσιολογικό για τα δεδομένα της εποχής, και μην ξεχνάμε ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν έρθει με πάρα πολλές απουσίες στην Ρόδο. Να πούμε ότι είναι 25-19 το σκορ, 8 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρόδο χωρίς τον Κώστα Σλούκα, χωρίς τους Ναν, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Φαλ και Κουζέλογλου, ενώ και η ΑΕΚ έχει έρθει με αρκετές απουσίες, με τον Ντράγκεν Σάκουτα να μην υπολογίζει στους Φιλόνι, στον Βίζελ, στον Μπράουν, στον Βίλιαμ. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται για την ΑΕΚ. Αντίθετα, παίζει κανονικά ο νεαποκτητής ο Γιαννούλης Λαρεντάκης. 28-19 έχει γίνει το σκορ με μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσο και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχουν ανακατεύσει στα 13 λεπτά που παίζουμε την τράπουλα αρκετές φορές. Έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές τους εκτός από τους νεαρούς που υπάρχουν στις 12 των δύο ομάδων και βέβαια περιμένουν, ψάχνουν και θέλουν να βρουν τα σωστά σχήματα με τα οποία θα παίξουν και στα επίσημα στα πιο δύσκολα στην συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, εδώ στην Ρόδο με τους δύο προπονητές να κάνουν ένα συνεχές rotation και να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Ωραία. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. 28-19 προηγεί το Παναθηναϊκός Άκτορ της ΑΕΚ, 7 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος ήρθε χθες ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και πλέον έχει αλλάξει το τσιπάκι και στρέφεται στο, έχει στραφεί στο ντέρμπι της πόλης με τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, βλέπαμε λίγο τον μπάσκετ.
0: Mm-hmm. Για πες, πώς σου φάνηκε?
1: Εντάξει, κοίτα, σε αυτή τη φάση με τέτοιους αντιπάλους, το σημαντικότερο για τον Άρη νομίζω είναι να καταφέρει να τους κοιτάζει τα μάτια και ο Άρης το έκανε αυτό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγε το μάτς πολύ κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος και έδειξε κάποια καλά στοιχεία νομίζω στο παιχνίδι του απέναντι σε αντιπάλους που είναι φιέντερος, παρατοπαθισμένος στο επίπεδο της EuroLeague. Εντάξει, είναι αρχή ακόμη, νομίζω ότι έχουμε να δούμε τα άλλα πράγματα από την πνευμά του Βασίλης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με λένε Λορέν Μωρόν και φορά το νούμερο 80 στη φανέλα. Τι έγινε χθες? Αλέξη. Μας ακούει? Δεν μας ακούει ο Αλέξη. Θα το ξανακαλέσω. Λοιπόν. 4:40 για το φινάλε του ημιχρόνου στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Ρόδο. Οι πράσινοι προηγούνται 32-23.

0: Πάμε ξανά στον Αλέξη από που λέει. Αλέξη.
1: Τώρα πιστεύω να με ακούτε
0: τώρα. Ναι. Λέω, ναι. Με λένε Λορέν Μωρόν και φοράω το 80 στη φανέλα. Είχαμε χθες. Ξανασυστήθηκε.
1: Ναι. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο, αν μη τι άλλο. Ο Λορέν Μωρόν. Εντάξει, το ότι είναι ένας δεινός εκτελεστής, αυτό το ξέρουμε όλοι. Τον γνωρίσαμε τα πρώτα του χρόνια. Έχω εξηγήσει πολλάκις για ποιους λόγους θεωρώ εγώ ότι οδηγήθηκε σε αυτή την περιθωριοποίηση, την αμφισβήτηση ενδεχομένως. Έπεσε στην ιεραρχία των επιθετικών αρκετά χαμηλά. Έχασε και στην ενδεκάδα. Πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα ξέρουμε, ναι, για ποιο λόγο έχουν συμβεί. Δεν είναι άμερος ευθυνών, εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, και ο ίδιος, προφανώς, για όλο αυτό που συνέβη. Από μόνος του κανένας προπονητής και καμία ομάδα δεν βάζει στο περιθώριο ένα ποδοσφαιριστή. Πολλό δε μάλλον θα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι ο αρχισκόρερ του Άρη, βάλει 49 γκολ με τη φανέλα του Άρη, και αμήνεται και αδρά, είναι και παίκτης του 1 εκατομμυρίου, όσον αφορά τις απολαύες του. Και αυτός δεν το είδε λίγο καλά το θέμα, ειδικά την περσινή χρονιά, και όλοι εύχονται αυτό το χθεσινό γκολ να ξύπνησε λίγο τον ίδιο, τον εγωισμό του λίγο να τον έφυξε, να ανέβασε λίγο την αυτοπεποίθησή του και να βγάλει ξανά στο χορτάρι αυτά που μπορεί να βγάλει.
0: Αυτά που έχουμε δει.
1: Δηλαδή με μια επαφή μπορεί να σου κάνει γκολ. Δηλαδή είναι άνθρωπος που δημιουργεί και για τον εαυτό του από το πουθενά φάσεις. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Μωρόν στο γήπεδο. Το θέμα είναι και αυτός, το είπε και ο Γρηγορίου, τελευταίες δύο εβδομάδες είναι καλύτερα. Καλύτερα, δείχνει μια άλλη συμπεριφορά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, θα πω εγώ, γιατί επίσης...
0: Καλό δικό του, καλό του Άρη.
1: Το έχω πει και εκτός από αυτό, ότι είναι και ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί. Δύσκολος, δεν είναι εύκολος χαρακτήρας.
0: Και εγώ θα πω, επειδή λες για τις τελευταίες δύο εβδομάδες, για μένα, χωρίς να ξέρω κάτι από το ρεπορτάζ προφανώς, σίγουρα έχει να κάνει και με την επιστροφή του Γκαρθία, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Είναι γνωστό ότι
0: έχουν καλή σχέση.
1: Ότι είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι, ότι ήταν από τους πρώτους που πήρε τηλέφωνο, που τον παρακαλούσε τροποντινά και ο ίδιος να πει τον ένα να επιστρέψει. Ελπίζω να τον βοηθήσει και ο Μανου Γκαρθία, αφού πρώτα βέβαια ο Μανου Γκαρθία βοηθήσει και τον εαυτό του.
0: Γιατί καλά, ναι.
1: Ότι στα δύο παιχνίδια και με την ΑΕΚ και με τον και το χθεσινό, τον Βάλτο Κυπέλου, δεν είναι ο Μανου Γκαρθία τώρα ακόμη, αυτό που ξέρουμε, σε κάθε περίπτωση. Πρέπει και αυτό να προσαρμοστεί, και γενικά πρέπει η ομάδα να προσαρμοστεί και στο παιχνίδι, στον τρόπο παιχνιδιού του Μάνου Γκαρθία. Είναι προφανές αυτό, γιατί ο Άρης, κάπου είναι και λογικότητας, γιατί ο Άρης το καλοκαίρι ξεκίνησε να μάθει να παίζει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ένα στυλ λίγο πιο άμεσο, ποδόσφαιρο, και τώρα πρέπει να προσαρμοστεί με έναν παίκτη ο οποίος παίζει το 10 στα μεσοδιαστήματα, που θέλει την μπάλα στα πόδια του, που χαμηλώνει και παίρνει την μπάλα για να φτιάξει παιχνίδι. Ένα εντελώς διαφορετικό δηλαδή τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να βρεθεί τρόπος όμως να μπολιαστεί και αυτός μέσα στην ομάδα, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον προσαρμοστεί. Αυτό νομίζω είναι πια το ζητούμενο από εδώ και πέρα, και κυρίως αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει ο Γρηγορίου ξεκάθαρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, που θα έχει και τις 3 ολόκληρες εβδομάδες στη διάθεσή του. Ελπίζω δηλαδή μέχρι τότε βέβαια να πάει με κάποια θετικά αποτελέσματα που θα μειώσουν και λίγο την πίεση. Γιατί ήδη ο Άρης έχει ένα πολύ βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ, μια πολύ μέτρη εμφάνιση χθες. Μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσε να πάρει ένα τρίποντο, θα του έκανε τη ζωή στο κύπελο πολύ πιο εύκολη. Εντάξει. Τώρα έχει must win παιχνίδια για με Μαρκό και Πανσεραϊκό στο κυπέλο, δεν το συζητάω ότι αυτά τα δύο να τα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάει σε 6 αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστά. Πρωτίστως έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, σημαντικό. Σημαντικό παιδιά της ομάδας, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ καλά. Ένα παιχνίδι το οποίο που είχε στο μυαλό του και χθες, αμέσως πριν σαφώς, και το καταλάβαμε τις επιλογές του, ο Γρηγορίου. Άφησε αρκετό κόσμο έξω, κάποιος και στη Θεσσαλονίκη, για να ξεκουραστούν, να αποφορτιστούν, όπως τον Καντεβέρε για παράδειγμα και το Φατικά. Δεν έπαιξε καθόλου ο Γένσεν, ο Μαρ Ρίτσαρντς, ο Μπασίρο. Καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα ότι αυτοί όλοι θα είναι
0: στο
1: βασικό σχήμα. Θα είναι φρέσκοι και θα παίξουν. Τώρα η εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα του Παλάσιος. Ο Παλάσιος δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Και αυτός. Η εικόνα του Μάνου Γκαρσία. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα για το πώς, ποιες επιλογές θα κάνει σε αυτές τις θέσεις ο προπονητής του Άρη. Αν θα πάει δηλαδή με Γκαρέ Γιαννιώτα στις πλευρές. Αν θα χρησιμοποιήσει δίνοντας ξανά μια ακόμη ευκαιρία μέσα από τα παιχνίδια να βρει ρυθμό ο Μάνου Γκαρσία. Αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του για τη θέση εκεί πίσω από τον Καντεβέρε. Okay. Αυτό για μένα είναι τα ερωτηματικά.
0: Κάνε μου και ένα σχόλιο, επειδή δεν έχουμε προλάβει αυτές τις μέρες, δεν μιλήσαμε για την σούπερ για μένα αναβάθμιση στα στόπερ με την επικείμενη μεταγραφή του Σούταρ.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ έμπειρος παίκτης. Ναι. Αν έχεις παίξει σχεδόν 300 μάτς στην Σκοτσέζικη Πρέμιερσιπ.
0: Ρέιντζερς τώρα.
1: Έχεις, ναι. Έχεις πάει παγκόσμιο κύπελο, έχεις συμμετοχές και με την Εθνική Σκοτία και έχεις παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει, προφανώς είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ο Σούταρ, ο οποίος είναι ένας πολύ δυναμικός κεντρικός αμυντικός, αλλά και καλός και με την μπάλα. Δεν είναι σκληρός δηλαδή, έμπειρος, με πολλές παραστάσεις. Αν είναι καλά, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου,
0: ναι,
1: ούτε στα φιλικά, γιατί ήταν εκτός πλάνων, mm-hmm, του προπονητή, νομίζω ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη, αρκεί να είναι καλά. Αν και νομίζω αυτός τώρα λογικά μετά τη διακοπή.
0: Ναι, προφανώς. Mm-hmm. Πότε έρχεται, Κυριακή?
1: Κυριακή, οπότε mm-hmm, καταλαβαίνεις ότι μάλλον πάμε για μετά τη διακοπή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και με δεδομένο ότι λες ότι δεν έκανε προετοιμασία, ναι, θα το βάλει τώρα σε κάποια από τα επόμενα δύο παιχνίδια που υπάρχουν μέχρι την διακοπή. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τη 9, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ για το τουρνουά της Ρόδου. Οι πράσινοι προηγούνται 39-29, θέλει 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας, Ολυμπιακός ο οποίος με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να βγάζει την πρώτη αποστολή, κοιτάζει πλέον το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, με το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, όμως τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, μια χαρά. Περιμένουμε αύριο έτσι το μάτι με ενδιαφέρον, λογικό, με καινούριο προπονητή, πλέον με μια νέα εποχή να ξεκινά από αύριο και με πράγματα που, okay, δεν νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούμε, αλλά με πάρα πολλά καινούργια πράγματα, το καταλαβαίνεις και εσύ.
0: Και προφανώς.
1: Με δύο προπονήσεις τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά και κυρίως εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι νομίζω ότι ο νέος προπονητής θα σταθεί και θα πατήσει βασικά, θα πατήσει αρκετά σε αυτά που έκανε και ο προηγούμενος προπονητής, στο ξεκίνημα. Είναι λογικό. Νομίζω το είπε κιόλας στις δηλώσεις του, ο Ιμανόλ, όπου, εντάξει, εγώ την ατάκα που κρατάω, αυτές που είπε είναι ότι όταν θα φύγω σε πολλά χρόνια, ελπίζω λέει από εδώ, ελπίζω να με αγαπάνε και εμένα όπως ο Βαλβέρε και το Μεντιλίμπερ, επειδή είναι και αυτός Βάσκος. Σίγουρα είναι μια ατάκα που την κρατάς, αλλά είπε και ο ίδιος ότι θα πατήσει πάνω σε αυτά που έκανε ο προηγούμενος προπονητής. Είπε, έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα. Έχω περιόριστο σεβασμό για τον ίδιο. Και σιγά σιγά θα ενσωματώνουμε κάποια καινούργια πράγματα δικά μου. Εντάξει. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει με ένταση, με pressing, με όλα αυτά. Νομίζω ότι τον βολεύουν τον νέο προπονητή, γιατί και αυτός τα χρησιμοποιεί. Απλά νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγα περισσότερα πράγματα διαφορετικά, όπως να παίζει ομάδα με υπομονή, να παίζει με build-up και να προσπαθεί να φέρει την μπάλα αρκετά και στον άξονα. Νομίζω ότι θα είναι στην αρχή που θα προσπαθήσει να περάσει.
0: Ναι. Προφανώς και ζήτησε χρόνο.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Είναι λογικό και να μην ζητούσε θα έπρεπε να τον πάρει. Okay, είναι λογικό. Τα λέγαμε και θα φτάσω λιγότερο από 1,5-2 μήνες. Δεν μπορούμε να λέμε για ένα προπονητή τώρα καινούριο που έρχεται 15 Σεπτέμβρη, 10 Σεπτέμβρη τέλος πάντων, με ότι μπορεί να κρυθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο ίδιος πρέπει κατευθείαν να μπει σε καθεστώς πίεσης, γιατί έτσι λειτουργεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε,
0: πρέπει
1: το χρόνο,
0: μέσα από τα αποτελέσματα να κερδίζει χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και στη διακοπή, ας πούμε, που έρχεται ουσιαστικά σε μία εβδομάδα από τώρα, να δουλέψει περισσότερο και με όσους είναι διαθέσιμοι, γιατί δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι διεθνείς του Ολυμπιακού.
1: Έχει αρκετούς. Ναι. Έχει αρκετούς. Θα πρέπει να δούμε για μερικούς, γιατί ας πούμε ο Μπέιλι είναι στην προεπιλογή για να κληθεί στα παιχνίδια της Τζαμάικα. Εγώ θα έλεγα μακάρι να μην κληθεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για να
0: πει για
1: τις
0: ομάδες είναι
1: παραπάνω.
0: Καλό να έχουν διεθνείς, αλλά στην παρούσα φάση όσο λιγότερο τόσο καλύτερα νομίζω για τον κύριο Αλγουαθίλ.
1: Και έφερα και το χαριστικό παράδειγμα του Μπέιλι, γιατί είναι σε πρώτη αποστολή. Παραδόξως, το λέω το παραδόξως, γιατί περιμέναμε να χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Έχει μπει ήδη και με μπάλα σε αρκετά μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης. Σε ο σημερινό το βέβαια και όλο νομίζω, από ό,τι έχω μάθει. Αλλά το θέμα είναι τάσο ότι, εντάξει, και αν τον δούμε, θα τον δούμε για λίγο. Αν τον δούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι ο προπονητής πήρε όλους τους υποστηρικτές στην αποστολή.
0: Ουσιαστικά όλους τους διαθέσιμους.
1: Όλους τους διαθέσιμους, πλην τον Ελκαμπή και Ρόκα που έχουν τους τραυματισμούς τους και ο Σιπιώνη που έχει μερικές ενοχλήσεις. Παράδοξο, εγώ θα πω επίσης ότι είναι και ο Πυρόλα στην αποστολή, αλλά δεν τον βλέπω να ξεκινάει και ίσως να χρησιμοποιηθεί καθόλου, γιατί είχε υποστεί μια πολύ ελαφριά θλάση επί της ουσίας, ήταν, δεν ξέρω αν ήταν καν θλάση, στα όρια τέλος πάντων, και τον περιμέναμε να πάει λίγο πιο συντηρητικά ενώπιον για Αγγελόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα παίξει αύριο. Τουλάχιστον θα ξεκινήσει. Αν χρειαστεί, εντάξει, έχει χρειαστεί ο Ολυμπιακός ακόμα μπροστά του πάρα πολύ καλά, βασικά στόπερ. Μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλη απορία με τι διάταξη κατεβάζει ο προπονητής στην ομάδα. Θα έβλεπα εγώ πιθανότητα ένα 4-3-3. Αν και είναι παράδοξο να κάνουμε έτσι.
0: Όχι, δεν θα σε ρωτούσα, ναι.
1: Εντάξει, θα κάνουμε κάποια εκτίμηση, αλλά όχι πάρα πολλά, δηλαδή. Mm-hmm. Και μπροστά έτσι έχει πάρει και τον Clayton στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής θέλει να έχει όλο τον γκρουπ μαζί. Mm-hmm. Όλο τον γκρουπ μέσα στην αποστολή, κοντά στην ομάδα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα και οι οδηγίες που μπορεί να δώσει πριν από το παιχνίδι, θα πρέπει να τα... και κάθε ώρα και λεπτό μαζί του πλέον, επειδή είναι κύριος προπονητής, είναι όλα χρήσιμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή. Οπότε θέλω να σε έχει όλους κοντά για να τον μαθαίνω όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εκτός και ο Φίλης, να πούμε, ο νεαρός που θα παίξει με τη Β' ομάδα, ναι, κόντρα στην Νίκη Βόλου. Νομίζω ότι εκτός έδρας πάλι ο Λιντάκος Β'.
0: Mm-hmm.
1: Με την Νίκη Βόλου. Δεν είμαι σίγουρος και εγώ, σίγουρα πάντως το είναι την Νίκη Βόλου. Mm-hmm. Τώρα εντός εκτός δεν το θυμάμαι ακριβώς. Να αρχίσουμε να βλέπουμε, αρχίσει να βλέπει ο κόσμος έτσι από κοντά και τον Ευρωπονητή και τις μεταγραφές. Θα έχει πολύ κόσμο πάλι αύριο. Δεν θα μου φάνει περίεργο ακόμα για τελευταίες εταιρείες που έχουν μείνει να εξαλειφθούν. Για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με το δεξί έτσι σε ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι. Παίζει με τον Κυπελλούχο Όφη. Είναι μια ομάδα που ξεκινήσει πάλι καλά και στην σεζόν. Έχει αρκετά καλό ρυθμό, όπως και ο Ολυμπιακός διέπεξε και προβληματικά. Έχουμε δει πως όλες οι ομάδες δυσκολεύουν Όφη. Δεν είναι ομάδα εύκολη.
0: Όχι. Απλώς Γιώργο, έβλεπα την προϊστορία. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί. Μιλάμε...
1: Έχει πολύ καλή παράδοση ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σοκαριστική θα τη χαρακτήριζα. Έχει 17 διαδοχικές νίκες.
1: Ανεξαρτήτως
0: έδρας. Ανεξαρτήτως
1: έδρας. Η τελευταία νίκη ίσως που να θυμάμαι και όλα στο Καραϊσκάκι.
0: Νομίζω στο Καραϊσκάκι είναι 12. 12 διαδοχικές.
1: Α, ναι. Ίσως η τελευταία άνετη νίκη που να θυμάμαι στο Καραϊσκάκι είναι επί του Όφη. Είναι το 3-0, αν θυμάσαι. Εντάξει, με τη Λίμπερ προποντή ήταν Γενάρη, Φλεβάρη, ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς ποτέ, ήταν κάπου εκεί πριν έγινε. Και ήταν η τελευταία φορά που τον Σέρβο Ολυμπιακός έβαλε τόσα γκολ στο πρωτάθλημα. Τρία γκολ. Τώρα, επειδή σου λέω Τάσο θα πατήσει αρκετά σε αυτά που στα προηγούμενα, εγώ θα έβλεπα μια διαφοροποίηση σχετικά με τον άξονα. Επειδή ο προπονητής θέλει να πέφτει στο 6 κολόνα που θα μπορεί να παίρνει την μπάλα και να μεταφέρει σωστά ανάμεσα στις γραμμές. Βλέπω εκεί πολύ Φρόιλερ να βλέπουμε φέτος, στο 6 δηλαδή. Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλει ο προπονητής. Οπότε αύριο ίσως να τον περιμένουμε και βασικό, μαζί με τον Μπουέρτα και κάποιον άλλον. Νομίζω ότι θα επιμείνει στον Γκονζάλες μπροστά, που να επιμείνει και με τη ρέντα του. Στα στόπερ, και επειδή σου είπα και για τον Πιρόλα ότι δεν το βλέπω να παίζει, και επειδή του αρέσουν και οι στόπερ που έχουν, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι ο Ρέτσος Κάρμο θα είναι δηλαδή το κεντρικό δίδυμο των στόπερ. Τα μπακ, ειδικά νομίζω και ο Νορβηγός, ο Πέντερσεν, αλλά και ο Τεχνιζιάν, ο Αρμένιος, επειδή είναι αρκετά επιθετικογενής, είναι πολύ πιθανό και αυτούς να τους δούμε βασικούς. Θα δούμε, έχουμε να δούμε. Υπάρχει μεγάλη απορία, αλλά και ανυπομονησία να δούμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το πρώτο, έτσι, που δεν μπορούμε να βγάλουμε και ασφαλή συμπράσματα σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, προφανώς. Απλά εντάξει, το ότι θα δούμε και θα καταγράψουμε κάποια διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε, okay, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε για τον προηγούμενο προπονητή, έτσι, για το Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπα, ότι ήδη έχει γραφτεί το όνομά του από εδώ και από εκεί, νομίζω περισσότερο σε παραφιλολογία, ούτε καν φιλολογία, για Φενέρ, Μπαχτέ και Βαλένθια. Αλλά δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να πάει τώρα ή αν θέλει να ξεκουραστεί.
0: Για άμεσα λες κάπου,
1: Ναι. Το αναφέρω απλά επειδή είμαι και δύο μέρες πριν, εντάξει, προπονητής του Ολυμπιακού ήταν, ασφαλώς. Για το Φίλι νωρίτερα που σου είπα, Τάσο, επειδή το ξέχασα, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μαζί και με άλλους μικρούς, με το Σιόζο που είναι στην προετοιμασία, ο δεξιός μπακ, ο 17χρονος, ο Μαρτίνης, το αριστερό μπακ, και ο Αβραμούλης επίσης. Ανανέωσε και αυτό στο συμβόλαιό του. Αύριο υπάρχει και η εθελοντική αιμοδοσία στην ύλη των θυμάτων 37. Είναι νωρίς αύριο, έτσι, στον χώρο της αίθουσας τύπου. Είναι η είσοδος θυρών 33-35. Ασφαλώς είναι κάτι σημαντικό, και όσο περισσότεροι μπορέσουν, έτσι, να μπορέσουν να πάνε, γιατί είναι για καλό σκοπό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ασφαλώς. Κάτι θέλεις να με ρωτήσεις τώρα?
0: Όχι, επειδή έλεγες για τον Μεντιλίμπαρ, ότι γράφτηκε το όνομά του, κάπου είδα δηλώσεις Σέρτζιο Κονσεϊσάο που δεν κατονόμασε αλλά φωτογράφησε τον Ολυμπιακό. Είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με την περίπτωσή του?
1: Θα σου πω ακριβώς. Νομίζω ότι μια προσέγγιση του έγινε σε φιλολογικό. Μια φιλολογική προσέγγιση, έτσι να το πω καλύτερα. Ναι. Απλά για να αντιληφθεί και ο Ολυμπιακός στις προθέσεις σου. Δεν νομίζω ότι ήταν στις προτεραιότητες των ανθρώπων του Ολυμπιακού Κονσεϊσάου πάντως.
0: Ναι.
1: Απλά ήταν ένας ακόμα προπονητής ελεύθερος που, εντάξει, και το όνομά του το ξέρουμε και την καριέρα του, που θα είχε γίνει μια επαφή
0: την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Δηλαδή όχι, δεν προχώρησαν καν οι συζητήσεις. Mm-hmm.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταγραφή επιθετικού, από χθες το τελευταίο όνομα που γράφτηκε είναι αυτό του Πορτογάλου, του Παουλίνιο, το Λούκα.
1: Ναι, το παίζει με αυτός. Είναι ένα παίκτης που έχει προταθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό και τον εξετάζουν στην ομάδα. Είναι η πρόταση που υπάρχει και για τον Ικάρντι, ενώ ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και ο Ικάρντι. Από τον ίδιο τον εκπρόσωπό του, μάλιστα, αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Και κοιτάζει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ. Νομίζω, όχι νομίζω, θα έχει γίνει σίγουρα κουβέντα και με τον προπονητή για αυτό το θέμα. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός αυτές τις 4-5 μέρες που μένουν, ουσιαστικά είναι 4 μέρες για μεταγραφή και μέχρι το τέλος του μήνα για ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε επόμενες ημέρες ο Ολυμπιακός θα πάρει σεντερφόρ. Αν πάρει ελεύθερο Τάσο, το καλύτερο δυνατό θα ήταν να τον πάρει το συντομότερο δυνατό, γιατί είχαν και πέσει, θα είχαν η προετοιμασία.
0: Ναι, προφανώς. Ας πούμε, ο Ικάρντι ανήκει στη δεύτερη περίπτωση, έτσι. Που είναι ελεύθερο.
1: Ακριβώς. Αλλά έρχεται τώρα η διακοπή. Μπορεί να βοηθήσει. Γιατί είναι 3 εβδομάδες διακοπή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερη ever.
1: Ναι. 3 εβδομάδες δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι. Όσο περισσότερο κόσμο μακάρι να πάει αύριο. Πρώτα στην αιμοδοσία. Κάτι να άποψή μου.
0: Ναι.
1: Και μετά και στο παιχνίδι. Γιατί από εδώ και πέρα, είπαμε, τελείωσε μια περίοδος πολύ μεγάλη, σπουδαία, χρυσή, έτσι, για τον Ολυμπιακό και με την Λίπα, ξεκινάει μια άλλη. Και πόσο συναισθηματισμός και να υπήρχε έτσι και με τον προηγούμενο προπονητή, τώρα ευχή όλων είναι να πετύχει ο επόμενος. Αυτό πρέπει να είναι μόνο ευχή και χρειάζεται μόνο στήριξη ο ομάδα, γιατί ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια με τον Όφη πρώτα απ' όλα, αλλά μετά με την Αγγελόνια 100% και με το Λεβαδιακό Τάσο, οπότε εκτός έδρας κιόλα. Και ένα 3-3 θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους.
0: Από κάθε άποψη.
1: Από κάθε άποψη.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και με τα γραφικά, αλλά και για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Το πρώτο, όπως είπαμε, χρονικά της 4ης αγωνιστικής στοίχημα Super League, σέντρα στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 1. Με την επιστροφή θα πούμε συνολικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα.

0: της απόψινής εκπομπής. Το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ δεν ξεκίνησε, καθώς υπάρχουν, ότι είδα λίγο, κάποιες βραβεύσεις. Τελευταίος που βραβεύθηκε, αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ξεκίνησε όμως, είχαμε πρώτο τζάμπολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. 1 και 15 έχουν παιχτεί. Οι Σέρβοι προηγούνται 2-1. Θυμίζω, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για το τουρνουά που διεξάγεται στην Κύπρο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε 92-87 τον Άρη. Πάμε να πούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στοίχημα Super League, πριν το πρώτο χρονικά παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Αύριο στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, 2 ώρες αργότερα Ηρακλής Ατρόμητος, στο Πανθεσσαλικό όμως, όχι στο Κατατζόγλιο, με μετάδοση από τον Sky. Και την Κυριακή τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια της ημέρας, δεσπόζει το ΠΑΟ Κάρης φυσικά στις 9 στο γήπεδο της Τούμπας από τον Nova Sports Prime. Μισή ώρα αργότερα ή δεν μπορώ να το πω ντέρμπι, απλά είναι αναμέτρηση κορυφής, καθώς συγκατοικούν στο ρετυρέ της βαθμολογίας Παναθηναϊκός και Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο από την τηλεόραση του Sky. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας: Καλαμάτα Βόλος στις 6 στο Περιστέρι από τον Nova Sports Prime, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τον Nova Sports 2, και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης από το Magenta Sport 1. Πρέπει να το συνηθίσουμε το Magenta. Πάμε, συνεχίζουμε και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ της δεύτερης ώρας με τα τελευταία νέα του Όφη. Μάνος Σουριάς στην παρέα μας. Ο Χατζηγιοβάνης ανακοινώθηκε και έκανε δηλώσεις. Μπήκε για αποστολή. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, όλα καλά. Ναι, και ήταν κάτι το οποίο μέτρησε για να επιλεγεί ο Χατζηγιοβάνης από τις άλλες επιλογές που είχε, από τους άλλους στόχους που είχε Όφη για αυτή τη θέση, το ότι ήταν σε ετοιμότητα, μπορεί δηλαδή άμεσα να προσφέρει τις υπηρεσίες του, και γι' αυτό μόλις με μία προπόνηση, καθώς το μεσημέρι υπέγραψε, αμέσως μετά έκανε προπόνηση και μπήκε κατευθείαν στην αποστολή, και πιστεύω ότι θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο αυριανό μάτς, όχι βασικός, αλλά θα τον δούμε ώστε να επιταχυνθεί και ο χρόνος ενσωμάτωσης στην ομάδα, δηλαδή να μάθει αυτά τα οποία θέλει ο Κόντης, έναν προπονητή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χατζηγιοβάνης, και μάλιστα τόνισε ότι στις δηλώσεις του ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο να επιλέξει τον Όφη, ότι είναι ένας προπονητής που τον ξέρει και τον ξέρει, που και αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Έτσι λοιπόν ο Όφη πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα από την οποία έχει να πάρει θετικό αποτέλεσμα από τον
0: το 18,
1: 2018.
0: Ναι, αυτό έλεγα πριν με τον Γιώργο Τσανάκα, απίστευτη η προϊστορία υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Κάτι το οποίο είναι πραγματικά από μόνο του ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για όλους στον Όφη, να βγάλουν όχι μόνο ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία μεσολάβησαν από το 18 που είχε νικήσει τελευταία φορά Όφη μέχρι σήμερα, που ξαναλέω ότι ούτε η ισοπαλία δεν έχει πάρει Όφη, είχε καλές εμφανίσεις. Είχε καλές εμφανίσεις και παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν οριακά. Όμως το αποτέλεσμα μετρά ότι Όφη από τον Οκτώβρη του 2018 έχει να πάρει πόντο από τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας. Προφανώς όμως έχει τεράστιο βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι. Θετικό το ότι ο Όφη βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και σε συνδυασμό και με τις φανάσεις που έδωσε σε παίκτες ο Κόντης, καθώς πήρα χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Έστον Σοδόναδα για το κύπελλο, αρκετοί ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αγωνιστεί μέχρι τώρα, και παράλληλα πήραν ανάσες κάποιοι από τους βασικούς, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστές, τους οποίους περιμένουμε να τους δούμε να επιστρέφουν στο βασικό σχήμα. Θέλει λοιπόν ο Όφη να κάνει μια καλή εμφάνιση, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε και ο κόσμος να παραμείνει ζεστός, αν και είναι, να είναι μάλλον καυτός, γιατί είναι ζεστός αυτή τη στιγμή, να είναι και καυτός ενώπιον του αγώνα με τη Hoffenheim, το πρώτο παιχνίδι το οποίο έχει Όφη για το League Face του Europa League, παιχνίδι για το οποίο μέχρι στιγμή

0: εμείς που μιλάμε, πάνω από 10.000 εισιτήρια είναι αυτά τα οποία έχουν,
1: έχουν φυγεί. Ναι.
0: Αρκετές θύρες είναι, είναι sold out. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο για αυτή την ιστορική αναμέτρηση. Από τη στιγμή που είναι η πρώτη φορά που παίζει όφη σε Silk Face. Είναι βέβαια η δεύτερη εντός έδρας φετινή ευρωπαϊκή, η τρίτη συνολικά. Αλλά αυτό το παιχνίδι μπορεί να περιμένει όμως. Τώρα όλον το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή μπήκαν και ο Ισέκα και ο Σχέλης, μολονότι και σήμερα ακολούθησαν μέρος μεγάλο, όχι όμως όλο του κανονικού προγράμματος. Αυτό περισσότερο είναι για να αρχίσουν και αυτοί να ανεβάζουν τους ρυθμούς της επιστροφής τους, και για το παιχνίδι της Πέμπτης, αλλά και γενικά για τη συνέχεια που έχει μπροστά του ο Όφη. Τώρα, όπως είπαμε από εκεί και πέρα, ήταν η μέρα του Τάσου Χατζηδημοβαίνη σημερινή. Μίλησε εκφράζοντας τη χαρά του για την μεταγραφή του στον Όφη. Είπε ότι δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ όταν έγινε γνωστό το ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες Όφη. Θέλω και εγώ να συμμετέχω, όπως είπε, στα τρόπαια, όπως έχουν καταφέρει τα παιδιά της ομάδας μέχρι στιγμής, και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπαμε για τον Κόντι, αλλά και για τον Πούση, είπε ότι του μίλησε μαζί τους, του εξήγησαν το πλάνο της ομάδας, και ήταν εύκολη η αποφασή του να έρθει στην κριτική ομάδα. Ενώ και τα προσωπικά επί προσωπικού, είπε ότι θέλει να ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο εδώ στο Ηράκλειο, να πετύχει ώστε να δώσει περισσότερα γκολ, να δώσει assist και γενικά να βελτιωθεί ως ποδοσφαιριστής. Οπότε με 25 ποδοσφαιριστές, μόνο ο Μαρινάκης ουσιαστικά είναι εκτός, που συνεχίζει το δομικό του πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε αυτή η μίνι προετοιμασία, γιατί ουσιαστικά σήμερα προπονήθηκε κανονικά όφη, χθες ήταν η μέρα αποθεραπείας μετά το παιχνίδι με τον Έστω. Με 25 ποδοσφαιριστές λοιπόν πάει στο Φάλιρο, στο οποίο θα υπάρχουν και φύλαθλοι του όφη. Έχει δώσει φύρα ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, και παρότι παρουσιάζονται δυσκολίες για την μετακίνηση από εδώ από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, είναι δύσκολη η επιστροφή, το οποίο δεν μπορεί να περιμένει για να φέρει πίσω τους εγκρομές, αλλά είναι έντονο το στοιχείο του όφη και των Κρητών γενικά στο Λεκανοπέδιο, σύνήθως κάποιους που επιλέξουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Θα έχει πάντως έντονη παρουσία ο κόσμος του όφη στο Φαλερικό στάδιο.
1: Νους και Αποστολάκης θα παίξουν κανονικά.
0: Συγγνώμη.
1: Νους και Αποστολάκης κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Κανονικά. Και ο Νους και ο Αποστολάκης είναι ποδοσφαιριστές του όφη. Έχουν συμβόλαιο με τον όφη, δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Okay. Ο Μεν Νους θα υπογράψει το γραφικό παράθυρο του χειμώνα. Το πότε ακριβώς θα εξαρτηθεί και από το αν θα συνεχίσει, που το ευχόμαστε όλοι, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όφη. Και όπως το λέξα, θα υπογράψει στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Δεν έχουν υπογράψει και έχουν παραμείνει ως δανεικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως ο Αθανασίου, ας πούμε. Ο Αθανασίου είναι δανεικός στον όφη. Ο Αποστολάκης και ο Νούς είναι ποδοσφαιριστές του όφη και θα είναι ο μεν Αργεντινός μέχρι το Γενάρη, ο δε Ρεθενιώτης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής.
1: Πες εντάχει ένα πιθανό σχήμα.
0: Τώρα βέβαια, αν τους χρησιμοποιήσει στο μάτσο ο Κόντης, δεν το γνωρίζουμε.
1: Θεωρώ ότι
0: θα τους χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον τον Νους. Τώρα ο Χριστογιώργος αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα γκολ post. Ο Νικολάου, ο Κοστούλας και ο Πούγκουρας είναι οι επικρατέστεροι για το κέντρο της άμυνας, καθώς πάμε ο Σχέλης ακόμα δεν έχει φτάσει στο 100%. Ο Αθανασίος στην αριστερή πλευρά, ο Ντίκμαν στην δεξιά. Αναμένεται η επιστροφή του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή, όπως και του Ανδρούτσου, που θα είναι οι δύο μέση, με τον Νους στο ένα άκρο, τον Φούντα στο άλλο, και στην κορυφή της επίθεσης τον Κόντρο, ο οποίος και αυτός, όσο περνούν οι μέρες, δείχνει ότι εγκληματίζεται όλο και περισσότερο και καλύτερα στην κριτική ομάδα, έχει πετύχει μας και γκολ, και δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να σταθεροποιείται στο βασικό σήμα του όφη.
1: Ωραία. Μάνο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: καλό βράδυ. Για τους σας προμαυρούς του Ηρακλείου, πάμε στους σας προμαυρούς της Θεσσαλονίκης. Το τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε πριν από λίγο τον Μπάνζα και παρουσίασε τα σχέδια για την νέα τούμπα. Χαίρετε, κύριε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Για ξεκινά.
2: Λίγο πράγματι έφτασε ο Κογκολέζος που ήταν να έρθει το πρωί. Έχασε την πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Έστω και τώρα το βράδυ έφτασε με τον εκπρόσωπό του για να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και προφανώς αύριο να ανακοινωθεί ο δανεισμός ενός έτους με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ από την Al Jazeera και με τις αποδοχές που πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η βασική επιλογή του ΠΑΟΚ στο ΦΟΡ. Προφανώς από την επόμενη εβδομάδα θα τον δούμε και θα καταλάβουμε πως ο προπονητής τον διαχειριστεί, τι θα δει και πως θα τον αξιοποιήσει και θα τον παρουσιάσει στην ομάδα. Για την ομάδα θα πούμε και στην πορεία. Η μέρα σήμερα, όπως φάνηκε από το μεσημέρι, ως πιο σημαντικό γεγονός περιλάβανε αυτή τη συνέντευξη τύπου, όπου οι εκπρόσωποι των μελλοντικών εταιριών, στο σύνολο είναι 12 οι εταιρείες που συντονίζονται σε διάφορους τομείς για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αρκετοί από αυτούς παρουσιάστηκαν για να ενημερώσουν που βρισκόμαστε και βεβαίως και ο ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε με τον κύριο Μουτσάκη, ο οποίος στο τέλος έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Ανακοινώθηκε ότι η οριστική χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα είναι 34 ή 35 χιλιάδων θέσεων. Δόθηκαν για το χωροταξικό και τις κερκίδες πληροφορίες για το τείχος, όπως θα υψωθεί η θύρα 4 και θα είναι χωρητικότητες 9.000 θέσεων μονοκόμματο. Για την προσπάθεια να πέσει ο αγωνιστικός χώρος 1,5 μέτρο κάτω στη γη, να πλησιάσουν οι κερκίδες προς αυτόν κατά τα 20 μέτρα σε σχέση με ό,τι είναι τώρα, να έχουν μια πολύ κάθετη μορφή στο γήπεδο.
1: Πιο κλουβί δηλαδή.
2: Ναι. Το εξωτερικό του γηπέδου το κρατάνε για έκπληξη, μάλλον μέσα στον επόμενο μήνα θα παρουσιαστεί και αυτό και σε άλλες βασικές λεπτομέρειες, ότι πρώτος στόχος είναι να κατατεθεί το αίτημα για την οικοδομική άδεια τώρα στο τέλος του 26, μέσα σε 3-4 μήνες να την έχουν στην κατοχή τους, ώστε πράγματι καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες και σε 40 μήνες από το καλοκαίρι του 27 να παραδοθεί το έργο. Άρα στο τέλος του 2030. Για την εξωτερική μορφή του γηπέδου θα δοθεί μια νέα συνέντευξη, μια νέα παρουσίαση, εκτιμούν μέσα στον επόμενο μήνα, όπως και για το κομμάτι της χρηματοδότησης, για το μοντέλο που θα τηρηθεί. Ένα γήπεδο μέσα στον ιστό της πόλης, με μια πλατεία έξω από αυτό 5.000 τετραγωνικών, με υπογειοποίηση της Κλεάνθος που είναι ο δρόμος περιμετρικά του γηπέδου, με αρκετές θέσεις πάρκινγκ και ένα σχέδιο δύσκολο, γιατί πράγματι είναι μέσα στον ιστό, χρειάζονται πάρα πολλές μελέτες, με την αρχαιολογία, την εφορία αρχαιοτήτων να επιβλέπει τις έρευνες και μέχρι τώρα να μην υπάρχει κάποιο έβριμα, και αυτό πιστεύουν ότι θα ισχύσει. Αρκετά σχέδια, φωτογραφίες, πάρα πολύ δουλειά από όλους αυτούς τους ανθρώπους και οι δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα στο οποίο είναι μέσα και αυτή την περίοδο.
1: Ωραία, πάμε και στα αγωνιστικά. Ντέρμπι με τον Άρη.
2: Με τα γραφικά πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει αίσθηση σε κομμάτι του ΠΑΟΚ ότι θα αποκτηθεί και στόπερ, ένας συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πολύ υψηλό επίπεδο που θα έρθει ως έξτρα επιλογή για τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι εντός ΠΑΟΚ αισιοδοξούν, κάποιοι άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. Το κρατάμε, πάντως ότι είναι ανοιχτό, πως θα αποκτηθεί ένας ακόμη, νομίζω ότι είναι Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής.
1: Όχι ελεύθερος.
2: Όχι, αγορά. Α,
1: ωραία. Όχι, αγορά, ναι, ναι, ναι. Άρα μέσα στο επόμενο πενθήμερο δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και από και πέρα στα αγωνιστικά, όχι κάτι καινούριο, παραμένουν εκτός του αγώνα ο Γιαννούλης, ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος, όπως και οι μόνιμοι. Mm-hmm. Και θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή, ειδικά στον ΧΑΦ, με τον Μπαρτενέπ του Ζαφύρη. Ο αριστερός εξτρέμ, αν θα νοτάει ο Νίου Τάχα άλλη. Και βεβαίως το πρώτο παιχνίδι του Βραζιλιάνου στόπερ, Ρικάρδο Κώστα, που όλα δείχνουν θα παίξει βασικός μαζί με τον Μιχαηλίδη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Origins Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Ρόδο. Οι πράσινοι προηγούνται 54-38, 3 και 11 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στην Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, τον Θάνο Κώστα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι, να μας ενημερώσει για το τι έχει συμβεί σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Είναι ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Κάποια στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε προς το τέλος του, αλλά γενικά παρακολουθούν ένα πολύ ισορροπημένο. Το σκορ είναι 25-29 στο τέλος της πρώτης περίοδου, μετά από το τρίποντο στην εκνοή του Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, ανταλλάσσοντας καλάθια, με τον Μονέκη να είναι πολύ καλός και να ευστοχεί σε τρία τρίποντα. Έχει βάλει τρία τρίποντα ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Απ' την άλλη, το μεταγραφικό απόκτημα, το κοινωνικό μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων, ο Μοντέρο, έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καλά, σημειώνοντας 2-2 τρίποντα. Έχει 6 πόντους. Φυσικά, να πούμε ότι ξεχωρίζει στην αναμέτρηση ως τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει φτάσει τους 10 πόντους. Είναι απόλυτος με 3-3 δίποντα, όμως έχει και 2 άστοχα τρίποντα. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη δύναμη του Ερυθρού Αστέρα μέχρι τώρα στο παιχνίδι, και αυτή που του έδωσε το δικαίωμα να πάει και στο συν 7 προς το τέλος της πρώτης περίοδου, είναι το εξαιρετικό ποσοστό από τα τρίποντα. Συγκεκριμένα ο Ερυθρός Αστέρας έχει 6-9 τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Βαρέλη.
1: Και κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκορ της πρώτης περίοδου, αρκετά υψηλός ρυθμός για τα δεδομένα της εποχής, δεδομένου ότι είναι μια προετοιμασία. Δύο ομάδες που έχουν ξανασυναντηθεί στο τουρνά της κρίσης. Να πούμε, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το 87-77 την ομάδα του Ιβο Ναμπάρο.
0: Ωραία. Θα ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, στο φινάλε του ημιχρόνου. Δεκάλεπτο λοιπόν στην Λευκοσία. Έχουμε τώρα... Όχι ακόμα, δεν έχουμε. Να πάμε και μια βόλτα στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη, να μας δώσει τα στοιχεία της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πριν πάμε εκεί, είπα νωρίτερα το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Έχουμε? Ωραία. Πάμε στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη. Έλα Μάκη.
2: Στη Ρόδο, δύο λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια διαφορά ασφαλείας στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Προηγείται με 56-40, έχοντας πρώτο σκόρερ και μοναδικό διψήφιο τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που έχει φτάσει τους 14 πόντους. Σε μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, θα έλεγα, για τους πράσινους, αφού δεν υπάρχει άλλος διψήφιος. 9 έχει ο Μπαντιό, 8 ο Γκραντ, η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ, πρώτο σκόρερ είναι ο Τζόζεφ, με 8 ακολουθεί ο Νολέι με 7 πόντους. Ενώ αυτή τη στιγμή στο παρκέ παίζει και ο 16χρονος, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, που παίρνει χρόνο συμμετοχής. 12 πράσινοι έχουν έρθει, πάρα πολλές οι απουσίες, και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να πατάει καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχει αποκτήσει και την διαφορά τώρα των 13 πόντων, αφού ο Τσαλμπούρης ευστοχή σε τρίποντο και ροκανίζει τη διαφορά για την ΑΕΚ στο 56-43. Φτάνει και αυτό στους 7 πόντους ο Τσαλμπούρης για την Ένωση. Επαναλαμβάνω ότι περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι παρακολουθούν το παιχνίδι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Είναι η πρεμιέρα για το δεύτερο διεθνής. Τώρα αποκλειώνεται ο νεαρός από τον Αρίτη, ο οποίος σκοράρει από την γωνία, corner 3, εύστοχο τρίποντο, και αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 59-43, μια στιγμή νομίζω που θα τη θυμάται για πάρα πολύ καιρό, ο ταλαντούχος αθλητής, ο οποίος φέτος δείχνει να παίρνει χρόνο, να θέλει να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά που θα του δώσει προφανώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. 59-43, μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ να αναφέρω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς στο ημίχρονο...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Οι οργανωτές τίμησαν μύθους του ελληνικού, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τιμήθηκαν ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο προπονητής της ΑΕΚΟ Ντράγκαν Σάκοτα από τον Δήμαρχο Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Τιμήθηκαν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Μάικ Μπατίστ. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τι έχουν κάνει. Νομίζω όλος ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η πορεία τους και ποια είναι η καριέρα τους. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 16, έχει και την επίθεση. Ωραία προσπάθεια του Λεσόρ, κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με το σκορ να είναι στο 59-43, και τον Dragon Σάκοτα να σηκώνει τον Frank Bartley για να περάσει και πάλι στο παρκέ για λογαριασμό της ΑΕΚ, ενώ αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Γάιους Κορδίλη, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται από το σημερινό φιλικό τεστ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: 40 δευτερόλεπτα, δύο βολές για το Λεσόρ.
0: Ωραία. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. 59-43 πρωί το Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 27-34, 8 και 7 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λοιπόν, έλεγα πριν λοιπόν ότι εκτός ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τα παιχνίδια θα γίνουν το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη το πρόγραμμα ανοίγει στις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο θα παίξουν Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και μια μέρα αργότερα 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάλανς Δημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, Ιζαμπέλα Φούλο και Βαγγέλης Κακουριώτης. Ακόμα το τραγουδάκι, δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από τον Sky διαφημίσεις και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακόπη ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει η ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ παράλληλα για το ιατρείο στο Κολονάκι. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τιμήσαν σήμερα τη μνήμη σχεδόν 3.000 ανθρώπων. Για πρώτη φορά σήμερα, ενός λεπτού συγκεντρώθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά τα οποία μόλυναν επί μήνες τον αέρα της πόλης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Winsport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. 4:53 για το ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 37-41 και 8:20 για το φινάλε του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ 64-43. Και βλέπω εδώ ότι λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι οπαδοί της ΑΕΚ που βρίσκονται στο κλειστό της Ρόδου αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία της διοίκησης της ΚΑΕ με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα κάνουμε τη γέφυρα για να υποδεχθούμε τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Μπράβο στα παιδιά που αποχώρησα. Λοιπόν, τα τελευταία νέα της ΑΕΚ για το μάτς με τον Αστέρα μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει κάποιο νέο ή κάποιο επιπλέον, αν προτιμάς, πρόβλημα. Πριν αυτό του 300 εννοώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι σίγουρα εκτός και θα είναι μέχρι διακοπή, τα έχουμε πει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει κάποιο αρτίτσι, μιλάμε άλλο πρόβλημα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να έχει σαν προτεραιότητα ο coach, να πάει στην Τρίπολη ΑΕΚ χωρίς αλλαγές στο μάτς με τον Αστέρα στην Αρκαδία. Χωρίς αλλαγές συγκριτικά πάντα μιλάμε με το παιχνίδι της Τρίτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τη Λάσκα.
0: Με τη Λάσκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι αυτό ένα σημαντικό δείγμα που έχει να κάνει και με τις ασκήσεις τακτικής που έκανε ο coach, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο λέμε από θυμικό αν θες, αλλά κυρίως από θέμα, από άποψη ρεπορτάζ ό,τι αφορά το τι έχει δουλέψει, με τις κλασικές αλλαγές στις δοκιμές, αυτές που έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής με τα νέα πρόσωπα, δηλαδή τον Γκάριναν για κάποιο χρονικό διάστημα αντί του Βιτάλης, τον Κουαγκάτσινο για μπαίνει στις του Κοϊτά, τέτοια πράγματα. Το ζήνει να μοιράζει το χρόνο, είναι αυτές οι αλλαγές κλασικές που είδαμε και στο μάτς με την... στη διάρκεια του παιχνιδιού, αν εξαιρέσουμε τον Γκάριναν, με τη Λάσκη, γι' αυτό το λέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα διατηρηθεί το σχήμα, το οποίο θυμίζω είναι Μπρινιόλ κατά τα δοκάρια δεξιά, ρότα αριστερά ο Πίγιος. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με το Μουκουντή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στα χάφο Μαρίνι το Βιτάλι δεξιά, ο Μάγκελ αριστερά, ο Κοϊτά, κεντρικό εκθετικό δίδυμο ο Γιώβιτς με τον Βάρκα. Ναι. Αυτό τουλάχιστον ξαναλέω είναι το σχήμα που έχει προβάδισμα για το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Αρκαδία, εκεί όπου η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη τουλάχιστον 1500 φίλων της.
0: Το πέταλο όπως έλεγες.
1: Ναι. Και όπως ήταν και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν δίνει κάποιο άλλο. Τότε νομίζω ότι κάποιες εργασίες γίνονται, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι δίνει προς εκμετάλλευση, να πω έτσι, ο Αστέρας. Οπότε επειδή με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, αν θα υπάρξει δυνατότητα παρουσίας παραπάνω κόσμου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και διάθεση από τον κόσμο, είναι λογικό, υπάρχει πολύ καλή κατάσταση να το βρει στην ΑΕΚ, υπό την έννοια μετά τη νίκη, μάλλον μετά και τη νίκη επί της ΛΑΣΚ, γιατί είχε προηγηθεί και αυτή με τον Άρη στο πρωτάθλημα, με πολύ ωραία εικόνα και στα δύο αυτά παιχνίδια. Παράλληλα δείχνει μια συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια η ομάδα, οπότε είναι λογικό, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, να θέλει πάρα πολλούς κόσμους να βρεθεί στο γήπεδο. Ωστόσο η δυνατότητα δεν υπάρχει. Επιθυμία, προσπάθεια, τέτοιο ναι, αλλά η δυνατότητα δυστυχώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό το ξαναλέω. Προκειμένου να μην σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν εισιτήρια και δεν ξέρω εγώ τα δίνει η Τρίπολη ή οτιδήποτε ξέρεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά δεν υπάρχουν εισιτήρια προς διάθεση για τους φίλους ΑΕΚ παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη δεκάδα που ανακοίνωσε η UEFA, αλλά είναι σε αυτήν του Who Scored, το οποίο ειδικεύεται στα στατιστικά ο Ρώτα για την παρουσία του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League.
1: Και πάρα πολύ σωστά νομίζω, είναι πολύ μεγάλο μάτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι στέρισε κάποιος, τα είπαμε και τότε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Ρώτα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο μάτς απέναντι στους Αυστριακούς. Όπως και ο Μαρίνο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να
0: πούμε παραπάνω. Καλά, ναι, όχι, απλά ναι.
1: Καλό για τον Ρώτα που υπάρχει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πολύ καλό.
0: Σωστά. Κοίτα.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα να πω ότι είναι ένα παιχνίδι υποχρέωσης ανταπόκρισης για μένα, Τάσο. Και για την ομάδα πρέπει. αλλά τώρα για μας μιλάμε.
0: Ναι.
1: Διότι έχουν προηγηθεί οι στραβές, να το πω έτσι, σε Κρήτη και στην μπράβο, στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Και πρέπει η ομάδα να δείξει ότι ήταν δύο κακές παρενθέσεις σε επίπεδο νοοτροπίας. Γιατί όπως έχουμε αναδείξει, υπογραμμίσει και προφανέστατα αποθεώσει την ομάδα για την εικόνα της εντός έδρας, δεν γίνεται να το κάνεις. Άλλωστε η ομάδα στην Απιναδέσπα έχει κάνει δύο τεσσάρες, έχει κάνει πεντάρα, έχει κάνει νίκη με εμφατικό τρόπο σε επίπεδο Champions League, δηλαδή κυριαρχικό εννοώ.
0: Ναι, ναι, και ας είναι φτωχό το σκορ, ναι.
1: Μπράβο, και ας είναι φτωχό, την αδική το σκορ, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε στο χορτάρι. Δεν γίνεται όμως να ξεπεράσεις το γεγονός ότι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, συγγνώμη, με την Κηφισιά, αλλά και στο Παγκρίτιο, η εικόνα δεν ήταν αυτή που έπρεπε καθόλου, μάλιστα. Αντιθέτως, ήταν αυτή που δεν έπρεπε να υπάρχει και σε επίπεδο λειτουργίας και σε επίπεδο ανατροπίας. Δεν δικαιολογείται, γιατί μιλάμε για μια δεύτερη σεζόν για την ΑΕΚ, έτσι, υπό τον Νίκολιτς και υπό το 90% του ρόστερ του ιδίου. Οπότε η υποχρέωση, η ανταπόκριση έχει να κάνει και με την εικόνα και με την κατάξυση των βαθμών, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πάει σε τόσο σύντομα σε νέα απώλεια για το πρωτάθλημα και για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ποιος περιμένει την πρώτη χαρά να πάρει από την ομάδα του εκτός έδρας, έτσι, στην διάρκεια της σεζόν που έχει ξεκινήσει. Νωρίς είμαστε και προφανέστατα δεν κρίνονται τίποτα, δεν το λέω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε αδαείς. Άσχετα αν δεν πρέπει να χάσει κι άλλο έδαφο, δεν πρέπει να πας στο μείον 4 ξαφνικά από τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.
0: Όχι, γιατί από αυτά τα μάτς, τα ποντάκια, να το πω έτσι, από αυτά τα μάτς, ενδεχομένως στην συνολική οικονομία του πρωταθλήματος να είναι πολύ σημαντικά.
1: Και βέβαια, στο τέλος μπορεί να λέμε να ορίστε το ένα, τα άλλο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση σε ό,τι αφορά και την εικόνα όμως. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τρίποντο. Πρέπει η ομάδα να δείξει μια συνέχεια και μια συνέπεια που δείχνει σε εντός έδρας και εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος σίγουρα θα παίξει. Παίζει από τώρα για εκείνον με την πλάτη στον τοίχο. Υπό ποια είναι ότι έχει τρεις ήττες.
0: Δεν ψάχνει την πρώτη νίκη στη σεζόν, έτσι.
1: Ακριβώς, ψάχνει και την νίκη, τουλάχιστον να μην κελάρει, γιατί okay, όταν είσαι ο αστέρας Τρίπολης δεν μπορεί να λες περιμένω την άκρη,
0: ναι,
1: να κάνει τόσο νίκη.
0: Όχι, αλλά το λέω τυπικά, ναι, γιατί έχει...
1: Εσύ πολύ σωστά το λες, εγώ το λέω και σε τυπικό ρόλο, ξέρεις, σε διαδικαστικό χαρακτήρα αυτή τη σκέψη. Δεν μπορεί να παραδοθεί άμα έχει με την καμία όμως.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι στην οικονομία της βαθμολογίας καλά, να το πω έτσι, ο αστέρας και δεν θέλει να ζήσει μια σεζόν όπως περσινή. Είναι πολύ πολύ λογικό για τους αρκάδες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Πρινιόλη έχει δώσει μια συνέντευξη στην Καζέτα Τελοσπορ για αυτό και την αξία της, τη σημασία της, τη μεγαλύτερη ιταλική εφημερίδα. Τόνισε ότι η ΑΕΚ είναι ένας κορυφαίος σύλλογος, ότι αναφέρθηκε στο Γιώβιτς και είπε ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να νιώθει και να είναι πρωταγωνιστής και σημαντικός. Μίλησε για την εμπειρία του μετά τον αγώνα και όλο αυτό που έζησε. Το απολαμβάνεις, λέει, εκείνη τη στιγμή. Δεν το απολαμβάνεις τόσο εκείνη τη στιγμή, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Τα συναισθήματα όμως τα ζεις πριν και μετά τον αγώνα. Μέσα στο γήπεδο όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τόνισε ότι δεν έχεις χρόνο να σταματήσεις. Όπως περνούν γρήγορα οι καλές στιγμές, έτσι έρχονται και οι δύσκολες. Πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα με ισορροπία και να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί. Νομίζω ότι έχει σημασία και αξία να διαβάσει ο κόσμος τις δηλώσεις του, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ του δεπόλυτη και πάρα πολύ όριμες.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο περιμέναμε για να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, έχει δείξει αυτή την ερημότητα που το διακρίνει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ειδικά με το πώς το διαχειρίζει το γεγονός ότι είναι σε μια ομάδα και είναι δεύτερος θεματοφύλακας και περιμένει τις ευκαιρίες του.
0: Mm-hmm.
1: Άμα έχεις υπομονή όμως, έρχεται και σίγουρα και της συνοδικής, όπως είδαμε, έτσι, στο Champions League, και
0: γίνεται ένα απλό παιχνίδι. Επίσης να κλείσουμε. Λέγοντας εγώ το εξής, ότι προφανώς ο Μάρκο Νίκολης μπορεί να μην το ξέρει κιόλας, να μην τον έχουν ενημερώσει, μπορεί και ναι, δεν θα πάει με την λογική της καλής προϊστορίας που έχει η ΑΕΚ απέναντι στους αρκάδες, αλλά εγώ από τη στιγμή που την είδα, να την πω ότι η ΑΕΚ μετράει 7 σερι νίκες απέναντι στον Αστέρα.
1: Ναι, έχει πολύ καλή.
0: Και μόνο στο ένα από αυτά τα παιχνίδια δέχτηκε γκολ. Τα υπόλοιπα ήταν clean sheets. Και η τελευταία ήταν στην Τρίπολη. Αν είδα σωστά, είναι το Γενάρη του 2017.
1: Και έκτοτε, 17 νομίζω.
0: Ναι, του 2017. Και έκτοτε ο απολογισμός είναι 6 νίκες και 3 ισοπαλίες.
1: Και 3 ισοπαλίες, βέβαια, είναι λίγο στο στάνιο κάποιες.
0: Ναι, εντάξει,
1: για
0: παιδί μου, οκ.
1: Εγώ δηλαδή σου θυμίζω πέρυσι για παράδειγμα, η ΑΕΚ στο 90 έχει κάνει σωτήρια πάνω στη γραμμή επέμβαση στο 300 σε κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Αυτό, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ ναι. καλή παράδοση που έχει χτίσει η ΑΕΚ στην Τρίπολη και πρέπει να τη συνεχίσει ξαναλέω, ναι. γιατί έχει ήδη γκελάρει μία ναι. και δεν έχει αυτό.
0: Είναι πολύ νωρίς για δεύτερη γκέλα.
1: Μπράβο, δεν με παίρνει να το κάνω ξανά.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. 2-27 για το ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 47-49. Όταν ολοκληρωθεί το ημίχρονο θα πάμε στον Θάνο Κώστα για να μας κάνει μια σύνοψη.

0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών έκανε πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία. 25-21, 25-17, 23-25, 25-23. Αυριανή αντίπαλος στις 10:05 το βράδυ είναι η Ιταλία. Εκεί διεξάγεται ο πρώτος όμιλος. 6 ομάδες στο γκρουπ. Ιταλία, η οποία νίκησε χθες την Σουηδία με 3-0. Στις 10 το πρώτο σερβίς στο Σλοβακία-Σλοβενία. Οι άλλες δύο ομάδες που απαρτίζουν τον πρώτο όμιλο. 4 όμιλοι, οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν, προκρίνονται στα νοκάουτ στην φάση των 16. Πάμε, συνεχίζουμε και κλείνουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ξεκινάω αμέσως με το τελευταίο που είδα και έχει γίνει μεταγραφικό. Σενάριο στη γειτονική χώρα περί ενδιαφέροντος για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακχάφ της Ρώμα, για τον οποίο είχε γραφτεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά. Καλά. Ναι, είναι ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι 24 ετών ο Σαλάχ Εντίν. Αριστερός μπακχάφ για την ακρίβεια, ανοίξει στη Ρώμα. Δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνη. Ναι. Θέλουν να το δώσουν Ιταλοί και έχει γραφτεί το όνομά του για τον Παναθηναϊκό. Είχε γραφτεί και για τον Ολυμπιακό mm-hmm. πριν από κάποιο διάστημα.
0: Ναι, πριν καταλήξει στον Τικνιζιάν.
1: Σωστά. Σωστά. Και οι άλλες ομάδες. Είχε ακουστεί και για την West Ham, αν δεν κάνω λάθος. Μαροκινός είναι. Κοίταξε να δεις. Μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτό το να κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφή. Η προτεραιότητα ήταν, αυτό ανέφεραν πληροφορίες, να πάρει ένα στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Αν δεν βρείτε δύο παίκτη, mm-hmm. να δούμε, θα πάει για αριστερό μπακ. Ναι. Το κρατάμε και βλέπουμε. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Για... Είναι ανοιχτό πάντως το να κάνει μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί...
1: Είτε για στόπερ που παίζει για αριστερό μπακ, είτε ναι. για παίκτη εκεί.
0: Υπάρχει να το πέτσει ανασφάλεια για τον Κρίστιαν Σεν.
1: Όχι ρε παιδί μου, απλά αν πάρει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, θα το κάνει για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ή στόπερ ναι. που να παίζει για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αλλά είναι ανοιχτό. 4 μέρες έχουν μείνει. Έτσι. Μέχρι τη λήξη μεταγραφής περίοδου. Okay. Να δούμε.
0: Το κρατάμε.
1: Να δούμε τι θα συμβεί. Ναι.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί πέρα, ευχάριστα είχε σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει την προπόνηση. Γιατί επέστρεψε ο Τσάπρας σε φουλ ρυθμούς μετά τη θυλάση ναι. που τον είχε ταλαιπωρήσει. Ο Τσιριβέγια που και αυτός έχει θυλάσει ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Από εβδομάδα είναι να μπει και αυτός.
0: Mm-hmm. Αλλά υποθέτω τουλάχιστον για τον Τσιριβέγια μετά τη διακοπή. Εγώ αυτό εκτιμώ.
1: Εκτός αν μπει από, Δευτέρα, μετά
0: ναι, εντάξει,
1: το
0: okay.
1: με την Καλαμάτα θα είναι διαθέσιμος mm-hmm. γιατί θα έχει προπονήσεις. Οπότε μειώνονται τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος και ο Ντέσσερς μετά την τιμωρία του.
0: Mm-hmm. Που μειώθηκε και εξέτησε.
1: Εξέτησε, από τις πήγε σε μια εξέτηση στο χθεσινό μάτς. Και ο Παναθηναϊκός πλέον στρέφει την προσοχή του στο μάτς της Κυριακής. Έχει κάνει το 3-3 μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς. Μια ομάδα η οποία στάθηκε καλά πάντως η Κηφισιά, και δεν ήταν πολύ απειλητική. Ναι. Ωστόσο είναι οργανωμένη ομάδα, δηλαδή πρεσάρει ψηλά, δεν θα κλειστεί πολύ πίσω. Έχει αρχές στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος.
0: Ο Λέτο, όπως και πέρυσι, με την φιλοσοφία του, πάει να παίξει τα παιχνίδια.
1: Σωστά. Πήρε αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός. Είναι θετικό ότι και παίρνει νίκες η ομάδα του Νίστρουπ mm-hmm. και παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιάζεται βελτιωμένη.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και βλέπεις κάποιους πρώτους αυτοματισμούς. Κάποιους πρώτους συνδυασμούς. Και εγώ βλέπω ότι αρχίζει, είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω αρχίζει, να χτίζει μια νοοτροπία νικητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χθες μπαίνει τον γκολ της Κηφισιάς, δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό πανικός.
0: Όχι.
1: Πήγε...
0: Πέρυσι, συγγνώμη σε διακόπτω, θα τολμήσω να πω ότι πέρυσι μπορεί και να μην το γύριζε.
1: Σωστό.
0: Και ας έπαιζε με παραπάνω.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Ναι, αυτό, ναι, εντάξει, okay, αυτό λέμε.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Με βάση τα περσινά και να έπαιζε με παραπάνω, θα δυσκολευόταν πάρα πολύ.
1: Ναι. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος παιχνιδιού. πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει ένα ποδόσφαιρο κανονικό, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, βελτιώνεται, η ομάδα ακόμα μοντάρεται, η ομάδα ακόμη ποδοσφαιρικά ζυμώνεται, έχει πολλά ακόμη βελτιώσει, προφανώς, είμαστε ακόμη στο Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε πει ότι είναι σημαντικό να βλέπεις μια προοπτική που τη βλέπεις και είναι σημαντικό φυσικά για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, να παίρνει στην αρχή αποτελέσματα. Θα προσθέσω επίσης ότι χθες το 1-1 ήταν και υποστηρικτική και η κερκίδα. Δηλαδή δεν μπήκε το γκολ της ισοφάρισης και υπήρξαν, ξέρω εγώ, αποδοκιμασίες. Εντάξει, υπήρξε μια αρχή παγωμάρα όπως...
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Συνέβαινε, και
0: με τον τρόπο
1: αλλά μετά
0: που...
1: αμέσως και από τον πάγκο και από την κερκίδα έβλεπες χειροκρότημα, ξέρεις, μια λογική του τύπου πάμε, το έχουμε και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη. Ναι. Άρα ο Παναθηναϊκός πέρα από βαθμούς τώρα κερδίζει και χρόνο, αγοράζει ηρεμία, είναι πολύ σημαντικό, χτίζει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση. Κάτι το οποίο το...
0: Επίσης, Διονύση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δύο πράγματα. Δεν κυνηγάει, αν και είμαστε okay, ακόμα στην τρίτη αγωνιστική. Δεν κυνηγάει.
1: Πέρυσι κυνηγούσε και πρόπεσα την πρώτη.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Δεν κυνηγάει. Ναι, ναι. Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι πλέον φέτος έχει, ρε παιδί μου, παραπάνω προσωπικότητες στο ρόστερ που μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες, να το πω έτσι, καταστάσεις.
1: Ναι, και έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν σε μια στραβή, όταν στραβώνει ένα μάτς, να τον τραβήξουν, να τον πάρουν από το χέρι.
0: Αυτό.
1: Μια ατομική ενέργεια με μια συστατική φάση μπορούν να το κάνουν. Τώρα, από εκεί πέρα η δουλειά συνεχίζει, υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Από αύριο θα μπορούμε να πούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Ο ίδιος ο προπονητής είπε χθες και στην ενδείξη τύπου ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Και είναι λογικό γιατί είναι πολλά μαζεμένα μάτς. Τώρα έχει πέμπτο σερί παιχνίδι ο Πανετολικός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει να δώσει άλλα τρία παιχνίδια μέσα σε 8-9 μέρες. Γιατί βάζω και το κύπελο μέσα. Δηλαδή Πανετολικό την Κυριακή, μεσοβδόμαδα Κηφισιά κύπελο στη Λεωφόρο και την Κυριακή μετά να δώσει το μάτς με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Οπότε είναι λογικό ότι θα γίνει και δεδομένο, θεωρώ εγώ, ένα rotation και μια διαχείριση στο επίπεδο της ενδεκάδας, αλλά επειδή σήμερα ήταν η πρώτη προπόνηση του μάτς, περισσότερα από αυτού θα γνωρίζουμε από την αυριανή προπόνηση του Παναθηναϊκού.
0: Κάρτες συμπληρώσω Καμαρά.
1: Καμαρά.
0: Εκτίσει με Αστέρα, 7η αγωνιστική, σωστά.
1: Ναι, ο οποίος Καμαρά είναι ανεβασμένος για αυτός.
0: Ναι,
1: και χθες δηλαδή έχει πραγματοποιήσει καλό, πολύ καλό μάτς για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κάγκουα έχουν κάνει ένα καλό δίδυμο.
0: Ναι,
1: και ο Κάγκουα στους διακριθέντες έβαλε και το πρώτο γκολ. Τα μπόρδα σε σούπερ κατάσταση. Ο Αντίνο χθες έχει πραγματοποιήσει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, είναι πολύ καλό μάτς. Πολύ καλό μάτς.
0: Ναι.
1: Βοήθησε δηλαδή πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν φάνηκαν τέτοιοι Λιβάη χθες, αλλά οκ, βγήκαν μπροστά άλλοι.
1: Ναι, ναι, όπως το λες. Αυτό που σου είπα. Δηλαδή έχει ένα βάθος ο Παναθηναϊκός ποιοτικό που μπορεί, φαντάζομαι ότι χθες μπήκαν πάλι αλλαγή ο Ουναή με τον Λούζα. Κάποια στιγμή αυτούς τους δούμε βασικούς.
0: Ναι,
1: τώρα το πώς θα τους χωρέσει ο προπονητής είναι θέμα προπονητή.
0: Α, ναι.
1: Είναι πολλά τα μάτς. Όλοι θα παίξουν και όλοι θα χρειαστούν μέσα, μέσα στη χρονιά. Υπάρχει μια ικανοποίηση. Υπάρχουν χαμηλοί τόνοι φυσικά στον Παναθηναϊκό. Το σύνθημα είναι ένα, δουλειά, νίκες. Και να προχωράει ο Παναθηναϊκός στις υποχρεώσεις του έτσι.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης στη Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στο Θάνο Κώστα να μας κάνει μια σύνοψη του τι είδες αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Χαίρετε και πάλι.
2: Καλησπέρα. Διαφήμιση του μπάσκετ παρακολουθούμε στη Λευκοσία με τις δύο ομάδες να έχουν σκοράρει μαζί πάνω από σχεδόν 120 πόντους. Το σκορ είναι 56-55. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται και παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν την δεύτερη περίοδο έχοντας ένα δεχόμενο ένα επιμέρους 9-0, κατάφεραν να μειώσουν και σιγά σιγά να ισορροπήσουν. Βέβαια οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι σε πρώτο λόγο, δεν έχουν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύστοχος, ανέβασε την ευστοχία του μάλλον στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στην πρώτη περίοδο. Σίγουρα θέλει να προβληματίσει την ομάδα του Μπαρτζόκα και τον Κώστα Μπαρτζόκα φυσικά. Οι πολλοί πόντοι που δέχεται ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, συγκεκριμένα έχει δεχθεί 29 στην πρώτη περίοδο και 26 στη δεύτερη. Βεβαίως έχει βάλει 25 ο ίδιος στην πρώτη περίοδο και 31 παρακαλώ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να πούμε λίγο τους σκόρερ στο παιχνίδι. Mm-hmm. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει 12 πόντους με 5 στα 8 εντός παιδιάς, 3-4 δίποντα και 2-4 τρίποντα. Σάσα Βεζένκοφ έχει μείνει στους 10 πόντους με 3-6 εντός παιδιάς. Είναι άστοχος στα τρίποντα, 0 στα 3. Ενώ να πούμε ότι πέρασε στον αγωνιστικό στο παρκέ και ο Νικόλας Πλώτας, ένα παιδί γεννημένο 2004, νεαρό παιδί και πολλά ελπιδοφόρο. Έχει σκοράρει μάλιστα και 4 πόντους με 1 στα 1 δίποντα και 2 στις 2 ελεύθερες βολές. Από πλευράς του Ερυθρού Αστέρα, αυτός που κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα είναι ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος έχει σημειώσει 16 πόντους ήδη. Είναι 6 με 6 στα 8 εντός παιδιάς και 4 στα 6 τρίποντα. Έχει βάλει 4 τρίποντα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο σε 6 προσπάθειες. Ενώ παράλληλα πολύ καλός είναι και ο Τζόρνταν Ουόρ, ο οποίος ακολουθεί με 12. Απόλυτος Τζόρνταν Ουόρ. Έχει χάσει μόλις μία βολή. 4 στα 4 εντός παιδιάς και 4 στα 5 δίποντα. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται αυτό το σκορ στη Λευκοσία. 56-55 υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πρέπει να διορθώσει αρκετά πράγματα στο αμυντικό κομμάτι, προκειμένου να συνεχίσει να είναι στο παιχνίδι και φυσικά να ικανοποιήσει τους οπαδούς που έχουν κατακλείσει το κλειστό στη Λευκοσία.
0: Ωραία.
2: Αυτό. Οπότε Τάνομαι. 56-55 τέλος του πρώτου μέρους.
0: Τάνομαι, σε ευχαριστώ πολύ. 56-55 λοιπόν, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα και το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε στην Ρόδο στον Μάκη Δούβαλη για μια σύνοψη. Μάκη.
3: Έχουμε τελικό αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, στη Ρόδο. Νίκη για τον Παναθηναϊκό εύκολα με 78-56 κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε βέβαια από πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες, με την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι καλύτερη, να επιβάλλει το ρυθμό της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και να κερδίζει τελικά με σύν 22, έχοντας πρώτους σκόρερ τον Φρανσίσκο με 14, τον Ματζούκα με 11 πόντους και τον Γκραντ με 10. Οι τρεις διψήφοι για τον Παναθηναϊκό, 4 ο Καλαϊτζάκης, 2 ο Μωραΐτης, 9 ο Μπαντιό, 3 ο νεαρός Βαρβαρίτης που πέτυχε και ένα τρίποντο, ο Λεσόρ 6 πόντους, ο Γιαμπουσέλε 8, ο Μπόγκα στους 5, Ερναγκό με 2 και Μίτογλου 4 οι πόντοι για την ομάδα του Παναθηναϊκού που αποθεώνεται από τον φίλαθλο κόσμο. Για την ΑΕΚ, πρώτη σκόρερ ήταν Τσαλμπούρης και Λεκαβίτσιος και η μοναδική διψήφη με 11, 4 ο Πίντνεϊ, 4 ο Σκορδίλης από 7, ο Νόλι και ο Κατσίβελης 2, ο Λαρετζάκης, Γυμνόπουλος, Χαρτόνα, συμμετοχή, ο Τζόζεφ 8 και ο Μπάρτλεϊ 2 πόντους για την ομάδα του Dragon Σάκοτα στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται για δεύτερη φορά στην Ρόδο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, συνέχεια αύριο στις 6 εδώ στο κλειστό κοινοτήριο της Καλλιθέας με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
0: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ 78-56. Είπαμε ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 56-55. 10 ακριβώς. Τα προλάβαμε όλα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Στέφανο Παλαιότολο την πρώτη και Πάνο Μπουρνά την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Μη με προδώσεις.
6: Second rule of Fight Club is...

0: Σκεφτείτε τώρα ότι, κάντε το εικόνα δηλαδή, έχει ο κύριος Κώστας στα χέρια του μία φέτα ψωμί.
1: Ναι. Την έχω φάει ήδη, πάει.
0: Ωραία, όχι,
1: δεν,
0: όχι.
1: Έχω, δεν έχω.
0: Όχι, περίμενα, άκου θα σου πω. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ,
1: ναι,
0: και σου αλήφω βουτυράκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και πώς το κάνω αυτό?
1: Μου αλήφεις βουτυράκι και μερέντα από πάνω, θα κάνεις αλητία που παραπέμπεις στα παιδικά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, σου αλήφω βουτυράκι.
1: 6.000 θερμίδες.
0: Ρίχνω μερέντα από πάνω, ναι, αλλά γιατί το κάνω όλο αυτό?
1: Γιατί είσαι φίλος μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και διότι.
1: Με αγαπάς.
0: Εννοείται αυτό. Και.
1: Διότι πεινάω.
0: Διότι πεινάς, που είναι το προφανές, ναι, τρίτος προφανής λόγος. Και υπάρχει και ένας τέταρτος.
1: Ναι, ότι κανείς δεν μπορεί να πει όχι στη μερέντα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Καλά, εντάξει,
0: το, στο δε βούτυρο με μερέντα. Εάν το σκεφτεί κάποιος θεωρητικά, ή όταν το είχατε κάνει μικρή ή μεγαλύτερη, θα είπατε, μα μωρέ.

0: πάει τώρα το βούτυρο με μερέντα και μόλις φάγατε αυτή την πρώτη κολλασμένη μπουκιά του βούτυρου με τη μερέντα, αρχίζετε να μιλάτε με σύμφωνα μετά. Τύπου, πώς το κάνει αυτό τόσα χρόνια. Και ας ήταν 300 θερμίδες η μπουκιά. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Μου αλήφεις λοιπόν πάνω στο ψωμάκι. Σου αλήφεις
0: πάνω στο ψωμάκι. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι Chicago Fire, Inter Miami. Εντάξει. Σε κάποια στιγμή.
1: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ του Λεβαντόφσκι.
0: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ του Λεβαντόφσκι. Το λες πάρα πολύ σωστά. Σε κάποια φάση γίνεται μία μικρή γελία μανούρα μεταξύ του Λεβαντόφσκι και ενός παίκτη της Inter Miami. Ενός έτσι γεροδεμένου. Όπου ο Λεβαντόφσκι τον ακουμπάει. Τον ακουμπάει όμως και αυτός φεύγει κάτω ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά σηκώνεται αυτός και ψήλο σπρώχνει τον Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι πέφτει λίγο πιο εντυπωσιακά. Πηγαίνει μετά, λοιπόν, είμαστε σε φάση corner, ξέρω, φάουλ. Περιμένουμε να εκτελεστεί
1: νομίζω
0: κάτι.
1: Φάουλ, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται η... και καθώς πηγαίνει να του ζητήσει ξανά τον λόγο, ποιος έρχεται, Κώστα μου?
1: Ο Ταβατζής της Ομόνιας.
0: Έρχεται, λοιπόν, ο Ταβατζής της Ομόνιας.
1: Ο Ντεπόλ.
0: Πραγματικά. Ναι. Ο Ντεπόλ, ο Λακές του Λέω του Μέση, να θυμίσουμε, έτσι. Ο Τζουτζέστου, ο Σφουγκοκολάριος. Του λέω του Μέση. Έρχεται κοντά γιατί μυρίστηκε μανούρα και ναι. Σου λέει: Μανούρα, εγώ είμαι Αργεντινός, οι άλλοι όλοι είστε φλόροι. Πρέπει να έρθω εγώ να καθαρίσω.
1: Δεν πρέπει να καθαρίσω για τον Μέση όπως συνήθως κάνω. Για κάποιον πρέπει να καθαρίσω αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, οπότε πηγαίνει κανονικά κοντά. Λέει διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνος του στην αρχή. Υπάρχουν 2-3 οι οποίοι τη λένε στο Λεβαντόφσκι. Του λέει διάφορα πράγματα από μακριά και μετά, επειδή δεν του φτάνουν τα από μακριά, πηγαίνει και από κοντά. Και ο από κοντά διάλογος, σύμφωνα με τον Λεβαντόφσκι, είναι ο εξής.
1: Είναι η επιτομή της γελοιότητας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει, έρχεται, λέει, σε κάποια φάση λέει, αυτός ο τύπος λέει, και αρχίζει να μου λέει, ποιος είσαι εσύ ηλίθιε, έχω κερδίσει 2 Κόπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ. Εσύ τι έχεις κερδίσει? Και λέει ο Λεβαντόφσκι, λέει, εγώ γελούσα, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί καρχάζει δεν το ρώτησα κάτι, τι έχει κερδίσει. Εντάξει, υψηλού επίπεδου χιούμορ είναι αυτό. Ή πολωνική ευγένεια, όπως θες πες το. Λοιπόν, και λέει, καρχάς πώς να έχω κατακτήσει το Κόπα Αμέρικα, αφού είμαι Πολωνός.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά μετά, επειδή Λέβα είσαι.
1: Ναι.
0: Λέει, τι το απάντησες, λέει. Λέει, του είπα, στο ίδιο μικρό σχήμα της συνάδεια, ότι χωρίς το Μέση θα ήταν πουθενάς, καλό, γιατί είναι απλά ένας νταΐς που κάνει bullying στους ανθρώπους για τα λεφτά προκειμένου να επιβιώσει. Ω, ναι. Τι του είπε. Καλό.
1: Εντάξει.
0: Καλό.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν βγει και έχουν τοποθετηθεί υπέρ του Λεβαντόφσκι. Κυρίως γιατί ο Λεβαντόφσκι, κύριε παιδί μου, δεν έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα. Θέλω να πω. Ένας ναι. Καλός παίκτης θα είναι, έβαλε πολλά γκολ, πήγε φέτος στην Αμερική να το ζήσει και αυτό. Δεν έχει δώσει δικαιώματα, δεν έχει δώσει, ξέρεις, αφορμές να τον σχολιάσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Δεν μανουριάζει, δεν μπλέκεται σε καυγάδες, δεν κλωτσάει ανθρώπους, δεν ρίχνει αγωνίες, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Οπότε έχει ένα πολύ καλό προφίλ και δικαίως. Και βγήκαν διάφοροι άνθρωποι να πούνε, ξέρεις, γιατί όλη τη βλακεία του Ντεπόλ, ας πούμε, που έχει πάρει ναι. στην καριέρα του 4 τίτλους, ο άλλος έχει πάρει 33, ας πούμε, στην καριέρα του. Κάπου εκεί είναι η αναλογία των τίτλων. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πλάκα, μπορεί και όχι πλάκα, είναι, ξέρεις, οι τοποθετήσεις του Ζλάταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο οποίος βγήκε και είπε και αυτός, ναι, αυτό και τα λοιπά.
0: Οπότε πώς τα προλαβαίνει όλο αυτό ο Ζλάταν, μου λες.
1: Αλλά ξέρεις, έχει φτάσει πια η κατάσταση σε ένα σημείο που ο Ζλάταν βγαίνει και λέει, όποτε γίνεται κάτι, περίπου αυτό που θα σου πω με άλλα λόγια εδώ, δεν ξέρω τα ακριβή λόγια. Αν ήμουν εγώ εκεί, θα του χαρίξει κουτουλιές.
0: Ναι.
1: Λέει πάντα αυτό και ο Ντεπόλ αυτό είπε. Δηλαδή πια είναι, έχει γίνει ο Ζλάταν Νίκος Ρίζος, αφήστε με να τον δείρω. Σε όλο τον κόσμο, όποτε γίνεται μια μανούρα κάπου και ζητάνε τη γνώμη του Ζλάταν, πάντα βγαίνει και λέει: Ζλάταν, εντάξει, έκανε βλάκι. Αν ήμουν εγώ εκεί όμως, θα είχε φάει πολύ ξύλο,
0: θα
1: είναι
0: χαμός, ναι.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε Ζλάταν κι εσύ, ας πούμε. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Τι ταΐς έχεις γίνει κι εσύ, ας πούμε. Αν ήμουν εγώ και μου λέει δύο πράγματα, α, του δείχνα εγώ. Σιγά.
0: Καλά, όχι ότι δεν είναι ταΐς.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει και στο γήπεδο μέσα παίχτες που.
0: Έχει μανουριάσει.
1: Δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει το ξύλο.
0: Όχι, δεν έχει πλακώσει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει πλακώσει, αλλά.
1: Έχει μανουριάσει προφανώς, αλλά Δεν θυμάμαι αν έχει πλακώσει κάποιο πια που λέει α τον μπλάκο του είναι ένα κουτουλιά, τον μπλάκο να στο ξύλο, τον πέρασε κοντό. Σιγά! Και έχει σιγά ρε Mike Tyson.
0: Και έχει μανουριάσει. Εντάξει, μου ξέρει τώρα επειδή είναι και.
1: Καλά,
0: και μαρσαλάρτη το.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Πώς τον λένε. Okay. Ο Ζλάταν. Εντάξει, τα έχει βάλει τουλάχιστον να σου πω κάτι. Τα βάζει με παιδάκια του μεγέθους του.
1: Ναι.
0: Τα έχει βάλει, ξέρω εγώ, με τον Λουκάκο, ας ναι. Θυμάμαι. Κλασικό ένστατα, ναι. Δεν θυμάμαι. Ξέρεις τι δεν θυμάμαι και μπορεί να το θυμάσαι εσύ ή κάποιος φίλος τέλος πάντων που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει μεγάλο ματσάπ. Τι είναι, δεύτερη προσπάθεια του Καραλίου που σου. Τι συγγνώμη, παρακολουθούμε το. Τη μάχη Καραλί που δεν είναι Καραλί του Πλάντη, είναι πέντε. Καραλί του Πλάντη, Μάρσαλ, Γκούτορμσεν και Μπράτφορντ. Καραλί δεν είναι καλά, ή κάτι του φταίει στο κοντάρι. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει. Έχει κάνει δύο άκυρα άλματα στα 6-5, τα οποία τα έχει περάσει ο του Πλάντη. Και ουσιαστικά σε κανένα από τα δύο δεν σηκώθηκε. Δηλαδή δεν δοκίμασε στην πραγματικότητα να περάσει από τον πύχη. Τώρα στο δεύτερο το οποίο βλέπουμε έσκασε και στη βάση. Δεν ξέρω τι δεν του πηγαίνει καλά ακριβώς. Δεν μου στύπησε κιόλα.
1: Ευτυχώς που δεν έσκασε κάτω λέω εγώ. Γιατί έφυγε άσχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά βρήκε στην πολύ πολύ άκρη του στρώματος.
0: Ναι. Ξέρω κάτι του.
1: Ναι.
0: Φτετά πίσω για το καινούργιο του κοντάρι το. Δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Έχει άλλη μια προσπάθεια. Δεν ξέρουμε αν θα την αφήσει γιατί ο Ντουπλάντης έχει περάσει το 6-5. Ίσως την αφήσει για επόμενο ύψος. Λοιπόν, τι έλεγα. Δεν θυμάμαι, έλεγα λοιπόν, εάν έχει γίνει το μεγάλο match-up Ζλάταν για Πστάμ.
1: Καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι.
0: Το οποίο θα είναι μεγάλο match-up.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Αν το θυμάται κανείς να μας ενημερώσει, αν θυμάται λεπτομέρειες δηλαδή, να, τι έγινε, ποιος τους χώρισε, αν τους χώρισε, αν οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν ώρες επειδή που γίνονται μανούρες στο ποδόσφαιρο και συλλεύω λίγο το χόκι επί πάγου, στο οποίο γίνονται μανούρες εκεί,
0: ναι.
1: Τους αφήνουν, ενώ κάνουν όλοι στην πάντα, πετάνε τα μπαστούνια που κρατάνε,
0: ναι.
1: Είναι μόνο με τα χέρια.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα σεβασμός όταν κάποιος πέσει τον πάγο, σταματάει το πουνίδι. Δηλαδή για να μην χτυπήσει κανείς, μην πέσει κάποιος κάτω και πέσει όλος από πάνω και τον βαράει. Όλο το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να ρίξει τον άλλο, δηλαδή να του ρίξει καμιά μπουνιά, να τον τραβήξει από τη φανέλα ή να του βγάλει τη φανέλα, να τη φέρει πάνω από το κεφάλι, ώστε ο άλλος μετά να μην μπορεί να βλέπει. Είναι λίγο, ξέρεις, εθιμοτυπικό εκεί πέρα. Τους αφήνουν, ξεκινάει να γίνει μανούρα, τους χωρίζει κανείς.
0: Ναι.
1: Ούτε διαιτητές ούτε κανείς, είναι όλοι γύρω-γύρω έτοιμοι. Mm-hmm. Με το που θα πέσουν οι μπουνιές και κάποιος θα πέσει στον πάγο, σταματάει. Το έχουν όμως θεσμοθετημένο. Θα φάρουν την αποβολή τους, τα λοιπά, ναι, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή. Δεν θα το αφήσουν να γίνει μακελιό.
0: Έτσι, κάπως υπάρχει ένας κώδικας, ας πούμε.
1: Ναι. Και έχω δει και στιγμιότυπα όταν κάποιος πάει να χτυπήσει κάτω άσχημα, να τον πιάνει ο άλλος. Ο άλλος τον έδερνε.
0: Ναι.
1: Αν ο άλλος του φύγει το κράνος ή πάει να φύγει προς τα πίσω και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, mm-hmm. έχω δει αυτόν που τον έδερνε 2 δευτερόλεπτα πριν να τον πιάνει για να μην πέσει κάτω και χτυπήσει στον πάγο άσχημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κώδικας. Ή στο άπεκο και στο ποδόσφαιρο να τους αφήνουν να ρίξουν δύο τέτοια και μετά από βολή και δύο φυγέται.
0: Α, εννοείς να μην το χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από την άλλη είναι.
1: Θα το να μπουν μέσα 10 γιατί και στο χώκι δεν μπαίνει κανείς άλλος. Σου λέει εσύ με αυτόν έχεις το πρόβλημα, λύστε το.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πλακώνει στο ποδόσφαιρο, θα μπουν και άλλοι 10.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι φυσικό να πας να χωρίσεις κάποιους, αλλά.
1: Μα δεν πάνε να χωρίσουν, πάνε να τυχώσουν.
0: Όχι, εντάξει, κάποιοι πάνε να χωρίσουν.
1: Κάποιοι πάνε μέσα στην αναμπούλα πάνε να τυχώσουν όμως.
0: Βλέπεις
1: κάτι, ένα αέριες κλωτσές, ένας που έρχεται από τον πάγκο, μια φόρμα, ένα πόδι τεντωμένο στον αέρα. Απραλογικά και πράγμα ακούγεται και. Ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Βλέπεις έναν άλλο να πάει να χώσει μπουνιά. Γενικά έχει νταβαντούρι.
0: Ναι. Μια χαρά χαλή έχουμε, παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς τα πούμε στα αυτιά μας. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Θα τον έδερνε ο Σταμ. Εγώ συμφωνώ. Ότι θα τον έδερνε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είναι ο Σταμ δείχνει πιο ταυραντισμένος.
0: Στο μόνο χέρια θα τον έδερνε.
1: Είναι το θέμα ότι επειδή ο άλλος ξέρει πολεμικές τέχνες, αν θα τον κρατούσε σε απόσταση, ξέρεις, με κλωτσιές κλπ. Αν έφτανε να τον αρπάξει ο άλλος, ναι, είναι μη σαρπάξει με το άλλος. Αλλά μέχρι να σαρπάξει, Γιατί τα έχουμε δει τα ανοίγματα του Ζλάταν και σε γκολ που έχει πετύχει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το από δεν είναι μύθος, δεν είναι, το λέμε έτσι, α, είναι μαύρος ζωνάς.
0: Ναι.
1: Του έχει χρησιμεύσει η εκπαίδευσή του στις πολεμικές τέχνες ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι ένα γκολ που έχει βάλει στο Μπουφόν με ένα αέριο σπαγκάτο. Τι είχε κάνει και το έχει βάλει στο Μπουφόν.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, τον τρόπο που χρειάστηκε να ανοίξει τα πόδια του. Είναι εξής. Αυτά τα ανοίγματα τα έχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι μάστερ πολεμικών τεχνών στην πραγματικότητα.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί πιστεύεις ότι οι γνωστότεροι, ας το πούμε, σκληροί του ποδοσφαίρου είναι είτε, πώς το λένε, άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, είτε άνθρωποι που έχουν παίξει κυρίως στην Premier League? Η μία απάντηση είναι εύκολη, διότι τους Λατινοαμερικανούς, αυτοί ήταν συνήθως πιο παλιοί και δεν τους πολύ ξέρουμε, που ήταν επίσης θρηλυκοί, δηλαδή όλοι οι Λατινοαμερικανοί ήταν σε μια εποχή που δεν κυκλοφορούσαν τα νέα τόσο πολύ. Και μια εποχή που το ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική ήταν απείρως πιο σκληρό. Αλλά υπάρχει άλλη απάντηση, δεν θέλω να πω στη νεότερη εποχή, για να μιλήσουμε για τους σκληρούς, ας πούμε, της νεότερης εποχής. Πού συμβαίνει και είναι οι περισσότεροι από εκεί? Δηλαδή, τώρα θυμηθήκαμε, ας πούμε, τώρα θυμηθήκαμε, φίλε, δύο μη Άγγλους, οκ. Okay?
1: Ναι.
0: Βεβαίως, ανθρώπους έχουν παίξει και δύο στην Premier League.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι Άγγλοι, οκ. Okay? Θα μπορούσε κάποιος να πει, άντε να σου πω, να σου βάλω μέσα και τον Πέπο. Ο Πέπε βέβαια είναι ψυχάκι, είναι άλλη φάση. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Μοντέρο.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Ματεράτσι.
1: Και τον Μπαμπά Μοντέρο.
0: Και τον Μπαμπά Μοντέρο. Και μετά θα αρχίσουμε τους Άγγλους. Άγγλους, Ελλαδούς, δηλαδή θα πηγαίνουμε, ναι. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε μετά, ξέρεις. Από Άνταμς και Μπούτσερ και Κιν και Στουαρτ Πίρς και θα πηγαίνουμε και θα ψάχνουμε τέτοιους τύπους.
1: Ναι.
0: Μετά. Το Βίνι. Τον Ντάγκαν, τον Φέργκισον ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Τον Σέρχιο Ράμος θα έλεγε κάποιος. Πακεντρεχής ενδεχομένως. Θα έλεγα εγώ.
1: Μα.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Σύμφωνα με τον Τζέμι Νάιλε, κάποιος έχουν αρπαχτεί το 2004-2005 σε μάτς Μίλαν Γιούβε. Λέει ο Μπένιτο Μουσουλίνι.
0: Ναι, αρπαχτήκανε καλά όμως.
1: Εντάξει. Για να μην το θυμόμαστε τώρα πολύ έντονα, μάλλον όχι. Μάλλον όχι.
0: Ρόι Κιν με Ιμπραήμοβιτς. Μπα, δεν νομίζω. Εδώ ο Ρόι Κιν, επειδή έχει παραθεί, θα τον έδερνε ο Βιέρα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, οπότε αν θα τον έδερνε ο Βιέρα, λογικά θα τον έδερνε και ο.
1: Εγώ πάντως τα λεφτά μου στο Ρόι Κιν θα τα βάζα με το Βιέρα.
0: Ναι.
1: Λόγω νεύρου, όχι λόγω σωματοδομής. Προφανώς ο άλλος είναι διπλάσιος. Ναι. Λόγω νεύρου, δηλαδή ότι το Ρόι Κιν τον έχω από αυτούς τους τύπους που ξέρεις, όταν θολώνουν, αν είναι πέντε άτομα μπροστά, θα προσπαθήσει να δει και τους πέντε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν αυτή ξέρεις, η μενταλιτέ του Ρόι Κιν. Θόλωνε και μετά δεν λογάριαζε.
0: Παιδιά, ο Καν δεν ήταν τόσο πολύ, ούτε ο Έφενμπεργκ. Αυτοί οι αγριοκοιτάζανε, δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Καν έχει κάνει 2-3 βλακιούλες, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Γκράβες είναι εντάξει, ήταν τσέκουρας, έξυπνος τσέκουρας βέβαια. Βγάλε πάρα πολλά λεφτά. Ήταν ένας άμπαλος ψιλοτσέκουρας. Δηλαδή ο Γκράβες στη σημερινή εποχή δεν θα υπήρχε.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα. Ο Ζλάταν είναι σκληρός από ανάγκη, ο Στάμ είναι σκληρός από χόμπι.
0: Ναι. Σου λέω για μένα όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά εάν μου έλεγες φτιάξε μου τον τελικό από την νεότερη εποχή όμως. Mm-hmm. Έτσι. Φτιάξε μου κατευθείαν τον τελικό, θα σου λέω στον τελικό θα είναι ο Βίνι με τον Σταμ. Αυτός είναι ο τελικός. Ο τελικός είναι ο Βίνι Τζόνς με τον Σταμ. Ακριβώς ήταν και οι δύο πραγματικά σκληροί ριόλ. Και οι δύο. Πραγματικοί. Μέσα σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε πλάγιο ήτανε, το είχανε μέσα στο κεφάλι τους.
1: Δεν ξέρω, εγώ δίνω να πω το παραπάνω σε παιδιά τα οποία μεγαλώσανε σε γκέτο, δηλαδή ο Ζλάταν μεγάλωσε σε γειτονιά ας πούμε, ναι. Στην οποία έπρεπε να παίξει ξύλο για να επιβιώσει, ναι. Δεν το έκανα από χόμπι, μαθαίνεις να παλεύεις και να μανουριάζεις για επιβίωση. Όταν είσαι ξέρεις, ένα παιδί μεταναστών ας πούμε που είσαι στη Σουηδία με ένα συγκεκριμένες γειτονιές και σε αντιμετωπίζουμε σε συγκεκριμένο τρόπο. Εντάξει. Που να το κάνει κάποια στιγμή να γίνει ένα πολύ ερώτημα του AI, ας πούμε, να τροφοδοτηθεί με όλες τις μήνες παραμέτρους και να βγάλει ένα τέτοιο τουρνουά και να μας πει υπεύθυνα το AI, υπεύθυνα, ναι. Με εικόνα, με αιτιολόγηση, ποιοι θα προχωρήσουν, ποιοι φτάνουν τελικό και γιατί και ποιος κερδίζει τελικό.
0: Τι να μας πει ρε, εσύ, το AI θα το βγάλει.
1: Θα βάλει τα δεδομένα, του βάλει να φορτώσει τα δεδομένα.
0: Ποια είναι τα δεδομένα?
1: Τις μανούρες, τις κίτρινες, τις κόκκινες, τα ξυλίκια που έχουν παίξει. τη σωματοδομή, όλο στο παρελθόν, όλο στο βίο, και να σου βάλει με βάση όλα αυτά, και του ξέρω εγώ, όποιο ξέρει πολεμικές τέχνες, όποιο οτιδήποτε, να τα βάλει αυτά κάτω να μας να πει. Με δεδομένα, όχι αυτά.
0: Θα το εμπιστευόσουν το AI. Ποια είναι τα δεδομένα, θα δούμε ποια θα ήταν τα βίντεο, τις καταγεγραμμένες, ναι, μανούρες, ναι, τις κόκκινες,
1: ναι, ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και πώς αυτό, θα και μπορούσε να κάνει το AI να κρίνει ποιος θα κέρδιζε σε ένα
1: ξυλίκι. Και οτιδήποτε έχει ο άλλος εκτός αγωνιστικών χώρων. Μπορεί να έχει καυγάδες, μπορεί να έχει συλληφθεί για οτιδήποτε, ας πούμε. Στον μπαρ πλακώθηκε, έκανε. Θα βάλει κάτω να δούμε. Του καθενός τα skills. Πώς αλλιώς το κάνουμε. Αυτό έχει μια λογική. Αυτό που λέμε συναφέρεται, θα είναι ο τάδε με τον τάδε. Γιατί μπορεί, ξέρω, να ακούει ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή και να γελάει, να έχει πνιγεί από τα γέλια ο Μοντέρο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και ο μπαμπάς Μοντέρο να έχουν πνιγεί στην οικογένεια αυτή τη στιγμή, να είναι μέσα στο σπίτι και να ακούει και να λέει η μαμά Μοντέρο, τι πάθατε και γελάτε. Ναι, και ναι. Κάτι βλάκες, ας πούμε, λένε για κάποιο Βίνι και για κάποιο Στάμ και να γελάνε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Ας πούνε τελικό θα ήταν μπαμπάς και γιος Μοντέρο κανονικά. Και θα δερνόντουσαν και ανηλαιώς. Δεν ξέρω.
0: Τρίτη προσπάθεια του Καραλή στα 6-0-5 πέρασε. Πέρασε. Πέρασε και συνεχίζει.
1: Ωραία, μπράβο του. Μπράβο του.
0: Μεγάλο άγχος, το καταλαβαίνετε. Βέβαια. Όχι για δύο προσπάθειες που έχεις χάσει, για δύο προσπάθειες που δεν τις έχεις κάνει στην, ναι, πραγματικότητα. Δεν σηκώθηκε σε καμία από τις δύο κανονικά ο Καραλής. Δεν έφτασε στον πήχη δηλαδή. Και τώρα πήγε και πέρασε. Και πέρασε και εντυπωσιακά, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακά ψηλά. Από το 6-0-5. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζει ο Καραλής. Είναι έξω ο Good Thormsen, είναι έξω ο Bradford, είναι έξω. Οπότε μένει τώρα ο Marshall, νομίζω, να κάνει άλλη μία προσπάθεια. Εάν αποτύχει στα 6-0-5, συνεχίζουν το γνωστό δίδυμο. Ναι. Συνεχίζει το γνωστό δίδυμο Καραλής και Ντουπλάντης.

0: Λοιπόν, ανάμεσα όλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και σε Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε τον Θάνο Κώστα, ο οποίος το παρακολουθεί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστα και Γιάννη.
2: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα παιχνίδι πολύ, με πολύ γρήγορο ρυθμό.
0: Και πολύ υψηλό σκορ, βλέπω, έτσι.
1: Πολύ υψηλό σκορ, ναι, που για την εποχή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οι δύο ομάδες δείχνουν πολύ καλά επιθετικά τουλάχιστον. Ωστόσο, επιθετικά, ωστόσο αμυντικά φαίνεται να υστερούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό, βέβαια. Σε βάθος χρόνου θα το βρουν οι ομάδες τους. Θα το βρουν οι προπονητές τους. Σε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός προηγείται με προηγείται με 79-71. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, που μένουν δηλαδή 9 λεπτά για το τέλος αυτού του πολύ ενδιαφέροντος αγώνα. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με πολύ γρήγορο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο. Συνέχισε ο Ερυθρός Αστέρας να έχει ένα μικρό προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να μειώσει, κυρίως μέσα από τις επιθετικές ενέργειες του Χόλαρα και του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει βάλει 14 πόντους. Και μάλιστα το σκορ είναι έτσι. Το σκορ της τρίτης περίοδου ολοκληρώθηκε στο 79-76, υψηλό σκορ, με τις δύο ομάδες να μένουν άστοχες για πολλή ώρα. Γύρω στα 2 λεπτά ήταν στα τελευταία 2 λεπτά της τρίτης περίοδου που το σκορ παρέμεινε πολλή ώρα στο 71-75, πριν έρθει ένας παίκτης του Ερυθρού Αστέρα να κάνει το 71-76 και να διαμορφώσει το τέλος της τρίτης περίοδου. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκορ. Προς το παρόν είμαστε στο 79-79, στο 71-79 για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ο Ολυμπιακός τώρα θα μειώσει με τον Τζόσεφ στο 73-79, είναι στο μείον 6 με 8 λεπτά να απομένουν και το Μονέκη να επιτέθεται προς το καλάθι και να κερδίζει το φάουλ. Δεν θα πετύχει το καλάθι εδώ ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. 73-79 στη Λευκοσία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα μιλήσουμε και αργότερα βεβαίως προς το τέλος του παιχνιδιού. Με τον Θάνο, πολύ τρίποντο ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Να.
2: Από ό,τι βλέπω τα στατιστικά. Δηλαδή...
0: Πολύ υψηλό σκορ. 73-79, 8,5 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Κάνει εντύπωση. Ωραίο.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, ωραίο για εμάς που το βλέπουμε. Δεν ξέρω οι προπονητές πώς το αντιμετωπίζουν. Θα μου πεις τέτοια εποχή μπορεί να θέλουν περισσότερο να αφήσουν τους παίκτες να λυθούν.
2: Αν δεχόμαστε τους σκοπούς των φιλικών του ποδοσφαίρου, θα δεχόμαστε και τους αντίστοιχους σκοπούς των φιλικών του μπάσκετ. Είναι τουρνουά.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι τι ψάχνει ο καθένας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα είναι μια ομάδα η οποία παίζει άμυνα. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε μπορεί να είναι το παιχνίδι που θέλει να δει να είναι το επιθετικό κομμάτι.
2: Ναι.
0: Ο Μπράντοβιτς σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έδωσε πολύ σημασία στην άμυνα, γιατί θέλει να ξεκινήσει εκεί να πατήσει. Είναι τι ψάχνει ο καθένας να φτιάξει αυτό το σημείο του σεζόν.
2: Mm-hmm.
0: Και με τις απουσίες που υπάρχουν για όλους, έτσι κανείς δεν είναι πλήρης.
2: Mm-hmm. Πάμε στα δελτία.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρια.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κύριε Σιχερή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Αν και ο Μπούμκα στο στάδιο. Εντάξει, τώρα είναι συγκεκριτικό πολύ.
1: Βεβαίω.
0: Μου γίνει τρομερά πράγματα. Μετά το 6-0-5 πέρασε ο Καραλή στα 6-15, τα πέρασε και ο Ντουπλάντη. Και τώρα ο Πύχης έχει πάει στα 6-20, στο πανελλήνιο πλέον ρεκόρ.
1: Που με 6-15 τα πέρασε. Όχι απλά ωριακά ο Καραλής, ναι, δηλαδή ναι. Το replay που ήταν το τελευταίο που δείξε από πάνω, ναι, πώς ναι. Έστριψε το σώμα του, πώς ακούμπησε, αλλά δεν έριξε τον πύχη, ήταν τρομερό. Για να δούμε αν θέλει να μείνει ο πύχης στη θέση του, μένει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα 6.
0: Εντάξει, 20. Και μόνο που ναι, δίνει εντάξει, στον Ντουπλάντης τώρα τέτοια κόντρα. Δεν ήταν κακό άλμα.
1: Όχι, δεν ήταν. Ναι.
0: Δεν ήταν κακό άλμα
1: αλλά
0: του Καραλή.
1: Κάπου τον βρήκε τον πύχη στο. Μπορεί και την ώρα που είχε περάσει το σώμα του, το μεγαλύτερο μέρος. Ναι. Το δούμε.
0: Όχι, όμως ήταν ένα άλμα που σου δίνει ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με άλματα, στα οποία δεν σηκώνεσαι ή τον ρίχνεις με τα πόδια ή τον ρίχνεις ξεκάθαρα, ας πούμε. Λοιπόν, λέγαμε ότι ακούτε την εκπομπή Fight Club, ότι θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων. Τις προφανείς μουσικές επιλογές και για σήμερα. Τον Γιώργο Πετρή, συγγνώμη, τον Μανώλη Μουσουράκη. Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών, ημερών κτλ. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, χωρίς να ξεχνάτε ότι έχει περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Περίμενε, στην ώρα του. Τα email σας στο όραμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε το application της εκπομπής και να το κατεβάσετε δωρεάν. Fightclub2001 όλο μαζί ως μία λέξη για όσους θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σημαδιακή μέρα σήμερα, βεβαίως, είναι 10 Σεπτεμβρίου για όλους τους προφανείς λόγους. Παρόλα αυτά, είναι η αλήθεια, μπορεί να είναι 15η επέτειος από την επίθεση. 15η, ναι. Όχι, την βλακία.
1: Τι βλακία, 25η.
0: Τι βλακία, 25η.
1: Ναι.
0: 25η, συγγνώμη, κύριε 15η. Λοιπόν, 25η επέτειος, παρόλα αυτά, εμείς, δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης.
1: Στιγμή που όλοι περιμέναμε στην εισαγωγή.
0: Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννη Τσάου στα μικρόφωνα. Το πλάνο μόλις πέρασε το 6-20. Εντάξει,
1: μηχανή. Είναι σαν να βλέπεις υπολογιστή. Ο τρόπος δηλαδή που ανεβαίνει και περνάει και κατεβαίνει είναι. Δηλαδή μου είναι computerized. Πώς σου πω.
0: Εντάξει, είναι τρομερός. Είναι συγκλονιστικός ο αθλητής του πλάνο πραγματικά. Το θέμα είναι αν ο Καραλής με το καινούριο του κοντάρι πλέον, γιατί αυτό ήταν που διαβάζουμε ότι έκανε διαφορά και τον έφτασε στο 6-20. Ένα κοντάρι λίγο πιο μεγάλο, με το οποίο όμως προπονείται λίγο καιρό. Ναι. Αυτό διάβασα τουλάχιστον. Ναι. Σημαίνει ότι με τον Καραλή να πηγαίνει κανονικά στα 6-20 σε κανένα χρόνο, μη λέω και πολύ, θα έχουμε μάτς. Εντάξει τώρα το πλάντς.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
0: Είναι άλλη κατηγορία.
1: Βλέπεις το replay από πάνω και βλέπεις τον τρόπο. Λέω, είναι σαν να είναι τελειότητα. Βλέπεις το σώμα και είναι τέλειο. Δηλαδή ανεβαίνει στο ανώτερο σημείο, φτάνει στο ανώτερο σημείο. Ο τρόπος που διπλώνει το σώμα του για να περάσει μετά τον πύχη είναι όλο άψογο. Είναι χορογραφημένο όλο. Τρομερό.
0: Είναι απίθανος. Είναι πραγματικά απίθανος ο Ντουπλάντης. Τέλος πάντων, συνεχίζει
1: τη μάχη. Είναι καραλίζεσαι απίθανος. Είναι απίθανος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι εξέλιξη και τι πρόοδο έχει τα τελευταία χρόνια και πώς έχει καταφέρει να διαλύσει τα ρεκόρ του για να πάει όλο και παραπάνω, εντάξει. Είναι απίθανοι αθλητές. Είναι απίθανοι και οι δύο.
0: Yeah.
1: Και είναι απίθανη και η σχέση που έχουν. Τους βλέπουμε πάλι εδώ να μιλάνε. Είναι απίθανο για ανταγωνιστικό άθλημα, για ξέρεις, που έχουμε δει και έχουμε δει. Δεν έχει σημασία αν είναι, ξέρεις, στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, οτιδήποτε.
0: Είναι σπάνιο να το βλέπεις.
1: Είναι μοναδικό τώρα αυτό το πράγμα. Να βλέπεις
0: σε οποιοδήποτε άθλημα και οποιαδήποτε φάση. Έτσι να βλέπεις.
1: Ναι. Και να μιλάνε καλά ένας για τον άλλον όταν άλλος δεν είναι μπροστά. Και όταν είναι μαζί τα χαμόγελά τους και η γλώσσα του σώμα τους δείχνουν. Προφανώς και θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προφανώς και ο ένας θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αλλά αναγνωρίζει ο ένας την αξία του αλλού. Και ο Ντουμπλάντς αναγνωρίζει ότι η παρουσία του Καραλή, εγώ νομίζω, τον κάνει καλύτερο. Έχει έναν άνθρωπο που τον ανταγωνίζεται.
0: Οπωσδήποτε. Ενώ μέχρι πρόσφατα δεν είχε. Τον είχε αρκετά πιο μακριά.
1: Γενικά μέχρι πρόσφατα. Τώρα, όταν οι άλλοι σταματάνε στα 5,92 ας πούμε και στα 5,95, σταματάνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να τραβήξει μόνο σου και να πάει να κάνει επιδόσει ρεκόρ, να περάσει τα 6,20, να πα παραπάνω, 6,30, ξέρω εγώ. Μόνο σου, χωρί να έχει κανένα από πίσω να σε ζορίζει. Είναι αλλιώ και για τον ίδιο. Καλό του κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι πραγματικά εντυπωσιακή τουλάχιστον η πρόοδος του Καραλίου τελευταίο.
1: Ναι.
0: Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. Ναι. Είναι πρόοδος ανάλογη του Ντουπλάντης. Ήδη σε κάποιο χρονικό σημείο.
1: Εγώ λέω, και χωρίς να θέλω να φορέσω τσαρούχια και φουστανέλα, επειδή ο Καραλής προετοιμάζεται σε μια χώρα η οποία δεν του παρέχει τα πράγματα που κανονικά χρειάζεται ένας αθλητής για να μπορέσει να λάμψει. Δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχουν τα κονδύλια, δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ή τέλος πάντων υπάρχουν σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι χρειάζεται ένας πρωταθλητής. Ενώ ο Ντουμπλάντης τα έχει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και από τη χώρα του και από την ομοσπονδία του και από τους χορηγούς του. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάζεσαι στις κατάλληλες συνθήκες, με τα κατάλληλα κοντάρια.
0: Βέβαια.
1: Να έχεις την αποθεραπεία που χρειάζεσαι, να έχεις τα μασάζ που χρειάζεσαι, να έχεις τα παπούτσια που χρειάζεσαι, να έχεις το γυμναστήριο με τη θερμοκρασία που πρέπει να έχει. Να προπονηθείς τις ώρες που θέλεις, όλα αυτά έχουν σημασία. Από το να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο όπου ο διάδρομος, ας πούμε, έχει λακκούβες όταν τρέχεις για να φτάσεις να κάνεις το άλμα σου. Όταν δεν έχει νερό στο ντους, όταν δεν έχει θέρμανση, όταν δεν έχει πολλά πράγματα. Γιατί τα έχει περάσει αυτά ο Καραλής στο παρελθόν, τα γνωρίζουμε και όχι μόνο ο Καραλής και οι περισσότεροι αθλητές και πρωταθλητές Έλληνες. Τέλος πάντων.
0: Ο Καραλής έβαλε τον πίστη στα 6,25, λογικό είναι, πια πάμε για πανελλήνιο ρεκόρ και μία από τις σημαντικότερες επιδόσεις όλων των εποχών, φυσικά αν επιτευχθεί. Το έριξε, δεν ήταν καλά το πρώτο άλμα. Άργησε να ανέβει. Φαινότανε. Απλώς σκεφτείτε ότι αυτό που έχει κάνει ο Καραλής, για να το καταλάβουμε, ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ του 22.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 6-20 που έχει τώρα ο Καραλής ήταν παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό μόλις 4 χρόνια πριν. Απλώς ο Ντουπλάντης το έχει ξεφτύσει. Το έχει πιάσει από το 20 και το έχει πάει μόνο στέκη. Δηλαδή ο Ντουπλάντης έκανε το. Πώς το λένε, το 6-17. Τότε και από το 6-17 το έχει πάρει πόντο-πόντο,
1: ναι.
0: Κανονικά πόντο-πόντο, μέχρι το 6-31 που βρίσκεται τώρα.
1: Όχι, δεν συμφωνώ με τον Φίλο που λέει ότι ο μόνος άλλος αθλητής πέραν του Ντουμπλάντη στα μάτια μου που έκανε το άθλημά του να μοιάζει τόσο εύκολο και αυτονόητο είναι ο Φέντερερ, γιατί ο Φέντερερ είχε και άλλους πολύ καλούς δίπλα του. Είχε και άλλους, και ξέρεις, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς μάνι-μάνι, ας πούμε. Στην εποχή του, λίγο πιο μεγάλο ένα, λίγο πιο μικρό άλλο, δεν έχει σημασία. Αλλά βρέθηκε σε μια τενιστική συγκυρία, αν μου επιτρέπεις, με πάρα πολύ σπουδαίους τενίστες.
0: Ναι.
1: Ο Ντουμπλάντης, μέχρι να εμφανιστεί ο Καραλής τελευταίο καιρό στο κάδρο με τις πολύ υψηλές επιδόσεις, ήταν μόνος του. Μόνος του.
0: Το οποίο είναι θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι θέμα τώρα, ό,τι και να λέμε. Είναι θέμα. Είναι και η ίδια ηλικία. Αυτό είναι σημαντικό. Ότι είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν, είναι 26 στα 27, που σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους πολύ ωραία χρόνια, τα οποία θα συναγωνίζονται κανονικά στα ίσα.
1: Υγεία να έχουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εύχομαι να έχουν υγεία και να μας χαρίζουν ωραίες μάχες.

0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα. Εντάξει, ο Καραλής προφανώς παίρνει λίγο το χρόνο του για να κάνει την προσπάθεια του στα 6-25.
1: Νομίζω και τελευταία, αν δεν
0: είναι
1: περάσει.
0: Και τελευταία, έτσι, είναι και τελευταία, ναι. Εάν δεν περάσει, εντάξει, το παίρνει του πλάν της, και προχωράμε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Το Ultimate Championship, έτσι όπως το έχουν, όπως έχουν ονομάσει. Μπολ και ξερό ψωμί. Εγώ μόνος δεν θέλω να πάω στους δρομείς. Δύο ανθρώπους, πώς σου πω, έβλεπα πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Στίβο που παρακολουθούσα πάρα πολύ μικρότερος. Το Μπούμκα, για αυτό που έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά περισσότερο αυτόν, αυτός πραγματικά πάντα το κοίταζα και χάζευε, ήταν στο Μαγιόρ.
1: Ναι.
0: Τόσο το Μαγιόρ, πάντα τον χάζευα πραγματικά. Ναι, το Μαροκίνι.
1: Παιδί μου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά, ξέρεις, τα αθλήματά τους είναι αθλήματα τα οποία δεν κάνει πολύς ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις και τον Πετρούνια τώρα. Είναι υπεραθλητής. Κάνει κρίκους το οποίο μπορεί να κάνουν, ξέρεις, ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μόνο άντρες. Ναι. Δεν υπάρχει κρίκος, δεν είναι γυναικείο άθλημα κρίκου, ας πούμε. Δεν κάνουν γυναίκες κρίκου. Αυτό, α πούμε, είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να σε παρακινήσει να πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, πολύ λίγοι άνθρωποι πάνε να κάνουν επικοντό, λίγοι άνθρωποι να κάνουν άλμα ύψος, ενώ με αξιώσεις τώρα, όχι να. Λίγοι άνθρωποι, ελάχιστοι άνθρωποι να κάνουν κρίκους. Ενώ, ας πούμε, αγώνες δρόμου, 100-200, ο καθένας, ξέρεις, μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να πάει να κάνει. Για μένα πάντα, ας πούμε, οι μονομαχίες του Μπεν Τζόνσον με τον Καρλ Λιούις ήταν άσχετα που καταλήξαμε, ντόπες, ιστορίες, τιμωρίες, αφαιρέσεις μεταλλίων, αλλά.
0: Οπωσδήποτε. Να μην σταθούμε εκεί, να σταθούμε στον υπεραθλητή Καρλ Λιούις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δύο εκεί, σε αυτό στο
1: κομμάτι. Όλη αυτή, ξέρεις, η μυθολογία γύρω από αυτούς τους δύο, από την προετοιμασία τους, από την κόντρα τους, από τα σώματά τους, που ήταν εξωπραγματικά, ήταν εξωγήινα τα σώματά τους, ας πούμε. Ήταν ένα σώμα
0: του Τζόνσον, ειδικά.
1: Ειδικά του Τζόνσον, ναι.
0: Ο Λιούις, επειδή έκανε και άλλα αθλήματα, ναι, ήταν πιο πλαστικός λίγο.
1: Πιο μακρύς.
0: Δεν ανέβηκε καν ο Καραλής.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ανέβηκε καν. Ο τελειώνει με ένα υπέροχο τουρνουά. Πέρασε τα 6-15. Εξακολουθεί να σταθεροποιείται στα μεγάλα άλματα. Δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του Ντουπλάντης, αλλά η πρόοδος τον τελευταίο χρόνο δείχνει ότι μπορεί να το φτάσει. Να πείτε μέχρι να το φτάσει, ο Ντουπλάντης μπορεί να έχει πάει πιο πέρα.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
0: Αλλά πολύ ωραίο που βλέπουμε αυτό τον ανταγωνισμό. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Αυτό, ότι έλεγα για τον Καρλ Λιούις και τον Μπεν Τζόνσον ότι, ξέρεις, ήταν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο πέρα από το κομμάτι το αθλητικό έχει και όλο το κομμάτι το γύρω-γύρω. Όλο το κομμάτι, δηλαδή ήταν όλο ένα πράγμα, ξέρεις, που είχε ένα μύθο γύρω του. Γύρω από τους δύο αυτούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, άσχετα με την κατάληξη, με τις ντόπες, με τις τιμωρίες, με τις αφαιρέσεις μεταλλίων κτλ., η μεταξύ τους μάχη ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμιο γεγονός. Γιατί είναι και ένα πράγμα που μπορεί, ξέρεις, είναι 100 μέτρα. Ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει, να το κατανοήσει, να το κάνει, να στείλει το παιδί του, ξέρεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο. Ναι, βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με το φίλο ότι αυτό που έχει περάσει τον Ντούκου στον μέσο Έλληνα είναι η ασύλληπτη σταθερότητα σε επίπεδο του Μίλτου Εντόγλου.
0: Καθόλου Ντούκου.
1: Αλίμονο.
0: Καθόλου.
1: Αλίμονο.
0: Υπέροχος. Απλώς το συζητάμε τον Καραλή, γιατί βλέπουμε τον Καραλή. Εννοείται και μαζί. Ήταν και σε όλα τα προηγούμενα τουρνουά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μαζί. Εννοείται. Ο Τεντόγλου απλώς πέρασε μια σχετική κάμψη στην απόδοσή του, το θυμόμαστε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν του βγαίναν τα άλματα. Από όταν πήρε και ψωή, ξεκίνησε και σταθεροποιήθηκε και στα ψηλά άλματα. Λοιπόν, αμού το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι 89-87, από 83-87 το γύρισε ο Ολυμπιακός και είναι τώρα στο 89-87 και θέλει 30 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι και κατεβάζει την μπάλα ο Ερυθρός Αστέρας. Ουσιαστικά από μία επίθεση έχουν οι δύο ομάδες, θεωρητικά. Λοιπόν, βγαίνει για τρίποντο, είναι άστοχο, παίρνουμε στο rebound το επιθετικό Ερυθρός Αστέρας, καινούργιο τρίποντο,
1: άστοχο,
0: επίσης άστοχο, ξανά επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τον Ερυθρό Αστέρα με 9,3 δευτερόλεπτα να απομένουν, δύο χαμένα τρίποντα για τον Ερυθρό Αστέρα, δύο χαμένα αμυντικά rebound για τον Ολυμπιακό, οπότε θα έχει μία ακόμα
1: ευκαιρία. Θα έχουν ακουστεί λογικά κάποιες επικλήσεις στα θεία από τον πάγο του Ολυμπιακού για τα δύο χαμένα αμυντικά rebound.
0: Ενδεχομένως.
1: Θέλω να πω, θα έχουν και κάποιες αναφορές.
0: Ενδεχομένως.
1: Σε κάποιες μονές.
0: Πιθανώς.
1: Λέω, πρέπει να έφτασε από την Κύπρο μέχρι εδώ κάποια φωνή.
0: Πιθανώς. Ναι. Πιθανώς να έχουν συμβεί όλα αυτά. Μπορώ να πω ότι περιμένουμε να δούμε τώρα στην τελευταία επίθεσή του ο Ερυθρός Αστέρας θα πάει πάλι για να κερδίσει το,
1: έτσι δείχνει.
0: Το παιχνίδι. Αν δηλαδή, εντάξει, άλλο στα 35 και άλλο τώρα.
1: Ναι, αλλά άλλο το να τελειώσει εδώ και άλλο να παίξει παράταση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ νομίζω σύστημα για τρίποντα θα βγει. Ναι. Λογικά. Να δούμε. Ποιο θα το κάνει και τι θα γίνει. Ναι, νομίζω δεν είναι ο λύσος. Τώρα μην παίζουμε τα παράταση.
1: Τώρα ναι. Ξεκινήσουμε από τώρα. Μέσα Σεπτέμβρη τώρα να αρχίσουμε τις παρατάσεις και τις βλακίες. Τώρα μας περιμένει χρονιά μπροστά.
0: Παρόλα αυτά, από τα απίθανα πράγματα που γίνει στο Στίβο, συγγνώμη τώρα, τα θυμάμαι έτσι ένα-ένα, που έχεις δει αυτά. Ας πούμε, τα παγκόσμια ρεκόρ, κάποια παγκόσμια ρεκόρ που κρατάνε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Είναι το, δηλαδή το 896 του Πάουελ. Το θυμάμαι, το έβλεπα ζωντανά το νερό. Όπως επίσης εκπληκτικό και εντυπωσιακότατο ήταν το ρεκόρ Τζόναθαν Έντουαρτς. Mm-hmm. Το οποίο δεν τον έκανες για. Έλεγες, δεν μπορεί ο Τζόναθαν Έντουαρτς, παιδί μου. Εντάξει, πόσο θα πάει και αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα σώμα. Mm-hmm. Και όμως ο Τζόναθαν Έντουαρτς ήταν ο τελειότερος τριπλουνίστας όλων των εποχών. Αυτό φαίνεται από το παγκόσμιο ρεκόρ, το κρατάει ακόμα πόσο καιρό. Και εκπληκτικά απαιτητικό άνθρωπο το τριπλουνίστη, πρέπει να πούμε. Τα φορτία δηλαδή που σηκώνει είναι τρομερά στο τριπλούν για το σώμα. Λοιπόν, πήγαν για τρίποντο, δεν τους βγήκε, δεν τους βγήκε ούτε το δίποντο. Αστόχησαν ξανά όμως το Ερυθρό Αστέρα. 0,9 τώρα. Εντάξει. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Καλή άμυνα ο Μοντέρο εδώ και δεν αστόχησε ο Ερυθρός Αστέρας. Οπότε, τι έκανε, να πετάξει κάπου την μπάλα.
1: Εντάξει, βγαίνει. Ένα δευτερόλεπτο είναι. Τώρα κοιτάνε και το ρολόι, μήπως πάρει κανένα δέκατο παραπάνω, δεν ξέρω, ή κοιτάνε για την κατοχή. Όχι, για το χρόνο κοιτάνε λογικά.
0: Α, ότι είναι περισσότερο από 0,9 ενδεχομένως.
1: Μπορεί να είναι 1,2, 1,3. Ξέρεις, ένα σουτ μπορεί να βγει, δεν ξέρω.
0: Ξανά time out. Εντάξει, έχουμε μπει. Είναι αυτό λες. Α, φιλικά στο. Τι φιλικό, τι φιλικό. Τρία time out στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.
1: Καλά κάνουν εσύ. Κάνεις πρόβα τώρα για τα παιχνίδια. Ένα σύστημα μπορεί να σου δώσει μια νίκη σήμερα, κυρίως να σου δώσει μια νίκη στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Καλά κάνουν. Δοκιμάζεις πράγματα.
0: Εντάξει, λοιπόν, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Έμεινε το 0,9 τελικά, δεν το αλλάξανε. Ναι. Το αλλάζουν τώρα. Εντάξει. Είναι 1,1 λοιπόν.
1: 1,2. Όπως σου είπα. Ένα τσίκ θα το πάρουν.
0: Συγγνώμη. 1,2 βγάζουμε, σουτ κανονικό,
1: Ναι, βγάζουν. Να δούμε τι σύστημα θα βγει. Αν θα είναι δίποντο ή τρίποντο, γιατί πια ξέρεις. Εδώ τώρα είναι ό,τι σου δώσει αντίπαλος. Μα σου δώσει δίποντο πιο εύκολα. Δεν ξέρεις. Μα σου δώσει πάσαμε στη ρακέτα. Τρίποντο θα πάνε και θα το χάσουν.
0: Λοιπόν, οπότε τελείωσε το παιχνίδι. 89-87 κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα σε αυτό το φιλικό.

0: Πάμε να μας πει και ο Θάνος Κώστας που έβλεπε το μάτς καλύτερα. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα τον έχουμε ίσως σε λίγο ή θα δούμε. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φεύγουμε από τα στυρικά και φέρανε πολύ ωραίες. Θύμησες, θέλω να σου πω όλα αυτά.
0: Λέει ένας φίλος, δεν θυμόμουν. Λέει, ευτυχώς υπάρχουν και τα αθλητικά sites και μας θυμίζουν ότι ο Καρλ Λιούις είχε κάνει σε εκείνο τον τελικό 4 άλματα πάνω από 8,80.
1: Ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τώρα από μνήμη σου το λέω. Δεν είχαμε τρεις, κάποιοι είχαν ευνοϊκό άνεμο. Δεν θυμάμαι αν ήταν ένα ή δύο, αλλά ναι, είχε κάνει, νομίζω, όχι πάνω από 8, πάνω από 8,70 πρέπει να είχε κάνει 4 άλματα πάνω από 8,70. Αλλά πρέπει να το τσεκάρω τώρα που το είπα.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν υπεραθλητής.
1: Τι συζητάμε, ο Καρλ Λιούις ήταν απίστευτος. Απίστευτος. Απίστευτος αθλητής. Τι συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί. Λοιπόν, μιλάμε για το Τόκιο 1991. Η μάχη αυτή η συγκεκριμένη. Λοιπόν, και πάμε στον τελικό, στον οποίο ο Λιούις, και όμως έχει δίκιο ο φίλος, είχε δίκιο, έκανε 4 άλματα πάνω από 8,80. Ένα άκυρο. Το χαμηλότερο το άλμα ήταν 8,68. Και τα υπόλοιπα ήταν 8,83, 8,84, 8,87 και 8,91.
0: Τι λες?
1: Ο Λιούις, θυμίζω, έκανε πρώτος παγκόσμιο ρεκόρ. Το ρεκόρ, θυμίζω ότι το είχε ο Μπομπ Μπίμον, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μπομπ Μπίμον από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1968, με 8,90. Οπότε, τι κάνει? Κάνει ο Καρλ Λιούις παγκόσμιο ρεκόρ με 8,91 στην τέταρτη προσπάθεια. Και ο Πάουελ, ο οποίος μέχρι τότε έχει πηδήξει 8,54, έχει κάνει το καλύτερο του άλμα, έχει πηδήξει κάτω από 8 μέτρα, είναι ασταθής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στην πέμπτη του προσπάθεια και πηδάει 8,95. Τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα? Δηλαδή, τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα? Πραγματικά.
0: Να πει μια νύχτα από τη ζωή μου ολόκληρη δική σου, ρε φίλε. Αυτό να πει στον άλλον. Με την καριέρα που είχε ο Λιούις.
1: Τι άλματα, Χριστέ μου. Εντάξει, αυτό είναι. Τα άλματα αυτά του Λιούις είναι προφανώς ο καλύτερος αγώνας μήκους. Έχεις κάνει 5 άλματα από 8,68 μέχρι 8,91.
0: Ναι.
1: Αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Αλλά είχε και ένα μεγάλο σταριλίκι εποχή εκείνη για τους αθλητές που δεν υπάρχει σήμερα. Μεγάλο σταριλίκι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ήταν
0: fashion icons, ήταν και εξώφυλλα σε περιοδικά, ήταν και στις διαφημίσεις. Ήταν και, ρε παιδί μου, αναγνωρίσιμη παντού. Σήμερα υπάρχουν σπουδαίοι αθλητές, καμία αντίρρηση, δεν είναι τόσο icons όπως ήταν τότε. Τότε οι μεγάλοι αθλητές ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμια έδωλα. Ήταν αφίστα δωμάτια.
1: Ναι.
0: Ο Καρλ Λιούις ήταν αφίστα σε δωμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς? Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι σπουδαίοι αθλητές.
0: Όλοι, ναι. Τώρα πιάνω αυτό γιατί.
1: Τη εποχή δεν ήταν μόνο ο Καρλ Λιούις, αλλά ναι. Η εποχή είναι η δεκαετία του 80 και η δεκαετία του 90. Ήταν πραγματικά superstar.
0: Ναι.
1: Οι αθλητές. Και καλώς δεν λέμε. Άσχημα, πολύ, πολύ ωραία. Ήταν και υπέροχα, ναι, υπέροχα πρότυπα. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε πιο έτσι πεζά πράγματα, να πούμε λίγο τα παιχνίδια. Τα έχουμε τελείως παρατημένα. Έχουμε το Σεβίλη Βαλένθια. Α, ο Ντουπλάντης, να πούμε ότι βάζει, τον πήγε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32. Λοιπόν, Σεβίλη Βαλένθια είναι 0-0 στο ημίχρονο. Για τη Σέρια A, Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-2, μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο εδώ. Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε περίπου στο 70-0-2. Ρεν Μαρσέι στο 56, το παιχνίδι είναι 1-0. Μέχελεν Άντερλεχτ 0-1 στο 55. Βίσλα Γιαγκελόνια 1-0 στο 70. Είναι το παιχνίδι. Είναι Αλαχλή Αλχαζέμ για όσους ενδιαφέρεστε στις καθυστερήσεις 3-1. Για την Σέριε B, ημίχρονο Μπενεβέντο Βερόνα 1-1 και Πίζα Βέρτους Εντέλα 0-3. Στο 67 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Μπούργος Θέουτα 2-1. Εκεί για την.
0: Η Θέουτα του Βαγγέλη του Κρύου θα είναι.
1: Θέουτα του Βαγγέλη του Κρύου, ναι, βεβαίως. Και δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Έχουμε τελικά Νανσί Ρέμς 1-2, Ροντές Γκρενόμπουλ 0-1, Τιζόν Λαβάλ 3-2, Μπομπελιέ Πο 1-0 και Κλερμόν Μπουλόν 0-0. Και έχουμε και ένα West Ham Wrexham για την Championship, το οποίο είναι στο ημίχρονο 2-0. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Να δούμε και τον Ντουπλάντης. Νομίζω προλαβαίνουμε να δούμε το πρώτο του άλμα.
0: Να το δούμε. Το συγκεντρώνει, δεν ξέρω αν περιμένει τον αέρα.
1: Περιμένει, ναι, ναι, κοιτάει και λίγο τον αέρα. Βέβαια υπάρχει χρόνο. Ναι, ναι. Δεν είναι ατελείωτο ο χρόνο.
0: Όταν είναι ο Ντουμπλάντζ, κλείστε τα ρολόγια. δεν υπάρχει άλλο. Τι θέλετε δηλαδή. Να πάει να κάνει τον παγκόσμιο ρεκόρ και να το ακυρώσετε γιατί δεν ήταν στον προβλεπόμενο χρόνο. Λες και περιμένει κάποιο άλλο να πηδήξει μετά.
1: Θα το κάνει, θα το κάνει σήμερα. Αν με ρωτάς, θα το κάνει σήμερα. Θα το κάνει.
0: Λες, ε?
1: Είναι τόσο καλά τα άλματά του, ρε, εσύ τα προηγούμενα. Τον βλέπεις και σε τι φάση είναι. Θα το κάνει.
0: Μ' αρέσει η πίστη σου.
1: Το ρίμα θα το κάνει στην πρώτη ή στη δεύτερη. Γιατί τρίτη δεν νομίζω να κάνει. Για να τις χάσει τις άλλες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Το δούμε αυτό, το δούμε και μετά θα πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, το σκέφτεται, έχουμε κοντέντας, το πήρε απόφαση και ξεκινάει. Όχι, τον ρίχνει. Τον ρίχνει στον πρώτο. Λοιπόν, 11 ώρα κυρίες και κύριοι, πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με Μπέιλι Πιρόλα και Κλέιτον, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ως προπονητής του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός με ενοχλήσεις προς αγωγούς του Σιπιώνη. Έχω τον μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογος Ολυμπιακός, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκος Τεχνικός. Νέα Τούμπα με προοπτική 35.000 θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο 8.700 θέσεων, κερκίδες 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρόβλεψη για ολοκλήρωση ως το 2030 είναι τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 30χρονος φορ Σιμών Μπανζά για ιατρικά και υπογραφές. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Κορυφαίοι για τους νικητές Σιβεζένκοφ με 22 και Φουρνιέ με 16 πόντους. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Από τις 14 ως 18 Σεπτέμβρη θα μπορούν να εξασφαλίσουν το δικαίωμα για εισιτήριο διαρκείας στο νέο ΣΕΦ οι περσινοί κάτοχοι βάσει θέσεις, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 78-56 της ΑΕΚ στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου. Βραβεύτηκαν στο ημίχρονο της αναμέτρησης από τους διοργανωτές οι προπονητές των ομάδων Ζέλικο Μπράντοβιτς και Ντράγκαν Σάκοτα αλλά και Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Μπατίστ για την προσφορά τους στον αθλητισμό. Την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΑΚΑ την Κυριακή άρχισε ο Παναθηναϊκός. Ευχάριστα με Τσάπρα, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική, δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Χωρίς προβλήματα, πλην του 300 συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη ΛΑΣΚ, προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς, με τους Κάρνιεν, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη να διεκδικούν θέση. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτι, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλης στην Γκάζετα ντελο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη. Αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρ να διεκδικούν φανέλα βασικού. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Γνωστό έγινε

την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Αύριο είναι αντίπαλος για τη γαλλινόλευκη οικοδέσπινα Ιταλία στις 10:05 το βράδυ. Με τρεις Έλληνες υποψηφιότητες για το Golden Boy Web Fans Award 2026, ανάμεσα στους 100 είναι ο πλέον παίκτης της Χαλ Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Μπράιτον και ο Κωνσταντίνος Σκαρέτσας της Ντόρτμουντ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ένα Fight Club.
1: Και μετά το τραγούδι αυτό, ένα fashion icon του Sport FM, όπως είναι ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Πολύ καλά. Χαρά είσαι.
2: Μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και ναι. Το αφήνουμε στην κρίση των
0: ανθρώπων. Αν είσαι ή όχι fashion icon, να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Η τελευταία σου φωτογραφία social media δείχνει ότι είσαι fashion icon.
2: Ας είναι καλά το AI, αλλιώς θα έλεγα εγώ.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα.
2: Είχαμε ναι, πολύ πράγματα.
1: Βάλτε σε μία τάξη.
2: Ναι, πάθαμε λίγο overdose γιατί είχαμε ξεσυνηθίσει τόσο καιρό, αλλά ναι, είχαμε πολλά φιλικά σήμερα. Να το πάρουμε χρονικά, να ξεκινήσουμε από τον Άρη.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία και στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έρχονται έτσι τριμύτεροι. Ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στη Μακάμπη, πολύ καλό πρόσωπο. Εγώ δεν το περίμενα, σας πω την αλήθεια, να είναι τόσο ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας που εντάξει, okay, δεν έχουν και τεράστια διαφορά στον μπάτζετ, την αλήθεια. Αν δεν είναι 5-6 εκατομμύρια παραπάνω τον μπάτζετ της Μακάμπη, αλλά όπως και να έχει. Η Μακάμπη είχε ένα κορμό από πέρσι, ο Άρης είναι ολοκένουργια ομάδα, είναι ούτε ένα δεκαήμερο όλοι μαζί με τον Σπανούλη και τους παίχτες, αλλά ήταν πολύ καλός ο Άρης και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και τα πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας των Ισραηλινών, ειδικά στο πρώτο μέρος, θα μπορούσε ίσως και να το πάρει το μάτς. Πολύ καλές εντυπώσεις από τους δύο Αμερικανούς, τον Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Έρλ, οι οποίοι είναι παίχτες οι οποίοι δεν θα σου βάλουν 30 άρες, αλλά κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή το ότι και οι δύο είχαν ένα σχέδιο double-double και όλα οριακά double-double είναι ενδεικτικό ότι μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα. Έλειπε και ο Μοκόκα, ο οποίος είναι ο παίχτης ο οποίος θα δίνει αμυντική ισορροπία στην περιφέρεια που του έλειψε σήμερα του Άρη. Ήταν καλός και το Λιόπουλος. Γενικά νομίζω πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Άρης και υποσχέσεις. Προφανώς και θέλει χρόνο γιατί είναι καινούργια ομάδα. Να βρουν αυτοματισμούς, να βρουν σχήματα, να βρει δίδυμα τρίδυμα λειτουργικά στην περιφέρεια και όλα τα συναπεί ο Σπανούλης για να μπορέσει να είναι και πιο αποτελεσματική η ομάδα στη συνέχεια. Παρεπιπτόντως ο Ντουπλάνης μόλις το έριξε για τον κόσμο, δεν μπορούσε να το περάσει στα 6.32, το παρακολουθώ και εγώ. Οπότε καλή εικόνα, θα το δούμε και με τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή που είναι μια πιο έτσι καλή ομάδα από τη Μακάμπη θεωρώ.
1: Μακάμπη, τι αλλαγές έχεις με πέρυσι?
2: Εντάξει, έχει το χαμογελαστό Ντετκάντα φυσικά στον πάγκο, στον πάγκο της φυσικά. Έχει φύγει ο Μπλατ, έχει έρθει ο Μαντάρ. Οι ξένοι λίγο πολύ ίδιοι, ναι, δεν έχουν κάνει συγκλονιστικές αλλαγές. Λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο Λούντμπεργκ, ο Σόρκιν, βασίζεται λίγο πολύ στα ίδια πρόσωπα. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι συγκλονιστικό στις αλλαγές. Στο ρόστερ της, έτσι. Αλλά έχει έναν καλό κορμό νομίζω από πέρσι και μπορεί φέτος να παλέψει έστω για το play-in, αν και δύσκολο το βλέπω όσο δεν επιστρέψει το Tel Aviv. Είχαμε μετά το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, που εντάξει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι το βασικό ζητούμενο των Μπράντοβιτς και από τις μεταγραφές που έγιναν ήταν να ανεβάσει την αμυντική ικανότητα της ομάδας και φάνηκε αυτό.
1: Υπήρχαν κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν φυσικά σε μεγάλη διάρκεια, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και με τις απουσίες που υπάρχουν. Αλλά υπήρχε ένα δάσος από χέρια σε κάποια στιγμή που δεν μπορούσε να περάσει καν η μπάλα οπουδήποτε πέρα από την περιφέρεια για την ΑΕΚ.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι για τις λίγες μέρες προπόνησης είδαμε και καλές περιστροφές και πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή, πέρα από τα πρόσωπα που σίγουρα με παιδιά ας πούμε, όπως ο Μπάντι, όπως ο Μπόγκα, ας πούμε, μόνο αυτούς να βάλουμε.
1: Ναι, αλλά είδαμε και προσπάθεια από παίχτες που δεν τους το είχαμε. Δηλαδή, ο Φρανσίσκο τον είδαμε να προσπαθεί στην άμυνα. Δεν τον έχω δει να προσπαθεί και πολλές φορές τόσο
2: πολύ. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο πιέζει αρκετά καλά στην μπάλα, απλά δεν το βοηθάει το κορμί του να παίξει αλλαγές ή να είναι πιο έτσι, να σπρώξει περισσότερο τους αντιπάλους ή να σπάσει σκριν και τέτοια. Αλλά γενικά σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι θα είναι πολύ καλός και σκεφτείτε ότι έλειπε ο Χέις Ντέβις, έλειπε ο Φαλ, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι εξαιρετική στην άμυνα. Ειδικά σε κάποια σχήματα που ήταν μέσα ο Μπάντιο με τον Μπόγκα, και το Γουάντσο ή το Λεσόρ ή ακόμα και το Γιαμπουσέλε ήταν ώρες απροσπέλαστη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είχε και ο Παναθηναϊκός τις απουσίες του. Επιθετικά θέλει δουλειά φυσικά. Φαίνεται ότι ο Φρανσίσκο θα πάρει πολλές μπάλες.
1: Ειδικά στο Λίπικιονάν.
2: Ναι, ειδικά στο Λίπικιονάν, ο οποίος θα χρειαστεί και το χρόνο του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχει τις ίδιες ελευθερίες που είχε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι προς όφελός του αυτό βέβαια και όχι κατά του. Γιατί
1: αν δεν χρειάζεται να πηγαίνει ένα στα δύο τριών και μπορεί να στείνεται κάπου και να του βγαίνει μια πάσα και να σουτάρει, προφανώς θα είναι προς όφελός του.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Σίγουρα περιμένει κάτι παραπάνω από τους ψηλούς του, δηλαδή να πάρει περισσότερο σκορ κοντά στο καλάθι, γιατί εντάξει και ο Λεσόρ θέλει τον χρόνο του, γι' αυτός έχασε αρκετό διάστημα μόλις προημερών μπήκε με αυτό το θέμα στον αγώνα του. Και έλειπε και ο Φαλ και ο Γιαμπουσέλε πάει να προσαρμοστεί τώρα, ζείτε στο 5 ή στο 4, λίγο φαίνεται να το ψάχνει ακόμα και να μην το έχει βρει. Αλλά εντάξει, γενικά είναι ένα πολύ καλό ρόστερ και νομίζω ότι και επειδή και ο Μπράντοβιτς είναι τέτοιος προπονητής, θα είναι όλο και καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Μπορεί λίγο στο ξεκίνημα να είναι ασυγχρόνητος κυρίως επιθετικά, γιατί άμυνα νομίζω πιο γρήγορα μπορείς να βάλεις αρχές. Αλλά νομίζω ότι θα είναι σύντομα σε ανωδική καμπή και μονίμως ανωδική καμπή η πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν.
1: Για την ΑΕΚ τι έχουμε να πούμε.
2: Για την ΑΕΚ έχουμε να πούμε ότι είχε πολλές απουσίες. Καταρχάς εμφανίστηκε χωρίς τρεις ψηλούς. Τραυματίας ο Βίλιαμς, τραυματίας ο Μπράουν, τραυματίας ο Φίζελ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα που δεν έχει και το βάθος του Παναθηναϊκού είχε τρομερό πρόβλημα σε αυτό. Έλειπε και ο Φιλιώνης ένα ακόμα πρόβλημα. Ο Λαρετζάκης έπαιξε με μια μισή προπόνηση. Ο Νόλεϊ, ο Αμερικανός, μπήκε και αυτός ουσιαστικά χωρίς προπόνηση γιατί είχε ένα τραυματισμό χθες προχθές και ήταν εκτός και τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να ταξιδέψει και να μπήκε στη δωδεκάδα και να αγωνιστεί. Εντάξει, έχει αρκετά ζητήματα η ΑΕΚ να λύσει. Τα περισσότερα είναι εξαγωνιστικά δυστυχώς, γιατί είχαμε αυτή την αποχώρηση των οπαδών της ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της Ανελάνα στον Ολυμπιακό. Έκαταν όλο το πρώτο ημίχρονο, είχαν ένα πανό, κάποια συνθήματα φώναξαν. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου αποχώρησαν τη ένδειξη διαμαρτυρίας. Έπαιξε ο Λαριτζάκης, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι του Λαριτζάκη το θέμα ίσως και να κλείνει τώρα με την. Θα το πω εγώ έτσι, πολύ αντρίκια συγγνώμη που ζήτησε από τον κόσμο σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, δεν ξέρω αν τις έχετε μεταφέρει. Είπε ότι έκανα λάθος. Όταν θυμίζω όταν είχε δείξει το σήμα του Ολυμπιακού σε μια επίσκεψη του παίκτη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ που ήταν η παλιά του ομάδα απαντώντας σε κάποιες αποδοκιμασίες του κόσμου, νομίζω ότι εκεί ίσως μπορεί να θαυτεί το τσεκούρι του πολέμου. Αντίθετα, στο θέμα του γηπέδου δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ίσως αυτό το πράγμα να βάλει μπαρούτι σε όλη τη χρονιά της ΑΕΚ. Το λιγότερο που μπορεί να πάθει η ΑΕΚ είναι να έχει αποχή. Το χειρότερο είναι να πηγαίνει ο κόσμος και να έχουμε αποδοκιμασίες, να έχουμε υβριστικά συνθήματα, να έχουμε αποχωρήσεις και όλα τα παραλυκόμενα. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό για την ΑΕΚ, γιατί έχει και πάλι ένα καλό μπάτζετ. Νομίζω ότι θα το βρει και αγωνιστικά, όχι για να πάρει πρωτάθλημα προφανώς, αλλά ας πούμε να διεκδικήσει παρουσία στο Final Four του BCL, που είναι και έτσι πιο ρεαλιστικός στόχος, και να είναι και ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ στον Άρη, γιατί κακά τα ψέματα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να τη δούμε ανταγωνιστική. Έχει αρκετά θέματα να λύσει, κυρίως εξαγωνιστικά η ΑΕΚ, και δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν, γιατί νομίζω ότι λίγο έχει ραγίσει το γυαλί και δεν ξέρω αν ξανακολλάει εκεί μεταξύ των οργανωμένων, κυρίως και του Μάκη Αγγελόπουλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, είδαμε νομίζω τα καλά και τα κακά της νέας εποχής, δηλαδή μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο και βάζει για πλάκα τόσους πόντους, παρότι ας πούμε ο Βεζένκοφ είναι άστοχος, παρότι λίγο Ντόρση, παρότι παίζει λίγο Μιλουτίνοφ, γιατί γίνεται και μια σχετική συντήρηση και όλα αυτά. Αλλά είδαμε και τα θέματα που έχει στην άμυνα. Εγώ θέλω να δω ο Ολυμπιακός πώς θα φερθεί αμυντικά στη χρονιά μέσα τώρα που έφυγε ο Walkup. Σήμερα, ας πούμε, είδαμε ένα δείγμα ότι έλειψε αυτή η πίεση στην μπάλα, η ευκολία με την οποία σούταραν από μακριά οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα ή έφυγαν τα πικερών και σκόραραν από κοντά. Είναι ένα ζήτημα. Το έδειξε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε εκεί στο τέλος στο δικό μας, τον Παναγιώτη Κεφαλά, στο Sky. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο Ολυμπιακός, αλλά ξαναλέω, έχει τέτοια βιότητα και τέτοια προσωπικότητα μέσα στο ρόστερ, δηλαδή Φουρνιέ και ο Βαζνέκοφ μίλησαν όποτε έπρεπε. Ο Βαζέκοφ ειδικά είχε 0 στα 5 τρίποντα. Αυτό τέλος βάζει ένα goal foul και ένα τρίποντο που γυρίζει, φέρνει τούμπα το παιχνίδι. Ο Μοντέρο το ψάχνει λιγάκι ακόμα, αλλά δείχνει διάθεση να παλέψει. Θυμίζω ότι η καλή του άμυνα στο τέλος πάνω στον Τζόνς ουσιαστικά κλειδώνει το παιχνίδι, γιατί πάει στο ένα σημείο ο Τζόνς για να φέρει το παιχνίδι στην παράταση και παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και καθαρή άμυνα απέναντι σε ένα ισοεψή περίπου, αλλά αρκετά πιο δυνατό και ο Γκόδη αντίπαλο ο Μοντέρο και τον δυσκολεύει, και είχε παίξει και νωρίτερα κάνα δύο καλές άμυνες, που δεν είναι το φόρτιο, αλλά τουλάχιστον δείχνει διάθεση σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Εντζάι νομίζω ότι δείχνει σήμερα ότι, τουλάχιστον σήμερα, έτσι το προηγούμενο φιλικό ήταν καλός, θυμίζω, στην Κρήτη, αλλά σήμερα νομίζω ότι δείχνει ότι ίσως ο Ολυμπιακός θα θέλει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι θα το αναζητήσει μέσα στη σεζόν, αν προκύψει κάποια ευκαιρία.
1: Στο 4 ή στο 3-4.
2: Στο 4 νομίζω, γιατί ο Βαζένκοφ είναι πολύ καλός, είναι τρομερός, παίζει 30 λεπτά για πλάκα και θα παίζει και στα εύκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά χτύπα ξύλα, άμα απουσιάσει μετά υπάρχει μεγάλο ζήτημα και δεν υπάρχει ασφάλεια που υπήρχε πέρυσι, ας πούμε, με τον Πίτερς, που ήξερε ότι θα μπει, θα σου κάνει τη δουλειά, όχι σαν τον Βαζένκοφ ίσως πάντα, κάποιες φορές θα την κάνει και σαν τον Βαζένκοφ, αλλά τουλάχιστον είχε μια ασφάλεια, το σουτ, όλα αυτά. Ο Εντζάι είναι ένας καλός αθλητής, ένας καλός αμυντικός παίκτης ομάδας και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί και να δώσει πάρα πολλά ποιοτικά λεπτά. Αν χρειαστεί να παίξει βασικός τώρα για ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο, μπορεί να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είναι μεγάλη χρονιά και πολλές οι απαιτήσεις και βαρύ το φορτίο, νομίζω ότι εκεί θέλει κάτι καλύτερο Ολυμπιακός, και έχω την αίσθηση ότι θα το ψάξει και ίσως και να το βρει μέσα στη χρονιά. Αλλά αρκεί να το προσφέρει και η αγορά, έτσι. Θυμίζω ότι, ας πούμε, υπάρχουν κάποια παιδιά στο NBA, βλέπε Χεζόνια, βλέπε Διάλο, ενδεχομένως και κάποιος άλλος που να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, που θα το τσεκάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τα φιλικά ξανά είναι για τους προπονητές, δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα ασφαλή συμπεράσματα. Περισσότερο στοιχεία παιχτών βλέπουμε και διαθέσεις προπονητών. Τώρα σιγά σιγά με το καλό και τα επίσημα που θα έρθουν, σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα θυμίζω έχουμε Super Cup στην Ευρωλίγκα στο Αμπουντάμπι, που θα γίνει τελικά από ό,τι όλα δείχνουν, παρότι υπήρχαν σκέψεις να κυρωθεί λόγω της κατάστασης εκεί στη γύρω περιοχή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει κανονικά. Μετά έχουμε το Super Cup στην Ελλάδα. Λίγες μέρες πριν από αυτό έχουμε την έναρξη της Ευρωλίγκας και πάμε τρένο. Τώρα πλέον αρχίζει βουνό η σεζόν για άλλους τους παίκτες και για άλλες τις ομάδες και τους προπονητές. Και κατ' επέκταση, εντάξει, όχι το ίδιο βάθμο και σε εμάς έτσι. Οπότε εντάξει, όρεξη να έχουμε, να βλέπουμε. Φέτος θα έχουμε πολύ υλικό πιστεύω.
1: Και από υγεία, το Πάο και από τον Άρη.
2: Και υγεία, ναι, ναι, ναι. Καλά το λες, γιατί έχουν πέσει και πολλά μαζεμένα στις ομάδες. Ειδικά, ας πούμε, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και ο Πάο έχει αρκετά ζητηματάκια τραυματισμών.
1: Ας είναι ζητηματάκια και στην αρχή της χρονιάς να
2: κερδίσουμε
1: για τόσο καιρό να λείπουν τα παιδιά. Να έχουν υγεία, να μπορούμε να βλέπουμε τις ομάδες γεμάτες και πλήρεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Όπως το λες. Ο Πάο να πούμε ότι παίζει αύριο στο Μιλάνο με την Αρμάνη, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα. Η ΑΕΚ παίζει την Κυριακή με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα στη Ρόδο. Και την Κυριακή τώρα παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι. Τα τελευταία τεστ που έχουν να δώσουν σε αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
2: Χριστό. Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Ωραιότατη σούμα μας έκανε ο Χρήστος.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, ωραιότατη.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος Ροπόλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, να πω, είχαμε, πώς το λένε, European Golden Boy Web 2026, online ψηφοφορία, εντάξει, 100,
1: ναι.
0: Για μεταξύ τους, μεταξύ αυτών, Καρέτσας, Κοστούλας και Μουζακίδης, έχουν πλακώσει Έλληνες και Γερμανοί, θέλω να σου πω, επειδή έχω, κοιτάξει, έχω τσεκάρει την ψηφοφορία, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Θυμίζω, Golden Boy είναι ο τίτλος για τον δημοφιλέστερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον νέο, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, το τυχόν το πληροφορηθήκατε, η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε την εξής απόφαση. Επειδή γινόντουσαν πάρα πολλές μανούρες σε αγώνες πιτσιρικάδων, όχι πολύ μόνο 9-10-11, αλλά και σε 15-16-17, πολλές μανούρες στις εξέδρες, με γονείς αρκετά, οι περισσότερες, αποφάσισε να, σήμερα μάλιστα κιόλας, να εισάγει από τη φετινή σεζόν την μαύρη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η πρώτη κάρτα η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συμπεριφορά των φιλάθλων.
1: Ναι.
0: Και αποφάσισε να κάνει το εξής. Λέει, αν έχουμε θέματα με γονείς, θεατές και όλα αυτά, ο διαιτητής πρώτον διακόπτει προσωρινά το παιχνίδι και ζητάει στους προπονητές να πάνε στους γονείς και τους όσους δημιουργούν το πρόβλημα να τους μιλήσουν. Εάν συνεχιστεί η συμπεριφορά, πάμε σε δεύτερο στάδιο, το παιχνίδι διακόπτεται για 10 λεπτά και αν εξακολουθήσει και μετά το 10 λεπτό η μανούρα, αν έχουμε προσβολές, επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο, ο διαιτητής δείχνει τη μαύρη κάρτα και διακόπτει οριστικά το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε γύρω για σωματική βία, την οποία από ό,τι φαίνεται στη Ρουμανία προφανώς για να το κάνουν έχουν θέμα. Έχουν πρόβλημα δηλαδή. Είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουν. Εντάξει.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Φαντάζομαι θα ήταν κάποια εισήγηση του Τζίτζι του Μπεκάλι αυτή. Θέλω να πω, αν υπάρχει ένας νουνιχής άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα κρυστάλλινα και καθάρια, ο Τζίτζι ο Μπεκάλι είναι.
0: Και το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Τι θέλει άλλωστε. Ακριβώς. Τι άλλο μπορεί να θέλει.
1: Πάντα συνενετικός, πάντα ένας άνθρωπος που πάει να σβήσει φωτιές.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Με τις δηλώσεις του, με τις πράξεις του. Ποτέ δεν έχει προσπαθήσει να οξύνει τα πνεύματα, ποτέ δεν έχει προκαλέσει κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε φαντάζομαι δική του εισήγηση θα ήταν. Απλά δεν θέλει να την πιστωθεί, δεν θέλει να φανεί ότι είναι
0: κοινό. Εντάξει, είναι τέτοιο.
1: Είναι σεμνό.
0: Είναι σεμνό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και μετά από όλα αυτά, έφτασε φυσικά η ώρα. Ξέρετε ποια ώρα είναι.
1: Γιατί χάσαμε τις Πέμπτες τα παιχνίδια του Τσουλού.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είχατε αυτή την απώλεια.
0: Είναι αλήθεια. Αλλά την Τέταρτη αγωνιστική δεν την χάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τη χάσουμε. Είμαστε εδώ. Είμαστε με πάνω μπουρνά σήμερα και όλοι συμμετέχουμε ως ήθιστες στις προβλέψεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο και άλλα 5 την Κυριακή. Αύριο 7 η ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφι, Πρεμιέρα Αλγκουαθίλ, από ό,τι είδα Μπέιλι στην αποστολή, είδα Κλέιτον, είδα στην αποστολή, όλος ο καλός ο κόσμος μέσα.
1: Θα πω άσο εγώ.
0: Θα πω και εγώ άσο.
1: Διπλό. Μάλιστα.
0: Μίλησέ μας, λέω πάνω. Μίλησέ μας. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί, δηλαδή πες ότι έρχεται τίποτα, τι θα συμβεί μετά, πιστεύεις?
1: Τι εννοείς ότι θα συμβεί μετά? Τι θα συμβεί.
0: Τι θα συμβεί.
1: Τίποτα συμβεί. Τι θα συμβεί.
0: Cool.
1: Τώρα πει ο προπονητής.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, στις 9 στο Πανθεσσαλικό ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο. Εγώ λέω χ.
1: Από άσο. Από πρώτη νίκη Ηρακλέως.
0: Τι είναι πρώτη νίκη Ηρακλέως. Δεύτερη νίκη Ηρακλέως.
1: Ποια είναι η πρώτη.
0: Προηγούμενη αγωνιστική και δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Λάθος κάνω.
1: Δεν έφερε χ. Εγώ θα κάνω λάθος προφανώς. Τέλος πάντων, νίκη Ηρακλέως.
0: Συγγνώμη, μπορεί να λέω, όχι, όχι. Μπορεί να λέω εγώ βλακίες.
1: Πιθανότητα εγώ λέω βλακίες.
0: Ναι, με τον Αστέρα, εκτός έδρας, ένα 0-2.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεύτερη νίκη Αστέρα. Ηρακλέως, λοιπόν, ναι.
0: Πάνω. Χ, λες και εσύ. Okay. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή.
1: Ναι.
0: Στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, στις 6, η Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο. Άσος.
1: Άσος.
0: Λες πρώτη νίκη μαύρης Θύελλας μετά από τόσα χρόνια.
1: Δεν έχει παίξει άσχημα καλά.
0: Όχι, δεν έχει παίξει.
1: Απλά δεν έχει μπορέσει να διαχειριστεί παιχνίδια λόγω απειρίας και ενθουσιασμού υπερβολικού. Δεν έχει παίξει άσχημα.
0: Την ακολουθεί ο κόσμος. Ωραία, ναι, ωραία, ναι, ναι, ωραία επιστροφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνει Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μοιάζει άσος.
1: Άσος.
0: Μοιάζει άσος. Έχει δώσει, ξέρεις, πολύ ενέργεια η Κηφισιά στα δύο της τελευταία παιχνίδια. Είναι η αλήθεια. Δεν έχει φορά την καλύτερη ομάδα από το Λεβαδιακό, γι' αυτό λέω μοιάζει άσος και για κανένα άλλο λόγο. Χίλες πάνω. Λοιπόν, το ντέρμπι της αγωνιστικής στις 9 στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άρης.
1: Άσος.
0: Χ. Άσος. Μάλιστα. Και στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ντέρμπι, δηλαδή το παιχνίδι των πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός εναντίον Πανετολικού. Οι μοναδικές δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3-3. Είναι άσος.
1: Άσος.
0: Είναι άσχημο γιατί πιστεύουμε περισσότερο τον Πανετολικό ή τον Παναθηναϊκό ή γιατί πιστεύουμε λιγότερο τον Πανετολικό.
1: Γιατί είναι σε καλή φάση ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι αλήθεια.
1: Παίζει καλά δηλαδή. Παίζει καλύτερα από ό,τι έπαιζε στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δείχνει μια βελτίωση στο παιχνίδι του. Τσουλάει την μπάλα καλύτερα μπροστά. Αυτό. Μια χαρά ο Πανετολικός. Δεν λέω ότι ξέρει. Εύκολο.
0: Πάνω από μια χαρά,
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Δεν λέμε εύκολο κτλ. Η εικόνα του Παναθηναϊκού με κάνει να πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και το κίνητρο, έτσι, γιατί πάντα και το κίνητρο.
0: Α, του κίνητρο να είσαι τρομερό μόνος, και ο Πανετολικός, βέβαια.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά από τις δύο ομάδες, όπως τις βλέπεις, η ομάδα που είναι η ποιοτικότερη, καλύτερη ομάδα, μοιάζει ότι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε με τα γνωστά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ένα κοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο Μπαρμπακρής από Ιάννα λέει: νομίζω λέει ότι το πουλέν της χρονιάς βάσει ονόματος είναι ο Σαραφιανός, Παπασαραφιανός του Άρεος.
1: Καλό.
0: Το κρατάμε, ναι. Τον παρακολουθούμε, τον προσέχουμε. Ναι.
2: Ένα φίλο λέει ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ τη ΣΑΣ, το οποίο διαβάσα από 1η-1η-27, αλλάζει το καθεστώς των μεταγραφών. Στην Ισπανία, μάλλον. Οι ρήτρες πλέον θα καθορίζονται βάσει μισθού. Υπολοιπόμενο χρόνο συμβολίζει κάποιου ακόμα παραμέτρου. Μιλά για τι ρήτρες. Στη Λα Λίγκα, λοιπόν.
0: Απόλυτα λογικό. Μα θέλει να γίνει παγκοσμίω. Δεν μπορεί να βάζει τον άλλο να παίρνει ένα εκατομμύριο και να το έχει 500 εκατομμύρια ρήτρα. Πρέπει να είναι αναλογική η ρήτρα. Με το πόσο τον πληρώνει, την ηλικία του, την αξία του, τα χρόνια συμβολέου που το απομένουν, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για να είναι και πιο δίκαιο για τον ίδιο τον παίχτη να μπορεί να φύγει αν επιθυμεί. Εσύ που είσαι φαν του Σεφερλή, ίσως το μήνυμα αυτό του καταλαβαίνεις το φίλο που λέει την πράσινη κάρτα του παλιού καλού Σεφερλή δεν θα την ξεπεράσει κανείς. Σου θυμίζει
2: όχι,
0: κάτι αυτό?
2: Θυμίζει. Όχι.
0: Το λέω γιατί εσύ είσαι που τον παρακολουθείς,
2: ναι,
0: πιο
2: προφανώς. Στενά. Να κρατήσω το Ταριάγκα, Ριάγκα, Ριάγκα, τα Βιτάλης, Βιτάκη και Κοϊτά ή Σαχαμπό για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάργα.
0: Αν στέλνει μήνυμα ο φίλος και το τραγουδάς κάθε φορά την υπογραφή του, να κρατήσει το πρώτο. Αλλιώς το δεύτερο.
2: Είμαι 24 και δεν έχω φάει μερέντα σχεδόν ποτέ, δηλαδή ελάχιστες φορές, είναι τόσο υπερεκτιμημένη. Άμα είναι τόσο υπερεκτιμημένη, γιατί μετά την πρώτη φορά ξανά φάγες?
0: Λέει ένα μήνυμα: με τόσους αγώνες μεσοβδόμαδα που έρχονται, το σωστό και πρέπει είναι να αλλάξετε ώρα. Κύριε Γιάννη, πώς σας φαίνεται το 11.30 με 1 και 20? Λέει η Φιγένια εν Παυλίδη ή τέλος πάντων εν Αυλίδη. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για τον ψυχαναγκασμό του κύριου Γιάννη αυτό το 11.30 με 1 και 20. Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχο. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα με νεύρα και θα φεύγει λιπόθυμος.
2: Στάθος Παπουτσέλης λέει βούτυρο. Φυσικό βούτυρο και από πάνω μερέντα. Κοντεύω εγώ τα 120 κιλά και ξέρω.
0: Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω τολμήσει. Δεν φτάνουν εκεί πέρα οι.
2: Και άλλος προτείνει.
0: Καθαρίτα μου.
2: Άκου εδώ. Βούτυρο μερέντα, ναι. Μαρμελάδα και φυσικό βούτυρο.
0: Εντάξει.
2: Κάπου όπα.
0: Εντάξει.
2: Κάπου όπα.
0: Ποια είναι η κατάλληλη ρήτρα για εσάς κύριε Γιάννη και για εσάς κύριε Κώστα για να σας κλέψουν από το σταθμό? Εμείς είμαστε στην παλιά νομοθεσία. Ναι. Είμαστε δεσμευμένοι, δεν είναι.
2: Χθες έκατσα στο θρόνο με το ένα χέρι στο γόνατο, λεβέντικα, σαν να κοιτάω τα κοπάδια, τα εγγόνια και τα χωράφια μου και άρχισα να ομολογώ, α, έζησα.
0: Εσύ που ανακάλυψε σήμερα τη φωτογραφία του Φεδόργιου, καλώς ήρθες.
2: Καλώς ήρθες
0: στην παρέα μας.
2: Στη χώρα, καλώς ήρθες. Κομφερεσέκας λέει: μου φαίνεται αυτονόητος ο συνδυασμός βούτυρο με άλυμα σοκολάτας. Έτσι έμαθα από παιδί. Ακόμα και στο στρατό έτσι κάναμε. Η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάποιος μου είπε πως δεν το κάνω σωστά ήταν φυσικά η σύζυγός μου μετά το γάμο.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα. Αλλά όταν πέφτουν, λέει, στο χόκκι, τους σταματάνε, λέει, μόνο τότε, γιατί για να μην πετσοκοπούν από τις λεπίδες από τα παγοπέδιλα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν σταματάνε γι' αυτό. Τέλος πάντων, σταματάνε και αυτό είναι το καλό. Τώρα που είμαι και επισήμως data analyst, θα πρέπει να ανησυχώ αν ανησυχείτε τη σαρλίζη των πλερών? Όχι, θα πρέπει να ανησυχούν οι άλλοι, λέω εγώ. Μάλλον. Κύριε Γιάννη, τραγουδίστε λίγο και το Σαχαμπό για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάργα. Να δει ο κύριος Κώστας τι καλά το λέτε. Στο πρώτο, παιδιά, νομίζω ότι
2: ναι,
0: μπορεί
2: ήταν,
0: και ξεδιπλώνει τις φωνητικές του δυνατότητες.
2: Ναι.
0: Καλύτερα.
2: Στις χαμηλές δεν το έχω. Κύριε Κώστα, είναι κανονισμός στο χοκέι, όχι κώδικας. Όση ώρα παίζουν ξύλο, τόση ώρα διαρκεί και η τιμωρία τους εκτός πάγου.
0: Μάλιστα.
2: Καλό!
0: Δηλαδή, αν παίξουν ξύλο 10 δευτερόλεπτα, παιδιά, θα είναι 10 δευτερόλεπτα έξω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μένουν έξω παραπάνω. Μπορεί να είναι σύντομα. Να είναι 3 μπουκέτα και γεια σας. Δεν έχω δει να παίζουν ξύλο 10 λεπτά.
2: Συνήθως δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Βούτυρο, φυσικό βούτυρο, μερέντα και κατάλληλες πατούσες φυσικά βλέπω.
0: Τσάι με φέτα, όχι παιδιά, σας παρακαλώ.
2: Τι?
0: Τσάι με φέτα, λέγαμε.
2: Έλα.
0: Όχι.
2: Από Διαπομπέος Μάγλος λέει: όσο θυμάμαι ότι ο Γκράβεσεν πήγε στη Ρεάλ ως αντικαταστάτης του Μακελελέ, πιστεύω ότι όλα μπορούν να έχει συμβούν στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, παιδιά, η Ρεάλ έχει κάνει πολλές βλακίες. Έχει κάνει πολλές βλακίες.
2: Αλλά σαν κι αυτή,
0: Εντάξει.
2: Αλλά σαν κι αυτή, Κώστα,
0: Το βούτυρο φυσικό.
2: Φοβερ!
0: Ορίστε.
2: Τίποτα, κάτι μου. Φοβερ!
0: Το βούτυρο φυσικό βούτυρο, μαρμελάδα μερέντα Αρμπελόα. Συγγνώμη. Είναι υπερβολή, παύλα κτηνοδία. Το λουκάνικο, πανσέτες, μπιφτεκάκια, παϊδάκια, γαρδούπες και σπινάντερ όμως είναι απόψε πεθαίνει ο βιγκανισμός. Κοίτα να σου πω. Αυτό που περιγράφεις το δεύτερο είναι στις ποικιλίες κρεατικών. Δηλαδή είναι με κάποιο τρόπο θεσμοθετημένο σε μαγαζιά που πουλάνε, που έχουν ψητά. Το πρώτο δεν είναι. Το δεύτερο, το φτιάξαμε ποικιλία, μπορεί να τα έχει όλα αυτά μέσα. Και αυτά και άλλα τόσα. Και καλώς αν με ρωτάς.
2: Σας ακούω 14 χρόνια. Μου φαίνεται εξίσου εξωφρενικό όπως την πρώτη μέρα ότι λέτε το mail το ράμαγε και πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται spelling. Δεν χρειάζεται. Πια.
0: Ο φίλο του Μιτάγκαν λέει: όσοι φίλοι τρώνε μερέντα, φυστικό βούτυρο και μαρμελάδα και είναι 35 πλάς, να κάνουν και μια καμπύλη ζαχάρου. Είμαι γλυκούλης εγώ και ξέρω.
2: Αλήθεια.
0: Ελπίζω να ασχοληθεί με τον μπάσκετ ο Φεδόργιος για να ακουστεί το Φεδόργιος γιατρής.
2: Ο Βαϊμάκης έχει αμφιβολίες ότι ο Σταμ θα μούτευε τον εραστή του Πικέ. Αυτή η μονομαχία θα θύμιζε Φρίνη Αρβανίτη εναντίον Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανι.
0: Κάποιος ζητάει προκαταβολικά συγγνώμη για το μήνυμα που θα διαβάσω αμέσως τώρα και λέει το εξής. Συγγνώμη κύριε, μήπως είδατε ένα παιδί να περιφέρεται στη ζούγκλα? Α ναι, μόγλης πέρασε. Ο Athens Voice.
2: Έλα, όχι.
0: Φανταστείτε κάποιος να είναι μανουριάρης και καπνιστής, συνέχεια θα μάλωνε στο χόκι για να παίρνει ανάσες. Αν ήταν Έλληνας και για τσιγάρα.
2: Ναι.
0: Στην Κύπρο υπάρχει η Μονή Μαχαιρά με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας. Mm-hmm. Ορθόδοξοι και οι Σέρβοι που χάσαν τόσα τρίποντα, αλλά ο πιο ευσεβής από όλους, ξέρετε ποιος είναι και ξέρετε. Κάτι έχουμε καταλάβει, ναι.
2: Όχι εμείς, όλοι.
0: Ναι.
2: Έλεφαϊ, κάτι αισιόδοξο. Από Μπίμονο Σπάουελ 23 έτη. Από τότε ως σήμερα 35 έτη. Είμαστε χούφτα, αλλά και δεν το ξέρουμε. Όπως όταν πηγαίναμε στην παρέλαση και ήταν μόνο 40 χρόνια πίσω πόλεμος.
0: Λουτρό αλήθεια αυτό.
2: Ο Χαϊλέ Βέρα στο δεξί θυμήθηκε την τρομερή διαφήμιση του Λιούις για την Πιρέλη με τις γόβες. Ναι.
0: Ναι. Τρομερή.
2: Εγώ είχα τη Σαμάνθα Φόξ αφήσα στο δωμάτιό μου. Αλλά επειδή η μάνα μου ήταν φεμινίστρια, την κατέβασε και στη θέση της έβαλα τη Βερούλη.
0: Εντάξει. Επειδή έχω γνωρίσει Άννα Βερούλη, εξαιρετική. Εξαιρετική, εξαιρετικός άνθρωπος. Υπέροχη. Υπέροχη.
2: Βλέποντας τον ντουπλάν της να πηδάει, αναπονούμε τις ώρες και τα δεκάρικα που είχαμε ρίξει στα οφάδικα με τη βοήθεια ενός μπικ αναπτήρα για να φτάσουμε τα 8,5 μέτρα στο σκοντό.
0: Ισχύει. Είναι η έκφραση «Δεν ήμουν φαν, αλλά κρίμα στον άνθρωπο» ένδειξη αρχικών σημαδιών μπαρμπαδιάς.
2: Ναι.
0: Και πολύ γλυκά το είπες.
2: Πολύ γλυκά, ναι.
0: Χρόνια πολλά λέει σε Ντέγιαν Στάνκοβιτς, Ερίκα Μπιντάλ, Νταβίτ Πιζάρο, Τζόρνταν Αγιού, αλλά και Μόμπι και Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Όλοι αυτοί οι γενέθλια σήμερα να ζήσουν. Σήμερα. Να ζήσουν όλοι.
2: Είναι ο Ραστόντερ ένας νέος Άντερου Κάβινα?
0: Όχι.
2: Στα αγνά χρόνια το άλυμα στη φέτα ψωμιού ήταν νερό και ζάχαρη.
0: Το έχω ακούσει, ναι. Mm-hmm. Είναι η γαρδούμπα για τα αλμυρά ότι οι μπεζέδες για τα γλυκά.
2: Καλό. Ναι, γιατί, ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Σε συνέντευξη στην τηλεόραση για τον αγιασμό ρώτησε ένα παιδί πώς νιώθει. Το όνομά του ήταν Νικάγγελος, πλέον είναι παντού. Mm-hmm.
0: Ένα αληθινό όνομα που συνάντησα ήταν το Πρωία. Ρώτησα από πού βγαίνει και μου είπαν από το Πρωινή.
2: Σωστά, λογικό ακούγεται. Είναι ο Πελίστριο Αργεντινός Στάσου.
0: Πρωινή, πάλι.
2: Βγήκε Πρωινή. Δηλαδή.
0: Πουρνό.
2: Μου ρωτάει ο δάσκαλος πού πήγες μαθητές, βγήκε η Πρωινή.
0: Λέει ο φίλος Τιμ ξανά, λέει στα εξωτικά ονόματα μπορούμε να προσθέσουμε το μικρό όνομα Κρήτη που πέτυχα σήμερα στη δουλειά. 30χρονη, καθαρό οχτάρι, με δεκάρι τσίτος, και φωνή με γρέζι. Τη φωνάζουν Τούλα. Γιατί είναι
2: τι?
0: Τόσο ωραίο όνομα Κρήτη να τη φωνάζουν Τούλα.
2: Μεγάλη αλήθεια, ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Και αν το αδειάσουμε, θα βρούμε κάθε φορά και κάτι που δεν θυμόμαστε.
0: Εντάξει. Μέτρια αλήθεια.
2: Ποιο Φεδόργιος γιατρής. Από τώρα το ακούμε. Φεδόργια όργια απόψε έξω από τη γραμμή. Μα την Παναγία, το ακούω ήδη και ξέρετε ποιος ρωτάζει 25 Μαρτίου.
0: Κατέπεσα στον πειρασμό να ακούσω ξανά τα αφιερώματα και έπεσα πάνω στο μουσικό αφιέρωμα για τα έντεχνα. Κύριε Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την καταπληκτική μουσική? Αναρωτιέται το αγαπώ σαν αμαρτία. Παιδιά, δεν μπορώ να σχολιάσω την αφιερωματική εκπομπή που έκανε ο κύριος Γιάννης. Έχω μόνο τα καλύτερα λόγια να πω.
2: Τσουρέκι και μισθό επανετώνε.
0: Τσουρέκι και μισθό, νομίζω. Δεν θέλει.
2: Τσουρέκι και μισθό.
0: Δεν χρειάζεται καν το ένα δευτερόλεπτο που κλείθηκες να απαντήσεις. Τι συζητάμε?
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ το πανετώνε απατεωνία των γλυκών. Εγώ προσωπικά.
2: Το πανετώνε δεν είναι γλυκό στην
0: Είναι απατεωνία.
2: Είναι πολύ ακριβώς σχέση με αυτό που είναι. Αν το πανετώνε. Πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
2: Αν το πανετώνε είχε, ας πούμε, 1,5 ευρώ, δεν θα ήταν κακό.
0: Θα
2: αλλά
0: ήταν
2: το πανετώνε που έχει 8 ευρώ και 10.
0: Όχι, και είναι, με 1,5 ευρώ θα ήταν κακό.
2: Είναι αέρας.
0: Όχι. Είναι, παραμένει αέρας και τζάμπα να το φας.
2: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα κόστους. Είναι θέμα γεύσης. Είναι απατεωνία το πανετώνε. Το τσουρέκι είναι. Όχι τίμιο απλά, είναι ένα. Αν είναι καλό τσουρέκι και καλό γεμιστό τσουρέκι, σκίζει χασέδες.
2: Ναι, εντάξει, κάτι.
0: Τι συγκρίνουμε τώρα το πανετώνε? Ορίστε. Το τσουρέκι. Ναι, συμφωνούμε όλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αν το πουλάγαμε στο μαγαζί μας, θα λέγαμε πανετώνε φοβερό, έτσι, 8,5 ευρώ. Αλλά.
2: Ναι.
0: Επειδή το πουλάμε και το τρώμε, λέμε την αλήθεια.
2: Μα τα πανετώνε, το καλύτερο πράγμα στα πανετώνε είναι η συσκευασία του στην πραγματικότητα. Για να το πουλήσουν λίγο ακριβότερα. Εντάξει. Τα έχουμε δει όλοι αυτά. Μην κάνουμε ότι δεν τα έχουμε δει. Ε?
0: Πρέπει να. Αυτό έχει ένα αλλά. Οπότε περιμένω να έρθει και το δεύτερο. Δεν το διαβάζω. Περιμένω.
2: Λοιπόν, σκληρούς παίχτες είναι Τζόι Μπάρτον. Καλά, πολλούς δεν είπαμε.
0: Ναι,
2: πολλούς δεν είπαμε.
0: Είναι ο Φεδόργιος για τα ονόματα ότι ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ? Όχι, παιδιά. Ο Φεδόργιος είναι ανώτερος. Συγγνώμη κιόλας.
2: Ο Γέλαβιτς, κι αν είναι ψέμα, είδε σήμερα σε αγιασμό, πέρα από εντάξει Μιχαήλ Άγγελο, Εμέλεια, Θαλασσινή και Μάξιμο Χεροπολί, είδε έναν Βασίλη Νικήτα και λέει: μπορεί να σας φαίνεται απλό, λέει αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά άκουσα τη μητέρα του και τον φώναζε Βασιλονικήτα. Χριστέ μου, αλήθεια. Εντάξει, μήνυση στα 18. Βασιλονικήτα.
0: Απατεωνία το πανετώνε, σε ψάχνει ο Αντώνης ο Σελέκος, Κωστάρα. Βεβαίως, παιδιά, να με βρει να του πω και δύο κουβέντες και για το τσουρέκι του.
2: Ποιος είναι ο Αντώνης ο Σελέκος?
0: Ένα πολύ γνωστό και καλό ζαχαροπλαστείο.
2: Ναι.
0: Να του πω και δύο κουβέντες για το τσουρέκι του, για την τιμή που έχει επίσης. Αν με ψάχνει να με βρει, να κάνουμε και μια κουβέντα για το πόσο χρεώνει το τσουρέκι.
2: Οκ. Okay.
0: Πολύ καλό, δεν λέω, αλλά. Αλλά.
2: Ναι.
0: Κάπου λίγο. Την ουγγιά να το αγοράζει με την ουγγιά, σαν να είσαι, ξέρω εγώ, χρυσοθύρα στο Κλοντάικ. Δεν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Σελέκο μου. Λοιπόν, έχουμε Διονύση Δεσίλα. Άκουσα.
2: Τι συμβαίνει?
0: Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Χαίρετε.
2: Διονύση.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Μας έλειψες.
1: Όντως. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές για να κάνει δικό του τον Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, αριστερός μπακ.
2: Αυτό που
1: δεν έχει κλείσει ακόμα.
2: Τον Ολυμπιακό, ε. Ναι, το θυμάμαι. Το Μαροκινός, ε.
1: Σωστά, Μαροκινός. Η αυριανή μέρα είναι η σημαντική για τις εξελίξεις. Ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία, είναι προχωρημένο το ζήτημα όμως και υπάρχει αισιοδοξία από τον Παναθηναϊκό ότι θα γίνει το deal. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 24 ετών, αριστερός back half, ανήκει στη Ρώμα, δεν υπολογιζόταν από τον Κασπερίνη. Όπως είπες και εσύ, είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Αναζητούσαν τρόπο οι Ιταλοί για την παραχώρησή του.
0: Με δανεισμό Διονύση, με πώληση.
1: Θα το δούμε το καθεστώς.
0: Okay.
1: Θα το δούμε το καθεστώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Μαροκινός αριστερός μπακ.
2: Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, σημαίνει κάτι για την πορεία που θεραπεύσει του Κρίστενσεν?
1: Όχι, σημαίνει το εξής, ότι θέλουν στον Παναθηναϊκό να είναι, πώς να το πω, να
0: έχουν
1: ένα ακόμη. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Να είναι θωρακισμένοι και να έχουν ένα ακόμη αριστερό μπακ αξίας, γιατί είναι ένας παίκτης αξίας συγκεκριμένος στο ρόστερ. Αυτά.
2: Okay.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλό.
0: Λοιπόν.
2: Μεγάλη αλήθεια, το τσουρέκι είναι ωραίο και, με, και μαζί με αλμυρότερη τύπου κασέρι, ναι. Εγώ λέω ναι. Μεγάλο ναι.
0: Και με άλλα τυριά, ναι, συμφωνώ ναι, ναι, ναι. Και εγώ.
2: Το
0: συμφωνώ
2: σκέτο εγώ. Βέβαια τσουρέκι.
0: Ναι, ναι, με σοκολάτα, γεμιστό, ναι. Ναι, συμφωνώ. Και με διάφορα άλλα τυριά επίσης πάει πολύ καλά. Με κάτι έμενταλ, με κάτι. Πάει πολύ καλά το τσουρέκι εκεί. Και αν το ζεστάνεις και λίγο το τσουρέκι,
2: mm-hmm.
0: λίγο, ένα τσίκ, όχι να. Είναι ακόμα πιο ωραίο. Ένα τσίκ. Και βάλεις το τυρί από πάνω.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Επίσης τώρα, αφού φτάνουμε στο επίπεδο αυτής της αλητείας της γευστικής,
2: ναι.
0: άμα το ζεστάνεις και του βάλεις βούτυρο στο τσουρέκι μέσα, έξτρα βούτυρο, που λιώνει μέσα στο καυτό τσουρέκι, κόλαση.
2: Τι ονείρο ξέχασα.
0: Καλά τώρα. Σου λέω τώρα. Εντάξει.
2: Τι λες τώρα.
0: Έχω παίξει τέτοια μπαλίτσα παλιά.
2: Μεγάλη αλήθεια. Σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε ένα δάχτυλο για να ανοίξουμε την πόρτα. Τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη,
2: σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε.
0: Άμα δεν είμαστε ο Γιούρι Γκέλλερ να ανοίγουμε την πόρτα με τη δύναμη της σκέψης, θα θυσιάσουμε κάποιο δάχτυλο, ναι. Αν έχουμε κάποιο χαρτί, χαρτοπετσέτα στην τσέπη κτλ., δεν θα θυσιάσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το χαρτί.
2: Σοκολατίνα ή αμυγδάλου.
0: Αναλόγως, παιδιά. Αν είναι top το ένα, top το άλλο. Θα πω σοκολατίνα εγώ για ιστορικούς λόγους.
2: Και εγώ
0: αλλά
2: σοκολατίνα.
0: Οι κορυφαίες αμυγδάλου σκοτώνουν. Mm-hmm. Σκοτώνουν.
2: Το πανετόνι είναι μάπα. Αλλά μου έδωσαν δώρο Χριστούγεννα σε πιτσαρία μάμα μία, στην οποία χάλασα μια περιουσία και ήταν το κάτι άλλο και η συσκευασία του ήταν τυλιγμένο σε λευκή βαμβακερή πετσέτα.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ θα μάθω πόσα ξόδεψες εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Να πάρεις πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι πάει να πει πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι το πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι η Τζένιφερ Λόπεζ στη σάουνα. Τι ακριβώς είναι αυτό. Τι σημαίνει πανετόνε με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι αυτό, σαν αυτοί που βάζουν οι κουρίς, δηλαδή, αυτοί πριν σε σφάξουν με το λεπίδι στον καρούτσο. Τι είναι ακριβώς. Τι σημαίνει πήρα πανετόνε με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Εκτός αν εννοείς ότι είχε ένα πανετόνε και έχει και δώρο μια λευκή βαμβακερή πετσέτα του μαγαζιού.
0: Μήπως θες να τον μπανιάρεις.
2: Τι ακούμε. Μεγάλο δίλημα. Εκμέκ με τσουρέκι ή προφιτερόλ σοκολάτα.
0: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
2: Εκμέκ με τσουρέκι.
0: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
2: Καλό είναι το εκμέκ, δεν το έχει φάει.
0: Εκμέκ με τσουρέκι.
2: Ναι. Είναι ωραίο. Τέλο, προφιτερόλ Ανδρεάς είναι η απάντηση. Να ρωτάτε εμένα. Συγκεκριμένα. Για να είμαστε όπως πρέπει.
0: Ο Φεδόριος θα αναρωτιέται για χρόνια πώς προέκυψε το χρόνιο φτάρνισμα μέχρι κάποιος να του κοινωνήσει την αποψινή εκπομπή. Παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλη η Ελλάδα με το Φεδόριο. Δηλαδή, το παιδάκι αυτό, καλά να είναι, θα έχει φτέρνισμα εδώ και. Πόσο είναι, 4-5 μέρες που βγήκε αυτή η φωτογραφία με την τούρτα. Εντάξει.
2: Ο μπουρτζοβλαχισμός σε όλο του το μεγαλείο. Πανετώνε, λες και είχαμε και στο χωριό μας για το story με τιμή 50 ευρώ ανά τεμάχιο. Συνεχίστε να ενισχύετε μοντερνισμούς και σας φταίει το κλικ.
0: Πετσέτα, μπαμπάκι, πανετώνε, φαρμάκι.
2: Φτάσαμε ένα τσάκα από τσούρεκο αυγοφέτες. Όχι. Όχι. Ελπίζω. Πρέπει να κάνω.
0: Πάπα, συγγνώμη, τι εννοείς.
2: Δεν φτάσαμε.
0: Υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν.
2: Δεν τις αναφέραμε εννοώ.
0: Α.
2: Δεν τις αναφέραμε εννοώ.
0: Ναι.
2: Δεν έχω φάει. Ξέρω ότι υπάρχουν.
0: Έχω φάει.
2: Αλλά λέω ότι δεν τις αναφέραμε.
0: Έχω φάει. Εξαιρετικές.
2: Πρέπει να κανονιστεί μια θεματική εκπομπή κάθετος κόντρα, γλυκατζίδες, βίες, αλμυρατζίδες και να συγκρίνονται λέμον πάει του κυρίου Ιάννη με τις πασέτσες και τις γαρδουμπίτσες του κυρίου Κώστα. Αλλά. Αν ο Γκότζο ήταν λέμον πάει και γαρδουμπίτσα, εσύ θα έστανε το μελάνι σου πιάσει μακαρονάδα, λέω με στρέλινεξ, με στρέλινεξ, με παρασέρνιεξ.
0: Στην πραγματικότητα και ο κύριο Γιάννη μεταξύ αλμυρού γλυκού το αλμυρό διαλέγει.
2: Ναι.
0: Οπότε, να πω, δεν υπάρχει καμία κόντρα.
2: Ναι, στην πραγματικότητα.
0: Δεν είναι κάποιο από του δύο τόσο γλυκατζή που να βάζει το γλυκό πάνω από το αλμυρό.
2: Ναι.
0: Θα το απολαύσουμε το καλό γλυκό. Εγώ δεν είμαι. Θα φάω σε έκτακτες περιστάσεις. Δεν είμαι.
2: Μην είστε Μόγγολοι, έτσι το πακετάρουν το πανετόνι για διατηρείτε. Πακετάρουν το πανετόνι, λοιπόν, ξαναλέω, σε λευκή βαμβακερή πετσέτα. Θέλετε να μας εκνευρίσετε. Έτσι, αυτό θέλετε να κάνετε.
0: Όχι,
2: θέλετε να μας
0: κουρδίσετε. Πακετάρουν εκεί.
2: Αυτό
0: το
2: θέλετε.
0: Πακετάρουν σε μια συσκευασία που είναι. Αλλά λευκή βαμβακερή πετσέτα. Ξέρεις, το βάζουν στο τσεκλένι μέσα από εδώ κάτω.
2: Λευκή βαμβακερή. Μια λευκή βαμβακερή πετσέτα. Δηλαδή το κορυφαίο πανετόνι στο δόντα το πακετάρουν.
0: Σε μπουρνούζι. Βεβαίως.
2: Κατάλαβες τώρα, μας τσαντί και τι είπαμε τώρα, το πιάσε κόκκινο κάναμε τώρα με ναι. τον κύριο Κώστα.
0: Είναι το πανετόνε ο τσάλοφ των γλυκών.
2: Στο Παγκράτη βλέπω υπάρχει πανετονερία.
0: Mm-hmm.
2: Το ξαναδιαβάζω.
0: Mm.
2: Πανετονερία. Δηλαδή κάποιος, κάποιος συνάνθρωπός μας είπε: έχω μερικά λεφτά να επενδύσω. Mm-hmm. Εντάξει, πιθανώς έχει και ένα όνομα. Τι να ανοίξω. Μαζεύεται με τρεις φίλες του, φίλους του, ξέρω εγώ, γνωστούς συγγενείς και λέει: τι να ανοίξουμε, λέει ένας. Ανοίξει ένα καφέ, ρε βλάκα. Είναι το πιο εύκολο και λέω: όχι, ρε, να ανοίξει ένα μικροφούρνο. Μα θα πει στον Παγκράτη: έχει εδώ 500. Εντάξει, ωραία, να ανοίξει ένα, ξέρω εγώ, σπριτσάδικο πετάγεται ο ναι. αυτό. Εντάξει, ωραίο αυτό. Και πετάγεται, ξέρω, ρε βλάκα, ηλίθι του λέει: πανετονερία θα λέει: ναι, πανετονερία, ναι, αυτό είναι το σωστό.
0: Και αν έχει χεστεί στο τάλαρο αυτό τώρα.
2: Με την πανετονερία, ξαναλέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πανετονερία, ξαναλέω. Πανετονερία. Εδώ έχει ένα μαγαζί που είναι πανετονερία.
0: Πουλάει μόνο πανετόνε. Άμα δηλαδή η ουρά είναι από το Παγκράτη και φτάνει μέχρι το Μέτς. Ο Φεδόριος θα κάνει εκπομπή κάποτε με το Μάξιμο και θα λένε: άκουσα μητέρα να φωνάζει το γιο της Νίκο και θα γελάνε. Και αυτό μας πρέπει να συμβεί. Αυτό μας αξίζει.
2: Ο μέτρος στόπερ για φούτσαλ λέει: θα έπρεπε να λανσαριστεί αυτοκόλλητο αντίστοιχο με τον μπαμπά μη τρέχεις, με το μήνυμα μπαμπά γιατί με μισείς για τον κάθε άτυχο Φεδόριο εκεί έξω. Από ότι έχετε άδικο. Από ότι έχετε άδικο. Το πανετόλι ήταν όταν τα γραφεία από το πρόσφορο που το τυλίγουμε πετσέτα.
0: Το πανετό είναι μετά τρίτη μέρα, λέει κάποιος, στη συσκευασία. Γίνεται καλύτερο και πιο νόστιμο. Να μου το φέρουν παιδιά τρίτη μέρα τότε μένα. Να μου το φέρετε παγιάτικο στην πετσέτα. Να το κρατάτε σπίτι σας και τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς το πανετό να έρχεται σε μένα.
2: Δεν είπα Τζένιφερ Λόπερ πάλι. Ο Μετρελάντε. Δεν τα βάλουμε βάρ. Δεν είπα Τζένιφερ Λόπερ.
0: Δεν άκουσα εγώ. Δεν άκουσα.
2: Για όνομα δηλαδή. Τέλος πάντων. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα για τα φαγητά. Τώρα πεινάσαμε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μπουρνουζόνε βλέπω κάπου. Φάτε lemon pie από το Βούλγαρη στη Λαμία και θα με θυμηθείτε. Στη Λαμία, πες μας κάτι, κάπως να βολεύει λίγο καλύτερα. Να...
2: Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής, θέλω να κλείσουμε με αυτό.
0: Ποιος, ο.
2: Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής λέει: έχω μαθητή ο οποίος έχει το όνομα Μάξιμος Έολος. Και ο αδερφός του ονομάζεται Ιάκωβος Σύριος. Εντάξει.
0: Και να κλείσουμε το μήνυμα, λέω, προτείνω εγώ, που λέει... Περίμενε. Θα το βρω. Δεν θα το βρω. Θα το βρω. Σε λευκή βαμβακερή πετσέτα τυλίγουν τον Φεδόργιο αφού πάρει το βραδινό λουτρό του.
2: Όχι, τότε θα κλείσουμε με το μήνυμα του FDP. Πώς λέγεται αυτός που κουνάει τον κόλο του και φτιάχνει τσουρέκια.
0: Πώς...
2: Του Ερκενμπή.
0: Όχι, θα κλείσουμε την μέρα που λέει: θέλω ο Φεδόριος κάποτε να φτιάχνει πανετόνε και να το πουλάει στα παιδιά σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ο Παναθηναϊκός. Με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας. Ευχάριστα Μετσάπρα, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης εν ώψη Πανετολικού. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης της Λευκωσίας ο Ολυμπιακός που επικράτησε 89-87 του Ερυθρού Αστέρα. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Νοβεζένκοφ με 22 πόντους. Η άμυνα ήταν υποτονική, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε ακόμα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης, Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Πολύ θετικά δείγματα το σχόλιο του συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 78-56 την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρόδου. Πρώτο σκόρ των νικητών ο Φρανσίσκο με 13 πόντους, ενώ για τους ηττημένους από 11 είχαν Λεκαβίτσος και Τσαλμπούρης. Να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν. Πρέπει να βελτιωθούμε, δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ, ελπίζω να με συγχωρέσουν τα λόγια του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6-15 κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6,10 μέσα στο 2026. Πρώτος ο ντουμπλάτης που ξεπέρασε τα 6,20. Με Μπέιλι, Πιρόλα και Κλέιτον, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθήλος προπονητής του Ολυμπιακού για το βρενό παιχνίδι με τον όφιστο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός με ενοχλήσεις προς Αγούστο Σιπιόνι. Έχω τον μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογο Ολυμπιακό, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκο Τεχνικό. Νέα Τούμπα με προοπτική 35.000 θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο, κερκίδε 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρόβλεψη για ολοκλήρωση στο 2030 είναι τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 30χρονο φόρ Σιμών Μπανζά. Ιατρικά και υπογραφές. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Χωρίς προβλήματα, πλην 300 συνεχίζει η ΑΕΚ την προετοιμασία για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη ΛΑΣΚ προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς. Θέση διεκδικούν Κάρνερ, Γκατσινόβιτς και Ζήνη. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτη, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλι στην Καζέτα Ντελο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη, αλλά για σε ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρου να διεκδικούν φανέλα βασικού. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσεχή Τετάρτη 16/9 παίζουν Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ στις 3. Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιμπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των

Web Fans Award 2026. Ανάμεσα στους 100 ενοπλών παίκτες της Χαλ, Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Brighton και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Dortmund. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδά.
2: Α, ναι.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
1: Εν δεξί και στο Παναστεριακό, τι γίνεται. Τι έγινε.
4: Βομβαρδισμούς της τρελής στο Παναστεριακό.
1: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Παναστεριακός, αλλά έδωσε offside.
4: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από τον Άσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
5: Πώς το πες αυτό?
4: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
1: Μεγιστοτετινανοτεράστιους, ρε πάνω.
4: Αυτό, πες το και έτσι.
1: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε. Έκανε τη δεχτή την πρόταση. Δεν ήθελε να πάει εκεί.
0: Λοιπόν. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πολύ.
1: Ωχ, αμάν.
0: Είπε. Πολύ ψωμί.
1: Νικολάκη.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
6: Απ, εδώ θα σταθούμε.
0: Θα κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
0: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
1: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
0: Θα γίνει σποτάκι.
1: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
0: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
7: Καλό, καλό.
0: Ευχαριστώ.
8: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
9: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
8: Τι
9: πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
10: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
4: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
1: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
11: Βέβαια, βέβαια.
12: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες.
13: Ναι, από φέδε φέδε. Α, φέδε.
1: Καλώς τον.
14: Τι κάνουμε?
1: Πού είσαι?
14: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
1: Εγώ στο στούντιο. Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
11: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί, ο Έρλιγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω, και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
15: Τι λες, άρεσε αυτό που
16: είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε με αυτό που είπα. Τι λες τώρα?
15: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε το After Review. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εδώ με Πάνο Μπουρνά, solo σήμερα. Εγώ. Χθες είχατε παρούλα τον Νικοράλη. Και άκουγα. Ωρεξούλες είχατε. Ε? Λοιπόν, σήμερα μόνος μου, άλλος Μισουράκης. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Καταρχάς, έχει σκάσει είδηση εδώ και λίγη ώρα. Την έχει μεταφέρει ο Διονύσης Δεσύλας. Και αφορά τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμα, με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή σε μια θέση που υπάρχει ο Κρίστιανσεν, αλλά προς το παρόν δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Οπότε υπάρχει και ανάγκη για backup στον Παναθηναϊκό να δίνει κάποιος στις ανάσες του Κυριακόπουλου μέχρι να δούμε τον Κρίστιανσεν να αγωνίζεται. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό, αν ολοκληρωθεί. Εξάλλου είχε μπει στη ζωή μας και τον είχαμε εξετάσει όταν πριν από λίγο διάστημα ακουγόταν για τον Ολυμπιακό. Ένα πάρα πολύ καλό μπακ, επαιθητικογενές. Ψηλός είναι, 1,81. Και το λέω αυτό διότι παίρνει και καλές τοποθετήσεις, λίγο που το έχω ψάξει. 24 ετών. Έχει ξεκινήσει, ή τουλάχιστον ήταν από μικρός, στον Άγιαξ. Μεταπίδησε, έκανε. Είχε ένα πολύ πετυχημένο δανεισμό στη Τβέντε. Από εκεί τον έχει τσιμπήσει η Ρώμα, που βέβαια δεν τον έχει αξιοποιήσει. Τον είχε αγοράσει το Φλεβάρι του 25 έναντι 8,5 εκατομμύριων ευρώ. Τον έδωσε δανεικό στην Άιντχόφεν την περασμένη σεζόν. Και εκεί πάρα πολύ καλή σεζόν. Έχει επιστρέψει, δεν αγωνίζεται. Και τώρα είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει και τον Ουνάη. Συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκο. Μάλιστα μέτρησε και 4 συμμετοχές στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Τις 2 ως βασικός, αυτή την πορεία του Μαρόκο μέχρι και τα πρώιμη τελικά. Οπότε για Σαλάχ Εντίν και όχι μόνο, και για την τέταρτη αγωνιστική που ξεκινάει από αύριο, αρκετά ενδιαφέρουσα. Καταρχάς για μας τους ψυχαναγκαστικούς έχει ολοκληρωθεί κάθε κρεμότητα, μετά και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Κάθε ομάδα έχει από 3 μάτς. Θα τα αναλύσουμε παρέα με εσάς. 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες μας. Είχαμε και μπασκετάκι, για να μπαίνει στη ζωή μας. Πολλά φιλικά σήμερα. Και αυτό το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ των αποδεκατισμένων, και Ολυμπιακός και Άρης στα τουρνουά της Ρόδου και της Κύπρου.

0: Είχαμε και Μανώλο Καραλή, ο οποίος τερμάτισε πίσω από τον Ντουμπλάντη. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Έφτασε μέχρι και τα 6-15. Δύο φορές επιχείρησε στα 6-25. Δεν τα κατάφερε. Ντουμπλάντη στη Ρίο, πήγε και παγκόσμιο ρεκόρ να το ξανασπάσει. Ο ίδιος έμεινε στα 6-20. Στα ματσάκια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο και περνάμε αυτές αμέσως στις γραμμές, επειδή βλέπω ότι βαράτε αβέρτα. Τι ξεχωρίζουμε? Ξεχωρίζουμε Ρεν Μαρσέιγ, γίνηκε 2 αντίπαλοι του Ολυμπιακού. 1-0. Η Μαρσέιγ δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Πρώτη νίκη για τη Σάλκε μετά την επιστροφή της, 3-1 στην έδρα της Ουνιών. Μετά την ισοπαλία με την Bayern τσίμπησε και τριποντάκι. Η Βαλένθια στα τάρταρα της βαθμολογίας έχασε και από τη Σεβίλη. Ή αλλιώς η Σεβίλη νίκησε 1-0 την Βαλένθια. Και είχαμε και πολύ μεγάλη νίκη για τη Φιωρεντίνα, 4-2 με ανατροπή επί της Βενέτσια. Χάτρικ από το Μασταντούνο, ο οποίος παίζει ως δανεικός από τη Ρεάλ. Και με αυτό το αποτέλεσμα συνεχίστηκε με κοφαντικό μάλιστα τρόπο αυτό το σερί της Σεριά. Είναι η μοναδική λίγκα από τις μεγάλες, τις πέντε μεγάλες, χωρίς 0-0. Υπάρχει ακόμα μια λίγκα πολύ μεγάλη, η δικιά μας, χωρίς 0-0, που προσφέρει έτσι θέαμα στο φιλοθεάμον κοινό. West Ham ρέξαμε 6-0, το αναφέρω διότι σκόραρε και πάλι ο Μαυροπάνος. 4 τελευταία παιχνίδια, έχει 3 τέρματα. Αυτά για εισαγωγές, και άλλα υπάρχουν, και γήπεδο ΠΑΟΚ υπάρχει, ό,τι θέλετε. Συζητάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, μόνο το σεβασμό καταρχάς ρε φίλε. Δεν γίνεται να μιλες το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στην πρώτη φάση στον Πράδοβος και να μας δες διαρέξαν και φορτιτούτο και ξέρω εγώ.
0: Όνομα.
1: Γιάννης, λέγομαι Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: ήμουν λίγο βιαστικός. Η αλήθεια είναι επειδή βαράνε πολλές γραμμές.
1: Τουλάχιστον το αποτέλεσμα.
0: Και επειδή είχε προηγηθεί αθλητικό λοιπόν, δελτίο. Γι' αυτό.
1: Δεν το ξέρουν, δεν το είχαν δει το μάτι. Λοιπόν, άργο να σου πω τώρα. Όλο το σεβασμό, δεν το λέω για σένα αυτό. Για το σταθμό. Δεν γίνεται ρε παιδιά η πιο λαοφιλής ομάδα αυτή τη στιγμή, έτσι. Που είναι ο Πασχετικός Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή και 100.000 αρχεία να είχε θα τα πουλούσε. Να μην έχει ένα βασιλετικό ρεπόρτερ στις εκπομπές διαλόγου. Τουλάχιστον όταν παίζει.
0: Είναι θα έχει, αυτό. Θα, ξέρω, θα έχει.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
0: Όταν ξεκινήσουν
1: αυτό,
0: τα επίσημα θα έχει.
1: Κάτι ρε φίλε, γιατί μόνο στα επίσημα όμως. Δεν πρέπει να έχει. Να είστε και εσείς, δεν λέω οι ποδοσφαιρικοί. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή στο Sport 24 εγώ θυμάμαι που άρχισα να ακούω το, και τον Ηρακλή και, το, και τα παιδιά. Είχε 10 βασιλετικούς που κάνανε εκπομπές διαλόγου. Πώς γίνεται στο Σπόρ 24 να μην έχει ούτε ένα βασιλετικό του Παναθηναϊκού που να κάνει εκπομπές διαλόγου?
0: Φίλε Γιάννη, δηλαδή, έχουμε πει και με τον Νίκο.
1: Είναι τον... δηλαδή περίεργο.
0: Άκου να σου πω. Με ποιον
1: Νίκο όμως?
0: Ορίστε.
1: Με ποιον Νίκο, τον Ζέρβα?
0: Όχι, έχουμε πει και με τον Νίκο Ράλι που κάναμε τώρα την εκπομπή εδώ και 2 εβδομάδες.
1: Εσείς ότι... δεν είστε υπεύθυνοι, εντάξει. Σας τα σβάζουν, ρε παιδιά.
0: Περίμενε λίγο, ρε Γιάννη. Περίμενε να σου πω. Λοιπόν. Έχουμε πει ότι όταν ξεκινήσει η επίσημη δράση, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο μπάσκετ, επειδή αναφέρεσαι. Εντάξει, θα μου πεις ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, αλλά σιγά σιγά, όταν τα έχουμε όλα, θα βγαίνουν ανάλογα την αγωνιστική επικαιρότητα, θα έχουμε παρόλα και ρεπόρτερ να τη σχολιάζουμε. Και στο Europa League και στο Champions League και, στο, και στα Super League, τα πάντα. Και στη EuroLeague, σαφώς. Είδες το match. Είδες το match.
1: Ναι, άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Καταρχάς είναι μεγάλη συγκίνηση όλων των Παναθηναϊκών με την επάνω, γιατί ήταν η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ο Μπράντοβιτς, όλα αυτά οι βραβεύσεις ο Μπράντοβιτς, Αλβέρτη, Μπατίς, Διαμαντίδη, δηλαδή υπάρχει τεράστια συγκίνηση. Για όσους ζήσαν αυτή την υπερομάδα, τα 13 χρόνια του Μπράντοβιτς, εγώ πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς, το έλεγα και στα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούς καθόλου με τον Ηρακλή και τον Διονύση, πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς θα γυρίσει. Δεν υπάρχει προσοχή και έλεγα τόσα χρόνια που έλεγα στο, να πάει ο Δημήτρης, αυτό ακριβώς που έγινε με τον Διαμαντίδη και τον Αλβέρτη για να του κάνουν πρόταση. Εδώ και 10 χρόνια το λέγω. Και έφτασε επιτέλους δηλαδή αυτή η ώρα για να παίξει πάλι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Είδες την μπάσκετ, δεν ξέρω αν είδες καθόλου το μπάσκετ. Η αρχή είναι η άμυνα, παιδιά. Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Έφαγε 56.
0: Και είναι ακόμα νωρίς κιόλας, Γιάννη. Δηλαδή ναι, και η άμυνα είναι από τα στοιχεία που πρέπει να δουλευτεί σε μια ομάδα.
1: Η άμυνα είναι πάντα εκεί, να ξέρεις, για το σώσεις.
0: Και είναι καλές περιστροφές εκεί, είχε. Και έλειπαν και στοιχεία, έλειπαν και κομμάτια.
1: Και σε φόρμα να μείνεις στην επίθεση, η άμυνα είναι πάντα σταθερό σημείο των μεγάλων ομάδων που σε κρατάει. Γιατί μία μέρα στην επίθεση μπορεί να μην βρεθεί την καλή μέρα. Η άμυνα θα σε κρατήσει.
0: Ατομικά τι ξεχώρισες?
1: Ατομικά, παιδιά, ξεχώρισα τον Γκραντ. Για όσους λέγανε ότι ο Γκραντ είναι ο πέμπτος γκάρτ και επειδή είναι μεγάλος και ίσως αλλαχθεί, Παιδιά, ο Μπράντ είναι λίρα 100. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Φυσικά, μου άρεσε πάρα πολύ που χρησιμοποιεί πάρα πολύ στους Έλληνες. Είδα δηλαδή για μια φάση έπαιζε με καθαρά ελληνική πεντάδα, σε αντίθεση με τον Αταμάν. Και είμαι βέβαιος ότι παρά ο Ζότς, παρά τη δυσκολία που έχει τώρα, γιατί είναι τεράστια δυσκολία για τον Ζότς τόσες απουσίες, γιατί ο Ζότς βασίζεται πάρα πολύ στην προετοιμασία. Είμαι σίγουρος ότι θα τη βρει την άκρη. Ήδη η ομάδα σήμερα έπαιξε άμυνα. Αυτό εγώ θέλω, είναι το σήμα κατά τεθέν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στην επίθεση είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θα τους βρει στους αυτοματισμούς τους παιδιά και... Όσοι λένε ότι χρειάζεται καμιά προσθήκη, δεν χρειάζεται κατά μένα καμία προσθήκη. Να παίξουν για τα Ελληνόπουλα. Είδε σήμερα, λείπαν κάποιοι, έπαιξε και ο Ματσούκας, πήρε χρόνο.
0: Το μικρό τον είδε.
1: Και το παιδάκι ακόμα, ο μικρός ο Βαρβαρίτης που έπαιξε, είναι θετικό. Είναι θετικό. Ναι. Δηλαδή,
0: 16χρονος να πούμε, τον είχε... από τον πλάτο να τον έχει πάρει.
1: Τυχερό. Πολύ τυχερό αυτό το παιδάκι.
0: Δήμητρος.
1: Που είχε ο Μπράντοβιτς.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Μανώ.
0: Χαίρετε. Τάσο, έλα, ρε Τάσο.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Πώς είσαι.
2: Καλά. Σχετικά, δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με ένα μη αθλητικό, ένα τεράστιο αντίο εδώ από το, στο τεράστιο το Γιώργο το Μαζονάκη. Από την Τετάρτη και μετά εδώ, από όλα τα σπίτια, από όλα τα αυτοκίνητα στη γειτονιά που είμαστε. Ακούς μόνο για τον Γιώργο.
0: Ήταν και από τη γειτονιά σου.
2: Γιώργου. Τη Δευτέρα, όσοι τον ξέραμε ειδικά και στα πρώτα του βήματα, θα πλημμυρίσει όλο το τρίτο νεκροταφείο, θα γίνει γαμός. Για την καλλιτεχνάρα και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, όφυλα να το πω πρώτα αυτό, αυτό που νιώθει όλη η περιοχή μας, αυτό που νιώθει όλη η γειτονιά μας.
0: Και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τις προάλλες με τον Νίκο Τάσο, είναι ότι εντάξει, υπάρχουν άτομα που δεν ακούν αυτή τη μουσική. Σαφώς. Εγώ την ακούω φουλ. Ακόμα και τα άτομα που δεν ακούνε και πέρα από το ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος που πάντα σε σοκάρει, είχαν εκτίμηση.
2: Και ειδικά.
0: Και μουσικά λέω και καλλιτεχνικά.
2: Και σκέψου να τον εξαίρεσαι και από μικρό κιόλας. Mm. Λοιπόν, στα πρώτα του βήματα, ειδικά που τραγούδαγε και στην περιοχή μας. Λοιπόν, όπως και να το κάνεις, είναι πολύ, πολύ βαριά η κατάσταση στην περιοχή μας εδώ πέρα. Τέλος πάντων, η ζωή προχωράει όμως λένε. Τη Δευτέρα του πούμε το είστε το χέρι όλοι από κοντά. Έχει η ΑΕΚ δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, το Κυριακό δεύτερο μάλλον. Έχουμε ένα πολύ κομβικό ματς στην Τρίπολη που εκεί για μένα θα φανεί πραγματικά αν η ΑΕΚ έχει τα κότσια πραγματικά η φετινή ΑΕΚ να ακολουθήσει, γιατί είναι μια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια που δεν κόβεται από κανέναν, δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει κανείς, και υπάρχει και μια ΑΕΚ που μέχρι τώρα θέλω, κρατάω κάποιες επιφυλάξεις να τη δω ξανά δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα έχει ξύλο πιστεύω, θα έχει περισσότερη ένταση και θα πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Έχει το πρέπει, γιατί μετά και
0: να. Τάσο, το λες γενικά ή επειδή παίζει εκτός έδρας.
2: Γενικά για τα εκτός έδρας. Θέλω να δω την ΑΕΚ να κάνει και μια καλή εμφάνιση ανάλογη σε εκτός έδρας. Και ειδικά σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα, ο οποίος παρόλο το άρχισμα του ξεκίνημα, εγώ θεωρώ ότι καλή ομάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και δεν έχει πάρει τους βαθμούς που πρέπει. Απλά ξέρεις που διαφωνώ εγώ.
2: Ναι.
0: Στο ότι θα φανεί αν μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή το ίδιο
2: όχι
0: πρόβλημα.
2: Να ακολουθήσει και καλά, και σου λέω ότι σε περίπτωση ας πούμε που φέρεις και ένα χ, μάνι αρχίζεις και κρίζει ο Παναθηναϊκός, πας στους 4 πόντους.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει το ίδιο γαϊτανάκι με το 23 εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: πάντως το ίδιο πρόβλημα το είχε και πέρσι, τα θυμάσαι. Εκτός έδρας.
2: Ναι,
0: δηλαδή ήταν λίγα τα μάτια. Ήταν οι Σέρες. Ήταν το Αγρίνιο που πήρε ευρείες επικρατήσεις και εύκολες. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και σε παιχνίδια που νίκησε, το έκανε λίγο αγκομαχώντας σχετικά.
2: Γι' αυτό λέω φέτος, που έχει μεγαλύτερο και ποιοτικότερο ρόστερ και σε ποσότητα και σε ποιότητα, να αρχίσει να παίρνει και αυτά τα παιχνίδια, να αρχίσει να τα καθαρίζει. Λοιπόν, ένα αυτό. Και
0: όταν λέω. Sorry, τα σου που σε διακόπτω. Ναι. Στα εκτός με ομάδες με μικρότερο μπάτζετ που λέμε, έτσι, επειδή στα ντέρμπι εκτός έδρας
2: υπήρχαν
0: παιχνίδια που πήγε πολύ καλά.
2: Αυτό εννοώ λοιπόν. Και δεύτερον, έχουμε το πρώτο παιχνίδι, το Super Cup τη Δευτέρα, η ομάδα μας του Χάντμπολ, η οποία είναι πολύ ενισχυμένη φέτος, είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι και πρέπει να της δείξουμε τεράστια εμπιστοσύνη.
0: Να σου πω, αφού σε έχω στην παρέα μου, για δώσε εντάχει ένα feedback, όχι μόνο για την Άγκη, για τον Ολυμπιακό, για το πρωτάθλημα Χάντμπολ, που το παρακολουθείς πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, η Άγκη είναι πολύ, είναι ενισχυμένη από πέρυσι καταρχάς.
0: Ναι.
2: Είναι. Καταρχήν έχει πάρει και φέρελπις παίχτες, δηλαδή έχει πάρει και τον Μπάτι και τον Χαριτονίδη, έχει πάρει και καλά Ίντερ από την Κασέρη στη Βραζιλία, στην Ισπανική. Έχουμε ένα τρίο τερματοφυλάκων πολύ καλό, τον το Ριάντε, τον Γουτανίδη και τον Ισλανδό. Είναι δηλαδή πιο καλή ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Και βασικά την έχει δουλέψει και περισσότερο ο Αλέξης. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι το Φεβρουάριο ανήλαβε μια ομάδα 15 ημερών και χτύπησε τα ίσως στον τελικό τον Ολυμπιακό. Με πολύ ακριβότερο ρόστερ και πολύ πιο πλήρη. Και το χτύπησε τα ίσα και χάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης. Πρώτη φορά που πέρασε ο Ολυμπιακός στο τελικό του κυπέλου, στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης, γιατί είχαμε 7 παίκτες, 8 δεν είχαμε παραπάνω. Ναι. Για αυτό το πράγμα. Φέτος η ομάδα πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον συναγωνιστεί τον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος?
2: Και πιστεύω και ο Ολυμπιακός, επειδή έχει χάσει και τον Σλίσκοβιτς και τον Σάβα, πιστεύω ότι ήταν βαρόμετρα αυτοί οι δύο παίκτες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ότι ήταν μεγάλη δύναμη του Ολυμπιακού. Έχει φύγει και ο Μιχαηλίδης, ο πίβοτ. Έχει πάει στο Ισραήλ από ό,τι ξέρω. Οπότε πήρε τον Αιγύπτιο σήμερα βέβαια. Έχει πάρει έναν Αιγύπτιο να γίνωσε.
0: Σαλάχ δεν λέγεται.
2: Χασάμ.
0: Α, Χασάν.
2: Okay. Χασάν λοιπόν. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η Άκη φετινή.
0: Ωραία.
2: Αυτό έχω να πω. Και ότι...
0: υπόλοιποι. Μην μου πεις για όλους, απλά αν δεν υπάρχει κάποιος, ξέρεις, που να ενισχύεται καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει καλό ρόστερ. Το είχε από πέρυσι και ήταν υπέρβαση για την ΑΕΚ που τον πέρασε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Ήταν μεγάλη υπέρβαση στην κατάσταση που ήταν η ΑΕΚ που πέρασε τον ΠΑΟΚ από πάνω. Και καλή ομάδα μετά από όλους είχε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχει και καλό προπονητή τον Πακώστα και έχει και καλούς παίχτες. Αυτούς βλέπω εγώ στην τετράδα και πάλι. Αυτή η τετράδα βλέπω. Δηλαδή σαν τέταρτη ομάδα να μπαίνει ο Ιωνικός.
0: Εσύ θυμίσαι μου, ρωτάει το ταξιάρχης, τηλεοπτική κάλυψη.
2: Ε?
0: Τηλεοπτική κάλυψη για Δευτέρα.
2: Δεν ξέρω γιατί εγώ θα είμαι στο γήπεδο, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με τηλεοπτική κάλυψη.
0: Εγώ και θα βρω.
2: Την αλήθεια.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό δεν το είδα καθόλου, γιατί πιστεύω ότι η ΕΡΤ θα το δείξει.
0: Νομίζω η ΕΡΤ, αυτό έχει πάρει το μάτι μου και εμένα.
2: Ναι, η ΕΡΤ 1 έχει τα δικαιώματα, είμαι σίγουρος ότι έχει τα δικαιώματα, οπότε μάλλον θα το δείξει η ΕΡΤ 1. Αλλά δεν ασχολήθηκε γιατί θα πάω. Οπότε, λοιπόν, καλό βράδυ Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ερτάσο.
2: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, ΕΡΤ 2 Sport, ναι, εκεί θα το δούμε.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε ό,τι ποθείτε. Να τα πούμε και αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Ξεκινάει από αύριο. Σας έκανα τώρα μια μηνύη ανασκόπηση, αλλά έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Χουάνης από Άνοιξη.
0: Άλλη μία το όνομα.
1: Θεοφάνης.
0: Έλα, Θεοφάνη. Από Θεοφάνη, έλα, ναι.
1: Είχαμε μιλήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που μου είχες βάλει το τραγούδι.
0: Για παραγγελιά μου πήρες.
1: Ναι, για παραγγελία σε πέρα.
0: Για πες.
1: Θα μου βάλεις πάλι τον Καζαντζίδη.
0: Πάλι, ε. Όλη μέρα.
1: Μ' αρέσει. Ναι. Είναι και φίλος μου. Ήτανε φίλος μου γιατί...
0: Ναι, το θυμάμαι, το είχαμε πει.
1: Είμαι μεγάλος εγώ τώρα, κατάλαβες, είμαι 75.
0: Χρόνια πολλά έχεις μπροστά. Για πες μου τραγούδι.
1: Είχα πει ένα ουίσκι μαζί του στο Μαυρομιχάλη Ταμποζόκια, τότε μου το κέρασε αυτός.
0: Το θυμάμαι, το έχεις πει. Για πες μου ένα τραγουδάκι, να σου βάλω. Μετά όμως, για φινάλε. Για φινάλε.
1: Στο φινάλε.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Θα μου βάλεις ένα του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγουδό θα μου βάλεις.
0: Το παίξαμε.
1: Μαύρο θα βάψω το πουκαμισό μου.
0: Έτσι, εύθυμο.
1: Τ' άσπρο το πουκαμισό μου. Που το τραγουδάει γι' αυτό.
0: Ωραία. Ωραία, δε Θεφανή.
1: Και θέλω να το αφιερώσω σε εσάς.
0: Α, να είσαι καλά.
1: Και ο Βόλος θα πάρει σοπαλία στην Καλάματα. Στο χοπί.
0: Ναι. Εγώ το βλέπω goal over αυτό.
1: Yeah.
0: Το βλέπω goal over. Θα μπουν goal πολλά. Εκατέρωθεν. Θα πυροβολάνε.
1: Ναι, θα μπουν goal και είναι εκεί το παιχνίδι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Θα είναι εκεί.
0: Θεοφάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ. Μείνε μέχρι το φινάλε να το ακούσεις.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε ένα break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο After Review 210-9579-283-4-5. Βάρα τα τηλέφωνα. Να τα πούμε. Ξημέρωση λοιπόν Σάββατο. Δύο παιχνίδια σήμερα. 7 η ώρα Ολυμπιακό Σόφι. Να το δούμε και αυτό το ντεμπούτο του Ιμανόλ. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Γενικά καταλαβαίνω και εγώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και με την παρουσίαση των τριών αναδρών τις προάλλες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και του τεχνικού επιτελείου και τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό. Ο Ολυμπιακός απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος έχει ξεκινήσει σούπερ τη σεζόν, και σε Super Cup και σε Ευρώπη και σε κύπελο. Στο πρωτάθλημα 6 βαθμούς έχει και τους πήρε σε δύο μάτς όπου φάνηκε αρκετά αποτελεσματικός, και απέναντι σε Βόλο και απέναντι σε Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, χωρίς τον Σιπιώνη, ο οποίος έχει ενοχλήσει τους κυλιακούς προσαγωγούς πιο πολύ για προληπτικούς λόγους, έμεινε εκτός. Με Μπέιλι και Πιρόλα Όφη με Τάσο Χατζη Γιωβάνι. Κακά τα ψέματα, τώρα πρέπει να γίνει δουλειά στα αναπομείναντα τρία παιχνίδια μέχρι και τη διακοπή, διότι έχει νέο τεχνικό και θα είναι και μια ευκαιρία με όσους μείνουν πίσω από τις εθνικές να δουλέψει ο Αλγουαθίλ. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι με Όφη αύριο, για Αγγελόνια την Τετάρτη και εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό. Είναι η Ευρώπη, είναι η εβδομάδα του Europa League, όπως ήταν τώρα του Τσουλού. Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη, ο Όφη παίζει την Πέμπτη. Στις 9 η ώρα έχουμε αύριο το σήμερα, ό,τι θέλετε, Ηρακλής Αντρόμητος στο Πανθεσσαλικό. Ο Ηρακλής μετά το πρώτο τρίποντο επί του Αστέρα αρκετά κοινικά το πήρε, νιώθηκε πιο, ξέρετε, έτσι ωρεξάτος για τη συνέχεια. Ο Αντρόμητος είχε ξεκινήσει με ένα δύσκολο πρόγραμμα με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα προηγήθηκε νωρίς-νωρίς, μόλις τα 48 δευτερόλεπτα. Όμως φαίνεται ότι είναι και από τις ομάδες, το έχουμε ζητήσει και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μην βγάζουμε τώρα συμπεράσματα από τη βαθμολογία τρίτη αγωνιστική. Αρκετές ομάδες ακόμα ενσωματώνουν παίκτες. Π.χ. ο Ατρόμητος, παράδειγμα τώρα, μιας και παίζει αύριο. Αύριο πρώτη αποστολή με Περέα. Ο Σερζίνιο, μεσοπιθετικός, μέτρησε τα πρώτα του λεπτά με την Καλαμάτα. Θέλω να πω, είναι και οι δύο κομβικές μονάδες στο σχεδιάγραμμα των Περιστεριωτών. Τα υπόλοιπα τα λέμε αργότερα. Πάμε σε γραμμούλα. Χαίρετε. Όσο αργό, πέφτει η γραμμούλα. Ξαναπάρτε. Έχουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
0: Όνομα?
1: Γρηγόρης.
0: Γεια σου ρε Γρηγόρη. Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καλά, καλά. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα εμένα? Ότι από την ημέρα που ξεκινήσατε με τον Νίκο, λόγω δουλειάς δεν είχα καταφέρει να σας ακούσω. Και σήμερα που κατάφερα να...
0: Είμαστε χώρια.
1: Είσαστε χώρια. Και ήθελα να δω αυτό το πάντρεμα μεταξύ σας στις μουσικές επιλογές.
0: Βάλε on demand, βάλε on demand να μας ακούσεις. Όχι τώρα που είμαστε live, μόλις κλείσουμε.
1: Δεν μπορώ να ακούσω on demand ρε φίλε.
0: Γιατί
1: δεν μπορεί να θέλω να πω κάτι και να μην μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί είναι κονσέρβατη η φάση.
0: Σωστό. Σκέψου αυτούς που εκνευρίζονται με αυτά που λένε και μαλώνουν με κονσέρβες εκπομπές.
1: Προχθές άκουγα τον Τζουβέλα που έλεγε ότι του στέλνουν μήνυμα σε κονσέρβα εκπομπή.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Για πες μου γρήγορα τώρα που είμαστε live.
1: Τι να πω. Τίποτα εδώ. Σας ακούω στη δουλειά, ταξιδεύοντας. Και είπα να πάρω να πω μια καλή
0: φορτηγό, λεωφορείο τι.
1: Ναι.
0: Φορτηγό. Πώς πάει ο
1: δρόμος? Γερμανία είναι τώρα.
0: Α, Γερμανία.
1: Καλά πάει, καλά πάει. Ναι.
0: Ωραίος. Καλούς δρόμους ρε Γρηγόρη.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα για πες μου τώρα πώς το παντρέψατε αυτό το πράγμα, θα μου πεις. Πώς το κάνετε, γιατί δεν έχω ακούσει ακόμα.
0: Τι εννοείς?
1: τι μουσική βάζετε, λέω, πώς αντέχει. Βασικά μου θυμίζετε και οι δύο εμένα με τη γυναίκα μου. Εγώ ακούω αυτά που ακούει ο Νίκος, εσύ ακούς αυτά που ακούει η γυναίκα μου.
0: Άρα μας ξέρεις, μας έχεις ακούσει.
1: Δεν σας έχω ακούσει, σας φαντάζομαι όμως τι γίνεται.
0: Πετυχημένη φαντασία.
1: Για να καταλάβεις, το καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές με τη γυναίκα μέσα στα μάξι, η γυναίκα μου άκουγε από το ράδιο τα δικά της και εγώ είχα βάλει τις ψήρες και άκουγα μουσική από το κινητό για να μπορέσω να βγάλω το ταξίδι που είχαμε πάει, ρε παιδάκι μου, διακοπές, για να την βγάλω πέρα, γιατί αλλιώς δεν έβγαινε η φάση.
0: Ποιο ροκό μεταλλάς ο Νίκος? Ποιο λαϊκό τέτοιος εγώ?
1: Τα ίδια ακριβώς που παίζει ο Νίκος, τα ίδια ακούω και εγώ. Τα ίδια ακριβώς, δεν έχουμε το ίδιο γούστο.
0: Αλλά έχουμε ποικιλία, εγώ θα ακούσω και το hip hop μου. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, αυτή η ώρα δεν είναι
1: ποικιλία,
0: για
1: τέτοια. Και εγώ έχω ποικιλία, ρε παιδάκι μου, απλά δεν μπορώ να ακούσω λαϊκά.
0: Με τίποτα,
1: στις πρώτες νότες έχω πέσει για ύπνο.
0: Ωραία. Ωραία, ρε Γρηγόρη.
1: Να ακούσεις λίγο εκεί, λίγο κιθάρα, λίγο drums, λίγο τέτοια, να πούμε, δεν πάει. Δεν πάει, ειδικά το ταξίδι δεν πάει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καλώς. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε όταν θα είναι και ο Heavy Metalas μαζί σου.
0: Δευτέρα.
1: Παρακλή. Δευτέρα. Έγινε.
0: Άντε, καλή συνέχεια. Καλό δρόμο, Γρηγόρη. Δώσε, λέει, και τα προγνωστικά σου για το Σουκουντέ. Μοίρασε ψωμάκι στο λαό. Καλή εκπομπή, να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, στα πρώτα παιχνίδια που είπαμε, εντάξει, άσο το βλέπω, αύριο στο Καραϊσκάκης, ντεμπούτο, νέο προπονητή, επιτακτική νίκη, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Βέβαια δεν δίνει και πολύ για να σας δώσω άσο. Τώρα το άλλο παιχνίδι στο Παραθεσσαλικό Ηρακλής Αντρόμητος, χ διπλό over 1,5, κοντά στο 2 η απόδοση. Λοιπόν, την Κυριακή τι έχουμε γεμάτο πρόγραμμα, όρεξη να έχετε, 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Καλαμάτα με τον έναν βαθμό, ο Βόλος με τους δύο. Γενικά είναι μια αγωνιστική που παίζουν οι πάνω με τους κάτω. Βασικά, όχι, αντίστροφα. Παίζουν οι πάνω μεταξύ τους και οι κάτω μεταξύ τους. Τώρα, βέβαια, μετά από τρεις αγωνιστικές, τι πάνω, τι κάτω. Πιο πολύ το λέω για το δεύτερο σκελός. Θέλω να πω ότι παίζουν αρκετές ομάδες που βρίσκονται χαμηλά. Οπότε έχουν και αυξημένο κίνητρο, παρά το ότι είναι αρκετά νωρίς στο ξεκίνημα της σεζόν, να ξέρετε, να κάνουν ένα ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα που έχουν μείνει με αρκετούς, με λίγους βαθμούς ή μηδενικούς. Οπότε έχουμε αυτό το Καλάματα Βόλος ανάμεσα σε δύο ομάδες την Κυριακή, που στα πρώτα τους παιχνίδια δεν έχει αντικατοπτριστεί το πώς παίζουν με την βαθμολογική τους συγκομιδή. Όπως είπα, η Καλάματα ένας πόντος, ο Βόλος δύο. Εκεί, όπως λέγαμε νωρίτερα και με το Θεοφάνη, ο Θεοφάνης είπε χει, εγώ λέω goal over, και αυτό δίνει αρκετά. 7 η ώρα η ΑΕΚ από τα Αστέρια πάει στον Αστέρα. Διπλό πιστεύω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, το θέμα με τον Αστέρα είναι ότι έχει αλλάξει σχηματισμό ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με τον Άρη. Έχει βάλει τριάδα, την οποία χρησιμοποιούσε, αν θυμάστε, και στο φινάλι της περασμένης σεζόν, και ήταν ένας βασικός λόγος για να πάρει μπρος η ομάδα και να σώσει την κατηγορία. Ο άλλος λόγος, ο βασικός, ήταν ο Μπαρτόλο. Οπότε έχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το κομμάτι ενώπιση της Κυριακής. Δηλαδή, με τι σύστημα θα πάει ο Αστέρας, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 0 στα 3. Απογοητευτικό ξεκίνημα σε σχέση με τα όσα περιμέναμε. Αλλά υπήρχαν ομάδες που θα μπορούσαν να έχει πάρει και παραπάνω πραγματάκια. Βεβαίως, το πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής την Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, ΠΑΟΚ Άρης. Αμφότεροι από βαριές ήττες στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ο Άρης από την ΑΕΚ, αυτό το βάρη 5-0. Νομίζω τον αδικούν λίγο οι αποδόσεις τον Άρη. Είναι πολύ ισχυρό φαβορή ο ΠΑΟΚ. Παίζει εντός, αλλά και πρόσφατη ιστορία, πέρα από την εικόνα των δύο ομάδων. Η πρόσφατη ιστορία, δηλαδή στα τελευταία 4 παιχνίδια στην Τούμπα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, ο Άρης έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Στο περσινό, το τελευταίο ήταν που έχασε. Πάντως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τους δύο να φτιάξουν ψυχολογία. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω το ψυχολογικό διακύβευμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μια νίκη θα γλυκάνει σαφώς την κατάσταση του ΠΑΟΚ με τα αρκετά θεματάκια. Μια ήττα εντός από τον Άρη, καταλαβαίνετε, θα έρθει να προσθέσει ακόμα περισσότερα. 9 η ώρα επίσης έχουμε το Κεφισιά Λεβαδιακός. Ένα παιχνίδι που ενδέχεται να το φάει η Μαρμάγκα. Δυστυχώς, διότι έχει ταυτόχρονα πέρα από τον ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάντως, όσοι το δουν, νομίζω θα δουν καλά πραγματάκια. Και εκεί η Φυσιά έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Μετά την ισοπαλία από την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ στο 97 που πήρε με τον Μπένι, έχει χάσει τα άλλα δύο, αλλά και με τον Όφη είχε καλή εικόνα. Θυμίζω δύο δοκάρια ο Πόμπο, και με τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε μέχρι ένα σημείο. Και από την άλλη, ο Λιβαδιακός είχε ξεκινήσει και αυτός με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στο τελευταίο απέναντι στον Πανετολικό είχε αρκετές φάσεις. 9:30 την Κυριακή. Παιχνίδι κορυφής που λέμε. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Των 9 πόντων το 3 στα 3 και για τους 2.

Ναι, για το φίλο που ρωτάει για τον Σαλάχ Εντίν, έχει βγει και ο Διονύσης εδώ πέρα και το έχει πει. Ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον αριστερό μπακ, το Μαροκινό, όλο τον Μαροκινό, 24 ετών, τη Ρώμα. Θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει αυτό το deal, αν υπάρξει deal. Κοντά είναι ο Παναθηναϊκός σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε. Δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά είναι μια περίπτωση που την προχωράνε οι πράσινοι.

Μιας και λέγαμε για ΠΑΟΚ, σήμερα βγήκαν και τα σχέδια για την νέα Τούμπα. Είχαμε αυτή την συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραίο το γήπεδο, με το καλό. Χωρητικότητας 34 με 35.000. Θα υπάρχει αυτό το κέλυφος που θα τοποθετηθεί μπροστά από πάνω βασικά και θα συγκρατεί την ατμόσφαιρα, θα κάνει ακόμα καλύτερη την ηχητική εντός γηπέδου και θα είναι και ιδιαίτερη η κερκίδα των οργανωμένων που θα είναι ενιαία, θα θυμίζει κάποιες κερκίδες του εξωτερικού. Ξέρετε, το βασικό σε τέτοια έργα πάντα λέμε πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα ολοκληρωθούν. Βάση σχεδιαγράμματος είναι να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Και εφόσον ξεκινήσουν, να είναι έτοιμη η νέα Τούμπα έπειτα από 40 μήνες.

απόσυρε, λέει, την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Εντάξει, πολλές απουσίες, ρε παιδιά. Καλά, και για τον Παναθηναϊκό ήταν πολλές απουσίες, μιλάμε. Απλά δεν έχουν και το ίδιο ρόστερ οι δύο ομάδες. Για να υπάρχει το ίδιο βάθος. Ο Τζόσεφ, ο Νόλι Τζόσεφ, ήταν καλός. Θα πάρει πράγματα μπροστά η ΑΕΚ από αυτό. Φαίνεται γενικά κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ, τα τελευταία πολλά χρόνια πετυχημένες επιλογές. Εκεί στο 5, στο 4 η ΑΕΚ. Μπράβο στο Λαρετζάκη για τη δήλωσή του. Ναι. Έγιναν διάφορα στο γήπεδο της Ρόδου. Η αλήθεια είναι και με την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι έτσι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, αν θέλουμε να το πούμε κάπως έτσι, προς τον Μάκη Αγγελόπουλο για την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την Σανέλα Αρένα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Λαρετζάκης, ρωτήθηκε για αυτήν την, για τα σχόλια που συνόδευσαν τη μετακίνησή του από την, από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Να σας διαβάσω και ένα μέρος αυτών. Καλώς ή κακώς τα βλέπω και τα διαβάζω, λέει ο Γιάννη Λαρετζάκη, στα σχόλια εννοεί. Ξέρω και καταλαβαίνω τι γίνεται, καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μια λάθος χειρονομία, παρένθεση δικιά μου, στο περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων. Και πάνω στους σφιχμούς ενός αγώνα, και σίγουρα επειδή έχω περάσει την πρώτη μου θητεία εδώ πολύ όμορφα, πετυχαίνοντας πράγματα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουν παρακάτω. Είναι μια χρονιά που έχουμε υψηλό στόχο και τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μια στιγμή λάθος. Παίζω με το πάθος και το ένστικτο. Δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα.

0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά, εσείς? Γιάννης Αμόγος από Κύπρο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Το έχουμε ξαναπεί. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, Μανώλη.
0: Καλά, εσύ?
1: Σόλο.
0: Σόλο σήμερα. Πότε τα πάμε? Δευτέρα δεν τα πάμε, η Τρίτη.
1: Είπετε το ότι είναι δεδομένο.
0: Ορίστε.
1: Είπετε ότι θα είναι δεδομένο μια φορά την εβδομάδα θα λείπει κάποιος.
0: Ναι, εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει ακριβώς. Δεν θα είμαστε κάθε μέρα μαζί. Άλλο σου είπα. Τα είχαμε πει Δευτέρα ή Τρίτη. Νομίζω Δευτέρα.
1: Θα επιθυμάω ένα στον άλλο.
0: Φτάνει με καθυστέρηση. Ναι, για πες, ναι, ναι. Πώς πάει?
1: Όλα καλά, ερφέ. Μόλις επιστρέψαμε από τη Λευκοσία. Είχαμε πάει στο.
0: Είχες πάει?
1: Είχα πάει, ναι, ναι. Ωραία. Ήταν ωραία. Εντάξει, παρόλο που.
0: Και στα δύο, και Άρη.
1: Όχι, δεν τα είδα και τα δύο ωραία, αδερφέ. Ναι, πήγαμε 8 η ώρα.
0: Okay.
1: Δεν προλάβαμε τον Άρη. Έκατσα πρώτη φορά και εγώ στα 59 μου με τους τρελούς. Δεν και βλέπεις μάτσο. Τίποτα δεν βλέπεις.
0: Δεν βλέπεις.
1: Ναι, μόνο φωνές. Εντάξει, εγώ ήθελα να δω
0: και το ζεις. Δεν βλέπεις, αλλά το ζεις.
1: Ναι, το ζεις, το ζεις.
0: Είναι
1: το
0: ένα παιχνίδι, τώρα είμαι μικρό ηλικία, Γιάννη. Εγώ μικρό ηλικία, οκ.
1: Είμαι τελευταίο. Είσαι 30 30 είσαι, ρε.
0: 33 είμαι.
1: Είσαι πιτσιρικά, αδερφέ.
0: Άλλο θέλω να πω. Είμαι ακόμα πιο πιτσιρικά, τέλο πάντων. Ναι. Είμαι γύρω στα 15. Έχω πάει κι εγώ σε. Στου δρόμου που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και περνάει κάνα μισάωρο, 40 λεπτό. Του μετράει με τον ξαδερφό μου. Του μετράει του παίκτε των αντιπάλων. Ρε, εσύ λείπουν κάποιοι. Λείπουν κάποιοι. Μου βγαίνουν λιγότεροι. Έχει φάει ο αντίπαλο 2 κόκκινε. Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ούτε πήρε χαμπάρι.
0: Ούτε χαμπάρι.
1: Έλα, ρε, τόσο πολλά.
0: Τόσο πολλά.
1: Είναι εντάξει, είναι διαφορετικό. Παρόλο που να σου πω την αλήθεια, αδερφέ, δεν ήταν πάρα πολλά ένθερμοι. Ήταν λίγοι αυτοί οι ένθερμοι. Mm. Προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τους υπόλοιπους.
0: Πες με, αγωνιστικά τι είδες.
1: Ε?
0: Αγωνιστικά τι είδες, πώς σου φανήκε?
1: Όσο μπόρεσα, ρε Μανολή.
0: Yeah.
1: Όσο μπόρεσα πραγματικά. Εντάξει. Ένα ενθουσιάστηκα να σου πω την αλήθεια. Νομίζω το προχτεσινό μας που είχαμε δει από την τηλεόραση ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Εξάλλου σήμερα ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ. Πέρασε μπροστά μια φορά και κέρδισε. Μια φορά πέρασε νομίζω.
0: Εν τω μεταξύ, όσο κατάλαβες, από ό,τι καταλαβαίνω, από την εξέδρα, ναι. Έχεις δει ματσάρα, έτσι.
1: Ναι, καλά, ματσάρα λέει τίποτε. Είμαστε άστοχοι πολλά Ολυμπιακός στο τρίποντο. Πολλά άστοχος. Και ήταν πολλά άστοχος ο Αστέρας στο τρίποντο, αντίθετα. Δεν και έτσι μου τα στατιστικά, δεν τα έχω δει καθόλου. Αλλά ήταν πάρα πολλά εύστοχοι ο Αστέρας στο τρίποντο. Στο τέλος γιουχάραμε τους κιόλας.
0: Γιατί?
1: Ξεσηκώθηκαν και κάποιοι που στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Και κάποιοι από τους Ολυμπιακούς ξεσηκώθηκαν και έλεγαν τι κάνετε ρε.
0: Αφού ήταν φιλικές σχέσεις με Ερυθρό.
1: Έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά θέλαμε να κερδίσουμε, ρε, εντάξει.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Στο τέλος.
0: Καλό είναι αυτό, είναι τερμπάκι.
1: Έγινε τερπάκι, ήταν ωραίο μάτσο. Καλός ο Αστέρας, αδερφέ. Πιστεύω ότι θα είναι πολλά δυνατός. Δηλαδή καλύτερο και από πέρσι, που ήταν και πέρσι καλός. Τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων που είναι αρκετά καλός. Πιστεύω θα είναι για οκτάδα. Έτσι πιστεύω. Όπως τον είδα και προχτές στο τουρνουά στην Κρήτη. Εντάξει, okay. Αυτά βασικά. Πήρα να πω ένα καλησπέρα επειδή είδα τις γραμμές ανοιχτές, είδα φως και μπήκα, αδερφέ.
0: Σωστός.
1: Εσύ πότε κάνεις άλλες εκπομπές τώρα?
0: Δευτέρα μαζί με Νίκο.
1: Όχι, εννοώ τελείωσες κάτι που κάνεις άλλες εκπομπές.
0: Α, τα σουκού, όχι. Κανονικά, αύριο 2-4 και Κυριακή 10-12.
1: Α, κανονικά συνεχίζεις εσύ, συνεχίζεις και ο Νίκος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay. Καλά κουράγια, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
1: Πάντως πιστεύω ότι σιγά σιγά. Στρώνει το πράγμα, μια χαρά δηλαδή από την αρχή δηλαδή. Άκουσα από τις πρώτες εκπομπές. Μια χαρά, ούτε. Πως, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά και ο Αντίπας και ο Δεσίλας.
0: Όλοι
1: καλά. Αλλά και εσείς εξίσου μια χαρά, αδερφέ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
1: Και θα ξαναπούμε, αδερφέ.
0: Αμέ.
1: Έγινε Μανώλη. Γεια και χαρά σου, ρε. Γεια σου, χαρά σου. Καλή νύχτα.
2: Το ύπουλο σχέδιό σου λέει έπιασε μουσουράκι. Χθες ο άλλος έφαγε όλη την κρίνια. Για έτσι, εσύ σήμερα ήρεμος απολαμβάνεις μουσική. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Σας άκουγα. Έχω κάποιες αφιερώσεις εδώ που μου. Κάτι άκουσα, μάλλον. Που μου ζητάνε. Τώρα πλαβαίνουμε, δεν πλαβαίνουμε. Ίσως μπούμε με αυτό. Μετά ήταν και ο Θεοφάνης που ζήτησε. Ζητάτε τραγούδια. Ευκαιρία είναι σήμερα που είναι πιο ήρεμα τα πραγματάκια. Που μου λέει ο φίλος, γιατί βάζω καταλήξεις Άκη. Αφού μου λένε Μουσουράκι, πού θα τη βάζω. Αν με λέγανε Μουσουρόπουλο, σε όπουλο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο για το τουρνουά της Ρόδου ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμπότισσα. Την Κυριακή η ΑΕΚ παίζει με την Σπαρτάκ. Για το τουρνουά της Κύπρου που το παρακολουθείτε για το Sky, την Κυριακή 4 παρατέταρτο. Το Παναθηναϊκό το Σάββατο αύριο είναι στις 6, την Κυριακή της ΑΕΚ είναι στις 8, έτσι. Λοιπόν, την Κυριακή 4 παρατέταρτο Άρης Ερυθρός Αστέρας για το τουρνουά της Κύπρου. Και στις 6, αυτό δεν το ρώτησα, θα πήγαινε ο Γιάννης. Έχουμε και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σιγά σιγά οι ομάδες θα δίνουν και τα τελευταία παιχνίδια. Θυμίζω 18-19 είναι το Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τις ίδιες μέρες θα παίξει από ό,τι φαίνεται στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Είχαμε το ερωτηματικό όχι για τον Ολυμπιακό μόνο, για όλες τις ομάδες. Θυμίζω οι υπόλοιπες είναι η Φενέρε, η Ρεάλ και η Κοδέσπινα. Η Ντουμπάι θα γίνει από ό,τι φαίνεται το Super Cup για να φτάσουν στα επίσημα στις 24 του Σεπτέμβρη. Είναι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Σε πόσο είναι αυτό, σε 12 μέρες, την ίδια μέρα Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι ο Θεοφάνης πάλι από Άνοιξη.
0: Έλα,
1: θέλω, να μου πεις, άμα θέλεις, τρία παιχνίδια.
0: Πες μου και θα στα πω μετά στο break, από το break.
1: Ε.
0: Πες μου.
1: Για να παίξω.
0: Α, να σου προτείνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίξε. Καλαμάτα.
1: Τρία παιχνιδάκια.
0: Καλαμάτα βόλ. Βασικά δεν σου λέω τίποτα, άστο. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Μην παίξει τίποτα. Άστο.
1: Δεν έχω.
0: Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε Θεοφάνη. Καλό βράδυ. Ναι. Α, έχουμε. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά. Εσύ.
2: Γιάννη.
0: Πολύ Γιάννη έπεσε σήμερα βέβαια. Σταθμός χωρί Γιάννη. Προκοπή δεν κάνει. Έλα ρε Γιάννη.
2: Όλα καλά.
0: Καλά είμαι. Εσύ.
2: Όλα καλά. Λοιπόν, είχα πάρει.
0: Θέλω να μου μιλάς με hands free.
2: Να το βγάλω, περίμενε.
0: Να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
2: Περίμενε γιατί... Ένα, δύο.
0: Στεντόριος.
2: Τώρα είναι καλά.
0: Ναι. Ντόλμπι.
2: Λοιπόν, είχα πάρει πριν καμιά εβδομάδα και είπα πολύ γκρινιά. Αντιδίδες. Ναι, άμα είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Δεν ξέρω αν θυμάμαι.
0: Ναι, θυμάμαι ότι μιλήσαμε.
2: Ναι, ήταν πριν το μάτς με τον Άρη. Ήταν την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, Παρασκευές παίρνεις εσύ.
2: Α, Παρασκευή είναι και σήμερα. Οκ, okay, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Οκ, okay, πολύ γκρινιά. Ήτανε, τώρα η ομαδάρα είναι καλά.
0: Ξέρεις πώς πάνε αυτά.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα βλέπω πολύ γκρινιά στον Ολυμπιακό. Ναι, φεύγει. Ωραία, ναι, ο Μέντι Λίμπαρ. Ήταν ένας προπονητής που έδωσε πράγματα. Μπορεί να μην είχε ένα άλλο να πέσει, αλλά... Υπομονή, παιδιά. Και θα δούμε. Θα δώσει η να πάω στην δικιά μου εβδομάδα. Να έχουμε υπομονή. Γιατί πάλι λίγο γκρίνια, ναι, ο Νίκολης δεν βάζει αυτό, δεν βάζει εκείνο, ο Πίλιος, η άμυνα.
0: Εντάξει μωρέ, πολύ γκρίνια για τις επιλογές δεν υπάρχει στην ΑΕΚ, για τις επιλογές προσώπων.
2: Όχι για τις επιλογές, υπάρχει γκρίνια για το ότι μήπως να πάρουμε τον Ντάνι Άλβες και τον... Έχουμε Ρομπέρτο Πίλιος πίσω, δεν φοβόμαστε τίποτα παιδιά.
0: Εντάξει, δεν η αλήθεια πειράζει. Είναι ένα backup του Ρότα που λέμε 17 χρόνια.
2: Σίγουρα, εντάξει.
0: Αλλά ξέρεις τι λένε.
2: Και για τον Πίλιος.
0: Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, αυτός παίρνει και την ευθύνη μετά.
2: Μπράβο, ναι, εντάξει. Θα έχουμε να πούμε τον Μάιο ότι... Αδερφέ, δεν τα έκανες καλά. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να κοινιάζουμε. Αυτός ξέρει, αυτός με τις πάει εκεί που μας έχει πάει. Οπότε όλα καλά.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, μιας και λες για άμυνα της ΑΕΚ, μισό λεπτό τώρα που το έχω, να μην σου λέω ότι να είναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν έφαγε γκολ τώρα, έτσι, από τη ΛΑΣΚ. Είναι μία από τις πέντε ομάδες που δεν έχουν φάει. Το κοίταγα πριν από λίγο. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η τριάδα ημερών στο Champions League. Οι δύο είναι οι ομάδες του Manchester. Η άλλη είναι η Bayer και η τέταρτη είναι η Arsenal. Θέλω να πω το ότι ωραίος ο Μάγερ, ωραίος ο Γιώβιτς, ωραίος ο Βάργα, ωραίοι όλοι αυτοί που σκοράρουν και φτιάχνουν πράγματα. Αλλά είναι πολύ σημαντική η ανασταλτική λειτουργία που έχει φτιάξει.
2: Όχι,
0: η ΑΕΚ.
2: Η άμυνα είναι βασικά, όχι η άμυνα. Ο Μουγκουντή, ο Ρέλβας.
0: Και αυτό φαίνεται και στο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Η αμυντική λειτουργία. Γιατί όλοι παίζουν άμυνα.
0: Σωστό, σωστό. Και το είχε εξηγήσει εξαιρετικά πριν από λίγες μέρες.
2: Δείχνει ότι κάτι δουλεύεται, ρε παιδί μου. Ναι, οκ. Σίγουρα θα φάσει γκολ, αλλά ότι δεν τρως γκολ. Ναι, οκ. Είναι κάτι.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι.
0: Και το είχε εξηγήσει ωραία στο πρώτο θέμα. Ο Ηλίας Κυριακίδης αμέσως μετά την νίκη με την ΛΑΣΚ έκανε λόγο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ, το rest defense. Τι είναι αυτό, επί της ουσίας όταν επιτίθεται μια ομάδα προετοιμάζει ταυτόχρονα την άμυνά της.
2: Ναι.
0: Κοιτάει και τους επιθετικούς, τους επικίνδυνους της άλλης ομάδας, να είναι έτοιμοι, ξέρεις, μόλις αν χαθεί η μπάλα. Δεν το κάνει μόνο η ΑΕΚ, όλες το κάνουν, απλά ξέρεις. Ή τουλάχιστον προσπαθούν
2: ναι,
0: να το κάνουν.
2: Ναι.
0: Αυτά. Έχεις κάτι άλλο?
2: Όλα καλά. Προχωράμε, υπομονή. Ξενερώνουμε ότι Κυριακή τελευταία αγωνιστική θα ξαναδούμε μπάλα. Θα δούμε και την άλλη εβδομάδα λίγο κύπελλο. Και θα περιμένουμε μετά τρεις εβδομάδες.
0: Όχι καλά, έχει και την επόμενη αγωνιστική. Έχει και την επόμενη εβδομάδα αγωνιστική.
2: Όχι ρε, γιατί?
0: Έχει. Πέμπτη αγωνιστική και μετά είναι το break.
2: Σίγουρα. Εγώ νομίζω τώρα το Σαββατοκύριακο έχει την αγωνιστική.
0: Βόλο.
2: Μέσα εβδομάδα έχει κύπελλο και μετά σταματάμε.
0: Βόλο πας.
2: Α, να κλείσω δηλαδή.
0: Κυριακή 20 Σεπτέμβρη με τον Βόλο, ναι, εκτός έδρας.
2: Οκ, ωραία, μια χαρά.
0: Και μετά είναι η διακοπή, δύο σουκού χωρίς Super League. Ωραία, Γιάννη.
2: Έγινε,
0: καλή συνέχεια.
2: Bye.
0: Καλό βράδυ. Πάμε ένα break. Επιστρέφουμε. Like interference.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
2: Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
6: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
7: Όχι.
6: Η τύχη του γύρισε.
7: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
6: Μασονία των Ιχολυπτών.
8: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
6: Λες.
9: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
8: Γκατσίνοβιτς είπα.
7: Κάποιο λάθος έχει γίνει.

0: δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Λες.
2: Όχι.
1: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
0: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
0: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
3: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
4: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
4: Ναι.
1: Δυνατός ο κυλεπέτης είναι αυτός, ρε.
4: 45.
5: Πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
6: Tragic.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε πηγούν στις προφέμεν 4,6. Πάνω σμπουρνά στα ντεξ, Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ακούτε.
0: Ναι.
1: Α, τέλεια. Πρώτη φορά παίρνω σε αυτή την εκπομπή. Συνήθως παίρνω την Κυριακή με τον Μιαούλη και τους υπόλοιπους.
0: Όνομα.
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Από Ολλανδία, καλό.
0: Χόλαντ, οκ.
1: Χόλαντ. Κάνω μεταπτυχιακό. Και ήρθα τώρα. Γεωπόνησα, θα τελειώσω. Κάνω μεταπτυχιακό στο θερμοκήπιο. Στα θερμοκήπια τώρα.
0: Δύσκολο.
1: Είναι απαιτητικό πανεπιστήμιο, αλλά τελειώνω τώρα. Παρουσίασα την πρακτική και ήταν τελευταίο τώρα, Τετάρτη, περιμένω τον βαθμό.
0: Άντε με το καλό. Και μετά.
1: Άντε με το
0: καλό. Ελλάδα ή εκεί.
1: Φίλε, εδώ τώρα επειδή είναι Βαχενίγκεν, έτσι μικρό μέρος. Με έχει κουράσει λίγο, οπότε θα επιστρέψω λίγο Ελλάδα για κανένα χρόνο. Και βλέπουμε πάλι, και βλέπουμε.
0: Εκεί βλέπεις μπάλα, πηγαίνεις γήπεδα.
1: Δεν έχω πάει Ελλανδία, όχι να δω μάτσα ή να σου πω. Έχω πάει μόνο επειδή είμαι Ajax. Είχα πάει πέρυσι, πώς είχαμε παίξει με τον Ajax στο Europa. Είχα
0: Λιβάι, πάει. Λιβάι,
1: ναι, με τον Λιβάκι που χάσαμε 3-1. Αλλά δεν έχω πάει, θα έπρεπε να είχα πάει, έλεγε. Ναι, έχω κοντά.
0: Είναι ωραίο.
1: Πώς?
0: Θα έπρεπε, προφανώς.
1: Θα έπρεπε, είναι ωραίο το Ελλανδία. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα είναι ωραίο γενικά έτσι να παρακολουθείς.
0: Κάθε match goal, goal over 5,5.
1: Ναι, εσείς πώς σας λένε, δεν σας ξέρω αλήθεια τώρα τι ομάδα είστε.
0: Λοιπόν, my name is Manolis.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Ωράλης είναι ο συνεργάτης εδώ πέρα, ο οποίος σήμερα αποουσιάζει. Αυτοί είμαστε, Manolis και Νίκος.
1: Ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ την έχω πει, εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα των εκπομπών, το καλοκαίρι που είχα κάνει, δεν το επαναλαμβάνω. Τα πάντα συζητάμε ό,τι θέλεις. Ο Νίκος δεν έχει.
1: Εσείς τι ομάδα είστε, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Σου είπα ότι εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα, από το καλοκαιράκι που κάνα κάποιες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δεν το επαναλαμβάνω. Ό,τι θέλει ο καθένας, το συζητάμε.
1: Πιστεύει. Α, okay.
0: Όχι, όχι, όχι. Ό,τι θέλει ο καθένας, συζητάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Οκ, okay, ωραία, ωραία. Εγώ κάλεσα πιο πολύ. Okay, τέλεια. Εγώ κάλεσα πιο πολύ για να συζητήσω λίγο ένα πράγμα το οποίο μου φαίνεται. Επειδή μιλάω με φίλους μου Παναθηναϊκούς και τα λοιπά. Τώρα από εδώ που είμαι, τέλος πάντων. Είναι ότι θέλω να συζητήσουμε λίγο πρώτο, για τις αμφισβητούμενες φάσεις του Παναθηναϊκού, αν γίνεται.
0: Τις χθεσινές.
1: Τις χθεσινές, ναι. Η μία είναι για το δοκάρι του Ταμπόρδα που η μπάλα, το δοκάρι και μέσα ή που δεν μέτρησε ή δεν, άμα είναι κιόλας. Γιατί εγώ τα replay που έχω δει δεν μπορώ να πραγματικά να καταλήξω σε κάτι. Εσείς μπορείτε να καταλήξετε, ας πούμε, αν έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή.
0: Από το replay που έχουμε πάρει από την πίσω κάμερα.
1: Φαίνεται... Δεν το έχω δει αυτό.
0: Ναι.

0: δικά μου μάτια φαίνεται να κουμπάει λίγο γραμμή.
1: Ακριβώς. Α, ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά.
0: Θα θέλαμε καλύτερο replay.
1: Ναι, δεν είμαστε 100% σίγουροι από αυτό το replay. Έτσι. Mm. Είναι μια αφισβητούμενη φάση, λοιπόν.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Η φάση τώρα του πέναλτι του Ταμπόρδα πάλι. Mm. Που δίνει με το VAR, δίνει πέναλτι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκεί θεωρείς ότι είναι πέναλτι ή όχι?
0: Διάβαζα πριν πω. Είναι ένα κανάλι, το Referee Channel. Με πάρα πολλούς.
1: Αυτό έλεγε εγώ, γι' αυτό παίρνω. Αυτό έβλεπα τώρα, γι' αυτό πήρα. Ναι.
0: Τα λέει λίγο μπερδεμένα βέβαια μέσα.
1: Αυτός λέει, παραθέτει τους κανονισμούς.
0: Ναι.
1: Σου λέει τέλος πάντων τι είναι, αλλά και λέει
0: άλλο λέει η UEFA, λέει, άλλο λέει η
1: IFAB. Άλλο η FAB, ναι, και καταλήγει με τα πολλά ότι επειδή έχει κάνει απόκριση ο τερματοφύλακας και ότι η μπάλα εν τέλει κατευθύνεται προς το corner και όχι εν τέλει προς το τέρμα, όπως φαίνεται από μια κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταλήγει ότι εν τέλει δεν είναι χέρι το οποίο στερεί τον γκολ, ας πούμε, και θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, καταρχάς η οδηγία που έχει δώσει ο Λανουά, έτσι, επειδή μιλάμε για τη χώρα μας. Οπότε εμείς παίρνουμε υπόψη τι έχει δώσει ο δικός μας αρχιδιετής στους δικούς μας διαιτητές. Όταν πηγαίνει, λέει, μπάλα προς εστία, τώρα άσχετα αν έχει βρει με πρόθεση, χωρίς πρόθεση, καμία σημασία δεν έχει, είναι πέναλτι, είναι παράβαση. Εγώ τη μοναδική ένσταση που έχω σε αυτό το κομμάτι είναι αν πηγαίνει προς την εστία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι πηγαίνει προς εστία. Μη σου πω, πιστεύω δεν πηγαίνει προς εστία.
1: Περίμενε, και εγώ, νομίζω ότι πάει corner η μπάλα.
0: Θα ολοκληρώσω, περίμενε και θα σου πω αν είναι πέναλτι για μένα ή όχι. Βέβαια, ξέρεις, έχοντας στο μυαλό και τον Ρομπέρτο Κάρλος στα φάλτσα, δεν ξέρεις με τα φάλτσα που έχει πάρει μπάλα που θα κατέληγε. Φαίνεται να μην πηγαίνει προς εστία. Οκ, το κρατάμε αυτό. Στο stop καρέ που όλοι νομίζω έχουμε δει να κυκλοφορεί. Στο μεγαλύτερο άνοιγμα του χεριού του Αντώνησε, έτσι όπως είναι το χέρι, τώρα αυτή είναι δικιά μου άποψη από ψάρα. Και επειδή μιλάμε για διαιτητικές φάσεις, δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη τη άποψη του καθένα, αλλά τι ισχύει στον κανονισμό. Τέλος πάντων, δικιά μου άποψη είναι ότι δεν είναι σε φυσική θέση.
1: Οπότε... Ναι, όμως από τη φωτογραφία θεωρώ ότι δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σαφώς. Σαφώς. Ναι. Γι' αυτό, σου λέω ότι είναι πολύ γκρίζα ζώνη. Εγώ. Μόνο και μόνο για τον τελευταίο λόγο, ότι στα δικά μου μάτια, ξαναλέω, δεν είναι σε. Ξέρεις, κάνει τον όγκο του σώματος μεγαλύτερο, τον βαρύ του σώματος. Για μένα είναι πέναλτι.
1: Οκ, αλλά. Αλλά εν τέλει συμφωνούμε ότι είναι και αυτή μια αμφισβητούμενη φάση. Είναι συγκρίση του διαιτητή.
0: Και το βασικό, το έλεγε και χθες ο Νίκος, με τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που το άκουγα, που παίρνανε τηλέφωνο και λέει ο καθένας την άποψή του. Παιδιά, πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να μεταφέρουμε τις οδηγίες του Λανουά και του κάθε Λανουά. Που έχει δώσει στους διαιτητές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
1: Ο Λανουά τι έχει πει γι' αυτό, τι έχει πει, δεν το ήξερα.
0: Αυτό που είπε ότι όταν πηγαίνει η μπάλα με κατεύθυνση προς την εστία και βρει το χέρι, είναι πέναλτι. Αλλά δεν πρέπει να.
1: Άσχετα είναι, αν είναι μεγαλώνει το σώμα ή όχι.
0: Ναι.
1: Okay. Άρα είναι θέμα εν τέλει αν η μπάλα πάει στο τέρμα ή όχι, με λίγα λόγια. Η φάση.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, ναι. Okay. Καλό με το κάναμε γιατί είχα μια έτσι αμφιβολία εγώ. Το θέμα δεν πρέπει να σταθούμε τόσο πολύ. Κοιτάξτε τώρα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ που είμαι και εκδής. Θεωρώ ότι έκανε πολύ ωραία εμφάνιση στο Champions League με τη ΛΑΣΚ, παρόλο που ήταν η πιο αδύναμη από τους υπόλοιπους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ ωραία εμφάνιση. Απειλήθηκε η ΑΕΚ μόνο σε δύο φάσεις για τη δικιά μου άποψη σοβαρές. Η μία ήταν ένα τετατέτ των Αυστριακών γύρω στο δεύτερο ημίχρονο που τη βγάζει με το πόδι Μπρινιόλι που τον κλείνει.
0: Στο φινάλε του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Και στο τέλος η φάση με τον Αριάγκα και που έγινε η ασυνεργασία.
1: Ναι, που αυτό και με τον Αριάγκα το οποίο ήταν ένα λάθος, δηλαδή δεν απειλήθηκε από ομαδική, πώς λέγεται, λάθος ας πούμε της άμυνας. Δηλαδή δεν έγινε κάτι στη λειτουργία. Ναι. Μπερδεύτηκε ο Μπρινιόλι με τον Αριάγκα, δεν ξέρω ποιος θέλει τους δύο εκεί, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ωραία. Και... Ναι.
0: Εντάξει, μην τον κρεμάσουμε, μην τον κρεμάσουμε το παιδί.
1: Όχι, δεν φταίει, ναι, δεν το κάνει πίτι, προφανώς. Απλά βρήκαν μια φάση, παιδί μου, έτσι, από μια συνεννοησία που θα μπορούσε να μπει γκολ, ήταν μεγάλη φάση, αλλά κατά τα άλλα δεν απειλήθηκαν πολύ και η Άγκα έχασε πολλές ευκαιρίες. Απλά με ένα στοιχείο σοβαρή πιστεύω με την Τρίπολη και δεν παρουσιαστούμε όπως με την Κηφισιά. Θεωρώ ότι θα το πάρουμε και το ματσάκι και προχωράμε. Γιατί και το Champions League σε. Ρε παιδί μου, από ενέργεια σε. Πώς λέγεται.
0: Εντάξει, έχουν περάσει μέρες. Έχουν περάσει μέρες.
1: Έχουν περάσει, ναι, ακριβώς.
0: Πάντως, Βαγγέλη, δεν συμφωνώ σε αυτό που λες περιόριμης εμφάνισης. Διότι, οκ, okay, μπορεί να λες και εσύ και δεν απέχει από την πραγματικότητα ότι είναι θεωρητικά πιο βατός αντίπαλος. Αλλά αυτό μεγαλώνει και το πρέπει. Και όταν μια ομάδα, ξέρεις, ξεκινάει πετυχημένα να πρέπει, σημαίνει ότι είναι και όριμη εμφάνισή της.
1: Ακριβώς, γιατί σε επόμενα μάτια, ας πούμε, εντάξει, αν βγάλουμε τώρα τη Real τη City και ίσως και την Dortmund, στα επόμενα μάτια, ας πούμε, δεν θα υπάρχει αυτό το άγχος όπως φάνηκε με τη LASK. Δηλαδή υπήρχε η πίεση, μια πίεση, ας πούμε, στους παίκτες.
0: Το έπαιξε πιο απελευθερωμένο. Σαχτάρι, είδες καθόλου?
1: Όχι, είδα λίγο. Είδα λίγο προς το τέλος του δευτερού ημιχρόνου. Δεν φάνηκε κακή ομάδα πάντως. Δηλαδή να είναι τόσο εύκολο σε λένε, να κάνει διπλό.
0: Εντάξει. Το εύκολο που δεν συμφωνώ έγκυται στο ότι θα παίξεις επί της ουσίας σε ένα μήνυμα εκτός έδρας.
1: Ναι, θα είναι σε ένα ουδέτερο γήπεδο που λογικά θα έχει περισσότερους αεξίδες από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν νομίζω να έχει περισσότερους αεξίδες, αλλά θα έχει, ξέρεις, λιγότερους γηπεδούχους από ό,τι θα είχαν άλλα γήπεδα.
1: Α, γιατί πιστεύεις δηλαδή θα έχει Ουκρανούς.
0: Δεν θα έχει. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα έχει. Δεν ξέρω πώς.
1: Μπορεί να δεν ξέρω. Γιατί η Αγγλία τώρα με Ουκρανία ενώ είναι μακριά, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι, ναι, πώς θα ταξιδέψουν κτλ. Αλλά μπορεί και να έχει. Αλλά θα έχει και πολλούς αεξίδες, δηλαδή πιστεύω θα έχει πολλά κενά, θα πάρουμε εισιτήρια παραπάνω, πιστεύω. Οπότε, ναι, σαν, όπως το λες, από το θέμα ουδέτερου γηπέδου, είναι ευκαιρία να κάνεις το διπλό για με τη Σαχτάρ, ας πούμε, η οποία έπαιζε και αυτή πέρυσι conference, ok, αλλά εν τέλει δεν ξέρω αν πρακτικά είναι τόσο εύκολο όσο θεωρητικά αυτό εννοώ.
0: Έχει κάτι Βραζιλιάνους μέσα που είναι βραζιλιανάκια, είναι μικροί οι περισσότεροι. Είναι 18χρονοι, 20χρονοι κτλ. Με ποιότητα βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια, ο πιο ποιοτικός και επικίνδυνος είναι ο Βενεζουελάνος που έχουν, αν το δέσκησα, highlights τουλάχιστον, ένας Μεντόσα. Πολύ καλό εξαιρετικό.
1: Δεν το έχω δει. Θα αντιθώ τώρα με την ΑΕΚ, αλήθεια, να τους παρακολουθήσω.
0: Έχει τρωτά σημεία, δηλαδή όντως μπορείς και αγωνιστικά να την ανταγωνιστείς, σαφώς, αλλά είναι και μια ομάδα Champions League. Δηλαδή, ναι, λίγο να μην είσαι συγκεντρωμένος, θα σε χτυπήσει.
1: Ακριβώς. Και ο Νίκολς, βέβαια, ξέρεις, μπορεί να το διαβάσει το μάτς, αλλά πιστεύω καλώς είναι και ο Νίστρουπ, θεωρώ, σαν αύρα, αυτό μου έβγαζε από την αρχή εμένα στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά γενικά φέτος, σε σχέση με πέρυσι, σίγουρα καλύτερα. Είναι καλός προπονητής ο Νίστρουπ. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο Αντιπινέδα της ΑΕΚ, αν υπάρχει αυτός, ας πούμε, εν τέλει δεν είναι κάποια, πιστεύω, μεταγραφή. Είναι ο Μάριν, ο ίδιος ο Μαρίν. Από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχει πάρει πολλά χαφ η ΑΕΚ. Δεν έψαξε να βρει τον Αντιπινέδα.
1: Ναι, δεν τον έψαξε, αλλά εν τέλει μάλλον.
0: Διαφορετικά. Ναι, ξέρω, από πέρσι συνεχίζει ο Μάριν.
1: Ναι, πολλά, αλλά αυτό θα πω. Ότι τη δουλειά του Πινέδα ίσως θα την κάνει ο Μαρίν εν τέλει. Αυτό βλέπω. Ναι. Γιατί κάποιος στα στοιχεία, έτσι, σε τρεξίματα κτλ. Όχι ακριβώς είναι η δουλειά. Ας πούμε ο Μάγερ που έχει φέρει είναι επεκταράς. Δηλαδή,
0: εγώ βλέπω πάρα συνολική αμυντική λειτουργία.
1: Συνολική. Και ο Βιτάλης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αυτός πρέπει λίγο να, πώς λέμε, να ξεψαρώσει, ας πούμε, θεωρώ, και θα δείξει ότι έχει καλά στοιχεία. Και ο Αριάγκα έχει καλά στοιχεία.
0: Αλήθεια.
1: Θα δούμε. Θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Αριάγκα, το Ολυμπιακός για παράδειγμα. Στο κύπελο. Να, για πες μου, Ολυμπιακός.
1: Το Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν είναι ότι είναι κακή, έχει κακούς παίκτες.
0: Όχι καλά.
1: Έχει καλούς παίκτες. Απλά τώρα που έφυγε με τη Λίμπαρ, που θεωρώ ότι είναι σωστή κίνηση, ίσως έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Mm. Ο σχεδιασμός δηλαδή του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο καλός. Αλλά από θέμα παικτών, δηλαδή έχει καλές μονάδες και ίσως ο καινούριος coach μπορεί να αργήσει λίγο, δεν ξέρω πόσο καιρό του πάρει. Εγώ τον θεωρώ, από ό,τι βλέπω σαν καριέρα, δεν έκανε κακή, είναι μια χαρά προπονητής. Πιστεύω αν τους δέσει θα είναι διεκδικητής και Ολυμπιακός όπως πάντα δηλαδή.
0: Πάντα είναι Ολυμπιακός.
1: Πάντα είναι, ναι, ναι, ναι. Θα είναι και φέτος.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 29.
0: 29, εντάξει. Εγώ στα 33, αυτό που έλεγα και πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Ότι όσο με θυμάμαι, Ολυμπιακός πάντα και ήταν.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να το υποτιμήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, το πάω, καλή.
1: Έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και καλά αποτελέσματα, ε. Λοιπόν, παιδιά, ο ίδιος λέω ότι θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Τι μου λέτε τώρα για αυτά που σας είπα για το άλλο το κανάλι. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κώστας, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
2: 33 είσαι, ε.
0: 33.
2: Τι να πούμε για εμείς που είμαστε 49 και αντιμετωπίζουμε τώρα το κοινωνικό φαινόμενο ότι αδειάσαν οι πίστες. Μέσα σε 3 χρόνια εξαφανιστήκανε 4.
0: Ναι.
2: 4.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κώστα, okay. Εγώ που είμαι του...
2: Όταν έχουμε μεγαλώσει με αυτούς, εγώ στο 49 έχω μεγαλώσει με αυτούς. Με στην Αθήνα από το 96. Έχεις μεγαλώσει με αυτούς. Καλός ή κακός. Είναι λίγο δράμα. Δηλαδή, πέρα από ότι, εντάξει, ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί, το μόνο κακό που έκανε στον εαυτό του δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Εντάξει, δεν είχε πειράξει άνθρωπο, δεν έχει να κάνει κάτι, τον εαυτό του έβλαπτε όταν...
0: Καλά, και αυτά δεν τα ξέρουμε, Κώστα. Αν δεν είσαι...
2: Λέμε τώρα, ναι. Λέμε, παιδί, δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν είχε πειράξει.
0: Όχι,
2: άνθρωπο,
0: για το άλλο σκέλος, λέω, δεν τα ξέρουμε. Ναι, σαφώς δεν είχε πειράξει.
2: Α, ναι, ναι, δεν είχε πειράξει έναν άνθρωπο. Έκανε το τέτοιο, ήταν, μιλάμε ότι πρωτοποριακό σε όλα του, εντάξει, προσπάθησε, εντάξει, όχι μοναχικό. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό που πρέπει να ξεχωρίσει κάποιος, όποιος είναι μοναχικός δεν σημαίνει ότι νιώθηκε μοναξιά. Δηλαδή η λέξη είναι διαφορετική. το ότι ζω μοναχικό σημαίνει ότι το έχω βρει με τον εαυτό μου. Mm. Είμαι ισχυρός, είμαι δυνατός και μπορώ. Αλλά δεν έχω μοναξιά.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος φύγει από το κέντρο της Αθήνας και πάει και μείνει π.χ. στο βουνό, στην Πάρνηθα, τέρμα πάνω, δεν σημαίνει ότι θέλει να ζεις μοναχικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αποκοινωνικοποιείται. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγεις στο ξεκίνημα, ότι έχουν αδειάσει πίστες, εγώ και εγώ αυτού του είδους είμαι. Όχι μόνο, αλλά και αυτού. Δεν πήγαινα τα τελευταία χρόνια καθόλου. Δηλαδή, πολύ σπάνια. Κυρίως συναυλίες.
2: Δεν θέλω να πω κάτι για τα παιδιά τα καινούργια. Ό,τι μπορούν να κάνουν.
0: Όχι,
2: αλλά δεν είναι,
0: πρόσεξε.
2: Το
0: ακόμα και σε καλλιτέχνες που ακούω σπίτι, προτιμώ να τους ακούω σπίτι. Δηλαδή, θέλω να πω, με χαλάει λίγο τα τελευταία χρόνια η όλη φάση.
2: Καλά, εννοείται.
0: Στα κέντρα, στις πίστες. Δεν ξέρω για σένα τι άποψη έχεις.
2: Εντάξει, πλέον να σου πω κάτι και στην ηλικία που είμαστε. Περνάω π.χ. από το Παγκράτη, από την πλατεία εκεί πάνω στον προφήτη Ηλία, και βλέπω 200 άτομα όρθια έξω με ένα ποτό.
0: Έχει γίνει πολύ της μόδας αυτό. Και όχι μόνο στο Παγκράτη, και σε άλλες περιοχές.
2: Είμαστε σοβαροί. Ρε φίλε, αν δεν πάω να κάτσω στον καναπέ να τεντωθώ, να απολαύσω το ποτό μου, να ακούσω. Σοβαρά μιλάμε τώρα, δεν διασκέδασα αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
2: Δεν διασκέδασα αυτό το πράγμα.
0: Είναι πιο πολύ της ομιλίας. Συζητάνε, ανταλλάσσουμε
2: εγώ. Ομιλία. Εντάξει, τέλος πάντων, οκ, εντάξει.
0: Δεν σε πείθει.
2: Τι να με πείσει τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Να μου βαφτίσεις τώρα το κοντοσούβλι vegan. Γίνεται να με πείσεις, π.χ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας όπως σε βρίσκει. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πάρει κάποιος άνετα, όσο μπορείς να πεις άνετα, όταν δεν θα σκοντάφτει με τις μικρές ομάδες. Αυτό με πείθει τη χρονιά που ο Ολυμπιακός, την πρωταθληματική χρονιά του με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός είχε πάρει πάνω από το 50% των γκολ του από τα χαφ. Σκοράραν τα χαφ. Τη χρονιά και τη χρονιά που το πήρε με τη Φιωρεντίνα. Κατάλαβες που λέω, ότι η χρονιά σκοράραν πάρα πολύ τα χαφ. Με ψήνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός αυτό. Με ψήνει ότι σε ομάδες κάτω από το 5, 6, άντε να βάλουμε μέχρι τις 6, μπορεί να βάζει άνετα 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να του κάνει το απρόβλεπτο Αντίνο, μπορεί να το κάνει τα Μπόρδα, μπορεί να το κάνει ο Λιβάη από την άλλη μεριά. Έχουμε ξεχάσει τον Μπελίστρη πλήρως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη. Ο Ουναΐ ακόμα ψάχνει. Τον βλέπεις ότι δεν έχει τους αυτοματισμούς ακόμα με τους παίχτες. Τον έβαλε μέσα, ψάχνεται.
0: Εγώ πάντως με την Κηφισιά που τον είδα σε αυτό το μισάωρο που αγωνίστηκε, πραγματικά. Καλά, γνωρίζουμε την ποιότητά του, αλλά ήταν 4-5 περιπτώσεις. Δηλαδή αυτό το άγγιγμα, και όχι απλά το άγγιγμα, ήταν και ουσιαστικό. Περνούσε για αντιπάλους, έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις.
2: Έχει τρομερή ποιότητα ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά. Mm. Τρομερή ποιότητα.
0: Εντάξει, είδες που τον έβαλε. Για δεύτερο σερι μάτς που μπαίνει ως αλλαγή ο Ναΐ, επειδή έχουμε μια συζήτηση πώς θα σχηματοποιηθεί όλο αυτό.
2: Εγώ τον είδα ότι ξεκίναγε από αριστερά και φτάνει και δεξιά. Έπαιζε τελείως ελεύθερος.
0: Ναι, αλλά επί της ουσίας, αν θέλεις να τον τοποθετήσεις κάπου πίσω από τον φορ. Πίσω από τον Ντέσσερ.
2: Ποιον είχε φορ εκείνη τη στιγμή.
0: Πίσω
2: όχι,
0: από τον,
2: όχι, είχε φορ.
0: Πίσω από τον Ντέσσερ στο μάτς με τον Μπάουκ. Ναι. Πίσω από τον Λιβάη στο μάτς με την Κηφισιά.
2: Και έχει κάνει αμέσως τις αλλαγές εκείνη τη στιγμή. Ναι, και βάζει τον Ναΐ πίσω από τον Λιβάη. Για να τους χτυπήσει στην κόντρα. Γιατί θα παίρνει κάποια ρίσκα η Κηφισιά. Τέλος πάντων, είναι τυχερός ο Νίστρουμ γιατί έχει πολλά εργαλεία.
0: Ναι.
2: Που μπορεί να του γυρίσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν δεν του πάει κάτι. Που φαινόταν, ρε παιδί μου, το πρώτο ημίχρονο δεν πήγαινε καλά με την Κηφισιά. Δηλαδή έχει την ποιότητα να το ανοίξει και η Κηφισιά δεν είναι κακή ομάδα, έτσι. Δηλαδή συγχαρητήρια στο λέτο.
0: Όχι.
2: Το ρόστερ της Κηφισιάς το έχουν δώσει και παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, ένα πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ο οποίος τώρα μετά την αποχώρηση του με τη Λίμπαρ είναι ο μακροβιότερος σε πάγκο ομάδα Super League 1,
2: Εντάξει, θα την πάρει την ευκαιρία του, πιστεύω. Θα την πάρει την
0: πολύ
2: ευκαιρία του. Πόντες. Ναι, θα την πάρει την ευκαιρία του. Καλό παιχνίδι πάνε με τον Πανατολικό, θα κερδίσει ο Πανατολικός. Και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και θα βάλει 3-4 γκολ. Καλό παιχνίδι θα είναι. Γενικά βλέπεις ότι ψήνε το κόσμος του, έτσι.
0: Αυτό ψήνε είναι
2: το κόσμος του.
0: Τρώει τον γκολ τώρα με την Κηφισιά. Και σε άλλες χρονιές τώρα, ξέρεις, θα υπήρχε Γιούχα, εκεί δεν υπήρχε.
2: Θέλω να τον δω. Φέτος ο Πανατολικός, ο πικραμένος ο Πανατολικός, δηλαδή και ο κάστρο ο Πανατολικός, απευθυνόταν πολύ στο μπάσκετ. Θέλω να δω φέτος που θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, που θα πηγαίνει καλά, ποιο θα είναι το αντίκτυπο στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Θέλω να το δω λίγο, γιατί το αποκούμπι μας...
0: Εντάξει, αν πηγαίνει καλά και το μπάσκετ, δεν είναι.
2: Ναι, θέλω να πω ότι μήπως δεν υπάρχει κατάλληλη υπομονή στο μπάσκετ. Που θα πρέπει να υπάρχει τεράστια υπομονή. Δεν έρχεται να βάλει το μαγικό ραβδάκι, έρχεται να φτιάξει μια ομάδα. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δηλαδή του χρόνου στο μπάσκετ, εάν δεν πάρω κάτι, δεν θα απογοητευτώ.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι την επόμενη χρονιά θα έχω βάσεις.
0: Κοίτα, με Ζότς στον πάγκο, σίγουρα και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Κερκίδας και Ζότς, σίγουρα θα υπάρχει πίστοση χρόνου.
2: Ναι.
0: Ενώ όποιο και να είναι το ξεκίνημα.
2: Αναλόγως πώς θα πάει.
0: Που μπορεί να είναι και πολύ θετικό, έτσι.
2: Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Mm-hmm. Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος πηγαίνει τρένο και θα σηκώσει όλα πάλι στο τέλος του χρόνου, εντάξει. Ο Ζότς, αλλά τι να κάνουμε, Έλληνες είμαστε.
0: Ναι. Ωραία ρε Κωστά.
2: Αυτά. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
2: Yes.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε. Χαίρετε.
3: Έχουμε, εγώ είμαι.
0: Mm-hmm. Ο έχουμε.
3: Ο έχουμε. Τι κάνετε παιδιά. Βασικά τι κάνεις παιδί.
0: Καλά είμαι. Καλά είμαι.
3: Μοναχή και απόψε. Είμαι ο Γιάννης ο Χανιώτης που είχα πάρει τις προάλλες. Από Θεσσαλονίκη, αυτό είναι τη φορά.
0: Δεύτερη φορά.
3: Η δεύτερη φορά, πρώτη φορά μέσα στη βδομάδα, δεύτερη γενικώς.
0: Ωραία. Εντάξει. Αρκεί.
3: Μην αγχώνεστε. Δεν σας έγινε ακόμα στενός κορσές όπως έγινε, έγινε στο αστεράδιο. Τι κάνετε.
0: Καλά, μισή έγινε.
3: Καλά. Είπα εντάξει όπως έκανα και στα παλιά, με τον Διονύση και τον Ηρακλή, να προσθέσω μια μαγική στοιχηματική πινελιά.
0: Α, για πες. Κάτσε.
3: Δεν βλέπουμε
0: μισό. Θεοφάνη, ακούς. Δεν σου παγώ. Σου λέω Γιάννης. Για πες.
3: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το ελληνικό, την ομάδα μου, με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη.
0: Ναι. Μην μου πεις άσο, πες μου άσο και κάτι άλλο.
3: Όχι, όχι.
0: Ένα 25 δίνει.
3: 2-3 γκολ, 2-3 γκολ.
0: Οκ.
3: Εγώ αυτό έχω σκεφτεί. Και ό,τι πω και θα τα μαρκάρω και θα τα παίξω κιόλας, έτσι μην νομίζει κανείς ότι...
0: Κοίτα, για το 2-3 γκολ, ίσως, ξέρεις, έχει νόημα και λόγω του ότι και οι δύο έχουν αγώνα μεσοβδόμαδα.
3: Ναι, και είναι και η παιμία του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ τον Αλγουαφίλ. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Σίγουρα θα δούμε μια, πιστεύω, μια πιο φρέσκια εκδοχή του Ολυμπιακού, αλλά είναι... θα δούμε πολλά κουτάκια, πολλά περίεργα κουτάκια. Θα δούμε και τον Όφη το γνωστό της φετινής του εκκίνησης Όφη. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Βέβαια, σας πω δεν θα το δω το παιχνίδι. Αλλά... ναι, και θα σου πω και μετά γιατί. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη 2-3 γκολ έχω βάλει. Από τα ξένα, άσο ημίχρονο στο τελικό την Τζέλσι με τη Χαλ.
0: Θα το φάει ο Τζουλάκης, ήρθε η ώρα.
3: Και από την αρχή πιστεύω, δυστυχώς. Και το κράτο, εντάξει. Και πολύ το άργησε η αλήθεια η Νιχάλ, η οποία δείχνει καλά στοιχεία, αλλά αύριο...
0: Ναι, αλλά δεν βγήκε MVP. Ο Τζολάκης έκανε μάγκα τον προπονητή. Πήρε αυτό το βραβείο του MVP για τον πρώτο μήνα και ο Τζολάκης έμεινε δεύτερος.
3: Στη Λα Λίγκα θα σας πω Μπιλμπάο, Έλτσε. Όχι, δεν το πω. Όχι, θα σας πω Άσο και Βερνάμιση.
0: Το Μπιλμπάο.
3: Τη Μπιλμπάο, Άσο και Βερνάμιση, γιατί πιστεύω μετά την τριάρα που έριξε με την Ατλέτικο θα συνεχίσει καλά με τον Τέρζιτς. Όχι, δεν τον πολύ πιστεύω, αλλά είναι και πολύ περίεργη η επιλογή προπονητή να πάει εκεί. Από γερμανικό, αν θέλετε, γκολ-γκολ το Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ.
0: Αυτό πρέπει να δίνει ένα 15. Δώσ' μου κάτι άλλο.
3: Ωραία, θα σας πω δύο γκολ-γκολ από την Championship.
0: Ωραία.
3: Watford-Stoke.
0: Οκ.
3: Και Derby County, Birmingham.
0: Ωραία.
3: Αυτά από στοιχηματικής πινελιάς. Θα σας κλείσω. Δεν ξέρω πόσα μηνύματα έχεις λάβει και πόσες για παραγγελίες μουσικές. Εγώ με αφορμή το ότι αύριο, δηλαδή σήμερα, θα διεξαχθεί κανονικά η συναυλία του Ρέμου, εδώ, η συμβολική για τα 30 χρόνια.
0: Με Ρόνι, με Ροναλντίνιο.
3: Και να παρευρεθώ. Σκέφτομαι το μόνο μη μου πεις πως με αγαπάς.
0: Ω, βαρύ ρε εσύ.
3: Α, όχι.
0: Πες μου κάτι άλλο.
3: Γενικά και ο Ρέμος έχει πολλά βαριά αίρεση. Τι να σου πω, θες να σκεφτώ ελαφρύ.
0: Ναι.
3: Ελαφρύ.
0: Το βασικό είναι να τα ικανοποιήσω, επειδή όντως είναι μαζεμένα και έχω ταξί άπειρα. Αλλά για πες μου εσύ και θα δούμε.
3: Ναι, να είναι και σύντομο βέβαια. Το απόδειξε το.
0: Με πήγες πιο χαρούμενο. Ωραία, εντάξει. Μ' αρέσει αυτό.
3: Ό,τι θες. Ό,τι θες και αν θες μην με ακούσεις. Καλό
0: βράδυ. Γεια σου, Ριγιάννη.
4: Καλό βράδυ, πάμε break, επιστρέφουμε, τηλέφωνα κανονικά, βαράτε και να δούμε τώρα τι θα πρώτο ικανοποιήσουμε. 2-10-95-79-283-4-5.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Παραγγελιά Τάσο, Γιώργος Μαζονάκης, θαλασσογραφία που την έκανε διασκευή, ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, γεια σου ρε Διονύση, θα διαβάσω το μήνυμά σου, κάτσε να πάμε σε μια γραμμουλά. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε?
1: Υπομονή κάνουμε, καλά καλά. Και όταν είμαστε σε φόρμα κάνουμε και τύπωση.
0: Ωραίος.
1: Τώρα δεν είμαστε σε φόρμα.
0: Υπομονή γιατί κάνουμε όμως?
1: Τι να κάνω ρε φίλε, δεν βλέπεις το πράγμα γίνεται. Εσύ βλέπεις κάποια, δηλαδή υπομονή κάνουμε με την καθημερινότητα.
0: Α, γενικά, ναι, αυτό χρειάζεται. Υπομονή, αγώνας.
1: Γενικά μαυρίλα, αλλά γενικά θα δούμε, εντάξει. Πάλι καλά που έχουμε την Αϊκάρα να πούμε και μας φωτίζει λίγο τη...
0: Όνομα?
1: Το κρίζο. Όνομα Στράτος.
0: Γεια σου ρε Στράτο.
1: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες είμαι φίλος ΑΕΚ.
0: Κάτι κατάλαβα, κάτι έπιασα.
1: Ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Εκτός κι αν είσαι λοιπόν, φαν της ελληνικής βαθμολογίας στην UEFA. Και χάρηκες μες εβδομάδα. Που μειώσαμε από Λεωνέ και Τσεχία. Για πες.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν.
0: Θα σε ενδιαφέρει σε λίγα χρόνια όμως. Και του χρόνου.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα. Ας χάνω και ας παίζω καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: κοίτα, όταν η ΑΕΚ πριν από ένα χρόνο ήταν στη βαθμολογία θέση 200 πόσο. Χάρη στη βαθμολογία την ελληνική. Είχε μια σχετικά καλύτερη κλήρωση, να ξέρεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ΑΕΚ, θα αφορά σε λίγα χρόνια και άλλες ομάδες και τα λοιπά.
1: Μαζί σου, αδερφέ, αλλά δεν είμαι διασώτης αυτού. Εγώ θέλω η ομάδα μου να παίζει καλά. Mm-hmm. Αν παίζει καλά, το αποτέλεσμα θα έρθει. Όπως και όλες οι ομάδες, αν παίζουν καλά, δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή η νίκη. Αν παίζεις καλά και έχεις επιμονή, πίστη, όπως λέει και ο πρόεδρος, mm-hmm. επιμονή, υπομονή, πίστη, τότε εντάξει θα έρθει και τα θετικά αποτελέσματα, μοιραίων ανέβηση και βαθμολογία.
0: Ο οποίος έχει βγάλει τρομερή ομιλία σήμερα στο σχολείο, δεν ξέρω αν το είδες, στη Νέα Χαλκεδόνα εκεί που πήγε.
1: Αδερφέ, γυρίζω από τελευταίο ραντεβού στη δουλειά, πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή είμαι από το πρωί στις 8.
0: Α, δεν τα έχεις δει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, μίλησε στα παιδάκια, να πούμε και καλό ξεκίνημα, στα παιδάκια που ξεκίνησαν σχολική χρονιά.
1: Καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδάκια.
0: Και μεταξύ άλλων στάθηκε και στα πίσω θρανία. Τι θρανίο καθόσουν εσύ?
1: Πρώτο, δεύτερο.
0: Πρώτο. Α, θα ήσουν στους αγαπημένους του Μάριου Λιόπουλου. Αυτό λέει, να κάθεστε μπροστά για να ξέρεις, να κάνετε καλή εντύπωση, να προσέχετε και τα λοιπά και σιγά σιγά να πηγαίνετε προς τα πίσω. Προς τα πίσω θερανία.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι γίνεται. Εγώ, ΑΕΚ, βασικά είμαι 56.
0: Mm. 56?
1: ΑΕΚ παρακολουθώ. 56, ναι. ΑΕΚ παρακολουθώ πάρα πολύ.
0: Ενώ ακούγεσαι για πολύ νεότερο, γι' αυτό λέω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Όταν ανοίξει ο Οικονομόπουλος, πάμε.
0: Ωραία.
1: Σε κερδάω. Λοιπόν, κοίτα, εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ΑΕΚ. Πιο πιτσιρικά σε έπαιζα κιόλας εκεί. Αριστερό μπακ με δεξί πόδι. Αλλά βλέπω το εξής για την ομάδα.
0: Πού πρώτη ομάδα?
1: Δεύτερη.
0: Α. Okay.
1: Εντάξει. Είχα προοπτικές όμως. Αλλά τέλος πάντων, με έφαγε το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, μου είπες και Στράτος. Αν μου λύγεις έναν Νίκος, βέβαια πιο μικρός, θα σου έλεγα Γεωργίας.
1: Αριστερό μπακ. Αγάπη μεγάλη ο Νικόλας. Τέλος πάντων.
0: Για πες, όλα σε δικό.
1: Ναι, δεν πειράζει. Αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως για τον Πινέδα. Για τον Αντιπινέδα. Ο μεγαλύτερος Αντιπινέδα είναι η ίδια η ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα ξεκλείδωσε όταν έφυγε ο Πινέδα. Μοίρασε, βέβαια έφερε και παιχταράδες, έτσι. Μοίρασε το κέντρο. Δεν εξαρτώμαστε από έναν παίχτη μόνιμα.
0: Αυτό δηλαδή, το απάντησα και εγώ.
1: Ο Πινέδα ήταν βαρόμετρο, ρε φίλε. Εάν γούσταρε ο Πινέδα, ήταν στη μέρα, πηγαίναμε σφαίρα. Εάν ήταν μέτριος, ήμασταν μέτριοι. Αν δεν βλεπότανε, δεν βλεπόμασταν. Πάρα πολύ απλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δέσουν όλοι οι παίκτες, δηλαδή ο Μάριν δέσει μαζί με τον Κάιρνεν και με τον Βιτάλης και ο Μάγερ, ο οποίος η ποιότητά του ξεχυλίζει και είναι πασιφανές αυτό. Όταν λοιπόν δέσουν όλοι αυτοί μαζί, τότε δεν θα έχουμε ανάγκη κανενός είδους Πινέδα παίκτη. Και εγώ χάρηκα που έφυγε ο Ορμπελίου. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παιχτάρα, οκ, okay, ναι, αλλά κάπου είχαμε δεθεί άρρωστα μαζί του. Δεν γίνεται αυτό. Να πω μόνο ότι η ομάδα δεν έχει άμυνα. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι, Η ομάδα δεν έχει άμυνα, παιδιά. Έχουμε τον Μουκουντή, ο οποίος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Σε κρεμάει δηλαδή για πλάκα. Δεν έχουμε backup του, δεν έχουμε backup του Ρώτα. Γεωργίεφ δεν θεωρείται backup του Ρώτα σε καμία περίπτωση. Ας ελπίσουμε ο βιονικός Ρώτα να αντέξει. Δόξα τω Θεώ αριστερά εκεί δεν έχουμε τον Πύλιο, αλλά πήραμε έναν αξιόμαχο παίκτη, όπως ήταν ο Λυκογιάννης. Okay, εντάξει. Και από τη μέση και μπροστά η ομάδα κεντάει. Πραγματικά. Και πιστεύω ότι εφέτος θα κάνει θαύματα. Θες να είναι ο Ζήνη. Θες να είναι ο Πάργκα. Θες να είναι ο Γιώβιτς. Θα δούμε. Πάντως η ομάδα πετάει. Τώρα, το πρωτάθλημα νομίζω θα το πάρουμε εύκολα. Γιατί το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλές μονάδες, εξαιρετικές, δεν έχει δέσει ακόμα. Έχει πάρα πολλά κενά, άσχετα αν πάει σπρώχνοντας. Καλή ομάδα, okay. Πιστεύω θα παιχτεί μεταξύ εμάς και του Παναθηναϊκού. Για μας τους υπόλοιπους που δεν είμαστε Ολυμπιακοί, ο Μαρινάκης μας έκανε ένα τρελό δώρο. Έδιωξε τον Μπετιλίμπαρ. Μάλιστα το πω διαφορετικά, παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Γιατί όταν υπάρχει αντίρρηση να βάλει τους νεοαποκτηθέντες Μπέιλι και τον άλλο που έφερε και υπήρχε οδηγία από πάνω να μπουν δε και καλά οι παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα και ο άλλος δεν ήθελε να τους βάλει, μοιραία δεν το σήκωσε άλλο.
0: Εγώ πάντως τόσο καιρό ακούω την αντίθετη άποψη και από φίλους του ΣΑΕΚ ότι προφανώς δεν το λένε για το επίπεδο του Μεντιλίμπαρ που έχει αποδείξει ποιο είναι, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η κατάσταση που καταλάβαινε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η αλλαγή, ευνοούσε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, όχι μόνο την ΑΕΚ και τους άλλους, να παραμένει. Και ξαναλέω, δεν το λέω για το επίπεδο του Μεντιλίμπαρ. Το λέω επειδή φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η αλλαγή, οπότε όσο καθυστερούσε να γίνει ήταν υπέρ των αντιπάλων.
1: Κακός για μένα, για τον Ολυμπιακό κακός, για μας καλός, γιατί και θα το δείξει η πορεία αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι φωτιδός παντογνώστης, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είναι σοβαρός, ξέρει τα αποδυτήρια, έχει αποδείξει ότι μπορεί, δεν το διώξει, δεν φύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να μου πεις εμένα, ας πούμε, ότι εγώ ασχολούμαι στον χώρο της πληροφορικής, okay, και ασχολούμαι και εμπορικά, άσχετα από την μηχανικός. Αν μια χρονιά δεν πάει καλά, ενώ έχω μια χρονιά συνδεχόμενα σε μια εταιρεία που πάω καλά, αν μια χρονιά δεν πάω καλά θα με διώξουν? Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Την πληροφορική για το κάθε άλλο πράγμα. Εκεί κάθε σοκού παίζει το κεφάλι σου.
1: Δεν είναι όμως λογική αυτή. Ναι. Για μένα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Πάντως και για την ΑΕΚ, αυτό που σου έλεγα, που ήθελα να σου πω για την άμυνα, μετά το Super Cup, ένα γκολ έχεις φάει. Επειδή.
1: Δεν βλεπόμουν ούτε σε Super Cup, ούτε με την Κυφσιά. Βλεπόμουν.
0: Ναι, τώρα λέμε για την άμυνα, μιλάμε.
1: Για την άμυνα, μιλάμε.
0: Ναι, επειδή λες ότι δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ.
1: Για μένα δεν έχει άμυνα. Δεν έχει άμυνα.
0: Εσύ δηλαδή, το πας σε ατομικό επίπεδο όμως, το πας σε μονάδες. Που και εκεί διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν μπορεί να δέσει αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή,
0: ναι, από ό,τι φαίνεται και... δένει. Για να έχεις δεχτεί ένα γκολ στα 7 τελευταία παιχνίδια.
1: Δεν μου κάνει εμένα.
0: Τέλος πάντων. Ήθελες 0.
1: Όχι, δεν ήθελα 0. Ήθελα καλύτερη ανασταλτική λειτουργία χωρίς πανικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: που δεν σου λέω, υπήρχαν προφανώς περιπτώσεις που όντως υπήρχαν κάποια θεματάκια, κάποιες επιστροφές κτλ. Αλλά εντάξει, ειδικά στο ξεκίνημα θα υπάρχουν αυτά. Σε κάθε ομάδα.
1: Όταν μην υπάρχουν μετά. Επίσης θα πω ότι από τις 12 Οκτωβρίου θα είμαι Λονδίνο. Θα κάτσω μέχρι και τις 25.
0: Και τα δύο.
1: Θα δω κανονικά και Λονδίνο. Βέβαια το πληρώνω, γιατί η γυναίκα θέλει μετά ταξίδι στο Κόμο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλη της.
0: Και Κόμο μετά.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Και να σου πω και το άλλο. Νομίζω ότι σε αυτά θα περάσουμε. Δηλαδή, αν είμαστε σοβαροί, όπως ήμασταν με τη Λεύσκη και με την Λάσκη τώρα, νομίζω θα περάσουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό η Σαχτά. Και μετά όλα παίζονται. Δηλαδή, αν έχεις δύο νίκες...
0: Ομάδα τσουλού είναι. Ομάδα τσουλού είναι.
1: Σίγουρα, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι την έχουμε. Σε μια καλή βραδιά την έχουμε. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες ελληνικές να πάνε καλά. Εύχομαι όχι να μην πληρώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, γιατί είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό το κομμάτι σε μια νέα ομάδα. Εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εύχομαι η ομάδα που να πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος και έχω μια καλή πορεία. Mm-hmm. Και γενικά εύχομαι υγεία στα παιδιά, γιατί είναι ένα παιδιά, τα βλέπεις τώρα. Δηλαδή ο Τέγιας, ας πούμε, ήταν κρίμα και άδικο αυτό που έπαθε. Mm. Όπως ας πούμε και ο Καρέτσας τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Ευτυχώς του Καρέτσα και μάλιστα όπως έλεγε το πρωί και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Να το δούμε, αλλά είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Δεν θα παίξει αύριο, έτσι, με την Dortmund.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά όλα. Okay.
0: Ωραία, Κωστά. Στρατό.
1: Να σε καλά, αδερφέ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν. Έχουμε να διαβάσω το μήνυμα του Διονύση. Έχουμε. Άρα, Διονύση. Θα το διαβάσω, το πόσχομαι. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Κοϊτά είναι η δεύτερη φορά,
2: όχι, ρε. Ποια δεν είναι η δεύτερη. Νομίζω πρώτη είναι.
0: Πρώτη, ωραία. Μισό πρώτη δεν είναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι τρίτη.
2: Μικροφωνίζει, ναι. Μισό λεπτό.
0: Μας κλείνεις κιόλας. Λοιπόν, τι λέω...
2: Για πάμε τώρα.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, Μανώλη, δεν σε λένε.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Μανώλη...
0: Εσένα κοϊτά.
2: Ε?
0: Ναι. Έλα, Δημήτρη, πάμε.
2: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ο προηγούμενος, ο συνενωσίτης, τα ισοπεδώνει όλα. Είπε δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ. Πώς, έχει πολύ καλή άμυνα μάλιστα η ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Και εσύ καλά του είπες. Ότι η ΑΕΚ έχει φάει μόνο ένα γκολ. Είναι ψέματα στο Μανώλη.
0: Για να το είπα. Μάλλον το έχω δει.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν λέω κριτική να κάνει. Αλλά αυτός, όπως τον άκουσα, ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν έχει άμυνα.
0: Τέλος πάντων, πες μου εσύ, μην το πάμε. Δεν είναι εδώ να απαντήσει. Να τα απαντήσει.
2: Όχι. Αλλά να μην ισοπεδώνει τα πάντα.
0: Να, είπε και καλά. Είπε και καλά πράγματα ο Στράτος.
2: Εντάξει, αλλά είπε και καλά. Αλλά στο ζήτημα της άμυνας το πράγμα το ισοπαίδωσε.
0: Τι θα γίνει με Αστέρα? Με Αστέρα θα γίνει.
2: Εντάξει, με Αστέρα φέτος αυτή η ομάδα από ό,τι βλέπω δεν είναι σαν καλά της. Θα περάσει εύκολα η ΑΕΚ.
0: Την υποτιμάς. Δεν σου λέω ότι θα περάσει. Καλά, το εύκολα ή δύσκολα θα το δούμε.
2: Πέρσι είχε...
0: Η αλήθεια είναι, Κοϊτά, ότι το καλοκαίρι που διαβάζαμε για μεταγραφές που θα γίνουν και έγιναν όντως στον Αστέρα,
2: ναι.
0: Είχαμε φτιάξει άλλο προφίλ ομάδας, αλλά αυτό θέλει και χρόνο. Βέβαια, μπορεί να έχει μαζέψει 0 βαθμούς στο ξεκίνημα, αλλά υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να έχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, και με τον Πανετολικό πρωταγωνιστική που έχασε 3-1, και με τον Ηρακλή την προηγούμενη είχε ευκαιρίες.
2: Και δεν ολοκλήρωσε για την άμυνα. Για την άμυνα έχει και στην άμυνα πίσω έχει παιχταράδες. Εκεί έχει τον Γεωργίεφ. Έχει τον άλλον, πώς τον λένε, τον Μουκουντή. Έχει παιχταράδες πίσω. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται να κινδυνεύσει πίσω στην άμυνα. Έχει παιχταράδες. Έχει τον Γεωργίεφ. Έχει το Μουκουντή. Έχει πίσω παιχταράδες.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, όσο για το πρωτάθλημα και πάλι, και εγώ πιστεύω θα. Το πρωτάθλημα θα παιχτεί ανάμεσα σε δύο. Θα κονταροκτοποιηθούν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Τώρα ποιος θα
0: μην βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό. Μην βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό.
2: Δεν υπάρχει Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχει κιόλας.
2: Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός τώρα, είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Κοϊτά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα μου στο Δημήτρη από τον Κάστερ. Ναι, ο Μαρέσκα. Τώρα έχουμε ντέρμπι, Έχουμε United City. Και τον ρώτησαν ποιο ντέρμπι έτσι έχει κατά νου ως πιο δυναμικό και είπε το δικό μας εδώ. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε. Ναι, αφού έχουμε. Θα το διαβάσω εγώ, Διονύση. Χαίρετε.
3: Καλά.
0: Ναι.
3: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά.
3: Καλά, είσαι Μανώλη.
0: Καλά είμαι. Όνομα?
3: Για κάτι άλλο πήρα, αλλά μου έδωσε μια πάσα από το μέλλον τον προηγούμενο. Και επειδή το είδα σήμερα το πρωί, θα ήθελα έτσι για το. Και μου θύμισε το μάτι. Με τη σχολεία.
0: Πες μου όνομα.
3: Καταρχήν, Νεκτάριος.
0: Γεια σου, Νεκτάρι. Α, το έχουμε ξαναπεί.
3: Είμαστε πατριώτες. Το πρωί είχα βγάλει το σκύλο γόλτα κατά τις 9.30 η ώρα, ενώ που τα γυρνάγανε παιδιά από τα σχολεία μετά τον αγιασμό. Και έλαβα κάτι παιδάκια, ρε παιδί μου, και βαστάγανε κάτι τσάντες τεράστιες, αυτές τις πλαστικές, και πέναγανε τα 30 βιβλία. Δεν μπορεί να τα σηκώσουν.
0: Μα και όταν δεν έχουν πλαστικές, όταν ξεκινάει η σεζόν στο σχολείο και ξέρεις, παίρνουν τη σάκα, ειδικά όσο είναι πιο μικρές ηλικίες, δημοτικό, πρώτη γυμνασίου, εκεί που είναι και λίγο πιο μικρολικά, είναι διπλάσιες τις σάκες.
3: Σταματάγανε κάθε 5 μέτρα και αλλάζανε χέρι τα κακά. Λέω, έχει δυσκολέψει πολύ το level η πίστα μου. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου δεκαετία 80 τώρα, είμαι και 57 πια. Έπαιρνα, είχαμε τις σάντες τις σχολικές, τις πάνινες, δεν τις προλάβεις βέβαια. Μα τις προλάβεις. Εγώ έπαιρνα τα βιβλία την πρώτη μέρα και όλη τη χρονιά τα πήγαινε έφερνα. Δεν θα μπεις πρόκοψη με αυτό, γι' αυτό δουλεύω βράδυ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Α, εννοείς χωρίς να τα ανοίγεις.
3: Ναι, όπως έπαιρνα την τζάντα στον αγιασμό, την πήγαινε έφερνα ένα χρόνο.
0: Ωραία. Δεν πειράζει.
3: Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ήθελα να πω. Γι' αυτό πήρα βασικά, για ένα παίκτη το οποίο έχει περάσει στα ψηλά φέτος σήμερα η είδηση, για το Ρότα, ο οποίος αν έχεις δει έχει μπει στην καλύτερη δεκάδα του Champions League της Πριμέρου, έτσι το είδες.
0: Ναι, όχι από την UEFA, έτσι.
3: Ο, πού είναι αυτό.
0: Από το τέτοιο, από το, πώς λέγεται μωρέ, πολύ σαν το έχω σκόρτο, όχι. Κάτι θα σου πω. Ναι, από ένα site με στατιστικά, δεν είναι ευκαταφρόνητο, προφανώς, αλλά ναι.
3: Το σήμα της UEFA ήταν πάνω.
0: Όχι, όχι, από το Χουσκόρτ, ναι.
3: Τέλος πάντων, όπου και να έχει μπει.
0: Που και αυτό κάποια στατιστικά εξετάζει και...
3: Όταν μιλάμε για 36 δεξιά μπακ που παίξαν 34 μάλλον, 34 ομάδες δεν είναι, 34. Δεξιά μπακ και μπαίνεις στην καλύτερη δεκάδα, δεν είναι και, δεν είναι και λίγο.
0: Όχι.
3: Έτσι.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό μάτς έκανε.
3: Για αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι πραγματικά βάσει όσοι έχει ακούσει τα χρόνια, μπράβο του και συγχαρητήρια αυτού του παιδιού, έχει κάνει τρομερή εξέλιξη αυτό το παιδί. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι και κάνει ένα καλό Champions League, σίγουρα του χρόνου τέτοια εποχή θα παίζει σε άλλο μάλλον. Θα παίζει σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Πιστεύω. Και αν καταφέρει λίγο να βελτιώσει λίγο τα εκεί. Έχει ακόμα αυτό το... Όταν μπαίνει στην περιοχή σβήνουν τα φώτα.
0: Το έχουμε ξαναζητήσει.
3: Στην περιοχή πέφτουν διακόπτες. Αυτό πρέπει να...
0: Βέβαια νομίζω στην τελευταία μάτς κάτι...
3: Ναι, κάπως έχει... Κάπως
0: δηλαδή
3: έχει,
0: με τον Άρη ένα-δύο σου τα και τα έκανε. Ένα σουτάκι σίγουρα, ναι, θυμάμαι.
3: Και καλά. Και του ένα με τον Άρη έχασε ένα... Το έβγαλε ο... Πες τον έβγαλε στο Άρη.
0: Ο Βέλιο.
3: Ο Βέλιο, ναι. Και πιστεύω ότι μια εξέλιξη μπορεί να έχει και ο Πήλιος.
0: Ναι.
3: Το παιδί αυτό πιστεύω ότι μέχρι πέρσι το πρόβλημά του δεν ήταν ότι δεν είναι καλός παίκτης. Το πρόβλημά του ήταν ακόμα παιδί. Δηλαδή αν τον έβλεπες ήταν λόγω του χαβαλέ, της πλάκας, το έτσι, ακόμα και σε κάποια βεντιάκια που ανέβαζε η ομάδα. Όσο αυτό το παιδί μεγαλώνει και οριμάζει, πιστεύω θα έχει και αυτός παρόμοια εξέλιξη.
0: Δουλεύει πολύ. Η αλήθεια αυτή.
3: Δουλεύει και φαίνεται. Και αυτός βέβαια θέλει να βελτίωσει μπροστά, να το λιώματά του λιγάκι, αλλά νομίζω ότι μπορεί και αυτός να έχει αναλογική εξέλιξη. Αν τον στηρίξει η ομάδα και, και ο κόσμος θα την έχει. Για πες μου την άποψή σου για το ποτάσμα.
0: Ποιος θα το πάρει.
3: Πώς το βλέπεις.
0: Νωρίς είναι. Πολύ νωρίς. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν ένα πρώτο λόγο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα που λέγεται ομοιογένεια σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βγάλω εκτός τον Ολυμπιακό. Σε όποια κατάσταση και να είναι.
3: Δεν τον βγάζει τον Ολυμπιακό.
0: Με τίποτα. Με τίποτα. Και δεν βάζουμε τώρα στην εξίσωση τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Προς το παρόν. Είναι νωρίς, παιδιά. Μπορεί.
3: Έχουν θέματα πολλά.
0: Εγώ θυμίζω πάντως και με Λουτσέσκου κάποιες κακές εκκινήσεις. Τις είχε ο ΠΑΟΚ. Κυρίως βασικά κακούς μήνους Οκτώβριο-Νοέμβρη. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι με τον Άρη. Είναι πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ από ότι για τον Άρη.
3: Ο ΠΑΟΚ μου θυμίζει την ΑΕΚ του μετά Μπαγίβιτς εποχής. Επειδή τα έχουν προλάβει, τα έχουν προλάβει πιο παλιά αυτά εμείς. Και ειδικά αν θυμάστε τη χρονιά με το Ραγούσι, η οποία η ομάδα έπαιζε καθαρά με τη βενζίνα του Μπαγίβιτς.
0: Ναι.
3: Έπαιξε. Κάτι τέτοιο
0: και έπαιξε και καλύτερη μπάλα, έτσι.
3: Έπαιξε καλή μπάλα. Και με τον Ραγούς έπαιξε τρομερή μπάλα.
0: Ενδεχομένως και καλύτερη από έπαιξε. Να έχει πιάσει το πικ εκείνη τη χρονιά.
3: Είχε έπαιξε καλά παιχνίδι. Αλλά από εκεί και έπτα μετά ότι ήρθε κατηφόρα και ήταν και μεγάλη κατηφόρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι βασικός αντιπάλος. Έχει βέβαια ο Νίτσο που για μένα έχει δύο προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Αν τα καταφέρει και τα βγάλει πέρας, θα έχει τύχη. Το πρώτο για μένα είναι ότι πίσω όντως υπάρχει τρελό πρόβλημα. Υπάρχει τρύπα μεγάλη που στο ποτάσμα μπορεί να έχει φανεί. Έχει φανεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια του, αλλά στην πορεία θα φανεί και στο ποτάσμα όταν παίξει μεγαλύτερους αντιπάλους. Και αν καταφέρει να διαχειριστεί τα ονόματα που έχει μπροστά. Καταλαβαίνεις εννοώ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και ήδη φάνηκε ένα τέτοιο...
0: Εντάξει, πάντως έχει πληθώρα επιλογών, για καλό, έχει, για καλό είναι τώρα.
3: Με αυτό θέλω να πω, ότι έχει τρομερή ποιότητα μπροστά, τρομερά ονόματα και εκεί θα πρέπει να τα διαχειριστεί κάπως. Ποιος θα παίζει και ποιος δεν θα παίζει. Γιατί αν πρόσεξες και η περίπτωση του Ντέζας προχθές με την κόκκινη κάρτα, ένα τέτοιο πνευματισμό έβγαλε. Έχει κάνει παιχνίδια, σκοράρει συνέχεια και εντεκάδα βασική δεν μπαίνει. Βλέπει και το ΔΕΤΕΙ μπροστά να κάνει όργια. Πιστεύω ότι αυτή η κόκκινη κάρτα ήταν θέμα εκνευρισμού. Ήταν θέμα... Έβγαλε ένα... Γεσαντήλα.
0: Ο Ντέσσερς.
3: Ναι.
0: Εντάξει ρε. Ο Ντέσσερς κάθε φορά που μπαίνει σκοράρει. Έχει κάθε 30 λεπτά γκολ.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι, έκνε, ότι δεν παίζει βασικό. Ότι δεν γίνεται βασικός.
0: Εντάξει, μόλις επέστρεψε από τραυματισμό. Έχει επιλογή.
3: Ήταν ο εκνευρισμός.
0: Για καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει τόσες πολλές επιλογές και για καλό του Παναθηναϊκού είναι εννοείται. Ότι έχει και conference πέρα από όλους. Συγγνώμη.
3: Αυτό σου είπα. Ναι. Σου λέω ότι αν καταφέρει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα ο.
0: Ναι.
3: Ο ποιος θα παίζει, ποιος θα μένει έξω, τη μουρμούρα θα μπορεί να υπάρξει. Αυτό. Είναι, αυτά για μένα είναι δύο βασικά προβλήματα.
0: Ωραία.
3: Αν καταφέρει να διαχειριστεί, νομίζω ότι θα πάει καλά και ο Παναθηναϊκός πολύ καλά.
0: Ωραία, Νεκταρία.
3: Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ο οποίος νωρίτερα μου έστειλε ένα μήνυμα και με ρωτούσε, καλημέρα Μάνο, έχω μια σκέψη να δρομολογήσω το γιο μου σε σεμινάρια διαιτησίας, μια και παίζει μπάλα σε συνοικιακή ομάδα. Του αρέσει πολύ ο χώρος του ποδοσφαίρου. Ποια είναι η άποψή σου για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ελληνική διαιτησία για τους εκολαπτώμενους? Υπάρχει και ένα διαφημιστικό τώρα που έχουν, πώς να το πω έτσι. Οι διαιτητές, αν θες να γίνεις διαιτητής, ρε σε Διονύση. Δύσκολος χώρος, δεν τα βλέπεις. Τι να σου πω. Αν του αρέσει, γερό στο μάχη να έχει. Στο επίκεντρο θα είναι σίγουρα. Θα είναι ένα επάγγελμα που θα είναι εκεί, στα φώτα, αλλά πολύ γερό στο μάχη. Δεν θα το έκανα, αλλά όσοι έχουμε ανάγκη από Έλληνες διαιτητές, έχουμε ανάγκη από καλούς Έλληνες διαιτητές, οπότε αν έχει ταλέντο, να το κάνουμε. Βάλαμε την παραγγελιά, ε. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη, Δευτέρα το υπόσχομαι, θα βάλω Καζαντζίδη. Να έχω και Νίκο εδώ πέρα για να γουστάρει και εκείνος που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντζίδης. Σας ευχαριστώ όλους που κάναμε παρεούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα ντεξ. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Να έχουμε μια καλή αγωνιστική και ένα ωραίο εδώ το σουκου. Κλείνουμε με παραγγελιά το ρέμο που ζήτησε ο φίλος. Καλά, περνάτε. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλος, έχει καφεδάκι έξω, σκέτο, τώρα που πήρες και προπονητή, καινούριο, πας τώρα με κέφι, πας τώρα να αλλάξει λίγο η ψυχολογία, το momentum. Θα βρει Παναγιώτη, τώρα έχουμε κάνει 3-3 μας άρχοντες. Και καλά ότι έχω, έχω κάτι σαυροπόδι και τα λέω με σιγουριά. Με τα μπόρδα εκεί και κάγκουα βάλει αγκούρι μου, πολύ καλό γκουλβάλια. Και 3-3 είμαστε χαρούμενοι. Παναγιώτη, χωρίς λόγο, ρε. Παναγιώτη, 11 Σεπτεμβρίου, 3-3, καλή ψυχολογία. Και σας είπα σε ένα φίλο, άντε να δυναμώσει και ο Ολυμπιακός. Ναι, είσαι ηλίθιο, με έφρισε λίγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Ξεκινά ή από εδώ.
1: Πού,
0: στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Είναι 11 του Σεπτέμβρη. Με Αλέξανδρο Σουβέλα και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Σοφία Θεοδωράκη, μεγάλη επιστροφή. Με τα chains της, βλέπω τα chains. Πραγματικά. Βίντεο κλιπ σε 5 με εκεί. Dime, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Θα είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Δεν είναι τυχαία εκεί σε αυτή τη θέση. Να ελέγχει, να ενημερώνει, να συνεπικουρεί και να βοηθά. Και εσείς θα το κάνετε αυτό. Μεγαλώνει το ακροατήριο σιγά σιγά. Μπαίνετε σε full ρυθμούς. 11 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον αγιασμό στα σχολεία σήμερα. Παιδικές φωνούλες. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν και οι γονείς σε ρυθμό. Τέλος τα ψέματα. Κάποιοι χαίρονται γονείς γιατί τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, δεν θα είναι σπίτι. Να λέμε αλήθειες. Έτσι είναι η Σοφία, να λέμε αλήθειες. Και να ευχηθούμε κάθε καλό στα παιδάκια που πάνε στη σχολική χρονιά και στις οικογένειες. Πραγματικά, ούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν θα υπήρχε τέτοια ευχή για εκπομπή. Τι κάνεις, Κυριάκο μου, πώς είσαι? Είσαι ωραίος? Είδες Σάμπιονς Λίγκ χθες, Κυριάκο? Εγώ τα έχω δει όλα γενικά, αλλά.
2: Τι σας έλεγα, ρε Νόπανα, για την κόμμα? Τι σας έλεγα?
0: Η ωραία μπαλάρα. Έλα εδώ, είσαι ελλειψία, Red Bull, πώς σε λένε, πώς σε λένε. Κονομάς αυτά εκατομμύρια. Έλα, φάει μια τετράδα μπαλάκια από τα Γιάννενα της Ιταλίας, Σοφία, Κόμο, Φάμπρεγκας, μαλλιά. Τα Γιάννενα της Ιταλίας, το λέω εγώ. Τα Γιάννενα της. Εντάξει, έχουν λίγα πιο πολλά λεφτά στην Κόμο. Αλλά έχουν όμως Πετρολούκα, Χαλκιά, Κυρίτσι. Σε ακούσματα δεν έχουν. Έχουν βατραχοπόδαρα, δεν έχουν. Έχουν την υγρασία, έχουν. Στα Γιάννενα είσαι. Γυρίζεις να μιλήσεις στο σερβιτόρο και παθαίνεις αφιενικό και παίρνεις νορτζέσικ. Δεν έχουνε. Φάει, έχουνε, έχει το κόμμα. Εντάξει, ρε φίλε, τι να, όλα θα φας μια καρμπονάρα. Έχει συνηθίσει την άθλια ελληνική καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Θα πας, την κάνουν εκεί με αυγό. Θα πεις τι αηδία είναι αυτή, ας πούμε. Που έτσι είναι και γκουατζάλε, πώς τα λένε μορφωμένοι. Θα φας εκεί πέρα και τα αραντσίνι, θα φας και τα αραντσίνι. Ενώ τα κεφταδάκια τα τηγανιτά στα Γιάννενα, με τζατζίκι, κολοκυθάκια τηγανιτά, κότσι, πρόβατο. Τι έγινε, Σοφία, πήγες να μου πεις ότι η ζωή είναι καλύτερες αραντσίνη και σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες? Σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες? Τηγανιά. Και να σου πω και κάτι. Τηγανιά, που κανονικά δεν είναι. Στη συνταγή δεν βάζεις κανονικά μουστάρδες και τέτοια. Παλιά ήταν λίγο λεμόνι. Βάλε μια κουτάλα μουστάρδα μέσα και άστο να κυτρινίσει η ζωή μας. Ξέρουνε στην Ήπειρο. Βάζουνε τώρα. Είναι with a twist, Κυριάκο. Πετάνει και λίγο μουσταρδούλα στην τηγανιά, ξέρεις. Παλιά δεν έκανες αυτό με λεμόνι. Είχε και το, ξέρεις, δίχρωμο το λίπος από πάνω. Μετά πήγαινε για εξετάσεις απευθείας. Χοιρινή τηγανιά χωριού Ηπειρού. Δεν σ' αρέσει τίποτα? Α, δεν παθαίνεις? Ναι, ναι, έτσι, μη στεναχωριέσαι. Και πιάσε ένα τσίπολα, τα κάψει όλα μέσα. Τα κρυολογήματα, αυτά τα λέγανε. Τα κάψει όλα τα... ναι. Τον κορονοϊό, τον τσίπολο τον νικάει, που λέγε εμένα κάποιος. Δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αν δουλεύεις εδώ το μαραφέτη, τι έπαθε, ρε Κυριάκο, εδώ πέρα το μαραφέτη. Α, κάτι αρχίζει και παίρνει μπρος.

Φίλε, ο αγιασμός, πέρα από το κομμάτι, εντάξει, της παράδοσης, της θρησκείας κτλ. Την άκουγες πάρα πολύ σε αγιασμό. Πρώτον, όταν από νηπιαγωγείο πήγαινε δημοτικό, εκεί το άγχος, πού είμαι, τι κάνω. Και όταν πήγαινες από έκτη πρώτη γυμνασίου και έβλεπες την τρίτη γυμνασίου τα όρκς, τα βλέπες ουρουκ χάι, έβλεπες τρίτη γυμνασίου, γιατί όλοι μαζί, θυμάσαι, κάνα πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Έβλεπες, λες, πού είμαι εδώ,

0: Με μια χαρά εδώ στην τάξη μου. Γιατί να φύγω να. Έκανα ένα βήμα τη φορά προς τις βρύσες. Οι φέρμες ήταν δυνατές. Τώρα τα.
1: Οι φέρμες. Flying.
0: Οι φέρμες, Κυριακό, στο... από τον αγιασμό καταλάβαινε, σαν σήμερα, ας πούμε, 11 Σεπτεμβρίου, οι φέρμες. Ο Φέρμες δεν είναι κάποιος προπονητής. Ο Φέρμες δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος μπασκετμπολίστας. Φέρμα, λέγαμε στο Περιστέρι, τύπου, τι έχεις εκεί εσύ. Μα μου έδωσε η μάνα μου λεφτά. Κάνει λάθος, δεν τα έδωσε για σένα. Για μένα τα έδωσε. Δεν σε ξέρω. Ρε φύγε ρε, αυτή ήταν η Φερμούλα. Ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Δεν υπήρχε τότε κάνα μπούλινγκ και το πας στο διευθυντή. Μπορεί να έρχονταν διευθυντή και να του λέει διευθυντή, πού την πας και στον πάθο μισθό. Για φέρμα. Γενικά ήταν λίγο πιο αγριεμένα τα πράγματα και η Μαρία δεν είναι εδώ για την κράβα να μας τα πει. Θα μας τα πει από Δευτέρα.
1: Για το τεχνικό στην Νίκαια, δεύτερο τέλ Νικέας.
0: Για πάμε η ώρα του Κυριάκου Σταθερόπουλου.
1: Φίλε, τιμή και δόξα στο φίλο μου το Μιχάλη. Μας ακούει κιόλας που έχει γίνει μηχανολόγος και έχει σπουδάσει.
0: Μηχανολόγος.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πήρα από το χέρι ενώ είχε και τελειώσει την τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Με πήρα από το χέρι μου λέει θα σε πάω στο τεχνικό και πήγαινε και σε έναν έναν έλεγε αυτό εδώ μικρό είναι δικό μου. Και φίλε,
0: δηλαδή σε φιλούσε, είχε αγκαλίτσα, είσαι δικό του.
1: Πολύ. Καλά, όχι, δεν είχα.
0: Προστατευμένο.
1: Αλλά ήταν πολλοί που λέγανε, έλα, αυτό είναι εντάξει, άστον αυτό να λέει. Είχα πολλού που εντάξει, από την αρχή είχα ασυλία.
0: Είχε ασυλία.
1: Αλλά κατάλαβα στην πρώτη ηλικία ότι άλλαξα τα πράγματα και ότι μεγαλώσαμε. Όταν είδα, είχα τη μαθήτρια τη Δώρα που είναι τώρα καθηγήτρια και δασκάλα χορού.
0: Τι χορό κάνει η Δώρα, Κυριακό?
1: Από όλου κάνει.
0: Δηλαδή, Τσάμικο, Ζαγορίσιο και τέτοια.
1: Στην πενταήμερη στη Ρόδο, φίλε, που μου πήγαμε σε Μπουζουξίδικο και εγώ ήμουνα με το flying και έχει με τα πλούσια σωματικά μπροστόντα και το κόκκινο φόρεμα. Με έχει βουτήξει και με έχει βάλει στην πίστα και με κοιτάω σαν χάνο εγώ.
0: Προσυχημένη η Δώρα, ε.
1: Καλή τη. Και μπήκα και είδα.
0: Καλή τη Δώρα.
1: Είδα και πέρσι στο Facebook, είναι ολόγια.
0: Γι' αυτό κάτι... έκανε Facebook και Instagram, να βρει παλιού έρωτε.
1: Ένα παλιό μου φίλο.
0: Α, λοιπόν.
1: Και την πάτησα, ναι.
0: Εντάξει,
1: φίλε... Όχι από τη Δώρα, από άλλη.
0: Εντάξει, αυτά είναι στο.
1: Αλλά κατάλαβα ότι μεγάλωσα, ρε φίλε. Μεγάλωσα τότε γιατί. Έλεγα πώς έχουν αναπτυχθεί τα κορίτσια στην.
0: Εντάξει τώρα, κάτσε και τώρα και. Τώρα ξέρει, μην πάμε σε μονοπάτια περίπου. Ο Φέρμας ήταν και ηθοποιός, ναι, παλιά ο Φέρμας.
1: Τι πάω πιο εκλεκτών.
0: Ναι, εκλεκτών. Το θέμα είναι όμως. Ότι ρε φίλε, όταν ανέβαινες από έκτη δημοτικού στο γυμνάσιο, έχει δίκιο ο φίλος, εκεί λοιπόν είναι το λεπτό σημείο που ο αγιασμός σου δείχνει, φίλε, εδώ πέρα θα είναι λίγο διαφορετικά, τελείωσε η προσαρμογούλα το μουκιαμά και τέτοια. Ήταν λέει σαν ανέβαινες από Β' Εθνική στην Α, σε περίμεναν τα κοράκια να σε ξαναρίξουνε. Φέρμα ή αλλιώς ψήρισμα, όπως το λέγαμε λέει κάποιος, το 13ο Λύκειο Περιστέριου, παιδιά, αυτή εδώ εκπομπή θα σας κάνει χειρότερους. Δεν είναι μια εκπομπή που θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι πολιτισμικά και τα λοιπά. Μαθαίνετε, λέει, τι είναι η Φέρμα, Κατερίνα Εγάλου. Κατερίνα, σου επεξήγησα τι είναι αυτό που περνάγαμε.
1: Ψάχνα 5 ώρες το, ναι. Το μαύρο το flying που το είχα αφήσει κάπου που είναι. Τι είχε κάνει ο άλλος.
0: Τι είχε, κοκάρδες.
1: Άσε την κοκάρδα, Chaos UK.
0: Έπαιζε κονκάρδε.
1: Άσε με τι κονκάρδε, τότε γινόταν χάμο και την κονκάρδα φωτά και για τη φορά και τι συγκρότημα να.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το δικό μου το metal καλύτερο.
0: Αυτό ξεκινούσε, σου λέω, από τον αγιασμό. Έτσι. Έτσι.
1: Ναι. Φίλε, τι είχε κάνει ο τύπο. Φόραγε χακί flying και το είχε βουτήξει το δικό μου, το είχε βάλει το φόραγε και από πάνω φόραγε το χακί. Και εγώ έψαχνα. Και κάποια στιγμή μου λέει ένα, έλα εδώ ρε. Και του κάνει έτσι το φερμουάρι και μου λέει: να το
0: να το.
1: Έλα ρε, Κυριάκο, πλάκα σου χαναρέ, μικρή για να δω να ψάρωσε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Φέρμα τώρα και με την Ελλάδα που παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία στη βαθμολογία UEFA. Είμαστε έτοιμοι για Φέρμα. Εντάξει. Η Νορβηγία περίμενε ένα θαύμα για τους βαθμούς από Μπόντο Γκλιμ. Πήγε τώρα στο Μόναχο. Πού πάρε Μπόντο Γκλιμ, ρούφα 5. Ξεκίνησε καλά η Μπόντο. Αλλά μετά έγειρε. Έγειρε το Μόναχο. 10 παίχτες επίσης Σλάβια δεν άντεξε κόντρα στη Λανς. Μιλάμε για ματσάρα αυτό. Αυτό ήταν ματσάρα.
1: Αδιανόητο. 2-1 στο 90, 2-2 στο 93, 2-3 στο 94.
0: Λοιπόν, και έτσι η χώρα μας παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία για να πάρουμε παραπάνω πράγματα, για να τα γράφει ο Δημάτος και να τα καταλαβαίνω και εγώ μετά. Τα...

Να τα δώσω όλα. Πόσο ήρθε χθες το Champions League. Να λοιπόν, το ίντερνετ δεν έχει πάει στον φίλο. Να το Magenta δεν έχει πάει στο φίλο. Θα του τα πω μετά τι πρέπει να κάνει.

0: Πριν τα αναφέρω, μια ειδική καλημέρα στον ασφαλιστή κύριο Κολοβό. Κολοβός, για να μην πνιγείς όταν τρως, ασφαλής Κολοβός, το κάνω τέτοια. Ο οποίος τι έχει κάνει, είναι νεοπατέρας, με την Ευαγγελία, είναι νεοπατέρας.
1: Sorry, όντως είναι ο Κολοβός, όχι αυτός της παράστασης.
0: Όχι, άλλος, όχι της παράστασης, δεν έχω συγκεκριμένους. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι τι έχει πάθει. Αυτός ο Κολοβός τι ήταν, ένα ρεμάλι των μπουζουκιών, δηλαδή ένας άνθρωπος που όχι μόνο πήγαινε σε καλτσάτο μπροστινό τραπέζι, όπου καλτσάτο είναι, έβαζε το πόδι, φαίνονταν η κάλτσα, έπαιζε κιθάρα οριακά το πόδι σου. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε τα μικρόφωνα και τραγουδούσε στα μπουζούκια, με το ζόρι, γιατί είναι πελάτες του πάρα πολλοί τραγουδιστές σε προγράμματα ασφαλιστικού τύπου. Και δεν με σκέφτεσαι, με αλλού για αλλού, αλλά αναγκαζόντουσαν λόγω πελατείας να τον αφήνουν να τραγουδά. Τώρα από εκεί που μου έστειλε φωτογραφίες, είμαστε εδώ, είμαστε. Τώρα απλά έχει ξυπνήσει τώρα με το παιδάκι και είναι σε μια πλατεία.
1: Τραγουδάει στο παιδάκι
0: και
1: τώρα.
0: Και μου στέλνει φωτογραφία. Κουπεπέ, ξέρεις τι παθαίνει. Κάνει κουπεπέ, κουπεπέ. Και μετά κάνει τι θα σε χώσα, μωρό. Κουπε. Ξέρεις,
1: δηλαδή, Καλύδης.
0: Μπαίνει, βεβαίως έχει τη γνώση του σκυλιού. Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Τον είχα γνωρίσει πάντα σαν καλεσμένο.
0: Βέβαια, ρε, ο Πάνος. Το θέμα είναι όμως ότι ξυπνάει το μπουζουκοκολοβέικο μέσα. Κατάλαβες τι έπαθε. Ο μπουζουκοκολοβός, πάντα θα είναι στην ψυχή. Τι περιμένει, λίγο να μεγαλώσει το παιδί για να μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις.
1: Μάθει την 7η τέχνη. Θα
0: τον δεις και με σπίτι, ξέρεις, αυτά παθαίνουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε να στα πω όλα, όχι ένα χεράκι. Όπως προείπαμε, Μπάγκερ Μπόντο 5-0. Στα νωρίς είχαμε δύο ισοπαλίες, Φενέρ Ρώμα και PSV Σαχτάρ του Ντόνιτς 1-1 αμφούτερα. Και Σλάβια Πράγας Λανς, είπαμε, από 2-1, 2-3 στα τελευταία λεπτά. Η Κόμο εύκολα τη Λειψία, εύκολα άνετα, χαλαρά 4-1. Και η αρμάδα του United, παιδιά, εγώ δεν έπαιζα, γιατί με ρωτήσατε αν έπαιζα. Δεν είναι offside ο Κούνια, ο Τσουβέλας. 4-0, έκανε την, ξέρεις, το άνοιξε το σκόρο Κούνια, η αλλαγή μου. Το 27, ο Μπρούνο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Στο 42ο έκανε το 2-0. Ο Σίσκο, που είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά United το 3-0, και ο Μαρτίνες το 68 το 4-0. Βέβαια δεν ήταν και κάποιο μεγαθύριο, αλλά όλα είναι, ξέρεις, όλα είναι θέμητα. Και ο Κάρικ έκανε για δηλώσεις και ήμασταν καλοί. Ευκαιρία βρήκες. Α, πήγε 27. Να πω κάποια πραγματάκια. Πότε πήγε? Ο κήπος σου έχει αρχίσει να ζητάει λίγη προσοχή. Δώσε προσοχή. Στα Lidl θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια, κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια, λισοπρίωνα, όλα τα εργαλεία, γιατί Parkside γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κηπουρό. Lidl, γιατί αξίζει. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίων. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, AI λύσεις, καινοτόμα προϊόντα. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ η Telecom με τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Ήρθε η Telecom. Θες να πεις κάτι, Κυριάκο?
1: Πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης.
0: Είμαστε με λίγο τραγουδάκι, θα μου δώσει λίγο, ρε φίλε, να πιω μια τζούρα καφέ, δώσε.
1: Και ρεφρέν και κουμπλέ,
0: όλα, όλα,
1: απ' όλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε από ωραίο μουσικό διάλειμμα. Βέβαια, βάζει τέτοιες κομματάρες ο Κυριάκος που μιλάς από πάνω και νιώθεις άσχημα. Κυριάκο, θέλω να πω κάτι σε έναν φίλο. Όχι, εντάξει, άραξε. Όποτε θες, είσαι στο μικρόφωνο, Κυριάκο, φίλε μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει κάποιος, η Ρώμα με τη Φενέρ μόνο 4 κόρνερ, με κάψανε. Λοιπόν, φίλε στη Χιματζή που παίζει κόρνερ, θα σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα να παίζει κόρνερ. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Πλέον δεν βγάζουν σέντρες. Πάει ο άλλος εκεί, μιμούνται όλοι τον Γκουαρδιόλα και τη γυρνάνε την μπάλα πίσω για να κάνουν πάσα και πάνε οι πάλι εκεί. Εσύ περιμένει το κόρνερ. Κάνει μια σέντρα να βάλει αμυντικό στο πόδι, καλά. Και όχι, κάνει μια σέντρα. Και αν περάσει τον πρώτο αμυντικό να την κόψει και ο άλλος με το κεφάλι να πάρει το κόρνερ. Όχι, θα τη δώσει πάλι πίσω. Είναι ικανή εκεί που πάει να βγάλει σέντρα ο επιθετικός να κάνει μια προσποίηση και μετά από ένα λεπτό η μπάλα να είναι στον τερματοφύλακα το δικό του που είχαν την μπάλα. Επειδή το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί, σταμάτα να παίζει κόρνερ. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Αν είχε πάρει κανείς άλλος αυτό το πέναλτι που πήρες, θα μας είχες πρίξει στην ηρωνία και το υπονοούμενο. Τώρα είναι απλά Παρασκευή, μικρούλι. Πρώτον, είσαι ανόητος. Δεύτερον, δεν έχω. Ναι, ξεκινάμε από αυτό που είναι, δημιουργεί όλο το πρόβλημα. Δεύτερον, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ηρωνία για πέναλτι που έχει πάρει κάποιος άλλος. 22 χρόνια στα ραδιόφωνα δεν έχω ηρωνευτεί ποτέ σε καμία εκπομπή κάποια ομάδα που πήρε το οποιοδήποτε πέναλτι. Γιατί έχω και ζωή. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερον, το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός. Παλιότερα αυτό ούτε καν θα πήγαινε κάποιος να πει ότι
1: θα
0: μπορεί. Και... Ναι. Με τους νέους κανονισμούς είναι πέναλτι. Τι θες να πω εγώ για τον goal line technology? Άστε, γιατί δεν έχουμε goal line technology? Να δώσουμε λεφτά. Θα δώσω λεφτά. Έπρεπε στη δεύτερη πρέπει να πω και ναι. Και θέλω να πω ότι θα έχουμε goal line technology. Και όχι μόνο αυτό. Θα βρούμε και μια συσκευή η οποία θα βρίσκει ποιος θα βάλει γκολ. Επόμενο σκορ. Αυτά. Goal line technology. Πρέπει να μπει goal line technology. Να φύγει η γκρίνια. Το VAR το φέραμε για να φύγει η γκρίνια. Τι θες να κάνω εγώ τώρα. Το έδωσε. Παρά λίγο να το πιάσει. Δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Του Ιακωβίδη, του Πέτρου.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό, καλά, εντάξει.
1: Εκεί... Αλλά όχι, καλό δεν ήταν.
0: Δεν ήταν καλό πέναλτι αυτό, ρε. Αλλά βέβαια, όπως λέει ο πατέρας μου, καλό είναι το πέναλτι που μπαίνει. Κακό είναι το πέναλτι που δεν μπαίνει. Αυτό πολύ απλά. Το λέω εγώ που παίζα τερματοφύλακα στον Μπόξ.
1: Το πέναλτι που έχω πάθει συγκοπή, έχω δει τη ζωή να περνάει από μπροστά μου. Στα πέναλτι τα 400 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το 9.
0: Ρε φίλε, εντάξει, εκεί βαρέθηκα να βλέπω πέναλτι.
1: Του Ντομή. Βρίσκει στο σάκ και πάει και
0: περνάει.
1: Νομίζω. Ο Ντομή είναι αυτό που έχει τη φράση θα το χάσω.
0: Ναι, έχει τη φάτσα, το χάσω Ντομή. Αλλά.
1: Έβαλε δύο τότε.
0: Θυμάμαι, εσύ έχει καλύτερη μνήμη από μένα. Ένα Super Cup νομίζω ήταν Παναθηναϊκός ΣΑΚ, ένα άθλιο πέναλτι του Καπουράνη ήταν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Που κάνει μπάλα γκέλ. Ναι, που κάνει μπάλα γκέλ. Έκανε μπάλα γκέλ, κάποια γκέλ και πήγε μέσα στο πέναλτι.
1: Επειδή είμαι βλαμμένος, θυμάμαι το πέναλτι στο Super Cup εγώ που το πιάσε ο Οικονομόπουλος του Καλατζή και το 90.
0: Α, το 90, ναι.
1: Όχι, έχουν παίξει δύο φορές πέναλτι σε Super Cup.
0: Ναι.
1: Το 90 και το 97.
0: Έχει δίκιο. Το Super Cup που ήταν καμένο το γήπεδο, που ήταν χάλια το γήπεδο, αυτό τι ήτανε. 3-0, έτσι.
1: Μάρκος. Το τρίτο σίγουρα.
0: Μάρκος.
1: Θα υπάρχει και άμα χαρά.
0: Ο Μάρκος, ο οποίος είχε έρθει, μου λέει, με θυμάσαι ποιος είμαι.
1: Το λέγανε Μάρκου τότε.
0: Ναι, με θυμάσαι, με θυμάσαι, μου λέει ποιος είμαι. Στην Κεφαλονιά, τον κοιτάω.
1: Τον Κώστα Πόρτο.
0: Ποιος είσαι. Του λέω Μάρκος είσαι. Ποιος, σιγά μη σε ξεχάσω. Και θυμήθηκα, θα γυρίσουμε με κολοτούμπα.
1: Όχι. Είμα. Με τα πόδια είχε πει. Ή κολυμπώντας ή με τα πόδια είχε πει θα γυρίσουμε. Πριν το μάτς, ο Ρότσα.
0: Πριν το μάτς είχε πει θα γυρίσουμε. Με τα πόδια, όχι κολυμπώντας, δεν είχε νερό.
1: Από την Πορτογαλία, τόσο πήρε άσο η μπάλα.
0: Πόδι ήταν αυτά, με τα πόδια, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Θυμάμαι. Και μετά από το μάτς.
0: Ναι,
1: γέλε. Πόσα έχει πιάσει ο Βάντσικ εκείνη τη μέρα.
0: Ο οποίος είναι ακόμα βουνό, έτσι, δηλαδή.
1: Όμως εκείνη τη μέρα έλεγες, ήταν πολύ δύσκολη η Πόρτο εκείνη τότε.
0: Για εκείνη την εποχή ο Βάντσικ φίλε είναι τερματοφυλακάρα, έβγαινε και κάλυπτε όλο το τέρμα με τα χέρια. Μιλάμε. Βρεθήκαμε.
1: Πριν δύο χρόνια μου πιάνε πέναλτι. Τον τρίτο το φάγε από τον Τζορτζεβιτς. Τα δύο χρόνια τα πιάνε.
0: Βρεθήκαμε.
1: Μια του Αλεξανδρίου και μια του Σκαρτάδου.
0: Τυχαία βρεθήκαμε και με χαιρέτησε. Τι βουνό είναι αυτό, ρε φίλε. Τα χέρια του μου λέει, άστε θα το πιάσω εγώ το ποτήρι. Και κανένα έτσι και το πιάνει από απέναντι. Τι κάνεις, του λέω, τι χέρια είναι αυτά που είσαι. Τι να, με αυτά έβγαλα ψωμί.

0: Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Μη μου βάζεις ιδέες που είχε κάνει το Σαρδάμ με... Σαρδάμ δεν ήταν Σαρδάμ, μια ολόκληρη ιστορία που δημιουργήθηκε. Σαρδάμ είναι όταν μπερδεύεις τα λόγια σου. Εδώ μιλάμε.
1: Αναφέρθηκε σε αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: καλημέρα
0: ναι.
1: Στον Ηλία. Καλημέρα. Υπέροχο ήταν. Ήταν καταπληκτικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τη Λειψία. Μην παίξεις με τη Λειψία, λέει. Σε ετοιμάσω, να σε προετοιμάσω, να σε βάλω με Λειψία. Να είσαι έτοιμος, μου κάνει ο Ηλίας. Ένας βρίζει καντήλια για τα κόρνερ. Παιδιά, δεν θα παίζετε κόρνερ ομάδες οι οποίες επιτίθεται μόνο αυτές. Δηλαδή, λες, θα παίξω Μπάγερ, Μπόντο, Γκλίμπτ, over corner. Γιατί, αφού οι άλλοι την πάνε μέσα την μπάλα, βάζουμε 5 γκολ, δεν την πάνε corner. Οι άλλοι δεν παίρνουν την μπάλα να κερδίσουν corner. Τι σας έχω πει, ρε. Όταν είπες Καπουράνη, σκέφτηκα Γεωργίου αμέσως. Okay. Η γιαγιά Λούλα για πάντα. Δεν το ξέρεις αυτό, θα σε ενημερώσω, Κυριάκο. Είπα για τον Ντουμπλάντης ότι είχε ένα περίεργο υφάκι με τον Καραλή όταν τον κόντραρε ο Καραλής. Και λέω, θες Ντουμπλάντης να κανονίσω να μην παίξεις καθόλου, να έχεις μικροενοχλήσεις. Το πρωί το είπα. Το απόγευμα είπε, είχε μικροενοχλήσεις και κέρδισε τον Ντάιμοντ ο Καραλής. Γιατί έβαλα τη γιαγιά τη Λούλα. Η γιαγιά Λούλα, όποιος ξεματιάζει, να ξέρεις πως ματιάζει, λένε στο χωριό μου. Της λέω, διάβασε τα αντίθετα. Δεν το ξέρω. Διάβασε τα αλλιώς. Ποδανά.
1: Πυρηνικό όπλο, γιαγιά.
0: Λούλα.
1: Υπερόπλο.
0: Κάνει με κάτι καντήλια και κάτι αλάτια. Κάνει κάτι... Κάτι τέτοια ξεματιάσματα. Ξεματιάσματα. Για Μεντιλίμπαρ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
1: Καλά τώρα έκανες, δεν έκανες.
0: Ήρθε ο Μανώλης.
1: Ήρθε ο Μανώλης.

0: Πάμε στο μικρόφωνο νούμερο 3. Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Ένα χειροκρότημα. Μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να εκφραστώ. Καλημέρα από Λιβανάτες. Και κάγκουα, αχρωμοχρώμα κάγκουα. Μου έχει κολλήσει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Με κατέστρεψες. Με κατέστρεψες με το κάγκουα. Αχρωμοχρώμα κάγκουα. Παιδιά, δεν πατάω καλώδια.
1: Τα καλώδια.
0: Δεν πατάω καλώδια. Είναι άνθρωποι που μόλις μίλησα για το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα, έχουν ρίξει την κακή ενέργεια.
1: Καλά στα δύο μικρόφωνα.
0: Αλλά δουλεύει μόνο του Κυριάκου, του Σταθερόπουλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε διάλειμμα να τα φτιάξουμε εδώ καλύτερα.

0: Ρε φίλε, έχει δίκιο, ρε Κυριακό. Βοήθησέ με λίγο εδώ. Το λέει ο φίλος, τι σύνθημα να βρούμε τώρα με αλγουθίλ. Δηλαδή...
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ. Τι... Τους κάνεις κωμικούς σαν Μπένι Χιλ, αλγουαθίλ. Όλα ένα.
1: Και πάει και με τον Μπράιαν Χιλ που ήταν διακαείς στο πόθος, ναι. Πόθος του Μεντιλίμπα.
0: Ναι ρε παιδί, ήταν. Αλλά...
1: με τον Μανόλο, ναι.
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου. Ναι, ναι.
1: Ή το δικό σας το ωραίο, το Μανολάκι,
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι next, να τη δούμε. Ναι, μόνο φωνήεντα είχε αυτό. Κοίταξε, αυτό το σύνθημα είχε μόνο φωνήεντα, αλλά ήταν έβυχο.
1: Δηλαδή χορευτικό.
0: Ήταν λίγο, ναι, ναι, ναι, είχε χορογραφία, είχε κίδης. Να τη δούμε. Και να πούμε. Ναι, ναι. Μετά κολλάει με ρικο. Δηλαδή έχει μια ποιότητα, ένα πολιτισμό, θα έλεγα.
1: Στο λέγαμε Γιαννόπουλο, στο ρουλαλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι ρουλαλάδες. Λοιπόν, δεν έχει. Κάγκουα παντού. Ναι, ναι. Το κάγκουα παντού.
1: Ποιον σου θυμίζει η μουτσούνα του.
0: Κάγκουα. Δεν μπορώ να.
1: Με την Κόχα Φτσέλση.
0: Μακελε... Όχι. Τον.
1: Νιγηριανός.
0: Πες το να μου, ρε.
1: Τζόνι Όμπι Μίκελ.
0: Μοιάζει με Όμπι Μίκελ. Στο πρόσωπο. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Αλλά.
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Κάγκουα. Βλέπουμε τώρα, Κυριάκο, ότι έχει και ωραίες εκτελέσεις. Είναι πολύ ωραίο και δύσκολο το γκολ που κάνει. Γιατί βάζει το σώμα του αριστερά από την μπάλα.
1: Και ο Αντίνο πάει στο ένασμένα συνέχεια και του βγαίνει.
0: Μα πρέπει να πάει στο ένασμένα. Το λέω και το φωνάζω. Τι δουλειά έχει ο Αντίνο τόσο χαμηλά να παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Ο Αντίνο είναι επικίνδυνος στην περιοχή. Εκεί κοντά να κάνει μια προσπίση, κάνει καταπληκτική. Ψιλονό λούκι πας. Τάκ. Με το εξωτερικό. Και πολύ ωραία κλέψη. Πολύ ωραίο γκολ. Το χάρηκα.
1: Εμάς που κράζουν πιστεύω ότι το έχει ο Ζέλσον πιο πολύ από όλους.
0: Το ένα με έναν. Πιο πολύ με την ταχύτητα όμως το έχει ο Ζέλσον. Δεν το έχει με την τρίπλα.
1: Του βγαίνουν μερικά. Θυμάμαι ένα με την ΑΕΚ πρόπερση του έχει βγει στο μάτσο του πρωταθλήματος, το 4-1.
0: Απλά τι γίνεται. Ο Ζέλσον είναι καλύτερο όταν παίζει αριστερά να γυρίσει με το δεξί πόδι. Όταν παίζει δεξιά δυσκολεύεται. Είναι πιο προβλεπόμενο. Πιο
1: είναι και παίχτης που είναι με τα φεγγάρια του.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: παίχτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει.
1: Και τώρα αυτό που έχει βάλει στο Καϊράτ πέρσι στην Αλμάτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Και αυτό τώρα στην Αιτχόβεν κυρίως το μπουπ.
0: Ναι, ναι. Με Λεξοτανίλ μπορεί να πάει το Αλγκουαθίλ. Λέει Σοφία Θαδωράκη με. Το Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να βρούμε σύνθημα. Μόνο με το Μανόλο. Μανόλο. Έχει, εκεί έχει πολύ ψωμί και έχει εύκολες λέξεις, προβλεπόμενες, αλλά ποτέ δεν σε προδίδουν συνθηματικά, θα έλεγα. Αυτά.

0: Ο πρόεδρος όμως είδε έξυπνος. Τον εσύστησε με τον Μανουέλ, είπε.
1: Εντάξει.
0: Έμπειρος.
1: Η Μανόν και Slay them all. Ο άκουπος προσυπογράφει ο φίλος. Θύμιζεις κάτι από Εσπάρθα. Εσπάρθα, ρε.
0: Όπου αυτοί οι τρεις τότε εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είναι άλλοι δύο.
1: Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Ο Καζιγιάμα και ο Κάιπερς.
1: Φίλε, εγώ θέλω να σου πω ότι μόνο εμείς είχαμε φέρει αργό Ιάπωνα. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Έλα. Έχουμε φέρει εμείς Κορεάτη τον Χουάι Τζον.
1: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά.
0: Ο Χουάι Τζον, όχι ο κοντός.
1: Μια χαρά ήταν και ο ψηλός. Απλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, αλλά φαινόταν εμείς.
0: Είχε λιγότερα αγκούδα από τον Αλέκο Τσάτσι.
1: Κοίταξε. Εντάξει, πει για αντάζει τίποτα, έχει υπόψη σου.
0: Αλέκο Τσάτσι με στο 7-0 με τον Ακράτητο στον πύργο έχει σκοράρει.
1: Α, μπράβο. Τι να λέμε εδώ. Είναι ωραίο που κάθετε και τα λέτε μόνοι σας. Εκπομπή είναι, ρε φίλε. Τι γραμμές κοκοκό να μιλήσουμε πάρα. Τι κοκοκό, ρε φίλε. Τι θα βγεις να πεις και μας λες κοκοκό.
0: Μισή ώρα παράταση σήμερα.
1: Τι κοκοκό. Είχε όλα μισή ώρα. Τον τρελάνατε εδώ τον Κυριάκο. Τον τρελάνατε εδώ τον άνθρωπο. Τον βγάλατε από τα ρούχα του. Φόρεσε μουσταρδί. Ό,τι βρήκε το πρωί μέχρι τη νύχτα το φόρεσε.
0: Κυριολεκτικά.
1: Ό,τι βρήκε. Σοφία, σιγά μην το διάλεξε. Ό,τι βρήκε το φόρεσε και λέει, όχ, άλλο μπλουζάκι νομίζω ότι ήταν. Και λέει τώρα ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Είσαι το χαμόγελο στα χείλ, Αλγουαθίλ, Αλγουαθίλ. Βγαίνει έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ερώτηση δύσκολη.
1: Ναι.
0: Διαφορές καρδισιώτικης Μαρτινή προφορά.
1: Εντάξει, οι καρδισιώτικοι έχουν και αυτό. Αν δεν πάνε πάνω του Ιάχνη, εμάς είναι πιο...
0: Ποιο τραγουδιστή είναι αυτή.
1: Είναι πιο έτσι από κάτω, είναι πιο λεπτή φωνή. Α, μου αρέσει, είναι και με έχει τρελάνει, με έχει. Ενώ εμείς, αϊ, μου λέει κάτι.
0: Πιο πρίμα, εσείς πιο μεσαία.
1: Ναι, είναι πιο μελά σε εμάς. Και τι είδες. Αλλά ο θείος Αριστίδης είναι πνάντα να το ξιάρεις αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν. Καλύτερα κρέατα και κοψίδια.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Κάτσε να δω, λέμε Champions League όμως.
1: Καλύτερα κρέατα και κοψίδια θα φας στερεά Ελλάδα και Λιβαδιά. Α, εκεί είναι τα καλύτερα. Άκουμε πως είναι. Βιωτία, όχι, άκουμε. Βιωτία, εκεί είναι τα καλύτερα κρέατα. Αρνιά βέβαια έχει Νάξος, έχει Κρήτη. Ερίζουν. Καταλαβες, ερίζουν.
0: Νάξο είναι, υπάρχει... έχω πάει Κρήτη, έχω φάει φοβερά.
1: Άστο, σου λέω, φίλε. Άστο. Δεν έχουμε πολύ πράγμα στην Άρτα εμείς. Δεν είμαστε και μεγάλος πληθυσμός, ρε φίλε. Καταλαβες, έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Με λίγο παραπάνω, με λίγο παραπάνω.

Λέει, ήταν Ιάπωνας δημόσιος υπάλληλος ο Καζιγιάμας. Δούλευε στα ΚΕΠ στο Τόκιο, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε, η Σοφία είναι και στο δελτίο, έτσι. Άρε Σοφία. Άρε Σοφία. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί βρέθηκε ένας τρόπος να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσα στο ραδιόφωνο. Φυσικά έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Του συνδέει όλους με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Bwin με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και μετά το μήνυμα του φίλου, ωραίο δελτίο, σφιχτό 30 λεπτών. Άμα είναι. Τι, κάτω τα χέρια σου ρεγκιόζω από τη Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτον, η Σοφία Θεοδωράκη φοράει τα τσέινς της Ηλιούπολης. Άμα θες, κάνε βαρ, ζήτα βαρ και θα πάμε για πέναλτι με χέρι. Για να σε ενοχλήσει. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία Σοφία Θεοδωράκη, εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα έχει πολύ μέλλον. Ήρθε εδώ πέρα, πώς ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Λες και ήταν δικό της το κόμμα, ήταν εδώ πέρα. Δώστε μου άδεια, λες, το ρομπόλ από τις άδειές σας. Και είναι η πιο νέα. Και θυμάσαι, είναι μια σειρά του Μπέζου. Ποιος είναι αυτός, ποιος τον έχει φέρει αυτόν, που έλεγε το άκρο οικογενειακό που χόρευε με τη γυναίκα του ένας. Μα ποιος είναι αυτός. Αυτό μου θυμίζει η Σοφία Θεοδωράκη. Έτσι θα κινήσετε στο χώρο τον εργασιακό όπως η Σοφία. Η Σοφία θα μιλήσει στα TEDx του Πειραιά κάποια στιγμή και θα πει πώς να επιβληθείτε στο χώρο σας. Από την πρώτη στιγμή θα σε σέβονται από την πρώτη στιγμή. Εργασία και χαρά, ξέρεις, ένα τέτοιο κόνσεπτ. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ντρέπομαι, ρε Κυριάκο, να μιλήσεις αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Είναι τόσο ωραία. Πάντα υπάρχουν ακροατές που λένε βούλος το να ακούσουμε το κομμάτι. Βούλος το να. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο Μπιγούν έχει κορυφαίες μουσικές, αλλά πρέπει και να μιλήσουμε. Και Σοφία Θεοδωράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την επιμέλεια. Δηλώσεις Νίστρουπ, λέει, δεν είναι.